0: Κλάψουν μανούλες.
1: Λοιπόν, αύριο το ΑΕΚ Άρης το σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Θεωρητικά ένας από τους τρεις, σύμφωνα με το Λανουά, καλύτερους Έλληνες διαιτητές.
0: Ποια είναι η άποψή σου?
1: Φωτιάς, αν είναι Φωτιάς,
0: Παπαπέτρου και Τσακαλίδης
1: και ο άλλος.
2: Φωτιάς είναι στους τρεις κορυφαίους.
1: Σύμφωνα με το Λανουά, ρε Κώστα.
0: Α, ο Λανουά. Και είναι κι άλλος ένας για τέσσερις.
1: Αυτός που σφύριξε το τελικό του κυπέλου. Πώς τον λένε,
0: ο Τσιμεντερίδης.
1: Όχι, είναι τώρα, μην βρίζει τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ποιο τελικό κυπέλου,
1: το τελικό του κυπέλου. Το τελικό του κυπέλου Ελλάδα, ρε φίλε. Ποιο ήταν, να το βρει.
0: Να ξέρω.
1: Ο Πάνος θα σας το πει. Τι, τόσες μέρες του λέω τα κορυφαία για την παραγωγή του. Σήμερα.
0: Ο Σάββας, ποιο Πάνος.
1: Σάββας. Πάνω τον Ιωάννη μα έφυγε. Κατάσταση.
0: Χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν.
0: Καλά, μια υγεία, ναι. Έτσι τράβα.
1: Λοιπόν, Τσακαλίδης είναι αύριο και σε αυτό με βάρ. Όντως τον Αμπισό, τον Ιταλό, και τον Μεραβίλια.
0: Το Μεραβίλια, γιατί δεν
1: βάζανε. Μεραβίλια, αμφότεροι Ιταλοί. Λοιπόν, στο Ολυμπιακός, στο Βόλος Ολυμπιακός, Τζίλος με Βαρίστα, Φωτιά και Πουλικίδη. Ναι, ρε φίλε, ναι, ο Τεντόγλου. Εγώ σου ζήτησα κάτι απ' έξω όμως.
0: Ευαγγέλιο.
1: Έλα, πες το μαγόρι μου, πάρ' το. Δεν το καταλαβαίνω. Ευαγγέλιο.
0: Ευαγγέλιο.
1: Λοιπόν, στα 8.31 ο Μίλτος Τεντόγλου.
0: Η δεύτερη προσπάθεια.
1: Η τρίτη, 8.12 η δεύτερη, 8.31 η τρίτη, 9 μέτρα η έκτη. 9 μέτρα θα πηδήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στην έκτη προσπάθεια.
0: Θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ δηλαδή.
1: Αφού ανεβαίνει, ρε φίλε, από τα 8.7 πήγε στα 8.12 και πήγε στα 8.31.
0: 8.61 έχει καλύτερη φετινή.
1: Ναι. Από την πρώτη μέχρι την τρίτη έκανε, συγγνώμη, 24. Από την τρίτη μέχρι την έκτη, ναι, μπορεί να το περάσει το 861 που είναι η καλύτερη φετινή του. Αν πάει έτσι, αν
0: λέει εδώ πέρα ένα φίλο ο Βαγγέλης, γιατί μου αρέσουν τα χιουμοριστικά. Λέει στον Παγκράτη, είδα ένα κύριο με μακρύ μαλλί που έμοιαζε σαν τον Γρηγορόπουλο.
1: Ανησυχήσαμε προηγουμένως.
0: Στην τουαλέτα πήγα, ρε παιδιά, τι να κάνω.
2: Ναι, όχι, ναι. Παγόρε αλέρτ, να πει σε παιδιά, έγραψα μήπω σε δουν το ράκι, μάλλον στον Παγκράτη δεν κάνει.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα ενημερωνόμαστε συνεχώ για τι προσπάθειε του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Το κορίτσι μου που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, η Έμιλι, ανησύχησε, λέει κρίση πανικού έπαθε ο
0: Γρηγορόπουλο.
1: Λοιπόν, είναι δύσκολες αυτές, ναι.
0: Έχει βγει αποστολή του Ολυμπιακού, πολύ ωραία φυσικά. Είναι ενδεικτικό, παιδιά, ότι στην αποστολή του Ολυμπιακού υπάρχουν 15 μεταγραφές. 15 μεταγραφές.
1: Λογικό.
2: Αφού η ώρα 17, τι λίγοι είναι.
0: Καλά, οι μεταγραφές συνολικά είναι 20.
1: Απλώς και το νους με τον
0: Αποστολάκη. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και το Μαφαίο.
2: Γιατί είναι 20.
0: Ναι. Και το Μαφαίο.
1: Καλά, το Μαφαίο ήρθε και τον έφυγε, ρε φίλε.
0: Ναι, πέφτει στο Ολυμπιακό παραμένει. Και έγινε μεταγραφή φέτος. Ο Μαφαίο, πέτος του Ολυμπιακού.
1: Δεν είναι στη Βαλένθια.
0: Ναι, δανεικός έχει πάει.
1: Οκ, ρε φίλε, αλλά ναι. Δεν είναι, δεν είναι στο ρόστερ τώρα.
0: Όχι, όχι.
2: Δεν είναι 17, ρε παιδιά. Γιατί είναι 20.
1: Μαζί Μαφαίο 18, 20
0: Νούς και Αποστολάκης.
2: Α, λες και αυτούς τους δύο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Εντάξει, ναι. Για πες την αποστολή.
0: Από τους...
1: Πες τη. Την έχεις,
0: προχειρή. Θα τη βρω, μωρέ, για το δύσκολο. Πάντως, υπάρχουν 15 νέοι παίχτες, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά αυτοί που, από τους νομοταγραφέντες, αυτοί που είναι έξω είναι ο Μπέιλι, ο οποίος θα χρειαστεί, από ό,τι μαθαίνω, κάνα 15ημερο-20ημερο για να είναι έτσι σε μια...
2: Οπότε βάλε μετά διακοπή για σιγουριά.
0: Ναι, και εγώ νόμιζω για εκεί με σιγουριά σίγουρα, κάπου εκεί. Αφήνω και ένα μικρό ενδεχόμενο για την τελευταία αγωνιστική πριν ξεκινήσει η διακοπή, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μικρό το ενδεχόμενο. Λοιπόν, θα δώσουμε και μια πιθανή εντεκάδα. Καλά, για όλους θα δώσουμε μια πιθανή εντεκάδα.
1: Εκτός ποια άλλη. Α, ο Μπέιλι μόνο είπε.
0: Ο Μπέιλι. Και ο Τζομπάνι.
2: Πώς θα τη βγάζει εντεκάδα τώρα με 15 καινούργια πρόσωπα.
0: Λίγο πολύ μπορείς να καταλάβεις και από το τι έβαλε στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή το τι έβαλε στην Τρίπολη και το τι έβαλε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λάρισα.
2: Δηλαδή, αυτή που είναι αποστολή ήταν όλοι στην Τρίπολη. Είχαν ενταχθεί ήδη. Ή έχει και καινούριους. Γι' αυτό σου λέω, είναι δυσκολία για εδώ.
0: Έχει το τέτοιο. Το Μπουέρτα. Πρώτα πάνω από όλους.
2: Ξεκινάει αυτός, είναι έτοιμος.
0: Ο Μπουέρτα έχει παίξει τρία παιχνίδια βασικός στην Πριμέρα Ντιβιζιόν.
2: Τώρα φέτος.
0: Βέβαια. Και στα τρία παιχνίδια της Σαντατέρ βασικός ήταν. Τώρα από εκεί πέρα τώρα κατά πόσο. Δεν το νομίζω ότι θα μπει βασικός να παίξει ο Μπουέρτα. Αν και δεν τα φοβάται κάτι τέτοιο με την Λίμπαρ, έτσι.
2: Ξέρεις, τότε σε αυτό ότι έχει γίνει, λέει, χαμός στη Σαντατέρ για τον Μπουέρτα, γιατί έφυγε, βγάλαν πανό, κράζανε και
0: τέτοια. Λογικό είναι, ρε Κώστα.
2: Λογικό είναι.
0: Ήταν ο καλύτερος.
2: Γιατί
0: ήταν ο καλύτερος παίκτης.
1: Ένα χρόνο έπαιξε.
2: Τι φοράζουν και στην Ισπανία, μα φύγει ένας παίκτης.
0: Είναι μόνο δικό μας. Σε ομάδες σαν τη Σαντατέρ, ναι. Που Τέλος πάντων, ανέβηκαν και δεν είναι, ξέρεις, και το πρώτο φαβορί για να σωθούμε εύκολα και τα λοιπά και να συνεχίσουμε.

0: Ένα παίκτη κολόνα σαν τον.
1: Ωραία πάσα.
0: Σαν
1: ωραία,
0: τον Πουέρτα.
1: Ωραία πάσα μου δώσε ο Γκότζος. Διαβάζω.
2: Πάντα δίνω ωραίε πάσει.
1: Άκου κύριε Γρηγορόπουλο.
0: Ακούω. Μου
1: αρέσει γιατί είναι για Ολυμπιακό.
0: Ακούω.
1: Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης. Με ένα πολύ φιλόδοξο project και τη συνεχή απέτηση να κατακτά τίτλους και να αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Mm-hmm. Επιπλέον, η παρουσία ενός προπονητή όπως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί τεράστιο πόλο έλξης για κάθε ποδοσφαιριστή. Το στυλ του, με την υψηλή πίεση, την ένταση και τις γρήγορες μεταβάσεις, ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του Γκουστάβο Πουέρτα. Εκεί λοιπόν, στον Ολυμπιακό, ο Πουέρτα, ο Γκουστάβο, θα έχει τον ιδανικό χώρο για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο. Τα ΔΕΦΗ, Χωσέ Αλμπέρτο Λόπεθ, είναι ο προπονητής της Σαρασίξ Αδατέρ, mm-hmm. ο πρώην προπονητής του Πουέρτας, σε συνέντευξή του στο ole.gr, μεταξύ άλλων. Είναι σημαντικά αυτά που λέει. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν αντιλέγω, αλλά να σου πω και κάτι, δεν είναι... Είναι πάρα πολύ σημαντικά καταρχήν γιατί αφορά τον προηγούμενο προπονητή του, δεν το συζητάμε.
1: Μα γι' αυτό δεν θα το διάβαζα.
0: Ανεξάρτητα από το τι θα πει ο προπονητής του, που επαναλαμβάνω είναι βαρύνουσες στις δηλώσεις του, είναι ένας παίκτης που τον είδαμε στο Μουντιάλ. Θα μου πει στο Μουντιάλ 5 παιχνίδια είδες. Διαβάσαμε για τα στατιστικά του. Νομίζω ότι.
2: Έπαιξε 5 παιχνίδια.
0: Ναι, και στα 5 βασικώ.
2: Όχι, η Κολομβία λέει έπαιξε 5.
0: Πού
2: αποκλείστηκε.
0: Από την Ελβετία, από το Φρόιλερ.
1: Λοιπόν, το λέω αυτό, Δημήτρη μου, το σημαντικό, γιατί σε αυτές τις δηλώσεις του προπονητή Ζαρασίκ Αντατέρ περνάει, έχει περάσει, γιατί είναι Ισπανός, είναι Ήδηρας, ότι ο Ολυμπιακός χτυπάει ευρωπαϊκές διακρίσεις, ευρωπαϊκά τρόπαια, τουλάχιστον αυτό το όραμα μπορεί να δώσει στο εξωτερικό σε κάποιους παίκτες ή σε προπονητές, αλλά και πόσο σημαντικό θεωρούν τι εκτίμηση έχει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Εντάξει, τον εκτιμούν
1: αυτό. Και τα δύο, γι' αυτό σου λέω το είναι σημαντικό για μένα.
0: Λοιπόν, η αποστολή του Ολυμπιακού. Γκολκίπερ, ο Ορτέγκα, ο Πόποβιτς, Κοστουρνάρα. Αμυντική, ο Σάλιακο, ο Σμάιλοβιτς, ο Πυρόλα, ο Κάρμο, ο Πέντερσεν, ο Ρέτσος, ο Μπρούνο και ο Τικνιζιάν. Μέση, Φορτούνης, Γκουστάβο Σά, Ζέλσον Μάρτινς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε και Ρόκα. Όπως καταλαβαίνετε και τα εξτρέμ στους μέσους τους βάζουμε.
2: Αυτό πέρα στις κόσμες. Γιατί τους βάζουμε.
0: Γιατί έτσι συνηθίζεται μωρέ. Και επιθετική, Ελκαμπή, Γκονζάλες και Ζώτα Σίλβα. Τώρα τι βλέπω εγώ. Ας πάνω σε αυτό που με ρώτησε και ο Κώστας, από το συνδυασμό των δύο παιχνιδιών, βλέποντας το Φορτούνι να παίζει 92 λεπτά στη Λάρισα, ας πούμε, ξέρω εγώ πόσο έπαιξε.
2: Δεν θα παίξει.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αφού τον είχε βασικό στη Λάρισα στο μάτς του Κυπέλλου, ότι τον υπολογίζει για βασικό. Δεν αποκλείω κάποιος ή κάποιοι από αυτούς που ξεκίνησαν.
2: Ο Σμάιλοβιτς δεν έπαιζε στη Λάρισα.
0: Έπαιξε, ναι. Δεν τον βλέπω βασικό.
2: Ναι.
0: Την άμυνα για να. Το πούμε για να προχωρήσουμε και στα άλλα. Τη βλέπω ψιλοκλειδωμένη. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Σάλια Καστάνη στο δεξιάκρο. Ο Μπρούνο στο αριστερό. Και ο Ρέτσος με τον Πυρόλα θα είναι τα δύο στόπερ. Εκεί πέρα το θεωρώ ψιλοκλειδωμένο το πράγμα. Θα σας πω κάτι. Ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά που καταλαβαίνει ότι τα έχει στεναχωρήσει και είναι τέτοιος προπονητής, δεν του αρέσει να στεναχωρεί παιδιά και μάλιστα παιδιά που τα πιστεύει. Συνηθίζει να τους δίνει έτσι απευθείας μια ευκαιρία. Δηλαδή, δεν θα μου φάνει περίεργο να ξαναδώ Έσε Σιπιόνι στον άξονα του στη μεσαία γραμμή.
2: Επειδή τον έβγαλε από τη λίστα.
0: Ναι, επειδή τον Σιπιόνι τον έβγαλε από τη λίστα.
2: Για να του δείξω ότι ήταν αναγκαστικό, ας πούμε, αλλά εγώ συμπολογίζω.
0: Ναι. Όπως δεν θα μου φανεί περίεργο να δω και το Ρόκα βασικό ξανά, που επίσης τον άφησε έξω από τη λίστα και έπαιξε αλλαγή στο παιχνίδι κυπέλου του Ολυμπιακού με τη Λάρισα. Ενώ αντιθέτως είχε ξεκινήσει βασικό στην Τρίπολη. Τέλος πάντων.
2: Του επιτρέπει το παιχνίδι και ο αντίπαλος να κάνει μια πιο συναισθηματική, μάλλον πιο, πώς το πω, διαχείριση.
0: Εκτός έδρας.
2: Που να παίρνει υπόψη του, ας πούμε, και τις ισορροπίες μέσα στον
0: αγώνα.
1: Σαν γηπεδούχος θα είναι, γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Όποιος πάει έστω και με λίγο κόσμο στο Βόλο, σαν γηπεδούχος. Παίζει γιατί δεν έχει κόσμο Βόλο.
2: Με 500 άτομα να πας, γηπεδούχος.
0: Ναι. Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός. Πάνε καλά τα ειστήρια. Βέβαια δεν είναι και έτσι η καλύτερη εποχή για μαζικές εξορμήσεις. Θυμίζω ότι μόλις τώρα έχει μαζευτεί ο κόσμος πίσω στα σπίτια του από τις διακοπές, ξεκινούν τα σχολεία, αλλά θα έχει κόσμο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός, όπως γίνεται πάντα δηλαδή στα παιχνίδια με το Βόλο. Βλέπω Ελκαμπή βασικό, δεν αλλάζει. Μακάρι να φύγει και το μαύρο σύννεφο.
2: Έπαιξε.
0: Αλλαγή, ναι. Έπαιξε βασικός με τον Μεντιγκλάρισα, δεν νομίζω ότι.
2: Α, θα πάει, θα κλαίει το Μεξικό όλο.
1: Έχει την άλλη εβδομάδα αγώνα ο Ολυμπιακός.
0: Στην Ευρώπη. Όχι, πρώτα παίζει μόνο το Champions League. Μόνο η ΑΕΚ παίζει.
1: Εντάξει.
0: Από τότε που άλλαξαν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έγινε αντί να έχουμε όμιλους, έχουμε αυτές τις περίφημες
1: League.
0: Μόνο Champions League όμως. Όλη την εβδομάδα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε παιχνίδια Champions League.
2: Υπάρχει κολοσσιό μήνυμα από το βόρειο Ατλαντικό. Λοιπόν, όπου κοιτάω ο φίλος ο Δημήτρης, όπου κοιτάω και τα προηγούμενα μηνύματά του, σε άλλες εκπομπές μιλάμε για είναι. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα σας, το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα. Δεύτερο μήνυμα. Καλησπέρα σας, καλημέρα σας. Ποια είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού? Τρίτο μήνυμα. Χρόνια πολλά, Πασόκ. Τέταρτο μήνυμα. Τον ύμνο του Πασόκ. Πέμπτο μήνυμα, το τωρινό. Καλησπέρα σας από χειμωνιάτικο Βόρειο Ατλαντικό. Παιδιά, ποια χρονιά ακύρωσαν 3 γκολ του Ολυμπιακού στο Βόλο που έκαναν τα έσχη για να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα? Ποια χρονιά έγινε αυτό? Ακύρωσαν 3 γκολ του Ολυμπιακού στο Βόλο.
0: Ναι, αμέ. Κάτι μας έχει έρθει ένα μήνυμα, μπορούμε να κοιτάξουμε.
2: Τα 8.40 ο Μίλτος.
0: Συνέχεια, πάντα.
1: Στόπαρε,
0: πάντα. Παρά, φοβερό,
1: Ανεβαίνει.
2: Την χρονιά πήρε η ΑΕΚ. Πότε ήταν αυτό το 3 γκολ στο Βόλο?
0: Ναι, μωρά. Πού είχε γίνει
1: και πάμε λίγο ειδησιογραφικά.
0: Μεγάλη κουβέντα για το ένα.
2: Ποιο ήταν?
1: Πάμε λίγο ειδησιογραφικά. Έχει θέματα η ΑΕΚ, έχουν θέματα. Να το τρέξουμε γιατί θα περάσει η ώρα και δεν θα πούμε πράγματα. Γιατί είναι Σαββατοκύριακο αγωνιστική.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να πούμε την τελευταία είδηση που αφορά την ΑΕΚ έχει να κάνει με τον πραγματικό μήλο με υψηλών που έχει δημιουργηθεί με τη σχεδόν βέβαιη μεταγραφή του Κουτέσα από την ΑΕΚ στην Σερβέτη. Θυμίζω ότι ο Κουτέσα, η πρώτη μεταγραφή του Ριμπάλντα τον περασμένο το Μάιο του 2025, πριν ακόμα έρθει ο Νίκολιτς, δεν υπολογίζεται για τη φετινή σεζόν, δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς και γι' αυτό ο Ριμπάλντα του βρήκε μεταγραφή στην Σερβέτ. Έτσι φαινόταν τουλάχιστον. Ο Κουτέσα είναι στην Ελβετία, έχει περάσει τα ιατρικά τεστ με επιτυχία, αλλά όταν πήγε να υπογράψει στη Σερβέτ, εδώ και λίγες ώρες έχει συμβεί αυτό, είδε ο ατζέντης του, προφανώς είδε ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στα συμβόλαια.
2: Η Ελβετή ή από εδώ?
1: Η Ελβετή, η Ελβετή. Υπάρχει δήλωση του ατζέντη του Κουτέσα, του Πολ Μπόλντερφορτ, που δηλώνει έκπληκτος. Φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση με επιπλοκές και αλλαγές που δεν την καταλαβαίνω. Και από την πλευρά της η Σερβέτ, μέσω του αθλητικού διευθυντή Τζον Γουίλιαμς, αξιώνει μείωση του ποσού που είχε συμφωνηθεί με την ΑΕΚ, δηλαδή από το 1 εκατομμύριο ευρώ η μεταγραφή, το ποσό να πέσει στα 500 χιλιάρικα. Ουσιαστικά σαν να εκβιάζει, το λέω εγώ, γιατί από τη στιγμή που έχει συμφωνήσει κάτι, ανεβαίνει ο παίχτης, περνάει ιατρικά και εσύ λες τώρα το
2: 500. Είναι σαν να του λέει τώρα ξέμεινες, άμα θες υπέγραψε, ή δεν θα χάσει και αυτά που τώρα πάρεις.
1: Τώρα δεν ξέρω, είναι η απάντηση της ΑΕΚ, αλλά είχε εμφανιστεί και η Σιόν να έχει μπει σφήνα, άλλη ελβετική ομάδα για τον Κουτέσα. Απλά να πω εγώ, η ΑΕΚ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο
0: του Κουτέσα,
1: να ξεφορτώσει και να πάρει και λεφτά, να πάρει και κάποια χρήματα.
2: Άρα τι να κάνει η ΑΕΚ?
1: Απλά λοιπόν να θυμίσω.
0: Να θυμίσεις.
1: Απλά λοιπόν να θυμίσω ότι μέχρι τις προηγούμενες ώρες ή ημέρες, οι λεγόμενοι, έτσι σου αποκαλώ εγώ, αυλητικογράφοι έλεγαν ότι η ΑΕΚ θα πάρει 2 εκατομμύρια από αυτή την.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί?
1: 2 εκατομμύρια ποτέ.
0: Μα
1: το λέει ο ίδιος ο τεχνικός διευθυντής, σας διάβασα, της Σερβέτ, είπε αντί για ένα να τα πάμε στα 500 χιλιάρικα. Λοιπόν,
0: παρέλειψα να πω κάτι μισό λεπτό, γιατί το έχω ξεχάσει από τις σημειώσεις μου. Θυμίζω ότι από την περσινή πεντάδα των αρχηγών του Ολυμπιακού είχαμε κάποιες αποχωρήσεις. Αναφέρομαι φυσικά στον Ροντινέη και στο Τσολάκη. Έχει γίνει γνωστή η νέα πεντάδα. Σε αυτήν επέστρεψε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Φορτούνης. Άλλωστε πλέον είναι και ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας. Παραμένει φυσικά ο Ρέτσος. Και έχουμε και τρεις από τη γενιά του Conference που συνεχίζουν, δηλαδή ο Ελκαμπή, ο Τσικίνιο και ο Εσέ. Η νέα πεντάδα αρχηγών του Ολυμπιακού, λοιπόν, Φορτούνης, Ρέτσος, Ελκαμπή, Τσικίνιο και Εσέ.
1: Όλοι και η πεντάδα αυτή ήταν η πεντάδα του Conference League. Και
0: σωστό,
1: και
0: ναι, εντάξει.
1: Και
0: ναι, απλά αναφέρθηκα στους δύο Έλληνες. Ο Ρέτσος ήταν και πέρυσι αρχηγός.
1: Ναι, βρε, αλλά αυτό με την πεντάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω ότι παρότι γκρίνιαζαν, παρότι φώναζαν οι φίλοι της ΑΕΚ, οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας κατά 95% ανανέωσαν. Μα όχι ανανέωσαν, πήραν αυτό το κόμπο πακέτο για το League Face, League Face Pass. Κατά 95% οι κάτοχοι διαρκείας για το πρωτάθλημα το πήρανε και από τις 4 η ώρα έχει ξεκινήσει κυκλοφορία μεμονωμένα για τα εισιτήρια του αγώνα της ερχόμενης εβδομάδας της πρεμιέρας του Champions League, της League Phase του Champions League, θα γίνει στη Φιλαδέλφια με τη Lask Linz. Τα πακέτα, μάλλον τα εισιτήρια αυτά που θα κυκλοφορούν είναι τα λεγόμενα ελεύθερα εισιτήρια και δεν είναι για τρία μάτς μαζεμένα, είναι
0: μεμονωμένα
1: για κάθε μάτς ξεχωριστά.
0: Μεμονωμένα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχει στείλει, είναι φίλος μας και τον γνωρίζουμε τώρα, ξέρεις αν το διάβαζε κάποιος αυτό το μήνυμα.
2: Του Χρήστος.
0: Ναι, το είδες. Θεϊκό. Λοιπόν, εν έτη 2026 και η Γκότζος Γρηγορόπουλος Μίχος, αντί να πίνουν καφεδάκι σε κανένα καπί, κάνουν εκπομπή. Ιστερόγραφο 1. Μπράβο στον πρόεδρο που φροντίζει τους ηλικιημένους καλύτερα από την κυβέρνηση. Ιστερόγραφο 2. Πόσο μεγάλο είναι το στούντιο και χωράει 3P. Κουτσοχρήστος, καλή αρχή. Άρχοντες Παναγιωτάρα, να σε καλά, αγόρι μου. Και εσύ και η οικογένειά σου, ξέρεις πόσο σε αγαπάμε και σε ευχαριστούμε έτσι που.
2: Το χρήστο μαλλί μου, τέτοια καλά λόγια που έχω.
0: Πάντα συμπαρά μα. Αφού είναι το μεγαλύτερο τρόλ και το μεγαλύτερο περιαχτήρι που υπάρχει.
2: Μου έστειλε και στο τέτοιο, στα παραπολιτικά συνέχεια που.
0: Σιγά και σε μου και εμεί άφηνε.
2: Για σένα μου λέγει.
0: Φοβερό, είναι πολύ αγαπημένο φίλο.
2: Πότε θα κάνουμε μετά να στείλουμε τον κόσμο ταμείο. Τα προγνωστικά μας.
1: 4 λεπτά έχουμε ακόμα.
2: 4 λεπτά.
1: Λοιπόν, έχουμε πει για το τελευταίο ημίωρο. Να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις που μου έχουν στείλει που είχα μαζέψει προηγουμένως. Mm-hmm. Τώρα, γιατί δεν ξέρω ο Δημήτρης γιατί ρωτάει εμένα. Πιστεύεις ότι ο Ναΐ ήρθε και θα καταλάβει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό και θα φύγει μέσα σε ένα χρόνο όπως είπε ο Τσάρλι. Ο Τσάρλι είναι ο καλός συνάδελφος, ο Βαγγέλης, ο πρωτόπαπας. Γιατί με κοιτάς έτσι.
2: Όχι, δεν κοιτάξω. Έχει υπόψη τον συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Εγώ τον εκτιμώ και τον συμπαθώ κιόλας. Λοιπόν, και το θεωρώ σε αυτό που κάνει από τους κορυφαίους. Ναι, κατά λάθος ήρθε στην Ελλάδα, με την έννοια ότι κατά λάθος ότι άλλες προτεραιότητες ήρθε και αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό σαν σκατηλύση. Έτσι. Τον προτίμησε από το να πάει στην Σαουδική Αραβία ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αν με ρωτάς.
2: Δεν πάει και κανένα στο Ρεβαγγέλη.
1: Ένα, δεύτερον, να απαντήσω μια στιγμή, ρε Κώστα μου.
2: Απλώς στο μήνυμα αυτό που λες για τη Σαουδική Αραβία σου είπα.
1: Ποιο Σαουδική Αραβία?
2: Για τη Σαουδική Αραβία δεν είναι τόσο καλός προορισμός όσο ήταν πριν από ένα χρόνο.
1: Okay.
2: Με τον πόλεμο που.
1: Εγώ είπα ότι δεν πάει. Μα το έχω πει.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα, αν φύγει ένα χρόνο, να δούμε μετά από ένα χρόνο. Τετραετές συμβόλαιο έχει. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λένε και πολλά πράγματα. Τα συμβόλαια, η χρονική διάρκεια όταν μιλάμε για παίχτες εξαρτάται από πού μπορεί να έχει προτάσεις. Πάντως, αυτό που ξέρω, φίλε μου, σύμφωνα με την δική μου ενημέρωση, υπάρχει σχετικός όρος με σχετικό buy-out για συγκεκριμένα πρωταθλήματα. Το έχει βάλει ο Ουναχή. Ο Κώστας ο ΑΕΚΤΖΙΣ...
2: Ξέρεις πόσο είναι το buy-out?
1: Όχι. Ο Κώστας ο ΑΕΚΤΖΙΣ με ρωτάει, ζητάει την άποψή μου αν... ο Νίκολιτς άρχισε να ρετάρει ή ο Ηλιόπουλος δεν δίνει άλλο μπάτζετ για τη μη αγορά δεξιού μπακ. Τι από τα δύο ισχύει? Λογικά, αν μου βάζεις ένα από τα δύο, δεν πιστεύω ότι ρέταρε ο Νίκολιτς με το Ριμπάλντα και δεν θέλουν δεξιό μπακ. Λογικά, αφού ένα από τα δύο μου λες, μπορεί να μην υπάρχει άλλο μπάτζετ. Ας περιμένουμε όμως μέχρι 15 Σεπτέμβρη, γιατί τότε κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα και μπορεί να πάρει ΑΕΚ δεξί μπακ που θα είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα και θα παίζει πριν ή μετά ή πριν και μετά τα μάτς του Champions League. Τώρα για τον Κυριάκο που στέλνει και την καλησπέρα του ΑΕΚΤΖΙΣ και αυτός και με ρωτάει αν όντως έπαιξε ο Ελ Ζαραουί, τον λέω σωστά, ναι, για την ΑΕΚ, ο διεθνής Ιταλός της Ρώμα, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Μου το είπαν, το διάβασα, δεν το πιστεύω. Ακόμα και ότι τον είχαν προτείνει στον Ηλιόπουλο, θεωρώ ότι ο πρόεδρος της ΑΕΚ που έχει αντίληψη την πάτησε μια φορά με Μαρσιάλ και Λαμέλα και έμαθε. Άλλωστε, αν ερχόταν ο Ελ Ζαραουί, ο 33χρονος, θα αναστέναζαν τα κλαμπ, όπως γινόταν όταν είχε φέρει ο πολυμετοχικός Παναθηναϊκός τον Κοβού, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δεν νομίζω.
2: Κοβού την ιστορία ήταν άλλη ιστορία.
1: Δεν νομίζω ότι.
2: Άλλωστε, πήγε στα κλαμπ.
1: Ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτά.
2: Άλλωστε, που πάμε εκεί.
1: Του εγώ απάντησα, παιδιά.
2: Και του έλεγε πεσκέση εκεί μια κοπελιά και μετά του έλεγε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βαρίστες στο Mega News 104,6. Είμαστε 35 λεπτάκια μετά τις 8 και έχουμε ακόμα 25. Όχι, σκάρτα, γιατί πρέπει να κλείσουμε και 57. 20 και κάτι λεπτάκια. Τι υπέροχη επίσκεψη έχουμε στο στούντιο. Τι υπέροχη επίσκεψη. Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Ελιάνη. Λοιπόν,
1: γνωστή φωνή, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Από τις πιο γνωστές που έχουμε ακούσει, ο κύριος Γιώργος Γιάννης. που έχουμε ακούσει σε όλη μας τη ζωή, μπορώ να πω.
1: Ναι.
0: Και ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους που έχει γεννήσει τούτος ο τόπος. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει περάσει στον τελικό τουρνά της Κρήτης, κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο. Να θυμίσω ότι σε 24 περίπου λεπτάκια θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε, από το οποίο θα προκύψει η δεύτερη ομάδα που θα περάσει τον τελικό. Καλό, όχι και ότι έχει και μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι ότι θα δώσουν από δύο φιλικά όλες οι ομάδες, έτσι. Οι τιμένοι μεταξύ τους, οι νικητές μεταξύ τους. Τώρα, πάμε σιγά σιγά, νομίζω ότι μπορούμε να πιάσουμε την αγωνιστική. Τι λέτε?
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου.
0: Βεβαίως, καλά, και εδώ έχω πολλά.
1: Του φίλου του Κωστή. Λέει, αυτό που κάνει ο Τσάρλι, μια και αναφερθήκαμε προηγουμένως, το έχει αναγάγει σχεδόν σε επιστήμη. Οδηγεί με αξιοθαύμα στη μαθηματική ακρίβεια το κοινό του στο Γκουβά. Συνεπώς θα συμφωνήσω μαζί σου, κύριε Μίχο, στο συγκεκριμένο πεδίο είναι πράγματι από τους κορυφαίους. Νομίζω ότι
2: είναι τώρα, εντάξει, λίγο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό.
2: Μάλιστα. Είχαμε κάποτε στο ντέρμπι έναν που έδινε προγνωστικά. Δεν λέω όνομα, συνάδελφο. Μιλάμε ότι έδινε πηγαίνα από όλη και παίζαμε το αντίθετο.
1: Μα και ο συνάδελφος εδώ πέρα σε ρώτησε τι θα παίξει, τι βλέπει στο
2: Παναθηναϊκό. Το ξέρω, ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος τι θα παίξει Παναθηναϊκός. Πάω, του είπε και είπε θα παίξω το αντίθετο.
2: Το συγχωρώ γιατί είναι έτσι.
0: Παιδιά, το
2: αγνώριζουμε. Πασόκ.
0: Το γνωρίζουμε ότι η Σερβέτ είναι η πρώην ομάδα του Κουτέσα.
1: Το είπαμε, παιδιά.
0: Ναι, ναι,
1: δεν,
0: το γνωρίζουμε.
1: Τι ρόλο παίζει αυτό, δηλαδή, τώρα σε σχέση με αυτά που λέγαμε.
2: Οδηγία, δεν έχει άδικο πάντως. Σε αυτό που λες, δεν διαβάζω το μήνυμα.
0: Το διάβασα και εγώ μόνο.
2: Ναι, κοντά είναι, εντάξει, ναι, κατανοητό.
1: Λοιπόν, να πω για το ένα μήνυμα του φίλου, γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα να διαβάσουμε για 5 λεπτά και πάμε μετά στα προγνωστικά. Λέει ο Τζόρτζιο, ο ευγενής Παναθηναϊκός. Καλησπέρα, κύριε Βαντζέλ, και χρόνια σας καλά και ποιοτικά. Κώστα και Δημήτρη, καλή αρχή στο νέο σας εγχείρημα. Μάλλον ευτυχώς που είχατε άδεια κατά τη διάρκεια των προκριματικών, κύριε Ευάγγελε, διότι θα είχα πολλά να σούρω για αυτά που είδα από τον Παναθηναϊκό, αναλογιζόμενο σε εκείνο το νωρίς που διαστρεβλώνεται, όπως εύστοχα παρατήρησε ο Κώστας Δευτέρα. Χωρίς να πλατιάζω, κύριε Βαντζέλη, υπάρχει πάντα χώρος για να στριμωχτεί στο πρόγραμμα και μια αναφορά στις έρευνες του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, ξέρετε εσείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την αγωνιστική, γιατί μπορούμε να κάνουμε και τα σχόλιά μας πάνω σε αυτό. Θυμίζω ότι τα ξεχωρισμένα σε τρία κομμάτια. Αυτό τη Δευτέρα σας θα αφήσουμε.
2: Το αυριανό είναι το ενδιαφέρον και το ντέρμπι, βέβαια, Παναθηναϊκός.
0: Όχι, γιατί τα άλλα παιχνίδια. Πάρα πολύ
2: ωραία. Ενώ παιδί μου, ενδιαφέρον για του big τέτοιου, πώς του λένε.
0: Α, του big four του.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Θα σου έλεγα και τι big είναι και τι four.
0: Αύριο έχουμε Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚΑΡΙΣ. Ξεκίνημα με Βόλος Ολυμπιακός στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
2: Βόλος Ολυμπιακός στις 7 είναι, βρε.
0: Στις 7, ζητώ συγγνώμη, ναι. 19 είδα τώρα και. Λοιπόν, Σάβα, να σημειώνεις έτσι αυτό που είπαμε. Λοιπόν, άντας και γίνεσαι και εγώ. Καλά, για μένα το παιχνίδι είναι δύσκολο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τα λέγαμε και νωρίτερα. Έχει 15 νέους παίχτες στην αποστολή του. Γενικότερα είναι μια εντελώς νέα ομάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται υπομονή και στήριξη και σαφέστατα χρειάζονται και αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα τους προσφέρουν αυτοπεποίθηση, σε βοηθούν να προχωράς έτσι χωρίς τριγμούς. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Δεν με έχει πείσει ο Βόλος με τις εμφανίσεις του μέχρι τώρα, ακόμα και με τον Ηρακλή που τον είδα. Εάν δεν είχε μείνει με 10 παίκτες ο Ηρακλής, ο οποίος επίσης δεν με έχει πείσει, το πιθανότερο είναι ότι θα φεύγει με διπλό. Βλέπω τον Ολυμπιακό εύκολα ή δύσκολα να το κάνει το διπλό. Παρά το γεγονός ότι με εξαίρεση το μάτς Κυπέλλου, στα δύο μάτς πρωταθλήματος αλλά και στα δύο της Ευρώπης έχει εισάριθμα άντερ, δεν πιστεύω ότι θα είναι και πάλι έτσι με αυτό το σύνηθες 0-1.
1: Πάντως στα δύο μάτς πρωταθλήματος είχε χάσει πολλές αρκετές
0: ευκαιρίες. Ναι, αληθές. Βλέπω διπλό μου over 1,5 να ξεκινάμε από εκεί.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι όταν είναι καλοί παίχτες, έμπειροι παίχτες, κλασάτοι παίχτες, προσωπικότητες και έτοιμοι, δηλαδή δεν προέρχονται από εποχή, έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν παίξει στις ομάδες τους, και όταν υπάρχει ένας κορμός, γιατί υπάρχει στον Ολυμπιακό κορμός, δεν μου λέει και πολλά το γεγονός ότι έχει τόσους πολλούς νεαποκτηθέντες και μπορεί να επηρεαστεί από αυτό. Είδα το Φρόιλερ για παράδειγμα και εντυπωσιάστηκα, παρότι 1,5 μήνα πριν έπαιζε στο Μουντιάλ, μπήκε με στη Λάρισα και ήταν μια χαρά. Και εγώ θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα ή κάτι ενδιάμεσα, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και θα πετύχει, εγώ θα πω 2 και over 1,5, όχι στον Ολυμπιακό τα γκολ του Ολυμπιακού, δηλαδή θα είναι πάνω από ένα, θα βάλει ένα γκολ και θα κερδίσει, αυτό εννοώ, over 1,5 στον Ολυμπιακό τα γκολ, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Κώστα.
2: Λοιπόν, διπλό, over και γκολ ο Γκονζάλες, ο οποίος θα μπει αλλά γύρω στο 60 και το άτι να πούμε, θα είναι ήδη 0-2 και θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα.
1: Αυτό ο LKB έχει βάλει γκολ μέχρι τώρα.
0: Στην Αιμέγγεν. Στο πρωτάθλημα, όχι.
1: Όχι, στο πρωτάθλημα. Ναι. Άρα θα πληρώνει σχετικά καλά.
0: Ε, όχι.
1: Πάνω από 2 θα πληρώνει.
0: Όχι, ποτέ ρε.
2: Ποτέ, σιγά, ποτέ. Πάνω
1: Σάβα,
2: από 2.
1: Πού είναι ο Σάβας, ρε,
2: αν πληρώσει πάνω από 2, πάνω από
1: 2. Σάβα, δέσμασε κάποια στοιχηματική τι πληρώνει το γκολ ο σκόρερ ο LKB, θα μας τα πει ο Σάβας.
0: Εντάξει, okay, οκ, μπορώ να το δω και εγώ γρήγορα, αλλά δεν θα πληρώνει τόσο.
1: Ωραία.
0: Ήθελα να πω κάτι και συνεχίζουμε να το προλάβουμε, πιστεύω. Αυτό είναι προτροπή προς όσους μας ακούν που ελπίζουμε να είναι πολύ. Παιδιά, από εμένα και τον Ευάγγελο. Να κρατάτε 2-3 σημεία και για να πηγαίνετε για μεροκαματάκι. Από τον Κώστα τον Κότζο, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή από αυτά που θα δώσει μπορεί να περάσουν τέλος πάντων από τα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, από τα 7, να περάσουν, ξέρω εγώ, τα 5, που αν τα πιάσετε θα γίνετε πλούσιοι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι.
2: Πολύ πλούσιοι. Να προσέξετε μόνο να έχετε κανένα σακούλι να βάλετε τα λεφτά. Μην τα έχετε χύμα.
0: Ρε, ξέρω
2: τι
0: λέω. Στο... Φάνηκε και από την πρώτη σου.
2: Πού είπε ο Τσίπρας εκεί που είπε να μην τα βάλετε στις θηρίδες. Προσέξτε, παιδιά, στις θηρίδες. Μην τα βάλετε στις θηρίδες.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ Άρης. Ξεκίνα, Βαγγελή.
1: Στις 9, έτσι.
0: Ναι, αυριανό παιχνίδι γι' αυτό.
1: Η ΑΕΚ στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή, γνωστό αυτό. Θεωρώ ότι η απουσία του Φαμπιάνο, γιατί από ό,τι ξέρω ο Φαμπιάνο δεν θα είναι στην 11η του Άρη, ουσιαστικά είναι και ο μοναδικός 100% έτοιμος στόπερ του Άρη. Ο Σουτάλο, πώς τον λένε,
2: Σούταλο.
1: Σούταλο, δεν είναι, μια εβδομάδα έχει.
2: Αυτό τον είχαμε παίξει εμείς αντίπαλο με τον Άγιαξ. Αυτό δεν είναι.
1: Και επίσης παίζει στόπερ ο Γένσεν, που είναι μέσο επιθετικό. Είναι λύση ανάγκη. Μην ξεχνάμε ότι εκεί στην επίθεση τη έχει δύο πολύ δυνατέ χώρε.
0: Οι οποίοι έχουν σκοράρει σε όλα τα μάτς.
1: Γενικότερα η Φόρτη Σάκη και ο Ζήνη μαζί έχουν βάλει γκολ σε όλα τα μάτς. Δηλαδή ο Ζήνη θα μπορούσε να είχε βάλει 3, έβαλε 1 το πρώτο στη Χρυσούπολη την Τετάρτη. Θέλω να δω τον Γρηγορίου πώς θα παρατάξει τον Άρη, γιατί έχει δει ότι αυτό που προσπάθησαν και ο Κόντις στον τελικό του Super Cup και ο, με την Κηφισιά ο Λέτο του βγήκε. Βεβαίως δεν παίζανε στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν παίζανε στην All Win Arena. Υπάρχει διαφορά σε αυτό. Έχει πολύ κατηφορά το γήπεδο εκεί για οποιαδήποτε ομάδα, θεωρώ εγώ αντίπαλο της ΑΕΚ. Αν ο Γρηγορίου κατέβει τον Άρη, τον κατεβάσει στημένο στην άμυνα για να χτυπήσει στην αντεπίθεση, δηλαδή με αμυντικούς προσανατολισμούς στην αρχή, δεν θα έχει τύχη. Αν ξεκινήσει πιέζοντας ψηλά, νομίζω ότι θα έχει περισσότερη τύχη. Θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι από το αν υπάρχει σκορ και τι σκορ θα υπάρχει αν το έχει ανοίξει η ΑΕΚ στο πρώτο ημίωρο. Λόγω της συγκεκριμένης απουσίας του Φαμπιάνο, παρότι ο Άρης έχει κάνει το 2-2, έχει ξεκινήσει πολύ καλά, είναι τα δύο μάτς που αυτό με την ΑΕΚ και την άλλη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τι μπορεί να διεκδικήσει φέτος ο Άρης. Μέσω επιθετικά ο Άρης έχει πολύ καλούς παίκτες, έχει δύναμη. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει και επίσης. Βλέπω γκολ σε αυτό το μάτσο.
0: Ωραία. Εγώ να πω αρχικά ότι επειδή το θυμήθηκα σε όλα αυτά που έλεγε ο Ευάγγελος, ότι ο μοναδικός παίχτης που έχει σκοράρει από την ΑΕΚ και δεν είναι επιθετικός είναι ο Μάριν με εκείνο το πέναλτι. Όλα τα άλλα γκολ τα έχουν πετύχει οι επιθετικοί της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπω over 1,5 γκολ ΑΕΚ, over 5,5 corner ΑΕΚ. Τα λέω και πάλι το κόμπο που δίνω. Over 1,5 γκολ ΑΕΚ, over 5,5 corner ΑΕΚ. Κώστας.
2: Εντάξει, να μην το καθυστερούμε πολύ στην αναλύση, γιατί έχουμε δεν θα προλάβουμε. Έχει πάει παρατέταρτη ώρα. Για μένα γκολ και ΑΕΚ νίκη. Οπότε αφού θα είναι και γκολ
0: και
2: για να κερδίσει ΑΕΚ, θα είναι και over.
1: ΑΕΚ, τι λες.
0: Άσο και γκολ.
2: Άσο και γκολ, οπότε και over. Παίξει και over.
1: Άσο και over.
2: Και γκολ. Πιο πολύ πρέπει να πληρώνει.
1: Ναι, αλλά μία, αν δεν έρθει γκολ, αλλά έρθει over, το over σε καλύπτει και αν δεν έρθει το γκολ.
0: Όχι, όχι, όχι. Εφόσον λέει άσος.
2: Και γκολ, ναι. Over εννοείται.
0: Δεν υπάρχει. Γκολ σχέτο αν έρθει, είναι στο 1-1. Με άσο και γκολ, περιττό το λες το over,
2: ας πούμε. Ναι. Το λέω αν κάποιο θέλει να αποφύγει τον κλουγκόλο, παιδί μου.
1: Αυτό είπα και.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Δηλαδή προτιμότερο, είναι πιο safe το άσο και over, αυτό εννοώ, Δημήτρη. Ναι, το κατάλαβα.
2: Φόνος, γιατί άμα έρθει ένα για να γίνει άσο, θα ήταν σοβαρή. Αντικειμενικά.
0: Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Ξεκίνημα και πάλι στις 7. Ένα παιχνίδι, Ατρόμητος Καλαμάτα. Θυμίζω απλά, έτσι για την κουβέντα που θα κάνουμε και τα προγνωστικά που θα δώσουμε, ότι και οι δύο κουλούροι μέχρι τώρα, έτσι. Και ο Ατρόμητος, με σαφέστατα πιο δύσκολο πρόγραμμα, θυμίζω έπαιξε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αλλά και η Καλαμάτα, κουλουράκια και οι δύο. Πάνε να βρουν τους παρθενικούς τους βαθμούς. Για λέγε, Βαγγελή.
1: Μου ξεκίνησε από τελευταίο τώρα.
0: Λοιπόν, γρήγορο θα είμαι. Την Καλαμάτα, παρά το γεγονός ότι την έχω δει στα δύο της παιχνίδια και έχει κάποια καλά διαστήματα, δεν βλέπω εύκολο να κρατάει το 0. Ο άσος που τον έχω δει έτσι και σε κάποιες εταιρείες, αξιοπρόσεκτος είναι. Ένα άσο με ένα μεγάλο άντερ ακουμπάω, δηλαδή άσο με άντερ 4,5.
1: Γκότζος.
2: Χι.
1: Χι με γκολ ή χι χωρίς γκολ, λευκή ισοπαλία.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως καλά θα πιέρω.
2: Το γκολ, αλλά χι βλέπω και μάλιστα να πω ότι λογικά ο Ατρόμητος θα είναι γηπεδούχος, αλλά νομίζω η εξέδρα θα έχει πολύ μαύρη.
0: Καλά, και ο Ατρόμητος κάτι μαζεύει.
1: Μαζεύει. Λοιπόν, ο Ατρόμητος έκανε την πρώτη νίκη, αλλά πάλι με το φτωχό 1-0, αν δεν κάνω λάθος, μεσοβδόμαδα στην.
0: Με τις αίρες για το κύπελλο.
1: Με τον Πανσεραϊκό, και εκεί ζορίστηκε, δεν έχει το εύκολο γκολ. Καλαμάτα μπορεί να έχει κάνει δύο ήττες, αλλά έχει επιθετικούς και μεσοεπιθετικούς που μπορούν να σκοράρουν. Παρότι, επαναλαμβάνω, ο Ατρόμητος βλέπω να είναι στο ξεκίνημά του λίγο δυσκύλιος. Εγώ θα το πάω στο γκολ-γκολ αυτό το μάτς.
0: Ωραία. Λοιπόν, μισή ώρα αργότερα ξεκινάει στο Παγκρίτιο το παιχνίδι του Όφη με την Κηφισιά. Θέλετε να ξεκινήσω εγώ?
1: Ο Γκότζος να ξεκινήσει τώρα.
0: Ωραία.
2: Δεν βάζω νικητή, over 3,5.
1: Γιατί δεν βάζει νικητή?
2: Γιατί είναι και οι δύο ομάδες σε αυτή τη σημεία ψηλό απρόβλεπτες.
0: Καλό είναι το over 3,5, θα πληρώνει και καλά.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
2: Σκοράρουν οι επιθετικές ομάδες, δεν κλείνονται. Τώρα ναι. Σε τι μέρα θα βρεθούν, αν θα μπουν τα γκολ κλπ. Δεν μπορώ να το ρισκάρω. Δεν ξέρω. Αν ήξερα θα μιλάγα αλλιώς. Ενώ δεν μπορώ να το προβλέψω, να το δω.
0: Παιδιά, μου αρέσει ο Όφη. Την Κηφισιά την είδα με την ΑΕΚ. Κατάφερα έτσι κάποια στιγμή, γιατί έπαιζε την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό, να κάτσω να το δω το παιχνίδι σε επανάληψη. Και όλα αυτά που είχα ακούσει επιβεβαιώθηκαν και από την δική μου εικόνα. Μ' αρέσει όμως ο Όφη. Στην έδρα του είναι δυνατός. Στον άσο θα πάω. Και χωρίς να ρισκάρω για το οποιοδήποτε κόμπο, ούτως ή άλλως είναι καλός ο άσος, θα τον προτιμήσω.
1: Λοιπόν, Νταούλας. Διαιτητής, Βαρίστες Βεργέτης Κατόπης. Συνεχόμενα μάτς έχει δώσει Όφη. Καλός ήτανε, όχι σε όλα, με τον Άρη δεν ήτανε. Νομίζω θα βγάλει κούραση. Θέλω να πω ότι έκανε καλό στον Όφη το βέτο του Χρήστου Κόντι, ο οποίος ζήτησε να μην φύγει ο νους. Από τη στιγμή που δεν βρέθηκαν αντικαταστάτες, δεν είχαν πάει ούτε ο Λάμπρου που ήθελε από το Βόλο, ούτε άλλη μεταγραφή. Έπαιξε αυτό σημαντικό ρόλο στον να ο Μπούσης να πει στον Ολυμπιακό ότι πρέπει να μείνει μέχρι το Γενάρη, και έτσι έμεινε. Παρεπιπτόντως, να επιβεβαιώσω αυτό που έχει γραφτεί με πληροφορίες από τον Όφη, ότι αυτό το διπλό πακέτο πήγε στα 5 εκατομμύρια. Νους και Αποστολάκης. Λοιπόν. Αν σ' άρεσε, φίλε Γρηγορόπουλε, ο Όφη, θα σου απαντήσω ότι εμένα μ' άρεσε πολύ η Κηφισιά κόντρα στην ΑΕΚ.
0: Το είπα.
1: Ο Λέτο, θεωρώ, αν πάει τόσο οργανωμένο όσο πήγε στο μάτς με την ΑΕΚ, μπορεί να κάνει τη ζημιά. Και εγώ θα πάω με την έκπληξη εδώ. Παίζει ρόλο και τα συνεχόμενα μάτς του Όφη, δηλαδή με το Χ2. Διπλή ευκαιρία.
0: Και τίποτα άλλο δίπλα του.
1: Αυτό. Okay. Το βλέπω γκολ-γκολ και αυτό, αλλά πολλά γκολ-γκολ βλέπω και στο τέλος γι' αυτό λέω Χ2. Διπλή ευκαιρία.
0: Είναι ωραίο το γκολ-γκολ.
2: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Να είναι 4-0, περιμένει να κάνει άλλο 4-1.
0: Είναι ωραίο. Αυτό ακριβώς λέω. Το ίδιο πράγμα. Είναι δηλαδή το γκολ-γκολ για τον παίχτη είναι πάντα ελκυστικό.
2: Αν έχει πει γκολ-γκολ στο 15, καλό είναι. Αν έχει πάει 90 και είναι. Θα σου πω εγώ τι καλό είναι.
0: Λοιπόν, Λεβαδιακός Πανετολικός. Θα ξεκινήσω εγώ και ας δώσω πολύ γρήγορα τον λόγο. Εντάξει, ο Λεβαδιακός πάρα πολύ αλλαγμένος, λογικό. Έχασε τη ραχοκοκαλιά του την περσινή. Ψάχνεται. Ο Πανετολικός προέρχεται από δύο νίκες εντός έδρας νίκες.
1: Δύο ήττες ο Λεβαδιακός, δύο νίκες ο Πανετολικός.
0: Σωστά. Από δύο νίκες ο Πανετολικός εντός έδρας, αλλά για Πανετολικό ακόμα και εντός έδρας να κάνει δύο νίκες. απέναντι σε Αστέρα Τρίπολη, Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή. Είναι πάντα σημαντικό αυτό.
1: Τον Γιώχαν, τον Αναστασίου.
0: Σωστά. Εγώ, παιδιά, εδώ θα ρισκάρω λιγάκι με κάρτες. Βλέπω ένα παιχνίδι σκληρό που θα έχει κάρτες. Βλέπω πολύ μεγάλη σκοπιμότητα. Ποιος είναι διαιτητής, Ευαγγέλη, το βλέπεις?
1: Λοιπόν, Κατσικογιάννης, με βαρίστες Αντωνίου και Φωτιά.
0: Ωραία. Δεν ξέρω, δεν έχω δει τα line. Βλέπω σίγουρα over 5,5. Τώρα, αν το over 5,5 είναι πολύ διαβασμένο, καταλαβαίνετε τι εννοώ διαβασμένο, έτσι, όσοι μας ακούτε και είστε έτσι και στο παίγνιο, ενώ αν είναι πολύ διαβασμένο και είναι η τιμή του στο over 5,5 χαμηλή, βάλτε και κάτι άλλο, δηλαδή τι άλλο θα μπορούσατε να βάλετε. Σίγουρα κάποιο under 3,5 goal δεν βλέπω εγώ παιχνίδι εδώ πέρα που μπορεί να ανοίξει ιδιαίτερα. Βλέπω σκληρό παιχνίδι, βλέπω κάρτες, δεν βλέπω πολλά goal. Άρα με λίγα λόγια over 5,5 κάρτες σίγουρα και από εκεί πέρα ό,τι προκύψει.
1: Γκοτζό.
2: Διπλό.

0: να στηρίξω Γιάννη Παπαδημητρίου. Γιάννη Κομπότση.
1: Εντάξει.
0: Μπερδέσκαμε την εποχή που ήταν Κομπότση Παπαδημητρίου και τα λοιπά. Και χρεώνουν στο Γιάννη Παπαδημητρίου ότι δεν χειρίστηκε καλά την υπόθεση του ΝΑΗ και λόγω Παπαδημητρίου δεν είχε έρθει πέρυσι.
1: Ναι, ναι, καλά πέσεις, εντάξει, ναι, ναι.
0: Τον Ταμπόρδα δεν μας είπε ποιος τον πήρε.
1: Όχι, τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε μετά. Έχουμε
1: μείνει.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, άντα ξεκίνα, κότσος.
1: Θα σας κάνω πλούσιους. Λοιπόν, άσος, έτσι κι αλλιώς ήταν για μένα, και μετά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, τον τσιτήρα σε
0: 4.
1: Παίξτε αυτογκόλ του ΠΑΟΚ, πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ, κόκκινη κάρτα παίξ του ΠΑΟΚ. Και τα τρία μαζί, ό,τι θέλετε από τα τρία.
2: Καλά, και τα τρία μαζί να τα παίξουμε 10 ευρώ, εντάξει, δεν θα δουλέψουμε ξανά ποτέ. Αλλά και ένα από τα τρία να περάσουν από αυτά που λες.
1: Παίξτε δύο. Αυτογκόλ, πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ και αποβολή παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Αυτογκόλ πέναλτι σε βάρος και αποβολή. Δηλαδή θα υπάρχει συνδυασμό τώρα. Είναι ότι θα υπάρχει. Τι είναι, γεμίσαμε κορίτσια εδώ μέσα στο στούντιο. Θα υπάρχει ένας συνδυασμός έτσι καταστάσεων που θα γίνουν όλα αυτά σε βάρος του ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά με elite διαιτητή, τον Γερμανό
1: Σβάιερ. Δεν κατάλαβες κάτι. Εγώ δεν είπα ότι θα δικήσει ο διαιτητής τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ότι θα έχουν τέτοια νεύρα και τέτοια ένταση, τέλος πάντων. Υπάρχει έτσι τέτοιο αναβρασμό στην ομάδα που θα γίνουν όλα.
0: Συγγνώμη, όταν θα φάρει αποβολή παίκτη του ΠΑΟΚ, όταν θα κάνει πέναλτι παίκτη του ΠΑΟΚ, θα έχει μπει ο Μισθακίδης. Εγώ έτσι καταλαβαίνω, έχει μπει ο Μισθακίδης στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι όπως το λέει ο Γκότσος.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν εννοεί
2: αυτό.
0: Δηλαδή δεν θα είναι ο διαβάλλης. Δεν θα είναι ο διαιτητής.
2: Τον διαβάλλης.
1: Καταρχήν θα είναι η αρμάδα του Νίστρουπ. Ένα παράγοντα.
0: Ναι, δεν λέω για τον Άσο.
1: Τρελάνε εκεί πέρα, πέφτουν κάτω αυτοί. Μπαμπούμ πέναλτι. Θα κάνει έντρε από εδώ εκεί. Σαν ο Βίδες ο Κάουγκα, μπαμ στο κεφάλι αυτό.
2: Δεν μπορώ.
1: Αλλά εγώ σου το ξαναλέω. Παίξτε σε αυτό το παιχνίδι ή κάτι από αυτά τα τρία ή και τα τρία.
0: Φυσιολογικά πράγματα.
2: Κοίτα και τον Άσο στην αρχή.
0: Καλά, τον Άσο το βλέπω και εγώ. Γιατί...
2: Πάντως, έτσι δεν το έχω φτιάξει εδώ πέρα τώρα. Σου δίναμε στο λόγο, Βαγγέλη. Αν κάποιος παίξει τον Άσο του Παναθηναϊκού μαζί με κερδισμένο πέναλ του Παναθηναϊκού, αποβολή ΠΑΟΚ και αυτογκολ, ξέρεις τι μιλάει, τι θα βγάζει αυτό το πράγμα, τι από εδώ θα βγάζει. Έτσι, τυχαία μπορώ να σου πω, θα δίνει γύρω στο 500-600. Όχι.
1: Σοβαρά.
2: Τι πλάκα, καλά, εντάξει.
1: Λες.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη, σ'
1: ακούω. Δεν νοιάζει μετά πότε θα κυλήσω.
0: Λοιπόν, άσος, συμφωνώ. Από αποτέλεσμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο δεν το συνδύαζα, για να έχω και εναλλακτική. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, παρότι ο Παναθηναϊκός έχει δέσει καλύτερα στην άμυνά του, όχι ότι και αυτός και έχει κρατήσει το 0 πολλές φορές. Είχε δοκάρι.
1: Γκολ-γκολ. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ναι. Γκολ-γκολ λοιπόν, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεσοεπιθετικά, είναι καλός, αλλά είναι πολύ αδύνατος στην άμυνά του, πολύ σοφτήλα στην άμυνα. Γκολ-γκολ. Άσο, η μία επιλογή, η αποτέλεσμα, και γκολ-γκολ η δεύτερη επιλογή.
2: Ωραία, δεν πρόλαβα να κάνω και μας... και ο Θοδωρής μας κάνει και σήμερα ότι έχουμε 2 λεπτά περίπου ακόμα στη διάθεσή μας. Είναι πολύ βασική η επιλογή μου. Πολύ βασική τώρα, τέλος πάντων, ας μην γίνουμε και υπερβολικός. Γκολ-γκολ βλέπω και εγώ. Αυτό που είπε και ο Ευάγγελος. Πιστεύω δηλαδή ότι θα βρουν γκολ και οι δύο ομάδες. Απλά να πω κάτι. Έτσι, παρά τον αναβρασμό που υπάρχει στο ΠΑΟΚ, με όλα αυτά που έχουμε προαναφέρει, παρά και τα θεματάκια που έχει ο ΠΑΟΚ, θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει γνωρίσει 2 αποκλεισμούς φέτος το καλοκαίρι, έτσι. Δεν είναι και δεν τις γνωρίζει. Εντάξει, από την Άντερλεχτ και από την Μπράντ.
1: Δεν είναι τυχαία ανακοινώσει αυτέ.
2: Λοιπόν,
1: όλα τα έχουν υπολογίσει.
2: Βλέπω γκολ-γκολ και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εγώ πάω, είχα δει περίπου 35-40 λεπτά από το παιχνίδι του στο Περιστέρι. Θυμίζω ότι άρχισε περίπου μισή ώρα εκείνη την ημέρα νωρίτερα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αλλά είδα τα μένα στιγμιότυπα και είδα και το παιχνίδι του Χιπέλου όλο. Ναι, ήμουν τέτοιο ήρωα. Αυτό που ξεκίνησε και 10 λεπτά με τον Όφη, αυτό το 0-0. Δεν είναι κακός ο ΠΑΟΚ, βγάζει φάσεις, φαίνεται να έχει δουλέψει κάτι συγκεκριμένο ο Λύση. Σαφέστατα.
1: Συμπαθώ αυτόν τον Λύση πάντως.
2: Σαφέστατα έχει τα προβληματάκια του. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει στο Ολυμπιακό στάδιο και θα είναι χαμένος από χέρι. Αλλά γκολ-γκολ είναι στοιχηματικά η επιλογή μου. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα επαληθευτεί το γκολ-γκολ στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ.
1: Δεν προλαβαίνω να πούμε τον Αστέρα Ηρακλή.
2: Καλά, Δευτέρα έχουμε εκπομπή. Το παιχνίδι τι ώρα ξεκινάει. Α, ξεκινάει 6.
1: Δεν θα έχει ξεκινήσει, όποιος
2: είναι. Άσο βλέπω.
1: Άσο,
2: Ναι, άσο βλέπω.
1: Πάλι θα χάσει ο Ηρακλής.
2: Στο Βολό δεν έχασε, έχει
1: πει. Εντάξει, ναι, τώρα.
0: Ήδη υπάρχει ένας από τους συμβούλους του Μονεβασιώτη. Έχει συμφωνήσει με Έλληνα προπονητή για να την καταστήσει.
1: Αυτό ο κακοποιητή
0: το ματσάρι.
1: Ο Ιταλός του Ηρακλή. Τι κρίμα είναι μετά από κάθε

0: Και λέει, πιστεύω ότι παίξαμε καλά σήμερα, ε. Δεν παίξαμε. Δηλαδή, μην με διώξεις απόψε. Άσε.
1: Ναι.
0: Κρίμα, μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, εφόσον θέλει ο κ. Μονεβασιώτης να κινείται έτσι, αν τελικά κινηθεί έτσι, ποδοσφαιρικά πάντως.
2: Σίγουρο, δεν είπα μόνο εγώ. Ο Μονεβασιώτης αποφασίσει, αυτό θα πρέπει να
1: φτιάξει.
2: Αυτό πλήρωσε 550 χιλιάρικα το χρόνο πληρώνει για τον να φέρει το ματσάρι. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει ο

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και η μέρα ξημέρωσε με μια δυσίωνη άνευ προηγουμένου προειδοποίηση από τον ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού λέει πως ο πλανήτης εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά λόγω του Ελνίνιο, που θα είναι το ισχυρότερο από όσα έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία 1000 χρόνια. Θα φέρει ξηρασία, καταγκουτέρες, πλημμύρες και καταστροφή της αγροτικής παραγωγής. Τα τρόφιμα θα ακριβήνουν ακόμη περισσότερο, ενώ 50 εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύσουν. Η φωνή του Αντώνιο Κουτέρες πάντως δεν ηχεί και τόσο δυνατά στην Ελλάδα, που αυτές τις μέρες κινείται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοφέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Λάμπρος Ρήγας σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε Εύβοια και Μάνδρα, οριοθετημένη η φωτιά και στην Παιανία. Με σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε, συνεχίζουμε» η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, την οικογένεια και τους νέους στο πακέτο Μητσοτάκη, αναλυτικά τα μέτρα που αναμένονται. Τώρα Πασόκ, το κεντρικό σύνθημα Ανδρουλάκη κατά τη χθεσινή επετειακή ομιλία του στο Ηράκλειο. Υπόσχεται μεταξύ άλλων προστασία της πρώτης κατοικίας, προσιτή στέγη, 120 δόσεις, δωρεάν βρέφων νηπιακή αγωγή και 13η σύνταξη. Θα ελέγξουμε και το τελευταίο ευρώ των απευθείας αναθέσεων επί Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς Κοστολόγηση καταθέτει τη Δευτέρα το πρόγραμμα της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας. Διευκρινήσεις από τον τομεάρχη οικονομικών του κόμματος για τα κοσμήματα σε θηρίδες. Η πατριωτική εισφορά δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, λέει μετά τις αντιδράσεις ο Γιώργος Παπάς. Αποκάλυψη των νέων σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός, Τουρκία, Λιβύη, Σινά, το Καλώδιο και η συμφωνία της ΜΕΚΑ στο επίκεντρο. Άτυπη τριμερή σύνοδος με την Κύπρο. Μαζί μας σε λίγα λεπτά ο διευθυντής της εφημερίδας Γιώργος Μαντέλας. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα που δεν απειλεί κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση κυριαρχίας από χώρα που προσδοκά βελτίωση σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ενδοκυβερνητική αντιπαράθεση για τα βιβλία του Δημοτικού και τις αναφορές σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου. Το περιεχόμενο εγκρίθηκε από ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή, τονίζει το Υπουργείο Παιδείας. Αντιδράσεις και για το εγχειρίδιο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής του γυμνασίου, που θεωρήθηκε ότι αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα. Συμβουλεύει τα κορίτσια να αποφεύγουν τις εντός εισαγωγικών κακοτοπιές. Θα ακούσουμε τον συγγραφέα. Εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης στο Μαραθώνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη των δύο παιδιών της που δεν δήλωσαν τον προετών θάνατο της μητέρας τους και συνέχισαν να παίρνουν τη σύνταξή της. Από παθολογικά αίτια ο θάνατος, υποστηρίζουν. Την Τρίτη, η απολογία των συλληφθέντων της Κυψέλης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Ανυπαρξία του συστήματος πρόνοιας αποκαλύπτει νέα έρευνα του NGR. Και τέλος, με διπλάσιο ποσοστό από τους χριστιανοδημοκράτες προηγείται το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, 48 ώρες πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Κρίσιμες αυτές οι εκλογές για τη Γερμανία. Πάμε πριν από οτιδήποτε άλλο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτήν την ώρα. 2:07 πρώτα λεπτά. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο στούντιο. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, Νίκη. Θα ξεκινήσουμε από τον Πειραιά, όπου υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Μικρά Ασία, στο ύψος Λαμπράκη, στην περιοχή Καμίνια, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού σε γραμμές τραμ. Δεν υπάρχουν εκτροπές κυκλοφορίας, ωστόσο υπάρχει μία πίεση στο σημείο.
0: Δεν θέλει και πολύ.
1: Δεν θέλει και πολύ, ακριβώς. Έπειτα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος Καραμαγκά, καθώς και στο ύψος του Ελαιώνα, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου. Από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών ανατμήματα. Στο κέντρο της Αθήνας, στον πύργο Αθηνών, στην διασταύρωση Αλεξάνδρας με Κηφισίας, στην κάθοδο της Αρδιτού, αλλά και στη Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Βουλή. Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως και τον κόμβο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Θα σε βρούμε και αργότερα. Λοιπόν, από την πολιτική επικαιρότητα θα αρχίσουμε το σημερινό κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού ενόψει, ο κύριος Μητσοτάκης μεταβαίνει από σήμερα στη Θεσσαλονίκη με βαρύ πρόγραμμα και κάποιες εκπλήξεις αναμένεται να μεταφέρει σε όλους μας από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας. Σε πολύ λίγο ο Βασίλης Τσεκούρας θα μας δώσει και αναλυτικά τον κατάλογο των μέτρων που έχουν κλειδώσει. Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Νίκη, πριν από λίγο φτάσαμε και περιμένουμε και εμείς σήμερα να βρεθούμε στο Ηλέκτρα προκειμένου να δούμε αν θα καταφέρουμε να αποσπάσουμε κάτι ακόμα από τις εκπλήξεις που μας περιμένουν αύριο το βράδυ στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Αλλιώς, τα νεότερα αύριο το βράδυ στις 8, Νίκη, σε κάθε περίπτωση όμως να σου πω ότι το φετινό καλάθι, το καλάθι του 2027, θα ζυγίζει, όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές, κάτι παραπάνω από 2 δισευρώ και θα περιέχει αρκετά μόνιμα μέτρα, τα οποία, όπως λένε οι ίδιες πηγές πληροφόρησης, θα ξεδιπλώνονται μέχρι το 2030 και θα αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Όσον αφορά τώρα τις εκπλήξεις που με ρώτησε και νομίζω ότι όλοι μένουμε, Νίκη, γιατί λίγο πολύ έχουν βγει πολλές πληροφορίες στην αέρα για το τι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο του το Μέγαρο Μαξίμου. Να σου πω ότι όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, φαίνεται ότι αυτός θα υπερβεί τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, δηλαδή πριν από τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027, ενώ για το 2028 σχεδιάζεται να υπερβεί τα 1000 ευρώ. Ξεχωριστό κεφάλαιο η οικογένεια, με τόνωση του εισοδήματος όσων έχουν παιδιά. Ενώ, όπως λένε πηγές του οικονομικού επιτελείου, τόσο οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, όσο όμως και οι δημόσιοι υπάλληλοι, στο τέλος της ημέρας θα δουν κάτι παραπάνω στην τσέπη τους. Αναφέρω τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί έχει γίνει πολύ συζήτηση, Νίκη, για τον 13ο μισθό, ο οποίος σε κάθε περίπτωση ξεκόβεται από το οικονομικό επιτελείο, ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να καταβληθεί ολόκληρος ο 13ος μισθός. Πάντως, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όπως λένε οι ίδιες πηγές, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα ανακτήσουν ένα μέρος του 13ου μισθού που έχασαν επί μνημονίων.
0: Ναι, σκληραίνει και ο ανταγωνισμός, Σοφία, γιατί σε συγκεκριμένες κατηγορίες ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη δώσει συγκεκριμένες αυξήσεις στο πλαίσιο του δικού του κυβερνητικού προγράμματος. Ο κύριος Καραμαλής, μαθαίνουμε, δεν θα είναι εκεί. Επιβεβαιώνεται έτσι και στην πράξη το χάσμα που χωρίζει τον πρώην Πρωθυπουργό από τη σημερινή ηγεσία του κόμματος.
2: Σωστά. Θα είναι σήμερα, είναι ήδη στην Τζάντη, στην ΣΕΚΕ, και από εκεί πέρα αύριο το βράδυ, την ώρα που θα μιλά ο Πρωθυπουργός, εκείνος θα απευθύνει μία ομιλία σε παρουσίαση βιβλίου για τους Αντωνιάδη και Δωμάζο, τους δύο πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Είναι γνωστή η αγάπη άλλωστε του πρώην Πρωθυπουργού για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Λοιπόν, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και για το τι χρειάζεται η χώρα. Μίλησαν σήμερα στον Παύλο Τσίμα, υπουργοί της κυβέρνησης. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το πρόγραμμά μας έχει μεταφερθεί κατά το ίμιση στη Θεσσαλονίκη και θα καλύπτουμε καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της Διεθνούς Έκθεσης με εκπομπές από τα στούντιο του Mega News 104,6 στη Θεσσαλονίκη τα τεκτενόμενα. Εκεί λοιπόν βρέθηκε σήμερα και ο Παύλος Τσίμας, από εκεί βγήκε η δική του εκπομπή. Του μίλησε καταρχάς ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, να τον ακούσουμε.
3: Οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά αν δεν συνδυάζεται με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με μια μεταρρύθμιση, με μια συγκεκριμένη προοπτική για τη χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες και γεωπολιτικά και οικονομικά δεν επιτρέπουν αδράνεια.
0: Να τρέξουμε μπροστά, είπε ο κύριος Παπασταύρου. Να ακούσουμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, που μίλησε επίσης στον Παύλο Τσίμα.
4: Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μιλήσει, από ό,τι μπορώ να ξέρω, επάνω σε ένα πρόγραμμα οικονομικό, του οποίου κατά το μέρος που αφορά τα μέτρα για τον κόσμο, αυτά θα είναι εισπράξιμα πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή ο κόσμος θα τα δει στην τσέπη του. Άλλο συμφωνεί, διαφωνεί, αλλά θα τα δει.
0: Θα τα δει και όπως καταλαβαίνετε, μιας και έρχονται και εκλογές, σίγουρα θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε πριν από την κάλπη. Αυτά τα μέτρα που θα μας τα πει αναλυτικά, όσα έχουν κλειδώσει και όσα μπορούμε από το ρεπορτάζ να γνωρίζουμε, ο Βασίλης Τσεκούρας που είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Ο οποίος, ναι, και κύριε και κύριοι, ο κύριος Φιερακάκης πριν από λίγο μάλιστα, για να συνεχίσω και αυτά που σου έλεγε νωρίτερα και η Σοφία Φασουλάκη, είπε μιλώντας συνέδριο ότι δεν θα είναι αποσπασματικά μέτρα, αλλά θα είναι ένα συνεκτικό σχέδιο τετραετίας. Άρα όντως δεν θα πάμε μόνο για τα μέτρα του 27, θα περιγράψει και τον δικό χάρτη προεκλογικές εξαγγελίες στην ουσία για την επόμενη τετραετία. Στο επίκεντρο λοιπόν θα βρεθούν αρχικά οι συνεπείς. Θα δοθεί δηλαδή ένα μπόνους συνέπειας. Όσοι πληρώνουν γρήγορα τους φόρους τους στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις ρυθμίσεις τους, αυτοί θα έχουν ένα παραπάνω όφελος από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Κάτι,
5: το
0: ειδικά, δεύτερο... ειδικά για τη φορολογία, φαντάζομαι, λες κάτι παραπάνω από αυτήν την αμεληταία έκπτωση που δίνεται στους φορολογουμένους που εξοφλούν, ας πούμε, χωρίς δόσεις τις οφειλές τους.
5: Ναι. Για παράδειγμα, σήμερα, αν πληρώσεις, αν υποβάλεις πολύ νωρίς τη φορολογική σου δήλωση και εξοφλεί ολόκληρο το ποσό, έχει έκπτωση 4%. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει 6%. Είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται. Τώρα, θα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μια ομάδα η οποία δεν άκουσε απολύτως τίποτα κατά την περσίνη ΔΕΘ.
0: Αντιθέτως, λοιπόν, άκουσε τα τεκμήρια του κυρίου Χατζηδάκη και τα έχει πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Που είχαν αποτέλεσμα βέβαια στα έσοδα.
5: Και λένε όμως από την ίδια ώρα το οικονομικό επιτελείο, διότι γι' αυτό φωνάζουν και οι φορείς αγοράς, ότι από τη στιγμή που όλα πλέον είναι ηλεκτρονικά, η ΑΔΕ βλέπει τα πάντα από τα ηλεκτρονικά συστήματα με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, άρα δεν χρειάζεται και τεκμαρτή φορολόγηση. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε μια αλλαγή στην τεκμαρτή φορολόγηση. Όπως λένε οι πληροφορίες, θα κουρευτούν με κάποιο τρόπο τα τεκμήρια, θα αλλάξει δηλαδή, δεν θα καταργηθούν, απλά θα αλλάξουν, θα μειωθεί προκαταβολή φόρου στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις, διότι σήμερα είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
0: 80% είναι σήμερα, Βασίλη, καλά θυμάμαι.
5: Είναι για τις επιχειρήσεις 80%. Και επίσης μπορεί να υπάρξει και μια μείωση άμεση για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι εννοώ δηλαδή? Ότι η φορολογία τους από το 22% που είναι σήμερα μπορεί να πέσει στο 20%, και αυτό διότι ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι γύρω στο 21,9%, να πάμε λίγο παρακάτω. Να υπάρξει μια σημαντική ελάφρυνση άμεση στα ταμεία των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Τώρα, και οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι θα δουν μια ελάφρυνση, από ό,τι φαίνεται, μια αύξηση βασικά. Είπε νωρίτερα η Σοφία για τον κατώτατο μισθό. Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα ακόμα θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μας χρωστούν μια μισή ποσοστία μονάδα. Είναι προεκλογική εξαγγελία της προηγούμενης τετραετίας υπέρ των εργαζομένων. Δεν υποκλείεται αυτή η μείωση να είναι κατά μία ποσοστία μονάδα, δηλαδή μεγαλύτερη. Και αυτό θα έχει υψηλότερο όφελος και για τους μισθωτούς. Μεγάλο κομμάτι είναι φυσικά και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι πάντα πιστοί στο ραντεβού τους στις κάλπες.
0: Και εδώ πιέζεται λοιπόν και η κυβέρνηση, γιατί από την αντιπολίτευση επανέρχεται η 13η σύνταξη.
5: Και εδώ λοιπόν υπάρχει το σενάριο, αυτή η μόνιμη ενίσχυση που δίνεται κάθε Νοέμβριο, θυμίζουμε πέρυσι δόθηκαν 250 ευρώ, την άνοιξη ανακοίνωση κυβέρνηση θα είναι τελικά 300 ευρώ, μπορεί το ποσό αυτό να αυξηθεί και πάνω από τα 400 ευρώ, να φτάσει δηλαδή ακόμα και τα 446 ευρώ, δεν είναι τυχαίο ποσό, είναι το σημερινό ύψος της εθνικής σύνταξης. Άρα λοιπόν αρκετοί συνταξιούχοι που παίρνουν μόνο την εθνική σύνταξη θα πάρουν μια κανονική 13η. Νομίζω κάπως έτσι θα το παρουσιάσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως αφορά 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, χαμηλών συνταξιούχους, και εδώ μπορεί να διευρυνθεί το εύρος των δικαιούχων, άρα να έχουμε πολύ υψηλό, περίπου 420.000 περισσότερους συνταξιούχους που θα πάρουν όλο αυτό. Και επίσης να σου πω κλείνοντας ότι θα υπάρξουν και ανακοινώσεις για τις οικογένειες με παιδιά. Εδώ θα έχουμε πάλι κάτι με τρίτεκνους και πολυτεκνούς, ώστε κάποια στιγμή να υπάρχει μια εξίσωσή τους, γιατί τώρα δεν είναι εξισωμένες αυτές οι δύο ομάδες. Όπως επίσης και για το στεγαστικό, το μεγάλο πρόβλημα, ενδεχομένως να ανακοινωθεί κάτι που μπορεί να προσομοιάζει σε ένα σπίτι μου τρία, σε ένα τρίτο κύκλο δηλαδή του προγράμματος σπίτι μου, με διευρυμένα κριτήρια. Ένα άλλο κλιματοδοτικό μοντέλο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. 30 ώρες απομένουν για να μάθουμε συγκεκριμένα. Για το θέμα μίλησε ο φοροτεχνικός ο κύριος Αμπελιώτης το πρωί στο Μέγκα.
6: Σε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να καταργηθεί πλήρως το τέλος του πνεύματος. Όπως επίσης και για το φορολογικό στελεστή στο 22% που υπάρχουν οι συζητήσεις στο να μειωθεί ο φορολογικό στελεστή στο 22% να πάει στο 21-20%. Αυτή τη στιγμή με τις πληροφορίες που έχω δεν θα μειωθεί ο φορολογικό στελεστή. Η μοναδική παροχή είναι το 10% μείωση από το 80% στο 70% της προκαταβολής. Κάποια άλλη ουσιαστικά φοροελάφνιση για τις επιχειρήσεις δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, οι εκτιμήσεις όπως ακούτε δίστανται. Θα τα μάθουμε αύριο από τον Πρωθυπουργό. Όπως και να έχει, είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Ο Θεολόγος Ηλίου είναι μαζί μας. Είναι προγραμματισμένες και κινητοποιήσεις όπως ήθιστε, Θεολόγο.
7: Καλησπέρα, Νίκη. Καλησπέρα στους ακροατές από Θεσσαλονίκη. Ήδη ο χορός των κινητοποιήσεων άνοιξε το πρωί με τους υγειονομικούς. Το απόγευμα έχουμε τους ένστολους που θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ την ίδια ώρα θα επισκεφτεί τον σκουβί Παπα-Νικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί θα τον περιμένουν εκ νέου υγειονομικοί αλλά και εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Τώρα από σήμερα αρχίζουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη. Πραγματικά μετατρέπεται σε φρούριο σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη. 3.500 αστυνομικοί, 57 δημιουργίες στο ΜΑΤΑ αλλά και τα δύο μηχανήματα εκτόξευσης νερού, η Άβρα και ο Έαντας, θα βρίσκονται στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια των συγκεντρώσεων αλλά και όση ώρα οι πορείες είναι σε εξέλιξη μέσα στην πόλη. Καταλαβαίνω ότι θα είναι απροσπέλαστο αύριο το κέντρο της πόλης. Από τις 3 και μετά δεν θα μπορέσει κανένας να μπαίνει μέσα στην πόλη καθώς θα κλείνουν σιγά σιγά οι δρόμοι. Τώρα, ελικόπτερα φέτος δεν θα έχουμε στον ουρανό της πόλης. Περισσότερα drones θα φέρει η αστυνομία που θα μεταφέρουν απευθείας την εικόνα από το κέντρο της πόλης στο κέντρο επιχειρήσεων όπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις. Έχουν έρθει αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα αλλά και από επαρχιακές πόλεις. Γιατί καταλαβαίνετε ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος.
0: Ναι, 3.500. Ευχαριστούμε πολύ, Θεολόγε. Ο Θεολόγος Ηλίου για τα μέτρα ασφαλείας. Το πρωί είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία από τους υγειονομικούς. Μάλιστα δεν έλειψε και περιορισμένη ένταση με τα ΜΑΤ.
8: Ρεύμα και νερό δεν είναι εμπορεύματα, ανοίξουν το λαό.
9: Αφήστε μας να περάσουμε. Θα μας πρόξετε, θα μας πιπίσετε.
0: Οι υγειονομικοί που ακούτε ζήτησαν να προσεγγίσουν το βελίδιο. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ που ήταν παρατεταγμένες στο σημείο τους έδωσαν αρνητική απάντηση. Από εκεί και το ηχητικό που ακούσατε. Ο Παύλος Τσίμας στη Θεσσαλονίκη, όπως σας είπα και νωρίτερα, εκπέμπουμε από εκεί, από τα στούντιό μας, για να καλύψουμε τις εργασίες της 1/20ης ΔΕΘ. Παύλο, ο λόγος σε σένα. Το κλίμα, τι ακούμε, τι δεν ακούμε, αν κάνουμε τη σωστή συζήτηση.
10: Αυτή τη στιγμή ησυχία προς το παρόν και αναμονή. Τα στοιχήματα είναι τι ακριβώς θα πει αύριο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή αυτοί οι ένας, δύο, τρεις άσοι που έχει κρατήσει το μανίκι και θα τις ανακοινώσει και θα κάνουν εντύπωση. Η εντύπωση θα κρατήσει 2-3 μέρες. Μετά την τέταρτη μέρα θα αρχίσουμε να τα ξεχνάμε. Την επόμενη εβδομάδα θα τα έχουν ξεχάσει όλα. Αλλά αυτή είναι η μοίρα αυτών του είδους των συζητήσεων που γίνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι σαν να κάνεις ένα ταξίδι στον χρόνο, ειδικά φέτος. Νομίζω ότι είχε πολλά χρόνια να είναι έτσι.
0: Γιατί?
10: Η έκθεση, η έκθεση είναι σε μια προεκλογική περίοδο που για πρώτη φορά μετά από αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις είναι αρκετά αβέβαιη. Κανείς δεν βάζει στοιχήματα, όχι για τη σειρά των κομμάτων, αλλά για το τι θα προκύψει, ας πούμε, και τι είδους κυβέρνηση μπορεί να προκύψει από αυτές. Αυτό δημιουργεί μια φόρτιση και μια πίεση πολιτική σαν τον παλιό καλό καιρό που ανεβαίναν οι πρωθυπουργοί στη Θεσσαλονίκη και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Κάνανε μεταξύ τους διαγωνισμό ποιανού το καλάθι θα είναι λίγο πιο μεγάλο. Ποιος θα υποσχεθεί λίγο παραπάνω αυξήσεις, επιδόματα, μειώσεις φόρων ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Είναι σαν να, νιώθω σαν να κάνω ένα ταξίδι στο παρελθόν φέτος. Σαν να γυρίζω πίσω σε μια δεκαετία που, από την οποία νόμιζα ότι είχαμε φύγει για πάντα. Δεν είναι σωστή συζήτηση.
0: Αυτό εκεί ήθελα να σταθώ.
10: Ναι, εντάξει, όλοι αποδέχονται, αν δεις και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, ξεκινάνε όλοι με έναν υπολογισμό ότι τα επόμενα 4 χρόνια, επειδή λόγω πληθωρισμού τα δημόσια έσοδα είναι αυξημένα και επειδή υπάρχει μια μείωση φοροδιαφυγής, έχουμε 6, 7, 5 δις να μοιράσουμε. Άρα θα δώσουμε πόσα σε πόσους και μήπως εγώ μπορώ να βάλω και ένα καινούριο έσοδο και να τα κάνω τα 6, 7 ή τα 5, 6. Ωραία, και μετά. Δηλαδή το πραγματικό πρόβλημα της χώρας είναι ότι η όποια αναπτυξιακή όθηση είχαμε μετά την κρίση και λόγω Ταμείου Ανάκαμψης εξαντλείται. Οι προβλέψεις είναι ότι η οικονομία τα πηγαίνει ασθενώντας τα επόμενα χρόνια Και η χώρα είναι φανερό ότι χρειάζεται και θεσμικά και οικονομικά μια ανάταξη. Χρειάζεται ένα καινούριο ξεκίνημα.
0: Σχέδιο, σχέδιο σε αυτή την κατεύθυνση προς ώρας δεν έχουμε ακούσει.
10: Δεν, ναι. Έχουμε υποψίες σχεδίου και κυρίως έχουμε ένα ανταγωνισμό ποιος έχει το πιο μεγάλο καλάθι.
0: Και από Κυριακή τα γνωστά κομπιουτεράκια, πόσα θα μείνουν στην τσέπη και πότε για τον καθένα.
10: Ακριβώς,
0: Παύλο,
10: ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.
10: Καλημέρα.
0: Ο Παύλος Τσίμας από τη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Κρήτη. Είχαμε την επετειακή ομιλία στο Ηράκλειο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και παραμέτρους του προγράμματος του κόμματος. Η Μυρτώ Λιαλιούτη θα μας πει περισσότερα. Μυρτώ.
11: Καλησπέρα, Νίκη. Και τι δεν είχε χθες η Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Είχε και καπνογόνα, είχε και κριτική λύρα, είχε και κόρνες.
0: Ταξίδι στον χρόνο και εκεί, δηλαδή, όπως το περιγράφεις.
11: Ακριβώς. Και είχε και έναν Νίκο Ανδρουλάκη που πάτησε το κουμπί του κομματικού restart και έδωσε το σύνθημα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Τώρα ΠΑΣΟΚ. Στις πρώτες σειρές ήταν όλα τα πρωτοκλωστά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλες τις δικοματικές τάσεις. Ο Γερουλάνος, ο Μπουκάς, ο Διαμαντοπούλου, ο Χρυσταδουλάκης. Ενώ υπήρξαν και δύο πρόσωπα της διεύρυνσης, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσαν το παρόν για πρώτη φορά. Ο πρώην βουλευτής Λευτέρης Αβραμάκης της ΣΕΡΕΣ και η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Κλειγιορίδου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία. Δεν μπορεί για κάθε αποτυχία σας, κύριε Μητσοτάκη, να ψάχνουμε με δίθεν παθογένειες του χθες. Δεν έλειψαν όμως ούτε τα καρφιά για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αποκάλεσε την κυβερνήτη του Πάνου Καμένου, ούτε για το πρόγραμμα που παρουσίασε. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ήδη μιλάει για ύπαρξη Τσίπρα όσον αφορά την κατάργηση της Golden Visa.
0: Ναι. Επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι αντιγραφή του προγράμματός του σε ποσοστό 80% το πρόγραμμα της Ελλάς.
11: Επιμένει, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλώς τώρα κάνει και συγκεκριμένη κριτική όσον αφορά την κοστολόγηση για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που θα βρούμε τα λεφτά, δηλαδή τους φόρους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πως το κόμμα του, σε αντίθεση με κόμματα προσωποπαγή ή κόμματα παρέας, δεν έχει εξαρτήσεις και ζήτησε να μην δοθεί δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Τώρα, επειδή μιλήσατε για το πρόγραμμα έδωσε ένα τυράκι, μίλησε για νέο ΑΣΕΚ μέσω του σχεδίου Αναστάσεως Πεπονής, για ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, 13ο μισθό και 13η σύνταξη, μείωση της φορολογίας για τη μεσαία τάξη και εθνικό απολυτήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε χθες από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ. Από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Βάζουμε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στα fans και στους services. Αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Και βέβαια έχουμε και τη μάχη της κοστολόγησης. Δηλαδή ο καθένας λέει ότι το πρόγραμμα του κόμματός του στοιχίζει τόσα δισεκατομμύρια και οι αντίπαλοι του λένε ότι στοιχίζει πολύ περισσότερα, άρα θα βρει τα χρήματα από λευτόδεντρα και εμφανίζεται ως νέος Άγιος Βασίλης, προσπαθώντας να βάλει φρένο σε αυτήν την κριτική. Ο Αλέξης Τσίπρας θα αποστείλει το πρόγραμμα του κόμματός του προς κοστολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ο Αντώνης Γιώκας θα μας πει περισσότερα. Αντώνη.
13: Σε γενικές γραμμές, Νίκη, είναι αντιφατική η κριτική που δέχεται από τα αριστερά του και από τα δεξιά του ο κύριος Τσίπρας. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από το επιτελείο του στην Αμαλίας. Και εντάξει, αν από τα αριστερά του ήταν δεδομένο ότι θα δέχονταν κριτική για δεξιά παρέκκληση από τους παλιούς τους συντρόφους, ό,τι έχει να κάνει με το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρούν ότι υπάρχει πλήρης αμηχανία στην κυβέρνηση για τα όσα υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη και επειδή αδυνατούν να απαντήσουν στην ουσία του πράγματος. Επιλέγουν λοιπόν τις άναρθρες κραυγές. Γι' αυτό λοιπόν το Οικονομικό Επιτελείο της Ελλάδας δίνει ραντεβού κοστολόγησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο οποίο και άμεσα θα καταθέσουν το πρόγραμμά τους. Αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημά μας, ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης να κρυφτεί διαπαντός από τη δημόσια σφαίρα θα μας λήξει αν αφαίρουν χαρακτηριστικά από τη λεωφόρα Αμαλίας.
0: Θυμάμαι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που είχαμε πάλι ένα debate για την κοστολόγηση, ότι είχε πέσει η ιδέα της θεσμοθέτησης υποχρεωτικής κοστολόγησης από την πολιτεία όλων των προγραμμάτων των κομμάτων. Θα έχει αξία να δούμε κάτι τέτοιο στην πράξη. Υπάρχει όμως και ένα φάλτσο από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχει να κάνει με αυτήν την ιστορία με τα κοσμήματα και τις θηρίδες.
13: Ναι, σε γενικές γραμμές έχει κυλήσει καλά το πρώτο τετράμινο, τρίμηνο ύπαρξης της Ελλάδας χωρίς μεγάλα φάλτα. Ήρθε όμως από τον κύριο Γιώργο Παπά, τον αναπληρωτή του ΜΕΑΤΚΙ Οικονομικών του κόμματος, μια δήλωση η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει για τη σύσταση του περιουσιολογίου ακόμα και επέκταση στις εφηρίδες ή άλλα αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε αυτές.
0: Να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση, γιατί μετά υποχρεώθηκε να αναδιατυπώσει ο κύριος Παπά. Σας ακούσουμε από πού ξεκίνησε αυτή η συζήτηση.
14: Μέσα από την πατριωτική συμφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Ναι, θυμηθήκαμε τις θηρίδες που λέγαμε και τα κοσμήματα και έμπλεξε ο κύριος Παπάς. Στο Sky τα είπε αυτά, ηρίστο εν παρόδο. Οπότε τον υποχρέωσαν από την Αμαλίας να βγάλει διορθωτική δήλωση, Αντώνη.
13: Ναι, και όπως είπε, προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές, ομόλογα καταθέσεις, θα πρέπει να καταγραφεί όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος νόμος, είπε ο κ. Παπάς, ανασκευάζοντας προφανώς το προηγούμενο δήλωση.
0: Δεν θα βασιστεί, λέει, στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Γκιώκας. Έχουμε μέρες που τη συζητάμε αυτήν την ιστορία της ατζέντας που μπαίνει εκ δεξιών και βάζει στο δημόσιο διάλογο και θέματα που θα έλεγε κανείς ίσως ότι αν όχι ανύπαρκτα, εν πάση περιπτώσει, μάλλον δεν πρωταγωνιστούν επαξίως στην εσωτερική μας επικαιρότητα. Μετά την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ έχουμε τώρα τα βιβλία του Δημοτικού που κάνουν αναφορά σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φίλου. Η Μάρνη Παπαματθαίου είναι μαζί μας. Φαίνεται ότι εδώ έχει ξεσπάσει ενδοκυβερνητική κόντρα, Μάρνη.
15: Ναι, ακριβώς. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση, η μισή κυβέρνηση, απαντάει στην άλλη μισή τέτοια με το συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για ένα επεισόδιο, βέβαια, να πούμε εδώ, του νέου θεσμού του πολλαπλού βιβλίου, έτσι, το οποίο σε αυτή τη φάση είναι το πρώτο στάδιο που μπορούμε να δούμε αυτές τις ιστορίες. Είναι τα βιβλία τα οποία θα πάνε το Σεπτέμβριο του 27, την επόμενη χρονιά δηλαδή, στα σχολεία. Και το συγκεκριμένο βιβλίο είναι το βιβλίο της Β' Τάξης του Δημοτικού, το οποίο λέγεται «Η γλώσσα μου», και στο οποίο αναφέρονται αναπαραστάσεις οικογενειών, μεταξύ των οποίων και οικογένειες με γονείς του ίδιου φίλου. Αυτό όλο το θέμα έχει δημιουργήσει μια τεράστια τριβή μεταξύ μετά από μια δήλωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου και μεταξύ με την Υπουργό Παιδείας της Σοφίας Ζαχαράκη. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε μια εξέλιξη, η οποία δεν ξέρουμε πού είναι οδηγήσει. Να
0: ακούσουμε λίγο τη δήλωση. Πολύ χαρακτηριστική σε εμάς την έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδώ στο Mega News 104,6. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
16: Και όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών, ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλών δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία.
17: Και όταν δεν δείχνουν κυδαίουσα προσοχή.
16: Εκεί πρέπει να λαμβάνονται οι σωστές πολιτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια υπουργεία.
0: Λοιπόν, έχει δώσει απάντηση η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, το Υπουργείο δηλαδή, ότι όλο αυτό είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή που το αποφασίζει, σωστά.
15: Πράγματι, τα συγκεκριμένα βιβλία όλα έχουν εκδεθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εδώ διαχειρίζεται αυτό το θέμα εδώ και 6 χρόνια που πηγαίνουν μπρος και πίσω και έρχονται αυτά τα βιβλία. Mm-hmm. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν επιλεγεί αυτά τα βιβλία που θα πάνε στη σχολεία την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν επιστημονικές επιτροπές οι οποίες τα ελέγχουν. Είναι συνολικά 900 μέλη του Υπηρετικού Παιδείας. Δεν ξέρουμε ποια από αυτά ενέκριναν το συγκεκριμένο βιβλίο. Το οποίο βεβαίως διαχειρίζεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ένα δύσκολο θέμα, σύνθετο για μια τρυφερή ηλικία σαν
0: και
15: αυτή.
0: Και μια πραγματικότητα. Έχει
15: ξεσπάσει όλο αυτό. Όλη τη διαφωνία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη Μάρνη Παπαματθαίου. Μίλησε στο σταθμό μας εδώ στο Mega News 104,6 ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης, συγγραφέας του βιβλίου της έκτης Δημοτικού και καθηγητής κοινωνιολογίας.
18: Στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού αναφέρεται in passing μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειας και οικογένειες ομοφύλων, που δεν είναι walk agenda ακριβώς, δεν είναι δηλαδή θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί.
0: Μίλησε και ο επίσης συγγραφέας σχολικών βιβλίων, ο κύριος Μάραντος. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Αν πάρει κανείς και το εγχειρίδιο κοινωνικής αγωγής της τρίτης τάξης του γυμνασίου, θα δει διάφορα που είναι ανοιχτά προς συζήτηση και προβληματισμό. Όπως για παράδειγμα, νουθεσίες αποκλειστικά προς τα κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. εντός εισαγωγικών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παύλος Μάραντος, μιλώντας εδώ στο Mega News 104,6.
19: Δίνω μια ιστορική διάσταση της οικογένειας από την πατριαρχή, οικογένεια, τις σύγχρονες, και έχουμε τις σύγχρονες μορφές οικογένειας. Για διαβάστε το καλά, τα εισπρέχει όλες. Τώρα τις κακοτοπιές, η λέξη κακοτοπιές δημιουργήσε πρόβλημα. Η λέξη κακοτοπιές είναι σε εισαγωγικά, οπότε μπορεί να παίξει το νόημα της λέξης. Ο οδηγός μας θα είναι το μέτρο του Αριστοτέλη, η Μεσότης, όχι ακρότητες.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι θα έλεγε ο Αριστοτέλης αν μπορούσε να παρακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία. Πάντως, ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος, που είναι απέναντί μου στο στούντιο, είχε την καλοσύνη να δεχτεί να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Νομίζω, αν έρθει κάποιος από κάπου αλλού στην Ελλάδα και παρακολουθήσει τι συζητάμε, ενώ έχουμε τόσα άλλα που είναι πραγματικά φλέγοντα, θα απορρίσει ίσως.
20: Αισθάνομαι ότι μου ζητάς να συμβάλλω σε μια σουρεαλιστική κατάσταση.
0: Ωραία, γιατί όχι.
20: Και επειδή είναι τόσο σουρεαλιστική, θα σου έλεγα ότι θα ανοίξω μια θηρίδα τραπεζική,
0: ναι.
20: Θα βάλω εκεί τα βιβλία του Δημοτικού, που τώρα είναι υποδίωξη, γιατί τουλάχιστον αυτά δεν θα μου τα πάρει ο Τσίπρας και η νέα κυβέρνηση Ελλάς, ας πούμε, πώς θα λέγεται, αντίθετα από τα κοσμήματα.
0: Δεν θα σου τα πάρει τελικά.
20: Θεωρητικά. Ναι.
0: Δεν θα σου τα
20: βιβλία
0: τελικά.
20: Όχι. Mm. Ναι.
0: Τι ιστορία είναι όλη αυτή, προχθές ο ΕΟΠΗ, σήμερα τα βιβλία τώρα. Και έπεται συνέχεια, είναι βέβαιο.
20: Παρακολουθούμε μια μάχη φίλων και φιλών στη δεξιά πολυκατοικία και στην Νέα Δημοκρατία. Παρακολουθούμε και μια αλλαγή πλεύσης στην ίδια την κυβέρνηση, που είναι στα όρια της αλλαγής φίλου, θα έλεγα. Δηλαδή, η ίδια κυβέρνηση που ψήφισε το γάμο των ομοφύλων λέει τώρα μη μου λέτε για δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Ταράζεται. Με αυτή τη συζήτηση και με αυτή τη σκέψη. Επίσης είναι σαφές ότι η δεξιότατη πτέρυγα του κόμματος έχει πάρει το όπλο της απέναντι σε κάτι που δεν θεωρεί Νέα Δημοκρατία αλλά ακόμα Μητσοτάκη. Και εδώ θα θυμίσω αυτό που λέγαμε πριν από λίγες μέρες εδώ στο στούντιο, ότι αυτό που συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία είναι μια ιδεολογικού τύπου διαμάχη, πρώτη που παρακολουθούμε ενδεχομένως εδώ και δεκαετίες, και μια ιδεολογικού τύπου διάσπαση. Θυμίζει, έχει κάτι από αριστερά.
0: Πάντως, αναρωτιέμαι αν θα ξανακούσουμε τις επόμενες μέρες και εκείνο τον εξωγήινο του ημιτού, γιατί πριν με σθένος ο κύριος Μητσοτάκης, αφού ανέλαβε την Πρωθυπουργία, θεσμοθετήσει αυτά που θεσμοθέτησε, είχε άλλες θέσεις που ήταν κάπως πιο εύπεπτες στο κομματικό του ακροατήριο. Τα περί εξωγήινου, τα θυμίζω, ταυτότητα φύλου επί ΣΥΡΙΖΑ.
20: Επί ΣΥΡΙΖΑ, ένας νόμος, τον οποίο ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση τότε, η εξωματική αντιπολίτευση, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έλεγε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι ήρθε κάποιος και μου είπε ότι ένα παιδί ζήτησε να αλλάξει φύλο, επειδή το ζήτησε ένας εξωγήινος στον ημιτό.
0: Να.
20: Τρέχα γύρευε. Θα μου επιτρέψει να πω ότι αυτό κάνεις πάρα πολύ καλά και το θυμίζεις στην ανάλυση σου, στο Βήμα της Κυριακής. Και θα μου επιτρέψει να συστήσω στους ακροατές σου να πάρουν εφημερίδα και να τη διαβάσουν, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Αυτό το τελευταίο το προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. Ευχαριστούμε πολύ.
20: Επειδή το γράφεις και ως μαμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Περικλή Δημητρολόπουλο, τον διευθυντή του Βήματος. Πολύ. Ακούτε πάντα Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Κώστα. Αναφέρθηκε στην Τουρκία, αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλι. Έδωσε και τη δική του απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν, που περιείχαν μεταξύ άλλων και νουθεσίες για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα διαρθρώνοντας το αμυντικό της σύστημα. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
21: Θα το ξαναπώ, η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
0: Αναφέρθηκε και στην απειλή πολέμου το ενεργό κάζους Μπέλι των Τούρκων ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι δεν νοείται να υπάρχει κάτι τέτοιο από μια χώρα που θέλει, επιθυμεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις στον τουρκικό τύπο σήμερα μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Μαρίνος Γκασιάμης μαζί μας. Μαρίνο.
22: Καλησπέρα Νίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σήμερα ειδικά τα τηλεοπτικά δελτία στην γειτονική χώρα ασχολούνται με την απάντηση που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η οποία ήταν to the point, για να το πούμε έτσι, απλά νεοελληνικά. Δεν δέχεται καμία υπόδειξη η Ελλάδα για το πώς θα θωρακίσει τα νησιά της, γενικά την επικράτειά της, ειδικά πολύ περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου από την πλευρά της Άγκυρας. Άγκυρα, η οποία χθες προχώρησε σε μία ακόμα πρόκληση, στέλνοντας ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος της λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Είναι μια σπάνια περίπτωση, έχει ξανασυμβεί, αλλά όχι τόσο, δεν συμβαίνει τόσο συχνά, εν πάση περιπτώσει. Λίγο πριν τις 12, ένα μη επανδρομένο λοιπόν μπήκε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης οι Τούρκοι, όπως συνηθίζουν, και πετούσε για αρκετή ώρα στο κεντρικό Αιγαίο, τη βόρεια της Ικαρίας. Αναστατήθηκε κανονικά από τα ελληνικά μαχητικά, αναγνωρίστηκε. Και μετά από λίγο επέστρεψε στο FIR Κωνσταντινούπολης.
0: Θυμίζω, είχαμε και το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη προημερών αντίστοιχα.
22: Ακριβώς. Το οποίο μάλιστα λίγο έλειψε να θέσει σε κίνδυνο μια πολιτική πτήση που ετοιμάζεται να απογειωθεί από το αεροδρόμιο εκεί της Αλεξανδρούπολης. Καθώς το τουρκικό ντρόν είχε μπει μέσα σε αυτό που λέμε τερματικό του αεροδρόμιου της Αλεξανδρούπολης.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Το παρακολουθούμε σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή αποκάλυψη των νέων. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Αίγυπτο σε ένα ταξίδι, μια τρόπον την ειδική αποστολή, την προσεχή η Τρίτη. Και δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία, είναι και άλλα που ξεπερνούν τα σύνορα των δύο χωρών, όπως ας πούμε η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Ο διευθυντής των νέων, ο Γιώργος Μαντέλλας, είναι μαζί μας. Γιώργο, μας ακούει ο Γιώργος Μαντέλλας? Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα στη τηλεφωνική σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία. Θα το δείτε λοιπόν στο σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων. Ο Πρωθυπουργός σε ειδική αποστολή και συνάντηση με τον Αλσίση της Αιγύπτου, μάλιστα με την προοπτική και μιας άτυπης τριμερούς συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Φαίνεται ότι εδώ στην ατζέντα μπαίνει σειρά θεμάτων, η Τουρκία, η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως σας έλεγα, η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Νομίζω ότι έχουμε τον διευθυντή των νέων, τον Γιώργο Μαντέλλα, μαζί μας. Γιώργο, μας ακούς τώρα?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Είναι μια σημαντική αποκάλυψη αυτή που κάνετε σήμερα. Να σου ζητήσω αν έχεις ψηλά τον ήχο του ραδιοφώνου, να χαμηλώσεις λίγο την ένταση, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο. Και να δούμε τι σηματοδοτεί αυτή σας η αποκάλυψη.
1: Καταρχήν, νομίζω ότι ήταν μια εξέλιξη την οποία η ελληνική πλευρά προσπαθούσε να εξασφαλίσει από τις αρχές Αυγούστου. Νομίζω ότι είχαν υπάρξει επικοινωνίες με το Κάιρο για όλο αυτό το διάστημα για μια συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Σίση. Και μάλιστα η ελληνική πλευρά είχε προσφερθεί να μεταβεί ο Πρωθυπουργός ανά πάσα στιγμή. Απλά υπήρχε ένα θέμα συμβατότητας στα προγράμματα των δύο. Γι' αυτό και, τουλάχιστον από όσο μας λέγανε κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές, δεν είχε καταστεί δυνατό μέχρι τώρα να γίνει αυτή η συνάντηση. Φαίνεται λοιπόν ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και νομίζω ότι, όπως σωστά είπες, γίνεται ακριβώς πάνω σε μια σειρά από θέματα τα οποία, για μια σειρά από θέματα τα οποία καίνε. Από το Λιβικό και τη ΑΟΣ μέχρι την ιστορία της
0: συμφωνίας
1: της ΜΕΚΑΣ, ναι. Και το θέμα με την Τουρκία, το οποίο είναι ένα μόνιμο θέμα. Όμως εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει εκεί. Και αυτό γιατί λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ελ Αλαμέινο, που θα γίνει και η τριμερής παρουσία του Κύπριου Προέδρου Χριστοδουλίδη, θα γίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε ένα διεθνές συνέδριο για το διάστημα, αλλά κρατήστε έναν αστερίσκο, μπορεί και να συναντηθεί με τον Γάλλο.

0: Ελληνοαιγυπτιακή στρατιωτική άσκηση ανατολική στην Ανατολική Μεσόγειο, τη γνωστή Μέδουσα. Όπερ σημαίνει ότι η απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και στο Κάιρο μάλλον δεν μεγαλώνει, παραμένει στη χειρότερη εκεί που ήταν. Και νομίζω ότι μετά από την επίσκεψη στο Άιντ Αλ-Αμίν θα έχουμε και κάποιες θετικές εξελίξεις από αυτό το μέτωπο.
1: Ακόμη μια σημαντική αποκάλυψη από τα νέα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον διευθυντή της εφημερίδας, τον Γιώργο Μαντέλα, που ήταν μαζί μας. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα είχαμε εξελίξεις αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση στο Μαραθώνα. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι μαζί μας. Βρέθηκαν, ως φαίνεται, τα οστά ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας στο θάνατο τα παιδιά της είχαν αποκρύψει. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Το πρωί, λοιπόν, σε εκ νέου έρευνα που έγινε στη μονοκατοικία του Μαραθώνα Παρουσία Εισαγγελέα, εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού, σε μια αποθήκη, τα οστά της ηλικιωμένης που σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, τυλιγμένα σε νάιλον. Στο σημείο κλείθηκε ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα, ενώ πλέον έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο. Θυμίζουμε ότι την υπόθεση είχε αποκαλύψει καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την οποία δεν είχε δει σημάδι της γιαγιάς της εδώ και 10 περίπου χρόνια, υποδεικνύοντας μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ως υπαίτιους την μητέρα και τον αδελφό της. Οι αρχές εξέτασαν την κόρη της ηλικιωμένης, με εκείνη να λέει πως είχε θάψει την μητέρα της στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξη, υποδεικνύοντας συγκεκριμένο σημείο, παρά τις έρευνες αρχικά δεν είχε βρεθεί κάτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι λάμβαναν τα χρήματα μέχρι και τον Αύγουστο, ενώ ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί. Οι αρχές έχουν σχηματιστεί.
1: Με να φανεί αν όντως πέθανε από παθολογικά αίτια, βέβαια, η γυναίκα.
2: Οι ίδιοι λένε, Νίκη, μέχρι στιγμής πως ο θάνατος έχει επέλθει από παθολογικά αίτια.
1: Λοιπόν, το παρακολουθούμε και αυτό. Η Λίνα Ιορδανίδου, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση της Κυψέλης, την Τρίτη θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας πια σε σχέση με το θάνατο του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, με τις λεπτομέρειες που θα προτιμούσα να μην αναπαραχθούν. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι το παιδί, το μωρό, έφυγε από παθολογικά αίτια. Για το θέμα μίλησε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στο Μέγκα, η κυρία Δημογλίδου, γιατί εδώ είναι ανοιχτό ακόμα και συνεχίζεται, εξακολουθεί να ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, τι συνέβαινε με τα υπόλοιπα παιδιά που ζούσαν σε αυτό το σπίτι.
3: Προφανώς και δεν μπορεί ένας παιδοψυχολόγος με μία μόνο προσέγγιση και με μία εξέταση να διευκρινίσει αν υπάρχουν και άλλα δικήματα που μπορεί να έχουν τελεστεί σε βάρος των παιδιών, τα οποία δεν έχουν κατανοήσει και τα ίδια τα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση αυτή έχει συνέχεια. Αναμένουμε και κάποια αποτελέσματα εργαστηριακά, όπως και ψηφιακά.
1: Και υπάρχει μια σημαντική έρευνα από το NGR σήμερα, την υπογράφει συνάδελφος Όλγα Στέφου, για το θέμα που ανοίγουμε κάθε μέρα από όταν ξεκίνησε αυτή η φρικώδης ιστορία. Είναι το σύστημα παιδικής προστασίας, η πρόνοια και κατά πόσον είναι στελεχωμένη και λειτουργική στη χώρα μας. Εκ του αποτελέσματος, πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Τι βρίσκεται στην έρευνά σας?
4: Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Μιλάμε για εξαιρετικά χαμηλή στελέχωση, πλήρη υποστελέχωση των δομών, των κοινωνικών δομών. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Δήμων. Οι Δήμοι ζητάνε, η ΚΕΔΕ ζητάει παραπάνω κοινωνικούς λειτουργούς. Το Υπουργείο δεν διορίζει. Και έχει σημασία να δούμε λίγο τα νούμερα. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, έχουμε 14 κοινωνικούς λειτουργούς για όλο το Δήμο, ενώ οι θέσεις είναι 28, άρα οι μισές είναι ακάλυπτες. Και αντίστοιχα στη Μαδρίτη, γιατί έχει μια σημασία, έχει χίλιους. Το ανώτατο
1: ευρωπαϊκό... Είναι πολύ ενδεικτική η κατάσταση που επικρατεί.
4: Δυστυχώς είναι. Αυτό που ζητούν οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι να φτάσουν τον ένα ή μία κοινωνικό λειτουργό ανά 2.500 κατοίκους, που είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο. Στην Ελλάδα, ανά περιοχές, έχουμε έναν ή μία ανά 30.000 κατοίκους.
1: Έναν κοινωνικό λειτουργό ανά 30.000 κατοίκους. Αυτή είναι η αναλογία. Έχουν τεθεί αυτά τα αιτήματα στην κυβέρνηση? Οι άνθρωποι της πρόνοιας έχουν ενημερώσει για τις ανάγκες?
4: Αυτά τίθεται διαρκώς στην κυβέρνηση. Η τελευταία επιστολή ήταν τον Αύγουστο, όπου αναφέρει το 1 προς 30.000. Έγινε μία συνάντηση στις αρχές του Ιούνιου με τον Υπουργό να λέει ότι θα φέρει στη Βουλή τα ζητήματα και δεν το έκανε ποτέ. Υπάρχει μία απόλυτη αφωνία από πλευράς της κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να βλέπουμε πίσω από κάθε υπόθεση που έρχεται στο φως και ποιοι είναι οι μηχανισμοί που δεν λειτουργήσαν για να φτάσουμε εδώ, να παραπέμψουμε τους ακόμα.

0: ακροατές μας που θα ήθελαν να διαβάσουν περισσότερα στην αναλυτική έρευνα της Όλγα Στέφου στο NGR. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Μπορεί να έχει μπει ημερολογιακά ο Σεπτέμβριος, είμαστε δηλαδή στην αρχή του φθινοπόρου. Μην ξεγελιέστε όμως, ο ιός του Δυτικού Νοήλου παραμένει σε εξαρσή. Την τελευταία εβδομάδα μάλιστα είχαμε πάνω από 55 νέα κρούσματα, είχαμε και 5 θανάτους. Από την αρχή του χρόνου έχουν εντοπιστεί 290 κρούσματα σε 69 δήμους και 24 θάνατοι. Άρα μιλάμε για μια σημαντική διασπορά και γεωγραφικά. Για το θέμα μίλησε στο Μέγκα η Ματίνα Παγώνη.
1: 290 από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα 199, αυτό είναι το περισσότερο που μας έχει δημιουργήσει έτσι έναν ψηλό πανικό, είναι αυτά που έχουν κάνει τις επιπλοκές με μηνυκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Για την Αττική δεν το περιμέναμε ότι θα είχαμε τόσο πολλά κρούσματα, αλλά είχαμε αρκετές πλημμύρες, όπως θυμάστε. Όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, εκεί υπάρχουν και αυτά τα κουνούπια, τα οποία είναι μολυσμένα από τα άγρια πτηνά.
0: Η κυρία Παγώνη, οπότε λάβετε τα μέτρα σας, γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, είναι συγκεκριμένα τα μέτρα προστασίας και πρωτίστως έχει να κάνει με τα ρούχα μας και τα αντικουνουπικά σκευάσματα, κυρίες και κύριοι. Στη διεθνή επικαιρότητα, όπως αρχίσαμε σήμερα το κεντρικό μαγκαζίνο, έτσι θα ξεκινήσουμε και με την Αναστασία Μπαλέσντροβα που είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν έχουμε αντιληφθεί τη βαρύτητα της ανακοίνωσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αναστασία, για το Ελνίνιο, που φέτος λέει ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες του οργανισμού θα είναι το χειρότερο που έχει ζήσει ο πλανήτης την τελευταία χιλιετία.
2: Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι υπάρχει αυτή η προειδοποίηση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το ότι το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κλιματικό φαινόμενο που προκύπτει από τις διακυμάνσεις των ανέμων και τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό, και αυτές οδηγούν σε αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών και μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων θερμότητας στην ατμόσφαιρα. Έτσι το εξηγούν οι ειδικοί. Αυτό λοιπόν όταν συμβαίνει προκαλεί πάρα πολύ ισχυρά ακραία καιρικά φαινόμενα και φέτος αναμένεται να είναι πάρα πολύ ισχυρά. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Βρετανία οι αρχές καλούν τους πολίτες να προμηθευτούν αρκετά τρόφιμα και νερό για να μπορούν να επιβιώσουν, για να μπορέσουν να επιβιώσουν για λίγες μέρες χωρίς ρεύμα ή νερό μέχρι να φτάσουν σε αυτούς οι διασώστες.
0: Και βέβαια είναι και ο οικονομικός, αντίκτυπος, γιατί ο κύριος Γκουτέρες προειδοποιεί για μεγάλο πλήγμα στην αγροτική παραγωγή και έρχεται σε μια περίοδο που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη.
2: Φυσικά, αυτό βασικά προκύπτει και από την πληροφορία που έχουμε ότι αυτή η ραγδαία αύξηση των θερμοκρασιών στον πλανήτη αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι ειδικοί, στην καρδιά του Ελνίνιο το θαλασσινό νερό πλέον καταγράφει αύξηση 2,6 βαθμούς Κελσίου και το Νοέμβριο αυτή η αύξηση αναμένεται να φτάσει στο 4%. Γι' αυτό φοβούνται για τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα. Λένε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι συσσωρεύεται επιπλέον θερμότητα στην ατμόσφαιρα και αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι το 2027 θα καταρρύψει κάθε ρεκόρ θερμότητας και θα είναι η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.
0: Και έχουμε και στη Γερμανία μια σημαντική αναμέτρηση την Κυριακή στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Εκεί σαρώνει η ακροδεξιά, το AfD. Και πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι από την έκβαση αυτής της κάλπης μπορεί να υπάρξουν σημαντικές συνέπειες για τη Γερμανία ή και για την Ευρώπη συνολικότερα.
2: Έτσι είναι. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού του κρατηδίου, ο οποίος είπε ότι οι ψηφοφόροι στο κρατήδιο αυτό θα πάρουν μια απόφαση που θα καθορίσει την πορεία ολόκληρη της Γερμανίας και φυσικά κατά συνέπεια και της Ευρώπης. Καλούνται να ψηφίζουν οι ψηφοφόροι λοιπόν αυτή την Κυριακή με τα ποσοστά της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, του AfD, να είναι στο 41% και να είναι κατά 18 με 20 μονάδες μεγαλύτερη διαφορά με το δεύτερο κόμμα που είναι οι κυβερνώντες στη Γερμανία συνολικά χριστιανοδημοκράτες. Να θυμίσουμε τι είναι το AfD, τι λέει στους ψηφοφόρους του. Τους υπόσχεται να περιορίσει τη μετανάστευση, να αποκαταστήσει τη σχέση με τη Ρωσία και να αποχωρήσει από το ευρώ.
0: Και βέβαια η επικεφαλής έχει πάρα πολλές αντιφάσεις. Είναι κατά των ομοφιλοφίλων, αλλά η ίδια είναι ομοφιλόφιλη. Κατά της τεκνοθεσίας από ομόφιλους, αλλά έχει υιοθετήσει δύο γιους. Αγαπάει τη Γερμανία, αλλά ζει στην Ελβετία.
2: Ακριβώς, είναι ακριβώς το ανάποδο.
0: Η σύντροφός της είναι μετανάστρια, αλλά έχει θέμα με τους μετανάστες. Και παρόλα αυτά το κόμμα σαρώνει.
2: Ναι, και να πω εδώ μόνο ότι τα περισσότερα άλλα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές στο κρατήδιο έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με το ΑΕΒΔΕ. Κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι αδύνατο να υπάρξει ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών, που δεν είναι μειοψηφία φυσικά, που θα κρατήσει το ΑΕΒΔΕ μακριά από την εξουσία στο κρατήδιο αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Αλλά είναι ανησυχητική η αύξηση και στα υπόλοιπα κρατήδια της Γερμανίας.
0: Και
2: είναι
0: πρώτη φορά από τον πόλεμο. Έτσι, ο καθένας μας μπορεί να κάνει ό,τι συνειρμού θέλει. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Μπαλίστροβα. Και πάμε τώρα στη Μέρη Αδαμοπούλου, τη συνάδελφο που θα μας δώσει ένα άλλο ρεπορτάζ σχετίζεται με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πολύ πρόσφατα, Μέρη, είχαμε στροφή 180 μοιρών από τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, που πριν αναλάβει την ηγεσία έλεγε «Δώστε πίσω στους Έλληνες τα γλυπτά του Παρθενώνα». Τώρα λέει «Είναι του Βρετανικού Μουσείου υπόθεση». Εμείς δεν δεχόμαστε δανεισμό, σε αντίθεση με άλλους που δέχονται από τους Βρετανούς.
3: Βεβαίως, καλησπέρα, καλή αρχή. Να πούμε ότι είναι πράγματι ένας κλασικός πολιτικός, νομίζω, ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Πριν είχε φτάσει σε σημείο να ψηφίσει ακόμα να υποστηρίξει νομοσχέδιο που επρόκειται να αλλάξει, τον νόμο και να επιτρέψει την επιστροφή των κλειπτών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Είναι μια πολιτική που όταν φτάνει το ζήτημα να έχει την καυτή πατάτα στα χέρια σου, προσπαθείς με κάθε τρόπο να πετάξει μακριά. Και έχεις ξεχάσει φυσικά τι έχεις πει. Η τελευταία εξέλιξη βέβαια είναι ότι ένα μεγάλο μουσείο, ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία γλυπτικής στον κόσμο, γερμανικό, είναι εκείνο που ζήτησε από την Ελλάδα να δώσει νέα θράσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα για μια έκθεση που θα είναι αφιερωμένη ακριβώς στα αιτώματα του Παρθενώνα και στα μυστικά του. Ωστόσο, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν και αντίστοιχος δανεισμός από το Βρετανικό Μουσείο. Αυτή είναι η δεύτερη κόκκινη γραμμή που έχει η Ελλάδα. Η πρώτη κόκκινη γραμμή είναι ότι δεν συζητάει για δανεισμό των γλυπτών. Γι' αυτό και είναι σχεδόν άτοπη η συζήτηση που έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό, ότι λόγω του δανεισμού της ταπεισερίτης Μπαγιέ που έγινε από τη Γαλλία στην Αγγλία, ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοντέλο και για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών.
0: Λοιπόν,
3: δεν ισχύει αυτό το μοντέλο σίγουρα.
0: Δεν δανειζόμαστε, δεν αναγνωρίζουμε και κυριότητα. Λίμωνο, ευχαριστούμε πολύ τη Μέρη Αδαμοπούλου. Και τώρα τρέχουμε για να σας βάλω στην ατμόσφαιρα που έχει αρχίσει να παίρνει το μαγκαζίνο. Πάμε στις αγορές, η Αγγελική Καρδιόλακα. Αγγελική.
4: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Άνοδο καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδο 0,24% και κινείται στις 2.697,8 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 95,13 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,4%. Καθοδικά 0,6% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Απώλειες και για τον χρυσό, 0,5%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 4.513 δολάρια η ουγγιά. Τώρα, η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 67,3 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,5%.
0: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στα αθλητικά. Με χρυσό θα ξεκινήσουμε. Μια σημαντική προσθήκη στον Ολυμπιακό, μια χρυσή προσθήκη στον Ολυμπιακό. Ο Λευτέρης Αμπατζής στο στούντιο.
5: Ναι, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γκουστάβο Πουέρτα είναι το νέο πρόσωπο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Δεν συμπεριλήφθηκε ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος έφτασε στα ξημερώματα στην Αθήνα. Το βράδυ έχουμε μονομαχία Καραλίντου Μπλάντη. Συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Diamond Link των Βρυξελών. Μεγαλύτερο και από αυτό του Μίλτου Τεντόγλου, έτσι, που έχουμε συνηθίσει να είμαστε κρεμασμένοι από τις τηλεοράσεις.
0: Περιμένουμε τη στιγμή που ο Μανόλο θα πετάξει λίγο πιο ψηλά από το Μίλτο του Μπλάντη.
5: Εκεί περιμένουμε λίγο μεγαλύτερο πανελλήνιο ρεκόρ, εγώ θα λέω, σε πρώτη φάση. Στο
0: τένις
5: κομμάτι της ώρας, να πούμε ότι είναι 9 η ώρα αυτή η 12η μονομαχία Καραλίντου Μπλάντης, 8 παρά 20 ο Τεντόγλου για το πολυπόθητο Διαμάντη στο Μήκος.
0: Και μετά τα μεσάνυχτα Τσιτσιπάς.
5: Και τα μεσάνυχτα Τσιτσιπάς, ο οποίος παίζει για την πρόκληση στους 16 του Αμερικανικού Open με αντίπαλο τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Με τι καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, η Ελένα Καρέτσου, η μετεωρολόγος μας.
6: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο γενικά θα είναι αρκετά καλοκαιρινό. Στο σύνολο της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Αύριο Σάββατο τώρα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα σε σχέση με την σημερινή ημέρα. Στους 33 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 36 στα δυτικά. Στα νησιά στους 29 με 33, τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα 34 με 35. Την Κυριακή περιμένουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν πιο ενισχυμένοι αύριο στο Αιγαίο στα 4 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Θα παρουσιάσουν όμως εξασθένηση την Κυριακή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα, και τελευταία ματιά στους δρόμους πριν κλείσουμε και πάλι στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα. Τι γίνεται, Κατερίνα?
7: Αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε
0: κάτι καλό.
7: Δεν έχω πολλά καλά. Στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Δαφνή έως Καραμαγκά, αλλά και στο ύψος του Ελαιώνα έχουμε καθυστερήσεις. Στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, ουρές χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάμε από Ρέντι έως και Λένορμαν και σε ένα ακόμη τμήμα από Στρατηγού Καλάρι έως Αγαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στην Σταδίου και στην Αμαλία, στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στην κάθοδο της Αρδιτού. Παραμένουν τα προβλήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Την καρδιά περιβόλη μας έκανες, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Συμπληρώσαμε την πρώτη μας εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη και την προτίμησή σας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάθε εβδομάδα θα γινόμαστε καλύτεροι. Ήταν ο Βασίλης Πριονάς στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στην αρχή συνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ηλίας Μπενέκος με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά, Θεός φυλάξει λέγεται η εκπομπή, όνομα και πράγμα, είναι ο Δήμος Βερίκιος και

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ Θεσσαλονίκη. Είχα πάρα πολλά χρόνια να το κάνω αυτό, να βρεθώ δηλαδή στην Διεθνή Έκθεση και αναρωτιέμαι αν μου έχει ξανατύχει να βρεθώ αυτή τη μέρα, δηλαδή την παραμονή των εγγενείων. Είμαστε στην καρδιά του χώρου της έκθεσης, στο μεγάλο περίπτερο του Mega News, όπου στήθηκε χθες το βράδυ το στούντιο του σταθμού. Γύρω-γύρω προσπαθώ να σας... Θα είχε πλάκα να ήσασταν εδώ, να μπορούσατε να δείτε τι γίνεται. Περίπτερα που στείνονται, άνθρωποι με σκάλες που πάνε και έρχονται, μπογιατζίδες που βάφουν, τραπέζια που κουβαλάνε και τα στείνουν την τελευταία στιγμή. Είναι ένα πράγμα, είναι το χάος το οποίο ξαφνικά στη διάρκεια της ημέρας θα αποκατασταθεί, ώστε αύριο όλα στα εγγένεια να είναι στη θέση τους έτοιμα, φρεσκοβαμένα και λαμπρά. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ έχει μετακομίσει, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ολόκληρη κυβέρνηση. Ζούμε σαν να είμαστε 5 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, 30 χρόνια πριν, 40 χρόνια πριν, όπου τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης είναι το γεγονός. Όλοι μετακομίζουν εδώ και όλοι περιμένουν να δούνε τι θα πει ο Πρωθυπουργός αύριο που θα μιλήσει στο Βελίδιο. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Τσίμας, απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο η Έρη Φαλδαμή, η Σοφία Φίκα και η Ερυφίλη Πετράκου είναι εδώ μαζί μας και συντονίζουν αυτές τις εκπομπές μέσα από τα στούντιο της Διεθνούς Έκθεσης. Κατά τα άλλα, οι τρόποι επικοινωνίας ισχύουν, είναι πάντα οι ίδιοι. Εσείς παίρνετε 211-016-1046 και λέτε αυτά που θέλετε. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλη χώρα του κόσμου αυτό που συμβαίνει εδώ με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η έκθεση έγινε πριν από περίπου 100 χρόνια. Συγκροτήθηκε ως ιδέα, η ιδέα να φτιαχτεί στη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη έκθεση κατά το πρότυπο των μεγάλων εκθέσεων όλων των μεγάλων πόλεων του κόσμου, του Λονδίνου, του Παρισιού, σε όλο τον κόσμο γινόντουσαν αυτές οι μεγάλες εκθέσεις, που ήταν μια ευκαιρία οι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή με τις καινούργιες τεχνολογίες, με τα θαύματα της επιστήμης και της βιομηχανίας, και να αντανακλάται σε αυτές τις εκθέσεις η πρόοδος μιας χώρας, η επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, η γνωριμία του κοινού με τα καινούργια πράγματα και θαύματα της ζωής, οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις να έχουν μια ευκαιρία να δείχνουν τι καινούργιο έχουν να πουλήσουν ή να προσφέρουν, και οι άνθρωποι να γνωρίζουν. Πάντα έτσι ήταν παλιά, ας πούμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν πάνω κάτω έτσι. Η Διεθνής Έκθεση ήταν έκθεση. Ας πούμε, η πρώτη φορά που οι Έλληνες είδαν τηλεόραση, 30 χρόνια μετά τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν το Σεπτέμβριο του 60, όταν η ΔΕΗ στο περίπτερό της έστησε έναν πειραματικό τηλεοπτικό σταθμό. Ήρθε από εδώ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη. Ήρθε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε η έκθεση της Θεσσαλονίκης ήταν έκθεση, λιγάκι διεθνής, πάντως οπωσδήποτε έκθεση. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δεν είναι αυτό. Τα τελευταία χρόνια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι απλώς μια βιτρίνα στην οποία εκτίθενται πολιτικές υποσχέσεις και περιφέρονται καλάθια παροχών. Φέρνει ένα πρωθυπουργός, του απαντάνε οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, συζητάνε για τις προσφορές τους, απαντάνε ο ένας τον άλλον, προσπαθούν να ανταγωνιστούν ο ένας τον άλλον, ποιος έχει πιο μεγάλο το καλάθι του. Μετά από λίγο όλοι τα έχουμε ξεχάσει, και εμείς και εκείνοι, και η Διεθνής Έκθεση περνάει, τελειώνει και αφήνει ελάχιστα πίσω της, μακάρι κάποια στιγμή να ξαναγίνει η έκθεση. Εδώ είμαστε, Mega News, ραδιόφωνο, το μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, που για αυτές τις μέρες θα είναι και αυτό, ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σας μιλώ από το κέντρο του χώρου του εκθεσιακού, περιμένοντας όλα όσα θα γίνουν. Ξεκινάνε από σήμερα οι διαδηλώσεις, αύριο είναι τα επίσημα εγγένεια με περισσότερες διαδηλώσεις, το βράδυ μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο και την Κυριακή το μεσημέρι η παραδοσιακή συνέντευξη τύπου που άλλοτε δίνει ειδήσεις, άλλοτε δεν δίνει, μερικές φορές δημιουργεί μεγάλο γεγονός. Μπορώ να θυμηθώ μερικές φορές που είχαμε τέτοιου είδους μεγάλα γεγονότα στη διάρκεια μιας συνέντευξης πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Μερικά τα θυμόμαστε, τα περισσότερα τα έχουμε ξεχάσει.

Η κυβέρνηση, όλοι οι υπουργοί δηλαδή, ήταν εξαμολημένοι στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω αν κανείς την γλίτωσε και έμεινε πίσω. Περιοδίες σε όλους τους νομούς εδώ γύρω-γύρω, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις φυσικά, οι οποίες αρχίζουν σε λίγο. Σήμερα όλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν ένα σωρό παράλληλες εκδηλώσεις. Οι υπουργοί έχουν ο καθένας μία δική του και όλοι μαζί θα βρεθούν το βράδυ, πάρτι, όχι πολύ μπουζούκια, νομίζω έχει δοθεί εντολή να αποφύγουν τις πολυτέλειες, περιμένοντας αύριο την ομιλία του Πρωθυπουργού. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ό,τι είναι να πει κλείδωσε χτες το βράδυ, έγινε ένα τελευταίο ραντεβού ανάμεσα στους δύο Κυριάκους, τον Μητσοτάκη και τον Πιερακάκη, και η φήμη που τρέχει γύρω-γύρω είναι ότι ως μυστικό κρατάει ο Πρωθυπουργός 1-2 εντυπωσιακά πράγματα τα οποία θα πει αύριο, να κάνουν εντύπωση. Η εντύπωση θα κρατήσει μερικές μέρες και η ζωή ξαναρχίζει φυσικά, αλλά για αυτές τις λίγες μέρες προσπαθεί να κάνει εντύπωση. Ένα ερώτημα είναι πώς θα τοποθετεί, τι θα πει, ποια είναι αυτά τα λαγή που θα βγάλει από το καπέλο. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα τοποθετηθεί απέναντι στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή σε αυτά που είπε ήδη ο Τσίπρας, σε αυτά που είπε χτες ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Ηράκλειο, πώς δηλαδή θα δώσει στίγμα πολιτικό. Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον πώς θα δώσει στίγμα διεθνές, γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για πρώτη φορά μετά από λίγα χρόνια, που ήταν περίπου σε σουρδίνα, έχουν αρχίσει πάλι να κλιμακώνεται η ένταση. Συνεπώς είναι βέβαιο ότι θα μιλήσει γι' αυτό ο Πρωθυπουργός και είναι βέβαιο επίσης ότι θα ερωτηθεί την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Εδώ Θεσσαλονίκη λοιπόν, είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει, Παρασκευή, συγγνώμη, δεν είναι Πέμπτη, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου του 2026, παραμονή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, από την καρδιά της έκθεσης, από το στούντιο που έστησε το Mega News μέσα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από εδώ θα γίνονται εκπομπές αυτές τις μέρες. 4 Σεπτεμβρίου σήμερα. Το μουσικό πρόσωπο της ημέρας είναι μια κυρία που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Παλιό, αλλά αυτή είναι η Beyoncé. Η Beyoncé κατά κάποιο τρόπο είναι Πασόκ, δηλαδή γεννήθηκε μια μέρα μετά την ημερομηνία ίδρυσης του Πασόκ και γεννήθηκε τη χρονιά που το Πασόκ κέρδισε την πρώτη του εκλογική νίκη, το 1981.

0: Λοιπόν, εδώ Θεσσαλονίκη, από το στούντιο του Mega News στην Διεθνή Έκθεση, στον εκθεσιακό χώρο, στην καρδιά της έκθεσης μάλιστα του χώρου. Στο μικρόφωνο Παύλος Τσίμας, ξαναλέω, απέναντί μου τον ήχο η Έρη Φαρδαμή. Και δίπλα μου, κατά κάποιο τρόπο απέναντί μου, ο πρώτος καλεσμένος του σημερινού ημερολογίου, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, περιμένουμε. Ναι, είναι. Καταρχήν, να σας το ρωτήσω, επειδή το έλεγα πριν, άσχετο, αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή η έκθεση να γίνει πάλι έκθεση και να μην είναι απλώς μια βιτρίνα για να περνάνε πολιτικοί αρχηγοί να λένε ο καθένας μια υπόσχεση και ο ένας να ανταγωνίζεται την υπόσχεση του άλλου.
1: Νομίζω επιβάλλεται να γίνει αυτό. Και θα έλεγα και κάτι άλλο. Επιβάλλεται ενδεχομένως να έχουμε σε παρουσιάσεις συμμετοχή εκπροσώπων από τα άλλα κόμματα. Mm. Γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Γίνεται μια διαδικασία παράλληλων μονολόγων. Mm. Οι οποίοι όμως παράλληλοι μονολόγοι δημιουργούν έναν διάλογο μετά την επόμενη μέρα, γιατί έχετε κάποιος και σχολιάζει. Γιατί να μην γίνει την ίδια στιγμή. Θα έχουμε εμείς σε λίγη ώρα, έρχεται ο Ντέκλαν Κοστέλο.
0: Ναι, τον είδα. Προηγουμένως πέρασε μπροστά μου.
1: Και θα παρουσιάσουμε το τι κάναμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα θετικά σημεία. Γιατί να μην είναι και ο Γιάννης ο Μανιάτης και να μας πει τη δική του κριτική, ο κ. Γερουλάνος. Και να μας πει αυτό δεν το κάνατε σωστά και να πούμε όχι, Παύλο, δεν είναι έτσι. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, ωραία,
1: να παράγεται κάτι.
0: Mm. Ναι, ναι, ναι.
1: Να υπάρξει μια πολιτική διάδραση.
0: Ναι,
1: γιατί τώρα αυτό που γίνεται.
0: Μια βιτρίνα για παράλογους μονολόγους.
1: Είναι παράλληλοι μονολόγοι, οι οποίοι όμως μετά το μήνυμα δημιουργούν απάντηση.
0: Ναι.
1: Απλώς σε άλλα φόρα και με άλλο τρόπο.
0: Mm.
1: Άρα με ένα πολύ προνεωτερικό τρόπο.
0: Ναι. Τώρα, περιμένουμε όλη η ειδησιογραφία της ημέρας, η δημοσιότητα είναι γύρω από το τι θα πει αύριο ο Πρωθυπουργός και ποια είναι αυτά τα μαγικά μέτρα που κανείς ακόμη δεν έχει μαντέψει και θα προσπαθήσει να μας ξαφνιάσει, ας πούμε, και να τα ανακοινώσει και να δημιουργήσει την εντύπωση. Αλλά αναρωτιέμαι, είναι εκεί, δηλαδή η χώρα είναι εκεί, το πρόβλημά της τώρα είναι αυτό, ποιο κόμμα, ποιος θα πει τις πιο εντυπωσιακές παροχές ή αυτές που θα μοιάζουν λίγο πιο γενναιόδορες, αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω από τον κυρίακο Μητσοτάκη, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι το στυλ του και ούτε στις προηγούμενες επισκέψεις του ήταν αυτό το κύριο μήνυμα. Γιατί στην πραγματικότητα οποιοδήποτε μέτρο που μοιράζει το μέρισμα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα μπροστά αν δεν συνδυάζεται με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με μια μεταρρύθμιση, με μια συγκεκριμένη προοπτική για τη χώρα.
0: Το μήνυμα φέτος ποιο πρέπει να είναι, ποιο λέτε θα είναι?
1: Νομίζω ότι πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες οι οποίες και γεωπολιτικά και οικονομικά δεν επιτρέπουν αδράνεια. Και η χώρα μας δυστυχώς είναι μια χώρα η οποία η κοινωνία μας δεν συμπαθεί τις αλλαγές. Δεν συμπαθεί να επαναπροσεγγίζεις τον τρόπο που λειτουργείς. Και όμως το μήνυμα που παίρνουμε από τον κόσμο είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και δεν μιλάω μόνο για παράδειγμα για τεχνητή νοημοσύνη, για τον τρόπο που θα κάνει ο καθένας να πάει στη δουλειά του. Εγώ είμαι δικηγόρος, μου λένε στην Αμερική πια αυτό το οποίο έκανα εγώ όταν πήγα στην Αμερική, που είναι να κοιτάς τις νομικές υποθέσεις και να βλέπεις τα πραγματικά περιστατικά της νέας υπόθεσης, πώς μπορούν να κουμπώσουν και τι μπορείς να επιχειρηματολογήσεις. Αυτό γίνεται με τον καλύτερο πια τρόπο από μια μηχανή. Αυτή η δουλειά έχει φύγει. Πώς αντιμετωπίζουμε τις αλλαγές που έρχονται? Αυτό πρέπει, εκεί πρέπει να προετοιμαστούμε. Να πάω και στο χαρτοφυλάκιό μου,
0: έτσι, αλλά
1: μιλάει ο ΙΕ για υδρολογική πτώχευση.
0: Ναι.
1: Το είδαμε στο Ρήνο και στο Δούναβη. Mm. Τι θα κάνουμε με τον ίδιο τρόπο?
0: Ναι. Όχι απλώς. Σήμερα μάλιστα μιλάει και για μια επικείμενη μεγάλη κλιματική καταστροφή λόγω του ότι φέτος θα έχουμε το ισχυρότερο Ελνίνιο της ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Άρα θα αλλάξει το επηρεαστεί το κλίμα της Ευρώπης.
1: Εμείς στη χώρα μας έχουμε 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού.
0: Mm.
1: Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί δεν κάνουν καλά δουλειά τους. Δεν λέω ότι. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται αυτός ο κατακαιρματισμός, για παράδειγμα, στη διαχείριση του νερού να σταματήσει. Χρειάζεται να γίνει οικονομία κλίμακος. Χρειάζεται να υπάρχει τεχνογνωσία. Λέει καμιά φορά, και δεν θέλω να το. Λέει η αντιπολίτευση. Αν οι ΔΕΗ, οι ΔΜΗ είχαν μηχανικούς. Mm. Ναι, αλλά δεν έχουν.
0: Mm.
1: Δεν πάνε οι μηχανικοί.
0: Mm.
1: Ο Κωστού Χατζηδάκης, σαν υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, έκανε διαγωνισμό το 2020. Για μηχανικούς στη ειδική υπηρεσία πολεοδομίας. Δεν ήρθε κανείς. Mm. Άρα, Αν είχε μηχανικούς και αν είχε χρήματα και αν είχε τεχνογνωσία και αν μπορούσε. Δεν έχει. Τι θα κάνουμε.
0: Να έρθω στα δικά σας τώρα. Ήταν το θέμα συζήτησης της προηγούμενης χρονιάς, στα ενεργειακά, ο περίφημος κάθετος διάδρομος. Καταρχήν, αυτό το νέο κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ένταση, επηρεάζει όλον αυτόν τον ενεργειακό σχεδιασμό, τον αλλάζει.
1: Κοιτάξτε, τον επηρεάζει με ποια έννοια. Δείχνει τη σημασία του. Αυτό που γίνεται με τον κάθετο διάδρομο είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και ενεργειακά, γίνεται ουσιαστικά μια ενεργειακή πλατφόρμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό για το μήνυμα που περνάει. Και έτσι είμαι χθες στην Αλεξανδρούπολη που πήγα, ήταν 11 διαχειριστές από 9 χώρες. Mm-hmm. Δεν τους έστειλαν οι κυβερνήσεις τους. Δημιουργείται ένα οικοσύστημα στην περιοχή. Μια περιοχή η οποία για δεκαετίες είχε διαιρεθεί από την ιστορία, από την ιδεολογία, από τη γεωγραφία. Ενώ ήμασταν δίπλα, ήμασταν μακριά. Υπάρχουν περιοχές της Ευρώπης που αν είσαι στην Ολλανδία, το να πας στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία θεωρείται εύκολο. Αν είσαι στη Σκανδιναβία, από τη μία χώρα. Εμείς δεν είχαμε κουλτούρα συνεργασίας. Ο κάθετος διάδρομος. Σήμερα έρχονται οι διαχειριστές από τη Βόρεια Μακεδονία και από τη Σερβία να γίνουν. Ο κάθετος διάδρομος στέλνει ένα μήνυμα. Και το απαντώ η Τουρκία. Στέλνει ένα μήνυμα πλαισίου αρχών με τον τρόπο που πρέπει να οργανώσουμε τα επόμενα χρόνια. Συνεργασία, τήρηση κανόνων, εμπορικών πρακτικών, το οποίο έρχεται να περιθωριοποιήσει κατά με ή να ανταγωνιστεί μια άλλη προσέγγιση που είναι το λεγόμενο zero sum ή εγώ θα κερδίσω εσύ και αν δεν συμφωνήσεις θα σε εκφοβήσω, θα προσπαθήσω να σε απειλήσω, θα προσπαθήσω να σε πιέσω. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα παράδειγμα μιας άλλης λογικής.
0: Λειτουργεί, γιατί ο φόβος που υπήρχε, που διατυπώθηκε κάποια στιγμή, ήταν ότι ήταν μια εντυπωσιακή εξαγγελία που δεν γεμίζει με περιεχόμενο. Δηλαδή, που φτιάξαμε ένα διάδρομο που θα μπορεί να μεταφέρει κάτι το οποίο όμως κανείς δεν ζητάει.
1: Κοιτάξτε, λειτουργεί, είναι ακριβώς έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε καινούριο, ειδικά όταν εμπλέκει 5, 6, 7 χώρες διαφορετικούς διαχειριστές, δεν είναι εύκολο να ισχυροποιηθεί. Εμείς, η πρώτη χρονιά ήταν χρονιά θεμελίωσης. Και πολύ σωστά επισημαίνεται ότι ο τρόπος λειτουργίας ήταν με βάση εξαιρέσεις του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Mm-hmm. Επιτρεπόταν να το κάνεις σε μηνιαία βάση αν έχουν. Τώρα αυτό αλλάζει. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τις απαραίτητες ρυθμιστικές αλλαγές. Τώρα μπορεί να υπάρχουν συμβόλαια τριμηνιαία ή ετήσια που αλλάζει πάρα πολύ. Και το κυριότερο είναι ότι οι ίδιες χώρες, έρχονται χώρες, η συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας δείχνει ότι ο κάθετος διάδρομος από Ελλάδα, Ουκρανία αρχίζει και στρέφει και προς Σλοβακία και προς Ουγγαρία. Και κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 27 κράτη-μέλη έχουμε αποφασίσει ότι σε 12 με 14 μήνες από τώρα, όχι σε 2 χρόνια, σε 14 μήνες από τώρα θα έχουμε την πλήρη απεξάρτηση στο ρωσικό φυσικό αέριο. Αν αυτό τηρηθεί, αυτή είναι η απόφαση. Ο κανονισμός αυτό λέει.
0: Ναι.
1: Στο βαθμό που αυτό δεν αλλάξει, που δεν θα αλλάξει. Γιατί η Ευρώπη με τα καλά.
0: Άρα λέτε ότι τότε ο διάδρομος αποκτήσει.
1: Τώρα, όχι, τώρα αποκτάει πια.
0: Ναι,
1: ότι σε 12 μήνες πώς θα αντικαταστήσει το ρωσικό. Και να πω και κάτι ακόμα. Αυτός ο καθός διάδρομος και το αμερικανικό ή άλλων προλεύσεων LNG που έρχεται από την υποδομή, από το FSRU, από τη Ρεβιθούσα, έρχεται να αντικαταστήσει ρωσικό φυσικό αέριο που ερχόταν από πού? Από το Turk Stream, από την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή η νέα προσέγγιση, η νέα κουλτούρα συνεργασίας έχει να αντικαταστήσει το ρόλο που είχε η Τουρκία ενεργειακά στην περιοχή.
0: Δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα, ήσασταν χθες στον Εύρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Πήγατε και στη Δαδιά εκεί.
1: Πήγα στη Δαδιά, είναι εντυπωσιακή η φυσική αναγέννηση. Είναι εντυπωσιακή. Ναι.
0: Κατά σύμπτωση ήμουν και εγώ δύο μέρες πριν και είδα και εγώ σημάδια ότι με το φυσικό τρόπο και εφόσον προστατευτεί και δεν τύχει ξανά συφορά, έχει το δάσος αυτή.
1: Το δάσος, για να ευχαριστήσω τη δασική υπηρεσία για τη δουλειά που έκανε, πήγαμε στο καταφύγιο Άγριο Ζών που η δασική υπηρεσία παραχώρησε στον ΑΦΠΚΑ. Οι μαυραετοί, οι γυπαετοί έχουν επιστρέψει, δηλαδή και η χλωρίδα και η πανίδα. Και έχουν γίνει τουλάχιστον σε 175 σημεία φράγματα προστασίας και τα αντιπλημμυρικά έργα προστάτευσαν και την Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί και τους άλλους οικισμούς. Άρα έχουμε και προστασία της δημόσιας ασφάλειας των πολιτών και αναγέννηση της φύσης.
0: Θα μου κάνει και θέλω λίγο να επιμείνω σε αυτή την ερώτηση και έχω και άλλη μία να σας κάνω. Έχετε την καλοσύνη να περιμένουμε δύο λεπτά να δώσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και σε δύο λεπτά επιστρέφουμε να τελειώσουμε την κουβέντα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είμαστε. Mega News 104,6 από το στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ Θεσσαλονίκη λοιπόν. Απέναντι μου είναι πάντα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου. Μιλήσαμε για τον κάθετο διάδρομο και το καινούριο περιβάλλον, τα καινούρια στοιχήματα. Ναι, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι ευρωπαϊκές προθεσμίες, αυτό αποκτά μια σημασία. Ναι. Και δεν ξέρω τι πρέπει να εύχεται κανείς. Να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, οπότε όλα αυτά να χάσουν την τόσο μεγάλη σημασία τους.
1: Οπωσδήποτε να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό το πράγμα που γίνεται οπωσδήποτε να τελειώσει.
0: Να τελειώσει. Ναι. Ναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Τώρα, λέγαμε για τον Εύρο. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη ένταση. Δεν είναι ακριβώς η αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή ήσασταν εκεί. Πέρα από το δάσος αναγεννάται με φυσικό τρόπο και έχουν γίνει εκείνα που έπρεπε τα πρώτα άμεσα μέτρα ώστε να το βοηθήσουν αυτό ή να εμποδίσουν τις χειρότερες συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η καταστροφή. Αλλά η ευρύτερη ανασυγκρότηση του Εύρου, αυτό το πρόγραμμα το μεγάλο που είχε αναγγελθεί. Φαίνεται ότι κάπου κολλάει. Παραιτήθηκε ο συντονιστής του, ο Σταύρος Μπένος. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση. Είδα και εγώ τις ανακοινώσεις του κ. Μπένου. Όσον αφορά το δασικό κομμάτι και το αντιπλημμυρικό, μπορώ να σας πω, γιατί αυτό το γνωρίζω, ότι τα 86 τα χρήματα που επανεδόθηκαν, όλα τα σημεία τα αντιπλημμυρικά που είπα, το οποίο δεν είναι εύκολο, έγιναν σε 175. Δηλαδή, αν δει κανείς τον Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, το Σουφλί, τους άλλους οικισμούς, έχει γίνει σαν να γίνει μια ασπίδα, όχι το αχιλλέα, μια ασπίδα με πάνω από 350 φράγματα και προφράγματα. 350 φράγματα και προφράγματα. Πήγαμε σε πολλά από αυτά. Τα οποία πραγματικά προστάτευσαν τους οικισμούς. Άρα στο κομμάτι της αντιπλημμυρικής προστασίας, στο κομμάτι των έργων για την αναγέννηση, ό,τι υπόθηκε στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης έγινε. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Αλεξανδρούπολη, η οποία ήταν ουσιαστικά μια ακριτική περιοχή για τη χώρα μας, με τις ενεργειακές εξελίξεις γίνεται ουσιαστικά μια ενεργειακή πύλη της Ευρώπης.
0: Αλλά αυτό ισχύει για την Αλεξανδρούπολη, δεν ισχύει για τον υπόλοιπο νομό.
1: Ναι. Αυτό όμως θέλω να πω είναι ότι για μένα η ενέργεια και αυτή η διάδρομη που συζητάμε και αυτός ο τρόπος νέας προσέγγισης του πώς θα προχωρήσουμε τις γειτονικές χώρες είναι το πρώτο βήμα. Στην πραγματικότητα, οι διασυνδέσεις δεν θα πρέπει να παραμείνουν και δεν πρέπει να παραμείνουν σε επίπεδο αγωγών φυσικού αερίου. Πρέπει να επεκταθούν και σε οδικά δίκτυα, σε σιδηροδρόμους. Εγώ αποκαλώ τους αγωγούς αυτούς σαν αρτηρίες που θα έρθουν να δυναμώσουν. Και άρα η Αλεξανδρούπολη και στο πλαίσιο της πλατφόρμας του IMEC, δηλαδή τις προσπάθειες που γίνεται από τη Δύση να έρχονται προϊόντα από την Ινδία μέσω της Μέσης Ανατολής, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, για να πηγαίνουν προς τα πάνω, προς την Κεντρική Ευρώπη, η Αλεξανδρούπολη θα είναι το λιμάνι.
0: Πρέπει να είναι. Είναι ο λογικός διάδρομος.
1: Άρα για μένα η Αλεξανδρούπολη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη. Γίνεται μια πύλη ενέργειας ή πύλη ανάπτυξης ή πύλη ενεργειακής ασφάλειας. Είναι υποχρέωση όλων οι περιοχές, ιδιαίτερα οι ακριτικές, να στηρίζονται, τα πανεπιστήμια να στηρίζονται, οι τοπικές κοινωνίες να στηρίζονται. Και αυτό μπορώ να πω είναι ότι η συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη και με τους δημάρχους είναι πάντα να ενισχύσουμε τον ρόλο τους.
0: Τελευταία ερώτηση. Ήταν εδώ προχτές η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που είναι μάλιστα
1: η Άλισον Χούκερ.
0: Είναι μόνιμη υφυπουργός. Είναι
1: μόνιμη, έχει μεγάλη εμπειρία.
0: Γιατί?
1: Κοιτάξτε, ήρθε εν όψη του στρατηγικού διαλόγου που γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, νομίζω, να συζητήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών την ατζέντα και τον τρόπο πώς θα προγραμματιστεί αυτή η συνάντηση που εκκρεμεί να γίνει. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μπόρεσε και μιλήσαμε και για τις εξελίξεις στο GSI. Σας θυμίζω ότι και ο Γκας Μπλιράκης και ο Σνάιντερ και άλλα μέλη του Κογκρέσου στείλαν μια επιστολή στο State Department τον Αύγουστο, εκφράζοντας το ενδιαφέρον που πρέπει να έχει η Αμερική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Και η απάντηση του State Department ήταν πολύ ενθαρρυντική. Νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται αυτή τη νέα συλλογιστική, ότι πρέπει να δημιουργείται ένα πλαίσιο συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά χωρίς εκβιασμούς, χωρίς απειλές και χωρίς εντάσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.

0: Λοιπόν, καλημέρα ξανά. Εδώ Θεσσαλονίκη, το επαναλαμβάνω, είμαστε σε ένα στούντιο που έχει στηθεί εκτάκτως για τις ανάγκες του Mega News να καλύψει την διεθνή έκθεση και τα εγγένειά της. Τα εγγένεια είναι αύριο. Είμαστε στην καρδιά του εκθεσιακού χώρου. Γύρω-γύρω στείνονται τα περίπτερα ένα-ένα. Άνθρωποι βάφουν, άνθρωποι κολλάνε αφίσες, άνθρωποι τοποθετούν τραπέζια και καρέκλες. Αύριο είναι τα εγγένεια, σήμερα είναι, όπως συνήθως συμβαίνει, ειδικά στην Ελλάδα, είναι οι τελευταίες ώρες όπου όλα που νομίζεις ότι είναι αδύνατο να τελειώσουν και με ένα μαγικό τρόπο τελειώνουν, εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Και ταυτόχρονα φυσικά είναι το μεγάλο πολιτικό γεγονός, τα εγγένεια, έχει καθιερωθεί να είναι έτσι. Έλεγα και πριν ότι η έκθεση είναι λιγότερο έκθεση και περισσότερο ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός όπου εκφωνούνται πολιτικές υποσχέσεις, πολιτικές εξαγγελίες, υπό μορφή μονολόγου περισσότερο παρά διαλόγου. Είναι εδώ, δίπλα μου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
1: Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία στο καινούργιο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, συναντιόμαστε κοντά στην έδρα σας, γιατί είμαστε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Μετακομίσαμε για την έκθεση.
1: Κάποια φορά ας παίζουμε και εντός έδρας κι εμείς.
0: Σωστό. Τώρα. Η έκθεση είναι λιγότερο αυτό που είναι οι εκθέσεις σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου. Καθιερώθηκε να είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός όπου συναντιόνται οι πολιτικοί λόγοι, ας πούμε, γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Καλώς ή κακώς δεν θα αλλάξει φέτος τουλάχιστον, μακάρι να αλλάξει από εδώ και πέρα. Άρα, τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας περιμένουμε, τι περιμένετε εσείς να ακούσετε αύριο?
1: Τώρα, στην έκθεση υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά, ή θα έπρεπε να υπάρχουν. Το ένα είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Και είναι αυτό που περιγράψατε, δηλαδή ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα σταθερό βήμα πολιτικού διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, όπου περιγράφεται η κατάσταση όπως είναι σήμερα, τι έχει συμβεί και τι ελπίζει ο καθένας ότι θα συμβεί ή τι υπόσχεται ο καθένας ότι θα συμβεί. Το δεύτερο είναι η φυσιογνωμία της έκθεσης αυτής καθεαυτής. Και νομίζω ότι με το μεγάλο πρόγραμμα της ανάπλασης έκθεσης, το οποίο υλοποιείται πια, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης μπορεί να μπει σε καινούργιες ράγες, να ξεφύγει από αυτό, από αυτή την εικόνα των τελευταίων αρκετών χρόνων, δηλαδή όπου είναι έκθεση κρατικών περιπτέρων και,
0: ναι,
1: και λιγότερο, ας πούμε, μια εμπορική έκθεση, όπως ήταν παλιά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Μπράβο, ως μεγάλη εμπορική έκθεση, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Εμείς εδώ ως φοιτητές περιμέναμε την περίφημη μαύρη μπύρα και τα. Και τα σάντουιτς, τα λουκάνικα, Φραγκφούρτης.
0: Ναι.
1: Η έκθεση για τους νέους τότε, έτσι.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι σε πάρα πολλά περίπτερα τότε υπήρχε έκθεση, έτσι, πραγματικών βιομηχανικών προϊόντων, αγροτικών. Τώρα, φέτος ο χαρακτήρας της θα είναι ο χαρακτήρας των τελευταίων χρόνων. Δηλαδή, η κυβέρνηση, όπως τουλάχιστον την τελευταία 7 ετία κάνει ο Πρωθυπουργός, θα παρουσιάσει έναν απολογισμό της οικονομικής πολιτικής, των αποτελεσμάτων της,
0: ναι,
1: και το πώς διανέμεται αυτό το μέρισμα, ας πούμε, της καλής πορείας της οικονομίας.
0: Ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα, ειδικά αφού είμαστε σε προεκλογική χρονιά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα στοιχείο στρατηγικό, δηλαδή, που πάει η χώρα?
1: Ναι. Νομίζω ότι φέτος θα υπάρξει αυτό το στοιχείο. Επειδή ακριβώς είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για την αγαπημένη του ημερομηνία που είναι το 2030, όπου βεβαίως ο κόσμος ιστορικά δεν
0: μπορεί. Η δημοσιότητα βέβαια τις παροχές παρακολουθεί και συγκρίνει. Ναι. Δηλαδή, είπε ο Τσίπρας την Τετάρτη αυτά που είπε, είπε χθες ο Ανδρουλάκης αυτά που είπε στο Ηράκλειο, θα πει αύριο ο Μητσοτάκης αυτά που θα πει, θα ξανάρθει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, θα πούνε τα δικά τους. Και η δημοσιότητα, καλώς κακώς, συγκρίνει καλάθια. Τι έβαλες εσύ, τι έβαλε ο άλλος.
1: Σύμφωνοι. Αυτό είναι και το πρώτο ζητούμενο για τον κόσμο. Όμως παρόλα αυτά, ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει την πορεία της χώρας όπως αυτός την βλέπει για το 2030. Τώρα, για τον κόσμο, 2030 τι είναι? Πολλοί αγνοούν τι είναι. Το 1830, το Φεβρουάριο, υπεγράφει το περίφημο πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία της χώρας. Το 1930, τον Μάιο, στη Θεσσαλονίκη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έκανε μια καταπληκτική ομιλία, κάνοντας τον απολογισμό της εκατονταετίας.
0: Ναι. 100 χρόνια του κράτους.
1: Του κράτους.
0: Της Ελλάδας ως κράτους.
1: Του νέου ελληνικού κράτους. Διότι είναι άλλο η ημερομηνία της Επανάστασης, όλα αυτά, αλλά το κράτος ως κράτος ελληνικό υπάρχει από το 1830 επίσημα αναγνωρισμένο. Εκεί λοιπόν έκανε ένα απολογισμό και κατέληγε. Ποιος άραγε μπορεί να φανταστεί πώς θα είμαστε στα επόμενα 100 χρόνια? Ούτε λέει και εμείς που έχουμε την ευθύνη των πραγμάτων για την Ελλάδα που την είδαμε σε αυτά τα 100 χρόνια από το 1830 έλεγε να αλλάζει, δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να είναι αυτή η χώρα τότε. Το 2030 λοιπόν είναι η αφετηρία της τρίτης εκατονταετίας του νέου ελληνικού κράτους. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός μιλάει για 2030. Άρα νομίζω ότι θα περιγράψει την Ελλάδα που βλέπει αυτός να εξελίσσεται όχι μέχρι το 2030, αλλά με αφετηρία το 2030 με όσα έχουμε κατακτήσει προς το μέλλον. Επομένως, σωστά λέτε ότι ο κόσμος θα δει τι γίνεται με τα καλάθια, αλλά καλό θα είναι να ρίξει και μια ματιά τι γίνεται και με το μέλλον.
2: Και υπάρχει η πολιτική αντιπαράθεση, πολιτική ατζέντα. Κατά κάποιο τρόπο σας υποχρέωσε με το να εμφανιστεί πρώτος εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, υποχρεώνει τον Μητσοτάκη να τον ακολουθήσει κατά κάποιο τρόπο, να το απαντήσει, να προσπαθήσει να τον ξεπεράσει?
1: Πιστεύω πως όχι.
2: Όχι.
1: Δεν είναι το μέτρο σύγκρισης του Πρωθυπουργού ο κ. Τσίπρας, διότι οι απόψεις του, ούτε η χώρα. Τώρα, εδώ που τα λέμε, εγώ για λόγους σημειολογικούς, πολιτικά μιλάω, θα περίμενε ο κ. Τσίπρας να αποφύγει τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να αποφύγει να ξανασυνδέσει τη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο υποσχέσεων, το οποίο όταν συνέβη την προηγούμενη περίοδο, το 2014 νομίζω, έφερε αποτελέσματα τα οποία ο κόσμος, ας το πω έτσι λαϊκά, του τα χτυπούσε συνέχεια.
2: Ναι, αλλά κέρδισε τις εκλογές με αυτά.
1: Σύμφωνοι. Εντάξει, αλλά ξέρετε ότι όταν δίνεις υποσχέσεις και έρχεσαι στη συνέχεια να τις υλοποιήσεις ως κυβέρνηση και αντί για 3 δισεκατομμύρια που υποσχέθηκε τότε ο Τσίπρας θα δίνει στον κόσμο, τους παίρνεις 15. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έδωσε στα 3 δισεκατομμύρια, αλλά τους πήρες 15 μέσα από την φοβερή φορολογία που έγινε τότε. Έχεις χάσει αυτό το κρίσιμο χαρακτηριστικό της πολιτικής που είναι η αξιοπιστία. Επομένως, θα έλεγα να παρουσίαζε κάνα πρόγραμμα, ας πούμε, Καλαμάτας ή κάνα πρόγραμμα Αλεξανδρούπολης ή ξέρω εγώ κάτι. Όχι Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, το επέλεξε, δικαίωμά του είναι.
2: Πάντως, έκανε μεγάλη προσπάθεια να είναι εμφανιστεί μετρημένος και νομίζω ότι βάζει και ένα. Έβαλε και ένα στοίχημα στον Πρωθυπουργό να μετρηθούν και από το Δομισθονομικό Συμβούλιο το τι λέει ο καθένας και η ρεαλιστικότητά του.
1: Ασφαλώς, ναι. Αυτό πότε προκύψε όμως, όταν άρχισαν οι επιθέσεις που αποδεικνύουν ότι αυτά τα οποία είπε ξεφεύγουν από οτιδήποτε, δηλαδή ξεφεύγουν από κάθε λογική, τότε έγινε μια κίνηση, νομίζω, πολιτικού αντιπερισπασμού, λέγοντας θα τα στείλουμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε όμως ότι η πρόταση να ελέγχονται τα προγράμματα των κομμάτων, τα προεκλογικά, από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, είναι η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, δεν είναι άλλο. Λοιπόν, για μένα πάντως είναι θετικό εάν στείλει το πρόγραμμά του για κοστολόγηση. Αν όντως το στείλει. Είναι. Ας το κοστολογήσει ένας ανεξάρτητος φορέας και ο κόσμος βεβαίως θα κρίνει. Αλλά σήμερα να σας πω κάτι, ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα Τσίπρα ή Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη. Είναι ότι το πρόγραμμα Μητσοτάκη το οποίο θα εξαγγείλει είναι άμεσα εισπράξιμο. Άμεσα.
2: Με ποια έννοια?
1: Με την έννοια δηλαδή ότι.
2: Α, ότι είναι κυβέρνηση.
1: Ναι, είναι κυβέρνηση.
2: Ναι, αλλά πάντα η κυβέρνηση έχει ένα.
1: Όχι, όχι.
2: Το πλεονέκτημα ότι είναι κυβέρνηση.
1: Δείτε λίγο. Υπάρχουν
2: το οποίο καμιά φορά είναι και μειονέκτημα, βέβαια, γιατί είσαι εκτεθειμένο στην κριτική, ενώ άλλο μπορεί να λέει οτιδήποτε.
1: Ας το τοποθετήσουμε χρονικά. Εάν εκλογές προσδιορίζονται για τον ερχόμενο Μάιο, ας πούμε.
2: Και τις βλέπετε και εσείς προφανώς.
1: Ναι. Η εκτίμησή μου είναι με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όχι,
2: ναι,
1: τώρα
2: ναι.
1: Τι σκέφτομαι εγώ. Τότε το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί είναι προφανές ότι εάν η κυβέρνηση προσδοκά κάτι από αυτό, το πρόγραμμα αυτό με τις επιμέρους στοιχεία του πρέπει να εισπραχθεί από τον κόσμο μέχρι το Μάιο. Διότι αλλιώς είναι ένα προεκλογικό πρόγραμμα υποσχέσεων. Εδώ όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μιλήσει, από ό,τι μπορώ να ξέρω, επάνω σε ένα πρόγραμμα οικονομικό, το οποίο κατά το μέρος που αφορά τα μέτρα για τον κόσμο, αυτά θα είναι εισπράξιμα πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή ο κόσμος θα τα δει στην τσέπη του. Άλλο συμφωνεί, διαφωνεί. Αλλά θα τα δει. Δεν είναι, ξέρετε, μια εβδομάδα πριν ή ένα μήνα πριν τις εκλογές, όπου είσαι σε ένα μπαλκόνι και λες θα κάνω αυτά. Αυτό το πρόγραμμα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αυτή είναι η μεγάλη του διαφορά από τα άλλα.
2: Ναι. Βέβαια και άλλες φορές έχουμε ακούσει σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους και με τις εκλογές μακριά και τελικά δεν άλλαξαν το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή η εμπειρία στην Ελλάδα δείχνει ότι όταν το πολιτικό κλίμα αρχίσει να γέρνει εις βάρος μιας κυβέρνησης, δεν είναι εύκολο να γυρίσει, ακόμη και αν δώσει υποσχέσεις, ακόμη και αν ο κόσμος, ένας κόσμος δει χρήματα στη τσέπη του.
1: Να σας πω, εδώ όμως δεν είναι, είμαστε σε μια περίοδο όπου αφισβητείται η πρωτοκαθεδρία της κυβέρνησης. Το ποιοτικό στοιχείο που ξεχνάμε πολλές φορές στην ανάλυση μας είναι ότι στις περιπτώσεις που περιγράφεται, και είναι ακριβώς έτσι, υπήρχε μια πολιτική δύναμη που ερχόταν. Mm. Ερχόταν με φόρα. Ναι. Πραγματικά με φόρα όμως, για να πάρει την κυβέρνηση, και έτσι γινόταν. Mm. Κατά συνέπεια, ο κόσμος τι έλεγε? Έλεγε, ωραία, μας δίνετε αυτά, ευχαριστούμε πολύ, αλλά έρχονται οι άλλοι που μας λένε κάτι παραπάνω, πάμε εκεί τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει μια απόλυτη κυριαρχία της κυβέρνησης. Δεν αφισβητείται η πρωτιά της. Δεν αφισβητείται η μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και επομένως, ο κόσμος θα επικεντρωθεί στο γεγονός ότι του μιλάει μια κυβέρνηση η οποία πιθανότατα έχει προοπτική να συνεχίσει. Αυτή είναι η διαφορά από τις άλλες περιόδους.

0: Σόφη στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στο στούντιο του Mega News, στην καρδιά της Διεθνούς Έκθεσης που εγκαινιάζεται αύριο. Στο μικρόφωνο Παύλο Τσίμας, απέναντί μου υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης. Ναι, λέγατε αυτό. Ναι, μένει να φανεί βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες. Τους επόμενους μήνες όμως, επειδή μιλήσαμε για το 1830, για τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, για το στόχο του 2030, είναι ωραίο αυτό που θυμήσατε, ας πούμε, του Βενιζέλου, η περίφημη εκείνη ομιλία. Αλλά σε λίγες μέρες, αν όχι εβδομάδες, ό,τι και να υποθεί εδώ θα ξεχαστεί. Η ζωή θα ακολουθήσει το δρόμο της, οι άνθρωποι θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και θα δυσκολεύονται γιατί τα πράγματα κρυβαίνουν, η ακρίβεια είναι το μεγάλο τους βάσανο. Στην ατζέντα της επικαιρότητας θα γυρίσουν όλα τα θέματα τα οποία ενοχλούν την κυβέρνηση, τα θέματα δηλαδή στα οποία η κυβέρνηση δέχεται κριτική, που είναι τα θέματα των υποκλοπών, της δικαιοσύνης, των καταγγελόμενων σκανδάλων και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι η φθορά την οποία μια κυβέρνηση που έχει ήδη 7 χρόνια πίσω της είναι καταδικασμένη να υφίσταται.
1: Σύμφωνοι, στην πολιτική έτσι είναι, όμως αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και ό,τι έχει υπάρξει μέχρι τώρα

0: μόνο, να μην γελιόμαστε σωστά, του λέτε. Κατά συνέπεια και αυτό το πακέτο που πιστεύω θα εξεκριθεί αύριο θα κατατείνει στο να βοηθήσει τον κόσμο να αντιμετωπίζει κάπως αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει όλη η γη αυτή την ώρα. Τώρα, στο κατά πόσο αυτό θα είναι αποτελεσματικό, δηλαδή θα μπορεί να εξαλείψει όλο το πρόβλημα ή να το αντιμετωπίσει εν μέρει, θα το δούμε. Όμως, μην γελιόμαστε ότι η καλή, συγκριτικά καλή πορεία της οικονομίας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες επιτρέπει στον Πρωθυπουργό, και φέτος το έκανε και πέρσι και πριν από λίγο καιρό, να μπορεί να αναδιανύμει ένα εισόδημα το οποίο παράγει η χώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό το εισόδημα το παράγει η χώρα σε σχέση με τα δάνεια.
1: Το παράγει, γιατί αυτό που λένε οι αριθμοί είναι ότι το 2024, τώρα θα λέω τους αριθμούς που έχω πρόχειρους στο μυαλό μου, το ΑΕΠ αυξήθηκε 2,1%, τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν 128 πάνω από το στόχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι, με έναν τρόπο, δεν μπήκαν οι φόροι, αλλά επειδή είναι ο πληθωρισμός, επειδή ο ΦΠΑ πηγαίνει μαζί με τον πληθωρισμό, ξαφνικά το ταμείο γεμίζει με έσοδα, τα οποία οι άνθρωποι τα βγάζουν από την τσέπη τους, τα πληρώνουν και μετά τα παίρνουν πίσω τους εν μέρη υπό μορφή με ενός επιδόματος, μιας αύξησης ή δεν ξέρω εγώ, μιας επιπλέον σύνταξης.
0: Σε αυτό δίπλα όμως πρέπει να βάλετε τις μεγάλες επιτυχίες που έχει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων του κράτους για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Μην γελιόμαστε τώρα. Ότι με όλο τον εξυγχρονισμό που έγινε στη φορολογική νομοθεσία και στις δυνατότητες, στις τεχνικές που έχει η ΑΔΕ, αυτά οδήγησαν στο να περιοριστεί ή να αντιμετωπιστεί σε κάποιο σημαντικό βαθμό η φοροδιαφυγή. Άρα τα έσοδα προέρχονται από μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν ήταν στο φως. Επομένως αυτό.
1: Αυτή είναι η μία όψη, έχετε δίκιο. Αλλά ταυτόχρονα εδώ υπάρχει μια πολιτική πίεση από εκείνους που υφίστανται αυτά τα μέτρα. Δεν τα χαλαρώνεις λίγο? Νομίζω ότι γίνεται μια συζήτηση να χαλαρώσουν τα δεκμήρια με τα οποία φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Ας περιμένω μέχρι αύριο.
1: Περιμένω
0: μέχρι αύριο, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι θα υπάρχουν ειδήσεις για όλους. Θα υπάρχουν ειδήσεις. Γιατί να σας πω κάτι, όταν παίρνεις ένα μέτρο στην οικονομία, αυτό διαρκώς επαναξιολογείται. Δεν είναι το πήρα και τελείωσε. Πρέπει να βλέπεις τι γίνεται. Άρα λοιπόν και όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι σε αυτή την περίοδο είχαμε μειώσεις φόρων τουλάχιστον σε 80 περιπτώσεις φορολογίας. Είναι θέματα τα οποία, ας πούμε, αποφάσεις που πήραμε που έχουν προκαλέσει ζητήματα. Η κυβέρνηση τα αξιολογεί. Νομίζω αύριο θα έχουμε απαντήσεις και σε αυτά.
1: Για το άλλο, για το θέμα της ακρίβειας, επειδή το έψαχνα τις προηγούμενες μέρες να σας το ρωτήσω. Ας πούμε, τον Ιούνιο ανακοινώθηκε ένα μέτρο να παγώσουν οι τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ στη διάρκεια του καλοκαιριού και να γίνει μείωση το Σεπτέμβριο. Βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι στην αύξηση του πληθωρισμού πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μάλιστα σημαντικά πάνω. Αυτό δεν είναι μια απόδειξη ότι κάτι δεν έγινε σωστά, ότι αυτά τα μέτρα ανακοινώνονται μένα, αλλά κάπου δεν λειτουργούν?
0: Δείτε λίγο όμως τα τελευταία στοιχεία, ειδικά στον πληθωρισμό τροφίμων που μας καίει.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί είναι.
1: Βέβαια τα καύσιμα που επίσης και τους ανθρώπους, η στέγη που επίσης και τους ανθρώπους.
0: Ναι, στα τρόφιμα πάντως είχαμε μείωση του πληθωρισμού. Δηλαδή πήγαμε σε αρνητικό πληθωρισμό που σημαίνει ότι έχουμε μείωση τιμών στα τρόφιμα. Τώρα το πετρέλαιο, όλος ο κόσμος καταλαβαίνει που οφείλεται αυτό. Είναι ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, κανένας δεν το περίμενε. Έχει φέρει μια παγκόσμια αναταραχή αυτό. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, βοήθησαν και κάπως τα δηληστήρια, αλλά παρόλα αυτά οι τιμές είναι ψηλές δηλαδή. Εκεί που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, τώρα μην γελιόμαστε, είναι η κατοικία. Είναι η κατοικία. Εκεί θέλει μια μεγάλη επιτάχυνση των αποφάσεων που έχουμε πάρει για 2.500 νέες κατοικίες να δώσουμε. Αλλά εκεί θέλει μια προσπάθεια. Τώρα,
1: γι' αυτό, για το θέμα της κατοικίας, εξαγγέλει ο κύριος Τσίπρας κάτι, εξαγγέλει ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ, είπε κάτι στο Ηράκλειο. Αναρωτιέμαι γιατί είναι τόσο δύσκολο, πάντα ήταν, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο στην Ελλάδα. Μερικά τέτοια πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν είναι να κερδίσω εγώ κάτι εις βάρος σου πολιτικά ή εσύ κάτι εις βάρος μου πολιτικά. Να κάτσει να γίνει μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Ωραία, εγώ έχω αυτή την ιδέα, εσύ έχεις εκείνη την ιδέα. Εγώ προτείνω αυτό με βάση την εμπειρία τη διεθνή. Στην τάδε χώρα είδα ότι εφαρμόζεται αυτό, μπορεί να πιάσει και σε εμάς. Είναι αδύνατον οποιοδήποτε από αυτά τα μεγάλα κοινωνικά θέματα να γίνουν αντικείμενο συζήτηση και συμφωνία.
0: Να σας πω κάτι. Τι λέει η εμπειρία μου, έτσι. Πολλές φορές φαίνεται ότι από τις αντιδράσεις που έχουν τα κόμματα το ένα απέναντι στην πρόταση του άλλου, λες μπα, τι θα μπορεί να συνήθελα. Στο βάθος, όλοι κοιτάνε με δεύτερη ματιά, για κάθε ρε εσύ να δω τι λέει αυτός. Με την έννοια δηλαδή ότι κάτι μπορεί να βρω και εκεί.
1: Μες.
0: Άρα, ας πούμε.
1: Είναι κακό.
0: Ίσα θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλό.

0: γιατί έτσι επιτυχάνεται μια όσμωση, η οποία βεβαίως τι γίνεται, δεν συνοδεύεται από μια αντίστοιχη ρητορική να πιστέψει ο κόσμος ότι αυτοί οι δηλαδή κάθισαν εδώ και συνεννούνται για το καλό το δικό μου, ας πούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ δηλαδή επικοινωνούν από πίσω οι προτάσεις, το μπροστά είναι μια σύγκρουση. Και σου λέει ο άλλος, τέλος πάντων, βλέπετε τώρα την απαξίωση της πολιτικής.
1: Μάλιστα. Κύριε Φλωρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και καλή σεζόν μου, γιατί είναι η αρχή του πολιτικού έτους εδώ, η εγκαίνεια της έκθεσης.
0: Μια και είναι και η αναρχή δική σας, να επαναλάβω καλή επιτυχία στον
1: κύριο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, από την Θεσσαλονίκη μια καλημέρα, τελειώνουμε για σήμερα, περιμένουμε τους επόμενους, Λοιπόν, να είστε καλά, γυρίζουμε πίσω στην Αθήνα ραδιοφωνικά, εμείς παραμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Κυριακή. Και επειδή μπαίνοντας στη Διεθνή Έκθεση, εγώ μπήκα από την Πάνω Πυλή, από την Εγνατία, οπότε πέρασα μπροστά από το Πανεπιστήμιο, να θυμηθώ, να σας θυμίσω και εσάς δηλαδή, για τους καινούριους φοιτητές, οι οποίοι θα έρθουν εδώ ή θα πάνε σε όλη την Ελλάδα. Η ΔΕΗ έχει ένα πρόγραμμα για αυτούς, το ονομάζει ΔΕΗ My Home for Students, το οποίο πρώτον έχει ειδική, χαμηλή φοιτητική χρέωση για το ρεύμα, πληρώνουν οι φοιτητές λιγότερο και επιπλέον παίρνουν μερικά δώρα. Ο πρωινός τους καφές είναι κάθε μέρα δωρεάν από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του φοιτητικού ψυγείου από το eFood είναι επίσης δωρεάν και έχει και ένα κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο για αυτά που χρειάζονται. Είναι η προσφορά του προγράμματος της ΔΕΗ.

0: είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Αλιφαντή. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η λεωφόρος Ευελπίδων από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη στη Βούλα λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Στη Θεσσαλονίκη και στην 90η Διεθνή Έκθεση είναι στραμμένο για τα επόμενα 24 ώρα το ενδιαφέρον, όπου το βράδυ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους εχθές το βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας. «Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για τα σχολικά βιβλία, έκανε λόγο για ανοησίες, απευθύνοντας έκκληση για σοβαρότητα. Για το ενδεχόμενο εκλογών δήλωσε ότι είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσει αν θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, προσθέτοντας ότι τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν στο τέλος λίγο πριν τις εκλογές. Εν τω μεταξύ, σε κλειό κινητοποιήσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη, με την αρχή να κάνουν στις 11.30 το πρωί μέλη των Ομοσπονδιών Μηχανικών, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. «Στόχος μας να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κάσο, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία γυναίκα επισκέπτρια στο νησί έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο σύζυγός της, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη είχε μόλις φτάσει στο νησί και πρόκειτο να παραμείνει για 2 ημέρες. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού, είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στα οποία θα διέμενε. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που έκανε κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι ο δράστης, παρά τις εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρχών, κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χώρο εργοστασίου στην Πάτρα. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της έκτισε ΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έθεσαν άμεσα υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Νότια Αλβανία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα έλαβε γρήγορα διαστάσεις και απείλησε κατοικημένες περιοχές. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σχετικά με το Ιράν, προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις του πρόκειται να πλήξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας. Το βουνό της Αξίνας, η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνς και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά υπόγεια συγκροτήματα με σύραγγες. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, αναφέροντας ότι στόχος είναι η αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και το διαμάντι για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ παράλληλα πήρε το ρεκόρ αγώνα από τον Ντουμπλάντης. Ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν δεν συμμετείχε λόγω τραυματισμού. Στο τελευταίο άλμα έχασε την πρωτιά ο Μίλτος Τεντόγλου από τον Γκέιλ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30, μικρόφωνο στον Κώστα Λατζά.
0: Μέγα News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Le plus difficile, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait bosser avec son vélo, il classait son vélo, déclassait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, il n'y a rien à voir. Allez!

0: Καλημέρα σας. Ξημερώνει Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στην Καλυθέα χαμηλά στη Συγκρού, όπως κατεβαίνει αριστερά, είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 54%. Ακούτε Mega News 104,6 στα ραδιοφωνά σας. Μην με ξυπνάς από τις 6. Επιστροφή στα Ερτζιανά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Επιτέλους επιστρέψαμε στα ραδιόφωνα. Όσοι με ακούτε από τις ραδιοφωνικές μου πορείες των προηγούμενων ετών, έχετε καταλάβει ότι είμαι ο Κώστας Αλατζάς. Όσοι τώρα δεν με γνωρίζετε από τις ραδιοφωνικές πορείες στο Sky, στο Κόκκινο, στον Alpha Radio και σε διάφορα άλλα ραδιόφωνα τα προηγούμενα έτη, ελπίζω να γνωριστούμε και να μπείτε σε αυτή την πρωινή ενημέρωση που θα κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 6 μέχρι τις 9 το Σάββατο και από τις 6 μέχρι τις 8. Ενημέρωση, πολιτική ανάλυση, θέματα της πόλης, πολιτισμός και φυσικά καλή επιλεγμένη μουσική με τη βοήθεια του Νίκου Νικολακόπουλου και βέβαια όπως πάντοτε τις προσωπικές μας επιλογές. Και ποίηση. Είναι μια στήλη την οποία την είχα υιοθετήσει στην προηγούμενη ραδιοφωνική μου εμπειρία στον Α989 και αποφάσισα να τη μεταφέρω στο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Γύρισε και ο Σεπτέμβρης από τις διακοπές. Τελευταίος, με το τελευταίο δρομολόγιο του κατάφορτου Αυγούστου. Τσιμπλέκια, ποδήλατα, ψισταριές, ψυγεία, ονόματα ξεφούσκωτα κυμάτων, αφρολέξ και λαρίσματα ορεινών χωριών, δεμένα σε πτυσσόμενα πλατάνια και πολλά δέρματα τέλεια κατεργασμένα στον ήλιο για εξαγωγή. Μερικοί ξέχασαν τελείως να γυρίσουν. Οψόμεθα. Κικίδη Μουλά, απόσπασμα από το ποίημα «Λιώμενο» από την ποιητική συλλογή «Χαίρε ποτέ». Πολύ καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 6 ακούτε πάντοτε στα ραδιοφωνά σας Mega News στους 104,6 το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Το ραδιόφωνο είναι μοναδικό, ιδιαίτερο μέσο, γοητευτικό, γιατί ακούς κάποιον ή κάποια και δεν ξέρεις πως είναι. Άμεσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο άμεσο ραδιόφωνο, πιο άμεσο μέσο ενημέρωσης από το ραδιόφωνο. Κανένα δεν είναι πιο γρήγορο, ούτε τηλεόραση, ούτε το διαδίκτυο, πολύ περισσότερο δε ο έντυπος τύπος που θέλει ένα χρόνο στο πιεστήριο. Το ραδιόφωνο λοιπόν είναι το πιο άμεσο μέσο. Κατά τη δική μου άποψη, παρότι η ακρόαση των Ελλήνων πολιτών, αλλά νομίζω ότι είναι ένα διεθνές φαινόμενο γενικώς των πολιτών να μην προτιμάει τόσο το ραδιόφωνο και πολλές φορές έχουν γίνει μετρήσεις που δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες, οι μεσήλικες και πάνω όπως είμαι εγώ, ακούνε και προτιμούν το ραδιόφωνο για ενημέρωση. Όσοι όμως το προτιμούν είναι πιστοί σε αυτό το μέσο, διότι είναι ένα μέσο που μπορείς να ενημερώνεσαι, να ακούς μουσική, να ακούς διάφορες πληροφορίες χωρίς να σου αποσπά την προσοχή, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα, διότι για να διαβάσεις εφημερίδα πρέπει να είσαι προσιλωμένος, για να δεις τηλεόραση σε καθυλώνει από μόνη της η εικόνα. Το ίδιο συμβαίνει και στις οθόνες μας, είτε είναι στο κινητό, είτε είναι σε ένα τάμπλετ, είτε είναι σαν ένα από τα πολύ ωραία λάπτοπ που έχει το νέο στούντιο του Mega News στους 104,6. Θα κουραστείτε λίγο να ακούτε το όνομα του σταθμού, αλλά είναι το καινούριο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης και θέλουμε σιγά σιγά να το εντυπώσετε ως όνομα και ακόμη περισσότερο να μπείτε στην παρέα μας. Και επειδή λοιπόν το λατρεύουμε το ραδιόφωνο και μείναμε περίπου 18 μήνες εκτός ραδιοφώνου, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε. 2-11-016-1046 ο αριθμός, το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο απαντά η κυρία Κατερίνα Τσούκα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6, είναι ακριβώς η συχνότητα που εκπέμπει το Mega News εκεί στην άκρη, στο τέλος της μπάντας των FM, και βέβαια μας βρίσκεται και ως Mega News 104,6. Σε ό,τι αφορά τις φίλες και τους φίλους που κάνουν ακρόαση μέσω των υπολογιστών ή εν πάση περιπτώσει να είμαι πιο ακριβής μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να στέλνετε τα email σας στην διεύθυνση studio παπάκι meganews1046monokomato.gr. Και επειδή λοιπόν το αγαπάμε το ραδιόφωνο και προφανώς όσοι είστε για κάποιο λόγο αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου και δεν είστε λίγοι, διότι ερχόμενος είδα ότι είναι, υπάρχει μία κίνηση, καμία σχέση με αυτό που βιώνουμε καθημερινά και ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες σχεδόν σε όλους τους δρόμους του Λεκανοπεδίου το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, με βέβαια με τη μεγαλύτερη βραχνά για την κίνηση να αποτελεί ηλιοφόρος Κηφισού. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κίνηση, υπάρχουν απορριμματοφόρα στο δρόμο, υπάρχει κόσμος που περιμένει υπομονετικά με τον καφέ στο χέρι σε μια στάση λεωφορείου, υπάρχουν βέβαια τα ταξί που κινούνται αένεα στους δρόμους της πόλης και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που γυρνάνε από τα ξενύχια και τους ζηλεύουμε τόσο πολύ που δεν είμαστε στη θέση τους για να ακούμε στο σβήσιμό μας λίγο ραδιοφωνάκι και να δούμε και τι παίζει. Θα δούμε τι παίζει. Αλλά επειδή πολλής λόγος στην πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση από το Mega News στους 104 και 6, νομίζω ότι θα επιλέξουμε, έχουμε επιλέξει μάλλον, ένα τραγουδάκι που θεωρώ ότι είναι άκρος ραδιοφωνικό. Υπάρχουν μουσικές και μπάντες που έχουν γράψει τραγούδια που συνάδουν τόσο πολύ με το ραδιόφωνο. Mama Don't, JJ Cale.
1: Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow, I play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Hey, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place. I don't care what mama don't

0: Let's J.K. Mom and Don't στον αέρα του Mega News στους 104.6. 19 λεπτά μετά τις 6, το μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, σας κρατάει συντροφιά και σας ενημερώνει, όπως ακούσατε και νωρίτερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 6 με την Μαρία Αλεφαντή. Είναι κλειστή η λεωφόρος Ευελπίδων από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα της κυκλοφορίας προς Βάρη, στη Βούλα, λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Το πρώτο Σαββατοκύριακο της πόλης του Σεπτεμβρίου, τέτοια λαθάκια θα τα κάνουμε. Τώρα είναι και πρώτη μέρα, είμαστε και αγουροξυπημένοι, θέλουμε την επιοικιά σας. Είναι προφανώς το Σαββατοκύριακο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, που μετράει περίπου έναν αιώνα ζωής, είχε έναν διαφορετικό σκοπό, ένα τεράστιο υποτίθεται οικονομικό γεγονός για τη χώρα, που να δείξει την πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη, τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Και βέβαια όλα αυτά με σκοπό να ανοίγει και ένα παράθυρο στον κόσμο, εξού και η Διεθνής. Εδώ και αρκετά χρόνια μόνο αυτό το χαρακτήρα δεν έχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι μπορεί να τον έχει και να είναι ακόμη πιο διεθνής σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά τουλάχιστον στο δημοσιογραφικό λόγο και ως εκ τούτου και στην ενημέρωση που δέχεστε, είναι συνυφασμένη με τα προεκλογικά προγράμματα ή αν θέλετε με τις πολιτικές εξαγγελίες. Προεκλογικά τώρα προγράμματα, γιατί είμαστε σε μία περίοδο που αυτή είναι η τελευταία Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, της έχει προσδιορίσει για την άνοιξη του 2027, αλλά ακόμη δεν έχει αποφασίσει ποιο μήνα θα την κάνει, αν θα είναι Απρίλιος, Μάρτιος, Απρίλιος ή Μάιος. Και αυτό είπε στο χθεσινό σουαρέ που είχε ο Παύλος Μαρινάκης στην Θεσσαλονίκη για τους δημοσιογράφους, ότι δεν έχει αποφασίσει ακριβώς το μήνα των εκλογών. Αλλά οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μένοντας πιστός στα όσα έχει πει το τελευταίο διάστημα, απαντώντας τη σχετική και μόνιμη ερώτηση πότε θα γίνουν εκλογές. Και πότε θα γίνουν εκλογές είναι ένα ερώτημα, διότι υπάρχει δυσαρέσκεια έντονη στην κοινωνία με μείζον ζήτημα εκείνο της ακρίβειας, παρά τις όποιες παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και με τελευταία εκείνη αυτή της Εθνικής Συμφωνίας με τις βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων, με τα σούπερ μάρκετ που κατεβάζουν τις τιμές σε περισσότερα, λέει, από 1.700 προϊόντα, τα οποία όμως ανατιμήθηκαν τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα και ειδικά τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat, με αποτέλεσμα αυτές οι μειώσεις, αυτούς τους κωδικούς που έχουν γίνει, που φτάνουν μέχρι και το 9%, ουσιαστικά να αποτελούν μία ασπιρίνη. Η Eurostat έχει έναν όρο, και το διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της Αφροδίτης Τζατζή στο NGR, που μιλάει για την υποκειμενική φτώχεια. Είναι το ποσοστό του πληθυσμού που αισθάνεται φτωχό, που δηλώνει δηλαδή ότι τα βγάζει πέρα με μεγάλη ή αρκετά μεγάλη δυσκολία. Στην Ελλάδα λοιπόν το 67,2% των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή 7 στους 10, εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των υποκειμενικών φτωχών. Πρόκειται για ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κυμαίνεται στο 17,6%, καμία σχέση με το 67,2 που είναι στην Ελλάδα. Και σχεδόν διπλάσιο από τη δεύτερη υποκειμενικά φτωχότερη, αν μου επιτρέπετε, ο όρος, που είναι η Βουλγαρία. Μας πέρασε και η Βουλγαρία. Είμαστε λοιπόν προτελευταίοι στους μισθούς. Είμαστε και πρώτοι όμως στη φτώχεια, όπως προκύπτει από την έρευνα και τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς στην ομιλία του απόψε στο Βελίδιο, στις 8 είναι προγραμματισμένη αν δεν κάνω λάθος, θα δώσει έμφαση στα μέτρα που πρόκειται να λάβει το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφίσει την κοινωνία από τη μάστιγα της φτώχειας, γιατί προφανώς πρόκειται για μάστιγα αυτό το πράγμα. Και ένα από τα μέτρα, όπως λέει το ρεπορτάζ, θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, αλλά και ένα επίδομα που θα δώσει προφανώς μέχρι το τέλος του χρόνου, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τον ερχόμενο Οκτώβριο, τον ερχόμενο Νοέμβριο ή κοντά στα Χριστούγεννα, της τάξης των 400 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη που περιμένουμε όλοι να βγάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το λαγό από το καπέλο. Και το περιμένουμε. Θα μας κάνει την τιμή μετά τις 7 ο Άρης Ραβανός, εξαιρετικός πολιτικός συντάκτης, παρακολουθεί χρόνια το κυβερνητικό ρεπορτάζ, να μας δώσει όλες τις τελευταίες. Θα τον ακούτε και κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Mega News στους 104.6, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από αυτό το λεγόμενο καλάθι των παροχών και των εξαγγελιών που πρόκειται να αναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε το βράδυ από την Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη που έχει πλημμυρίσει από υπουργούς και βουλευτές εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα. Βλέπαμε πηγαίους τίτλους στις εφημερίδες που έκαναν λόγο για απόβαση των υπουργών στη Βόρεια Ελλάδα, διότι εκεί τα ποσοστά πέφτουνε. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει πολύ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά από τα δεξιά. Ξέχασα να πω ότι την ώρα που θα μιλάει στο Βελίδιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, θα βρίσκεται σε μια παρουσίαση βιβλίου για τον Δομπάζο. Γνωστός Παναθηναϊκός, προτίμησε λοιπόν το βιβλίο που αναφέρεται στο μεγάλο άσο του Παναθηναϊκού, παρά να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού όπως τα κάνουν τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει την πολιτική του σημειολογία. Και όσα αυτά λοιπόν θα συμβαίνουν στο Βελίδιο, απ' έξω θα υπάρχει ο κόσμος που θα διαδηλώνει. Μια πρώτη γεύση μας έδωσαν χθες, που ξεκίνησαν οι πρώτες κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα, οι υγειονομικοί.
1: Ρεύμα και νερό δεν είναι.
0: Θα μας χτυπήσετε. Είναι κάτι συνηθισμένο, εξού και είναι και λογικό και το ερώτημα. Μιλάμε αστακώς η Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει αυτό που ακούμε σε όλα τα ρεπορτάζ, ειδικά στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Είναι στανταράκι, ας πούμε, η θεματολογία που υπάρχει όταν έχουμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι πέρα από το πολιτικό, τις πολιτικές εξαγγελίες, τις πολιτικές τοποθετήσεις, υπάρχει και το αστυνομικό δελτίο, που λέει για το πόσες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα προκειμένου να σταματήσουν τους διαδηλωτές ή όσους θέλουν να διαταράξουν την κανονικότητα, την ησυχία των φιλήσυχων πολιτών που περιμένουν να ακούσουν τις πολιτικές εξαγγελίες. Στη Θεσσαλονίκη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ στην Κρήτη, με άλλο σκοπό, με σκοπό για να την ξανακάνει πράσινη, διότι στις τελευταίες εκλογές, για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης, έγινε μπλε όλη η Κρήτη. Και με αφορμή την 3η Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έτσι μια πύρινη ομιλία.
2: Γιορτάζουμε και τιμάμε 52 χρόνια ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια του Πανελλήνιου κινήματος, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, του κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και χάρισε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα.
0: Είναι λίγο προβληματικό τώρα να πορεύεσαι στο παρόν με αναφορές στο παρελθόν, διότι βεβαίως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες της χώρας, την εποχή της μεταπολίτευσης, με σημαντικότατες τομές στην πολιτική και στην κοινωνία, αλλά το 2026 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να πει κάτι για το παρόν και το μέλλον και να λιγοστεύσουν οι πολιτικές αναφορές που προφανώς τις, στο παρελθόν που προφανώς τις κάνει για να αγγίξει το θυμικό εκείνων που έχουν ψηφίσει και δεν είναι λίγοι ΠΑΣΟΚ και ειδικά Ανδρέα Παπανδρέου στο παρελθόν. Ακούτε Mega News στους 104.6. Βρισκόμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 6.30. 211-016-1046, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Μηνέματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6 στο τέλος. Μικρό διαφημιστικό break και τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6.30, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλειστεί αυτήν την ώρα η λεωφόρος Ευελπίδων στο ρεύμα προς Βάρη στη Βούλα από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καραμανλή λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση είναι στραμμένα τα βλέμματα για τα επόμενα 24 ώρα. Το βράδυ θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποδέκτες η μεσαία τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αισιόδοξος για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλία του με δημοσιογράφους. Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, σε κλειό κινητοποιήσεων θα βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη με την αρχή να κάνουν στις 11.30 το πρωί μέλη των Ομοσπονδιών Μηχανιών, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Τραγωδία εχθές το βράδυ στην Κάσο, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες γυναίκα επισκέπτρια στο νησί έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε ο σύζυγός της, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο Νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πειρά αστυνομικού μετά την επίθεση με μαχαίρι που έκανε χθες κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας φρουρός. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στην Πάτρα επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Σε συναγερμό οι αρχές στην Νότια Αλβανία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: 33 λεπτά μετά τις 6. Βρισκόμαστε και βρισκόσαστε στο πρωινό του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Mega News στους 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της χώρας. 211-016-1046, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Και βέβαια όσοι κάνετε ακρόαση μέσω διαδικτύου, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με email στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Είμαι ο Κώστας Αλατζάς. Μη με ξυπνάς από τις 6. Η εκπομπή που τόσο αγάπησε ο κόσμος. Μια εκπομπή που την είχατε συνηθίσει καθημερινά. Στο Mega News θα είμαστε Σαββατοκύριακο από τις 6 έως τις 9. Στο κάθε Σάββατο και από τις 6 μέχρι τις 8 κάθε Κυριακή. Η κυρία Κατερίνα Τσούκα απαντά στα τηλέφωνα, στους τηλεφωνικούς αριθμούς. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας, συνονόματος, και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρώτη μας συνεργασία. Χρόνια πολλά, γιατί δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει γιορτή και σήμερα γιορτάζει η Ελισάβετ. Η Ζαμπέτα, που είναι το υποκοριστικό, που βγαίνει από το Ελισαμπέτα, έτσι, Ζαμπέτα, ο Ζαμπέτης, η Ζαχαρούλα και ο Ζαχαρίας. Η 5η Σεπτέμβρη επίσης είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Γενιάδας. Και ο υπεύθυνος για τον ήχο, βλέπω, έχει έτσι ένα παχύ μαύρο μουσι. Είναι και αρκετά χρόνια μικρότερός μου. Τα μουσια έχουν επανέλθει γενικώς στη μόδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και γι' αυτό κάποια στιγμή είχε βγει και το σλογανάκι που έλεγε «Πολύ μουσι καθόλου επανάσταση», γιατί τα μουσια και τα μακριά μαλλιά τα είχαμε συνδέσει στη δεκαετία του 60 και του 70 με πιο έτσι ρίζοσπαστικές καταστάσεις, με κινήματα, με αντιδράσεις, με διάφορα τέτοια. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1863 ο πρίγκιπας της Δανίας Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, γνωστός στο ευρύ κοινό ως Γεώργιος Πρώτος. Είναι ένας εκ των βασιλέων που έχει κυβερνήσει το νεοελληνικό κράτος από τη Δανία. Πολλά ανέκδοτα έχουν γραφτεί και πολλές κομικές ιστορίες με τον Γεώργιο τον Πρώτο, ο οποίος έκανε διάφορες κινήσεις που γινόταν αγαπητός σε αρκετούς, αλλά η βασιλεία ήταν και μισητή ενδεχομένως σε ακόμη περισσότερους. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1899 ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημά του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου». Το 1929, στις 5 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Αριστίδης Μπριάν, ένας εκ των ιδρυτών του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, που στην αρχή ήταν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στην συνέχεια έγινε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικονομική, η Ευρωπαϊκή ΕΟΚ, και στη συνέχεια στη δεκαετία του 80 έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν σήμερα το 1972, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρος Σεπτέμβρης επιτέθηκαν στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας 2 μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής Ομάδας. Αργότερα 9 Ισραηλινοί, 5 τρομοκράτες και ένας δυτικογερμανός αστυνομικός σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μονάχου το 1972. Πολύ πιο παλιά, στις 5 Σεπτεμβρίου του 1945, γεννιέται κοντά στη Γλασκόβη της Σκωτίας ένας καλλιτέχνης, ο οποίος στη συνέχεια του πιστώθηκε η δημιουργία ενός προσωπικού δικού του είδους στην μουσική, και αναφέρομαι στο ιστορικό folk rock. Ο λόγος για τον Al Stewart. Μεγάλωσε στο Portsmouth της Αγγλίας, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 παίζοντας σε κλαμπ του Λονδίνου. Εκεί συνυπήρξε με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής, όπως ο Paul Simon, γνωστός από το δίδυμο Simon & Garfunkel, αλλά και ο Cat Stevens, επίσης ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης της ροκ μουσικής. Ο Al Stewart έγινε γνωστός με το σίγγλ που κυκλοφόρησε το 1976 με την ονομασία Year of the Cat, η χρονιά της γάτας. Στη συνέχεια έκανε και άλλες επιτυχίες, όπως το Time Passages το 1978, αλλά συνεργάστηκε και με τον Alan Parson και τους Alan Parson Project, και έγινε πλέον μετά από αυτές τις συνεργασίες πάρα πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό της rock μουσικής, και μάλιστα με στοιχεία folk όπως σας προανέφερα, και γι' αυτό του πιστώνεται η δημιουργία ενός προσωπικού είδους

On the Border, Al Stewart στον αέρα του 104 και 6 του Mega News, του νέου μεγάλου ραδιοφώνου της πόλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις φίλες και τους φίλους που στους δικούς μου προσωπικούς αριθμούς στα social media κάνουν ακρόαση από τις 6 το πρωί. Ο Γιώργος Φιλιππίδης μου λέει καλημέρα, καλή αρχή. Μακάρι να σε ακούγαμε στο καθημερινό πρωινό μας. Σαββατοκύριακο, μη με ξυπνάς από τις 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και τη φίλη μου, την Φιλιό, που με την έναρξη της εκπομπής μου εύχεται καλές ραδιοφωνικές διαδρομές. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 211-016-1046. Μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο νούμερο 698-104-1046. Και εννοείται, όσοι κάνετε ακρόαση μέσω διαδικτύου, στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Το Mega News 1046 μονοκόμματο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν στο χθεσινό σουαρέ στη Θεσσαλονίκη που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης προς τους δημοσιογράφους δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Είπε ότι όλες αυτές οι εξαγγελίες που περιμένουμε να ακούσουμε απόψε το βράδυ από το Βελίδιο είναι όλες κοστολογημένες, αλίμονο. Ο ρεαλισμός υποτίθεται διακρίνει αυτή την κυβέρνηση. Το υποτίθεται το βάζω, διότι ναι μεν μπορεί να είναι δημοσιονομικός ορθά τα όσα εξαγγέλει η κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και ο ρεαλισμός της καθημερινότητας και είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο ρεαλισμός που βιώνουμε όλες και όλοι μας εδώ και αρκετά καιρό, ειδικά μετά το 2022 και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

0: Ουκρανία, που άλλαξαν αρκετά ριζικά στο πεδίο της ενέργειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στις τιμές της ενέργειας, που διαρκώς αυξάνονται συμπαρασύροντας όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, εξού και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που αν θυμάστε στις αρχές του αιώνα που διανύουμε ήταν μια άγνωστη λέξη ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Είχαμε μηδενικό ή αρνητικό πληθωρισμό. Τώρα έχουμε εδώ και αρκετό καιρό ένα πληθωρισμό που αρχίζει να προσυδειάζει σε αυτό το φαινόμενο που είχε ζήσει η Ευρώπη στη δεκαετία του 70 και άκουγε στο όνομα στάσιμο πληθωρισμός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν δηλώνει αισιόδοξος. Αυτό που παίζει όμως σε όλα τα site και επειδή μας απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες είναι το ζήτημα με το βιβλίο της, του Δημοτικού Σχολείου και αυτή την εικόνα, που, τη φωτογραφία που υπάρχει σχετικά με την εικόνα που έχουν τα παιδιά για την οικογένεια. Η οικογένεια έχει ένα παραδοσιακό σχήμα, ειδικά στην Ελλάδα και σε διάφορες άλλες χώρες, το οποίο όμως εδώ και αρκετά χρόνια δεν ανταποκρίνεται σε όλους. Και γι' αυτό γίνονται και θεσμικές παρεμβάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην ελληνική νομοθεσία για να αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην οικογένεια, το δικαίωμα στην απόκτηση ενός παιδιού και στα ομόφυλα ζευγάρια ανάμεσα σε δύο άντρες, ανάμεσα σε δύο γυναίκες και ούτω καθεξής. Οπότε σε ένα συνοδευτικό βιβλίο του Δημοτικού υπάρχουν μια σειρά από φωτογραφίες, τα έχετε ακούσει φαντάζομαι τις προηγούμενες ημέρες, και κάποιες φωτογραφίες εξ αυτών δεν ανταποκρίνονται στο συμβατικό πρότυπο της οικογένειας, το παραδοσιακό, και δείχνουν ένα παιδί στην αγκαλιά δύο ανδρών ή δύο γυναικών. Και γίνονται κάποιες εργασίες που απαντούν τα παιδιά, νομίζω στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού απαντούν τα παιδιά πως με βάση την οικογένειά τους ποια φωτογραφία ανταποκρίνεται στη δικιά τους οικογένεια, και βεβαίως μπορεί να υπάρχουν παιδιά τα οποία να ανήκουν σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών, κάτι που έχει νομοθετήσει η ίδια η κυβέρνηση. Αναφορά λοιπόν σε αυτό το θέμα προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και θα πίστευε κάποιος ότι ήταν πολύ φυσικό για τις αντιδράσεις τις πολιτικές από εκείνους που προσδιορίζονται στον συντηρητικό χώρο, είτε είναι μέσα στην Νέα Δημοκρατία είτε είναι πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν ούτως ή άλλως αρκετοί πολιτικοί σχηματισμοί που εκπροσωπούνται και στο Κοινοβούλιο μερικοί από αυτούς, όπως είναι το κόμμα του κυρίου Νατσιού ή το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Υπήρξε όμως και αντίδραση από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος φοβούμενος και ορμόμενος μάλλον από την δημοσκοπική φθορά που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και είναι μια φθορά, μια διαρροή που έρχεται από τα δεξιά, φοβόμενος να μην προσάψουν στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη ότι είναι μια κυβέρνηση που προάγει τη woke agenda, έκανε μια δήλωση με την οποία ουσιαστικά άδειασε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Για τα βιβλία, επειδή είδα και εγώ το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Δημοκρατίας, ζήτησα ενημέρωση εν όψη και της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Δεν μου έγινε τέτοια ερώτηση, αλλά έπρεπε να είμαι ενημερωμένος. Γιατί και ως πατέρα ενός παιδιού τριών ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Πρέπει να δείχνουν αυξημένη ευαισθησία και προσοχή, ειδικά όταν τα βιβλία αυτά.
2: Και όταν δεν δείχνουν, τι γίνεται.
1: Εκεί πρέπει να λαμβάνονται οι σωστές πολιτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια Υπουργεία.
0: Ναι. Αυτά είπε ο Παύλος Μαρινάκης πριν 2-24 ώρα. Χθες το σουαρέ του Παύλου Μαρινάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού, διαβάζω στα site, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους τι έχει να πει για αυτό το θέμα που έχει ξεσπάσει με την οικογένεια και το πρότυπο της οικογένειας και το ότι περιλαμβάνονται αυτές οι φωτογραφίες στα βιβλία του Δημοτικού. και στήριξε Ζαχαράκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με την Υπουργό Παιδείας, σαχλαμάρες αυτά που λένε για τα βιβλία. Άδειασε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αδειάσει νωρίτερα την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αδειάστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 πριν τις 7. Ακούτε Mega News στα ραδιόφωνά σας. Μην με ξυπνάς από τις 6. Στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Η εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 9. Κυριακή από τις 6 μέχρι τις 8. 2-11-016-1046. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Και όσοι ακούτε μέσω διαδικτύου, μπορείτε να στέλνετε mail στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Στην αντιπαράθεση εν όψη της ΔΕΘ, ένα από τα θέματα που ακούστηκαν πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα είχε να κάνει με το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανέβηκε πρώτος στη Θεσσαλονίκη, και αυτό επίσης προκάλεσε αντίδραση και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που διαγωνίζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τη θέση, για τη δεύτερη θέση τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, όπως δείχνουν όλα τα ευρήματα των ερευνών εδώ και πάρα πολλούς μήνες, εδώ και πάρα πολύ καιρό από τότε που ανακοινώθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προκάλεσε μία ενόχληση. Τώρα δεν ξέρω πόσο επηρεάζει τον ψηφοφόρο, ποιος θα ανέβει πρώτος στη Θεσσαλονίκη και ποιος θα ανέβει δεύτερος. Και από την άλλη, Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι υπουργοί, οι βουλευτές θεωρούν ότι ήταν θεσμική απρέπεια από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει πρώτος, διότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Ένα πρωτόκολλο όμως που ισχύει για τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα που έχει ένα κόμμα που wannabe, θέλει να μπει στην Βουλή, δεν νομίζω ότι τον πιάνει το πρωτόκολλο, και ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι, αν βρισκόταν στη θέση του, θα έπραταν ακριβώς το ίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα αναγγείλει την αύξηση από το Βελίδιο Ίδρυμα την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας, ίσως και γι' αυτό σε επικοινωνιακό επίπεδο υπήρχε η ενόχληση, το είχε πει από τα μέσα της εβδομάδας, από τις 2 δηλαδή του μηνός, όταν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε και άλλα πράγματα από την Θεσσαλονίκη, πράγματα που έχουν να κάνουν προφανώς με την καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά το θέμα της ακρίβειας. Και ένας σημαντικός παράγοντας της ακρίβειας είναι τα έξοδα για την ενέργεια. Ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε ότι αν εκείνος ξανακυβερνήσει τη χώρα, στο θέμα του ενεργειακού κόστους θα επιδιώξει και θα κάνει πράξη μείωση των λογαριασμών του ρεύματος μεσοσταθμικά σε ποσοστό που θα φτάνει ακόμη και το 30%.
1: Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Όχι με επιδόματα που επιστρέφουν μέρος ενός ακριβού λογαριασμού, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο παραγωγής, αποθήκευσης και τιμολόγησης ενέργειας. Μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος.
0: Τώρα το πώς θα γίνει αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, το οποίο προφανώς θα κληθεί να απαντήσει στη δεύτερη εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα, που θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου, όπως κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί που βρίσκονται εντός του κοινοβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή το μεσημέρι, αύριο το μεσημέρι, θα δώσει τη συνέντευξη τύπου, που είναι βασικά και το πιο ενδιαφέρον γεγονός. Άλλοτε βέβαια βγάζει ειδήσεις, άλλοτε δεν βγάζει, αλλά τουλάχιστον από δημοσιογραφικής άποψη, αλλά νομίζω και από την άποψη του ενδιαφέροντος των πολιτών, περιμένουν να γίνουν σωστές ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους και να ακούσουν τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Μεσοσταθμική μείωση στο 30% στο ρεύμα και κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο.
0: Ήμουνα νιός και γέρασα. Πόσα χρόνια θυμάμαι που διάφοροι έχουν εξαγγείλει την κατάργηση των πανελλαδικών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα σύστημα το οποίο εισήχθη στη ζωή μας στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα αδιάβλητο σύστημα, αλλά μάλλον όχι και τόσο αξιοκρατικό, με την έννοια ότι δεν μπορεί να κρίνεται η τύχη από μια διαγωνιστική διαδικασία κάποιων ωρών σε 4 μαθήματα. Είναι όμως αδιάβλητο και επιβαλόταν να θεσμοθετηθεί με δεδομένη τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει από την ελληνική οικογένεια να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι άλλος ένας πολιτικός αρχηγός, άλλο ένα πολιτικό πρόσωπο που προανήγγειλε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, χωρίς ωστόσο να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις για το ποιο θα είναι το νέο μοντέλο σε περίπτωση διακυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σιγά σιγά φτάνουμε στις 7, ένα μικρό break και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλφαντή.
2: Η ώρα είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Η Θεσσαλονίκη και τη Διεθνή Έκθεση είναι στραμμένο για τα επόμενα 24 ώρα του ενδιαφέρον, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους εχθές το βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας. Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για τα σχολικά βιβλία, έκανε λόγο για ανοησίες, απευθύνοντας έκκληση για σοβαρότητα. Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών, δήλωσε ότι είναι νωρίς ακόμη για να αποφασίσει αν θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο. Εν τω μεταξύ, σε κλειό κινητοποιήσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη, με την αρχή να κάνουν στις 11.30 το πρωί μέλη των Ομοσπονδιών Μηχανικών, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κάσο, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες μία γυναίκα επισκέπτρια στο νησί έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο σύζυγός της, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη είχε μόλις φτάσει στο νησί και πρόκειτο να παραμείνει για 2 ημέρες. Όπως ανέφερε, ο δήμαρχος του νησιού είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στα οποία θα διέμενε. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο, νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά από επίθεση που έκανε κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο δράστης, παρά τις εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρχών, κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτήν την ώρα οι δυνάμεις της ελέγχουν για πιθανές μικροαιστείες στο χώρο. Υποπλήρη ελεγχοτέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο, στο θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Νότια Αλβανία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα έλαβε γρήγορα διαστάσεις και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Ο Δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε πρόσφατα στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Του μίλησα, δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Τόνισε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό στη γέφυρα του Μπρούκλιν τα ξημερώματα, όταν άνδρας που βρισκόταν πάνω στα καλώδια της γέφυρας και φαινόταν να αντιμετωπίζει ψυχολογική κρίση, διέχθηκε πυρά από αστυνομικούς και υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αρχές ανέφεραν ότι κρατούσε μαχαίρι, απείλησε ότι είχε βόμβα και κινήθηκε εναντίον αστυνομικού παρά τις επανειλημμένες εντολές να το αφήσει. Συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και το διαμάντι για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ παράλληλα πήρε το ρεκόρ αγώνα από τον Ντουμπλάντης. Ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν δεν συμμετείχε λόγω τραυματισμού. Στο τελευταίο άλμα έχασε την πρωτιά ο Μίλτος Τεντόγλου από τον Γκέιλ. Ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Στις 7 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αναμετράται στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο για το 3-3. Δύο ώρες αργότερα η ΑΕΚ δοκιμάζεται με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Όλη η αγωνιστική δράση απόψε στην εκπομπή Mega News Sports από τις 9 το βράδυ ως και τα μεσάνυχτα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Λατζά.
2: Μέγα News 104,6.

0: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασό και ΛΑΣ. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Η ακροδεξιά αντεπόρτας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Αποστολή τα νέα στο Νεπάλ. Άταφοι νεκροί, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Μαζί περιοδικό Βαβούρα. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε.

0: Πολύ καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Mega News στους 104.6. Μη με ξυπνάς από τις 6, καθημερινή, σαββατοκυριακάτικη ενημέρωση. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 6 μέχρι τις 9 το Σάββατο και από τις 6 μέχρι τις 8. Όσοι με ακούτε από τις προηγούμενες ραδιοφωνικές διαδρομές, καταλαβαίνετε ότι είμαι ο Κώστας Αλατζάς. Μετά από 1,5 χρόνο και κάτι, επιστροφή στα Ερτζιανά, στο αγαπημένο ραδιοφωνάκι που, όπως έλεγα και με την έναρξη της σημερινής μας επικοινωνίας, είναι μοναδικό, γοητευτικό και ιδιαίτερο μέσο ενημέρωσης. Άμεσο, πιο άμεσο δεν γίνεται, και παρακολουθείς χωρίς να χρειάζεται να είναι προσιλωμένη η προσοχή σου σε κάτι. Μπορείς να κάνεις τα πάντα ακούγοντας το ραδιόφωνο. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Είναι το Σαββατοκύριακο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όλοι περιμένουμε, τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι, να δούμε τι τελικώς θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το βράδυ στις 8 από το Βελίδιο Ίδρυμα. Το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, συγχωρέστε με. Γράφουν όλοι ότι ένα από τα μέτρα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και ένα δεύτερο μέτρο είναι τα 400 ευρώ επίδομα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Τα ρεπορτάζ τα τελευταία 24 ώρα κάνουν λόγο για ένα μέτρο έκπληξη, το οποίο κανείς δεν το ξέρει μέχρι στιγμής, αλλά θα περιμένουμε να τα ακούσουμε διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανε την τιμή πρωί-πρωί να ξεκινήσει ο αγαπητός συνάδελφος Άρης Ραβανός. Θα τον ακούσετε στη συνέχεια στη δικιά του εκπομπή στο Mega News στους 104.6, να μου δώσει τις δικές του τελευταίες πληροφορίες γύρω από το τι πρόκειται να ακούσουμε στη σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Καλημέρα Άρη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου αυτό το πρωινό του Σαββάτου.
1: Καλημέρα, καλή αρχή, καλή δύναμη, αποκαλύψεις, καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή και εμείς μετά από χρόνια στο ραδιόφωνο, καθημερινή παρουσία στο Βήμα FM, 7 χρόνια σε καθημερινή βάση, μετά από 9 χρόνια επιστροφή στα μικρόφωνα, 11 μία θα μας ακούτε, με Δημήτρη Χόντρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή, εκπομπή Βαρόμετρο. Εκεί θα τα λέμε όλα, θα πάρουμε τη σκετάλη από εσένα νωρίτερα για τους καλούς συναδέλφους. Πάμε τώρα στη ΔΕΘ. Κοίταξε, είναι μια ΔΕΘ διαφορετική από τις άλλες, με την έννοια πια ότι έχει ανοίξει το πουγγί για τα καλά και δίνει ο ένας, δίνει ο άλλος, στάζει ο ένας, στάζει ο άλλος, υπόσχεται ο ένας, υπόσχεται ο άλλος. Βέβαια, σημασία έχει το ότι αυτή τη στιγμή το υπόσχεται ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός κυβερνάει. Άρα
0: αυτός έχει το πορτοφόλι.
1: Αυτός έχει το πορτοφόλι αυτή τη στιγμή, γιατί οι υπόλοιποι είναι δυνητικοί, εν δυνάμει πρωθυπουργοί εντός εισαγωγικών ή όχι, αλλά αυτό το αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Αλλά άλλος έχει όμως αυτή τη στιγμή το μαχαίρι και το κουπόνι, άρα αυτός μπορεί και να δώσει. Και το θέμα είναι τι θα δώσει και στο οποίο θα είναι άμεσο στην τσέπη, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν εξαγγείλεις κάτι, να εφαρμοστεί άμεσα μέσα στο 2027 ή στο 2026 ή στο 2027 πριν τις εκλογές, ή αν θα πάει πίσω με ορίζοντα τριετίας, τετραετίας, άρα 2030-31. Τώρα, έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το τι θα δώσει το τι θα πει ο Πρωθυπουργός το βράδυ, για μέτρα έκπληξη, για όλο αυτό το πακέτο του δημοσιονομικού, για την μείωση του καταβολικού πόρου, για τις επιχειρήσεις, για τα νομικά πρόσωπα, για τους δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, γι' αυτό την περίφημη 13η σύνταξη, η οποία 13η σύνταξη δεν είναι ακριβώς 13η σύνταξη, αλλά ουσιαστικά είναι αυτά τα χρήματα τα οποία είναι το όριο για την εθνική σύνταξη. Θα δούμε, θα ακούσουμε πολλά το βράδυ. Είναι σε μια προσπάθεια, εγώ θα μείνω στο πολιτικό Κώστα, το οποίο είναι η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ρίξει γέφυρες πάλι με την μία από τις κοινωνίες που έχουν αποτραβηχθεί και έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, με την ώρα τα οποία θέλει να επαναπροσεγγίσει, γιατί έχει και την πίεση από τα δεξιά αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, και με τη συζήτηση του για το υποίδευση κόμμα του Αντώνη Σαμάρα, και γενικώς υπάρχει μια πίεση στις δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: και θέλει να μειώσει όσο μπορεί και τις απώλειες που έχει στην πορεία προς εκλογές. Είναι μια καθαρά προεκλογική ΔΕΘ, έτσι να το πω νωρίτερα, που την έννοια ότι Δεν λέμε ότι πώς είναι το ένας ή πώς είναι το άλλος και ακούμε πολλές προτάσεις και εξαγγελίες και μέτρα και προτάσεις. Έχει σημασία αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν και στο, υπό την επίρρεια των μνημονίων και των μνημονιακών.
0: Και ήταν πολύ στενά τα δημοσιονομικά περιθώρια.
1: Τώρα έχει χαλαρώσει, δεν έχει χαλαρώσει τελείως, για να είμαστε και κειμενικοί, αλλά έχει χαλαρώσει στο μεγαλύτερο βαθμό από τα προηγούμενα χρόνια, άρα και γι' αυτό γίνεται και αυτός ο διαγωνισμός. Πόσο θα δώσει, πόσα περισσότερα
0: θα δώσει ο καθένας. Και το είδαμε αυτό στο παράδειγμα του κατώτατου μισθού. 1.000 ευρώ ναι. Κυκλοφορεί η πληροφορία, όπως
1: είπαμε. 1.000 και αυτό είναι για το, μέχρι το 2017.
0: Ναι, το 2027.
1: 27, συγγνώμη. Ναι.
0: 1.000 ευρώ μας είπε και ο Τσίπρας. Τόσα δεν είπε και ο Τσίπρας.
1: Ακριβώς 1.000 ευρώ είπε ο Τσίπρας, δηλαδή πάνω κάτω.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει τη διαφορά, αλλά δουλάκης και το πάει παραπάνω για την άξη την μπάγκα στον αέρα.
1: Εντάξει, το πάει. Να τη γράψω σαν σε.
0: Ναι.
1: Θα την βάσει πάνω από 1.100 ευρώ, εντάξει. Ναι, πάντως βλέπεις ότι λίγο πολύ κινούνται στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή και η κίνηση του Τσίπρα την προηγούμενη Τετάρτη έβαλε το πλαίσιο. Μπορεί να πει κάτι σήμερα, να ορίσει τι εγώ Τετάρτη είπα αυτά τα 5-10 μέτρα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός, κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση και υπερθεμάτισε ενδεχομένως. Γιατί, παραδείγματος χάρη, είπα νωρίτερα για τη μείωση προκαταβολής του φόρου για τις επιχειρήσεις. Αν δείτε ένα δελτίο, το δελτίο που βγήκε αυτό το non-paper του Υπουργείου Οικονομικών, άθελά του μας είπαν, παιδιά, ότι απόψε μπορεί να έχουμε και τη μείωση. Από το να έχουμε την μείωση, γιατί φαινόταν για το 80 και το 50%. Φαινόταν την περιγραφή που κάναν στο non-paper και, και η κοστολόγηση που έχει γίνει. Άρα ουσιαστικά θα μας έλεγε να ορίσει αυτό το μέτρο, το έχουμε ήδη έτοιμο και θα το εξαγγείλει το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή έχει, η συζήτηση είχε προχωρήσει τις προηγούμενες μέρες αρκετά και ο ένας προσπαθούσε να δει τι περισσότερο θα βάλει στο καλάθι, το οποίο να κάνει και τη διαφορά. Τώρα αυτή η έκπληξη που αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
1: Να πούμε πραγματικά να δούμε αν θα είναι. Δεν ξέρει κανένας κάτι.
0: Κανείς δεν ξέρει, ναι. Και καλά κάνεις και δεν το λες, γιατί πολλοί πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
1: Να σου πω κάτι και δεν έχει και νόημα να βγει τώρα, μπορεί να πέσει και έξω. Δεν έχει. Θα το ακούσουμε το βράδυ και θα δούμε κατά πόσο αυτό το μέτρο θα είναι και υλοποιήσιμο και άμεσα εφαρμόσιμο και αν μπορεί πραγματικά. Να αλλάξει λίγο, πάντα βλέπω λίγο πέρα από το δημοσιονομικό και δεν θα εξαγγειλθεί το βράδυ. Κατά πόσο όλες αυτές οι εξαγγελίες πραγματικά θα ακουμπήσουν την τσέπη των πολιτών. Αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που εξαγγέλλονται, γιατί να σου θυμίσω, το λέω και πάντα τα τελευταία χρόνια και ο Σιμίτης τα τελευταία χρόνια της πρωθυπουργίας του είχε δώσει περίπου 8 δισεκατομμύρια και αν δώσει το Πασόκ ήταν 0,7. Και έχασε τις εκλογές.
0: Πολύ άρα, καλά κάνει και το θυμίζει αυτό.
1: Έχει σημασία το, γιατί πολλές φορές ανοίγει το πουγγί. Παίρνουν οι πολίτες που παίρνουν, αλλά μπορεί η άποψή τους δεν αλλάζει για πολλά πράγματα. Δηλαδή η καθημερινότητα των πολιτών δεν θα αλλάξει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα ακούσει τον Πρωθυπουργό το βράδυ. Θα πάει όμως την Δευτέρα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και εκεί η καθημερινότητα είναι αμήλικτη. Το ταμείο του σούπερ μάρκετ δεν θα μπει ο ταμείας και θα σου πει, ξέρεις, ωραία, είπε ο Μητσοτάκης, θα μου αυξήσει το μισθό, μείωσέ μου και τώρα και το.
0: Και τα προϊόντα της τιμής.
1: Ναι. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Δεν αλλάζει.
1: Άρα και θα το δει μπροστά. Θα δει την ενέργεια, θα δει το κόστος της ενέργειας, θα δει το κόστος της βενζίνης στην Αγγλία. Όλα αυτά είναι η καθημερινότητά του. Αλλά αν δεν αλλάξουν αυτά, δεν αλλάζει και η κλοϊκή του συμπεριφορά. Και εδώ το θέμα είναι γιατί θα αρχίσουν από την Δευτέρα να συζητάμε. Και κέρδισε η Νέα Δημοκρατία από την παρουσία του Πρωθυπουργού σε ΔΕΔ. Ή δεν κέρδισε. Και πόσο κέρδισε. Μείωσε τις απώλειες προς τα δεξιά. Έριξε γέφυρες πάλι με τις αριστημένες που είχαν το προηγούμενο διάστημα μακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Που βλέπαμε τη τακτικότητα και τη φυλακτικότητα το Μητσοτάκι αρνητικά. Αυτή η συζήτηση θα γίνει. Αυτή η συζήτηση προφανώς θα υπάρξει και για να καταγράφει και τις σεισμοσκοπήσεις που θα γίνουν. Τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι η καθημερινότητα.
0: Μα η καθημερινότητα με αυτό το κριτήριο θα κληθεί να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Οι φίλοι τώρα μας ακούν ακραίως αυτή τη στιγμή που μας ακούν, λέει, θα σας πω ένα παράδειγμα το βράδυ. Δηλαδή, χθες το βράδυ πήγα να πάω κάπου και ήταν μια παρέα δίπλα και λέγανε για την παρουσία του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Γυρίζανε σε αυτήν την παρέα και λέει να πάρω ένα φτιάρι. Λέει να βάλω αυτά που θα ανακοινώσω από το βράδυ και να τα βάλω να τα κρύψω στον κήπο. Εστευόμενο ότι αυτό που θα ακούσει. Δεν θα του αλλάξει δραματικά την καθημερινότητα. Ναι. Και το καταλαβαίνουν και οι κυβερνούντες.
0: Ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι στην απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού, πέρα από αυτές τις εξαγγελίες που λέμε, θα επιχειρήσει και να δώσει και ένα πολιτικό στίγμα ότι υπάρχει ένας ρεαλισμός στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Δίνω αυτά που μπορώ να δώσω. Θα αντιπαραθέσει το ρεαλισμό έναντι του λαϊκισμού. Προφανώς θα αναφερθεί στην πολιτική σταθερότητα που απαιτείται για τα επόμενα χρόνια με γνώμονα το 2030, μια σταθερότητα που έχει να κάνει και με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, και επειδή δεν αλλάζει καθημερινότητα, ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν στο επικοινωνιακό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου ότι αυτό το πολιτικό στίγμα, δηλαδή το δίλημα πολιτική σταθερότητα ή ακυβερνησία ή ρεαλισμός ή λαϊκισμός, θα δώσει πόντους, ή εν πάση περιπτώσει όταν δώσει πόντους θα μετριάσει την δημοσκοπική φθορά που καταγράφεται στις έρευνες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Αυτό έπιασε μία φορά, έπιασε δύο. Τώρα τρίτη να πιάσει πολλές φορές είναι πιο δύσκολο. Γιατί πολλές φορές υπάρχει η διάθεση, η τιμωρητική, ανεξάρτητα τι θα δώσει κανείς. Μπορεί να του γεμίσει στο τραπέζι και να είναι πλουσιοπάροχο, και την ίδια στιγμή να πει: εμένα όμως 4 χρόνια, 3 χρόνια άσκησε μια πολιτική η οποία ήταν πολύ αρνητική για μένα και μου είχε αλλάξει άρδιν και προς το χειρότερο την καθημερινότητά μου. Άρα θέλω να σε τιμωρήσω. Υπάρχει τιμωρητική διάθεση.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε επίσης και την πίεση που δέχεται ο Μητσοτάκης από τη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με το υποίδρυση κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι, όχι όλα στα σκαριά, είναι έτοιμο.
0: Είναι έτοιμο.
1: Άρα αυτό...
0: Περιμένουμε την ημερομηνία. Εδώ και καιρό έχει και γραφεία πλέον καινούρια.
1: Και θα σου πω και κάτι. Εγώ το έχω πει και πριν το καλοκαίρι. Όταν ανακοινώσει ο Σαμαράς το κόμμα, θα ξέρουμε ότι είμαστε κοντά στις εκλογές.
0: Ναι. Πολύ σωστή η επισήμανση αυτή που κάνεις.
1: Έχει σημασία αυτή, γιατί ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή έχει έτοιμο ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και απλώς δεν θέλει να ανακοινώσει το κόμμα και δεν θέλει να ανακοινώσει την ψηφίος, γιατί ξέρει ότι θα υπάρξει μετά η πίεση μεγάλη σε κόσμο ο οποίος τον έχει ακολουθήσει. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι εννοώ πίεση.
0: Βεβαίως.
1: Άρα αυτό έχει σημασία να δούμε. Όταν θα ανακοινώσει λοιπόν το κόμμα, να ξέρουμε ότι οι εκλογές είναι κοντά. Άρα αυτή η πίεση από τα δεξιά, πώς την αντιμετωπίζει κανείς? Γιατί πάρα πολλοί βάζουν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή ακόμα και η ιστορία που ξεκίνησε τώρα με τα βιβλία, με τη λεγόμενη woke agenda, με το χάν τα φύλλα είναι 2 ή 3 ή περισσότερα.
0: Έχουν να κάνουμε αυτό, εννοείται. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι,
1: επηρεάζει και το εκλογικό ακροατήρια της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω κιόλας, γιατί είμαστε και σε μια περιοχή η οποία είναι συγκριτική στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία έχει κάποιες συνδυαστήσεις σε συγκεκριμένα θέματα, έχει μια κοσμοθεωρία συγκεκριμένη. Αυτή η θεωρία, η συγκεκριμένη και η κοσμοθεωρία που έχουν οι άνθρωποι και η ιδεολογική τοποθέτηση, θεωρούν ότι κλονίζεται με διάφορες αποφάσεις. Αυτό δεν αλλάζει πολλές φορές από το αν θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το βράδυ μια αύξηση του κατώτατου μισθού για κάποιες δεκάδες ευρώ.
0: Για ένα επίδομα 400 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Για ένα επίδομα 400 ευρώ, ναι, γιατί κάποιος στην κυρίσκη λέει. Είναι και το απλό. Θα μου δώσει, λέει, 10% σύνταξη. Θα πάρω δηλαδή 900 ευρώ, λέει κάποιος, 1000 ευρώ παίρνει. Όχι, φίλε, δεν θα πάρεις. Θα πάρεις την εθνική σύνταξη, ποια είναι στη βάση της κατώτατης σύνταξης.
0: Τη εθνική σύνταξη που είναι 400 ευρώ ή 360, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, 400.
0: Είναι 400 ευρώ. Μάλιστα. Θα πάρει δηλαδή ένα επίδομα στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Νομίζω αυτή είναι η ορθή διατύπωση.
1: Ακριβώς. Άρα για να είμαστε και να ακριβολογούμε. Γιατί δεν είναι ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Επειδή έχει πιέσει ο κόσμος ότι θα πάρει τη σύνταξη, ποια σύνταξη? Θα πάρει τη σύνταξη αυτό το πλαίσιο που ορίζει η κατώτατη εθνική σύνταξη. Άρα είναι και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν μια εκλογική συμπεριφορά. Το οποίο νομίζω θα κρυθεί και το παιχνίδι την επόμενη μέρα. Και είπα πάλι, θα κρυθεί από το καλάθι της Νικοκυράς, το λεγόμενο καλάθι της Νικοκυράς που έλεγε και ο Κύρκος. Πριν χρόνια πολλά, για όσους θυμούνται.
0: Βεβαίως. Στις αρχές της δεκαετίας του 80.
1: Ακριβώς. Τώρα που εκεί πέρα το τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι, έχει σημασία, οι υπόλοιπα κόμματα σε αυτή την πορεία προς εκλογές.
0: Αυτοί δεν έχουν το πορτοφόλι στα χέρια και μπορούν να εξαγγείλουν διάφορα ανέξοδα. Δηλαδή...
1: Μπορούν να εξαγγείλουν διάφορα ανέξοδα. Απλώς έχει σημασία, νομίζω, η παρουσία, θα έχει σημασία η παρουσία των Ανδρουλάκη που μπορούμε να δούμε και αυτό στο πλαίσιο που θα βάλει και κυρίως, και βεβαίως και το Τσίπρα έχει ενδιαφέρον, και κυρίως αν αυτά τα δύο κόμματα τώρα θα στείλουν και τα προγράμματά τους, γιατί είναι εθελοντικά μπορούν να τα στείλουν, δεν είναι υποχρεωτικό. Το εθνικό, γιατί υπήρχε μια συζήτηση παλιότερα, να είναι υποχρεωτική η κοστολόγηση.
0: Ναι.
1: Να στείλουν τα προγράμματα στο εθνικό δημοσιογραφικό.
0: Υπήρχε και μια πρόταση από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης να υπάρξει μια συνταγματική κατοχήρωση των.
1: Ναι, αυτό θα αργήσει τώρα, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, η διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα. Άρα να συζητάμε κάτι τώρα και να το δούμε να ψηφίζεται μετά από κάποια χρόνια. Ανάλογα του συσχετισμού στην Βουλή και το πλαίσιο. Άρα αυτή τη στιγμή όμως είμαστε ακόμα είναι στη διακριτική σχέση των κομμάτων να το κάνουν. Άρα έχει σημασία το γεγονός ότι ο Τσίπρας, η Ελλάδα, δεύτερα θα το στείλει στο Εθνικό Δημοκρατικό Συμβούλιο. Θα γίνει ενδιαφέρον να δούμε λίγο την κοστολόγηση που θα κάνει το Εθνικό Δημοκρατικό Συμβούλιο.
0: Ναι, να δούμε τελικά αν είναι 7,5 ή αν είναι 13 που είπε η κυβέρνηση.
1: Αν είναι 13. Ναι, έχει αυτή τη σημασία του. Γιατί αυτό θα απαντάει σε ένα ερώτημα το οποίο θα είναι. Λαϊκίζει ο Τσίπρας, είναι πάλι πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, είναι κάτι ανεφάρμοστο, είναι κάτι ανεδαφικό, είναι κάτι τοπικό, είναι κάτι να είχαμε να λέγαμε δώσε και σε μένα, το πω λαϊκά, δώσε και σε μένα μπάρμπα.
0: Στελέχη της ελληνικής αριστεράς υποστηρίζουν ότι όταν θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για έλεγχο το οικονομικό πρόγραμμα θα δικαιωθούν και θα διαψευστεί η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη.
1: Είδα, επειδή κάτι και το χώρο τα τελευταία χρόνια, επειδή το είδα και τα non-paper που στείλαν, είδα και τις διαφάνειες που στείλαν και την κοστολόγηση που έχει γίνει και εδώ παρένθεση επικοινωνιακά πήγαν άπατη, το λέω λαϊκά, άπατη, δηλαδή χάσανε επικοινωνιακά γιατί ενώ γίνεται η ομιλία του Τσίπρα το βράδυ, έπρεπε ήδη να είχαν δώσει και να υπήρχε ήδη προεργασία για την κοστολόγηση. Ποιο ήταν το κύριο ερώτημα το βράδυ με την ομιλία του Τσίπρα, κοστολόγησε πού είναι. Γιατί ο Τσίπρα δεν κοστολόγησε στην ομιλία του, έβαλε το πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Θα βρεθούν από άλλο, από την Α, από την Β, από την Γ. Άρα και τι έγινε λοιπόν μετά, άρχισε η συζήτηση και θα βρει τα λεφτά. Και πού είναι τα χρήματα.
0: Και πού τα χρήματα και λεφτά.
1: Δεν κοστολογήθηκε, τα είπε στον αέρα. Ενώ αν δει κανείς τις διαφάνειες που είχαν ετοιμάσει κτλ. Ήταν όλα κοστολογημένα. Εγώ εντάξει, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά έβλεπε.
0: Υπήρχε ένας υπολογισμός.
1: Υπήρχε μια διευκρίνηση.
0: Υπήρχε μια διευκρίνηση. Ακριβώς.
1: Από το Α, την Α πήγε από τη Β.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν το κάνανε ακόμα και την λεγόμενη πατριωτική εισφορά. Έπρεπε να φτάσει στις επόμενες ημέρες για να σταλεί, για να έχεις μια εικόνα τι ακριβώς είναι η πατριωτική εισφορά ή το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Και διάφορα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, επεξήγηση τη επεξήγηση. Έχει και κάποιο χάσει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ,
0: το ρεπορτάζ. Καλή αρχή και σε σένα. Άρης Δραβανός και Δημήτρης Χονδρός. Τους ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 και μέχρι τη 1 στο Mega News Radio, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σεπτέμβριο συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη ένα μικρό οικονομικό θαύμα. Οι φόροι μειώνονται, οι μισθοί αυξάνονται, οι συνταξιούχοι ανακουφίζονται, οι νέοι βρίσκουν σπίτι, οι μικρομεσαίοι ανασένουν και η περίφημη μεσαία τάξη ξαναβρίσκει την αισιοδοξία της. Το θαύμα κρατά συνήθως ένα Σαββατοκυριακό. Μετά έρχεται ο Οκτώβριος. Η ΔΕΘ έχει εξελιχθεί εδώ και δεκαετίες σε κάτι περισσότερο από εμπορική έκθεση. Είναι το ετήσιο εθνικό φεστιβάλ του ΦΑ. Θα μειώσουμε φόρους, θα αυξήσουμε εισοδήματα, θα λύσουμε το στεγαστικό, θα στηρίξουμε τους νέους, θα προστατεύσουμε τους αδύναμους, θα ενισχύσουμε τους αγρότες, θα ανακουφίσουμε τους επαγγελματίες. Απόσπασμα από το άρθρο του Νίκου Μαρκάτου στην εφημερίδα των συντακτών πριν από λίγες ημέρες, πρώην πρίτανες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σαν σήμερα στις 5 Σεπτεμβρίου το 1964 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Βρετανοί The Animals με το House of the Rising Sun.

Το σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου από τους Animals, The House of the Rising Sun, είναι ένα τραγούδι το οποίο πρωτογράφτηκε το 17ο αιώνα, αλλά έγινε γνωστό από τους Animals. Θα σας πω δύο πληροφορίες αργότερα για το The House of the Rising Sun, αμέσως μετά το μικρό break και τους τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση είναι στραμμένα τα βλέμματα για τα επόμενα 24 ώρα. Το βράδυ θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποδέκτες η μεσαία τάξη, οι αυτοαποσχολούμενοι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Ανοησίες χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τα πρόσφατα δημοσιεύματα και την κριτική που ασκήθηκε για το περιεχόμενο σε σχολικά βιβλία. Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε, ανέφερε για την οικονομία. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα η Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή βρίσκονται περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Τραγωδία εχθές το βράδυ στην Κάσο, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες μία γυναίκα επισκέπτρια στο νησί έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο σύζυγός της, ο οποίος διασώθηκε. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά μετά την επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας φρουρός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο δάσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο συνελήφθη 38χρονη. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από μηχανική βλάβη και φωτιά στο αυτοκίνητό της που γρήγορα επεκτάθηκε στην περιοχή κάνοντας στάχτη δύο στρέμματα γης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο μαγκαζίνο στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Τη Θεσσαλονίκη μονάχα της πρέπει το καράβι. Να μην τολμήσεις να τη δεις ποτέ από τη στεριά. Κι αν κάποια στην καλαμαριά που κάμισο μουράβει, μπορεί να έρθει από τα πέλαγα με τη φιλονεριά. Νίκος Καβαδίας, Θεσσαλονίκη 2, από τη συλλογική Πούση. Το αφιερώνω στη Μαρία Λιφαντή που της άρεσε και το προηγούμενο ποίημα και ούτως ή άλλως, όπως σας έλεγα και με την έναρξη της σημερινής μας επικοινωνίας, τα ποίηματα τα αγαπάμε και με τη βοήθεια του φίλου και συνεργάτη της εκπομπής, δασκάλου Τάσου Σιουγλέ, θα μοιραζόμαστε κάθε Σάββατο και Κυριακή αρκετά στιχάκια με αφορμή ημερολογιακά γεγονότα ή θέματα από την επικαιρότητα που πάντοτε μπορούν να βρούνε να κουμπίσουν σε κάποιους στίχους ενός ποίηματος. Ακούτε Mega News στους 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6. Η νέα μας ραδιοφωνική εμπειρία στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Θα είμαστε κάθε Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 9 μαζί και από τις 6 μέχρι τις 8 κάθε Κυριακή. Στο μικρόφωνο Κώστας Ελατζάς, στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά, στην παραγωγή και στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρία Καφετζή, στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κουγιτέας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7 σε ρυθμούς ΔΕΦ, το λέμε διαρκώς από το πρωί. Βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι όσοι δεν θέλετε να ασχοληθείτε με την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ, μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα και δεν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη προφανώς, και υπάρχει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στο Λυκαβητό, ώρα έναρξης στις 9, Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως, ερμηνείες ο Γιάννης Κότσαρας και η Ρο Σαΐα, με τον ίδιο το Σταύρο Ξαρχάκο στη μουσική διεύθυνση, στο Θέατρο Λυκαβητού απόψε στις 9, Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως.

Έχω και άλλη μια πρόταση πολιτιστικού ενδιαφέροντος, διότι στο Κηποθέατρο Παπάγου, πάλι με την ίδια ώρα έναρξης, στις 9 δηλαδή την ώρα που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, ανεβαίνει η παράσταση Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη, με ένα πάρα πολύ ωραίο casting ηθοποιών. Πρόκειται για την πρώτη τραγωδία που αντλεί το θέμα από ιστορικά γεγονότα. Δεν είχε γραφεί μέχρι τότε τραγωδία η οποία να βασίζονταν σε ιστορικά γεγονότα, και μάλιστα τα γεγονότα για τους Περσικούς πολέμους ο Αισχύλος στην τραγωδία Πέρσες τα παρουσιάζει από τη σκοπιά των Περσών. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο διαδραματίζεται λίγο μετά την δεύτερη ήττα στη δεύτερη εκστρατεία των Περσών στην Σαλαμίνα, από τον στρατηγό Θεμιστοκλή, και όπως σας είπα αφηγείται τα γεγονότα, η τραγωδία, το έργο από την πλευρά των Περσών. Στο ρόλο της Άτωσας, η Άτωσα είναι η γυναίκα του Δαρίου, πατέρα του Ξέρξη, ο οποίος είχε εκστρατεύσει στη δεύτερη εκστρατεία στον ελληνικό χώρο. Στο ρόλο λοιπόν της Άτωσας η Μαρία Αναφλιώτου. Στο ρόλο του Δαρίου ο Δημήτρης Καταληφός. Στο ρόλο του Ξέρξη ο Αναστάσης Ροηλός. Και στο ρόλο του Αγγελιοφόρου ο Σταύρος Βίγκος. Ο Αγγελιοφόρος είναι εκείνος που φέρνει τα κακά μαντάτα από την έκβαση της ναυπηγίας της Σαλαμίνας. Η παράσταση Πέρσες επικεντρώνεται στη νύχτα μιας βέβαιης καταστροφής, όπου 25 άνθρωποι αναμένουν τα νέα της ήττας στη Σαλαμίνα. Ο θρήνος για τους χαμένους και το παρελθόν κυριαρχεί, ενώ παρουσιάζεται μια μορφή θεάτρου ντοκουμέντου, όπως σας είπα, βασισμένη στο έργο του Εσχύλου, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας.

από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 11 το βράδυ. Και από την, και την Κυριακή θα είναι το πρωί 10.30 με 3 και το απόγευμα 6 με 10.30. Τη διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 7 του μηνός και ώρα 8 το απόγευμα. Συμμετέχουν 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πάρα πολλές άλλες δράσεις θα συνοδεύουν την έκθεση βιβλίου από χθες που ξεκίνησε μέχρι τις 20 του Σεπτέμβρη. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίο είναι αφιερωμένη στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και τις επόμενες γενιές. Από εδώ και στο εξής θα έχουμε μια σειρά από καλεσμένους, ενώ μέχρι τις 9 που θα παραδώσουμε τη σκητάλη στους επόμενους, με αρκετά ενδιαφέροντα κατά την άποψή μου θέματα. Σε λίγη ώρα από τώρα θα συνδεθούμε με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, από την εφημερίδα Τα Νέα, ο οποίος έχει κάνει τα τελευταία 24 ώρα απανωτές αποκλειστικές αποκαλύψεις σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Σας θυμίζω το πρωτοσέλιδο πριν λίγες ημέρες της εφημερίδας Τα Νέα, που μας πληροφόρησε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, έκανε ένα ταξίδι μυστικό, ενδεχομένως για πολύ λίγο, ταξίδι αστραπής στην Ελλάδα, όπου πέραν από τα ζητήματα του χαρταφυλακίου των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφορών των δύο χωρών, υπάρχουν και τα ελληνοτουρκικά ζητήματα που νομίζω ότι δεν μπορούν να απήχαν από αυτές τις επαφές που είχε εδώ ο Ιμπραήμ Καλίν. Σήμερα στα Νέα Σαββατοκύριακο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έχει επίσης ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα των Νέων: «Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη, τουρκικές εντάσεις και στον Εύρο». Η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να επεκτείνει το φράχτη στον Εύρο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάει και σε άλλα σημεία του ποταμιού που αποτελεί το φυσικό σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Όμως κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, όπως το έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν, υπάρχει το εξής ζήτημα. Ποιο ζήτημα? Ότι αλλάζει η κήτη του ποταμού και αλλάζει ουσιαστικά και η ροή του ποταμού, με αποτέλεσμα πάνω σε αυτό να πατούν από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι Τούρκοι και να διατυπώνουν ενστάσεις για την επέκταση που σκοπεύει να κάνει στο φράχτη του Εύρου η ελληνική κυβέρνηση. Με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο θα επικοινωνήσουμε σε λίγο για να μας πει αναλυτικά αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα που θα ασχοληθούμε στη συνέχεια είναι με τη συμπεριφορά των νέων στον εργασιακό χώρο. Εμείς οι παλαιότεροι είχαμε μία άλλη αντίληψη, μία άλλη συμπεριφορά και προφανώς ακολουθούσαμε άλλες πρακτικές όταν πρωτοεισερχόμασταν στον εργασιακό βίο. Όταν πηγαίναμε μια δουλειά, θέλαμε να είμαστε πρόθυμοι, προσπαθήσαμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εργοδότη, να μακροημερεύσουμε στη νέα μας δουλειά και αν είναι δυνατόν να κάνουμε και κάποια καριέρα, αν το επάγγελμα προβλέπει καριέρα. Οι νέοι σήμερα έχουν μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά και αλλάζουν και το παράδειγμα στην εργασία. Αυτή η συμπεριφορά νομίζω συνοψίζεται στη φράση «δουλεύουμε για να ζούμε και όχι για να δουλεύουμε», που είναι μια φράση η οποία ενδεχομένως χαρακτηρίζει τη δικιά μου τη γενιά και τις παλιότερες γενιές. Με τον κύριο Χρήστο Γούλα, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, μετά την συνομιλία που θα έχουμε με τον

0: Βασίλη Λαμπρόπουλο. Επίσης μετά τις 8, με τη βοήθεια του Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, θα μιλήσουμε για όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Και βέβαια θα κάνουμε μια, θεωρώ, ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση για το πόσο μπορεί να αλλάξει τα δημοσκοπικά δεδομένα τη τάση του εκλογικού σώματος η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που λαμβάνει χώρα και τα γένεια θα γίνουν σήμερα από τον Πρωθυπουργό, και όλα αυτά που θα ακουστούν από τους πολιτικούς αρχηγούς μπορούν να αλλάξουν την πορεία, τη δημοσκοπική τουλάχιστον, των κομμάτων. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστώ θερμά που μου έκανε τη χάρη να ξυπνήσει αρκετά πρωί για Σαββατοκύριακο, παρότι από ό,τι γνωρίζω είναι πρωινός τύπος, αλλά το Σαββατοκύριακο πρέπει να γίνεται και μία, να υπάρχει και μία ανάπαυλα στο πρωινό εγκερτήριο. Τον ευχαριστώ θερμά που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας, να μας πει για το αποκλειστικό ρεπορτάζ που φιλοξενούν σήμερα τα νέα Σαββατοκύριακο, και έχει τίτλο ότι τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο, και υπέρτιτλο «Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη», δηλαδή στην επέκταση που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Για πες μας, τι ακριβώς είναι αυτό που προστίθεται σε ένα πλέγμα ελληνοτουρκικών διαφορών που ούτως ή άλλως υπάρχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και έχει ένα νόημα τώρα, διότι το τελευταίο διάστημα είχαμε μία δήλωση πρόσφατα από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που επανέφερε τη θεωρία των γκρίζων ζωνών αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία στα ελληνικά νησιά, με αφορμή την κατάθεση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είχαμε τον Ταγί Περντογάν πριν 24 ώρα να μας υπενθυμίζει ότι κατά την άποψή του είναι αποστρατιωτικοποιημένο το καθεστώς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Υπάρχει μία κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής, και μέσα σε αυτό φαίνεται ότι προστίθεται και ένα θέμα που θα μας αποσχολήσει, που έχει να κάνει με την επέκταση του φράχτη στον Εύρο.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει άγνωστη διαμάχη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για την κατασκευή κεντρικού τμήματος του φράχτη του Εύρου. Το θέμα φαίνεται να ξεκινά από αλλαγές της κήτης του ποταμού, που φαίνεται για φυσικούς λόγους, που φαίνεται να μεταβάλει τη συνοριογραμμή των δύο χωρών που ακολουθεί ο φράχτης. Έτσι, η τουρκική πλευρά διαμαρτύρονται ότι χάνονται μικρά τμήματα των τουρκικών εδαφών που περιέρχονται στην Ελλάδα. Μιλάμε για μηδαμινές εκτάσεις, για μερικές δεκάδες μέτρα, για λίγα στρέμματα κτλ. Ναι. Ο αρκετό μηνών, η γεωγραφική υπηρεσία στρατού, επειδή διέβλεπε ότι θα υπάρξει τέτοιο θέμα και υπάρχει τέτοιο θέμα, προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό αυτής της αποκλίνησης κατά πολύ λίγο οριογραμμής. Όμως αυτό δεν φαίνεται να έγινε δεκτό από την τουρκική πλευρά. Υπάρχει διαρκής εκκρεμότητα και τριβή με διαμαρτυρίες των Τούρκων, ενώ στα ελόγω σημεία όπου υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα τα έργα του φράχτη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όμως με απόφαση φαίνεται από αποφασισμένη ελληνική πλευρά για την κατασκευή του φράχτη σε όλο το μήκος του.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα ακόμη και μισό μέτρο να είναι. Υπάρχει ζήτημα κυριαρχίας. Η τουρκική πλευρά, τουλάχιστον τώρα αυτό μένει να το δούμε, αναμένεται να αντιδράσει επί του πεδίου που λέμε. Τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Προχωρούν στα διαδικαστικά θέματα με τις ανακοινώσεις τερματικές, κάποιες διαμαρτυρίες, συναντήσεις μέλη.
0: Σε διπλωματικό επίπεδο δηλαδή.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο. Θέματα που αφορούν και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί είναι και θέμα αστυνομίας και τουρκικής αστυνομίας, και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και πάει χθες ο κ. Χρυσοχοΐδης. Φαίνεται να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις, πότε δεν υπάρχουν αντιδράσεις, πότε υπάρχουν οι αντιδράσεις. Είναι μια εκκρεμότητα που είναι αρκετούς μήνες, τώρα φαίνεται να υπάρχει μια σχετική ένταση. Όμως και με την παρουσία του κ. Χρυσοχοΐδη φαίνεται να θέλει να πει ότι θα κατασκευαστεί ο φράχτης σε όλο το μήκος, ότι δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα περιμένουμε άλλο την τουρκική πλευρά. Θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η τριβή. Να δούμε τώρα τι διάσταση μπορεί να πάρει, γιατί έχει και διακυμάνσει σε σχέση με την ένταση. Πότε υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, πότε οπότε οι Τούρκοι φαίνονται πιο διαλλακτικοί, δεν ασχολούνται σε τέτοια ιδιαίτερα. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να συμβεί. Όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά πέρα από όλα τα άλλα έχουμε και το ζήτημα της θήκης του Εύρου. Πότε, γιατί είναι ένα θέμα ότι πότε χάνονται ελληνικά εδάφη, μικρά τμήματα και πότε και τουρκικά εδάφη. Αλλά είναι και τα ελληνικά που από την άλλη μεριά με την αλλαγή της θήκης μπορεί να χαθούν και να πάνε στην τουρκική πλευρά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ αποκαλυπτικό, γιατί αυτή η αντίδραση της Τουρκίας δεν ήταν γνωστή όλο το προηγούμενο διάστημα και όλες αυτές οι τουρκικές ενστάσεις που υπάρχουν για την κατασκευή, για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Βασίλης Λαμπρόπουλος, τον διαβάζετε στα Νέα το Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα.
0: Και από τα Νέα Σαββατοκύριακο πηγαίνω στην Καθημερινή, που και εκείνη στην πρώτη τη σελίδα έχει κάτι από Τουρκία, με τίτλο «Τουρκικά ντρόνς οργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα είχε ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, παρότι έχουν, αυτό το λέω εγώ, εδώ και από τη διακήρυξη των Αθηνών, δηλαδή και μετά το Δεκέμβριο του 2023, έχουν μειωθεί αισθητά οι τουρκικές παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά. Έχουμε μια σειρά από παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας από τουρκικά ντρόνς. Και αποκαλύπτει λοιπόν σήμερα η Καθημερινή ότι αυτά τα ντρόνς πετούν σε περιοχές που έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα η Τουρκία. Στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει το ζήτημα, διότι το προεδρικό διάταγμα της Τουρκίας που οριοθετεί τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομο με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα όσα προβλέπονται για τα θαλάσσια πάρκα, τις θαλάσσιες ζώνες και ούτω καθεξής, καθότι δεν περιορίζεται εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως κάναμε εμείς όταν ανακοινώσαμε τα θαλάσσια πάρκα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά εκτείνεται η οριοθέτηση των τουρκικών θαλασσίων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων σε ζώνες που ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη που δεν έχει οριοθετηθεί, αλλά κατά την ελληνική θέση είναι ελληνικές αυτές οι ζώνες. Και υπήρχαν και τα διαβήματα το προηγούμενο διάστημα από το Υπουργείο Εξωτερικών και για την παράνομη οριοθέτηση των θαλασσίων τουρκικών πάρκων, αλλά και για την κλιμάκωση της ρητορικής της Τουρκίας που επαναφέρει το θέμα των γκρίζων ζωνών. Νόμιζα ότι θα μου βάζετε το τραγουδάκι. Το βάλες? Α, δεν το άκουσα. Σεπτεμβρίου του 1986, στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards που πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles, οι Dire Straits κερδίζουν τα βραβεία Video of the Year και Best Group Video για το τραγούδι που σιγά σιγά μπαίνει στα ραδιοφωνά σας. Σας το μεταδίδουμε εμείς. Το κρατάω λίγος, δεν έχετε καταλάβει. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο νησί Μονσεράτ της Καραϊβικής, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ των Dire Straits που περιλαμβάνεται αυτή η τεράστια επιτυχία. Brothers in Arms ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχει, μάλλον σε αυτό το τραγούδι που ακούτε, συμμετέχει και ο Sting, που εκείνη την περίοδο ακολουθούσε solo καριέρα μετά τη διάλυση των Πολύς και κάνει τα φωνητικά του τραγουδιού. Money for Nothing, Dire Straits.

0: Money for Nothing, Dire Straits. Όπως σας έλεγα, στις 5 Σεπτεμβρίου του 1986 κερδίζουν τα βραβεία Video of the Year και Best Group Video. Μία ακόμη πληροφορία για το Sting, ο οποίος μετήχε όχι μόνο στα φωνητικά, αλλά συνεισέφερε και στους στίχους του τραγουδιού. Αχ, αυτά τα χρήματα. Ακούω, μάλλον τώρα σας πάω σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τα χρήματα και αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας χθες προχθές στη Νέα Μάκρη, όπου εντοπίστηκε ένα σκελετός μιας γυναίκας στα υπόγεια. Τα οστά ήταν τυλιγμένα σε νάιλον στο υπόγειο μονοκατοικίας στη Νέα Μάκρη εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Αν ζούσε ηλικιωμένη θα ήταν σήμερα 90 ετών. Συνελήφθη η κόρη της που φέρεται να μην είχε δηλώσει το θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της. Αυτό είναι μια πραγματικά κατάντια για την ελληνική κοινωνία. Το γεγονός ότι πεθαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μέχρι να φύγουν από αυτό το μάταιο κόσμο συντηρούσαν ουσιαστικά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση που πολλές φορές ακούμε στα δελτία ειδήσεων τέτοιου είδους ειδήσεις, ότι βρέθηκε κάποιος μετά από πάρα πολύ καιρό αφού ότι είχε πεθάνει κρυμμένος κάπου, βρέθηκαν τα οστά του, ο σκελετός τους, είχε αποκρυφτεί ο θάνατος, και ο λόγος είναι για να συνεχίζει να παίρνουν τη σύνταξη παιδιά, εγγόνια, συγγενείς, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μάθει να, ή δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς, δεν είχαν άλλη επιλογή, να συντηρούνται με την σύνταξη του μπαμπά, της μαμάς, του παππού ή της γιαγιάς, αλλά αποδήμησαν εις κύριον και τώρα αυτομάτως, άμα δηλωθεί ο θάνατος, σταματάει να υπάρχει και η καταβολή της σύνταξης. Φρικιαστικές ιστορίες, αλλά χαρακτηριστικές. Υπάρχει βέβαια και ένα ηθικό ζήτημα, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Υπάρχει ενδεχομένως όμως και κάποια πραγματική ανάγκη που αναγκάζονται άνθρωποι να το κάνουν αυτό, εξαπατώντας το κράτος. Τώρα για την υπόθεση της Νέας Μάκρης, από αυτά που έχω ακούσει, θα αφριστούν τα ποσά των συντάξεων που λάμβανε η κόρη ή όποιος, σε πάση περιπτώσει, τα λάμβανε για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν πεθαμένη ηλικιωμένη γυναίκα, και αν το άφρισμα των καταβληθήσεων συντάξεων υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, θα αντιμετωπίσουν την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104 και 6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. 211-016-1046, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6. Μας βρίσκετε όσοι κάνετε, στέλνετε μάλλον τα μηνύματά σας όσοι ακούτε ραδιόφωνο διαδικτυακώς, με mail στην διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Ένα μικρό διαφημιστικό και αμέσως αναλυτικό δελτίο, μάλλον αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μαρία Αλιφαντή.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Κώστας Κουκητέας ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Καφετζή και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Και να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση είναι στραμμένα τα βλέμματα για τα επόμενα 24 ώρα. Το βράδυ θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποδέκτες η μεσαία τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αισιόδοξος για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας δήλωσε εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλία του με δημοσιογράφους. «Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών, δήλωσε πως είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσει αν θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο. Εν τω μεταξύ, σε κλειό κινητοποιήσεων βρίσκεται σήμερα η πόλη της Θεσσαλονίκης, σε επιφυλακή περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. «Ο στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας», ανέφερε εχθές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Τραγωδία εχθές το βράδυ στην Κάσο, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες μία γυναίκα επισκέπτρια στο νησί έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Ο σύζυγός της διασώθηκε. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά από επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας φρουρός. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο Ινοποιείου στην Πάτρα. Σε συναγερμό οι αρχές στην Νότια Αλβανία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε εχθές το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και απειλεί κατοικημένες περιοχές. «Μίλησα με τον Ρώσο πρόεδρο, δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας με το βασικό θέμα του διημέρου που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι πολύ αναμενόμενες σήμερα ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ανακοινωθεί το βράδυ από τον Πρωθυπουργό και θα έχει βασικούς αποδέκτες στη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αισιόδοξος για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας, δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν ανησυχώ για το χειμώνα. Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εχθές ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το νοσοκομείο Παπανικολάου εξαγγέλλοντας παρεμβάσεις.
3: «Για μας είναι πάντα, νομίζω, μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης. Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή. Ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δικιά του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας, νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά, αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια».
2: Εν τω μεταξύ, σε κλειό κινητοποιήσεων θα βρίσκεται σήμερα η πόλη της Θεσσαλονίκης, σε επιφυλακή 3.500 αστυνομικοί, ενώ θα τεθούν και σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσης, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα», έπειτα από τουρκική παρεμβολή καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράκτη μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δημοτήχου. Το έργο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι παρεμβολές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην Κήτη του ποταμού αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα τη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Λόγω αντιδράσεων από την τουρκική πλευρά, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού προχώρησε προμηνών στον επαναπροσδιορισμό οριοθέτησης με δεδομένο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και η Ελλάδα έχανε μικρές εκτάσεις λίγων τετραγωνικών μέτρων. Ο νέος χάρτης εστάλει στην τουρκική πλευρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μήνα πριν οι Τούρκοι επανήλθαν λόγω της οριοθέτησης στην κατασκευή φράχτη στο συγκεκριμένο σημείο και ακολούθησε κύκλος επαφών με στελέχη της Κατεχάκη. Με υδάτινες αψίδες υποδέχτηκε η Κρήτη τη φρεγάτα Κίμων στο ναύσταθμο της Σούδας. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν εκτενείς αναφορές στην ηχηρή απάντηση που έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν και ζήτησε αποστρατιωτικοποίηση των νησιών για ακόμη μία φορά. Ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αναφέρθηκε στην επίσκεψη που έκανε στην Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, μια επίσκεψη την οποία είχαν αποκαλύψει τα νέα.
4: Η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτή με την Τουρκία. Εκείνα τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι θα πρέπει να αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης μόνον με βάση το διεθνές δίκαιο.
2: Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κάσο όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες μια γυναίκα επισκέπτρια στο νησί έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο σύζυγός της, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη είχε μόλις φτάσει στο νησί και πρόκειτο να παραμείνει 2 ημέρες. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και την ώρα του τροχαίου δυστυχήματος κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στα οποία θα διέμενε. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στο θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που έκανε κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας εχθές το απόγευμα. Ο άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης, παρά τις εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρχών, κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια, τη Χίο, την Ικαρία και τις Κυκλάδες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο εργοστασίου Ινοπίας στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτήν την ώρα οι δυνάμεις της ελέγχουν για πιθανές μικροαιστείες στο χώρο. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο στο Θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές και στη Νότια Αλβανία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Τις προσπάθειες κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Και στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Τόνισε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την αθλητική επικαιρότητα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Λευτέρη Αμπατζή και μας ενημερώνει.
5: Συγκλονιστική εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Βρυξέλλες με άλμαρτα 6-12 που αποτελεί ρεκόρ στη διοργάνωση, πήρε την πρώτη θέση και το πολυπόθητο διαμάντι στο επικοντό για πρώτη φορά στην καριέρα του. Δεν αγωνίστηκε ο Μόντο Ντουπλάντης που ένιωσε ενοχλήσεις πριν από το μεγάλο τελικό. Με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, ο Τζαμαϊκανός Τζέι Γκέιλ πήρε την πρώτη θέση στην τελευταία προσπάθεια στο μήκος, αφήνοντας τον Μίλτο Τεντόγλου στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με επίδοση 8-40. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαχτε 82-77 στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Κρήτη. Φουρνιέ με 19 πόντους και Ντόρσεϊ με 15, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους πρωταθλητές Ευρώπης που θα αντιμετωπίσουν αύριο στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα. Αποφασισμένος για το 3-3 ο Ολυμπιακός, με τον Κουστάβο Πουέρτα να κάνει ντεμπούτο, αντιμετωπίζει τον Βόλο στις 7 στο Πανθεσσαλικό. 2 ώρες αργότερα, στο δεύτερο παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Όλη η αγωνιστική δράση απόψε στην εκπομπή Mega News Sports στους 104,6 από τις 9 έως τα μεσάνυχτα.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενείς 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Αλατζάς.

0: Είναι δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Je me souviens quand j'étais petit à la maison. Le plus difficile, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il glaçait son vélo, déglaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, rien à voir. Allez!

0: Πολύ καλημέρα σας. Ξημερώνει Σάββατο, μάλλον έχει ξημερώσει Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς εδώ στην Καλυθέα, αριστερά όπως κατεβαίνει στη Συγκρού. Η υγρασία στο 54%. Μη με ξυπνάς από τις 6. Επιστροφή στα Ερτζιανά μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από 1,5 χρόνο, είχαμε να τα πούμε με όσους με γνωρίζετε από τις προηγούμενες ραδιοφωνικές μου διαδρομές. Για όσους τώρα δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Κώστας Αλατζάς, μη με ξυπνάς από τις 6. Θα είμαστε κάθε Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 9 μαζί και κάθε Κυριακή από τις 6 μέχρι τους 8. Ενημέρωση, πολιτική ανάλυση, θέματα της πόλης, πολιτιστικά δρόμενα, φυσικά καλή επιλεγμένη μουσική με τη βοήθεια του Νίκου Νικολακόπουλου, ποιηματάκια που το έχετε καταλάβει το προηγούμενο δίωρο ότι τα ενθέτουμε αρκετά συχνά στην πρωινή μας επικοινωνία, και με ό,τι άλλο συμβαίνει αυτή την ώρα στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, το Mega News, θα το μαθαίνετε. Σας έλεγα ότι το ραδιόφωνο είναι μοναδικό και ιδιαίτερο μέσο ενημέρωσης, είναι γοητευτικό, άμεσο, μπορείς να το παρακολουθείς και να κάνεις οτιδήποτε. Κανένα άλλο μέσο δεν σου δίνει αυτή την δυνατότητα. Είμαστε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Είμαστε στο Σαββατοκύριακο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό το διήμερο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την συμπρωτεύουσα. Περιμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο στις 8. Σας έλεγα νωρίτερα ότι θα κάνει έναν απολογισμό της επταετίας. Θα μας ανακοινώσει τα μέτρα που θα έχουν ένα κοινωνικό αποτύπωμα, όλα τα sites, και όπως μας έλεγε και νωρίτερα ο Άρης Ραβανός, θα ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, θα ανακοινώσει και ένα επίδομα της τάξεως των 400 ευρώ για συνταξιούχους και προφανώς και μάλλον για δημοσίους υπαλλήλους, και έχει και ένα μέτρο, ένα λαγό στο καπέλο του που θα τον εμφανίσει και το κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό. Την ίδια ώρα βέβαια που θα μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Βελίδιο, διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα βρίσκονται απ' έξω, διότι δεν θεωρούν ότι ζουν αυτό που περιέγραψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σουαρέ που διοργάνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Ηλέκτρα Παλάς με δημοσιογράφους. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας, εμφανίστηκε άκρος ρεαλιστής λέγοντας ότι αυτά που θα ανακοινώσει είναι όλα κοστολογημένα και εξαντλούν τα δημοσιονομικά, τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει ο προϋπολογισμός. Θα αναφερθεί στην προοπτική και στις νέες προκλήσεις εν ώψη του 2030, και εν πάση περιπτώσει ως πολιτικό στίγμα θα δώσει αυτό του ρεαλισμού έναντι του λαϊκισμού, διότι όψι λένε κάτι διαφορετικό για τον κύριο Μητσοτάκη είναι λαϊκιστές, μη κοστολογημένοι, ανεδαφικοί, και ότι αυτός κάνει αυτό που μπορεί να κάνει όποιος και αν ήταν στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή κατά τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο ο δρόμος του ρεαλισμού. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, έχει άλλη γνώμη.
1: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
2: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός του 2030.
3: Ορίστε προορισμό.
1: Ελλάδα 2030.
3: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
1: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
1: Άλλον, άλλον.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις.
1: Άλλο δρόμο δεν έχει.
3: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
1: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει.
0: Νομίζω ότι κανένας άλλος Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν τα έχει καταφέρει επικοινωνιακά όσο Δημήτρης Κουτσούμπας, και στα social media και στα TikTok. Αυτό είναι ένα βιντεάκι που ανήρτησε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος πριν από λίγες ημέρες στο TikTok. Και πραγματικά νομίζω ότι πολλοί συμφωνούν με αυτά που μόλις ακούσατε διαστόματος Κουτσούμπα, ασχέτως που είναι πολύ λιγότεροι εκείνοι που επιλέγουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ευχαριστώ θέρμα τον Δημήτρη Μανιάτη από την εφημερίδα Τα Νέα, τον πολύ καλό συνάδελφο και αναλυτή, που μου κάνει την τιμή σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, Mega News στους 104,6, να είναι αυτό το πρωινό μαζί μου. Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλές εκπομπές, καλή αρχή, καλή νέα διαδρομή στο GPS του καινούριο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λες, πώς τα βλέπεις, πριν μας πεις μερικά ενδιαφέροντα θέματα που έχουν σήμερα Τα Νέα στο Σαββατοκύριακο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός απόψε και θα εξαγγείλει, θα μπορέσουν να αλλάξουν το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία, που είναι κατά γενική ομολογία ένα κλίμα δυσαρέσκειας για την καθημερινότητα που καταγράφεται σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε ποσοστό που αγγίζει και ξεπερνά πολλές φορές το 70%, ανεξαρτήτως τι δηλώνουν τώρα στην πρόθεση ψήφου και διάφορα τέτοια. Στα ποιοτικά ερωτήματα, όλοι τουλάχιστον 70% πιστεύουν ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο και εν πάση περιπτώσει ότι το ζήτημα της ακρίβειας έχει μετατραπεί σε μία μάστιγα για την ελληνική κοινωνία.
4: Ναι, κοίταξε να δεις. Προσωπικά νομίζω ότι αυτό που λέγεται μεταβολή κλίματος και προεκλογικών συμπεριφορών δεν συναρτάται απλώς και μόνον από μια αποσπασματική παράθεση μέτρων, ακόμη και αν αυτή μπορεί να είναι σε θετική βάση. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι θα ακούσουμε και μέτρα τα οποία θα αμβλύνουν όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, έτσι. Καταρχάς δηλαδή και πάνω απ' όλα την αγοραστική δύναμη, τον τρόπο που ζει ο Έλληνας, την καθημερινότητά του. Αυτό που λέγεται μεταβολή συμπεριφοράς και μεταβολή πρόθεσης και μεταβολή κλίματος, νομίζω πως περισσότερο έχει να κάνει με ένα στρατηγικό βάθος που πρέπει να έχουν οι πολιτικές δυνάμεις, το οποίο είναι πέραν και μακριά από κάθε φορά από τη ΔΕΘ. Δεν είναι τυχαίο ότι ιστορικά η ΔΕΘ μπορεί να, με εντυπωσιακό τρόπο, αρκετές φορές να άφησε ή να συμπύκνωσε ρητορικές ή ακόμη να άφησε και σλόγγαν ή και πολιτικά γεγονότα να έχει παράξει. Αλλά σε πολύ πολύ λίγες περιπτώσεις έως και σπάνιες μετέβαλε ένα κλίμα το οποίο είχε διαμορφωθεί στην κοινωνία. Αυτό το δεύτερο, νομίζω Κώστα, και θα συμφωνήσουμε σε αυτό, είναι για να γίνει, για να υπάρξει, θέλει πιο ένα άλλο στρατηγικό βάθος, μια άλλη δοσολογία πολιτικών. Δεν αρκεί μια αποσπασματικότητα δηλαδή. Επίσης θεωρώ λίγο τι άχαρο να έχουμε φτάσει περίπου στο 27 και να συζητάμε για το διαγωνισμό των προγραμμάτων. Για το αν είναι κοστολογημένα, αν μπορούν να γίνουν, αν δεν μπορούν να γίνουν, να κοστολογεί μια πολιτική δύναμη την άλλη, προσπαθώντας ακριβώς να της προσδώσει στοιχεία αναξιοπιστίας. Περισσότερο θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και από το βήμα της ΔΕΘ να βλέπαμε και να ακούγαμε πιο συνολικά πολιτικά σχέδια για τη χώρα, με γεωπολιτικές αναφορές που είναι για το πεδίο σου. Δηλαδή, εμένα θα με ενδιέφερε και από τον Τσίπρα και από τον Μητσοτάκη να ακούσω πώς αντιλαμβάνονται τη χώρα για την επόμενη τετραετία στο νέο γεωπολιτικό πεδίο, το οποίο είναι παντελώς καινούριο, επισφαλές, ταραγμένο. Έχουμε επισκέψεις της ΜΙΤ, έχουμε την Αίγυπτο, έχουμε πράγματα τα οποία είναι εντελώς καινούρια και μπαίνουν ζητήματα και υπαρξιακά για τη χώρα πια. Δεν είναι μόνο δηλαδή αν το 300 θα είναι 500, αν το 500 θα επιδοτεί το νοικοκυριό και όλα αυτά, είναι και λίγο πιο βαθιά τα θέματα. Οι πολιτικές δυνάμεις έχουν αυτή την υποχρέωση, νομίζω.
0: Έχουν το καθήκον.
4: Σε πρώτη φάση αυτό το σκεπτικό.
0: Καθήκον κανονικά θα έπρεπε να αποτελεί.
4: Ακριβώς.
0: Αλλά δυστυχώς περιορίζονται σε μια επικοινωνιακή διαχείριση, θα έλεγα, και όχι σε μια πολιτική ουσίας που να αγγίζουν και αυτά τα ζητήματα που είπες για το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, αλλά και γενικότερα για το ποιο είναι το όραμα γύρω από την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας, γύρω από την παιδεία, γύρω από το κοινωνικό κράτος. Απουσιάζουν αυτά και περισσότερο ασχολούμαστε αν τα 7,5 του Τσίπρα είναι 7,5 και δεν είναι 13, γιατί πήγε πρώτος ο Τσίπρας παραβιάζοντας, ας πούμε, το πρωτόκολλο εντός εισαγωγικών και διάφορα τέτοια ζητήματα. Δημήτρη, τα νέα Σαββατοκύριακο, το είπες και πριν, το ανέφερες και είχα και το Βασίλη Λαμπρόπουλο που μας μετέφερε το ρεπορτάζ για αυτή την αποκλειστική είδηση που έχουν στα πρωτοσέλιδό τους σήμερα τα νέα για τις ενστάσεις που διατυπώνει η Άγκυρα για την επέκταση του φράχτη που σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει στον Εύρο. Υπάρχουν όμως και άλλα ενδιαφέροντα θέματα στο σημερινό φύλλο των νέων.
4: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κοίτα, καταρχάς να πω κάτι για τα νέα αυτή τη βδομάδα, το οποίο γενικά έχει μια σημασία να το σημειώσουμε, όχι επειδή δουλεύουμε στο μαγαζί, ναι, αλλά επειδή καμιά φορά αυτό που λέμε καλή δημοσιογραφία πρέπει να αποτιμάται. Να αποτιμάται με αλφαγιώτα. Πρώτον, είχαμε δύο αποκλειστικές ειδήσεις, οι οποίες όχι απλώς δεν διαψεύθηκαν, αλλά πολλαπλασίασαν μια σειρά, ας πούμε, η μία πολλαπλασίασε μια σειρά ερωτημάτων. Η δεύτερη κατεγράφει πρώτη φορά στα νέα. Η πρώτη είναι η επίσκεψη του Καλίν, το που τα έλεγες νωρίτερα, στην Αθήνα. Η μυστική επίσκεψη, η οποία βγήκε από την εφημερίδα. Το δεύτερο είναι αυτό που βγάλει η Ελένη Ευαγγελοδήμου για την επίσκεψη την Τρίτη του Μητσοτάκη. Σωστή επίσκεψη, να πούμε.
0: Στο Έλενα Μέιν.
4: Και συνάντηση, ακριβώς, συνάντησή του με τον κύριο Σίση σε ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο σημείο, χρονικό, όπως πολύ καλά ξέρεις από το ρεπορτάζ σου, για την Αίγυπτο, την οποία την προσετερίζεται η Άγκυρα για την υποτιθέμενη αυτή συμφωνία της Μέκας. Την Αίγυπτο με την οποία έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς σε εισαγωγικά θετικούς ή αρνητικούς, αλλά πέρα της ΑΟΣ είναι μια χώρα η οποία εμείς προσπαθούμε και σωστά να έχουμε μια σταθερή σχέση και λόγω μεταναστευτικού και πολιτισμικά και όχι μόνον. Άρα έχουμε δύο ειδήσεις αυτή την εβδομάδα που βγάλαν τα νέα, οι οποίες όχι απλώς δεν διαψεύτηκαν, τουλάχιστον η πρώτη βέβαια, με την επίσκεψη του κυρίου Καλίν στην Αθήνα για θέματα τρομοκρατίας.
0: Επιβεβαιώθηκε και από το Πρακτορείο Ανατολού.
4: Ακριβώς. Έχουμε μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη, που επίσης δεν την είχε κάποιο άλλο μέσο.
0: Βεβαίως.
4: Την επίσκεψη Μητσοτάκη την Τρίτη μετά τη ΔΕΘ στην Αίγυπτο. Λοιπόν, κρατούμε αυτά τα δύο. Το τρίτο είναι αυτό που αναδεικνύεις, επίσης του Βασίλη, το θέμα του και του Βασίλη του Λαμπρόπουλου, η ιστορία με τον Εύρο, τα προσκόμματα που θέτει Άγκυρα. Έτσι, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και μια διάσταση, ειδικά τώρα, εν ώψη και της νομοθέτησης της υποτιθέμενης αυτής φερόμενης γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα, και ένα πλέγμα πραγμάτων, και βλέπουμε μια αλληλουχία στη στρατηγική της Άγκυρας, η οποία οφείλει να μας ανησυχεί, αλλά όχι σε καμία περίπτωση και να μας καθιστά επισφαλής έναντι της αυτής νέας στάσης της. Εγώ θα ξεχώριζα και άλλα θέματα στο σημερινό φύλλο του θεωρώ πολύ πλήρες φύλλο αυτό των νέων του Σαββατοκυριακού γενικότερα, γιατί συνδυάζει και συγκεράζει, κάνει αυτό το συγκερασμό πολιτικών θεμάτων, όπως είναι από τα αποκλειστικά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων.
0: Είναι και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
4: Ακριβώς. Φτιάξαμε ένα θέμα, ας πούμε, πάνω σε αυτό, δηλαδή που πάντα έχει μια σημασία τα πρόσωπα. Ποιοι πάνε πού, πώς πάνε πού, και ειδικά τώρα που έχουμε και ένα πιθανό σχήμα Σαμαρά, που και εκεί θα κατευθυνθεί ένα κομμάτι προσώπων. Και τα πρόσωπα καμιά φορά καταγράφουν και εικονογραφούν ανθρωπογεωγραφίες μέσα στις περιφέρειες γεωγραφικές της χώρας, τάσεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή κατεβαίνει ο Βαγγέλης και ο Τάκης, ξέρω εγώ, με τον Τσίπρα ή με τον Μητσοτάκη, είναι και συνολικότερες μετακινήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Και βέβαια η ιστορία και. Επειδή είχε ανοίξει αυτή η κουβέντα, Κώστα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα, είναι μόνιμη αυτή η κουβέντα, αλλά τώρα έχει λίγο ανακοινηθεί περισσότερο. Και υπάρχει αυτό το παράδειγμα εκεί, το αν μπορούμε, να το πω πολύ απλά για τον κόσμο του Mega Radio, δηλαδή αν μπορούμε να δανειστούμε για λίγο με αντίστοιχα παραδείγματα, με την ταπεισερή του Ματιέ, για παράδειγμα, που είναι αυτή η ιστορία που οι Γάλλοι έχουν δανείσει για λίγο στο Βρετανικό Μουσείο, αυτή την περίφημη ταπεισερή, που βέβαια δεν έχει σχέση με τα γλυπτά. Ότι ακριβώς είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν πρέπει ακριβώς να μπαίνει σε μια σύγκριση. Επίσης ένα ωραίο ρεπορτάζ.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί τα υπόλοιπα να τα πάρουν, να τα δουν, μπορούν να τα δουν οι αναγνώστες.
4: Έτσι,
0: ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για το πολιτικό σου σχόλιο και για τις ευχές σου. Αντεύχομαι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Mega News στους 104,6. Ένα μικρό διαφημιστικό break και τίτλοι ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8.30 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλείδωσαν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να στρέφει το βλέμμα στις επερχόμενες κάλπες. Το βράδυ αναμένεται να ανακοινωθεί πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποδέκτες η μεσαία τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Σε κλοίο κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται, όπως όλα δείχνουν, και στον Εύρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, έπειτα από τουρκική παρεμβολή, καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράκτη μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δημοτήχου. Τραγωδία χθες το βράδυ στην Κάσο, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες μία γυναίκα επισκέπτρια στο νησί έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Διασώθηκε ο σύζυγός της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας φρουρός. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε τα ξημερώματα η φωτιά που ξέσπασε στην Πάτρα σε ιστορικό οινοποιείο. Η εικόνα της φωτιάς είναι πλέον βελτιωμένη, δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, σε Κρήτη, σε Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο δάσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Για την πυρκαγιά, εχθές το απόγευμα στην Ανάβησο, συνελήφθη 38χρονη. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από μηχανική βλάβη και φωτιά στο αυτοκίνητό της, που γρήγορα επεκτάθηκε στην περιοχή, κάνοντας τάχτη 2 στρέμματα γης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
5: Mega News 104,6. Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασό Κελάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Η ακροδεξιά αντεπόρτας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Αποστολή Τα Νέα στο Νεπάλ. Άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Μαζί περιοδικό Βαβούρα. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο. ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.
7: το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου, Βίλιαμ και Χάρι, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Ντεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
0: Αυτός που βγάζει αυτούς τους ήχους είναι ο Prince Roger Nelson. Ευρύτερα γνωστός ως Prince. Και σαν σήμερα στις 5 Σεπτεμβρίου του 1992 γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος τραγουδιστής της Αμερικής, καθώς υπογράφει με τη Warner Bros. Συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Cream. Mega News 104 και 6.

Πρέσβης πέθανε από υπερβολική δόση οπιοδών αναλγητικών φαρμάκων στο σπίτι του στις 21 Απριλίου του 2016 σε ηλικία 57 ετών, πάρα πολύ νέος και νομίζω μοναδικός όχι μόνο στο είδος του αλλά και σαν καλλιτεχνική φυσιογνωμία, εκεντρικός, φανταχτερή σκηνική παρουσία. Και βέβαια αυτό που τον έκανε μοναδικό ήταν η ικανότητά του να παίζει ποικίλα μουσικά όργανα. Μάλιστα στους πρώτους δίσκους που είχε βγάλει έπαιζε ο ίδιος όλα τα μουσικά όργανα. Μην με ξυπνάς από τις 6, Mega News στους 104.6. Πολύ καλημέρα σας, σας εύχομαι ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. 211-016-1046 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Μανιάτη για το γεωπολιτικό περιβάλλον αστάθειας στο οποίο βρισκόμαστε, ειδικά εδώ στην μεγάλη μας γειτονιά, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Υπάρχει και μία, θα έλεγα, κλιμάκωση της ρητορικής, της τουρκικής ρητορικής, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από γεγονότα που έχουν να κάνουν με νέες συμμαχίες και νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται μέσα στα γεγονότα του πολέμου του Ιράν και στην κατάσταση αναταραχής που επικρατεί στην Μέση Ανατολή γενικότερα. Και μας λέγαμε πριν

0: διοργανώνει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Σίση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις, αλλά και η πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑ, που είναι ένα σχήμα περιφερειακό που, στο οποίο έχει μπει η Τουρκία και ουσιαστικά παρουσιάζεται ως αντίβαρο στα περιφερειακά σχήματα των συμμαχιών που έχει κάνει η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ ή με την Αίγυπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που ξύπνησε αυτό το Σάββατο το πρωί να μας δώσει έτσι τα δικά του, τις δικές του εκτιμήσεις και να μας κάνει και το δικό του σχόλιο και τη σηματοδοτεί. Πέρα, είναι μια αφορμή για μια ακόμη συνάντηση του Σίση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ή εν ώψη αυτών που έρχονται εντείνει τις διπλωματικές κινήσεις η Αθήνα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Λατζά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, να πω ότι η περιοχή, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται σε κίνηση. Και αυτό οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ δεν παίζουν ή δεν θέλουν να παίξουν το ρόλο που έπαιζαν κάποτε, δηλαδή του βασικού εγγυητή της σταθερότητας. Δηλαδή άλλες εποχές μπορεί να είχαμε συγκρούσεις έτσι, αλλά, και πολέμους ακόμα, αλλά η βασική φυσιογνωμία της περιοχής δεν άλλαζε. Έτσι, όλοι οι παράγοντες, όλοι οι ηθαγενείς, να το πούμε έτσι, ήξεραν ότι η Άγκυρα, η Αμερικανική Άγκυρα ήταν εκεί. Τώρα αυτό δεν το πιστεύουν πολύ. Η Αμερικανική αξιοπιστία έχει κλονιστεί, οπότε όλοι κινούνται για να εξασφαλίσουν, να κατοχυρώσουν τη θέση τους με διάφορα σχήματα. Και η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή την ανασφάλεια που νιώθουν κυρίως η Σαουδική Αραβία και, αν θέλετε, για την αξιοπιστία της αμερικανικής εγγύησης στην περιοχή. Αυτή ως μια φετηριακή παρατήρηση. Τώρα, η Ελλάδα έχει διευρύνει, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τη διπλωματική της παρουσία σε βαθμό που δεν είχαμε δει, δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Και μια πολύ κρίσιμη σχέση είναι αυτή με την Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη, μπορούμε να, δεν χρειάζεται να πει κανείς πολλά, αρκεί να σκεφτεί ότι ήταν η οριοθέτηση, η συμφωνία οριοθέτηση με την Αίγυπτο, που στην ουσία έπληξε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τώρα, επειδή όμως η περιοχή κινείται συνεχώς, είναι δυναμικό το περιβάλλον, δεν μπορεί κανείς εύκολα να κάνει προβλέψεις για το μέλλον, οι σχέσεις αυτές, να το πω έτσι, χρειάζονται συνεχώς μασάζ για να μην ατροφήσουν. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας και, αν θέλετε, της δέσμευσης των Αιγυπτίων απέναντί μας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να θυμίζουμε συνεχώς και να στέλνονται μηνύματα του πόσο στενή είναι η συνεργασία της Ελλάδος με την Αίγυπτο.
0: Ή με το Ισραήλ που είναι...
1: Με το Ισραήλ βεβαίως είναι σε άλλο επίπεδο, σε τελείως άλλο επίπεδο.
0: Να σας ρωτήσω λίγο κάτι λίγο πιο πονηρά και λίγο πιο καχύποπτα υποψιασμένα, αν θέλετε. Επειδή ακούμε διαρκώς από όλα τα κυβερνητικά στελέχη και από τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και από άλλους, ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα γίνει κανονικά. Εγώ έκανα μία σκέψη και τη μοιράζομαι στον αέρα μαζί σας. Μήπως όλες αυτές οι επαφές που γίνονται και τώρα με την Αίγυπτο, υπάρχει μια διαρκής επικοινωνία ούτως ή άλλως με το Ισραήλ, σε άλλο επίπεδο η σχέση, έχουν να κάνουν γιατί όντως θα ξεκινήσουν οι εργασίες παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου?
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα τέτοιο ζήτημα δεν θα είναι στην ατζέντα της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο.

0: Δεν σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η Αίγυπτος θα τοποθετηθεί, αν θέλετε, ξεκάθαρα υπέρ της Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι η Αίγυπτος να κρατήσει στη χειρότερη περίπτωση μια αν θέλετε ευμενή ή ευνοϊκή, καλύτερα για μας, ουδετερότητα. Δεν περιμένουμε δηλαδή αντίδραση στο πεδίο ή σκληρή διπλωματική αντίδραση της Αιγύπτου απέναντι στην Τουρκία, σε περίπτωση που η Τουρκία αντιδράσει. Νομίζω ότι, αλλά αυτό που περιμένουμε είναι ότι οι χώρες γενικά της Ανατολικής Μεσογείου θα σταθούν απέναντι στο ζήτημα με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος εν πάση περιπτώσει θα κάνει την διπλωματική ζωή της Άγκυρας λίγο πιο δύσκολη. Τώρα μην με ρωτήσετε να εξειδικεύσω πώς και τι, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Θα μπορούσε να συμβεί με την Αίγυπτο, επειδή τους τελευταίους μήνες έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις με την Άγκυρα, έτσι να σταλεί ένα μήνυμα ότι εν πάση περιπτώσει οι κινήσεις της Τουρκίας εγκυμονούν και δίνουν, κάπως έτσι. Αλλά νομίζω ότι συνολικά υποψιάζομαι ότι η απόφαση της Αθήνας να επαναλάβει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία με το καλώδιο είναι ανεξάρτητη από την στάση των χωρών της περιοχής, ναι, και των Αιγυπτίων πιο συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα. Έτσι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε
0: Καλή Χαλή. Σας ημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Total Eclipse, Klaus Nomi στο Mega News 104,6, ιδιαίτερος. Μοναδικός, σε σύλληψη, σε φωνή, ο Klaus Nomi. 2-11-016-1046, ο τηλεφωνικός αριθμός σε επικοινωνία. Στα μηνύματα σας σε Viber και WhatsApp τα στέλνετε στο 698-104-1046 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω email στη διεύθυνση studio papaki meganews1046 monokomato.gr. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένο και μάλλον μονοπολί, το μονοπολί, η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια έκθεση η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει συνδεθεί με τις πολιτικές εξαγγελίες και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε το τι θα πει ο Πρωθυπουργός που κρατάει το πρωτοφόλι σε ό,τι αφορά το οικονομικό πακέτο, να δούμε πώς θα τοποθετηθούν στη συνέχεια οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Και υπάρχει και ένα ερώτημα αν όλο αυτό το ενδιαφέρον και τον τόρο και ο τόρος που γίνεται γύρω από τις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μπορεί να αλλάξει τα δημοσκοπικά δεδομένα για όλα τα κόμματα, το κυβερνών, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και τα υπό τα νέα κόμματα όπως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ή των υποσύσταση κομμάτων όπως το κόμμα που περιμένουμε από τον Αντώνη Σαμαρά. Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, είναι διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος της MRB, να βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας, να μας δώσει μια πρώτη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών μπορούν να αλλάξουν τις τάσεις δημοσκοπικά του εκλογικού σώματος. Καλημέρα σας κύριε Μαύρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και εύχομαι καλές επιτυχίες στην προσπάθεια του Μέγκα ραδιοφωνικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Τι λέτε, εσείς που μετράτε διαρκώς.
1: Η ΔΕΘ και το μετράμε και χρόνια τώρα, πάντα αφήνει ένα λιθαράκι. Δεν περνάει απαρατήρητη, όπως και να το κάνουμε. Και είναι, αν θέλετε, ένα μεγάλο παζάρι μέτρων μόνο και μόνο για να ελέγξει ο πολίτης εάν έχουν στη φαρέτρα τους τα κόμματα κάτι να πούν. Και σε επίπεδο μέτρων και σε επίπεδο λογικής διακυβέρνησης της χώρας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα διακυβεύματα της φετινής ΔΕΘ είναι δύο λέξεις οι οποίες πρέπει να κρατηθούν και θα δείτε ότι πάνω εκεί θα γίνει όλη η συζήτηση. Η μία λέξη είναι κοστολόγηση και η δεύτερη λέξη είναι γιατί μόνο αυτό το, δεν είναι λέξη, είναι έννοια, γιατί μόνο αυτό το ποσό από το υπερπλεώνασμα. Και τα δύο δεν απαντιούνται εύκολα ή δεν έχουν απαντηθεί μέχρι τώρα, αρχίζοντας από την κοστολόγηση, διότι ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ο ένας λέει εγώ κοστολογώ τα μέτρα μου ότι είναι στα 7 δις και με αν φύγουν από μέσα οι φόροι, δεν ξέρω και εγώ τι είναι, 5. Μάλλον αυτά που εγώ θα ξοδέψω είναι 5, γιατί τα άλλα θα είναι υποκινούμενα από το πώς θα διαμορφώσω την αγορά. Και βγαίνει ο άλλος και λέει δεν είναι 5 ή 7, είναι 13.
0: 13, ναι.
1: Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Ο πολίτης δηλαδή δεν έχει τα μέσα να ελέγξει τι από όλα ισχύει.
0: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, πώς λέγεται αυτός το όργανο.
1: Οργανισμός,
0: ναι, ο φορέας. Μπορεί να το ελέγξει και αξιόπιστα, διότι είναι, είναι ένας οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι από τη στιγμή που υπάγεται στο Υπουργείο ελέγχεται και από την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Ακριβώς εκεί μπαίνουν οι αμφιβολίες, διότι ο Έλληνας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει σαν κεντρικό μότο από την εποχή του Κρόνου, του Δία και της ελληνικής μυθολογίας του σκεπτικού ότι το τυρί το βλέπω, τη φάκα δεν βλέπω. Και είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν προλαβαίνουμε να την ανοίξουμε τώρα. Πιστεύω ότι μιλώντας στο εξής θα αναπτύξουμε και άλλα πράγματα σχετικά με το ποιος είναι ο Έλληνας μέσα από τις δημοσκοπίες και τις έρευνες. Λοιπόν, άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση θα αρχίσουμε πάλι. Ναι, αλλά είναι δικός σου ο διαιτητής, είναι πιασμένος δηλαδή ο διαιτητής με όρους ποδοσφαιρικούς. Και ο άλλος θα λέει, μα είναι ο επίσημος κρατικός φορέας, ο οποίος μόνο αυτός μπορεί αξιόπιστα να μας πει.
0: Αν αυτά επιβεβαιωθούν τώρα που λέτε, τότε κακώς μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση του κοστολογημένου, θα έλεγα εγώ, από τη στιγμή που υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας, τουλάχιστον στην αντίληψη της κοινής γνώμης.
1: Θα σας πω όμως το εξής, ότι επειδή είναι έτσι τα πράγματα, αν δεν βγει ένα κόμμα να πει, εγώ αν ήμουν στη θέση την κυβερνητική θα έκανα αυτά, είναι απογοήτευση, διότι ο κόσμος θέλει λουμίδια, λαμπιόνια, το λέω με την κακή πλευρά του όρου, αλλά για να μπορέσει να τα μετατρέψει σε ουσιαστικές λύσεις την καθημερινότητά του, η οποία είναι αρκετά βεβαρημένη και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εάν δεν τα πεις λοιπόν αυτά, έστω και αν υπάρχουν αμφισβητήσεις όσον αφορά την κοστολόγηση, που δεν τον ενδιαφέρει τον Έλληνα, θα σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περάσει από πάρα πολλές εκφράσεις του τύπου «λεφτά υπάρχουν», που υπόθηκε λίγο πριν μπούμε στα μνημόνια, μετά είχαν ακουστεί τα μοίρια όσα το 2015, όπου μετά αρχίσαμε να τα αναμασάμε, και πάει λέγοντας όλη αυτή η ιστορία. Άρα μας αρέσει να ακούμε λίγο μεγαλύτερα πράγματα, γιατί μπαίνουμε στη λογική του «μα έστω και 10% να κάνει από αυτά που λέει, πάλι καλά θα είναι». Για μένα το δύσκολο κομμάτι είναι η ιστορία του υπερπλεονάσματος, διότι έχει επικρατήσει και μία λέξη που είναι κακιά.
0: Το υπερπλεόνασμα λέτε τώρα.
1: Το υπερπλεόνασμα, δεν είναι μόνο πλεόνασμα δηλαδή, είναι υπερπλεόνασμα. Και εκεί ο Έλληνας δεν έχει πιστεί ακόμα, γιατί δεν μπορούμε να το δώσουμε όλο, βρε αδερφέ.
0: Ναι.
1: Αφού είναι υπερπλεόνασμα.
0: Δεν πήγε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι έτσι αποπληρώνουμε πρόωρα και μειώνουμε το χρέος,
1: ναι,
0: και οπότε θα υπάρχει φτηνό χρήμα και ανάπτυξη και όλα αυτά, δεν πήθη.
1: Όχι, δεν πείθει. Γιατί υπάρχουν κάποιες ηλικίες και δεν είναι οι μεγάλες που είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ηλικίες 60 και πάνω ή 65 και πάνω, ή οι πολύ μικρές που συνήθως χάνονται για κόμματα της κέντρο-δεξιάς, να το πω έτσι, ευκολότερα, είναι οι ηλικίες 40-55. Εκεί λοιπόν οι ηλικίες αυτές, όταν ακούνε αυτό το πράγμα, είναι σαν να τους λες, κοίτα, θα κάνεις πάλι την ψυχή σου πέτρα, για να μην πω τίποτα άλλο, για να μπορούν τα παιδιά σου να μην χρεωθούν βάρη και χρέη. Μόνο που αυτή η γενιά ακούει συνεχώς εκφράσεις αυτού του τύπου από τα μνημόνια και μετά, και ξαφνικά αγανακτεί και λέει, μα ψυχραιμία παιδιά, διότι εγώ δηλαδή δεν θα ζήσω ποτέ, διότι αυτές οι ηλικίες έχουν ικανό παρελθόν για να έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις και κοντό μέλλον για να μπορέσουν να τις επιλύσουν, να ανταποκριθούν. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα αδιέξοδο στην ψυχή αυτής της γενιάς, που αυτό δεν αντέχεται. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πεις, έλα να μην χρεώσουμε τα παιδιά μας κι άλλα. Ναι παιδιά, αλλά θέλω κι εγώ να ζήσω. Επίσης, ελπίζω η γραμμή να είναι στον αέρα, γιατί ακούω ησυχία.
0: Ναι, ναι, όχι, εγώ σας ακούω πολύ προσεκτικά και νομίζω και όσοι μας ακούνε το ίδιο κάνουνε.
1: Μπράβο. Αυτό το οποίο επίσης συμβαίνει είναι ότι έχουν προσομοιώσει απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα σε σχέση με ένα δάνειο σε μια τράπεζα. Ξέρετε πολλούς να έχουν, ακόμα και αν έχουν κάποια παραπανήσια χρήματα, να πηγαίνουν να τα δίνουν προκαταβολικά στην τράπεζα για να ξοφλήσουν κάποιες δόσεις, γιατί θα μειωθεί ο τόκος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ωραίος ο παραλληλισμός που κάνατε. Και...
1: δηλαδή δεν μπορεί, δεν πάει το,
0: δεν πάει το
1: μυαλό του.
0: Δεν πάει το μυαλό του. Σας ευχαριστώ.
1: Άρα λοιπόν εκεί θέλει διαχείριση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα, πιστεύω, την ευκαιρία να πούμε και μόλις βγουν και οι επόμενες μετρήσεις. Αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί τώρα θα μπούμε σε μια περίοδο έντονων δημοσκοπήσεων, αρκετών δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, γιατί υπάρχει διάθεση να μετριέται.
0: Ακριβώς.
1: Πριν μιλήσει κάποιος, μετά που θα μιλήσει κάποιος. Και μιλάνε πολλοί και θα έχουμε σκαμπανεβάσματα. Τώρα μίλησε αυτός, βελτιώθηκε. Μετά μίλησε ο άλλος, βελτιώθηκε ο άλλος. Και δεν βγάζει συμπέρασμα. Εν τέλει, οι δημοσκοπήσεις που θα μετρήσουν θα είναι αυτές που θα υλοποιηθούν αφού μιλήσουν όλοι. Έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, διευθυντής της MRB. Ο Ιρλανδός Βαν Μόρισον θα μας πει έτσι δύο λογάκια. Baby please don't go, εμείς πρέπει να φύγουμε όμως, διότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής επικοινωνίας. Μην με ξυπνάς από τις 6. Επαναλαμβάνω, θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 6 μέχρι τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 6 μέχρι τις 8. Ευχαριστώ θερμά την Κατερίνα Τσουκαλά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Κώστα Κουγιτέα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Καφετζή που είχε το συντονισμό αυτό το πρωινό. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Mega News στους 104.6. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλιφαντή. Και αμέσως μετά η Μυρτό Λιαλιούτη και η Ελένη Ευαγγελοδήμου. Με το αποκλειστικό ρεπορτάζ που είχαν χθες τα νέα για το επικείμενο ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο την ερχόμενη Τρίτη. Πολύ καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλειστή παραμένει από νωρίς το πρωί η λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Με έναν οδικό χάρτη μόνιμων ελαφρύνσεων σε βάθος τετραετίας, η σταδιακή εφαρμογή των οποίων ξεκινά το Νοέμβριο του 2026, προσέρχεται το απόγευμα στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους εχθές το βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας. «Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για τα σχολικά βιβλία, έκανε λόγο για ανοησίες, απευθύνοντας έκκληση για σοβαρότητα. Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών, δήλωσε ότι είναι ακόμη νωρίς να αποφασίσει αν θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Μάιο. Εν τω μεταξύ, σε κλειό κινητοποιήσεων θα βρεθεί σήμερα η πόλη της Θεσσαλονίκης με 3.500 αστυνομικούς να είναι σε επιφυλακή. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις αυτό το Σαββατοκύριακο και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. «Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα», έπειτα από τουρκική παρεμβολή καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράχτη, μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δημοτίχου. Το έργο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι παρεμβολές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην Κήτη του ποταμού αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα τη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Λόγω των αντιδράσεων από την τουρκική πλευρά, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού προχώρησε προμηνών στον επαναπροσδιορισμό οριοθέτησης με δεδομένο τις ορισμένες περιπτώσεις και η Ελλάδα είχαν μικρές εκτάσεις λίγων τετραγωνικών μέτρων. Ο νέος χάρτης εστάλει στην τουρκική πλευρά και σύμφωνα με πληροφορίες ένα μήνα πριν οι Τούρκοι επανήλθαν λόγω της οριοθέτησης στην κατασκευή φράχτη στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ ακολούθησε κύκλος επαφών με στελέχη της Κατεχάκη. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κάσο όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες μια γυναίκα επισκέπτρια στο νησί έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο σύζυγός της, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη είχε μόλις φτάσει στο νησί και πρόκειται να παραμείνει για 2 ημέρες με τον σύζυγό της. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που έκανε χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν ο άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο δράστης παρά τις εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρχών, κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο μεγάλου εργοστασίου Ινοπία στην Πάτρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτήν την ώρα οι δυνάμεις ελέγχουν για πιθανές μικροαιστείες στο χώρο. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο δάσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Ανάβυσσο συνελήφθη 38χρονη. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από μηχανική βλάβη και φωτιά στο αυτοκίνητό της που γρήγορα επεκτάθηκε στην περιοχή, κάνοντας τάχτη 2 στρέμματα γης. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές στην Νότια Αλβανία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ κοντά στη Χιμάρα, έλαβε γρήγορα διαστάσεις και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ανέφερε επίσης ότι οι 2 ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στίβ Ουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά πήρε την πρώτη θέση και το διαμάντι για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ παράλληλα πήρε το ρεκόρ αγών από τον Ντουμπλάντης. Ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν δεν συμμετείχε λόγω τραυματισμού. Στο τελευταίο άλμα έχασε την πρωτιά ο Μίλτος Τεντόγλου από τον Γκέιλ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Ακολουθούν Μυρτώ Λαλιούτη και Ελένη Ευαγγελοδήμου.
2: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
5: Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασό Κελάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Η ακροδεξιά αντεπόρτας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Αποστολή τα νέα στο Νεπάλ. Άταφοι νεκροί, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Μαζί περιοδικό Βαβούρα. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
7: Μεγάλες στιγμές με τη Μυρτόλια Λιούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Μεγάλη στιγμή.
10: Είναι καλύτερος ο Μητσοτάκης από σένα?
11: Από μένα δεν νομίζω.
12: Είμαστε και πάλι μαζί.
13: Θα ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ.
14: Η πρώτη βραδιά.
15: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω. Το θέλω. Είναι ένας κούκλος.
16: Πάρα πολύ καλά.
17: Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.
18: Τι είναι, παιδιά? Πώς βγήκανε και από πάνω τώρα?

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις μεγάλες στιγμές. Ακούτε Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, άνοιξαν και για μας τα μικρόφωνα. Είμαι η Ελένη Ευαγγελοδήμου και έχω απέναντί μου τη Μυρτώ Λιαλιούτη, την οποία παρεπιπτόντως έχω κάθε μέρα δίπλα μου στο γραφείο, στην εφημερίδα Τα Νέα.
1: Πιστεύεις, Ελένη, ότι τώρα που θα με βλέπεις 7 στα 7 θα με βαρεθείς?
0: Με τίποτα, ποτέ αυτό.
1: Συγχωρέστε μας το άγχος της πρεμιέρας αν ακούσετε κάτι τέτοιο. Σήμερα θα το ακούσετε, δεν θα το ξανακούσετε, γιατί δεν είμαστε τέτοιες. Η ώρα είναι 9:11. Στον ήχο μας είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Στο τηλέφωνο η Κατερίνα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα Τσουκαλά. Και θα σας κάνουμε παρέα για μία ώρα μέχρι τις 10.
0: Θα μας γνωρίσετε λοιπόν σιγά σιγά, αλλά επειδή θέλουμε και εμείς να σας γνωρίσουμε, πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Τηλέφωνο 211-016-1046, το ξαναλέω, 211-016-1046.
1: Μηνύματα στο Viber και το WhatsApp στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6.
0: Και το email μας studio papaki meganews1046 μία λέξη.gr.

0: διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, πάντα παιδιά ήθελα να το πω αυτό, πριν καν ξεκινήσει το κανονικό πρόγραμμα, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ΔΕΘ. Και η Ελένη μας εδώ, με το που τελειώσουμε, θα φύγει σφαίρα για το αεροδρόμιο για να καλύψει από κοντά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μην την ακούτε έτσι γλυκούλα. Αύριο στη συνέντευξη τύπου συντονιστείτε για να δείτε πόσο άγρια και πόσο σοβαρή μπορεί να γίνει.
1: Όχι άγρια, εντάξει. Εμείς πάντα σοβαρές είμαστε στην καθημερινότητα. Το Σαββατοκύριακο όμως είναι κάτι άλλο. Και επειδή αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι όποιο και όποιο, θα έχουμε πολλά νέα από το Βορρά. Γι' αυτό και εμείς φροντίσαμε να έχουμε μαζί μας τον καταλληλότερο άνθρωπο για να μας δώσει κλίμα θερμαϊκού.

0: Έχουμε και στούντιο στη Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα.
1: Εννοείται.
0: Το Mega Radio 104,6 είναι εκεί και θα σας πει όλες τις εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη και από όλα όσα θα γίνουν αύριο στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα τα μάθετε όλα εδώ.
1: Εγώ μέχρι το δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, έχω πάθει FOMO, όπως λέει και η Gen Z. Δηλαδή αυτό το fear of missing out. Ήθελα να είμαι εκεί, είμαι εδώ, αλλά θα πάω σήμερα αργότερα.

0: Λοιπόν, καθόλου τυχαία η επιλογή του τραγουδιού και πες μας, Μυρτώ, γιατί.
1: Θα σου πω εγώ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Freddie Mercury και επειδή κάθε μέρα στις 10 εδώ στο Mega News Radio ο Παύλος Τσίμας διαλέγει μουσικάρες, εμπνευστήκαμε κι εμείς και είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Έτσι τον υποδεχόμαστε λοιπόν, με Freddie Mercury. Καλημέρα Παύλο από την Αθήνα, είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή.
2: Καλημέρα.
0: Που είσαι μαζί μας.
2: Καλημέρα και εγώ χαίρομαι.
1: Μας κάνεις και ποδαρικό.
2: Ναι, καλό ξεκίνημα.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, λοιπόν.
2: Ναι, καλώς ήρθατε στον ονειρικό κόσμο του ραδιοφώνου.
0: Είναι μαγικό πράγματι. Στα πρώτα μας λεπτά και έχουμε έτσι παρασυρθεί.
1: Τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, Παύλο, αντέχουν στην Αθηναϊκή Επιδρομή?
2: Κοίταξε. Δεν ξέρω για τους Θεσσαλονικείς. Οι Αθηναίοι που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη τώρα τέτοια προσπαθούν να ξυπνήσουν, γιατί χθες είχε ξενύχτια. Όπου πήγαινε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν και ένα πάρτι που έκανε κάποιος εδώ στο Ηλέκτρα, ήταν το πάρτι του κυρίου Μαρινάκη, πιο κάτω ήταν το πάρτι της ΟΝΕΔ, ένας άλλος υπουργός λίγο πιο κάτω, ένα άλλος τέλεχος λίγο πιο πέρα, όπου πήγαινε τα μπαρ και τα εστιατόρια του κέντρου της Θεσσαλονίκης ήταν σε δύο κατηγορίες, εκείνα που ήταν πλημμυρισμένα με ανθρώπους που ήταν καλεσμένοι κάποιου που έκανε πάρτι και τα άλλα που δεν είχαν κανέναν, ήταν με άδεια τραπέζια, γιατί οι κανονικοί πελάτες Θεσσαλονικής προτίμησαν να την κοπανίσουν.
0: Κλείνονται σπίτια τους.
1: Και εγώ στη θέση τους το ίδιο θα έκανα.
2: Ναι, λογικό. Σήμερα να δεις, που θα είναι σε λίγο, από τις 3 και ύστερα θα αρχίσει να κλείνει το κέντρο.
0: Σωστά, και δεν θα έχετε καν μετρό. Ναι, σωστά. Νομίζω κλείνει.
2: Τίποτα. Κλείνουν όλα.
0: Ναι.
2: Η Θεσσαλονίκη απολαμβάνει, ή μάλλον δεν απολαμβάνει το γεγονός ότι όλο το πολιτικό σύστημα μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για λίγες μέρες, λίγες ώρες, αφαιρώντας τη ζωτικό χώρο για να κάνει την καθημερινή τη ζωή.
0: Σωστά. Παύλο, πες μας λίγο για τα βραδινά τώρα, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί μπαίνουμε και σε μια εκλογική σεζόν, δεν απλά η έναρξη της πολιτικής σεζόν φέτος. Λες, θα έχουμε έπληξεις μεγάλες, θέλει να κάνει έτσι να δώσει μια μάχη εντυπώσεων ιδιαίτερη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς, τι περιμένεις?
2: Νομίζω ότι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Συνήθως, πάντα αυτό το βήμα, ας πούμε, όταν ένας πρωθυπουργός ανεβαίνει στην έκθεση, είναι μια στιγμή, ας πούμε, μεγάλης ορατότητας, οπότε προσπαθεί να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις, να γράψει, ας πούμε, το κοντέρ κάτι θετικό. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο όταν είμαστε στην αρχή της προεκλογικής χρονιάς. Εγώ έλεγα αυτές, γιατί πραγματικά έτσι ένιωθα, δεν ξέρω αν είναι δικιά μου εντύπωση, ότι είναι σαν να έχω κάνει ένα ταξίδι στον χρόνο, σαν να έχω γυρίσει στις διεθνείς εκθέσεις και στο κλίμα τους πριν την περιπέτεια της πλειοκοπίας. Τότε που ανέβαινε ο εκάστοτε πρωθυπουργός και λέγαμε πώς το μεγάλο θα είναι το καλάθι του, σε ποιους θα δώσει πόσα, μήπως η αντιπολίτευση μπορεί να προτείνει κάτι περισσότερο από αυτόν. Είναι σαν να γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Είναι μια παραδοσιακή προεκλογική διεθνής έκθεση όπου μετράμε, ας πούμε, το μέγεθος του περίφημου, του λεγόμενου παραδοσιακά καλαθιού παροχών. Λες και ο χρόνος, ας πούμε, ξαφνικά και όλη η περιφέρεια που ζήσαμε 10 και κάτι χρόνια χάθηκε. Νομίζω ότι είναι ευαίσθηση αυτό, αλλά αυτή είναι μια διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι, νομίζω, ότι ο Πρωθυπουργός έχει συνείδηση ότι πρέπει να, νομίζω, έτσι όπως, γιατί τον είδαμε για λίγο χτες, ήρθε εκεί, πέρασε αρκετή ώρα με τους δημοσιογράφους, μιλούσε, έβγαζε selfie, τα κλασικά πράγματα αυτά που κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Η αίσθηση που έχω είναι ότι θα προσπαθήσει σήμερα να δώσει μια καινούργια απάντηση στο ερώτημα και γιατί οι άνθρωποι θέλει 3 τετραετίες, αφού κάποτε είχες πει ότι 2 φτάνουν.
0: Σωστά.
2: Πρέπει δηλαδή να δώσει ένα πλαίσιο για το γιατί ζητάει να επανεκλεγεί.
1: Τελικά νομίζεις συμφέρει τον... συμφέρει τον Πρωθυπουργό που ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε πριν από αυτόν.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε με την ελπίδα ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα θα του απαντήσει και αύριο στη συνέντευξη τύπου, άρα θα επιβεβαιώσει τη θέση του, ας πούμε, ως ο άλλος πόλος. Το οποίο από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι μια, αυτονόητη σχεδόν τακτική κίνηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα του κάνει σήμερα τη χάρη ο Πρωθυπουργός. Αύριο βέβαια θα δεχτεί ερωτήσεις. Δεν νομίζω να το κάνει. Θα περίμενα να τον ακούσω πρώτα πριν απαντήσω αν το έκανε καλό το ότι προηγήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ή δεν του έκανε.
0: Βέβαια, γιατί θα
2: τοποθετηθεί εκείνος.
0: Βέβαια, θα φανεί γιατί μπορεί και ο Πρωθυπουργός να κάνει το λάθος που λέμε. Δηλαδή, ένα λάθος ύφος, μια λάθος διατύπωση. Δεν ξέρεις που μπορεί να σε οδηγήσει. Να γυρίσω λίγο, Παύλο, αυτό που έλεγες στην αρχή, έτσι που περιέγραφες τη φετινή ΔΕΘ. Τώρα το ερώτημα είναι ότι ακούει κανείς τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πολιτικούς αρχηγούς που ανεβαίνουν πάνω, δηλαδή μετράνε τα προγράμματα πια, ή μιλάμε μόνο για μάχες εντυπώσεων, μάχες προσώπων? Έχουν σημασία τα προγράμματα, τα ακούει ο κόσμος?
2: Τα μεγάλα προγράμματα νομίζω όχι, δεν τα ακούει ο πολλής κόσμος. Τις εξαγγελίες επίσης, επειδή όλοι νομίζω πάθαμε και μάθαμε, είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Mm-hmm. Αυτός είναι και ένας λόγος. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνει αυτό το κλασικό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης σήμερα θα κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό που είπα, θα προσπαθήσει να δώσει έναν ορίζοντα, ένα σύνθημα, ας πούμε, mm-hmm. για την επανεκλογή του και ένα πλαίσιο πολιτικό, ας πούμε, και ένα σλόγγαν ίσως. Και από την άλλη θα προσπαθήσει να μοιράσει λεφτά τα οποία οι άνθρωποι θα τα ακούσουν, αυτοί που τους αφορούν, θα τα σημειώσουν και θα περιμένουν να τα δουν στην τσέπη τους. Οι εκλογές έτσι κι αλλιώς θα γίνουν όταν ένα μέρος τουλάχιστον αυτών που θα εξαγγελθούν σήμερα θα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και συνεπώς θα μετρηθούν στη ζωή. Γιατί δεν μετράνε εξαγγελίες? Γιατί ανάμεσα στις εξαγγελίες και την στιγμή της αλήθειας που είναι η κάλπη, μεσολαβούν μήνες πραγματικής ζωής, όπου οι τιμές στα σούπερ μάρκετ θα κλειδίνουν και άλλο, όπου θα σημειωθούν τούτα ή τα άλλα προβλήματα, προβλεπτά ή απρόβλεπτα, όλα αυτά. Mm-hmm. Έτσι ώστε όταν πια έρθει η ώρα της κάλπης, κανένας δεν θα ψηφίσει επειδή είχε ακούσει το Μητσοτάκη, το Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη να λένε στη Θεσσαλονίκη αυτό ή εκείνο.
0: Σωστά, σωστά. Συμφωνούμε μαζί σου. Παύλο, να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας έκανες τον ποδαρικό. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Αύριο ο Παύλος Τσίμας θα είναι με την Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Θα βγει από εκεί η εκπομπή. Εγώ θα τους ακούω.

0: Λοιπόν, Μυρτώ, τι λες, πάμε να δούμε τι ακούσανε τα αυτάκια μας τις προηγούμενες ημέρες και να τα σχολιάσουμε φυσικά. Και βέβαια, περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια.
1: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη για αυτό που θα ακολουθήσει.
2: Σα θέλεις να περνάς καλά, τίμια με μεράκι, ψήφιζε δημοκρατικά τον Νίκο Αντρουλάκη.
0: Πες μου, Μυρτώ, μετά από αυτό υπάρχει έστω ένας άνθρωπος στο Ηράκλειο Κρήτης που δεν θα ψηφίσει Πασόκ, δηλαδή Αντρουλάκης Δαγκωτό.
1: Τώρα που είπες Δαγκωτό, έναν άνθρωπο θέλει να δαγκώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βασικά, όχι, ψέματα, δύο. Όποιος βρει τα ονόματά τους, κερδίζει πλούσια δώρα.
0: Τώρα μην πετάς κουίζ. Λοιπόν, πάντως, μέχρι και ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε χθες αξιοπρεπή την παρουσία του κόσμου στη συγκέντρωση του Πασόκ. Εκεί στην συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους, είπε ότι είχε αξιοπρεπή παρουσία. Δηλαδή, την είπε την καλή του την κουβέντα.
1: Εντάξει, αντικειμενικά είχε κόσμο, αλλά το ήξερα στο Πασόκ ότι θα έχει. Το περίμεναν. Ήταν 3η Σεπτέμβρη. Είναι η Κρήτη. Είναι έναρξη σεζόν. Αλλά για να γυρίσει ο ήλιος, το λέει και το τραγούδι, θέλει δουλειά πάρα πολύ. Έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους.
0: Καλά, από σήμερα να τους δούμε αν θα βρουν καμιά καλή κουβέντα ο ένας για τον άλλον.

0: Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα.
1: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει, παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας στα βραχιόλια.
0: Μπράβο, όχι μπράβο στη γιαγιά της Βάσιας Αναστασίου. Είναι η πολιτεύθεια του Πασόκ αυτή που ακούσαμε τώρα. Λοιπόν, η γιαγιά ακούει πολύ προσεκτικά τις ειδοποιήσεις της ελληνικής αστυνομίας, που κάθε τόσο λέει στους ηλικιωμένους, μη σας κοροϊδεύουν, προσοχή, κανείς δεν θα σας ζητήσει να βάλετε το σταυρό και τα βραχιόλια σε αλουμινόχαρτο, να τα αφήσετε στο πεζοδρόμιο γιατί έχετε διαρροή ρεύματος, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Μπράβο στη γιαγιά της Αναστασίου.
2: Παπα, Ελένη, άλλη Ελλάς άκουσε η γιαγιά της Βάσιας, όχι την ελληνική αστυνομία, την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως σωστοί, ο ίδιος ο Τσίπρας δεν είπε πως θα κάνει εφόδους σε θηρίδες για κοσμήματα. Είπε πως η πατριωτική εισφορά 1 ευρώ για κάθε 100 ευρώ αφορά τον καθαρό πλούτο των υπερπλούσιων. Αν με ρωτάς τώρα, ποιοι είναι οι υπερπλούσιοι, θα σου πω ότι δεν ξέρω, γιατί ούτε η Ελλάς ξέρει, γιατί δεν έχει μετρήσει την περιουσία τους. Και για να μετρήσει την περιουσία τους, θα πρέπει πρώτα να γίνει κυβέρνηση. Και να περάσει και ένας χρόνος να ψάχνει ποιος έχει offshore και πού την έχει. Άρα και εκεί έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Καλά, μπλέξαμε τώρα.
2: Εν τω μεταξύ, αυτός που είπε την ατάκα για τα κοσμήματα, που μετά την πήρε πίσω, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών Γιώργος Παπάς, θα το φάει το κεφάλι του. Έχει 2-2, γιατί τον άκουσα στο Μέγκα χθες να κάνει και κάτι πολλαπλασιασμούς λάθος.
0: 2-2 φάουλ, ε.
2: Ναι. Και είναι και λίγο κρίμα, γιατί είναι πράσινη μεταγραφή. Αυτός έχει έρθει από το Πασόκ, έχει πάει στην Ελλάς. Οπότε, δεν ξέρω, καλό θα ήταν να μην τους πετάνε έτσι στις τηλεοράσεις, να κάνουν πρώτα ένα μπριφάρισμα ή τέλος πάντων να ξέρουν με τι θα έρθουν αντιμέτωποι, γιατί στην κυβέρνηση είναι έτοιμοι και στο Πασόκ είναι έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν.
0: Προπόνηση θέλουν.

0: Πάμε και σε κάτι ακόμα.
1: Για να ζήσουμε επιτέλους με αξιοπρέπεια, να ζήσουμε επιτέλους, για να το πω έτσι, ως σαν Ευρωπαίοι στο δικό μας τόπο.
2: Ως Ευρωπαίοι ή σαν Ευρωπαίοι?
0: Γιατί είπε, εγώ νόμιζα ότι ήμασταν Ευρωπαίοι. Δηλαδή, εντάξει, συχνά είμαστε κάτω-κάτω, πολύ κάτω στον πάτο, στις λίστες, αλλά σε μια ευρωπαϊκή κατάταξη.
2: Δεν μπορεί να είμαστε το Βανουάτου της Ευρώπης, αλλά είμαστε της Ευρώπης ακόμα. Θυμάσαι, Ελένη, εκείνες τις εποχές που βαράγαμε τον Νταούλια? Γιατί ούτε Τσίπρας τα θυμάται.
0: Τότε τα βαράγαμε σαν Ευρωπαίοι.
2: Ούτε σαν, ούτε ως. Ήτανε rebranding, κύριε Πάνο. Ο ορισμός του rebranding, κυρία μου.
0: Μάλλον έτσι.

0: σας έχουμε και κάτι ακόμα.
1: Είναι όλα ρόδινα?
2: Όχι.
1: Γνωρίζω καλά ότι πολλοί συμπολίτες μας περνούν ακόμα δύσκολα. Με το κόστος ζωής, με το νίκη, με τις ανάγκες μιας οικογένειας. Αυτό όμως είναι ένας λόγος παραπάνω να μην επιστρέψουμε στον εύκολο δρόμο των υποσχέσεων.
0: Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ να ακούω νέους πολιτικούς, άκαυτους βρε παιδάκι μου, χωρίς καμία θέση ευθύνης, που δεν έχουν κυβερνήσει ούτε μία μέρα στη ζωή τους, να δείχνουν τέτοια κατανόηση για τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Είμαι απολύτως βέβαια, Ελένη, ότι όταν μπει στο Μέγαρο Μαξίμου ο Παύλος Μαρινάκης, θα τα πάει κούκλα, τέλεια.
3: Τώρα,
0: έχει τρομερή ενσυναίσθηση.
3: Αλήθεια τώρα. Αυτή τη γραμμή που είναι κεντρική η γραμμή, μην γελιόμαστε του. Είμαστε κι εμείς μαζί σας, περνάμε δύσκολα, όλοι έχετε δίκιο. Φωνάζετε και με το δίκιο σας. Δηλαδή, ποιος την έχει σκεφτεί εκεί στην κυβερνητική έδρα? Δηλαδή, τι κάνουν στην κυβέρνηση? Σχολιάζουν σε κεντρικό δελτίο?
0: Νομίζω ότι αυτά συμβαίνουν όταν αγαπάς πάρα πολύ την επικοινωνία, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η γραμμή της συνέπειας και της αξιοπιστίας όταν αφορά τους άλλους. Αλλά να έχεις και καμιά λύση να δείξεις για το κόστος ζωής, ειδικά αν κυβερνάς 7 χρόνια, εκτός αν δεν έχεις λύση.
3: Στην ακρίβεια, Μυρτώ, τα πράγματα είναι σκούρα και δύσκολα. Έχουν επιχειρηθεί διάφορα, αλλά μάλλον όχι με το αποτέλεσμα που περιμένει η κυβέρνηση, εξού και οι διαπιστώσεις.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 9.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλειστή παραμένει από νωρίς το πρωί η λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Με έναν οδικό χάρτη μόνιμων ελαφρύνσεων σε βάθος τετραετίας, η σταδιακή εφαρμογή των οποίων ξεκινά το Νοέμβριο του 2026, προσέρχεται το απόγευμα στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για φορολογικές ελαφρύνσεις δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε κλείο κινητοποιήσεων θα βρίσκεται σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτό το Σαββατοκυριακό και σας μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, έπειτα από τουρκική παρεμβολή. Καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράκτη, μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δημοτήχου. Διασωληνωμένος παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση εχθές στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας φρουρός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τρεις ανήλικες συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο δάσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο συνελήφθη 38χρονη. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό της. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 και όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6. Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Η ασπίδα του Αχιλέα και η οργή της Τουρκίας. Πως το κόμμα Σαμαρά διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η υπόθεση της Κυψέλης και η αδύναμη κρίκη στο σύστημα παιδικής προστασίας. 11 Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος 25 χρόνια μετά. Ακόμα νέες εποχές. Λογοτεχνία και σχολείο. Science. Τα μυστικά της σωστής διατροφής. Στο Βήμα της Κυριακής.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Mega News 104,6. Μυρτόλια Λιούτη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Ελένη Βαγγελοδήμου στο άλλο.
0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε πολύ λιγάκι. Θα έχουμε νέα σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, εδώ εμείς ξεφυλίζουμε εφημερίδες, γιατί είμαστε εφημεριδόπεδα. Επομένως, Μυρτό, βλέπεις κάτι καλό εκεί?
1: Και άμα δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει. Οπότε, τη δική μας την εφημερίδα θα πενέψουμε. Έχει δύο πάρα πολύ ωραία διεθνή θέματα για τους λάτρεις αυτών των θεμάτων. Βέβαια δύσκολα και τα δύο, να πούμε την αλήθεια. Για την ακροδεξιά που είναι αντεπόρτα στη Γερμανία και στην Ευρώπη, υπάρχει ένα ρεύμα συντηρητικοποίησης το οποίο βλέπουμε διαρκώς να αυξάνεται.
0: Το βλέπουμε και εντός συνόρων αυτό.
1: Αν σκεφτεί κανείς τι έχει γίνει και με τη συζήτηση και τον τόρο για τα βιβλία του Δημοτικού, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το ρεύμα. Και έχουμε και, επειδή σήμερα έχουμε 9 Σεπτεμβρίου, είμαστε δύο μέρες πριν την
0: 5 Σεπτεμβρίου έχουμε, παιδί μου.
1: 5, καλά, εντάξει.
0: Ανυπομονείς να ανέβεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ναι, για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Για τον Αλέξη Τσίπρα ανεβαίνω στις 9.
0: Α, για τον Αλέξη Τσίπρα στις 9, σωστά.
1: Συνέντευξη τύπου. Είμαστε λίγες μέρες πριν από την 11η Σεπτεμβρίου. Τι έχουμε μάθει από τότε, από όσα συνέβησαν εκείνη την περίοδο? Και από όσα ακολούθησαν.
0: Ωραίο θέμα στην εφημερίδα. Άλλος τίτλος. Sugar mama, come and dance with me. The
1: smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy. Υπάρχει και συνέντευξη του Adam Cohen στην Ζωή Λιάκα, την οποία θα ακούσετε το απόγευμα, για μια συναυλία του Leonard στην Ελλάδα. Θα ήθελε ίσως ο Adam Cohen να την κάνει. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Όπως ξέρουμε, ήταν λάτρης της Ελλάδας.
0: Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, πάμε ξανά να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και να καλημερίσουμε τον Κυριάκο Μερελή. Είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της πόλης. Κύριε Μερελή, καλημέρα σας. Σήμερα ανοίγει η Διεθνής Έκθεση.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο βήμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, δεν ξέρω, εσείς θα δείτε σήμερα τον Πρωθυπουργό, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις. Τα εγγένεια νομίζω τα αναμένουμε μετά τις 10 το πρωί, εκεί τον περίπατο του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Εξ όσων γνωρίζω, προγραμματισμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε κάποια περίπτερα της ΔΕΘ θα είναι την ώρα που αναφέρατε και το απόγευμα. Περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, που με πολύ μεγάλη προσμονή, δεν σας κρύβω, αναμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, προκειμένου να δούμε εάν από όλες αυτές τις προτάσεις, τα υπονοήματα, τις θέσεις και τα προβλήματα που απασχολούν την πολύ μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματική κοινότητα, την οποία εμείς εκπροσωπούμε ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και εγώ ως Πρόεδρος. Εάν, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι προτάσεις μας ή κάποιες από αυτές σημαντικές ευελπιστούμε, θα υιοθετηθούν από τον Πρωθυπουργό και θα εξαγγελθούν στη σημερινή του ομιλία.
2: Εσείς τι αιτήματα έχετε, τι περιμένετε να ακούσετε απόψε?
1: Προφανώς και περιμένουμε μέτρα ανακούφισης και ενθάρρυνσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικής και επαγγελματικής κοινότητας, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε και έχουμε βιώσει, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με αλλεπάλληλες κρίσεις, διαδοχικές κρίσεις, οικονομική, πανδημική, ενεργειακή, πληθωριστική, και πλέον δεν υπάρχουν δυνάμεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες, για να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την δραστηριότητά τους.
2: Ξέρετε, έχω...
1: Και επειδή μιλάμε, δίνεται τη δυνατότητα να εκφράσω τους προβληματισμούς μας και ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και γενικότερα, θα σας έλεγα, τις περιφέρειες και Δυτικής Μακεδονίας και της Βορείου Ελλάδος, θέλω να σας πω το εξής, ότι εμείς εδώ πέρα και λόγω της εγκύτητας που έχουμε με άλλες βαλκανικές χώρες, τις οποίες υπάρχουν, ξέρετε, πιο ευέλικτα, πιο, θα έλεγα, από άποψη επιχειρηματικής προσέγγισης πάντα, οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά καθεστώτα, έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη πτυχή επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες και δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολύ έντονη και η πτυχή των καταναλωτών πλέον σε αυτές τις χώρες για να μπορέσουν να ψωνίσουν τα βασικά τους αγαθά για το σπίτι τους. Mm-hmm. Πηγαίνουν, γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους
0: βενζίνη και τα λοιπά. Ναι.
1: Με βενζίνη. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια στους δήρους των καταστημάτων του νομού Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βορείου Ελλάδος. Επομένως, αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό να αγκαλιάσει αυτές τις προτάσεις. Μπορώ, αν θέλετε, να αναφερθώ και με λεπτομέρεια, δεν ξέρω τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Εμείς ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πάντως έχουμε καταθέσει ένα πλέγμα προτάσεων, οι οποίες θεωρούμε ότι διακατέχονται τόσο από ρεαλισμό όσο και από τεχνοκρατικό πνεύμα.
2: Βλέπουμε βέβαια την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να τσακώνονται για τις κοστολογήσεις των φοροελαφρύνσεων και αυτές αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εσείς, από όσο έχετε ακούσει μέχρι τώρα, θεωρείτε ότι είναι εφικτό να υπάρξει ελάφρυνση στα δικά σας θέματα?
1: Προφανώς και πιστεύουμε ότι μπορούν να υπάρξουν ελαφρύνσεις.
2: Ενώ από δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Ναι, το πιστεύουμε. Αλλά πρέπει να αλλάξει το οικονομικό μείγμα της κυβέρνησης. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγες μέρες να τοποθετηθώ στην συνάντηση που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός με τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος και του είπα ότι προφανώς και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχει το προνόμιο του να καθορίζει το μείγμα της οικονομικής πολιτικής και εμείς όμως έχουμε την υποχρέωση να λέμε την άποψή μας και να, εν πάση περιπτώσει, να προτείνουμε.
0: Αλλά δίνετε και την πραγματικότητα, κύριε Μερελή, εσείς την δίνετε.
1: Θα ανακουφίζουν περισσότερο. Αν αυτά δηλαδή τα μέτρα που η κυβέρνηση έχει λάβει βοηθούν ή είναι εχθρικά απέναντι στην οικονομία μας.

0: ένα άδικο, οριζόντιο, αναχρονιστικό θα σας έλεγα, φορολογικό μέτρο, το οποίο εν έτη 2026 δεν έχει καμία λογική.
1: Σταθούμε λίγο σε αυτό, κύριε Μερέλη, συγγνώμη. Να άρει, είπατε, το μέτρο αυτό, οι πληροφορίες και οι δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, δηλαδή, λένε ότι πλήρης κατάργηση, εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπάρξει. Δηλαδή, μια σταδιακή αποχώρηση, ας πούμε, των τεκμηρίων, τέλος πάντων, διορθώσεις, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει λάθος, αλλά το επιχείρημά τους, και θέλω να μου πείτε αν το ακούτε, είναι ότι αυτό το μέτρο που πόνεσε τον κλάδο, όντως, των ελεύθερων επαγγελματιών, έφερε έσοδα, γιατί θεωρείται εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής. Εσείς το ακούτε αυτό το επιχείρημα?
0: Δεν το ακούω, γιατί είναι σαν να καταργούμε, ξέρετε, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας στον αστυνομικό μας πολιτισμό και φαντάζομαι και στην φορολογική λογική υπάρχει αυτό το τεκμήριο της φορολογικής, θα έλεγα, αθωότητας. Δεν μπορούμε συλλήφθη να λέμε ότι όλοι φοροδιαφεύγουν και νομίζω ότι εν έτη 2026 υπάρχουν εκείνοι οι τρόποι, εκείνα τα μέσα. Ζούμε στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ψηφιακής αναβάθμισης και της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι οι έλεγχοι μπορεί να είναι διασταυρωτικοί, μπορεί να είναι πολλαπλοί, μπορεί να είναι ψηφιακοί. Και σε κάθε περίπτωση, εάν η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση επιθυμεί να βάλει στο στόχαστρο αυτούς οι οποίοι φοροαποφεύγουν, φοροδιαφεύγουν ή εισφοροδιαφεύγουν, είναι πάρα πολύ εύκολο να το πράξουν. Νομίζω ότι είναι ένα φορομπηκτικό μέτρο αυτό της τεκμαρτής φορολόγησης, η οποία φορολογεί ουσιαστικά εισοδήματα φαντάσματα. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Το δίνω και έτσι και ένα παράδειγμα. Είναι σαν να έχετε ένα σπίτι, ας πούμε, 150 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο είναι κλειστό και ο λογαριασμός της ΔΕΗ έρχεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και όχι με βάση την κατανάλωση που έχετε. Εσείς το έχετε κλειστό. Ζείτε σε κάποιο άλλο μέρος, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Έτσι είναι κάπως, φανταστείτε και αυτό με το τεκμαρτό προδιορισμό του φορολογικού εισοδήματος. Δεν φορολογεί δηλαδή πραγματικά εισοδήματα, δεν προκύπτουν από ένα λογιστικό προσδιορισμό. Και νομίζουμε ότι εντάξει, τώρα αυτό είναι πραγματικά ένα εντελώς άδικο και αναχρονιστικό φορολογικό μέτρο, το οποίο είχε εφαρμοστεί τη δεκαετία του 90. Τώρα, μετά από σχεδόν 30 χρόνια, πάμε με τα ίδια φορολογικά μέτρα, εργαλεία, να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι κάτι κάνουμε λάθος ως χώρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που μας στίζει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα καθολικά, την ελληνική κοινωνία, τα νοικοκυριά γενικότερα. Είναι, ξέρετε, η ακρίβεια. Είναι αυτή η καρτελοποίηση της αγοράς που υπάρχει.
2: Ναι, η ακρίβεια είναι διαχρονικό πρόβλημα πλέον, νομίζω.
0: Που ροκανίζει όμως το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, επισκέπτομαι τους Δήμους του νομού Θεσσαλονίκης, γιατί το επιμελητήριο μας στα διοικητικά του όρια είναι ο νομός Θεσσαλονίκης. Και ακούω από όλους τους επαγγελματίες, μέλη μας και εμείς, για το σύνδρομο του δεκαημέρου. Ξέρετε, είναι πλέον 10, βαριά 15, οι πρώτες 15 μέρες του μήνα, όπου εξαϊλώνεται το διαθέσιμο προς κατανάλωση οικογενειακό εισόδημα. Και τις υπόλοιπες 15 μέρες του μήνα τις βγάζουν με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία.
2: Αυτό ισχύει για όλους μας, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα δούμε και τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Για πείτε μου τώρα για τη Θεσσαλονίκη, κινείται η τοπική οικονομία αυτές τις μέρες που βρίσκονται οι πολιτικοί εκεί?
0: Θα έλεγα ότι κινείται λίγο καλύτερα από την υπόλοιπη, από το προηγούμενο διάστημα, εν πάση περιπτώσει, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να είναι ανακριστικό, γιατί πραγματικά η τήρη των επιχειρήσεων είναι σε ιστορικά, θα έλεγα, χαμηλά επίπεδα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη, και το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, τα προηγούμενα χρόνια κατασκευάστηκε ένα εμβληματικό έργο, αυτό του μετρό, το οποίο έχει δημιουργήσει και πάρα πολλά προβλήματα, μεταξύ των οποίων έχει δημιουργήσει και τη φούσκα των ακινήτων. Ξέρετε, επειδή το μετρό στη Θεσσαλονίκη ήταν ανέκδοτο μέχρι πρόσφατα και κόστησε πάρα πολλά χρήματα, 2,5 δις νομίζω περίπου ευρώ, και διήρκεσε πάνω από 20 χρόνια, είχε ως συνέπεια πολλά καταστήματα να κλείσουν, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων να αναγκαστούν να μειώσουν τα ενοίκια τους, με συνέπεια να προσδοκούν ότι όταν θα ανοίξει το μετρό, αυθαίρετα βέβαια και κακώς το προσδοκούσαν, θα αυξηθεί και η εμπορική κίνηση.
1: Ναι.
0: Με συνέπεια να θέλουν να βγάλουν τα σπασμένα μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ανεβάζοντας
0: τα ενοίκια σε δυσθεώρητα επίπεδα και καθιστώντας μη βιώσιμη την επιχειρηματική δραστηριότητα. Και αν αυτό που σας λέω τώρα το βάλετε και στο πλαίσιο

0: των επαγγελματικών μισθώσεων, που όπως ξέρετε από τον νόμο πλέον είναι τριετίες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μία επένδυση δεν μπορεί να αποσβεστεί με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, δεν μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε 3 χρόνια. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ένα αίτημα που λέμε ότι πρέπει να υπάρξει προστασία της επαγγελματικής στέγης, έτσι ώστε ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας, να μπορεί να έχει ένα επαρκές χρονικό διάστημα μπροστά του για να μπορέσει να βγάλει την επένδυσή του, για να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του και σε κάθε περίπτωση να μπορέσει να αποκτήσει και την ανάλογη ελατεία. Δεν μπορεί κάθε 3 χρόνια να πηγαίνει να διαπραγματεύεται τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή για τους λόγους που σας ανέφερε και για άλλους ακόμα, αν διπλασιάσει ή θα τριπλασιάσει το ενίκιο.
1: Δίκιο έχετε σε αυτό. Δίκιο. Άλλη μεγάλη πληγή το θέμα των ακινήτων, κύριε Μερελή. Μεγάλη πληγή.
0: Γι' αυτό ζητάμε να επανέλθουν τα μέτρα προστασίας των επαγγελματικών μισθώσεων τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τα μνημόνια.
1: Λοιπόν, κύριε Μερελή, κρατάμε τις επισημάνσεις σας. Περιμένουμε να ακούσουμε το βράδυ τον Πρωθυπουργό και τις εξαγγελίες. Εσείς δώσατε και στον αέρα μας πολλά από τα αιτήματα του κλάδου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φυσικά θα μιλήσουμε, θα είμαστε ξανά σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σύνδεση. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ θερμά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε και άλλη μία σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Όχι ακόμα όμως, που εμείς θα τη χαρούμε πολύ αυτή τη σύνδεση. Αλλά εντάξει, για προσωπικούς λόγους.
1: Πάντως, Ελένη, να σου πω κάτι. Άκουγα τώρα τον κύριο Μεριλίνη να μας λέει για τα ενίκια στη Θεσσαλονίκη που έχουν αυξηθεί διπλά στα μετρό. Ξέρεις τι γίνεται στην Κυψέλη, παιδάκι μου. Έχει γίνει χαμός. Έχει γίνει χαμός.
0: Και χωρίς μετρό ακόμα. Και,
1: μα επειδή θα γίνει το μετρό, έχουν διώξει ενίκους, έχουν φτιάξει καινούργια μαγαζιά. Δηλαδή, ετοιμάζουν ένα οικοσύστημα γύρω από στάσεις μετρό που ακόμα δεν έχουν γίνει. Είναι τρομερό. Και μετά αναρωτιόμαστε αν το πρόβλημα είναι τα Airbnb, αν το πρόβλημα είναι οι ιδιοκτήτες που τα σηκώνουν τα ενίκια στο Θεό. Προφανώς.
0: Έρχεται η ανάπτυξη, Μυρτώ.

0: Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, λέω εγώ. Θα βρούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου νομίζω ότι είναι από χθες εκεί. Λοιπόν, τη φίλη και πολύ καλή συνάδελφο του Μέγκα, Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα και στις δυο σας.
2: Καλημέρα.
1: Την έχω σταματήσει, δεν ξέρω πού βρίσκομαι, η αλήθεια είναι, αλλά προσπαθώ να μπω μέσα στην έκθεση. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να μπούμε μέσα, παιδιά.
0: Από τον κόσμο, εννοείς, από τα μέτρα ασφαλείας, από τι έχει.
1: Εννοώ από τα μέτρα, γιατί δεν επιτρέπεται να βάλουμε τα αυτοκίνητα όσοι είμαστε δημοσιογράφοι με τις κάμερες μέσα στην έκθεση. Οπότε προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με τα πόδια.
2: Ωραία, ταλαιπωρία.
1: Δεν ξέρω, ναι. Αν είναι, το έχουμε αφήσει κανονικά ή παράνομα, θα δείξει αυτό αν θα πάρουμε κλίση. Και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με τις κάμερες, τα τρυπόδια, τον καμεραμάν μας, τον Άγγελο, τον Μισηρλή. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την έκθεση.
2: Ζεις μεγάλες στιγμές, Σοφία,
1: Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία με βρίσκεται τώρα. Να μην πω το θέμα της υγρασίας, παιδιά, και του μαλλιού, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.
0: Τι γίνεται, η μπούκλα έπεσε.
1: Η μπούκλα έπεσε, Ελένη.
0: Λοιπόν, Σοφάκη, Σοφία Φασουλάκη, βρες μία σκιά λίγο, γιατί θέλω να μας τα πεις όλα τώρα, μέχρι και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Γιατί ήσουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες το βράδυ, στο Electra Palace, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν έβγαλε κάποια είδηση αυτή η κουβέντα σας. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, μήπως θες να μας αποκαλύψεις το μήνα των εκλογών, ας πούμε, στην εκπομπή
2: για
0: μας.
2: Για να προετοιμαστούμε ψυχολογικά.
0: Ναι, έκανα όνομα για ψηφοδέλτιο.
1: Δεν μας τον αποκάλυψε.
0: Τίποτα.
1: Ρωτήσαμε επίμονα, δεν είχε αποφασίσει. Είπε, αν θα είναι Μάρτης, αν θα είναι Μάης. Θα θυμίζω ότι το οικονομικό επιτελείο εισηγείται ακόμα και Ιούνιο εκλογές. Άρα όλα ανοιχτά.
0: Ακόμα και Ιούνιο.
1: Ναι. Τα ψηφοδέλτια ανοιχτά μέχρι τελευταία στιγμή.
2: Δεν μας λυπάται κανείς, ρε παιδιά, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Κανένας δεν μας λυπάται, κανένας. Δηλαδή λίγο πριν εκεί τα μπάνια, καταλαβαίνετε,
0: Ναι. Το μη γίνουν οι ανοιξιάτικες κάλπες καλοκαιρινές τελικά. Δηλαδή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δεν απαντάει ξεκάθαρα ακόμα.
1: Όχι, δεν απαντάει. Μπορεί να είναι και ο Μάιος. Έχουν κυκλωθεί διάφορες ημερομηνίες. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κλείσει τίποτα στο μυαλό του. Όπως επίσης ξαναλέω, δεν έχουν κλείσει και τα ψηφοδέλτια, γιατί θέλει να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων, όπως μας είπε. Να μπορέσουν δηλαδή όλοι να έχουν τη δυνατότητα να βγουν στον δρόμο ψήφο-ψήφο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν λίγο πριν την απόφασή του να ανακοινώσει τον χρόνο των εκλογών. Άρα, εγώ λέω, αν ισχύουν τα πράγματα και είναι έτσι, όταν κλείσουν και τα ψηφοδέλτια, σιγά σιγά θα μετράμε ανάποδα και για τον χρόνο της ανακήρυξης των εκλογών.
0: Συμφωνώ. Πάντως η Σοφία το ξέρει καλά και από το ρεπορτάζ και από όσα ακούω και εγώ ή τουλάχιστον από όσα συζητούν οι γαλάζιοι μεταξύ τους, έτσι παρασκηνιακά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι στοιχηματίζουν στο Μάιο, Σοφία, τελευταία, γιατί έχουν πέσει πολλά στοιχήματα κατά καιρούς. Άρα τώρα οι περισσότεροι ίσως λένε ότι μετά τις 2 Μαΐου, που είναι η Κυριακή του Πάσχα, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος τώρα.
1: Η επόμενη Κυριακή, νομίζω είναι 9.
0: Μπράβο, από τις 9 Μαΐου και μετά μάλλον ετοιμάζονται όλοι για κάλπη, ας πούμε. Εκεί πέφτουν τα στοιχήματα, αλλά αυτά αλλάζουν γρήγορα, επομένως θα δούμε.
2: Παιδιά, στο τέλος.
1: Νομίζω ότι το 9 έχει κυκλωθεί πάντως το καλεντάρι.
0: Σωστά.
1: Να δούμε αν θα υπάρχει και άλλη Κυριακή.
0: Καλά, μην πάμε μέχρι τις εκλογές, για πες Μυρτώ.
2: Εγώ θα είμαι, που είμαι πιο σουζουδιάρα, θέλω να μάθω αν έγινε καμία συζήτηση για τα αλληλοκαρφώματα των προηγούμενων ημερών. Με τον κύριο Μαρινάκη, που άφησε λίγο εκτεθειμένη την κυρία Ζαχαράκη για το θέμα των βιβλίων.
0: Εννοείς το. Ναι, με τα σχολικά βιβλία, με το βιβλίο της Πέμπτης Δημοτικού, με τις αναφορές σε διαφορετικού τύπου οικογένεια.
1: Ναι. Αυτή η αναφορά έχει γίνει στο ραδιόφωνο του Μέγκα.
2: Ακριβώς.
0: Σωστά, στο Μέγκα News 104,6 έγινε η αναφορά, που δεν ήταν και. Σοφία, θα συμφωνήσεις. Δεν ήταν πάρα πολύ υπερασπιστική. Το αντίθετο, μάλλον, και για την Υπουργό, για τη Σοφία Ζαχαράκη, και γενικώς ήταν μια τοποθέτηση έτσι κάπως. Κράτησε απόσταση. Δεν ξέρω τι λένε στο Μαξίμο όμως στην πραγματικότητα.
1: Αλλά,
0: τι εικόνα έχεις εσύ.
1: Ο Πρωθυπουργός Μυρτώ και Ελένη υπερασπίστηκε την Μαρία Ζαχαράκη. Μας είπε ότι όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα των βιβλίων. Ότι αυτά είναι σαχλαμάρες, είπε χαρακτηριστικά. Σοβαρευτείτε, είπε σε εμάς.
0: Σαχλαμάρες είναι το θέμα. Το θέμα αυτό είναι όσοι είναι σαχλαμάρα το θέμα. Αυτό εννοούσε προφανώς. Ότι που ασχολούμαστε, που δίνουμε βάρος χωρίς να χρειάζεται.
1: Ότι δίνουμε βάρος χωρίς να χρειάζεται σε αυτό το θέμα. Και δεν υπάρχει κανένα θέμα με την Σοφία την Ζαχαράκη. Μαζί εγκαινιάσαμε, μας είπε χαρακτηριστικά, 17 σχολεία. Σήμερα είναι μαζί μου. Πού βλέπετε το πρόβλημα με τη Σοφία?
2: Βέβαια. Σαχλαμάρες, σαχλαμάρες. Στο Πασόκ όταν γίνεται σοκοματικά είναι πρώτη είδηση. Όταν αφήνει εκτεθειμένος εκπρόσωπος τύπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την υπουργό, δεν είναι, είναι Δευτέρα, Τρίτη.
1: Μερτώ, καταλαβαίνεις ότι το θέμα της walk agenda το έχει σηκώσει πολύ ψηλά ο Αντώνης Σαμαράς και δημιουργεί πρόβλημα στο γαλάζιο στρατόπεδο. Άρα λοιπόν με κάθε τρόπο αυτό το θέμα πρέπει να κλείσει. Νομίζω ότι χτες το έκλεισε ο Πρωθυπουργός. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θυμίζω, για παράδειγμα, χθες μια ανάρτηση του Νότι Μηταράκη που λέει ότι το βιβλίο πρέπει να αποσυρθεί. Θέλω να πω ότι υπάρχουν γκρίνιες και από γαλάζια στελέχη για το συγκεκριμένο βιβλίο, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ο Νότις Μηταράκης, τώρα που τον ανέφερες, είναι και ένα από τα στελέχη τα οποία δεν είχαν ψηφίσει ούτε το γάμο και τα ομόφυλα ζευγάρια, αυτό το νόμο που στοιχιώνει πλέον τους νεοδημοκράτες. Και αν δεν κάνω λάθος, ούτε και το σύμφωνο συμβίωσης τότε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είναι ο μόνος, έτσι. Δηλαδή, η θέση Μηταράκη εκπροσωπεί και πολλούς ακόμα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκείνοι που δεν είχαν ψηφίσει.
0: Βέβαια, βέβαια. Ψάχναμε απουσίες τότε. Βέβαια.
1: Και μην ξεχνάς, βέβαια, δεν υπήρχε και κομματική πειθαρχία. Αλλά ήταν αρκετοί οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν έλειψαν τα καρφιά, να σας πω, και για το θέμα της Παγκόσμιας Τράπεζας Δεδομένων. Πώς πήγε αυτή την τράπεζα, παιδιά, την Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων.
2: Αυτή, για τον Γιώργο Παπάλες, για την Παγκόσμια Τράπεζα.
1: Ναι, για το πώς θα ανακαλύψουμε τις περιουσίες του 1% των πλουσιότερων ανθρώπων.
2: Είναι το
1: 1%. Ναι, το 1%.
0: Υπάρχει σχόλιο.
1: Υπάρχει σχόλιο γι' αυτό από τον Πρωθυπουργό, γιατί την Παγκόσμια Τράπεζα, όπως είπε, μάλλον την ανακάλυψαν οι Νεφελίμ. Δεν ήξερα ποιοι είναι οι Νεφελίμ, παιδιά. Και το βρήκα.
0: Γκούγκλαρα,
1: παιδιά, για να ψάξω ποιοι είναι οι Νεφελίμ. Είναι Νεφελίμ, όπως λέγονται. Ήταν κάτι γίγαντες οι Νεφελίμ, οι οποίοι τώρα δεν είναι βέβαια αυτά.
2: Δεν σε βλέπω, Σοφία, να έχεις εντρυφήσει στην ψεκασμένη θεωρία. Νομίζω ότι θέλεις ακόμα.
1: Θέλω λίγο ακόμα, ναι. Θέλω λίγο ακόμα. Αλλά αυτή η Νεφελίμ ήταν αυτή που μιλούσαν και για την Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων. Κάπως έτσι λοιπόν, νομίζω ότι χαρακτήρισε και ο Πρωθυπουργός όλο αυτό το αφήγημα περί της Παγκόσμιας Τράπεζας, μέσα από την οποία μπορούμε να ανακαλύψουμε τους πλουσιότερους ανθρώπους.
2: Πάντως,
1: για να τους φορολογήσουμε μετά 1%.
2: Θα ενημερώσω εδώ την Ομίγυρη και σένα, Σοφία, ότι στην Ελλάς δεν το λένε στα ελληνικά την Τράπεζα Δεδομένων, τη λένε World Inequality Database. Και επικαλούνται στοιχεία του 2024. Για να είμαστε σωστοί, μπορεί, αν γκουγκλάρουμε αυτό, να υπάρχουν κάποιοι ξένοι νεφελίμ που θα μας βοηθήσουν.
0: Καλά, το πήγατε σε άλλο επίπεδο τώρα το θέμα. Λοιπόν, τώρα, Σοφία, να σε αφήσουμε να μπει στη ΔΕΘ, να βρει το δρόμο για τα περίπτερα. Περιμένετε σε πόση ώρα, σε μία ώρα, νομίζω, τον Μητσοτάκη εκεί να κάνει τον γνωστό
1: στις 10,
0: περίπατο.
1: Παιδιά, στις 10 έρχεται, στις 10 είναι στις 10. Η σύσκεψη. Ναι, και αμέσως μετά ο αγιασμός. Άρα, σιγά-σιγά κι εμείς πρέπει να ανεβούμε. Για να μπούμε και στα περίπτερα μαζί του, να δούμε πού θα σταθεί, πού θα βγάλει φωτογραφίες. Χθες είχαμε πολλές έλξεις, να σας πω, στην ΟΝΕΔ.
0: Βέβαια.
1: Ο κ. Μητσοτάκης πήγε εκεί με την σύζυγό του. Τον περίμεναν οι νεολαίοι. Ευχάριστο το κλίμα εκεί. Θυμίζω ότι πέρσι δεν είχαμε πολλές εκδηλώσεις. Φέτος φαίνεται ότι είναι κατά τη παραπάνω. Σήμερα στη μία ο κ. Πιερακάκης θα δει τους οικονομικούς συντάκτες. Υπάρχουν κάποιες έτσι μικρές εκδηλώσεις.
0: Γίνονται πράγματα,
1: ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν διοργανώνει κάποιο. Το είπε μάλιστα και στο Twitter. Δεν διοργανώνει κάποια εκδήλωση, κάποιο event. Σοκ, αλλά θα είναι στα προσκλητήρια που θα. Στις προσκλήσεις που θα λάβει, θα παραβρεθεί δηλαδή.
0: Σαν καλεσμένος δηλαδή. Σαν καλεσμένος. Λοιπόν, Σοφία. Λοιπόν, αγαπημένη μας Σοφία Φασουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Εγώ θα έρθω σήμερα να σε συναντήσω εκεί πέρα, κάπου θα σε πετύχω.
1: Καλά, εμείς θα τα πούμε.
0: Έτσι, σωστά, στα σκαλιά του Βελίδιο ραντεβού θα δώσουμε.
2: Τώρα ποιος έχει το φόμο, ρε παιδιά, ποιος έχει το φόμο τώρα.
0: Ευχαριστούμε, Σοφία, καλημέρα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νεράκι πέρασε η ώρα μαζί σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που μας στείλατε μηνύματα έτσι να μας ενθαρρύνετε. Τις καλημέρες σας. Ευχαριστούμε
1: τα
0: πάρα,
1: ανάγκη,
0: πάρα πολύ.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, το άγχος της πρεμιέρας, όπως είπε και η Μύρτο στην αρχή, είναι γεγονός. Όποιος λέει ότι δεν είναι αγχωμένος, λέει ψέματα. Λοιπόν, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 9 το πρωί από τη Θεσσαλονίκη και από το στούντιο του Mega News 104,6 εκεί στη ΔΕΘ.
1: Εγώ θα σας ακούω πίνοντας αθηναϊκό καφέ, γιατί αυτό το ντουετάκι θα είναι ο Παύλος Τσίμας και η Ελένη Ευαγγελοδήμου. Η Ελένη Ευαγγελοδήμου και ο Παύλος Τσίμας.
0: Λοιπόν, Μυρτώ Ριαλιούτη, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς για την ακρόαση. Ακολουθεί
1: Δελτίο Ειδήσεων και η Μηχανή του Χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
0: Γεια σας!

0: είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στις 10. Στο μικρόφωνο η Αθανασία Ανεζάκη. Κλειστή παραμένει από νωρίς το πρωί η λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και 25 συμμετέχουσες χώρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεως δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους εχθές το βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη διαχείριση των οικονομικών της χώρας. «Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενο σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για τα σχολικά βιβλία, έκανε λόγο για ανοησίες, απευθύνοντας έκκληση για σοβαρότητα. Σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογών, δήλωσε πως είναι νωρίς ακόμα για να αποφασίσει αν θα γίνουν το Μάρτιο ή το Μάιο. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται σήμερα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, έπειτα από τουρκική παρεμβολή καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράκτη μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δημοτήχου. Το έργο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι παρεμβολές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην κήτη του ποταμού αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα τη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Λόγω των αντιδράσεων από την τουρκική πλευρά, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού προχώρησε προμηνών στον επαναπροσδιορισμό οριοθέτησης με δεδομένο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και η Ελλάδα έχανε μικρές εκτάσεις λίγων τετραγωνικών μέτρων. Ο νέος χάρτης εστάλει στην τουρκική πλευρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μήνα πριν οι Τούρκοι επανήλθαν λόγω της οριοθέτησης στην κατασκευή φράκτη στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ ακολούθησε κύκλος επαφών με στελέχη της Κατεχάκη. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κάσο όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια γυναίκα επισκέπτρια στο νησί έπεσε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο σύζυγός της, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη είχε μόλις φτάσει στο νησί και πρόκειτο να παραμείνει για 2 ημέρες με το σύζυγό της. Όπως ανέφερε, ο δήμαρχος του νησιού είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στα οποία θα διέμενε. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που έκανε κατά αστυνομικών στο τμήμα Μάνδρας. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν ο άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης, παρά τις εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρχών, κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο δάσος Βεϊκού λόγω ρήψης κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανάβησο συνελήφθη μία 38χρονη. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από μηχανική βλάβη και φωτιά στο αυτοκίνητό της που γρήγορα επεκτάθηκε στην περιοχή κάνοντας τάχτη 2 στρέμματα. Το Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες το βράδυ ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Του μίλησα. Δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρ με 82-77 στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη. Μεγάλη ήταν η εμφάνιση του Φουρνιέ με 19 πόντους και Ντόρσεϊ με 15 πόντους. Συγκλονιστική εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθούν οι ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
0: Mega News 104,6. Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασό Κελάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Η ακροδεξιά αντεπόρτας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Αποστολή τα νέα στο Νεπάλ. Άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Μαζί περιοδικό Βαβούρα. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
3: Καλημέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και από το Mega News 104,6 θα σας διηγούμε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Ιστορίες που ερεύνησα, έψαξα και προσπάθησα να τεκμηριώσω. Ιστορίες που μου τράβηξαν την προσοχή, μου δημιούργησαν ερωτήματα και θέλησα να τις ψάξω λίγο περισσότερο. Για να λύσω πρώτα τη δική μου περιέργεια και ελπίζω να εξάψω και τη δική σας φαντασία. Στη σημερινή μας ιστορία λοιπόν πρωταγωνιστούν τα άγρια θηρία. Τα άγρια θηρία της φύσης, αλλά και τα άγρια θηρία της πολιτικής. Γιατί σήμερα θα σας μιλήσω για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Ένα θεσμό που γεννήθηκε το 1926 για να ανοίξει τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα στη συνέχεια στον κόσμο, αλλά που έναν αιώνα αργότερα έχει συνδεθεί και με μια εντελώς διαφορετική ετήσια συνήθεια. Την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, την παρουσία κυβερνητικών στελεχών και των αρχηγών της αντιπολίτευσης που σπέβδουν κάθε Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ για να μιλήσουν για το σήμερα και κυρίως για το αύριο της Ελλάδας. Τι σχέση όμως έχουν όλα αυτά με τα άγρια θηρία? Μη φοβάστε, τα έχουμε στο κλουβί. Το λιοντάρι αυτό μας πηγαίνει πολύ πίσω. Πιο πίσω από το 1926, δηλαδή τα 100 χρόνια της ΔΕΘ. Μας οδηγεί στον άνθρωπο που οραματίστηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Νικόλαο Γερμανό. Γιατί πολύ πριν δημιουργηθεί η ΔΕΘ, ο Γερμανός είχε επιχειρήσει κάτι άλλο που για την Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματικό, να δημιουργήσει τον πρώτο ζωολογικό κήπο της χώρας. Και εκεί υπήρχαν πραγματικά άγρια θηρία. Λιοντάρια, τίγρες, λεοπαρδάλεις, ίενες, αλλά και ελέφαντες, καμιλοπαρδάλεις, ζεύρες και δεκάδες άλλα ζώα. Το παράτολμο επιχείρημα πέτυχε, ώσπου ήρθαν η πόλεμη και η πείνα. Θα δούμε στη συνέχεια τι απέγιναν αυτά τα ζώα, αφού καλέσουμε για συνέντευξη τον απογονό του, τον εγγονό του, αλλά και τον βιογράφο του, που όχι μόνο ερεύνησαν την ιστορία τους, αλλά και σύντομα θα κυκλοφορήσει και σε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Αυτή όμως είναι η αρχή μιας ιστορίας που με ένα παράξενο τρόπο θα οδηγήσει από τα κλουβιά του ζωολογικού κήπου του Παλαιού Φαλήρου στα περίπτερα της πρώτης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και 100 χρόνια αργότερα θα μας φέρει ξανά στα θηρία της πολιτικής.

0: Χρήστος Βασιλόπουλος και σας παρουσιάζω μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο, στον ήχο Γιώργος Κουρδοχλανιάν και όλα πάνε περίφημα. Με άγρια θηρία αλλά και χωρίς αυτά. Σήμερα σας λέμε για την ιστορία της ΔΕΘ που κλείνει 100 χρόνια. Ήδη από την εισαγωγή καταλάβατε ότι υπάρχουν άγνωστες ιστορίες που πρέπει να φωτίσουμε, όπως αυτή του Νικόλαου Γερμανού, του ιδρυτή της ΕΔΕΘ, ο οποίος ξεκίνησε μια περιπετειώδη ζωή, έναν ζωολογικό κήπο στην Αθήνα, για να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε καθιερωμένα διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Νικόλαος Γερμανός γεννήθηκε στη Βάβδο της Χαλκιδικής το 1862. Προερχόταν από φτωχή οικογένεια, σπούδασε φυσικές επιστήμες στην Αθήνα, συνέχισε με υποτροφία στη Γερμανία και στην Νάπολη. Ήταν ένας άνθρωπος με επιστημονική κατάρτιση, αλλά και με μια επίμονη, θα λέγαμε, τάση να επιχειρεί πράγματα που δεν είχαν προηγούμενο στην Ελλάδα. Γι' αυτό έτσι γεννήθηκε ο ζωολογικός κήπος, ο πρώτος στη χώρα. Δεν διέθετε όμως χρήματα για να ξεκινήσει αυτό το πρώτο εγχείρημα που τελικά τον οδηγούσε πολύ μακρύτερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Χριστίδης είναι εγγονός του Νικόλαου Γερμανού και τον έχουμε κοντά μας για να μας φωτίσει λίγο παραπάνω την βιογραφία αυτού του ανθρώπου που ήταν τολμηρός, έξυπνος και πήγε και κόντρα στο ρεύμα της εποχής. Κύριε Χριστίδη, είναι έτσι τα πράγματα?
1: Έτσι είναι, ναι. Καλά τα θέτετε. Σωστά τα θέτετε.
0: Ο Γερμανός πώς έκανε το ζωολογικό κήπο αφού δεν είχε χρήματα? Τον βοήθησε ο Μαρασλής?
1: Έχει μια μικρή ιστορία για το ζωολογικό κήπο. Ο Γερμανός ήταν στη Γερμανία και πήγε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και είδε διάφορους ζωολογικούς τύπους. Ήταν το επάγγελμά του. Ξεκίνησε φυσικές επιστήμες και στη συνέχεια έγινε ζωολόγος. Σκέφτηκε, αφού πήγε και στην Νάπολη για να δει έναν ιδρύο στην Νάπολη, σκέφτηκε να κάνει ζωολογικό κήπο στην Ελλάδα.
0: Πιο πολύ του αρέσανε τα ψάρια, νομίζω, ε?
1: Περισσότερο τα ψάρια. Ναι, όντως, έτσι είναι. Και μάλιστα έκανε κάποια στιγμή, του ανέθεσε το κράτος όταν γύρισε, να κάνει κάποιες έρευνες για την ιχθυοτροφία στην Ελλάδα και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο «Η σπογγαλία μας εν κινδύνο».
0: Αλλά τελικά κατέληξε σε ζωολογικό κήπο ο οποίος βρισκόταν σε μια βαλτώδη περιοχή του Φαλήρου. Το Δέλτα τότε ήταν έλος.
1: Απέναντι από εκεί που ήταν αργότερα ο υπόδρομος και στη συνέχεια πολύ αργότερα οι εγκαταστάσεις της αεροπορίας.
0: Τον Μαρασλή, τον Γρηγόριο Μαρασλή που ζούσε στην Οδύσσο και ήταν ένας πάμπλουτος Έλληνας της Ομογένειας, δεν τον γνώριζε προσωπικά, αλλά ήξερε ότι θα μπορούσε να τον συγκινήσει να του πάρει μια χορηγία.
1: Έτσι πίστευε. Έτσι πίστευε. Και πήγε και τον γνώρισε. Μάλιστα. Και μέσα πήγε δύο φορές. Η πρώτη φορά του πήγε με μια επιστολή του ενός γνωστού τότε φυσιοδύθη Κέκελ, η οποία έλεγε, σύστηνε στον Μαρασλή να δώσει χρήματα και να βοηθήσει τον Έλληνα ζωολόγο για τη δημιουργία ενός ζωολογικού κήπου στην Αθήνα. Δεν πίστηκε ο Μαρασλής, γιατί πέρσι ήξερε ότι υπήρχαν και διάφορα πλαστά.
0: Όλοι του ζητάγανε χρήματα, ήταν... έτσι γίνεται με τους μεγάλους χορηγούς.
1: Αν ήταν αλήθεια ή όχι. Στέλνει λοιπόν μια επιστολή στον Χέκελ και του λέει: ήρθε ένας Έλληνας, νεαρός Έλληνας ζωολόγος και μου έφερε μια επιστολή, η οποία έλεγε: δώσε χρήματα, βοήθησε, αξίζει, είναι ικανός, θα το προχωρήσει το εγχείρημα. Και είναι αληθές αυτό? Το απαντάει λοιπόν ο Χέκελ ότι ναι, είναι αληθές, είναι έτσι και έτσι όπως θα περιγράφει η επιστολή, η αρχική επιστολή την οποία σας είχα δώσει, και αυτά ισχύουν και να προχωρήσετε στο να χρηματοδοτήσετε το έργο του Νικολάου Γερμανού.
0: Και έτσι τον Ιούλιο του 1902 ο ζωολογικός κήπος άνοιξε στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Ναι.
0: 50 στρέμματα άρα, νομίζω.
1: Έτσι είναι περίπου. Τον κάλεσε δεύτερη φορά λοιπόν. Δεν πήγε μία φορά μόνο.
0: Α, είναι η δεύτερη, με τη δεύτερη φορές. Τον έπεισε, ναι.
1: Με τη δεύτερη φορά του λέει ναι. Θα σου δώσω τα χρήματα. Δεν πίστηκε από την πρώτη φορά. Τον ξανακάλεσε και του είπε ναι, προχώρα το. Του έδωσε λοιπόν αρκετά χρήματα για να ξεκινήσει το ζωολογικό κήπο. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Μαρασλής. Δεν φτάναν τα χρήματα μόνο του Μαρασλή για να ξεκινήσει το ζωολογικό κήπο και να τον συντηρήσει. Γιατί χρειαζόταν και κάποια τροφή για τα ζώα, κάποια έξοδα. Τα εισιτήρια από το ζωολογικό κήπο, από τους επισκέπτες οι οποίοι επισκεπτόντουσαν το ζωολογικό κήπο και μάλιστα υπήρχε και μια ξεχωριστή γραμμή η οποία ξεκίνησε από το οφθαλμιατρείο της Αθήνας και πήγαινε μέχρι το σημείο που υπήρχε ο ζωολογικός κήπος.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση πώς μπόρεσε και συγκέντρωσε τόσα ζώα από την άκρη του πλανήτη και μάλιστα άγρια θηρία, ε?
1: Άγρια θηρία. Επισκέφθηκε λοιπόν διάφορους Έλληνες του εξωτερικού. Πήγε στην Αίγυπτο, είχε και μια συμπαράσταση του Σύνδευρου του, ο οποίος έμενε στην Αλεξάνδρεια τότε. Και επισκέφθηκε τον Αβέροφ. Ο Αβέροφ δεν ανταποκρίθηκε. Αυτοί λοιπόν, για να είναι σίγουροι ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε σε σωστό μέρος, δωρίζανε κάποια ζώα. Δηλαδή, άλλος δώρισε έναν πλακοτάγκο, άλλος ένα πίθηκο, άλλος ένα λιοντάρι, άλλος κάποιο άλλο ζώο, μεγάλο ή μικρό. Και κατάφερε πολλούς Έλληνες του εσωτερικού, με μεγάλη περιουσία, να δώσουν ζώα και χρήματα, κάποια άλλη λιγότερα και περισσότερα, γιατί τα ζώα ήταν ακριβά εκείνη την εποχή, να έρθουν στην Ελλάδα. Και κατάφερε και δημιούργησε έναν πλήρη ζωολογικό κήπο για τα δεδομένα της τότε εποχής και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1902.
0: Επέζησε από το 1902 σχεδόν δύο δεκαετίες μέχρι το 2016.
1: Ναι, μέχρι το 2016. Εντάξει, λέτε, εντάξει, δύο
0: δεκαετίες. Κλέβω λίγο.
1: Περίπου 14-15.
0: Δημοσιογραφική υπερβολή, αλλά ναι, ο άνθρωπος ήταν ότι ο χρόνος για αυτόν ήταν ένας αιώνας. Για να τα μαζέψει εντάξει, όλα αυτά.
1: Εντάξει. Πέρασε χρονικό διάστημα. Την συντήρηση των ζώων και την αγορά των τροφίμων, που χρειάζονταν κάποια τροφή φυσικά, την πλήρωνε ο Μαρασλής. Τα χρήματα τα έστελνε ο Μαρασλής. Εκτός από κάποια χρήματα αρχικά που έδωσε, τη συντήρηση την είχε αναλάβει ο Μαρασλής.
0: Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια άτυπη ζούγκλα στα νότια προάστια της Αθήνας με ελέφαντες, ζέμπρες, δεν ξέρω, ουρακοτάγκου σίγουρα είχε, λιοντάρια σίγουρα είχε.
1: Λιοντάρια, γιατί το τελευταίο ζώο που θανατώθηκε ήταν ένα λιοντάρι.
0: Αχ, μη μου το αποκαλύπτετε, θα το κρατήσω για μετά, αλλά και αυτό έχει μια ιστορία σχετικά με το τι θεωρούμε άγριο θηρίο, τον άνθρωπο ή το λιοντάρι.
1: Ναι, εντάξει, θα το πούμε τώρα.
0: Θα το πούμε τώρα, ναι.
1: Δεν είχε καμία αντίδραση από την Αθήνα. Και μάλιστα είχε και μια κρατική βοήθεια κάποια στιγμή για τον ζωολογικό κήπο. Λόγω του ότι δεν υπήρχαν πλέον και ξεκινούσε και ο πόλεμος.
0: Βέβαια, τώρα μιλάμε το 1916. Έχουν περάσει οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Έχει ξεκινήσει και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Η Αντάντη είναι στη Θεσσαλονίκη. Τα πλοία δεν μετακινούνται με τον τρόπο που μετακινούνται πριν για να φέρουν τρόφιμα. Και άρχισε η πείνα. Πεινάγαν τα ζώα.
1: Τα ζώα πεινάγανε. Και προτού κινδύνου να πετάνε από την πείνα, αναγκάστηκαν να σκοτώσουν κάποια ζώα. Λίγα στην αρχή, περισσότερα αργότερα. Και το τελευταίο, μάλιστα είχε βάλει, ήταν πρόεδρος τιμής Ένεκεν, ο πρίγκιπας Νικόλαος, στο ζωολογικό κήπο, με τον οποίο είχε επαφές και ζητούσε και τη βοήθειά του όταν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ο Γερμανός.
0: Και είναι αλήθεια ότι του είπε, κύριε Γερμανέ, νομίζω ότι στο τέλος το μόνο θηρίο το οποίο θα απομείνει είστε εσείς.
1: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό. Το έχω ακούσει και από τη μαμά μου και από τη γιαγιά μου και είναι αλήθεια. Γιατί ήταν ένα θηρίο ο Γερμανός. Δεν ήταν φυσιολογικός άνθρωπος, ήταν
0: θηρίο στην ψυχή, αλλά ένας μικροκαμωμένος, αδύναμος, στα όρια του κακεκτικού ανθρώπου θα λέγαμε. Πολύ
1: οστεώδης.
0: Τον έχω δει φωτογραφίες και απορώ πως τα έβαλε με τα θηρία, όχι τα δικά του, τα άλλα που έπρεπε αργότερα για να στήσει την ΔΕΘ. Κάνουμε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε με τη ΔΕΘ και να βάλουμε και τον κύριο Κουτσό, το βιογράφο, ο οποίος θα μας φωτίσει μαζί με εσάς πώς ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη αυτό το μικρό θαύμα.

0: Και πώς ξεκίνησε η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη? Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα με αφορμή τα 100 χρόνια από την πρώτη έκθεση του 1926. Ο πόλεμος είχε καταστρέψει το πρώτο μεγάλο δημιούργημα του Γερμανού, του ζωολογικού κήπου, αλλά όχι την πεποίθησή του ότι στην Ελλάδα μπορούσαν να δημιουργηθούν θεσμοί αντίστοιχοι με εκείνους που είχε γνωρίσει στην Ευρώπη. Ο Γερμανός είχε επισκεφτεί μεγάλες εκθέσεις στην Ευρώπη και είχε μια εντύπωση για το τι πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Η ιδέα του όμως αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία. Η Ελλάδα ήταν μια μικρή και οικονομικά αδύναμη χώρα και η δημιουργία μιας πραγματικά διεθνούς έκθεσης απαιτούσε χρήματα, οργάνωση και τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών φορέων. Ο Γερμανός όμως κατάφερε σταδιακά να δημιουργήσει γύρω του μια ομάδα ανθρώπων από την οικονομία και την πόλη. Επιχειρηματίες, τραπεζικά στελέχη, εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης και ο τύπος της Θεσσαλονίκης υποστήριξε το εγχείρημά του. Υπήρχε όμως μια κρίσιμη επιλογή. Δεν την ονόμασαν εμποροπανήγυρη, γιατί έτσι ήταν οι θεσμοί τότε. Εμποροπανήγυροι λέγαν τις μεγάλες συγκεντρώσεις με εμπορικά στοιχεία και ανθρώπους από διάφορα σημεία της χώρας. Την ονόμασαν διεθνή έκθεση, γιατί ο όρος, σύμφωνα με τον Γερμανό, θα έδινε κύρος, θα διευκόλυνε την προσέλκυση ξένων αποστολών και επιχειρηματιών και ξεκαθάριζε ότι επρόκειτο για κάτι διαφορετικό από τα παραδοσιακά εμπορικά πανηγύρια. Έχουμε κοντά μας, παραμένει κοντά μας ο κύριος Χριστίδης ο Εγγονός, αλλά βάζουμε στην κουβέντα και τον κύριο Χρήστο Κουτσό. Είναι ο βιογράφος του Νικόλαου Γερμανού, είναι πολιτικός μηχανικός και μουσικός και εξαιρετικός μπουζουξής. Δηλαδή, συνδυάζει όλο αυτό που λέμε το πακέτο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Και θέλαμε να μάθουμε, αφού ευχαριστήσω, τι ήταν τελικά αυτό που επέτρεψε στον Νικόλαο Γερμανό να πείσει τόσους διαφορετικούς ανθρώπους ότι μια διεθνής έκθεση τέριαζε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Νικόλαος Γερμανός είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι ο ευεργέτης όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, είναι και της Ελλάδος. Γιατί αυτό το όραμα, το οποίο η ιδέα υλοποιήθηκε και συμπληρώνει φέτος βέβαια 100 χρόνια, είναι ένα όραμα το οποίο θα έχει χιλιετίες μπροστά. Είναι ένα αναπτυξιακό σε όλες τις μορφές, και στην εμπορικότητα και στον τουρισμό και στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία και στους θεσμούς. Είναι λοιπόν μια μοναδική περίπτωση ο Νικόλαος Γερμανός, που βέβαια δεν έχει εκτιμηθεί τόσο πολύ σαν πρόσωπο, με την έννοια να γίνει γνωστός, αλλά το έργο του.
0: Αλλά να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη της εποχής δεν είναι η πόλη που γνωρίζουμε σήμερα. Η ιδέα του γεννιέται σε μια περίοδο που μόλις πριν το 1912 η Θεσσαλονίκη ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος. Εξακολουθούσε να είναι μια πολυεθνική πόλη με ισχυρή εβραϊκή κοινότητα, Έλληνες, Μουσουλμάνους και άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Ακολούθησε ο πρώτος παγκόσμιος. Η Θεσσαλονίκη έγινε ένα τεράστιο στρατόπεδο της Αντάντ, με χιλιάδες στρατιώτες. Το 17 καταστράφηκε όταν ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά που διέλυσε, άλλαξε την εικόνα της πόλης. Με 70.000 άστεγους και με πληγές που για να επουλωθούν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, καθώς μετά τη μικρασιατική καταστροφή ήρθαν χιλιάδες πρόσφυγες από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Καπαδοκία να εγκατασταθούν στην πόλη, δημιουργώντας νέους συνοικισμούς. Το 25 δηλαδή, όταν ουσιαστικά αυτός ξεκινάει την ιδέα, είναι μια πόλη που έχει πολλές πληγές τις οποίες επουλώνει. Είναι δηλαδή οξύμορο το σχήμα να θέλει ένας άνθρωπος να κάνει κάτι τόσο διεθνές, μεγάλο και εντυπωσιακό? Ήθελε πολλά κότσια, αυτό καταλαβαίνω.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπες, Χρήστο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια Θεσσαλονίκη μετά από τους Βαλκανικούς πολέμους που όλο κάτι βρήκαν. Τι παγκόσμιος, τι πυρκαγιά όπως το ανέφερες, τι προσφυγιά. Πέρα από αυτό, ο Νικόλαος Γερμανός ήταν και υποψήφιος δήμαρχος και πήρε ένα ποσοστό 1%, δηλαδή τίποτα. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος με τόσα αρνητικά κατάφερε αυτό που ήταν αδύνατο, γι' αυτό και το λέγαν τρελό. Το λέγαν τρελό. Έτσι. Πας να κάνεις εδώ και εγώμαστε να πάμε να αναποκριθείς τώρα εσύ πανηγύρι, έκθεση. Κι όμως το πέτυχε.
0: Και πολιτικά δεν ήταν με στην παράταξη του Βενιζέλου. Παρόλα αυτά, ο Βενιζέλος τον στήριξε. Έτσι είναι, κύριε Χριστίδη? Νομίζω ότι το θυμάμαι αυτό.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και αν θυμάμαι καλά από ακούσματα από τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου, του είπε: «Κύριε Γερμανέ, ξέρω ότι είσαι αντιπολιτευόμενος με μένα, αλλά επειδή είσαι έξυπνος, όπως είμαι και εγώ και δραστήριος, θα σου δώσω την άδεια». Γιατί έπρεπε κάθε χρόνο να παίρνει άδεια από το κράτος για να λειτουργήσει την έκθεση.
0: Έπρεπε να λύσει λοιπόν δύο προβλήματα. Να βρει το χώρο και να βρει και τα πρώτα λεφτά. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Το πεδίο του Άρους που του παραχωρήθηκε τότε, θυμάμαι ότι ρόλο έπαιξε ο στρατηγός ο Οθωναίος, βενιζελικός στρατηγός, τον οποίο μετά τον θυμόμαστε στη δίκη των 6 ως πρόεδρο.
2: Ακριβώς, έτσι είναι. Ακριβώς, έτσι είναι.
0: Και αυτός έδωσε την άδεια.
2: Αυτός έδωσε την άδεια. Όχι, αυτός έδωσε την παραχώρησε το χώρο.
0: Ναι.
2: Την άδεια την έδωσε ο Σπυρίδης, ο υπουργός Σπυρίδης, η οποία άδεια απευθύνεται κατευθείαν προς τον Νικόλο Γερμανό, τον ιδιώτη Γερμανό. Λέει προς τον κύριο Νικόλο Γερμανό.
0: Ναι, κύριε Πουτσέ.
1: Ναι, να πω το εξής, ότι ο Γερμανός, εγώ το γράφω στο βιβλίο του, είχε την εξής τακτική. Για να βρει χώρο, είναι δύσκολο να βρισκόταν χώρο στην έκθεση, διότι δεν του χορηγούσε κανένα χώρο. Ο Γερμανός πάντα ζητούσε από το πιο άχρηστο μέρος, δηλαδή πιο να δει πιο πολύ κάποιος αυτό που δεν το χρειάζεται. Το Ζωολογικό Κήπο πήρε το Έλος, που η κυβέρνηση Ζαΐμι ήθελε να απαλλαχθεί. Εδώ πήρε τον Λασπότοπο στο Τρίτο Σώμα, που ήταν πεδίο ασκήσεων, ας πούμε, εκεί πέρα. Επομένως πήρε, μην το βλέπουμε τώρα πώς είναι η θέση.
0: Τότε ήταν η θέση που είναι σήμερα, η θέση είναι η καινούργια θέση. Η παλαιότερη θέση είναι μπροστά από το Τρίτο Σώμα στρατού, με μέτωπο προς τη θάλασσα.
1: Ναι, δίπλα στο Δημαρχείο. Λοιπόν, αλλά η θέση, τότε το μέρος εκείνο ήταν ένας λασπότοπος, ένας έρημος τόπος ήταν. Ο Γερμανός όμως είχε πρόβλεψη ότι θα μεγαλώσει η Θεσσαλονίκη και ότι αυτό θα γίνει το κέντρο της πόλης. Είχε λοιπόν τη διορατικότητα. Ο Δε Βενιζέλος, που ήταν αντιπαλός του, ήταν κι αυτός ένας έξυπνος άνθρωπος και ήταν και ο πρώτος βέβαια πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την έκθεση το 1928. Επομένως εκτίμησε τις δυνατότητες του Γερμανού και ασφαλώς είπε θα σε βοηθήσω, γιατί βοηθώντας τον Γερμανό βοηθούσε και την κυβέρνησή του, γιατί η έκθεση ήταν επί της κυβερνήσεώς του το 1928. Έτσι λοιπόν ο Γερμανός βρήκε, πήρε ένα άχρηστο μέρος και το αξιοποίησε.
0: Να πούμε τώρα ότι πολλοί πίστευαν ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και αυτό το λέω διότι ανεβλήθη αρκετές φορές η έναρξη της Διεθνής Έκθεσης, με αποτέλεσμα να γίνει στην τρίτη τελικά ημερομηνία που ορίστηκε. Άρα πολλοί θα θέλανε την αποτυχία, αλλά αυτός με την τρίτη και τη φαρμακερή άνοιξε τις πύλες.
1: Υπάρχει, όταν έγινε ο Ζωολογικός Κήπος και δεν διαφέρθηκε μετά η κυβέρνηση και το εγκατέλειψε, ο Γερμανός πικράθηκε, λέει σας έκανα εδώ στην Αθήνα, αναπτύχθηκε το Φάληρο όλο και δεν δίνεται καμία σημασία σε αυτό το έργο και πιθανώς έφυγε και το έκανε στη Θεσσαλονίκη. Όταν όμως το έκανε στη Θεσσαλονίκη, είδανε οι Αθηναίοι εκεί ότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και έκανε μεγάλες προσπάθειες και να το εμποδίσουν, μάλλον να το μεταφέρουν στην Αθήνα. Και πόσο δεν είχε σκοπό ο Γερμανός να το πάει στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, που ίσως είχε άλλη τύχη βέβαια στην Αθήνα, δεν το ξέρουμε. Το εμπόδισαν πολλές φορές. Δεν είμαστε έτοιμοι, προσκόμματα πάρα πολλά. Οπότε μετά από πολλές αναβολές, από το 25 που πήρε την άδεια, το έκανε στις 3 Οκτωβρίου του 26 την πρώτη έκθεση. Το έκανε προσκόμματα, ναι, από την Αθήνα.
0: Ένα κρίσιμο ερώτημα θα το κάνω τώρα στον εγγονό. Πού βρήκε τα λεφτά? Πολλοί λένε τον βοήθησε το κράτος, πολλοί λένε ότι τον βοήθησαν οι φορείς της πόλης, αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα ότι έβαλε το χέρι στην τσέπη.
2: Έβαλε το χέρι στην τσέπη, όχι μόνο αυτός, και οι 10 περίπου, οι 15 συνοργανωτές και άνθρωποι που μετήχανε στην Οργανωτική Επιτροπή της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι, ήταν άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να δώσουν κάποια χρήματα. Όχι για να γίνει έκθεση, αλλά κάποια χρήματα για ένα ξεκίνημα. Στη συνέχεια, το κράτος είχε υποσχεθεί να δώσει 200.000 ευρώ. Το οποίο δεν έδωσε.
0: Όχι ευρώ, δραχμούλες,
2: Δραχμούλες, με συγχωρείτε, ναι. Λοιπόν, και τότε αποτάνθηκε σε διάφορους οργανισμούς. Αποτάνθηκε στο Δήμο, αποτάνθηκε στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Να σκεφτείτε ότι έδωσε χρήματα και ένας μικρός οργανισμός που ήταν στις
1: σφαίρες.
2: Κοινότητα Ροδότης. Και κοινότητα Φερών Αλεξανδρουπόλεως.
0: Μάζευε και ασυνερόγες λοιπόν.
2: Στη συνέχεια του Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης, αλλά δώσανε μετά από μια μεγάλη πίεση την οποία δημιούργησε ο Γερμανός στα διάφορα επιμελητήρια. Δηλαδή δεν είπαν σας δίνουμε χρήματα κατευθείαν, για να δώσει κάποιος οργανισμός χρήματα και τότε πολύ δυσκολότερα και σήμερα όπως καταλαβαίνετε πρέπει να περάσει από κάποιες διαδικασίες, από κάποιες εγκρίσεις Προέδρου συμβουλίων κτλ.
0: Και για να πετύχει το εγχείρημα φτιάχνει ένα διοικητικό συμβούλιο τους βάζει και όλους μέσα ώστε να έχουν και μία δέσμευση, δηλαδή τα επιμελητήρια εμπορικούς συλλόγους, και γενικότερα δημιουργεί μία ομάδα εργασίας που θα δεσμευόταν στο εγχείρημα. Θυμάμαι από την έρευνα που έχουμε κάνει ότι ήταν αυτός που ξεκλείδωσε ουσιαστικά την συμμετοχή του κοινού, που στην αρχή, όταν ανοίγει αυτή η έκθεση τον Οκτώβριο στις 3, δεν έχει τη συμμετοχή του κόσμου. Φοβάται να μπει μέσα ο κόσμος επειδή έχει εισιτήριο? Δεν του έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο?
2: Κάποια στιγμή ο Γερμανός είπε: ανοίξε τις πόρτες να μπει ο κόσμος και να δει και να αγαπήσει την έκθεση.
0: Α, δηλαδή έσπασε τον κανόνα του εισιτηρίου, δηλαδή.
2: Ναι. Ο στόχος ήταν η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα, γενικά θα έλεγα, να γνωρίσουν και από άλλες περιοχές, κοντινές ή μακρινές της Ελλάδας, να γνωρίσουν αυτό το οποίο είχε δει και είχε μάθει αυτός στο εξωτερικό. Κατάφερε λοιπόν στην πρώτη έκθεση, και υπάρχει και ένα ερώτημα από πίσω, πώς κατάφερε να φέρει 310 εκθέτους του εξωτερικού και δύο κρατικές συμμετοχές μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Γιατί αυτός έχει ετοιμάσει όλα αυτά από την πρώτη έκθεση που υπολόγιζε να γίνει το 1925. Όχι το 1926.
0: Ναι.
2: Την αναβάλανε. Πώς κατάφερε να φέρει 310 εμπορικούς αντιπροσώπους από το εξωτερικό? Με ποιον τρόπο έχει επικοινωνήσει? Με τέλεξ, με φαξ, με mail, με τι?
0: Βέβαια. Αυτά είναι με περιστέρια. Και καταφέρνει τελικά στον απολογισμό της έκθεσης να έχει 100.000 επισκέπτες, πολίτες δηλαδή.
2: Παραπάνω από 100.000, ήταν γύρω στις 150.000. Αλλά λέω ότι ήδη, από ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου, ήδη είχε ξεκινήσει προεργασία. Το σπίτι του Νικολάου Γερμανού στην Οδό Παπακυλιαζή 11 τότε, ήταν γραφείο της έκθεσης. Εκεί έρχονταν τα γράμματα από το εξωτερικό. Διότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε 5 μήνες από την 30 Απριλίου του 25 μέχρι αρχές Οκτωβρίου, που ήθελε να ξεκινήσει και ήταν έτοιμο να ξεκινήσει την έκθεση, να έχει επικοινωνήσει με τόσους πολλούς ανθρώπους μέσα σε 6 μήνες. Αυτό το δούλευε τουλάχιστον 2 χρόνια πριν, για να συνοηθεί και να έρθουν 2 ξένες κρατικές συμμετοχές.
0: Κατανοητό, κύριε Χριστίδη. Θα συνεχίσουμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε να πούμε ποιοι συμμετείχαν στην πρώτη έκθεση, ποιες ήταν οι πρωτοπορίες, τι εντυπωσιακά πράγματα είδαν οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες, και στη συνέχεια θα αναπτύξουμε το θέμα με τις πραγματικές μεγάλες πρωτοπορίες της ΔΕΘ.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30 στο μικρόφωνο η Αθανασία Ανεζάκη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στη Λίμνη Κουμουντούρου ανατμήματα. Κλειστή παραμένει από νωρίς το πρωί η λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Λίγο πριν τις 10 έφτασε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στον αγιασμό της 90ης ΔΕΘ, που φέτος έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, χώρο στατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 εκθέτες και 25 χώρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε κλειό κινητοποιήσεων θα βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη. Σε επιφυλακή περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί. Σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου με αιστείες να εξακολουθούν να καίνε σε δυσπρόσιτα σημεία και χαράδρες της περιοχής. Εχθές το μεσημέρι υπήρξε νέα αναζωπήρωση της φωτιάς. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 40 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Το σενάριο πως ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα έδιναν ναρκωτικά στο βρέφος που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα της Κυψέλης για να μην κλαίει, εξετάζουν στελέχη της αστυνομίας. Σύμφωνα με το δικηγόρο του ζευγαριού, ζητήθηκε να περάσουν και οι δύο από ψυχιατρική εκτίμηση. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο αναλυτικό δελτίο στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
0: Μιλάμε για την γέννηση της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, 100 χρόνια από την πρώτη έκθεση του 26. Μάθαμε πώς ο δημιουργός Νικόλαος Γερμανός ξεκίνησε από την Αθήνα με ένα ζωολογικό κήπο. Του πεθάνανε τα ζώα, λιμοκτονούσαν από τους πολέμους, άλλα σκοτωθήκαν, άλλα βαλσαμώθηκαν, άλλα χαρίστηκαν, και το επόμενο στοίχημά του ήταν να μετρηθεί με τα θηρία της πολιτικής, να πείσει αυτούς που πρέπει από το κράτος για να στηθεί αυτή η έκθεση, που άνοιξε τις πύλες της 3 Οκτωβρίου του 1926, ύστερα από τουλάχιστον 2 αναβολές, οικονομικές δυσκολίες, στον τόπο που ήδη περιγράψαμε, στο πεδίο του Άρεως, εκεί όπου έγινε η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ σημειώνω για περισσότερους από 100.000 επισκέπτες, ο εγγονός του μας είπε για 150.000, άνθρωποι που πέρασαν από τις πόρτες της έκθεσης και είδαν μια εικόνα της ελληνικής οικονομίας της εποχής που προσπαθούσε να εξυγχρονιστεί μετά από πολέμους.

0: οραματική τελικά με βάση αυτά που εξελίχθηκαν. Προϊόντα επιχειρήσεις από το εξωτερικό θα έρθουν στην πόλη και θα ανοίξουν τη μεγάλη πόρτα της επικοινωνίας, του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας. Όμως δεν ήταν τίποτα αυτονόητο, ε! Όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε αυτή την υπόθεση, περιηγηθήκαμε στις λίγες ομολογουμένως φωτογραφίες που σώζονται από το 1926 και όπως βλέπαμε το περίγραμμα της έκθεσης, είδαμε κάποιες αφίσες, λεζάντες. Μέσα σε εκείνη την αφίσα κάποιος διαφήμιζε τα αυτοκίνητα, τα αμερικάνικα, και από κάτω έφερε την υπογραφή Σαρακάκης. Ναι, είναι ο γνωστός Σαρακάκης της σημερινής εποχής, υπήρχε από τότε ο παππούς του, σε μια εποχή που το αυτοκίνητο αποτελούσε ακόμα για τους περισσότερους Έλληνες ένα ακριβό και σχετικά άγνωστο μέσο. Αλλά στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε ήδη μια υπηρεσία περίπου με 20 ταξί αυτού του Σαρακάκη. Είναι καταπληκτικό σε ένα τόπο που δεν είχε δρόμους, που μόλις είχε καεί και μόλις ανοίγανε κάποια χωμάτινα μέτωπα, να υπάρχει υπηρεσία ταξί όπου μπορούσες να καλέσεις τηλεφωνικά και να σε παραλάβει όχημα, το οποίο στην διαφήμιση εποχής εντοπίσαμε σε εφημερίδες το συγκεκριμένο ταξί να διαφημίζει ότι έχει πολύ καλά σουσπασιόν, έτσι το λέγαν τότε, και είναι προφανές ότι χρειαζόταν να διαφημίσουν αυτή την πρωτοπορία καθώς οι λακκούβες διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο πελάτης μπορούσε να τηλεφωνήσει σε ένα τετραψήφιο αριθμό, το αυτοκίνητο να έρθει να τον παραλάβει, ενώ οι οικογένειες νίκαιζαν τα ταξί ακόμα και για εκδρομές εκτός πόλης. Δεν φαντάζομαι ότι πέραν το ταξί τώρα για να κατεβούν στο Λευκό Πύργο από τις ανατολικές ή τις δυτικές συνοικίες. Πιθανότερο είναι κάποιοι που είχαν χρήματα να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας. Στην έρευνα βρήκαμε το περίπτερο της Nestlé με μια μηχανική αγελάδα να τραβάει την προσοχή των επισκεπτών και να σερβίρει γάλα, ενώ μια κοπέλα ντυμένη σαν Ελβετίδα χωρική παρουσίαζε τα προϊόντα όπως γάλα σε σκόνη. Πρωτοπορία, ε! Η εταιρεία Vio παρουσίαζε πεπιεσμένη μαγιά μπύρας για την αρτοπία, δηλαδή έθιμη ζύμη, αλλά η ίδια εταιρεία προσέφερε και άσφαλτο για την οδοπία. Δηλαδή, όλες οι δουλειές είναι καλές αρκεί να έχουν πελάτες. Σε μια χώρα του χωματόδρομου, θα το έλεγες και πρωτοπορία, δεν υπάρχει μια εταιρεία που λέει άσφαλτο. Το περίπτερο της Φίξ είχε μορφή εξοχικού κιοσκιού, ενώ η ελληνική εταιρεία Ινοπνευμάτων παρουσίαζε τα προϊόντα της μέσα σε ένα τεράστιο βαρέλι. Εντυπωσιακό, ίσως και διαχρονικά το εντυπωσιακότερο περίπτερο, ήταν το περίπτερο του καπνού, ενός από τα σημαντικότερα εξαγώγημα τότε προϊόντα της χώρας. Χρησιμοποιήθηκε ακόμα και για και κινηματογραφική προβολή για να παρουσιάσει την παραγωγή και την εξαγωγή του. Γι' αυτό βάζω στην κουβέντα μας τώρα τον κύριο Κυριάκο Πόσδρικίδη, επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος ήταν στη ΔΕΘ, αλλά ο ίδιος είναι όμως ένας καταπληκτικός ιστορικός της ΔΕΘ. Πέρα από τα βιβλία που έχει εκδώσει, ο ίδιος είναι πάνω στο θέμα δεκαετίες. Καλημέρα κύριε Πόσδρικίδη.
1: Καλημέρα αγαπητέ Χριστού, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την πρώτη έκθεση είχαμε την πρωτοπορία να έχουμε το πρώτο multimedia, πρώτη multimedia παρουσίαση προϊόντος?
1: Βέβαια. Μα όλο καινοτομία ήταν η έκθεση, από την πρώτη έκθεση, από το 1926. Ήταν η έκθεση πάντα πρόσφερε τις πρωτικές, αν θέλετε, στην τεχνολογία, στην καινοτομία, και αυτή η παράδοση συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, έτσι. Όπως είπατε, από το 26 ξεκίνησε, αλλά συνεχίζεται και σήμερα να πρωτοπορεί και να καινοτομεί.
0: Έχουμε εντοπίσει κάποιες από τις λεγόμενες πρωτιές της ΔΕΘ. Εγώ, ας πούμε, έτσι προχείρως θυμάμαι ότι στη ΔΕΘ η Τελεφούκη το 1935 παρουσίασε ραδιόφωνα παγκοσμίου λήψεως. Ήταν η πρώτη επίσημη παρουσίαση. Ότι σε ένα άλλο περίπτερο, νομίζω ιταλικό, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κλιματιστικό. 1930 τώρα μιλάμε. Ναι. Και ακολούθησαν και τέτοιες έτσι πρωτιές.
1: Μικρές ή μεγάλες υπήρχαν και προπολεμικά και μεταπολεμικά. Έτσι, δηλαδή το 27 για παράδειγμα η Ουγγαρία παρουσίασε τα πρώτα ραδιοτηλέφωνα που παίζαν ουγγαρέζικη μουσική με βιολιά. Το 31 το αυστριακό μονοπόλιο καπνού παρουσίασε τα τσιγάρα light.

0: το 31 light.
1: Χωρίς δηλαδή, νικοτίνη δηλαδή, ναι.
0: Ναι, δηλαδή φοβερό. Το 35 ναι, η τηλεφούγγια ναι, το πρώτο ραδιόφωνο παγκόσμια δίδυση. Είχε προηγηθεί βέβαια πριν το 26, το 25 ο Τσιγκυρίδης, έτσι με το ραδιοφωνικό σταθμό, που ακόμα υπάρχει μια ταμπέλα εκεί γιατί ήταν η αντένα του στο πεδίο του Άρεως. 3 Σεπτεμβρίου του 60 έγινε το πρώτο σήμα τηλεόρασης, έτσι, δηλαδή στο περίπτερο της ΔΕΗ, 25 ΔΕΗ, το οποίο είχε μια εμβέλεια 45 χιλιόμετρων και ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε την έναρξη του πρώτου τηλεοπτικού σήματος και αυτό δούλεψε για όλες, 22 μέρες ήταν το τηλεόραση.
1: Ναι, αυτό είναι μια πρωτοπορία, δηλαδή ότι η πρώτη τηλεόραση, το πρώτο οργανωμένο τηλεοπτικό στούντιο εξέπεψε σήμα από την ΔΕΘ και αν δεν κάνω λάθος για 22 ολόκληρες ημέρες ένας πειραματικός τηλεοπτικός σταθμός ήταν σε λειτουργία.
0: Σωστό, σωστό. Το εγγενέας ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής και δούλευε 22 μέρες. Βέβαια πριν πρέπει να πούμε ότι το 54 οι Αμερικάνοι τι είχαν κάνει, είχαν δείξει τηλεόραση. Δηλαδή ο κόσμος για πρώτη φορά έβλεπε μια οθόνη που έπαιζε κάτι, αλλά ήταν κλειστό κύκλωμα. Δηλαδή δεν είχε την εμβέλεια για να είναι ελεύθερα για τον κόσμο κτλ. Θα μου πείτε πώς είχαν τηλεόραση τότε. Κι όμως σε εκτένα 45 χιλιόμετρο εξέπεμπε σήμα, όποιος είχε τηλεόραση μπορούσε να δει τις εκπομπές.
1: Έτσι πάει.
0: Εδώ παρουσιάστηκε.
1: Έτσι πάει, γιατί και εγώ που έχω ερευνήσει λίγο την ιστορία της έναρξης ελληνικής τηλεόρασης, αποδίδουμε πρωτιές σε κάποια τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ στην πραγματικότητα τα πειραματικά ξεκίνησαν με τον τρόπο που είπατε. Και πολλές φορές γινόταν και τηλεοπτική μετάδοση χωρίς να υπάρχουν δέκτες. Αν θυμάμαι καλά, ο γάμος του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας μετεδόθη από την Δανέζικη τηλεόραση, αλλά δεν υπήρχαν τηλεοράσεις στην Αθήνα. Ίσως να υπήρχε μία στην πρεσβεία.
0: Μα αυτό ήταν και το πρόβλημα. Ο Τσιγκυρίδης έλεγε ότι όταν έκανε το ραδιοφωνικό σταθμό, η πρώτη του εκπομπή, υπήρχαν τρεις δέκτες στην πόλη. Και μάλιστα είχε εντοπίσει ένα στην οδό υποδρομίου. Αλλά μιλώντας για τηλεόραση, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, και επίσης η πρώτη έφρωμη τηλεόραση, έφρωμη, σκεφτείτε επανάσταση τώρα, έτσι, ναι. Το 70 παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν μια συνεργασία της ΑΕΓΕ με την Τηλεφούγγεν. Πάλι η Τηλεφούγγεν είχε πολλές πρωτιές. Τηλεφούγγεν ήταν και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Τσιγκυρίδη. Λοιπόν, παρουσίασαν την πρώτη έφρωμη τηλεόραση. Άλλη μεγάλη επανάσταση, έτσι.
1: Η τηλεόραση που κατά κάποιο τρόπο σκότωσε σε εισαγωγικά το ραδιόφωνο. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά το τραγουδάκι.

0: Το 1957 στην ΕΡΤ συνέβη ένα μικρό περιστατικό που έμελε να δημιουργήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της μεταπολεμικής ελληνικής καθημερινότητας. Ο Γιάννης Δρίτσας, αντιπρόσωπος της Nestlé στην Ελλάδα, παρουσίαζε στη ΔΕΘ ένα παιδικό σοκολατούχο ρόφημα που παρασκευαζόταν χτυπώντας το γάλα με τη σοκολάτα σε σκόνη μέσα σε ένα σέικερ. Σε ένα διάλειμμα, ο υπάλληλος της εταιρείας Δημήτρης Βακόνδιος θέλησε να πιει το συνηθισμένο στιγμιαίο καφέ του, αλλά δεν έβρισκε το ζεστό νερό. Έβαλε λοιπόν τον καφέ, τη ζάχαρη και το κρύο νερό στο σέικερ και τα χτύπησε. Ο καφές άφρισε, ξεχύλισε και λέρωσε το κουστούμι του. Λέγεται ότι ο ίδιος αργότερα διηγήθηκε. Μου λέρωσε το κουστούμι, αλλά έτσι γεννήθηκε ο φραπές. Ακολούθησαν και άλλες καινοτομίες, αλλά αυτή νομίζω άξιζε να την πούμε, διότι ο αγαπημένος καφές, όχι μόνο βέβαια της Θεσσαλονίκης από όπου ξεκίνησε, είναι και αγαπημένος καφές πάρα πολλών Ελλήνων, που έγινε και σήμα κατά τεθέν και για τον τουρισμό μας. Πριν κλείσω τον κύριο Κουτσό, ο οποίος μας βιογράφησε και μας φώτισε για την ζωή του Γερμανού, να τον χαιρετήσω και κλείνοντας να του ζητήσω μία ακόμα κουβέντα.
1: Ναι, να πω τελειώντας ένα λεπτό ότι πέρα από τη ΔΕΘ, οι θεσμοί όλοι που έγιναν, όπως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τραγουδιού, οι κλαδικές, είναι της προδρόμησης, να το πω έτσι, ο Γερμανός, γιατί είχε εγκαταστήσει ακόμα από το 26-27 εκεί μέσα θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, ειδικά προϊόντα εξειδικευμένα για να μπορέσει να υπάρχει μια εμπορικότητα στους ενδιαφερομένους. Άρα όλα τα επόμενα που είδα στην έκθεση πάτησαν πάνω πάλι στις θέσεις του Γερμανού. Και κάτι άλλο ακόμα, οι κατασκευές που γινόταν μέσα στην έκθεση ήταν ένα πεδίο ανταγωνισμού, συναγωνισμού των αρχιτεκτών και μηχανικών, ποιος θα παρουσιάσει το καλύτερο περίπτερο. Αυτό δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι το μειονέκτημα τώρα του ραδιοφώνου, γι' αυτό δεν το ανέφερα, γιατί έπρεπε να δείξουμε αυτά τα αριστουργήματα, τα σκηνικά τα οποία στείνονταν σε χρόνο ρεκόρ.
1: Πραγματικά. Όλοι εκεί ήταν ένα πεδίο μεγάλο, ένα πανεπιστήμιο ήταν τα περίπτερα. Και ένα τελευταίο, ότι πέρα από την έκθεση, οι ανάγκες των θεσμών να λειτουργήσουν επεκτάθηκαν τα έργα και παραπέρα. Δηλαδή έγινε, ας πούμε, το Ολύμπιο να ανακαινήσει, γιατί έγινε η έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, έγινε το Βασιλικό Θέατρο, έγιναν όλοι οι κινηματογράφοι οι οποίοι φιλοξένησαν και άλλοι χώροι, το Καφατζόγλιο, το Παλέντεσπορ, όλα αυτά έγιναν μέσα από την έκθεση. Δεν ήταν μόνο ο χώρος της έκθεσης.
0: Γι' αυτό το λόγο θα έχουμε άλλη εκπομπή με τα υπόλοιπα της εκθέσεως, διότι και το Φεστιβάλ Τραγουδιού και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου και όλα αυτά τα οποία αναφέρεται έχουν ξεχωριστές αυτόνομες ιστορίες που μπορεί να ξεκινούν από τη ΔΕΘ, αλλά δημιούργησαν μια δική τους ξεχωριστή ιστορία. Κύριε Κουτσές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Περιμένουμε το βιβλίο σας για το Γερμανό που σε λίγο θα είναι και έτοιμο.
1: Σε 2 μήνες θα είναι, 1,5 μήνα θα είναι έτοιμο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Στη διάρκεια των δεκαετιών η ΔΕΘ άλλαξε μαζί με την ελληνική κοινωνία και απέκτησε κλαδικές εκθέσεις, συνδέθηκε όπως είδαμε με τον κινηματογράφο, το τραγούδι, την ψυχαγωγία και απέκτησε και μεγαλύτερη πολιτική σημασία. Η παρουσία πρωθυπουργών, αρχηγών αντιπολίτευσης έγινε σταδιακά αναπόσπαστο μέρος της διοργάνωσης και το βλέπουμε μέχρι τις μέρες μας. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπαδρέου, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Παπαδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη έγινε το βήμα από το οποίο κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις παρουσιάζουν οικονομικά προγράμματα, δεσμεύσεις και εξαγγελίες. Γι' αυτό σας είπα ότι τα άγρια θηρία του Νικόλαου Γερμανού με το ζωολογικό κήπο συνάντησαν τα σύγχρονα άγρια θηρία της πολιτικής. Κύριε Ποστρικίδη, κλείνοντας την δική μας επικοινωνία, θα έλεγα ότι η ΔΕΘ ξεκίνησε ως τόπος όπου η Ελλάδα πήγαινε να δει το μέλλον και σήμερα περιμένουμε κυρίως τον τόπο όπου ακούμε την κυβέρνηση να μιλά για το μέλλον, σωστά?
2: Ναι, σε ένα βαθμό ναι, αλλά ας μην μειώνουμε λίγο και το επιχειρηματικό κομμάτι. Νομίζω ότι ακόμα γίνονται προσπάθειες, ακόμα παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, στην περσινή ΔΕΘ παρουσιάστηκε το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό σκούτερ. Κάτι είναι γι' αυτό. Μπορεί να μην είναι μεγάλη παράδειγμα.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Αυτά γίνονται αφού φύγουν οι πολιτικοί, αυτό λέω.
2: αυτά γίνονται, αλλά να σας πω κάτι, ότι ίσως είναι και αυτά που αξίζουν, έτσι, γιατί το ότι υπάρχουν 300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται από την περιφέρεια, ο καθένας, μικρές επιχειρήσεις, οικοτεχνίες, και παρουσιάζουν τα προϊόντα τους, το λάδι, το μέλι, όλα αυτά τα οποία ή οτιδήποτε.
0: Παραδοσιακά, ποιες είναι... κλαδικές εκθέσεις είναι αυτές που είναι το top 10 ή top 3, να πούμε, η αγρότικα και ο τουρισμός?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να αρχίσουμε να πούμε ότι οι κλαδικές εκθέσεις στις διεθνείς όχθες της Ολύμπης ξεκίνησαν με το μάρμαρο και τη γούνα. Γιατί η γούνα και το μάρμαρο ήταν τα πρώτα εξαγωγικά μας, αν θέλετε, από τα πιο σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα τη δεκαετία τέλος του 70, αρχές 80, δηλαδή στα μέσα του 70 και αρχές 80. Αυτή τη στιγμή η αγρότικα είναι η μεγαλύτερη έκθεση. Η αγρότικα είναι μέσα στις τρεις μεγαλύτερες εκθέσεις γεωργικές στην Ευρώπη. Και αυτό δείχνει ίσως και το ότι πόσο σημαντικός είναι ο πρωτογενής τομέας για την Ελλάδα, έτσι. Και επίσης και εκεί γίνεται μια επανάσταση όπου η τεχνολογία, έχουμε ξεφύγει από την εκμηχάνηση, από τα τρακτέρ και τα λοιπά, και έχουμε πάει στα ντρόουν, έχουμε πάει σε χειρισμό, αν θέλετε, ή πληροφορίες από το κινητό για το χωράφι, για τις εγγραφίες, πότε θα ποτίσουμε, πότε θα σπείρουμε, πότε θα ρίξουμε λιπάσματα, πότε θα... δείχνει και την ανάγκη, δηλαδή νομίζω ότι η έκθεση έχει να κάνει και με τον κλάδο. Ένας κλάδος είναι ισχυρός, είναι καθρέφτης της οικονομίας και ο τουρισμός είναι πολύ ισχυρός, βεβαίως η φιλοξένεια είναι πολύ σημαντική και η ζωοτεχνία είναι σημαντική, υπάρχουν και η έκθεση τεχνολογίας, η Beyond, έτσι, επίσης είναι πολύ σημαντική. Αυτές θα βάζα μέσα στο top 3, ας πούμε, των κλαδικών εκθέσεων που γίνονται σήμερα από τη Διεθνή Έκθεση.
0: Κύριε Ποζδοκίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήταν πολύτιμη, χρήσιμη και φωτιστική. 100 χρόνια πέρασαν από τότε που ο Νικόλαος Γερμανός έστησε την πρώτη ΔΕΘ. Ο ίδιος δεν πρόλαβε να δει τη μεγάλη μεταπολεμική ανάπτυξη της έκθεσης, ούτε τις εποχές κατά τις οποίες περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επισκέπτες περνούσαν από τις πύλες της. Δεν είδε το κλιματιστικό και την τηλεόραση να μπαίνουν στα ελληνικά σπίτια, δεν γνώρισε και δεν ήπιε φυσικά φραπέ, που γεννήθηκε τυχαία μες στη ΔΕΘ, δεν είδε την έκθεση να εξελίσσεται ως το σημαντικότερο τμήμα εξαγγελιών της ελληνικής πολιτικής ζωής. Είχε όμως προλάβει να δει το σημαντικότερο, ότι η ιδέα του μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που πήρε μια άγονη και ελώδη έκταση στο Φάληρο και τη μετέτρεψε στον πρώτο ζωολογικό κήπο της Ελλάδας, είδε το δημιούργημά του να καταστρέφεται από τον πόλεμο, αλλά βρήκε το κουράγιο να ανέβει στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που ζούσε στον απόϊχο του πολέμου, της πυρκαγιάς και της προσφυγιάς, και να στήσει αυτό που λέμε σήμερα ΔΕΘ. Ίσως λοιπόν 100 χρόνια αργότερα το ενδιαφέρον ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο άλλαξε η ΔΕΘ από την εποχή του Γερμανού, είναι εάν εξακολουθεί να υπηρετεί εκείνο που ο Γερμανός είχε αντιληφθεί από την αρχή, ότι η Θεσσαλονίκη μπορούσε να είναι ένα σημείο συνάντησης της Ελλάδας με τον κόσμο και ένας χώρος στον οποίο η χώρα θα έβλεπε λίγο νωρίτερα αυτό που θα ερχόταν. Γιατί ο Νικόλαος Γερμανός είχε γνωρίσει από κοντά τα άγρια θηρία, τα είχε βάλει σε κλουβιά στον πρώτο ζωολογικό κήπο. Και είδε το δημιούργημά του να χάνεται μέσα στον πόλεμο και την πείνα. Τα θηρία της δικής μας εποχής είναι διαφορετικά και δεν μπαίνουν εύκολα σε κλουβιά. Οι πόλεμοι επέστρεψαν στην Ευρώπη, οι οικονομικές κρίσεις δοκιμάζουν τις κοινωνίες μας, η τεχνολογία αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα και ένας κόσμος που θεωρούσαμε δεδομένο γίνεται ξανά αβέβαιος. Και ίσως γι' αυτό το ερώτημα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εάν ο Νικόλαος Γερμανός περνούσε σήμερα ξανά την πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 100 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, θα αναγνώριζε το όραμά του? Και ποιο από τα σημερινά θηρία θα προσπαθούσε πρώτα να βάλει σε κλουβί? Είμαι ο Χρήστος Βασιλόπουλος και ακούσατε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου στο Mega News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λίγο Λίγο πριν τις 10 το πρωί έφτασε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στον αγιασμό της φετινής 90ης έκθεσης χωροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η καθιερωμένη περιήγησή του στα περίπτερα της έκθεσης. Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 εκθέτες και 25 χώρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με αποδέκτες στη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, έπειτα από τουρκική παρεμβολή καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράκτη μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δυτιμοτήχου. Το έργο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι παρεμβολές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην Κήτη του ποταμού αλλοιώνουν για μερικές δεκάδες εκατοντάδες μέτρα τη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας. Λόγω των αντιδράσεων από την τουρκική πλευρά, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού προχώρησε προμηνών στον επαναπροσδιορισμό οριοθέτησης, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και η χώρα μας έχανε μικρές εκτάσεις λίγων τετραγωνικών μέτρων. Ο νέος χάρτης εστάλει στην τουρκική πλευρά. Ένα μήνα πριν, οι Τούρκοι επανήλθαν λόγω της οριοθέτησης στην κατασκευή φράχτη στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ ακολούθησε κύκλος επαφών με στελέχη της Κατεχάκη. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 33χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε τροχαίο στο δρόμο Ασβεστοχωρίου στο Ρετζίκι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και σε τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικού μετά την επίθεση που έκανε κατά αστυνομικών στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο άνδρας εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα κρατώντας μαχαίρι και τραυματίζοντας ελαφρά έναν φρουρό. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου με αιστείες να εξακολουθούν να καίνε σε δυσπρόσιτα σημεία και χαράδρες της περιοχής. Εχθές το μεσημέρι υπήρξε μια νέα αναζωπήρωση της φωτιάς. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου, σε ισχύ τίθεται από σήμερα η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών στον Εθνικό Δρυμό Βίκου ΑΟΟΥ και στη χαράδρα του Στομίου. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να λάβουν υπόψη τα δεδομένα στο πεδίο. Σε οποιαδήποτε διευθέτηση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν η πρώτη αντίδραση της Μόσχας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Ρώσο Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Οι Στίβ Γουιτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Αμερικανικό Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του γύρι Λεχέτσκα με 3-1 σετ μετά από 2,5 ώρες, αν και βρέθηκε να χάνει μετά το πρώτο σετ. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Τσιτσιπάς φτάνει στους 16 του τουρνουά και διεκδικεί την παρουσία του σε προημιτελικό Grand Slam μετά το 2024. Αντίπαλός του αύριο Κυριακή θα είναι ο Αμερικανός Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη.
3: Ο καιρός.
4: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30 ακολουθούν από τη Θεσσαλονίκη Δημήτρης Χόνδρος και Άρης Ραβανός.
3: Mega News 104,6.
6: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
7: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
9: Διαβαστέ στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασό και ΛΑΣ. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Η ακροδεξιά αντεπόρτας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Αποστολή Τα Νέα στο Νεπάλ. Άταφοι νεκροί, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Μαζί περιοδικό Βαβούρα. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
10: Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Mega News 104,6.
11: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Hello στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ, τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
14: Το βαρόμετρο με τον Άρη Ραβανό και τον Δημήτρη Χόνδρο.

0: Έλα, πες το.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε όλους και σε όλες. Νέα εκπομπή.
0: Ναι.
1: Νέα καθήκοντα.
0: Ναι.
1: Mega News 104,6. Τι ακούμε.
0: Για ποιος ο Θεός. Ορίστε.
1: Τι ακούμε.
0: Ακούμε τον Άρη Λαβανό και τον Δημήτρη Χόνδρο.
1: Στην εκπομπή Βαρόμετρο. Από σήμερα, πρεμιέρα, από πού όμως, όχι από Αθήνα.
0: Από Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονικιώτικη λοιπόν εκπομπή με Αύρα Θεσσαλονίκης, σήμερα και αύριο, από το από περίπτερο της ΔΕΘ, από ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Alter Ego. Εδώ.
0: Και θα πούμε ότι ξεκίνησε ήδη η προσέλευση και ο αγιασμός, αν έχει γίνει, είδα και τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, τον είδαμε πριν από λίγο,
0: κάτι,
1: περνούσε.
0: Κάτι έπινε εκεί πέρα, κάτι σε ένα μικρό ποτηράκι.
1: Από κάτω από εμάς όμως, έτσι.
0: Λεμόνια έχει εκεί.
1: Λεμόνια?
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Είναι δυναμωτικά αυτά.
0: Λεμονάδα πρωί-πρωί, να πάρει δύναμη.
1: Εσύ γιατί έχεις καφέ τώρα και δεν πήρες λεμονάδα και εσύ, αφού έπαιρνε ο πρωθυπουργός λεμονάδα. Για να αντέξεις, Δημήτρη μου.
0: Το είχα πάρει πιο πριν. Αν το ήξερα, θα έπαιρνα λεμονάδα.
1: Θα πρέπει να αντέξεις, αγαπητέ Δημήτρη, γιατί θα είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. Θα μας ακούτε, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Σάββατο, Κυριακή, 11 με 1.
0: Ωραία, δεν είμαστε όμως μόνο εμείς, οι συντελεστές της εκπομπής, αλίμονο. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Κατερίνα Τσουκαλά. Ηχολήπτρια μάλλον είναι η Έρη Φαλδακή, Φαλδαμή, το έκανα όπως ήθελα.
1: Στην τρίτη θα δώσουμε κίτρινη κάρτα. Κάρτα κόκκινη.
0: Η επιμέλεια της μουσικής είναι τον Νίκο Νικολακόπουλο. Την αρχισυνταξία της εκπομπής έχουν η Σοφία Φίκα και η Ριφίλη Πετράκου.
1: Και να πούμε, πούμε τους τρόπους επικοινωνίας που είναι απαραίτητο.
0: Πώς θα επικοινωνήσουν. Άμα θέλουν να μας ρίξουν κάποια πινελίκια, ας μην πάρουν. Άμα θέλουν να πούν κάποιο λόγο, ευχαρίστως.
1: Η εκπομπή είναι ελεύθερη. Ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις απόψεις. Όποιος θέλει, στέλνει. Εδώ δεν έχουμε λογοκρισία και δεν έχουμε και εξαρτήσεις, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Για τη λογοκρισία έχω μια.
1: Τι, λογοκρισία.
0: Θα τι.
1: Ποιος θέλει. Λογοκρισία δεν υπάρχει.
0: Θα λέει ό,τι θέλει.
1: Ελεύθερα, αρκεί να μην βρίζει.
0: Α.
1: Εδώ είναι. Τρόποι επικοινωνίας. Τηλέφωνο. 211-016-1046. Πάρα πολύ εύκολο. 211-01-61-046. Και τα μηνύματά σας, Viber, WhatsApp, 6981-04-1046. Πάρα πολύ εύκολο γι' αυτό. 6981-041-046. Ή Mega News 104,6. Εκτός αν θέλετε τώρα email, μπείτε στη διαδικασία να στείλετε email. Studio at ή παπάκι όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Mega News, μία λέξη, 1046.gr.
0: Μια χαρά. Έρχομαι τώρα. Τι.
1: Τι έρχεσαι τώρα.
0: Να πω αυτό που θέλω.
1: Τι θες να
0: πεις. Αφού είπες δεν υπάρχει λογοκρισία.
1: Λογοκρισία δεν
0: έτσι,
1: υπάρχει.
0: Άρα
1: θα πάω αυτά που θέλω. Τα λέμε όλα.
0: Άρα λοιπόν θα πω αυτά που θέλω. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Από χθες που ήρθα να πήραμε δύο ταξί.
1: Ναι.
0: Παγουζή δεν βρήκαμε. Ο ένας ήταν Ηρακλής.
1: Αυτό πες μου πώς έγινε. Πες μου πώς έγινε.
0: Εκεί το θέμα τώρα.
1: Τι
0: είναι, δύο τι μας είπαν.
1: Το
0: ίδιο πράγμα.
1: Ότι.
0: Βόσκουνε λέει κατσίκες στο καφτατζόγλιο. Βόσκουνε κατσίκες στο καφτατζόγλιο.
1: Δεν το ξέρω. Θα πια θα βρούμε τον υπουργό ή τον υπουργό.
0: Να δει τι γίνεται.
1: Πάντως αν ισχύει αυτό.
0: Είναι όπως ο τόπι χαρακτηρισμένο από την εποχή του Τσίπρα.
1: Κοίταξε.
0: Τον καφτατζόγλιο.
1: Να σου πω, μήπως το
0: βάλανε. Και βάλανε κατσίκες τώρα για να πείσουνε.
1: Μήπως το βάλανε στον ΟΠΚΠΕ.
0: Αν δεν έκανε επιδότηση. Σωστό και αυτό. Είναι και ο ΟΠΚΠΕ.
1: Αγαπητέ Δημήτρη, δεν θέλει πολύ σκέψη. Είναι πολύ απλό. Έχω ένα χωραφάκι, μπορεί να γήπεδο ρε παιδί μου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το δηλώνω και παίρνω επιδοτήσεις.
0: Και βάζουν κατσίκες στον καφτατζόγλιο.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Πάντως πέρα από το χιουμοριστικό της υπόθεσης, που όντως και είναι και τραγελαφικό, γιατί μια μεγάλη πόλη όπως η Θεσσαλονίκη με τα τόσα πολλά προβλήματα, και όχι μόνο, να έχει μια ιστορική ομάδα και να μην έχει γήπεδο ενώ έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Συμβαίνουν και αυτά στην Ελλάδα.
0: Πάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και στο κλίμα της εκπομπής.
1: Γιατί δεν είναι μόνο αυτά, είναι... τα προβλήματα πολλά.
0: Mm-hmm. Είμαστε μια πολιτική εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Τουλάχιστον έτσι πλασαριζόμαστε.
1: Πολιτική συντάξη, είμαστε στο Σαββρόνιο.
0: Θα το δείξει η πορεία και ο Θεός τι θα είμαστε.
1: Κριτές ή ακροατές.
0: Ακριβώς και μόνο, δεν το συζητώ.
1: Ακριβώς.
0: Και είμαστε σε μια εβδομάδα που ξεκινάει με την έκθεση της Θεσσαλονίκης, την παρουσία του Πρωθυπουργού, αρχικά στα περίπτερα και στη συνέχεια στο Βελίδι όπου θα εκφωνήσει την ομιλία του.
1: Το βράδυ.
0: Από περιμένουμε και τις εξαγγελίες όποιες.
1: Το βράδυ λοιπόν έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, μια ομιλία η οποία θα είναι σε προεκλογικό τόνο, αναπόφευκτο. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά, το καταλαβαίνουμε όλοι, το ξέρουμε, το βλέπουμε και ακόμα και από το ποιότητα και τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί και θα πούν, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών, άσχετα με το χρόνο διεξαγωγής τους, ή θα είναι στο τέλος της τετραετίας, στην άνοιξη, νωρίτερα. Είμαστε στην προεκλογική χρονιά. Και ό,τι ακούτε λοιπόν, κρατήστε λίγο και μικρό καλάθι για το πότε θα εφαρμοστούν και αν θα τα δούμε και στη τσέπη μας. Γιατί το βασικό τι είναι, θα μας πει αύριο, από το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Να πάρει 1000 ευρώ καθαρό μισθό. Θα πάρει. Θα το πάρει.
0: Καθαρό, όχι. Μικτό.
1: Μικτό. Α, θα το πάρει. Θα πάει λοιπόν τη Δευτέρα στο σούπερ μάρκετ και θα το πει του σούπερ μαρκετά, στον ταμεία, στον καλό ταμεία, στην καλή ταμεία.
0: Περίμεναμε και έρχομαι.
1: Περίμενα και έρχομαι.
0: Όταν πάρω την αύξηση.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Θα υπάρχουν αναλύσεις και εκτιμήσεις και απόψεις. Ήδη το χρόνο το ξεκίνησε από την αρχή της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας με την παρουσίαση του ειδικού του οικονομικού προγράμματος. Στη συνέχεια είχαμε το ΠΑΣΟΚ να πραγματοποιεί την εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο για πρώτη φορά.
1: 52 χρόνια από την ίδρυσή του.
0: Και αρχίσαν και κάποιες πρώτες αψιμαχίες μεταξύ κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μην έχεις κολλήσει εκεί εσύ τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
0: Ελλάς.
1: Τι, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό ρε Δημήτρη.
0: Και του ΠΑΣΟΚ.
1: Φάρμε και τον ονό.
0: Και βγάζει τον ΠΑΣΟΚ μια ανακοίνωση και τι λέει.
1: Τι λέει.
0: Το 80% του προγράμματος του Ελλάς είναι copy-paste του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
1: Έλα, σοβαρά.
0: Ναι, τώρα αυτό πώς να το πάρω. Αν το πάρω ότι ο Τσίπρας δεν έχει πρόγραμμα και εντάξει αντιγράφει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι άμα έχεις 80% ταύτιση του προγράμματος, έχεις 80% ταύτιση συμφωνίας.
1: Άρα που διαφωνείς.
0: Άρα λοιπόν που διαφωνείς ακριβώς. Και τρίτον, πώς είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα που είναι κοστολογημένο, λες ότι δεν είναι κοστολογημένο και είναι το 80% copy-paste του δικού σου προγράμματος, τι είναι το δικό σου πρόγραμμα, ακοστολόγητο.
1: Θα το κοστολογήσει ο Τσίπρας τώρα, κοίταξε να δεις. Τώρα ο Τσίπρας τη Δευτέρα κάνει κάτι έξυπνο. Το στέλνει, ενώ είναι προαιρετικό, έτσι, το ξέρεις. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Το στέλνει.
1: Γιατί είπε, θα το στέλνει, είπε, θα το στείλει τη Δευτέρα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Να το δω. Δεν θέλω να το δω.
1: Τώρα μην είσαι τώρα. Το είπε.
0: Όχι, θα είμαι.
1: Δεσμεύτηκε.
0: Οι δεσμεύσεις είναι τζάπα.
1: Είναι για να λέγονται. Εγώ δεν νομίζω, θεωρώ ότι θα το στείλει.
0: Ωραία.
1: Να το στείλει. Θα το κοστολογήσει λοιπόν. Αφού το κοστολογήσει λοιπόν. Έχει ενδιαφέρον.
0: Πώς θα το κοστολογήσει.
1: Όσο είπε και το.
0: 13,7 λέει.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Μόλι έκανε διαίρεση.
1: Ποιο τι διαίρεση.
0: Ένα ταβάριξε εκεί του. Έλεγε το κόστο λέει για την επιδότηση των φοιτητών.
1: Με το χέρι του.
0: 500 εκατομμύρια.
1: Με του ξέφυγε άλλη κατηγορία.
0: Επί 4 χρόνια λέει είναι 1,6.
1: Μήπω τα μπέρδεψε.
0: Προφανώ.
1: Δεν πήρε το κουμπιδαράκι, ρε παιδί μου. Δεν έχει κουμπιδαράκι.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Λοιπόν, θα το κοστίσει. 7, τόσα, περίπου 7 δισεκατομμύρια λέει ο Τσίπρας ότι είναι το πρόγραμμά του. Το οικονομικό επιτελείο λέει ότι τεινάξει την μπάγκα στον αέρα με 13,7 δις. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Αυτό, κοίταξε, αυτό θα έχει ενδιαφέρον από τη στιγμή που είπε και το ανακοίνωσαν ότι θα το δώσουν, θα το στείλουν τη Δευτέρα για κοστολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Προαιρετικό, έτσι, γιατί η προχωρητικότητα θα μπει στο Σύνταγμα, κάποια στιγμή θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί, θα δούμε κτλ. Τώρα είναι προαιρετικό όμως. Αν λοιπόν το κάνει, πιστεύω θα το κάνει, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Να το δω.
1: Και εγώ θα πάρει ΑΕΚ προτάσμα δεύτερη φορά συνεχόμενο, δεν το πιστεύω.
0: Ξέχνω την
1: Ολυμπιακή θα το πάρει. Είναι σαν μου λες τώρα, δεν ξέρω. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε
0: τον δρόμο. Θα τον πάρει του χρόνου.
1: Να σου πω λίγο.
0: Κάντε χρόνο,
1: να σου πω
0: λίγο.
1: Να σου πω. Ο Τσίπρας πρωτάθλημα θα πάρει.
0: Τι ομάδα είναι.
1: Παναθηναϊκός.
0: Με τίποτα.
1: Με δυσαρίσθηση τώρα.
0: Με τίποτα.
1: Άρα μας περιμένει να κοστολογήσουν το πρόγραμμα του.
0: Θα πάρει πολιτικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Αυτό εκεί πάει.
0: Διότι λέει κάποια πράγματα.
1: Πάμε στον Παναθηναϊκό, δεν περιμένουμε 10 χρόνια.
0: Υποστηρίζει κάποια πράγματα. Βάζει μέσα και την δεύτερη Κυριακή. Και δεν μας λέει το σπουδαιότερο.
1: Τι.
0: Ποιο θα συνεργαστεί.
1: Πάλι τα ίδια αρχίσαμε.
0: Πώς.
1: Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε.
0: Πιάνουμε τον Αντουλάκη, το βάζουμε κάτω και του λέμε. Με ποιο θα συνεργαστεί και με ποιο θα συνεργαστεί και με ποιο θα συνεργαστεί. Και ξανά ποιο θα συνεργαστεί. Ο Τσίπρας δεν πρέπει να δεχθεί μια τέτοια ερώτηση.
1: Το βλέπει τον καφέ αυτό.
0: Το βλέπω.
1: Ο καφέ ο δικό σου είναι ο ίδιο περίπου.
0: Όχι.
1: Τι, δεν συμφωνούμε κατά 80%.
0: Έχω γάλα μέσα.
1: Εγώ δεν έχω γάλα. Αυτή είναι η διαφορά μα. Το γάλα. Άρα το 80% είναι το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ποιο θα συνεργαστεί την επόμενη μέρα με το Μητσοτάκη.
0: Αν το πει. Εγώ θα πω.
1: Θα το πει κάποια στιγμή. Θα το πει. Κάποια στιγμή θα υποθούν αυτά ή θα. Αφήσουμε να εννοηθούν. Και ο καθένας θα βγάζει τα συμπεράσματα.
0: Ό,τι κατάλαβε ο καθένας. Γιατί άμα αφήνεις κάτι να εννοηθεί, είναι ό,τι κατάλαβε ο καθένας.
1: Α, γι' αυτό είναι τόσο άνετος. Γι' αυτό είναι τόσο άνετος ο Μητσοτάκης και διαβαίνει τη ΔΕΘ και πίνει λιμονάδες και.
0: Βέβαια.
1: Σου λέει τώρα εντάξει. Δεν πρόκειται να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Καλά, είμαι και προχωράω.
0: Μην το λες αυτό. Ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική αν υπάρχει ενιαίο μέτωπο ή δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Θα δείξει το ταμείο το πρώτο. Αλλά προχώρησαν πολύ.
1: Και τι άκουσα εγώ χθες, ξέρεις. Βγήκα το βράδυ. Να πάω να φάω ένα σουβλάκι έτσι ωραίο. Σαλονικιώτικο. Αφού εξαφανίστηκε. Ναι. Να σε κάνω. Πήγα να φάω σου τσουκάκι, ρε παιδί μου. Σαλονικιώτικο.
0: Μα ακούει ο
1: κόσμος. Και μια παρέα δίπλα, ακούσε μια παρέα δίπλα και λέει: θα ακούσει μαύρο τον πρωθυπουργό. Λέει ένα, λέει: πάρε, λέει ένα φτιάρι. Τι το θες το φτιάρι, λέει ο άλλο. Να πάρω, λέει να τα θάψω, λέει στον κήπο, λέει να τα έχω, λέει. Είναι τόσα πολλά, ναι, είναι τόσα πολλά, λέει, που δεν έχω να τα κάνω.
0: Ας μην βιαστούμε.
1: Είναι το, ξέρεις, όμως είναι η λαϊκή σοφία και η στάση του κόσμου, η οποία, ξέρεις, έχει ακούσει πάρα πολλά να εξαγγέλλονται και πάρα πολλά να λέγονται και πάρα πολλά να υπόσχονται, τα οποία πολλές φορές δεν εφαρμόζονται ή όσα λέγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί όταν φτάνει στην τσέπη, και η τσέπη είναι αυτή η οποία κρίνει και τη στάση την εκλογική των ανθρώπων, είναι τελείως διαφορετική.
0: Εντάξει, το κρίνει η τσέπη, το κρίνουν και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι τίναξε ο Τσίπρας την μπάγκα στον αέρα με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης εκείνη την περίοδο. Από το οποίο δεν ξέρω τι εφαρμόστηκε, αν εφαρμόστηκε.
1: Το 2014.
0: Ναι,
1: αφού 12 χρόνια πίσω, πάμε για 13 τώρα. Εγώ χρυσού οικονομικού.
0: Το κυνηγάει.
1: Τι το κυνηγάει ακόμα.
0: Συγγνώμη, άμα λε.
1: Έχει τα φαντάσματα, ξέρει κάποια στιγμή τα ξορκίζει. Κάνει ένα αγιασμό, φωνάξουμε το Μητροπολίτη Φιλόθεο Θεσσαλονίκη που έκανε και τον αγιασμό πριν. Λέω, πούμε, σεβασμένο, δεν κάνει ένα αγιασμό. Δεν πάει να φύγει το φάντασμα Θεσσαλονίκη από τον Τσίπρα. Πάνω τον Τσίπρα.
0: Και πρέπει να κάνουμε να ακούσουμε για ένα τραγούδι.
1: Τι έγινε.
0: Τι μου θύμισε τώρα. Που είπε ο Μητσοτάκη για τον Κωνσταντέλια, τι είπε.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και βγαίνει μετά ο Τσίπρα και λέει: μην μιλήσω, λέω εγώ. Λέτε, είδατε τι έπαθε ο Κωνσταντέλια. Τώρα αριστερό και να πιστεύει στην κατεμιά, το βλέπω κάπω. Έτσι, το ακούω κάπω. Έτσι, γιατί εννοείται
1: έχεις
0: ότι.
1: Μπει, έχεις
0: δεν έχει τέτοιε προλήψει άμα είσαι αριστερό.
1: Πώ φρέπει.
0: Πώ δεν έπεσε.
1: Τι έπεσε, δεξί, εξτρέμ. Αριστερό.
0: Αριστερά.
1: Αριστερά έπεσε.
0: Ναι. Αφού αριστερό είμαι.
1: Εγώ έπεσα center back. Κέντρο.
0: Ε.
1: Φυλάκια.
0: Χάσο γκολ.
1: Πάμε σε τραγούδι.

0: Για πες μου τώρα εσύ που ξέρεις τα προγράμματα, τι ώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός το βράδυ στο Μελίδιο?
1: 8.
0: 8.
1: Εκτός αν είναι η ώρα Πασόκ και ο Μητσοτάκης.
0: Τι ώρα Πασόκ?
1: Με τόσους Πασόκους υπουργούς που έχει υπουργούς, μπορεί να είναι ώρα Πασόκ, ξέρω εγώ.
0: Εκεί το θέμα σου, το Πασόκ.
1: Όχι, φίλε.
0: Υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό.
1: Ποιο δηλαδή?
0: Ολυμπιακός.
1: Τι ώρα πες?
0: Παίζει τι
1: ώρα? Στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Δεν μπορεί να αφήσουμε τα στον διατροφό στο Βόλο. Αλλά εντάξει, παίζει Ολυμπιακός.
1: Και πώς δεν υπάρχει θέση φωτογραφιούλη στο αεροδρόμιο με τους παίκτες του Ολυμπιακού? Α πούμε, εγώ ήθελα μια φωτογραφία να βγάλω και δεν την έβγαλα.
0: Γιατί?
1: Με το Μεντιλίμπαρ. Είναι αδυναμία μου. Παρότι δεν είμαι Ολυμπιακός.
0: Τι είναι?
1: Παρότι δεν είμαι Ολυμπιακός, λέω.
0: Α, δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Όχι, Μεντιλίμπαρ μου αρέσει.
0: Τι είσαι?
1: Εγώ έκαμε, φίλε. Τι να κάνω?
0: Να το κοιτάξει.
1: Να πάω στο γιατρό.
0: Να το κοιτάξει. Είναι θέμα πρέπει να το κοιτάξει.
1: Η φίλη μα η Έρη εδώ. Ότι μα λέει τρόλ. Σοβαρά τρόλ όμως.
0: Τρολάρουμε, εντάξει.
1: Τρολάρουμε και τα λοιπά. Αλλά σοβαρά έτσι.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε και σοβαροί και. Περίμενε.
1: Τι να περιμένουμε?
0: Τα σοβαρά έρχονται. Έχουμε μπροστά μας ένα ρόλο.
1: Έχουμε εδώ μπροστά μας, εδώ έχουμε να πούμε σοβαρά. Εδώ πάρα πολλά, πάρα πολλά. Το θέμα είναι να ακούμε τη φωνή του κόσμου. Και η φωνή του κόσμου, Δημήτρη και αγαπητοί φίλες και φίλοι, θα ακούγεται από αυτήν την εκπομπή.
0: Εννοείται.
1: Είναι δέσμευσή μας. Γι' αυτό θέλουμε και τα πολλά μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας. Είμαστε άνθρωποι που κινούμαστε έξω στην πιάτσα, στην αγορά. Ξέρουμε, σας ακούμε, μας ακούτε. Και θέλουμε αυτό τον παλμό της αγωνία και την αγωνία του κόσμου να την μεταφέρουμε και εδώ.
0: Βεβαίως, και κινούμαστε και με τις.
1: Δεν είναι το θέμα τι λέμε εμείς μόνο.
0: Κινούμαστε και με τις συγκοινωνίες στην Αθήνα, στην πόλη.
1: Περπατάμε ελεύθερα.
0: Ξέρουμε από πρώτο χέρι ποια είναι η κατάσταση στα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το μετρό. Δεν λέω σε σχέση με ένα-δύο χρόνια πριν, είναι σαφώς.
1: Είναι καλύτερα, προφανώς.
0: Βελτιωμένη
1: κατάσταση. Αλλά πάντα ο εχθρός του καλύτερου είναι το κάνουν το καλύτερο.
0: Αλλά είναι κάποιες στιγμές, γιορτές, άδειες, καλοκαίρια, που εκεί τα δρομολόγια είναι απελπιστικά αραιά, τα λεωφορεία είναι απελπιστικά γεμάτα.
1: Πώς λέγεται αυτό?
0: Και τι γίνεται?
1: Πώς λέγεται αυτό?
0: Το χειρότερο όλων. Μη σου τύχει να είσαι όρθιος. Καλό να πιάνει έτσι το έστω από εκεί και να μην έχει βάλει από
1: σου. Πώς λέγεται αυτό?
0: Λοιπόν, τότε πραγματικά δηλαδή σε μια φάση ήμουνα πάνω να φύγω. Σου κατέβηκα το λεωφορείο, περίμενα το άλλο. Το οποίο άλλο περνούσε 20 λεπτά. Δεν άντεχα.
1: Δεν έπρεπε αυτοκίνητο.
0: Και αυτοκίνητο.
1: Με 2 ευρώ βενζίνη. Πού να πα λοιπόν?
0: Εγώ δεν οδηγάω αυτοκίνητο.
1: Καλά, και εγώ που οδηγάω με 2 ευρώ βενζίνη, πού να πάω?
0: Είμαι ο εχθρό του καπιταλισμού. Δεν οδηγάω αυτοκίνητο, δεν.
1: Και να οδηγούσε, αγαπητέ Δημήτρη, με 2 ευρώ τη βενζίνη. Δεν πας πουθενά. Και επίσης, επειδή λέγαμε για την καθημερινότητα και αναφέρθηκε στην Αθήνα, να πούμε και αυτά τα οποία ακούσαμε και εδώ, γιατί είμαστε φιλοξενούμε σε αυτή την ωραία πόλη. Πόσα πολλά παράπονα μας έκαναν σήμερα άνθρωποι που μας είδαν στον δρόμο για την ποιότητα ζωής στην πόλη και βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Θεσσαλονίκη, όπως και η ελληνική, συνολικά η ελληνική περιφέρεια. Έτσι. Δεν είναι μόνο, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, να το ξέρουμε αυτό.
0: Αλίμοντο, δεν είναι μόνο
1: έτσι,
0: η Αθήνα.
1: Και εδώ και οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, ακρίβεια και εδώ, παντού. Και βεβαίως συνθήκες εργασίας, η ανάπτυξη, η περίφημη ανάπτυξη. Παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Πολύ το σοβάρεψες.
1: Το σοβάρεψες. Παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Το σοβάρεψες. Παραγωγική ανασυγκρότηση, δίκαιη ανάπτυξη κτλ.
1: Και λοιπόν, φορολόγηση.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός και έχει πει 2-3 πράγματα.
1: Σωστά.
0: Από χθες.
1: Ναι.
0: Πήγε εκεί.
1: Και πήγαν ποτάκι.
0: Λοιπόν, ναι. Και είπα, πούμε, ότι δανειζόμαστε
1: ναι.
0: Όσο μάλλον μικρότερα, φθηνότερα. Από τις 4 πιο πλούσιες χώρες.
1: Ναι, και.
0: Και αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή τώρα αυτό τι είναι, δηλαδή τώρα πρόσεξε. Σκηνικό. Είμαι εγώ τώρα, πέστε το ακούω ραδιόφωνο και ακούω τον Πρωθυπουργό. Και παράλληλα είμαι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
1: Και σου λέει.
0: Και κοιτάω πώς, τι θα πρωτοπάρω, τι θα αφήσω, τι θα βάλω, ποιο προϊόν είναι πιο φθηνό από το υπόλοιπο που είναι πάνω κάτω το ίδιο.
1: Και σου λέει, δανείζομαι φθηνότερα.
0: Δανείζομαι φθηνότερα.
1: Και όχι μόνο αυτό, πρόσεξε.
0: Δεν μου λέει τίποτα
1: από πληρώνω και νωρίτερα το χρέος μου.
0: Τι είναι
1: και
0: αυτό.
1: Που πληρώνω, λέει νωρίτερα το χρέος.
0: Γιατί?
1: Έλατε. Να δείξει ότι είναι καλό παιδί. Στους δανειστές.
0: Εντάξει.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, για να δανειστεί πάλι το επόμενο διάστημα. Γιατί εκεί οδηγείται η κατάσταση.
0: Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση από αυτού.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τα επιχειρήματα της μίας πλευράς, υπάρχουν τα επιχειρήματα της άλλης. Οι άλλοι λένε γιατί να σπεύσουμε να εξοφλήσουμε ένα δάνειο το οποίο το παίρνουμε. Με αρκετά ευνοϊκούς δώρους.
1: Γιατί μας πίεσε κανένας.
0: Και να πάμε να ξαναδανειστούμε λεφτά με πιο με μη ευνοϊκούς όρους. Τέλος πάντων, όχι τόσο ευνοϊκούς όσο οι προηγούμενοι. Είναι μια κουβέντα. Ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Εδώ είμαστε και γι' αυτό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάλι διαλυματάκι να ξεκουράσουμε λίγο τον κόσμο. Και είμαστε εδώ.

0: Επανερχόμαστε, βαρόμετρο, Mega News, να το λέμε, να το συνηθίσουμε. Mega News 104,6, ο δυναμικός σταθμός που κάνει πρωταθλητισμό Champions League. Σωστά.
1: Τι Champions League, Europa παίζω.
0: Τι Europa παίζω.
1: Ολυμπιακό ενδιαφέρον που παίζει,
0: φίλε μου. Θα ξαναπέξει Champions League, μην ανησυχεί. Χαλάρωσε. Ο σταθμός κάνει πρωταθλητισμό Champions League.
1: Δεν κατάλαβα. Και θα παίξω και θα το πάρω κιόλα.
0: Να σου πω γιατί όχι.
1: Εδώ είσαι και εδώ είμαι.
0: Γιατί όχι.
1: Και όχι,
0: το είπε και ο πρόεδρος και ο κ. Μαρινέκης. Γιατί όχι. Λοιπόν, το καλό είναι να έχεις φιλοδοξίες στη ζωή και να έχεις στόχους. Και ψηλούς στόχους. Λοιπόν, τόσο έχεις ψηλούς στόχους
1: και θα
0: παίξω καλύτερος.
1: Και θα τον πάρω.
0: Για να το καταλαβαίνουν όλοι αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό κράτησε το και πάμε που πάμε.
0: Δέσμευση.
1: Δεν πάω
0: Περίμενε. Ρωτήθηκε ο Μητσοτάκης χθες. Πότε θα κάνεις εκλογές, Μάιο ή Μάρτιο? Και δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Άμα τις κάνει, αγαπητέ φίλε, το Μάιο. Θα είναι ο τελικό του Europa. Κανόνισα να μου βρει μια πρόσκληση για τον τελικό. Θα σε φάω.
1: Κάτσε να καθαρίσουμε τις εκλογές μας κατά τον Μάιο.
0: Αυτό.
1: Και
0: ακριβώς.
1: Γιατί θα είναι και μια εκλογική αναμέτρηση.
0: Έχουμε και αυτό, ναι. Και οπότε, πω, τι προτιμάστε λοιπόν, εκλογική αναμέτρηση ή τελικό του Europa?
1: Προτιμώ να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Ακριβώς.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Στις εγκαταστάσεις της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται από τις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στον αγιασμό, συναντήθηκε με τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης και έκανε βόλτα στα εκθεσιακά περίπτερα. Στη φετινή έκθεση τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 εκθέτες και 25 χώρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Προαναγγέλει ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Τότε θα πέσουν οι μάσκες, θα δούμε ποιος υπηρετεί τον λαό και ποιος τους ισχυρούς, σημειώνει. Πετρελαιοφόρο επλήγει σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης από 4 πυράβλους των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Χάργ. Νωρίτερα είχαν ακουστεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή. Μέχρι στιγμής η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλη πηγή. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και εχθές το μεσημέρι υπήρξε νέα αναζωπήρωση. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 40 πυροσβέστες. Από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή μέσα της Μυτιλίνης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο αναλυτικό δελτίο στις 12 και όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
5: Διαβάστε στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασό Κελάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράχτη. Η ακροδεξιά αντεπόρτας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αποτιμήσεις. Δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Αποστολή Τα Νέα στο Νεπάλ. Άταφοι νεκροί, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Μαζί περιοδικό Βαβούρα. Όλα μόνο στα Νέα Σαββατοκύριακο.
1: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Έχουμε και και λέμε. Άρης Λαβανός, Δημήτρης Χόνδρος.
7: Εδώ, νέα εκπομπή. Σάββατο Κυριακή 11 με 1. Θα μας ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο.
6: Ωραία.
7: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ένας δυναμικός σταθμός που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, Mega News 104,6. Ποιον έχουμε στο στούντιο?
6: Ο Πρωθυπουργός έχει πάει ήδη στο περίπτερο έρευνας εκπαίδευσης και τεχνολογίας στην περιφέρεια Αττικής. Τι είναι σχολική λαχανόκηπη?
7: Α, ενδιαφέρον είναι αυτό.
6: Ναι, είναι, τώρα επισκέπτεται τους σχολικούς λαχανόκηπους.
7: Καλό
6: είναι. Είναι της κυρίας Ζαχαράκη. Υποθέτω δεν αφορά τα φρούτα που υπάρχουν στις ελληνικές τάξεις.
7: Όχι.
6: Όχι, έτσι. είναι άλλο αυτό. Εντάξει, ωραία. Και έχουμε και εκλεχτή παρέα. Παρέα διπλή κιόλας. Μας πιάσανε. Εδώ.
7: Θα ξεκινήσουμε με την υπουργό μας πρώτα. Να την καλωσορίσουμε. Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο σταθμό. Και για το ποδαρικό που μας κάνατε στην εκπομπή. Πώς λέμε, το δεξί λένε.
8: Η πρώτη, ναι.
6: Είστε η πρώτη καλεσμένη μας.
8: Χαίρομαι πολύ για την τιμή αυτή. Χαίρομαι πολύ για την τιμή αυτή και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Το γουρλού τα εγώ αυτά πραγματικά. Αυτό που λέω σου. Δηλαδή πραγματικά θα το ξαναπώ. Λέει, ας πούμε, είναι. Αριστερός και να πιστεύει σε κατεμιές. Πώς γίνεται αυτό, με ξεπερνά.
7: Σε ξεπερνά, δεν σε κάνω.
6: Το πιστεύω.
7: Εγώ έπρεπε να πει με το δεξί.
6: Με το δεξί
8: πήγα. Με το δεξί πήγα πάντως.
7: Αυτό καλό.
6: Αν τα πάμε καλά, μια χαρά. Αν δεν τα πάμε καλά, φταίει το
8: μια χαρά τα πάμε.
7: Να ξεκινήσουμε.
6: Βεβαίως.
7: Ωραία, να ξεκινήσουμε, κυρία Υπουργέ, με την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ. Τι αναμένουμε και τι είναι αυτό το οποίο θα σηματοδοτήσει την νέα. Ναι, η πανεκκίνηση, θα το έλεγα, τις κυβερνητικές προσπάθειες στον δρόμο προς τις εκλογές.
8: Καταρχάς να σας πω ότι μπαίνουμε στην κρίσιμη μέρα της ΔΕΘ μετά από μια πολύ σημαντική Παρασκευή, στην οποία ίσως πέρασε μια είδηση λίγο στα ψηλά.
7: Ναι.
8: Χθες ανακοινώθηκαν τα τελευταία στοιχεία της ανεργίας. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Η Ελστάτ ανακοίνωσε τα τελευταία στοιχεία της ανεργίας του δεύτερου τριμήνου 2026. Και η ανεργία για πρώτη φορά σε επίπεδο τριμήνου μετά από 18 χρόνια υποχώρησε σε κάτω από το 8%, στο 7,9. Θυμίζω ότι η ανεργία το 2019 ήταν στο 18%. Άρα είμαστε κάτω 10 ποσοστιαίες μονάδες. Θα μου πείτε.
6: Τι σημαίνει αυτό?
8: Αυτός είναι ένας δείκτης επεξουσίας.
6: Τι σημαίνει, πώς ερμηνεύεται αυτός ο δείκτης?
8: Πίσω από το δείκτη υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, 563.000 και πλέον, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν. Αυτό όμως είναι μόνο ποσοτικό και δεν φτάνει.
7: Μιλάμε για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.
8: Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Και έρχομαι στα ποιοτικά στοιχεία. Θέμα. Γιατί αυτό που πολύ σωστά θέτεται είναι ένα αμιγώς ποιοτικό στοιχείο. Το 2019 η πλήρης απασχόληση ήταν στο 69%. Σήμερα η πλήρης απασχόληση είναι 10 μονάδες πάνω, στο 79%. Δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης. Ένας δείκτης ποιοτικός, λοιπόν, το αν μιλάμε για πλήρη ή Αμερική. Δεύτερος δείκτης ποιοτικός, εξαιρετικά σημαντικός, τον οποίο τον σχολιάζετε διαρκώς και πολύ καλά προφανώς κάνετε, είναι οι απολαβές, οι μισθοί.
6: Οι μισθοί, ναι.
8: Στον κατώτατο μισθό, λοιπόν.
6: Στον κατώτατο μισθό, μια αύξηση.
8: 41,5 έως τώρα,
7: ναι.
8: Η αύξηση από τα 650 στα 920 ευρώ και θα κάνετε υπομονή άλλες 8 ώρες περίπου.
6: Εντάξει, οι πληροφορίες βέβαια υπάρχουν, τρέχουν, βγαίνουν, λένε.
8: Εντάξει,
6: για 1000 ευρώ
8: μισθά. Μέχρι να ακούσετε από τα χείλη του Πρωθυπουργού, νομίζω θα συνιστούσα μία ακόμη υπομονή. Αλλά να θυμίσω ότι αυτό είναι ο κατώτατος μισθός και να θυμίσω ότι από αυτό εδώ το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1500 ευρώ. Αυτό επετέφθη ένα χρόνο πιο νωρίς.
6: Τουλάχιστον μας πείτε αν είναι τετραψήφιο το νούμερο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το βράδυ.
8: Ναι, καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες να σας πω το οτιδήποτε είναι δεν υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θέλει λίγες ώρες υπομονή. Πάντως βλέπετε ότι η πορεία συνολικά είναι σταθερά ανωδική, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι ιδανικά και ρόδινα. Γιατί δεν είναι. Τα προβλήματα είναι πολλά, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και η δική μας δουλειά είναι με κάθε μας ενέργεια να διευρύνεται κατά το δυνατόν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Πώς διευρύνεται? Αφενός με μειώσεις φόρων, εισφορών, επιβαρύνσεων, αφετέρου με αύξηση μισθών, όσο μειώνονται οι φόροι. Και όσο αυξάνονται τα εισοδήματα, διευρύνεται αυτό που είναι στη μέση. Που είναι το διαθέσιμο εισόδημα.
7: Εσείς όμως ότι ένας πληθωρισμός ο οποίος είναι υψηλός και η ακρίβεια η οποία πιέζει αρκετά τα ελληνικά νοικοκυριά αποδυναμώνει και την όποια αύξηση δίνεται, η οποία καλώς δίνεται.
6: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή, υποθέτω ότι είμαι στο ράφι ενός σούπερ μάρκετ και βλέπω τις τιμές. Και λέω τι να πάρω. Και ακούω τον Πρωθυπουργό από ένα ραδιόφωνο που έστω παίζει εκείνη τη στιγμή και λέει: εμείς δανειζόμαστε πιο φθηνά. Mm. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου λέει εκείνη τη στιγμή, όταν εγώ είμαι σε μια απόφαση τι θα πρέπει να αφήσω, τι θα πρέπει να πάρω, τι θα πρέπει να διαλέξω. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, η καθημερινότητα η οποία επήγει και τα μέτρα, όσο και να ανακοινωθούν, θα έχουν μια απόσταση από το να τα δει ο άλλος στη τσέπη του, ας πούμε.
8: Να μιλήσουμε χήμα, που λέμε.
6: Χήμα. Μιλάμε, ναι.
8: Λοιπόν, δεν αρκεί να αυξάνουν οι μισθοί. Διότι πολύ σωστά λέτε, μπορεί να ακούει ο πολίτης πάρα πολλά, ένα τον ενδιαφέρει τον πολίτη. Τι μένει στην τσέπη του στο τέλος του μήνα. Συμφωνούμε σε αυτό?
6: Συμφωνούμε, ναι.
8: Ωραία.
6: Συμφωνούμε.
8: Άρα λοιπόν, ναι, δεν είναι μόνο θέμα να αυξάνει ο μισθός. Είναι και θέμα να μειώνονται τα βάρη. Γιατί αν μόνο αυξάνει ο μισθός και εσύ διαρκώς πρέπει να ανταποκριθείς και στην όποια ακρίβεια και σε απαιτήσεις καθημερινότητας, τότε δεν θα δεις τη βελτίωση της καθημερινότητας. Πότε θα τη δεις? Όταν από τη μία αυξάνονται οι απολαβές σου και από την άλλη μειώνονται τα βάρη σου. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει καταργήσει ή μειώσει 83 διαφορετικούς φόρους. Που έχει μειώσει ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα λοιπόν, από τη μία αυξάνονται οι μισθοί, από την άλλη μειώνονται οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι επιβαρύνσεις και μεγαλώνει η πίτα στη μέση, που είναι αυτό που λέμε η τσέπη σου στο τέλος του μήνα.
7: Αυτό το μεγάλωμα της πίτας. Λοιπόν, αυτές οι κινήσεις λοιπόν, που περιμένουμε και από τον Πρωθυπουργό, τις εξαγγελίες του και οι κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, είναι ικανές να διαμορφώσουν ένα ρεύμα επανεκλογής της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα? Γιατί η πίεση είναι αρκετά μεγάλη και από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ναι.
8: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας και έχουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Ξέρετε ότι ποτέ κανείς στο παρελθόν δεν έχει καταφέρει να εκλεγεί μια κυβέρνηση τρεις συνεχόμενες θητείες.
7: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο.
8: Σωστά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σήμερα θα ακούσει τον Πρωθυπουργό να μιλάει και για όσα είχαμε υποσχεθεί και υλοποιήθηκαν, αλλά και για το όραμά μας για το 2030. Άρα λοιπόν, και όχι μόνο σήμερα, τους επόμενους 8 μήνες ή όσοι είναι μέχρι τις εκλογές, εκείνος θα πει.
6: Αυτό το ακούω, το πακέτο μέτρων που θα εξαγγελθεί θα αφορά κατά ένα μέρος το 2030.

0: περάσει θα έχει το όραμα για το 2030.
1: Τα μέτρα έχει που θα ανακοινωθούν.
0: Θα έχει μέτρα, θα έχει και περαιτέρω, θα έλεγα, την οπτική μας για το πώς θα βελτιωθεί και άλλο η χώρα μας. Έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά έχουμε και πολλές δυσκολίες. Και με αυτό είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ότι οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα σχέδιο. Εμείς θεωρούμε πιο σημαντικό να λογοδοτείς για αυτά που έχεις υλοποιήσει και όχι μόνο να εξαγγέλεις. Το λέω γιατί στην πολιτική τείνουμε να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις εξαγγελίες, αλλά πιστεύω ότι ο πολιτικός κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
1: Βέβαια.
0: Και από τι αυτά αποτέλεσμα.
1: Που και από αυτά που δεν υλοποιεί όμως.
0: Για όλα. Μα για όλα λογοδοτούμε.
1: Δεν είναι μόνο αυτά που υλοποιούμε, είναι και αυτά
0: εννοείται.
1: Που δεν υλοποιούμε,
0: και
1: να τα έχουμε εξαγγείλει.
0: Και γι' αυτό το 2027 όταν γίνουν οι εκλογές, εμείς θα είμαστε απέναντι στους Έλληνες πολίτες να λογοδοτήσουμε σε αυτούς, γιατί σε αυτούς λογοδοτούμε, σχετικά με αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023. Πώς τα υλοποιήσαμε, αν τα υλοποιήσαμε, που τα έχουμε υλοποιήσει και πώς τα έχουμε υλοποιήσει.
2: Επειδή αναφερθήκατε σε εξαγγελίες και τώρα ευκαιρία, τον κύριο Τσίπρας νωρίτερα, πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Κατέθεσε το πρόγραμμά του οικονομικό για την επόμενη περίοδο, έδωσε και αυτό το δικό του όραμα. Πώς το είδατε αυτό, μια πρώτη αξιολόγηση.
0: Έναν αριθμό.
2: Δηλαδή.
0: 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: 7 λέει. 7
2: λέει. 7 και θα στείλει και το πρόγραμμα, λέει, στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Μακάρι
2: δευτέρα.
0: Να το κάνει. Ναι. Μακάρι να το κάνει.
2: Φαντάζομαι θα το κάνει.
0: Μακάρι. Δώσαμε μία αναλυτική κατάσταση εμείς κεντρικά, όπως ξέρετε, μέτρο-μέτρο. Για αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Πάντως, ξέρετε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Απ' τη μία θα έλεγα ότι προσφέρει και μία πολύτιμη υπηρεσία. Μας θυμίζει ακριβώς τα 4,5 χρόνια διακυβέρνηση Τσίπρα και τις ανέξοδες υποσχέσεις. Μας θυμίζει ακριβώς και πού οδηγηθήκαμε.
2: Δεν θεωρείτε ότι άλλαξε καθόλου.
0: Πώς?
2: Δεν θεωρείτε ότι άλλαξε καθόλου, τουλάχιστον λίγο πιο. Στο πλαίσιο μιας πιο δημοσιονομικής προσαρμογής.
0: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Βέβαια αυτό δεν άλλαξε. Είναι μόνο ο Μανολιός που είναι απέναντί σας, διότι είναι εύκολο να λέτε ξεμπερδεύουμε με την κυβερνητική θητεία του Τσίπρα, τέλος πάντων συγγνώμαστε με αυτήν, το τι έχει κάνει αυτός και τι έχουμε κάνει εμείς. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο πολιτικό παιχνίδι, είναι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι σας αφορά ως έναν βαθμό με την έννοια του τι θα κερδίσετε από τον λεγόμενο μεσαίο χώρο, ο οποίος στηρίζει και το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Θεωρώ όμως ότι το πρόβλημά σας, έτσι όπως τουλάχιστον εμφανίζετε, είναι οι αποφάσεις του κυρίου Σαμαρά και η τακτική του. Δηλαδή εμφανίζεται ως ο χρήσιμος κυβερνητικός εταίρος για μια άλλη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως υπό άλλες συνθήκες και υπό άλλη ηγεσία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Σωστά.
0: Και εγώ διατηρώ την ελπίδα ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.
1: Όχι την αισιοδοξία, την ελπίδα.
2: Γιατί πότε το στηρίζετε αυτό?
0: Ελπίδα είναι.
2: Ναι.
0: Ελπίδα είναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα προβεί σε αυτήν την κίνηση. Και το λέω πραγματικά όπως το νιώθω. Έχουμε πολύ δρόμο τους όλους μπροστά μας μέχρι τις εκλογές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμείς έχουμε ένα χρέος απέναντι στους πολίτες. Σε αυτούς λογοδοτούμε, αυτούς οφείλουμε να υπηρετούμε και με κάθε μας ενέργεια, κάθε μέρα που έχουμε την τιμή να είμαστε σε αυτές τις θέσεις ευθύνης, πρέπει να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Χτες ήμουνα στα Γρεβενά, προχτές. Στα Γρεβενά, ξέρετε τι κάναμε. Παραδώσαμε 80 εργατικές κατοικίες που ήταν παγωμένες για πόσα χρόνια λέτε. Πείτε μου έναν αριθμό.
1: 15 χρόνια.
0: 23.
1: Κοντά.
2: Τώρα αυτό όμως, με συγχωρείτε όμως, όταν ακούει κάποιος τώρα 23 χρόνια, 80 κατοικίες οι οποίες δεν είχαν παραδοθεί, λέει ορίστε το ελληνικό κράτος. Ανεξάρτητα κυβέρνηση.
0: Αλλά τουλάχιστον λύνεται όμως. Έρχεται μια κυβέρνηση.
2: Δεν λέω όχι.
0: Έρχεται μια κυβέρνηση.
2: Προφανώς θα πει κάποιος καλώς λύνεται και γίνεται.
0: Είχε προκηρυχθεί το 2003 έργο του παλιού ΟΕΚ, Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών, για 80 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Ωφελούμενοι πάνω από 300. Στην Κυρακαλή Γρεβενών, ένα χωριό έξω από τα Γρεβενά. Σε μια περιοχή που έχει πολλούς, υψηλή ενεργεία, πολλούς, πλέον έχει μειωθεί η ενεργεία, αλλά πολλούς εργαζομένους οι οποίοι έχουν ανάγκη πραγματικά και πληρούν τις προϋποθέσεις στήριξης. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση το ξεμπλόκαρε. Αυτή η κυβέρνηση το ξεμπλόκαρε και καταφέραμε να παραδώσουμε, έχουμε παραδώσει ήδη τα 50 από τα 80 κλειδιά. Εγώ ίδια. Παρέδωσα προχτές άλλα 10 κλειδιά. Αυτονόμη ζωή άλλαξε. Και αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Χτες ήμουν στο Κιλκής. Στο Κιλκής ήμουνα με νέα παιδιά, τα οποία σπουδάζαν δεξιότητες σε ζήτηση στην αγορά εργασίας. Πληροφορική, λογιστική, αισθητική. Πολύ μεγάλη ζήτηση.
2: Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, και να κλείσουμε με αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και νομίζω θα μα κάνετε τη τιμή να έρθετε στην εκπομπή.
1: Όμως, αν πάλι θα πάμε σε ένα σκηνικό όπου θα δούμε την κυβέρνηση να βάζει απέναντί της τον κύριο Τσίπρα,

0: αγνοώντας τους υπόλοιπους παίχτες. Έχετε αυτή τη στρατηγική?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μία στρατηγική μόνο. Mm-hmm. Το πώς θα υπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε για να τον υπηρετούμε καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, κάθε ημέρα να κάνουμε την καθημερινότητά του καλύτερη.
2: Και μία τελευταία ερώτηση, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στα στοιχεία. Ήθελα να ρωτήσω μόνο για τους νέους. Mm. Μείωση της ανεργίας, πλήρης απασχόληση του 79%, σε τι ποσοστό είναι μέχρι 35-40, έχετε εικόνα?
1: Θα σας το πω σε μισό λεπτό. Πάντως έχουν μειωθεί όλοι οι δείκτες. Ανεργία νέων, ανεργία ανδρών και ανεργία γυναικών. Είναι αλήθεια ότι οι δύο δείκτες στους οποίους είχαμε μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης ήταν οι γυναίκες και οι νέοι. Στις γυναίκες έχουμε πέσει πάνω από το 50% ήδη και στους νέους. Να σας το πω αμέσως, αυτό κοιτάω τώρα τα τελευταία στοιχεία, έχουμε πέσει περίπου στο 13%.
0: Μάλιστα.
1: Το 13%. Να, θυμόσαστε ότι τα δύσκολα χρόνια της κρίσης η ανεργία νέων είχε φτάσει στο 50%.
2: Και φέραμε και πολύ κόσμο που έφυγε στο εξωτερικό.
1: Και πλέον να σας πω ότι στην ανεργία ανδρών είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μας όρο.
0: Ωραία. Καλό πέσιμο, καλό.
1: Και με χαρά να έρθω να τα πούμε και.
2: Θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα αναλυτικά για τα θέματα του Υπουργείου.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά και με ερωτήσεις πολιτών επίσης.
2: Αυτό θέλουμε και εμείς.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Καλή δύναμη και για τη ΔΕΘ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Είστε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Νίκη Κεραμέως, αρκετά και ενδιαφέροντα σε αυτή την πρώτη συνέντευξη στην εκπομπή μας. Ακούμε λίγο ένα μουσικό, ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: βρεθούν.
1: Να είμαστε πάλι εδώ. Ας, εντάξει, κάποιες ετοιμασίες γίνονται, λογικό είναι.
2: Ναι, πρώτη εκπομπή και έχουμε και πολλούς καλεσμένους. Έτσι, και λογικό είναι. Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, τον Πρωθυπουργό και της κυβέρνησης.
1: Εμείς έχουμε στο στούντιο τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια. Καλό, καλά.
3: Καλημέρα σας. Καλωρίζω το εγχείρημα του ραδιοφώνου.
1: Τα πλοία γεμάτα ανεβοκατεβαίνουν.
3: Μα είναι η κύρια πηγή εσόδου και ΑΕΠ της χώρας και τον ιδιωτικό τομέα και για τους αυτοαπασχολούμενους στην οικογενειακή επιχείρηση και τους μικρούς και τους μεσαίους και για τα έσοδα για την οικονομία. Ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και το real estate. Νομίζω είναι το κύριο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας.
2: Πήγαμε καλά φέτος.
3: Χτυπάω ξύλο γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η εκλογική περίοδος. Αυτό εξηγούσε στην κυρία Κοράη που έβγαινε τώρα.
1: Μέχρι Νοέμβριο τουλάχιστον θα είναι σεζόν.
3: Είναι πολλοί κόσμος ακόμα στα νησιά μας. Χαιρόμαστε γι' αυτό για την επιμήκυνση τουριστικής περίοδου. Προσπαθούμε, η ασφάλεια είναι το πρώτη προτεραιότητα για μας και προσπαθούμε με επαγγελματισμό και με ευγένεια αλλά να εφαρμόζουμε τον νόμο. Είναι σημαντικό, μεταφέρουμε ανθρώπους, ανθρώπινες ψυχές. Κάναμε πάνω από 1.800 ελέγχους σε πλοία, 150 απαγορεύσεις απόπλου. Σε ημερόπλοια, τουριστικά πλοία, ακτοπλοϊκά πλοία, φεριβόλτ.
2: Πολλά προβλήματα φέτος πάντως. Σχέση με άλλες χρονιές.
3: Γιατί είμαστε από πάνω, είναι 25% πάνω από πέρσι οι έλεγχοι. Η τακτική δεν συζητάει για τους έκτακτους. Γιατί είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Το επαναλαμβάνω και το λέω χίλιες φορές αν χρειαστεί. Αυτό ζητά από τους λιμενικούς μας. Είναι όλοι στα λιμάνια, είναι όλοι στο πεδίο. Ζητά βέβαια ευγένεια και σεβασμό στον κόσμο. Όμως να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Συμπλημένα τα εισιτήρια πάντως.
3: Όχι. Θα εξηγήσω.
1: Να σας πω εγώ παράδειγμα. Γιακό, πήγαινε έλα. 100 και πάνω από σε σχέση με πέρσι.
3: Όχι, όχι. Κάντε λάθος, θα σας εξηγήσω. Είναι ο μοναδικός κλάδος.
1: Γιατί είναι, τα βλέπω νούμερα.
3: Να μου επιτρέπετε.
1: Αλλά εντάξει, ναι.
3: Εγώ τα έχω τα νούμερα όμως, όπως καταλαβαίνετε. Και τα ελέγχει η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής.
1: Ωραία, ωραία.
3: Είναι ο μόνος κλάδος στον οποίο δεν ανέβηκαν τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ανέβηκαν στα αεροπλάνα. Ανέβηκαν στα θέσεις τροχιάς. Στα τραμ, στα μετρό, στα κτέλ κλπ. Πέρσι ήταν ανακοινωμένες 15% αυξήσεις από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν έγιναν ποτέ. Δώσαμε το 50% του λιμενικού τέλους και φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ όλες τις υποχρεωτικές εκπτώσεις επομίστηκε το κράτος προκειμένου να μην αυξηθούν τα εισιτήρια με πόλεμο αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε.
3: Πληθωρισμό, αλλά ενεργειακή κρίση και ακρίβεια στα τρόφιμα και παντού. Γι' αυτό και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν ανέβηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και όχι μόνο αυτό. Φτάσαμε και λόγω του ανταγωνισμού των ακτοπλοϊκών εταιριών σε εκπτώσεις μέχρι 32% σε τρεις ανθρώπους μαζί παρέα, στις οικογένειες, στην οικονομική θέση, στις καμπίνες και στα αυτοκίνητα.
1: Τουλάχιστον σε μια εταιρεία, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, έχουμε μειώσει στις εκπτώσεις, αλλά υπάρχει κάποιο αντιστάθμιο σε αυτό που λέτε, από 20-10 και από 30 πάλι 10. Οπότε είχαμε κάποιες μειώσεις εκπτώσεις. Βρέθηκε ένας τρόπος στα εισιτήρια κατά κάποιο τρόπο, αν δεν είναι τα ίδια, να είναι συμπημένα. Αυτό το λέω με γνώση.
3: Αυτό είναι ελεύθερη αγορά και αυτό δεν είναι εισιτήρια. Μου μιλάτε για τις εκπτώσεις, πόσες μείωσε κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό και έχει τη δυνατότητα ο ταξιδιώτης να επιλέξει αυτό που θέλει. Να δώσει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο συζητήθηκε πολύ το καλοκαίρι, κύριε Ραβανέ. Μιλάγαμε όλοι για το λιμάνι της Ραφίνας. Μας κατηγόρησαν ότι πήγαν πολλά πλοία στην ελεύθερη δρομολόγηση στο λιμάνι της Ραφίνας. Είναι πράγματι αλήθεια ότι είναι στενή η δρόμη στη Ραφή. Είναι ένα δύσκολο λιμάνι στην πρόσβαση και γι' αυτό επιβαρύνθηκε
2: η καθημερινότητα κλπ.
3: Μάλιστα, προσέξτε, και είχαμε αύξηση της κίνησης πάνω από 10% στη Ραφή και μείωση των εισιτηρίων με αποτέλεσμα κάποιοι στο Allaire Tour στην επιστροφή να πληρώνουν 1 ευρώ λόγω του ανταγωνισμού. Άρα βλέπετε ότι με έναν μαγικό τρόπο που δεν είναι άλλο από τη σκληρή δουλειά. Γιατί εμείς δεν ελέγχουμε τις τιμές κανονικά ως Υπουργείο. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμών και είναι ελεύθερη αγορά. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε, επαναλαμβάνω, 2 χρονιές να μην αυξηθούν τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που ήταν ήδη υψηλές και είναι ένα λαϊκό μέσο το ferry boat. Και εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα η πολιτική μας πρέπει να γίνεται για τους πολλούς. Για τους που δεν έχουν ή δεν μπορούν.
2: Επειδή λέτε τώρα για τους πολλούς και για αυτούς που δεν έχουν. Και να κάνουμε την ερώτηση, η οποία είναι και η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, γιατί όλοι αυτό συζητάμε. Ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός το βράδυ ένα πακέτο μέτρων. Αυτό το πακέτο μέτρο θα είναι αρκετό να αλλάξει το κλίμα στην κοινωνία. Και το λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη τον Χόντρο. Όταν πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, δεν θα μείνει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ή σε αυτά που θα ακούσει, θα βλέπει την τιμή στο ραφ. Και μπορεί όντως να είναι μειωμένα, όπως είπατε, τα εισιτήρια στα πλοία, αλλά οι τιμές στο ραφ, στο σούπερ μάρκετ, υπηρεσίες και προϊόντα δεν λένε να μειωθούν.
3: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνησή μας.
2: Και επειδή είστε σε μια περιοχή, εκλέγεστε Αλφα Αθήνας που είναι και λαϊκή περιοχή, δεν είναι.
1: Φυσικά. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο επιχειρήθηκε με πάρα πολλούς τρόπους να αντιμετωπιστεί πανομοιότυπος, αν με επιτρέπετε. Δηλαδή, καλά την τη οικογένεια, καλά του καταναλωτή, παρατηρητήριο τιμών και όλα αυτά. Δεν έφεραν τα αναμενόμενα ή τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.
3: Να πω ότι πιστεύω.
1: Ναι.
3: Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει παγκοσμίως αυτή τη στιγμή η κοινωνία και οι κυβερνήσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και παντού. Καθότι λέγαν κάποιοι ειδικοί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκήσει 5 μέρες και ο Πούτιν θα φτάσει στο Κίεβο. Είναι 5 χρόνια πλέον. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πόλεμος στον Περσικό. Από τα στενά του Ορμούς βγαίνουν, έβγαιναν, δεν βγαίνουν πλέον. Το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου σε εξαγωγή, το 25% του φυσικού αερίου και τα λοιπάσματα για τα σιτηρά και τις καλλιέργειες και άλλα αγαθά. Αυτά λείπουν πλέον από την εξίσωση, άρα έχουμε περαιτέρω πληθωρισμό, περαιτέρω ακρίβεια στις τιμές της ενέργειας και ακρίβεια στα τρόφιμα και στα προϊόντα που χρειάζονται τα πετρελοειδή, ας πούμε, πρωτογενείς τομές που γίνουν να λειτουργήσουν ένα τρακτέρ και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε αυτά τα 8 χρόνια πλέον πολλαπλές κρίσεις από την πανδημία μέχρι τους πολέμους, ενεργειακές κρίσεις κλπ. Και πάντα βρήκε τρόπο να στηρίξει και να βοηθήσει την κοινωνία. Αξιολογείται το πόσο και σε ποιο επίπεδο αυτό είναι εφικτό με βάση τα δημοσιονομικά. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση, παιδιά, να μην ξαναφτάσουμε στο σημείο το οποίο είμαστε και είμαστε παρείας του κόσμου και δεν μας δανείζει κανείς, δεν επενδύει κανείς, δεν μας στηρίζει κανείς και πληρώνουμε υπερπολαπλάσια λόγω του συστήματος του οικονομικού που βλέπει ότι η χώρα δαπανά πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία βγάζει. Μάλιστα. Ό,τι άλλο υπάρχει πηγαίνει στην κοινωνία και στον κόσμο. Πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους γιατί δυσκολεύει το πράγμα. Θέλω να είμαι ειλικρινής και να πω ότι ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος.
1: Που έρχεται.
3: Καθότι, για παράδειγμα, η Ουκρανία που είναι από τις πρώτες παραγωγούς χώρες στα σιτηρά θα παράξει μόνο το 20% των σιτηρών που παρήγαγε σε άλλες χρονιές. Ενώ η Ευρώπη παραγγέλνει από την Ουκρανία το 40% των σιτηρών. Άρα δεν θα είναι μόνο αυξήσεις των τιμών. Πιθανώς θα είναι και διαραγή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα είναι μια εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη για όλες τις κυβερνήσεις. Τι θα κάνουν για να προστατεύσουν τον κόσμο και την κοινωνία.
1: Σε αυτό που λέτε, διότι ξεκινάτε με μια παραδοχή ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος. Και αυτό μέτρησε ή όχι στην απόφαση του Πρωθυπουργού για τον χρόνο των εκλογών. Δηλαδή, λέγανε κάποιοι, αν τις κάνει τώρα, μια χαρά. Αν τις κάνει τον Μάρτιο ή την Αρχή, θα έχουμε να περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Δεν υπάρχει ένα ρίσκο.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς, είναι μια δημοσιογραφικά ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά παραμένει προνόμιο ενός πρωθυπουργού, ο οποίος συνυπολογίζει όλα αυτά τα οποία ξέρει μόνο αυτός. Εμείς κατά αποκοπήν ξέρουμε πράγματα για τις διαπραγματεύσεις, για την οικονομία, για τις διεθνείς συμφωνίες κλπ. Έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός. Δηλαδή, σκόντος τον χρόνο των εκλογών δεν έχει κάνει πουθενά σε όλες τις προηγούμενες εκλογές. Και πάντως. Λέει ότι κύριε, εγώ δεν φοβάμαι και δεν κρύβομαι απέναντι στην κοινωνία και τον κόσμο στις κρίσεις. Τις αντιμετωπίζω. Προσπαθώ να στηρίξω την κοινωνία και τους πολλούς και μέχρι τώρα έχω δικαιωθεί εκ του αποτελέσματος. Θέλω λοιπόν να πω για αυτούς οι οποίοι θα περάσουν διάφοροι από εδώ πέρα ή έχουν περάσει προφανώς και μιλούν για διάφορα σχέδια, πλάνα κλπ. Ότι ο πλούτος που πρέπει να παραχθεί, αλλιώς η φορολογία για να τα παίρνει πίσω, είναι μόνο πρόβλημα. Ο πλούτος λοιπόν παράγεται. Από αυτό το οποίο είναι η βαριά μας βιομηχανία και τα asset μας ως προς την οικονομία. Mm-hmm. Που είναι η ναυτιλία, πρώτα απ' όλα, που είναι το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας ελληνική, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. Μέχρι τότε να ανακαλύψουμε κάτι άλλο ή να ενδυναμωθούν και άλλοι κλάδοι, όπως ενδυναμώνεται και η βιομηχανία σιγά-σιγά και οι εξαγωγές. Θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να προσέχεται με αλφαγιώτα ως κόκκινο οφθαλμού. Αυτή είναι η δουλειά μας, είναι η προσπάθειά μας. Εγώ το αντιμετώπισα και ως υπουργός τουρισμός μετά την πανδημία που ήμουν υπουργός υγείας. Αντιμετωπίσαμε όλες τις κρίσεις. Θυμάστε τότε λέγανε ότι πάγωσαν οι κρατήσεις και θα υπάρχει καταστροφή στο τουρισμό. Δεν έγινε.
1: Όχι, ήταν
3: την θέμα. Προηγούμενη χρονιά δεν είχαμε εμβόλια, μου λέγανε θα πας τον κόσμο στα νησιά και τον τουρισμό και θα τους πεθάνεις όλους με COVID. Δεν έγινε.
1: Δεν πεθάνω,
3: και τώρα πάλι λέω ότι εν τέθετε περιπτώσει, κύριοι, θα γίνει μια προσπάθεια. Με όλες τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε και ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει.
2: Ναι, δεν θεωρείτε ότι σας πιέζει το Πασόκ, η Ελλάς. Και με τις προτάσεις που ανακοίνωσε η
1: Πρωθυπουργός. Αλλά επίσης των γεγονότων είναι αυτή που θα πρέπει να απασχολείται η κυβέρνηση.
2: Και η κοινωνική πίεση.
3: Είπα επανειλημμένως ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι συνάρτηση κανενός άλλου κόμματος ή πολιτικού αρχηγού, παρά μόνο των μεταρρυθμίσεων της δουλειάς και της απόδοσης και του να καταλάβει η κοινωνία ότι είμαστε εκεί δίπλα της, του να μην υπάρχει αλαζονία, να μην υπάρχει έπαρση.
2: Και φαντάζομαι.
3: Συμπεριφορές επίσης ενοχλούν.
2: Και φαντάζομαι να λειτουργείτε σαν ομάδα. Έτσι δεν είναι.
3: Θες τώρα, κύριε Βανέση, ξέρετε, εγώ έπαιξα μπάσκετ μια ζωή ολόκληρη. Στον Παρένα, στην ΑΕΚ, στην Εθνική Ομάδα. Είμαι υπέρ του ομαδικού παιχνιδιού. Όποιος θέλει να ακολουθεί ατομικές, μοναχικές και δικές του διαδρομές, στο τέλος εισπράττει αυτό. Οι πολλοί πάντα και η συνεργασία είναι ανώτερη. Τη στόχευση του ενός.
1: Όπως θέλανε στην μπάλα, με μία πάσα κάνεις ευτυχισμένους δύο ανθρώπους.
3: 100%.
1: Με μία πάσα.
3: Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλοι αγαπάνε τους πολύ καλούς συμπαίκτες. Όλοι αγαπούσαν τον Δημήτρο Διαμαντίδη.
2: Σωστό.
3: Έτσι, στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ομάδα, γιατί έκανε ευτυχισμένους όλους τους άλλους. Αυτή είναι η αντίληψή μου και αυτή είναι και, αν θέλετε, το πολιτικό πλαίσιο το οποίο αισθάνομαι ότι πρέπει να κινούμαστε.
2: Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Στο πολύ.
2: Ήταν μαζί μας ο Βασίλης Κικίλιας για αυτή την πρώτη σύντομη, λόγω βέβαια και του χρόνου και της πίεσης.
3: Αν με ξανακαλέσετε.
2: Εννοείται. Υπουργός Ναυτιλίας, θα τα πούμε και άλλες φορές. Εννοείται. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά.
3: Θα πείτε, κύριε Αβανέ, πήγα και με το δεξί, έτσι.
2: Ναι, σωστό. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στις 12. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λίγο πριν τις 10 το πρωί έφτασε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Παρέστη στον αγιασμό της φετινής έκθεσης, ενώ σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η καθιερωμένη περιήγησή του στα περίπτερα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει όραμα 2030, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας νωρίτερα στο στούντιο του σταθμού μας στη Θεσσαλονίκη και στους Δημήτρη Χόνδρο και Άρη Ραβανό. Η πορεία της χώρας είναι σταθερά ανωδική, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα, τόνισε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά είναι σημαντικό να μειώνονται και τα βάρη. Αναφερόμενοι στον κύριο Τσίπρα και στις πρόσφατες εξαγγελίες του, σχολίασε ότι θυμίζουν τις αδιέξοδες υποσχέσεις των προηγούμενων 4,5 ετών. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, ανέφερε η κυρία Κεραμέως. Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Προαναγγέλει ότι αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Έπειτα από τουρκική παρεμβολή, καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράκτη, μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων, στην περιοχή Ψαθάντες Δημοτήχου. Το έργο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 33χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε τροχαίο στο δρόμο ασβεστοχωρίου στο Ρετζίκι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και σε τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου, με εστίες να εξακολουθούν να καίνε σε δυσπρόσιτα σημεία και χαράδρησης περιοχής. Εχθές το μεσημέρι υπήρξε μια νέα μεγάλη αναζωπήρωση. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Υπήρου, σε ισχύ τίθεται από σήμερα η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών στον Εθνικό Δρυμό Βίκου ΑΟΟΥ και στη Χαράδρα του Στομίου. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες. Από αέρους επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Πετρελαιοφόρου επλήγει σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης από 4 πυράβλους των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Χάργ. Νωρίτερα είχαν ακουστεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή. Η είδηση δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από άλλη πηγή. Τη διαρροή των αποτελεσμάτων DNA από δημόσιο νοσοκομείο κατήγγειλε ο συνήγορος των γονιών του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ζητώντας την απόδοση ευθυνών για τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ζευγαριού, οι γονείς αμφισβητούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης και ζητούν τον διορισμό τεχνικού συμβούλου. Παράλληλα, θέτουν αίτημα εξέτασης των εντολέων του από ψυχίατρο και ψυχολόγο, επικαλούμενος προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν το σενάριο οι γονείς να έδιναν ναρκωτικά στο βρέφος για να μην κλαίει.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Αυλαία σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Στις 7 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Βόλο διεκδικώντας την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, με τους Πειραιώτες να έχουν στην αποστολή τους και το νέο μεταγραφικό τους απόκτημα Γκουστάβο Πουέρτα. Στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Άρη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Νέα Χαλκιδόνα έως και σε Πόλια. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αθηνών Κορίνθου, από το Χαϊδάριο, στη λίμνη Κουμουνδούρου, ανατμήματα. Κλειστή παραμένει από νωρίς το πρωί η λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα από το ύψος της Συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οντοστρώματος. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Δημήτρης Χόνδρος και Άρης Ραβανός.
0: Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Ντεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Άρης Ραβανός, Δημήτρης Χόνδρος, στο μικρόφωνο.
2: Εκπομπή Βαρόμετρο, Mega News 104,6. Μια καινούργια εκπομπή, θα μας ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1. Πολλά και χρήσιμα και τα μηνύματά σας μέχρι τώρα και θέλουμε την πολύτιμη συνδρομή σας. Τηλεφωνικό κέντρο Κατερίνα Τσουκαλά. Τηλέφωνο 211-016-1046. Μηνύματα Viber και WhatsApp 6981-041-046. Ή Meganews 104,6. Και αν προτιμάτε email, στούντιο παπάκι meganews 104,6.gr. Εδώ πολύτιμη συμπαραστάτρια, ηχολήτρια Έρη Φαλδαμή, στην επιλογή της μουσικής Νίκος Νικολακόπουλος και αρχισυνταξία Σοφία Φίκα και Ερυφίλη Πετράκου.
1: Τόσος με την ηχολήτρια, διότι εγώ στην πρώτη αναφορά.
2: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, είτε στην οικονομία, είτε οπουδήποτε.
1: Και στην κυβέρνηση, και άσχημα.
2: Και οπουδήποτε.
1: Τώρα μαξιλαράκι ασφαλείας.
2: Ναι, έχει χώρα.
1: Με αυτά που γίνονται στο Αιγαίο και όλα αυτά τα.
2: Έχουμε.
1: Τα τερτύπια που κάνει ο Ερντογάν.
2: Έχουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Μα το πει ο καλεσμένο.
1: Α, γεια σου.
2: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο στούντιο.
3: Εγώ ευχαριστώ, σύντομα κέφαλη. Καλή αρχή. Και καλή αρχή από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω, ξεκινάτε.
2: Για πείτε μας λοιπόν, έχουμε μαξιλαράκια ασφαλείας.
1: Έχουμε, βλέπουμε εδώ μια κινητικότητα τελευταία, η οποία είναι περίεργη. Το λιγότερο.
3: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι περίεργη. Θυμάστε το 20 το καλοκαίρι πόσο δύσκολο ήταν. Έχω την αίσθηση ότι τα ήρεμα νερά, όσο και αν λιδωρήθηκαν, τα συνηθίσαμε, μας άρεσαν. Δεν θέλαμε τις παραβιάσεις, δεν θέλαμε τις εντάσεις και καλώς. Δεν θέλαμε, κανένας δεν θέλει τον πόλεμο προς Θεού. Συνεπώς, τώρα, αν θέλετε, φαίνεται και η αξία τους ως εργαλείο πολιτικής. Δεν είναι τα ήρεμα νερά ο στόχος, δηλαδή ήταν ρητό ότι και αυτοί άλλα πιστεύουν και εμείς άλλα πιστεύουμε από τους Τούρκους και συμφωνήσαμε να παρκάρουμε, αν θέλετε, τις διαφορές μας και να μην τις θέτουμε στο προσκήνιο. Τώρα πια
1: οι αίσθηση... έχουν θέσει στο προσκήνιο με κάθε τρόπο το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, νομίζω ότι...
1: Δηλαδή η πολιτική των νερών από την πλευρά της Άγκυρας...
3: Έχει τελειώσει.
1: Άρα λογικά δεν μπορεί η μια χώρα να έχει πολιτική ήρεμο νερών και η άλλη να έχει ταραγμένο, να το πω κάπως έτσι.
3: Ναι, θα σας πω όμως πώς...
1: Χρειάζεται μια αναπροσαρμογή.
3: Σωστό. Να σας πω πώς το βλέπει και η απέναντι πλευρά. Η πολιτική της Άγκυρας όλες αυτές τα χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες, εγώ θα έλεγα, είναι μια πολιτική κεφαλοκλειδώματος, ακινησίας. Να μην μπορούμε να κινηθούμε εμείς, να μην αξιοποιήσουμε το Αιγαίο ή τα δικαιώματα που έχουμε και το καθεξής, ώστε με αυτόν τον τρόπο, όταν θελήσουμε να το κάνουμε και νιώσουμε ασφυκτικά ότι το χρειαζόμαστε για την οικονομία μας, για άλλους λόγους, να αναγκαστούμε να κάτσουμε στο τραπέζι και να τα βάλουμε όλα σε ένα μεγάλο παζάρι τουρκικό και να τα βρούμε.
1: Εμείς, να μπει στο τραπέζι ό,τι θέλουν αυτοί.
3: Ακριβώς. Εμείς προφανώς με όρους διεθνούς δικαίου λέμε ότι οι διαφορές μας είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν είναι όλα αυτά. Πρώτον. Δεύτερον, στο πεδίο ερχόμασταν και όλο το προηγούμενο διάστημα, είτε με τις αμυντικές συμφωνίες, είτε με τις στρατιωτικές στρατηγικές συμφωνίες, είτε και με την οικονομική ανάπτυξη Σεύρων, τα οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης και ούτω καθεξής, πια αρχίσαμε να κινούμαστε. Και η εικόνα που είδε η Τουρκία είναι ότι τα ήρεμα νερά δεν τη συνέφεραν. Τα σταμάτησε γιατί δεν τη συνέφεραν. Γιατί ένιωσε ότι εμείς δυναμώνουμε πολύ γρήγορα, εκμεταλλευόμαστε αυτό το χρόνο για να κινηθούμε. Μας κατηγορεί, αν θέλετε, ότι είχαμε συμφωνήσει να είμαστε ακίνητοι και να έχουμε ήρεμα νερά. Και, αυτή είναι η
2: αυτή είναι η στρατηγική λοιπόν της Ελλάδας, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Γιατί δεν πείθεται ο Αντώνης Σαμαράς και κάνει την κριτική που κάνει στην κυβέρνηση?
3: Δεν είμαι σίγουρος για ποιο λόγο ρωτάτε εμένα, γιατί δεν πείθεται ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Είναι θεωρητικά με αυτή την επιχειρηματολογία έπρεπε.
3: Δεν μπορεί να πιστεί ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν θέλει.
2: Δεν θέλει.
3: Δεν θέλει.
2: Αυτό. Γιατί δεν θέλει.
3: Δεν θέλει. Δεν θέλει γιατί εγώ έχω καταλήξει ότι είναι προσωπικό όλο αυτό το ζήτημα για τον ίδιο. Δεν είναι πολιτικό. Εάν ήταν
2: αυτή
3: πολιτικό.
2: Είναι μια καθαρή απάντηση. Ναι.
3: Εάν ήταν πολιτικό, δεν φτάνει να πει ότι δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να πει και γιατί νέο κόμμα.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν του φτάνουν ο Βελόπουλος, η Λατινοπόλου κτλ. Δεν μου αρέσει, φεύγω και υποστηρίζω τον Βελόπουλο. Ας το κάνει. Δεν λέει αυτό. Λέει όμως όχι, νέο κόμμα, μπας και πάρω κανένα και μπας και δεν καταφέρω να μην κυβερνήσει ο Κυριάκος. Εάν όμως. Εάν όμως δεν κυβερνήσει ο Κυριάκος με αυτή την ένταση με την Τουρκία, τότε οι υπηρεσίες προς τη χώρα του ιδίου, καταλαβαίνετε τι είδους υπηρεσίες θα είναι.
1: Βάζετε κάποια ζητήματα. Εγώ πριν πάμε στα επιμέρους με τον κύριο Σαμαρά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εκτιμάτε ότι μπορεί η εξέλιξη των ενετουρκικών σχέσεων να μας δημιουργήσει ζητήματα ακόμα και προώρης προσφυγής κάλπης, τέλος πάντων να ανατρέψει το χρονοδιάγραμμα του Πρωθυπουργού? Βλέπετε δηλαδή τον κίνδυνο να υπάρξει ένας θερμός χειμώνας?
3: Δεν το νιώθω αυτό. Ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως θεσμικός, απολύτως ειλικρινής.
7: Δεν, κατά την άποψή μου, δεν είμαι στο μαξί μου κάθε μέρα να το βλέπω προς Θεού, αλλά κατά την άποψή μου δεν έχει αλλάξει η στάση ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μπορεί όλοι οι σύμβουλοι να του συμβουλεύουν να κάνει προεδρικές, γιατί το συμφέρει. Δεν το κριτήριο όταν το συμφέρει.
8: Δεν είχε το θέμα της τουρκικής έντασης και προκλητικότητας στο τραπέζι. Αν αυτή εξελιχθεί και κλιμακωθεί.
7: Αν εξελιχθεί και κλιμακωθεί, δεν πας σε εκλογές για να δημιουργήσεις αστάθεια. Κρατάς το τιμόνι, βάζεις σωστά την κατάσταση των μηχανοστάσεων.
8: Αν πας στις εκλογές, ο κόσμος συσπηρώνεται γύρω από την κυβέρνηση.
2: Άρα να ορίσετε αυτό που λέω.
7: Άρα με όρους προσωπικούς. Ρισκάρεις όμως τη χώρα. Για να κερδίσεις ενδεχομένως εσύ, ρισκάρεις να μην συμβεί αυτό που υπολογίζεις και η χώρα να το πληρώσει. Αυτό δεν είναι Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, αγαπητέ Υφυπουργέ. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Ευχαριστούμε για το σύντομο πέρασμά σας από την εκπομπή. Αλλά δυστυχώς και ο χρόνος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην εκπομπή.
8: Ναι, εγώ θα ήθελα ακόμα ένα ερώτημα.
7: Άντε, ένα τελευταίο.
8: Ένα τελευταίο ερώτημα. Είπατε ότι είναι προσωπικό το θέμα του κυρίου Σαμαρά. Ωραία. Αποκλείεται ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα και εφόσον δείξει μια δυναμική να είναι αυτό που λέει δεν θέλει να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος, το είπατε εσείς. Άρα να είναι κάποιος άλλος και να συνεργαστεί μαζί σας.
7: Αποκλείεται στο 100%.
8: Μάλιστα.
7: Αποκλείεται απολύτως. Ο ελληνικός λαός αποφασίζει τον πρωθυπουργό. Αν ήταν έτσι, τότε στη δικιά του κυβέρνηση πρωθυπουργός θα ήταν ο κ. Κουβέλης.
8: Μάλιστα.
2: Ενδιαφέρον.
8: Ενδιαφέρον.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Θεοχάρη, Υπουργό Εξωτερικών. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Τι θα γίνει, θα πάρουμε ανάσα?
1: Δεν θα πάρουμε ανάσα σήμερα. Είναι πρώτη εκπομπή. Δεν θα πάρουμε ανάσα. Αν πάρουμε ανάσα, δεν θα αφήσουμε την αγαπητή Χριστίνα Κόρα.
0: Μέχρι στο τρέξιμο.
1: Την έχω εδώ ήδη μία μισή ώρα. Ναι. Έχει έρθει και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Δεν μπορώ.
0: Ήρθε να μας δει η συνάδελφος.
1: Δεν μπορεί, θα μας πει τι έχει ως.
0: Να πιούμε ένα καφέ.
1: Τι μας πει, Χριστίνα?
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Αν δεν σε έβαζα τώρα στο στούντιο,
2: δεν θα μπαίνω ποτέ. Δεν πειράζει, προηγούνται οι ειδήσεις. Εγώ δίνω παρασκήνιο.
1: Δώσ' μας μόνο το παρασκήνιο.
2: Λοιπόν, χθες ρωτάω τον Πρωθυπουργό και που μας είδε τους δημοσιογράφους. Του λέω, Μάρτιο ή Μάιο?
1: Συνέκανε στην ερώτηση.
2: Ποιος θα την κάνει?
1: Αυτό είναι. Δεν μας
2: μα, και όχι, δεν είπα εκλογές. Μάρτιο ή Μάιο. Λέει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσω.
0: Μάρτιο ή Μάιο.
2: Ναι.
0: Πιο μπροστά δεν γίνεται, λες.
2: Εγώ όχι, το αποκλείω.
0: Και εγώ πότε να
2: κάνει. Ναι, για πότε να κάνει. Και να σου πω, υπάρχει και ένας οδικός χάρτης για το ούτω βοήσομεν.
0: Το 26 το αποκλείουμε.
2: Εγώ, ναι,
1: φεύγει,
2: όταν καεί και το 27 Σεπτεμβρίου, Νοέμβριο, μόνο κούφια η ώρα, πήγαινε μεγάλη κρίση.
0: Α, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, εγώ στον κύριο Θεοχάρη, αν υπάρξει μεγάλη, μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση,
2: σωστά.
0: Τι γίνεται εκεί και μου λέει σε μεγάλες κρίσεις, είναι δυνατόν να πας σε εκλογές και λέω σε μεγάλες κρίσεις,
2: πάει
0: ευκαιρία για να πας σε εκλογές, διότι ο κόσμος συσπηρώνεται γύρω από την κυβέρνηση. Πού να αλλάξουμε κυβέρνηση τώρα, τρέχουμε να κάνουμε πειράματα. Θα σκεφτεί.
1: Λέμε. Ο κόσμος. Λοιπόν, τι άλλο έγινε χθες, λοιπόν, το κλίμα.
2: Το δεύτερο, ψηφοδέλτια.
1: Ναι, τι είπε.
2: Μέχρι τελευταία στιγμή ανοιχτά. Σου λέει κάτι λοιπόν, αυτό.
1: Πολλά.
2: Πάρα πολλά, γιατί υποτίθεται κλείνανε.
1: Κλείνανε, αλλά σχετίζεται και με το υποτίθεται κόμμα σε κόμμα.
2: Ακριβώς. Όχι, εδώ θα αξιολογηθείτε. Ποιοι θέλετε να τρέξετε, θα είστε.
1: Αυτοί
2: που θέλετε να την κάνετε. Εγώ όχι. Δεν θα σας βάλω στις λίστες. Αυτό θέλει να τους έχει στην τσίτα.
1: Μάλιστα.
2: Άλλο. Κάλυψε στη Ζαχαράκη. Πλήρη. Για τα βιβλία.
0: Ναι, γι' αυτό πήγε στο, Λαχανόκι. Πώς τα είπαν αυτόν το. Δεν θυμάμαι πώς τα είπαν. Ζαχαράκι πήγε.
2: Και μα το είπε χθες. Λέει, ναι, ναι, λέει, βέβαια δεν. Γιατί το ρώτησε η συνάδελφος, λέει, υπάρχει θέμα τίποτα για την κυρία Ζαχαράκη? Ναι, ναι, βέβαια, λέει, πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό η Σοφία, δεν είπε η υπουργός, η Σοφία, πολύ οικία δηλαδή, αναφέρθηκε.
1: Είναι πολύ φιλικό.
2: Ακριβώς, η Σοφία ήταν δίπλα μου σε αυτά τα εγγένεια.
1: Ενδιαφέρον.
2: Μάλιστα. Α, βέβαια, ενδιαφέρον.
0: Άρα λοιπόν, τα όσα λες, Μάρτιο ή Μάιο, δεν έχει αποφασίσει ψηφοδέλτια. Ανοιχτά,
2: ανοιχτά τα πολιτικά, σας λέω τα χοντρά πολιτικά, κάλυψη στη Ζαχαράκη, πλήρη, γλυκά μίλησε για τον Πασόκ.
1: Ενδιαφέρον.
0: Είπε,
2: ναι.
0: Αξιοπρεπής η συγκέντρωση του Ανδρουλάκη στην Κρήτη.
2: Βέβαια.
0: Εγώ ξέρω, το διαβάζω. Χαμός έγινε. Για να λέω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν αξιοπρεπής.
2: Δεν έγινε.
0: Πώς δεν
2: γιατί
0: έγινε.
2: Γιατί θα σου πω.
0: Α, είναι το άλλο ότι είναι Λάρτζ.
2: Ταξίδευα με ένα από όλοι αυτοί. Δεν θα σα πω το όνομά του. Πολύ σοβαρό άνθρωπο.
0: Είναι Λάρτζ η εκτίμηση.
2: Ερχόμαστε για άλλο.
0: Ναι.
2: Μου είπε, μου λέει, κοίτα. Εγώ, Χριστίνα, περίμενα να έχουμε τουλάχιστον 8.000 κόσμο στην Κρήτη. Γιατί υπήρχε μεγάλη έτσι. Είχαμε γύρω στι 3-4.
0: Ναι.
2: Βέβαια, μπρο στην.
0: Πώ τα μέτρησε αυτό.
2: Μπρο στα 1.000.
0: Έχει το μετρητή.
2: Δεν ξέρουμε το. Όχι, απόψη. Τόσο ήταν. 3-4 χιλιάδες. Ρωτάς εκεί την αστυνομία και βγάζεις τη μέση άκρη.
0: Ναι.
2: Αφού έχουμε κάνει πεζοδρόμιο, ξέρουμε.
0: Ό,τι λέει αστυνομία, βάζουμε για κάτι παραπάνω εμείς.
2: Ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Κάτι τελευταίο.
2: Ό,τι
1: το βράδυ,
2: θες.
1: Τι περιμένουμε. Τι είναι αυτή η έκπληξη που περιμένουμε το βράδυ, έχεις εικόνα?
2: Πολλές είναι.
1: Πολλές.
2: Πολλές μικρές. Για μένα ξέρεις ποια είναι τα σημαντικά. Ναι. Από πού δηλαδή θα τσιμπήσει ο κόσμος? Πρώτον, το δώρο που θα κτιστεί και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Όπως λέμε για την εθνική, αυτό που θα γίνει κάποια στιγμή η εθνική σύνταξη, δηλαδή ο 13η σύνταξη και θα πάει στα 400 καθαρά. 400 καθαρά το καινούριο.
1: Το πλαίσιο της εθνικής σύνταξης.
2: Μπράβο. Θα είναι ένας τύπου εθνικός μισθός και θα παίξει εκεί. Για μένα εκεί θα πιάσει πολύ. Τώρα θα δώσει επιμέρους πράγματα.
0: Διλήμματα θα βάλει. Δεν λέω να βάλει το κεντρικό δίλημα των εκλογών. Αυτό θα αποφασίσει όταν θα τις κάνει. Θα του πούνε και επικοινωνιολόγοι κτλ. Διλήμματα σημερινή κουβέντα, ομιλία, να αναμένουμε.
2: Θα σου πω τι μαθαίνω.
0: Ναι.
2: Μαθαίνω λοιπόν αυτό που θα πει είναι ότι Είδατε που είχα δίκιο. Σας το λέω απλά έτσι, δεν ξέρω τι είναι ομιλία του. Είδατε που είχα δίκιο που πήγα τις εκλογές πίσω. Ξεγυμνώνονται.
0: Ναι.
2: Και ένα σχόλιο που έκανε χθες για το Πασόκ.
1: Ναι.
2: Που μάλιστα η συνάδελφός μας από τον Όμιλο τον ρώτησε. Στη δική του συζήτηση και λέει, αυτό λέει το υφιολόγημα το 80% που το βρήκε το Πασόκ. Ότι δηλαδή αντέγραψε. Δεν το είπε
1: μαζί μιλήσατε.
0: Τώρα δεν μίλησαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό, αλλά έλεγα στην αρχή.
1: Έλεγα στην αρχή.
2: Έχει κρυμμένα μυστικά.
0: Όταν λες 80% του προγράμματός μου το έχει ο Τσίπρας, σημαίνει θέλοντας να πει προφανώς ότι αντιγράφει, αυτό ήθελε να πει, αλλά στην ουσία τι λες. Ότι εγώ ταυτίζομαι το Τσίπρα 80%.
2: Μπράβο. Ακριβώς.
0: Και άρα, γιατί δεν πας να συζητήσεις, να δεις τι γίνεται και τα λοιπά.
2: Έτσι,
0: και, τα
2: λοιπά.
0: Και από την άλλη, δεν μπορείς να λες ότι είναι μήκος το λογημένο το πρόγραμμα του Τσίπρα, όταν λες ότι 80% ταυτίζεται με το δικό μου. Δηλαδή, υπάρχει μια αντίφαση αυτό. Θα πρέπει να το κοιτάξουν στο Πασόκ λίγο το ζήτημα αυτό, γιατί δημιουργεί μπερδέματα.
2: Πολλά.
0: Για άλλο πήγανε και άλλα πράγματα βγαίνουν.
2: Γιατί στην αρχή ήταν θετικά. Σας αγαπώ πολύ. Καλή επιτυχία να σαρώσετε. Είστε πολύ ωραίο δίδυμο. Μέγα 104,6.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ένα σύντομο, μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη.

0: Επανερχόμαστε, Μέγα 104,6, νέα εκπομπή όπως έχουμε πει, γιατί πρέπει να συστηνόμαστε, να μάθουμε και σιγά σιγά και το νέο ραδιόφωνο, δυναμικό ραδιόφωνο, Μέγα 104,6. Δημήτρης Χόντρος, Άρης Ρβανός, μας ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 11:00 με 1:00.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε νέο καλεσμένο στο στούντιο. Ένα πολύ αξιοπρεπή πολιτικό από τους επιμελείς και εργατικούς, υφυπουργός δικαιοσύνης, τα λέω εγώ αυτά έτσι. Γιάννης Μπούγας, καλώς ήρθατε στο στούντιο.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Όχι, επειδή παρακολουθώ και το έργο σας στο Υπουργείο και νομίζω πραγματικά ότι γίνεται και καλή δουλειά από την πλευρά σας.
1: Είναι των ενδιαφερόντων του έτσι κι αλλιώς. Παρακολουθείτε τη δικαιοσύνη, οπότε.
2: Εκτός από το θεσμικό ενδιαφέρον, ναι. Η δικαιοσύνη είναι ένα ασφαλώς μεγάλο κοινωνικό μέγεθος, αλλά και ένα οικονομικό μέγεθος, το οποίο δεν το έχουμε αντιληφθεί στην διάσταση που πρέπει.
0: Δηλαδή.
2: Αν λειτουργεί εύρυθμα η δικαιοσύνη και σε εύλογο χρονικό διάστημα απονέμεται, όλο αυτό έχει μια πολύ θετική επίπτωση στην οικονομία και στην εθνική οικονομία, αλλά και στις τοπικές οικονομίες. Και αυτό το βλέπουμε σε οικονομίες κλίμακος, σε δικαστήρια τα οποία λειτουργούν καλά σε πρωτοδικιακές ή εφετειακές περιφέρειες. Εκεί οι διαφορές λύνονται γρηγορότερα, οι αντιδικίες περιορίζονται και ασφαλώς δεν είναι μόνο τα δικαστήρια η απονομή δικαιοσύνης. Είναι και ένα μεγάλο κομμάτι η εξοδικαστική επίλυση των διαφορών.
0: Και το λέω αυτό διότι. Έχει ενδιαφέρον αυτό, είναι καινούργιο πεδίο.
2: Τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί στην Βουλή για να ψηφιστεί μέχρι τέλους του μήνα, ελπίζουμε, ο κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
0: Δηλαδή, πρακτικά τι σημαίνει αυτό το απλό πολίτη.
2: Πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει κωδικοποιημένη νομοθεσία, ναι. Βάσει της οποίας ο απλός πολίτης μπορεί να επιλύσει τη διαφορά του με διαμεσολάβηση, με διαιτησία ή με δικαστική μεσολάβηση. Αλλά δεν είναι μόνο η δυνατότητα που έχει ο απλός πολίτης σε μια ίσονο σημασίας υπόθεση, έχουμε και τους θεσμικούς πλέον διαμεσολαβητές ή διαιτητές που μπορεί αυτού του είδους την δραστηριότητα να την αναπτύξουν, ας πούμε, τα επιμελητήρια για την εμπορική διαμεσολάβηση, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, όπου είναι στην περιοχή μου στη Φωκίδα, που μπορεί να αναλάβει ένα ρόλο διοργάνωσης διεθνών διαμεσολαβήσεων με διεθνούς κύρους, νομικούς ή ανθρώπους που μπορούν να συμμετέχουν ως διαμεσολαβητές ή διαιτητές. Άρα λοιπόν ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο πεδίο για την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών και πρέπει να σας πω ότι ενώ σε χώρες της Ευρώπης όπως είναι η Γερμανία το 20% των διαφορών επιλύεται εξοδικαστικά χωρίς δηλαδή ο πολίτης να αντιδικήσει στα δικαστήρια, στην χώρα μας αυτό το ποσοστό είναι μόλις 2%. Επομένως υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή που πρέπει να διανύσουμε.
1: Υπάρχει περιθώριο.
2: Ασφαλώς, βεβαίως.
1: Μεγάλο.
2: Και εδώ χρειάζεται κουλτούρα, χρειάζονται υποδομές και χρειάζεται και θεσμικό
0: πλαίσιο. Πάνω σε αυτό που είπα τώρα, κουλτούρα. Είναι έτοιμο το δικηγόρο, ο νομικός κόσμος, ο δικαστικός κόσμος να μπει σε αυτή την κουλτούρα της διαμεσολάβησης και της επίλυσης των διαφορών εκτός δικαστηρίων. Και οι πολίτες να πιστούν βέβαια.
2: Αυτό είναι
0: αυτή
2: μια
0: διαδικασία,
2: πολύ...
0: είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία και είναι και λιγότερο χρονοβόρα. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα.
2: Αυτό είναι μια πολύ εύστοχη επισήμανση και το γεγονός ότι ας πούμε η διαμεσολάβηση και τι έχει εισαχθεί στην Ελλάδα ως θεσμός από το 2010 δεν έχει αποδώσει, παρότι ότι έχουμε εκπαιδεύσει χιλιάδες διαμεσολαβητές και έχουμε δώσει αρκετά χρήματα, αρκετά εκατομμύρια για την εκπαίδευσή τους, δεν έχει αποδώσει τα προσδοκόμενα. Δεν έχει δημιουργηθεί κουλτούρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δικηγόροι δεν υποστήριξαν τον θεσμό. Η χώρα μας βέβαια έχει καταστήσει σε πολλές υποθέσεις υποχρεωτική τη διαμεσολάβηση, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα, να εμπεδωθεί η αντίληψη ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος εναλλακτικός να επιληθούν οι διαφορές με απλό τρόπο, πολύ πιο γρήγορα και ασφαλώς με λιγότερη δαπάνη. Νομίζω ότι σιγά σιγά, σύν το χρόνο και με την επιμονή που δείχνει το Υπουργείο, αυτό θα το επιτύχουμε.
1: Το ένα θέμα είναι να βρεις το δίκιο σου, να μπορείς να βρεις το δίκιο σου και να το βρίσκεις σε χρόνο κανονικό. Δηλαδή να περνάνε δεκαετίες ή 20ετίες ή τέλος πάντων 4-5 χρόνια. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι μια αίσθηση που επικρατεί στην κοινωνία ότι κάτι δεν πάει καλά με τη δικαιοσύνη γενικότερα. Ότι γενικώς υπάρχει μια ατιμωρησία, ότι υπάρχει μια συγκάλυψη σκανδάλων και ότι γενικά η δικαστική εξουσία έχει οσμωθεί κατά έναν τρόπο περίεργο με την πολιτική. Αυτή η αίσθηση επικρατεί.
2: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει στην χώρα μας, διότι πίσω από αυτό το οποίο πάρα πολύ ωραία περιγράψατε βρίσκεται η σύγχυση μεταξύ της ανεξαρτησίας με την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Ξέρετε, πολλές φορές οι πολίτες συγχαίουν την ανεξαρτησία της με την αποτελεσματικότητά της. Γι' αυτό και όταν ερωτώνται αν στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, απαντούν αρνητικά.
1: Ακριβώς.
2: Σε αυτήν λοιπόν την απάντηση θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνεται μια δεύτερη ερώτηση. Από πού εσείς σχηματίζετε αυτήν την πεποίθηση? είχατε ποτέ προσωπική εμπλοκή με τη δικαιοσύνη και ποια ήταν η έκβασή της. Διότι, επαναλαμβάνω, όταν πράγματι πηγαίνεις για μια απλή υπόθεση στα δικαστήρια και έχεις απόφαση μετά από 3-4 χρόνια, στο μυαλό του μέσου πολίτη, αυτό που έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα απονομής της δικαιοσύνης γίνεται πρόβλημα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
0: Μου επιτρέπετε, υπάρχει και κάτι άλλο όμως. Εδώ υπάρχουν και υποθέσεις στις οποίες έχουμε και διαφορετικές αποφάσεις
1: από
0: δικαστήριο σε δικαστήριο. Βέβαια. Και κάπου εκεί όπου κλονίζεται και η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στη δικαιοσύνη.
1: Το έχουμε δει στην υπόθεση των υποκλοπών.
0: Και όχι μόνο στις υποκλοπές, ακόμα και σε θέματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία των funds και το τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια και με τις δανειακές συμβάσεις. Ανακοπές, καταλαβαίνετε.
2: Στη χώρα μας έχουμε δύο βαθμούς κρίσης της δικαιοσύνης, δηλαδή τα πρωτοδικεία και τα εφετεία, και για την ενότητα της νομολογίας έχουμε και τον Άριο Πάγο, ο οποίος πλέον κρίνει τα νομικά ζητήματα και βλέπει την ορθότητα της απόφασης. Και ασφαλώς υπάρχει και η υπερεθνική ένωμη τάξη, που είναι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, υπάρχουν διαφορετικές βαθμίδες που μπορεί ο πολίτης ή οποιοδήποτε φορέας να αναζητήσει και να βρει τελικά το δίκιο του, όλα όμως έχουν και ένα ταβάνι. Υπάρχει το ανώτατο δικαστήριο, που εκεί πλέον όποιος προσφύγει, η απόφαση παράγει την πλήρη αλήθεια.
0: Η Υφυπουργία γίνεται ως εξής. Υπό την έννοια πια ότι μήπως είναι και ο ρόλος μερικών δικαστών διεκπεριωτικός. Πάμε να καθαρίσουμε μια υπόθεση, να τελειώνουμε, να βγάλουμε μια απόφαση και επειδή ουσιαστικά δεν μας ενδιαφέρει και νομική ουσιαστικά βάση, η οποία πολλές φορές είναι και σαθρή και καταπέφτει στο δεύτερο βαθμό.
2: Αυτό μπορεί να γίνει στον πρώτο βαθμό. Υπάρχει βέβαια η ασφάλεια.
0: Και εκεί ο κόσμος θα δυσπιστεί μετά.
2: Η ασφάλεια του δεύτερου βαθμού κρίσης και υπάρχει και ο Άριος Πάγος. Αυτό είναι ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης, το οποίο υπακούει στους κανόνες του κράτους δικαίου. Ασφαλώς και δεν μπορεί να έχουμε δίκαιη δικαιοσύνη σε όλες τις υποθέσεις. Έχουμε όμως ένα σύστημα δικαιοσύνης που παράγει κατά τρόπο αυθεντικό τεκμήριο αλήθειας και σωστής διάγνωσης των υποθέσεων.
1: Μάλιστα. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
0: Θα κάνω και δύο-τρεις ερωτήσεις ακόμα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα έως και τα Σεπόλια, καθώς και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρα να τμήματα. Κλειστή από το πρωί η λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Στις εγκαταστάσεις της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται από το πρωί ο Πρωθυπουργός. Παρέστη στον αγιασμό συναντήθηκε με τη διοίκηση της έκθεσης και περιηγήθηκε στα περίπτερα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει όραμα 2030, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας νωρίτερα στο στούντιο του Mega News 104,6 στη Θεσσαλονίκη. Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Προαναγγέλει ότι αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στην επαρχιακή οδό Μονής Κεραμωτής στην Άξο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε 67χρονος εξετράπη υπό αδιευκρίνησης συνθήκες από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών άνδρα που εισέβαλε με μαχαίρι εχθές το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας. Ο συλληφτής τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ασκληπείο Βουλάς. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε. Πετρελαιοφόρο επλήγει σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης από 4 πυράβλους των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Χάργ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο αναλυτικό δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία τη Ιερά Μητροπόλεω Πυραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί τη ο Γιάννη Φακίνο. Παρουσιάζουν η Δήμητρη Στογιάννη και ο Δημήτρη Αρχέρη. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στι 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Mega News 104,6.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μία κυρία φώναζε έξω εκεί στη ΔΕΤ. Θέλουμε χαιρετούρες και όχι. Όχι, θέλουμε έργα και όχι χαιρετούρες.
1: Όχι,
0: από ό,τι μαθαίνω ότι χαιρετήσανε. Λένε γεια σου, χάρηκα που σε γνώρισα κτλ. Έτσι, στο στιγμιότυπο το λέει, το βλέπω. Έτσι. Αυτό.
1: Ωραία, επανερχόμαστε εμείς
0: γενικώς.
1: Εμείς χαιρετούμε και πάλι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εκπομπή Βαρόμετρο, μια νέα εκπομπή, ένας νέος σταθμός κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1. Μέγκα News 104,6, Δημήτρης Χόντρος, Άρης Δαρβάνος. Και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Όχι ακόμα.
0: Α, εντάξει.
1: Θα σου βγάλω κάρτα σε λίγο κόκκινο.
0: Okay.
1: Τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, υφυπουργό δικαιοσύνη, να ολοκληρώσουμε αυτή την σύντομη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, υφυπουργέ, και το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Το υγειονομικό δίκαιο που ξεκινάει, όπως είπατε, και μια σειρά άλλα ζητήματα, τα οποία αφορούν σχεδόν όλους τους Έλληνες.
0: Τι περιμένετε εσείς σήμερα από την βραδινή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο?
2: Ο Πρωθυπουργό πάντα λέει αυτά που μπορεί να κάνει. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι θα ανακοινώσει, που δεν γνωρίζω τις εξαγγελίες του, είναι βέβαιο ότι αυτά θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας κυβερνητικής περίοδου. Κατά συνέπεια, το μήνυμα είναι συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα από ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Οι πολίτες το γνωρίζουν και νομίζω ότι και η κυρία που είπε πριν «Δεν θέλουμε χαιρετούρες, θέλουμε έργα», έχει απόλυτο δίκιο. Οι πολίτες θέλουν έργα και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε έργα. Πρέπει να σας πω πάλι από τον τομέα της δικαιοσύνης ότι λίγες μέρες πριν κλείσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είχαμε συνολικά 24 ορόσημα, 13 επενδυτικά, 11 διεκπεραιωτικά ορόσημα θεσμικά. Όλα αυτά με επιτυχία τελείωσαν. Ένα ποσό 365 εκατομμυρίων απορροφήθηκε για την ελληνική δικαιοσύνη και βεβαίως ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουμε ολοκληρώσει τα ψηφιακά έργα στη δικαιοσύνη και από τον επόμενο χρόνο θα είμαστε σε θέση την συμβατική γραφειοκρατία των τελευταίων δύο αιώνων να την αντικαταστήσουμε με την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, δηλαδή με την ψηφιακή κατάθεση. Και θα πάμε, σας το λέω, σε μια υποχρεωτικότητα πλέον των ψηφιακών καταθέσεων, των ψηφιακών φακέλων, επειδή ακριβώς δεν θέλουμε αυτή η μεγάλη επένδυση η οποία έχει γίνει στην ελληνική δικαιοσύνη να πάει χαμένη, έχοντας παράλληλα και μια γραφειοκρατία συμβατική που θα πολλαπλασιάζει το έργο και θα μας αναγκάζει να απασχολήσουμε περισσότερους υπαλλήλους. Όλα αυτά λοιπόν είναι έργα, έχουν αποτέλεσμα μετρήσιμο για όλους τους τομείς, όχι μόνο για την δικαιοσύνη, και βεβαίως επειδή προέρχομαι και από την ελληνική περιφέρεια, πρέπει να σας πω ότι σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια γίνονται έργα όχι μόνο από το κεντρικό κράτος, αλλά και από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Στη Φωκίδα, για παράδειγμα, ενώ το 2019 είχαμε να δούμε μεγάλο έργο μισό αιώνα, σήμερα υλοποιούνται έργα περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιφέρειες.
0: Γίνεται εκεί ένα νέο δικαστικό μέγαρο.
2: Βεβαίως, κάνουμε το δικαστικό μέγαρο της ΚΟ. Τα δικαστικά μέγαρα, για τα δικαστικά μέγαρα, μάλλον, αντλούμε εθνικούς πόρους. Πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το δικαστικό μέγαρο Πειραιά τις επόμενες ημέρες θα εγκαινιαστεί από τον Πρωθυπουργό. Έχει ολοκληρωθεί. Και έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ποσό, περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ, από το ΤΑΧΔΙΚ, το οποίο το κατευθύνουμε για την επισκευή ή για την κατασκευή νέων δικαστικών μεγάρων.
1: Αξιοποιήστε και πρώην στρατόπεδα για νέα δικαστικά μέγαρα.
2: Ναι, είπαμε ότι συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ένα μέρος παλιών στρατοπέδων, τα οποία επιχειρησιακά πλέον δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, να τα ανακαινήσουμε και να τα διαμορφώσουμε για να μπορεί να στεγάσουν δικαστικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να πούμε ποια συγκεκριμένα είναι αυτά, πώς θα χρηματοδοτηθούν και το χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Ενδιαφέρον και αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί είπαμε έχουμε μπροστά μας μια σειρά ζητήματα που αφορούν σχεδόν όλο τον πληθυσμό, κληρονομικό δίκαιο, θέμα
2: διαδικασίας, κώδικας ακριβώς. Εκπονείται αυτό το διάστημα από Επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπούγα.
2: Ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Επανερχόμαστε, Mega News 104,6, εκπομπή Βαρόμετρο, Δημήτρης Χόνδρος, Άρης Ρεβανός, κάθε Σάββατο και Κυριακή μας ακούτε, 11 με 1. Ναι, εκπομπή είπαμε, νέα καθήκοντα, πολλά είπαμε σήμερα, Δημήτρη, γίνεται ένας χαμός.
1: Χαμός γίνεται.
0: Από management, είσαι καλός.
1: Τι είναι αυτό?
0: Διαχείριση, διαχείριση.
1: Κάτι κάνω.
0: Κάνουμε. Καλά το κάναμε μέχρι τώρα. Εντάξει. Πήραμε πολύ καλά, νομίζω ότι μπορούμε να προσληφθούμε και σε επιχειρήσεις. Να σου πω.
1: 100 χρόνια στο Γκουρμπέτι.
0: Άρα μπορούμε να πάμε σε μια επιχείρηση και να
1: μην
0: να
1: κάνουμε
0: μας
1: και να μια διαχείριση εκπομπών.
0: Αξιοποιήσω και όρμητα με το NBA που έχω πάρει το δακτορικό.
1: Τι NBA.
0: NBA. Όχι NBA, NBA.
1: Α, νόμιζα ότι πήρε το NBA.
0: Άρα τι έχουμε λοιπόν, διοίκηση επιχειρήσεων. Πάμε λοιπόν σε επιχειρήσεις τώρα.
1: Ωραία,
0: καλεσμένη μας λοιπόν στο στούντιο η κυρία Λουκία Σαράντη, πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών. Όχι Βόρειο Ελλάδος που σας λέγαμε παλιά. Πώς λέγεται τώρα? Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
1: Βορείο Ελλάδος λέγεται, δεν άλλαξε κάτι.
2: Βορείο Ελλάδος το λέγανε πρώτα, πώς λέγονταν παλιά. Βορείο Ελλάδος. Λοιπόν, καταρχήν καλωρίζω το ραδιόφωνο του Μέγκα. Με πολύ χαρά, γιατί εγώ είμαι πολύ φαν του ραδιοφώνου και χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνετε σε αυτό.
0: Και επίσης θα μας ακούτε και στην περιφέρεια.
2: Αυτό ρώτησα, θα τα ακούμε παντού. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο ΣΒΕ, να σας πω, επειδή το ρωτάτε, είναι ένας από τους 6 εθνικούς κοινωνικούς εταίρους της χώρας. Ο μόνος που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Τα μέλη μας είναι μόνο βιομηχανίες, αυτή είναι και η διαφορά μας αν θέλετε με κάποια από τα υπόλοιπα μέλη. Και όντως πολλοί κόσμοι μπερδεύει. Παλιά ήταν Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορειοελλάδος. Όταν γίναμε πανελλήνιο, αποκτήσαμε πανελλήνιο χαρακτήρα και τα μέλη μας είναι από όλη την Ελλάδα, έγινε πλέον Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος.
1: Έκανε κάποιες αναφορές ο Πρωθυπουργός στην βιομηχανία, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς τι περιμένετε να ακούσετε σήμερα?
2: Κοιτάξτε, η βιομηχανία δεν έκανε έτσι ακριβώς όπως το λέτε αναφορές. Η βιομηχανία αυτό που τελευταία αρκετά ακούστηκε είναι ότι ενεργοποιήθηκε η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία. Αυτό είναι κάτι που το περιμέναμε πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές με την κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει μία επιτροπή για τη βιομηχανία, γιατί ξέρετε η βιομηχανία εμπεριέχει πολλά υπουργεία. Δεν είναι μόνο ένα υπουργείο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει σύνθετο το ρόλο της. Από την άλλη, η παραγωγικότητα στην οποία αναφερόμαστε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, κάτι το οποίο το έχει μεγάλη ανάγκη η χώρα να ενισχυθεί περισσότερο η παραγωγικότητα, έρχεται κατεξοχήν από τη βιομηχανία. Από τις επενδύσεις και τη βιομηχανία.
0: Όταν λέμε βιομηχανία στην Ελλάδα σήμερα, τι εννοούμε τώρα για να ξέρουμε μέσα στους πολίτες? Δηλαδή, μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν πόσους?
2: Το μέγεθος δεν έχει να κάνει με αυτό. Το μέγεθος σε καθορίζει ό,τι αφορά το να είναι μικρή, μεσαία, μεγάλη. Βιομηχανία και παραγωγικότητα είναι κάθε επιχείρηση η οποία παράγει κάποιο προϊόν ή μεταποίηση που λέμε.
0: Τα προβλήματά σας?
2: Τα προβλήματά μας έχει να κάνει κυρίως με τα θέματα δικτύων, με τα θέματα ενέργειας. Η βιομηχανία κατά κύριο λόγο είναι ενεργοβόρος. Αυτή την περίοδο περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, όπως και τα νοικοκυριά, έτσι και οι βιομηχανίες αντιμετωπίζουν τεράστια κόστη στο θέμα της ενέργειας. Και από εκεί πέρα δίκτυα, συνδρομικό δίκτυο. Ξέρετε, για να πτυχθεί μια
1: δίκτυα
2: βιομηχανία
1: μεταφορών,
2: θέλει να έχει καλές

0: προσβάσεις. Αν δεν υπάρχουν καλές προσβάσεις, ακριβώς. Αυτά είναι, αν θέλετε, προπαίδεια, το οξυγόνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς αυτά δεν μπορεί να αναπτυχθεί η βιομηχανία. Λιμάνια, καλά συντηρημένα, καλά εξοπλισμένα. Εκεί έχουμε κάνει κάποια βήματα, αλλά ακόμα χρειαζόμαστε κάποιες περιοχές της Ελλάδος λίγο περισσότερο να στηριχθούν.
1: Ως προς το αναπτυξιακό κομμάτι, γιατί έχουμε πολλά για προγράμματα, για ΕΣΠΑ, για Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Η βιομηχανία πήρε κάτι.
0: Κοιτάξτε, βγαίνουν πιο συγκεκριμένα για τη μεταποίηση. Ναι, παίρνει και μπαίνει, και κάναμε και μια μελέτη τελευταία στο Ινστιτούτο που έχουμε και είδαμε ότι γίνονται αρκετές προσπάθειες και μπαίνουμε σε αρκετά προγράμματα. Όμως πρέπει να σας πω ότι αυτή η μελέτη έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κάνει επενδύσεις με ίδια κεφάλαια, παρά χρησιμοποιώντας τα προγράμματα που υπάρχουν. Και αυτό είναι γιατί οι προϋποθέσεις καμιά φορά είναι τέτοιες που δεν μπορούν να μπουν. Και να ξέρετε ότι η βιομηχανία, όταν λέμε, δεν εννοούμε τις πολύ μεγάλες. Υπάρχουν πολύ μεγάλες βιομηχανίες στη χώρα, οι οποίες πάνε και πολύ καλά.
1: Αυτό ρώτησα και πριν.
0: Ο κορμός είναι η μικρομεσαία.
2: Βάζετε ένα θέμα εδώ. Η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία αποτελεί ακόμα κορμό της ελληνικής βιομηχανίας. Λέτε ότι από τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν έχουν καταφέρει να πάρουν χρήματα, να απορροφήσουν δηλαδή. Λόγω κριτηρίων. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Ακριβώς.
2: Άρα θα πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια. Θα πρέπει να εξαγγελθεί κάτι, μια ομπρέλα που να χωρά πιο πολλούς, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην χρειάζεται να βάζουν από τα ίδια τους κεφάλαια προκειμένου να επενδύουν. Το έχετε συζητήσει αυτό με τον Πρωθυπουργό?
0: Βεβαίως, το συζητάμε με την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τα περισσότερα προγράμματα έχουν άμεση εξάρτηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε. Το γνωρίζουν, δουλεύουμε πολύ μαζί με αυτό και με τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό. Κάποια πράγματα βελτιώθηκαν. Ας πούμε, να σας πω τι εννοώ. Όταν μπαίνει, ας πούμε, μία προϋπόθεση για θέσεις εργασίας, οι οποίες πρέπει μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα που θα γίνει επένδυση να κρατηθούν και να μην υπάρχει ούτε μία μεταβολή σε θέσεις εργασίας, και αν υπάρχει, καταπίπτει το πρόγραμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποθαρρύνει μία βιομηχανία να πάει να επενδύσει. Όχι ότι βεβαίως έχει σκοπό να πωλήσει
2: αυτό
0: κόσμο.
2: Θέλω να πω ότι εδώ, αλλά δεν είναι και να δείξει προστασία στον.
0: Μα δεν είναι όμως έτσι, ξέρετε, γιατί όταν η βιομηχανία επενδύσει, θα μεγαλώσει και στην κοινωνία το αποτύπωμά της. Το μεγαλύτερο όφελος της βιομηχανίας σήμερα στη χώρα είναι το αποτύπωμα που έχει, ειδικά σε μικρές περιοχές. Το outsourcing που δίνει η βιομηχανία είναι τεράστιο. Δηλαδή, υπάρχει σε μία περιοχή στον Εύρο ένα εργοστάσιο που απασχολεί 250 άτομα και δίνει έμεσες θέσεις εργασίας 800. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ στον Εύρο. Και γι' αυτό μιλάω για τον Εύρο, γιατί τα ξέρω καλά τα θέματα.
1: Εκεί λοιπόν γίνανε βήματα. Συζητάμε συνέχεια και λέγεται παραγωγική ανασυγκρότηση. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα προημερών, θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό το βράδυ. Παραγωγική ανασυγκρότηση, περιφερειακή ανάπτυξη κτλ. Τι είναι αυτό το οποίο είπατε πριν για τα δίκτυα, για την ενέργεια κτλ. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να μπορέσει να πει κάποιο: θέλω να πάω να επενδύσω
2: στην περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Και όχι μόνο με ίδια κεφάλαια. Αλλά να αξιοποιήσει και χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. Πρέπει και το τραπεζικό σύστημα να κάνει κάποια βήματα.
0: Δεν είναι οικονομικά τα θέματα.
1: Όχι.
0: Ούτε είναι οικονομικά τα κίνητρα.
1: Τι είναι θεσμικά?
0: Ακούστε να δείτε. Η περιφέρεια σήμερα στην Ελλάδα στενάζει. Και γιατί στενάζει? Γιατί έχουμε ένα συνδυασμό. Το θέμα του δημογραφικού, το οποίο δεν το έχουμε βέβαια μόνο εμείς, αλλά έχουμε και το θέμα της αστυφιλίας. Συνεχίζει στην Ελλάδα να συγκεντρώνεται ο πλούτος, οι επενδύσεις, ο κόσμος να θέλει να πάει να μείνει στα μεγάλα μέρη.
1: Αν δεν δημιουργούνται όμως θέσεις εργασίας στην περιφέρεια.
0: Αυτό συμβάλλουν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν βρίσκουν πάντα δουλειά. Ασφαλώς. Δεν είναι εύκολο μια βιομηχανία να κρατηθεί σε ένα μικρό μέρος μακριά από την Αθήνα. Ο δεύτερος όμως ρόλος είναι ολιστικός. Θέλει το νέο ζευγάρι που θα πάει να μείνει σε μια πόλη να έχει και άλλα πράγματα. Δεν είναι καθαρά οικονομικά τα κίνητρα. Θέλει να έχει γρήγορες προσβάσεις. Θέλει να έχει καλό συνδρομικό δίκτυο. Θέλει να έχει καλό νοσοκομείο. Θέλει να έχει καλή παιδεία για τα παιδιά του. Αυτά τα πράγματα δεν κοστίζουν και θα έπρεπε να ενσκύψουμε λίγο παραπάνω ως κράτος. Διότι, ξέρετε, στην Αγγλία είχαν ένα παράδοξο. Η Αγγλία, που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το φυσάει και δεν κρυώνει στην κυριολεξία, είναι γιατί αποβιομηχανοποιήθηκε ο Βορράς. Δηλαδή, είχαμε ένα city του Λονδίνου να είναι πάρα πολύ δυνατό οικονομικά, όμως δεν είναι άμυρο τι γίνεται σε μια άλλη περιοχή της χώρας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και Αθήνα, όσο καλά και να πηγαίνει, που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, πρέπει να κοιτάξουμε την περιφέρεια. Και αυτό είναι στρατηγικό, δεν είναι θέμα αύριο το κάνεις. Να το κάτσουμε να το συζητήσουμε, να ομονοήσουν και όλα τα κόμματα αν θέλετε και να πούμε ότι για την περιφέρεια ή όλες τις περιφέρειες της χώρας θα κάνουμε κάποια πράγματα. Ξαναλέω, όχι οικονομικά. Ξέρετε, έχουμε γεμίσει κουφάρια από τους επενδυτικούς νόμους. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κίνητρο.
2: Σαφώς. Άλλωστε, παλαιότερα, εγώ θυμάμαι από την δεκαετία του 80, όταν είχαν αναπτυχθεί σχέδια για 10 πόλεις των 500.000, αλλά την Ελλάδα κτλ. Γιατί το θέμα δεν είναι σε μία πόλη, δεν είναι μόνο να βρεις δουλειά. Είναι και τέλος διεξόδους έχεις. Η ζωή σου δεν είναι μόνο δουλειά. Ξεκινά από την υγεία, δεν έχει ένα καλό νοσοκομείο να εξυπηρετεί τον κόσμο, μέχρι και τα υπόλοιπα που συνθέτουν την καθημερινότητα την δική μας, ας πούμε, στην Αθήνα. Αυτό.
1: Όχι, είναι πάρα πολλά αυτά που έβαλες, Δημήτρη. Νομίζω και αυτά που μας είπε η κυρία Σαράντη, νομίζω είναι αρκετά για να καταλάβουμε λίγο και να καταλάβει και ο μέσος ακροατής το τι ακριβώς γίνεται στο πεδίο της οικονομίας από την πλευρά της βιομηχανίας.
2: Και δεν μπορούν όλα τα μέρη της Ελλάδας να είναι τουριστικά.
1: Προφανώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε και τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Έτσι, αναπτυξιακή μονομέρεια, η οποία είναι κακιά. Δεν είναι καλή. Ποτέ δεν είναι καλή για κανέναν λόγο.
1: Αυτά τα θέτεται στους υπουργούς. Γιατί λέει τώρα στις σκέψεις παραγωγικών φορέων, υπομνήματα στον πρωθυπουργό. Δεν συζητάω τώρα για τον σημερινό πρωθυπουργό, αλλά και με όλους τους πρωθυπουργούς. Αυτό γίνεται συνέχεια. Σας ακούνε. Δηλαδή, ακούνε τα αιτήματα τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι. Δηλαδή,
2: πριν από 2 χρόνια, η κατάσταση ήταν καλύτερη ή χειρότερη σε σχέση με τώρα? Το βάζω έτσι πολύ απλά.
0: Πριν από 2 χρόνια δεν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά πριν από 10 και 15 χρόνια, να σας πω εγώ, γιατί είμαι αρκετά μεγάλη. Ήταν καλύτερα όσον αφορά την περιφερειακή αποκέντρωση. Εμείς ως σύνδεσμος.
2: Πριν από 10 χρόνια ήταν καλύτερα, λέτε.
0: Ναι.
1: Προμνημονίων, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εμείς ως Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος είμαστε ένας από τους συνομιλητές του κράτους. Για όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε, διαβουλευόμαστε, συζητάμε, ασφαλώς και μας ακούνε, ασφαλώς και καταθέτουμε προτάσεις. Όμως είναι ένας κεντρικός σχεδιασμός, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι ψηλά στην ατζέντα. Δηλαδή εννοώ τι θα γίνει με την περιφέρεια της χώρας. Και αυτό δεν είναι καλό. Διότι σας ξαναλέω, θα έρθει boomerang. Και το ζούμε εμείς που δραστηριοποιούμαστε στην περιφέρεια. Καταρχήν αυτό που ζούμε είναι που φεύγουν οι άνθρωποι. Δεν μένουν εκεί ούτε αυτοί που γεννήθηκαν, ούτε όμως και θέλουν να έρθουν. Γι' αυτό και αν έχετε ακούσει τελευταία, ο Λέτα με την μελέτη The Right to Stay. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει πολύ ψηλά. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να μείνει στον τόπο που γεννήθηκε. Για πάρα πολλούς λόγους δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπέρα. Νομίζω ότι έχουμε δουλειά.
1: Στο εξωτερικό το έχουν δει, όμως δεν το έχουν δουλέψει. Εδώ δεν το έχουμε καθόλου στην ατζέντα μας.
0: Σε ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία, ας πούμε, είναι πολύ ψηλά αυτό και πάει και καλά. Δηλαδή, βλέπεις τη Γαλλία, πας σε μικρές κομοπόλεις και βλέπεις ότι είναι σαν να είσαι σε μια μεγαλούπολη. Στην Ελλάδα δεν το βλέπεις. Όμως, πρέπει να το πω και να το τονίσω, θα το δεις σε πόλεις, κομοπόλεις μικρές, όπου έχει μια μεγάλη βιομηχανία κοντά. Έχει μια μεγάλη βιομηχανία και βλέπεις ότι αυτή η βιομηχανία συγκρατεί τον πληθυσμό, δίνει δουλειά και γι' αυτό μένουν και οι άνθρωποι. Άρα είναι ευθέως ανάλογα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Κυρία Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανών Ελλάδος. Ο πρώην Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.

0: Τι?
1: Πώς σου φάνηκε?
0: Ποιο?
1: Το μάτς.
0: Το μάτς.
1: Δεν το είδες?
0: Δεν το είδα, θα το δω μετά.
1: Δεν το είδα. Να σου πω, το βάρ που το έχεις?
0: Το βάρ?
1: Ναι, έβαλες βάρ να δεις τις φάσεις?
0: Δεν χρειάζεται, όλα είναι όπως πρέπει να είναι.
1: Νομίζω ότι οι φάσεις που έγιναν σήμερα εδώ σε αυτό το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Έτσι, μεταξύ Χόνδρου Ραβανού.
0: Ναι.
1: Ραβανού Χόνδρου.
0: Ναι. Ραβανοχόνδρου. Ναι.
1: Ραβανοχόνδρου τέλος πάντων. Κάπως δεν χρειάζεται βάρ.
0: Χόνδρου Ραβανού.
1: Είναι όλο καθαρό το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι?
0: Καθαρό παιχνίδι.
1: Αμφισβήτηση. Έχουμε καμιά αμφισβητούμενη φάση?
0: Καμιά αμφισβητούμενη φάση.
1: Ωραία. Το επόμενο ματσάκι λοιπόν θα είναι αύριο, ώρα 11. Βέβαια,
0: ωραία,
1: δεν θα είμαστε 11-1, γιατί μάλλον η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα είναι στις 12.
0: Στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού,
1: αλλά μόνο η πρώτη ώρα θα είναι
0: της ημέρας,
1: ακριβώς,
0: της αυριανής. Της σημερινής είναι το βράδυ, τι θα πει και πώς θα το πει.
1: Και θα κάνουμε και την ανάλυση μας αύριο. Θα δούμε και θα ακούσετε βέβαια και το βράδυ. Ο σταθμός θα έχει απευθείας συνέντευξη και νωρίτερα. Αλλά και την ομιλία του Πρωθυπουργού θα την ακούσετε από το σταθμό και βεβαίως αναλύσεις όλο το δυναμικό του Mega News 104,6.
0: Τον Ολυμπιακό ποιος θα δείχνει?
1: Δεν σου είπα, θα σε πάρω, να σε πάω στο Βόλο.
0: Τι
1: έχει
0: Βόλο?
1: Κάτι σιπουράδι.
0: Εδώ θα πάω στην Τούμπα, εδώ το παιχνίδι.
1: Ποια Τούμπα?
0: Όλες οι τηλεοράσεις στο Ολυμπιακό θα δείχνουν.
1: Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Άκου να σου πω, μην μπει σε τρίτο ταξί. Και ελπίζω να βρει ένα πάω κτζί επιτέλου, έτσι.
0: Να μα πει καθώ αν μα βρίσκουν κατσίκε στο Καφτατζόγλιο.
1: Ο επόμενος που θα βρεις θα είναι από όλο Καλαμαριάς, να το θυμηθείς.
0: Καλά, λοιπόν. Θα το δω, θα το δω.
1: Πάντως νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σου δώσω και την κάρτα.
0: Τελειώσαμε. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας και αν μας αντέξατε θα μας ακούσετε πάλι αύριο. Σκητάλη τώρα.
0: Αν δεν μας αντέξαν, αποκλείεται να μας ακούσουν αύριο. Αλλά δεν
1: κοίταξε, δεν μπορεί να πούνε οι άνθρωποι. Ξέρω, ας ακούσουμε και μια δεύτερη μέρα να δούμε τι γίνεται. Και υπάρχει και θα αποφασίσουμε.
0: Δεύτερη ευκαιρία.
1: Μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Όχι τρίτη.
1: Τρίτη. Ποιο είναι τρίτη? Ποιο είναι τρίτη?
0: Μου τσιτάξει τρίτη.
1: Κάτσε, όλοι έχουν πάρει δύο. Αυτό δεν έχει πάρει κανένα τρίτη.
0: Δεν πάρει αυτό. Γιατί όχι.
1: Α, πάρει, τι να πω. Αυτό το αποφασίζει ο ελληνικό λαό. Δημητρή. Χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Δελτίο ειδήσεων, Mega News 104,6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη μία. Στο μικρόφωνο η Αθανασία Ανεζάκη. Λίγο πριν τις 10 έφτασε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στον αγιασμό της φετινής 90ης έκθεσης χώρου στατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, συναντήθηκε με τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης και περιηγήθηκε στα εκθεσιακά περίπτερα. Στη φετινή έκθεση που έχει ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 εκθέτες και 25 χώρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει όραμα 2030, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας νωρίτερα στο στούντιο του σταθμού μας στη Θεσσαλονίκη και στους Δημήτρη Χόνδρο και Άρη Ραβανό. Η πορεία της χώρας είναι σταθερά ανωδική, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα, τόνισε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι δεν αρκεί να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά είναι σημαντικό να μειώνονται και τα βάρη. Αναφερόμενοι στον κύριο Τσίπρα και στις πρόσφατες εξαγγελίες του, σχολίασε ότι θυμίζουν τις αδιέξοδες υποσχέσεις των προηγούμενων 4,5 ετών. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, ανέφερε η κυρία Κεραμέως. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δέσμευσή του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Προαναγγείλει ότι αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε το πρωί στην Άξο με θύμα έναν 67χρονο αλλοδαπό. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 11 το πρωί, στην επαρχιακή οδό Μονής Κεραμωτής, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τον αστυνομικό σταθμό Δρυμαλίας. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, έπειτα από τουρκική παρεμβολή, καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράκτη μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δημοτήχου. Το έργο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Πετρελαιοφόρο επλήγει σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης από 4 πυράβλους των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Χάργ. Νωρίτερα είχαν ακουστεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή. Την διαρροή των αποτελεσμάτων DNA από δημόσιο νοσοκομείο κατήγγειλε ο συνήγορος των γονιών του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ζητώντας την απόδοση ευθυνών για τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ζευγαριού, οι γονείς αμφισβητούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης και ζητούν το διορισμό τεχνικού συμβούλου. Παράλληλα, θέτει αίτημα εξέτασης των εντολέων του από ψυχίατρο και ψυχολόγο, επικαλούμενος προβλήματα υγείας που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Την διάωρα, οι αρχές εξετάζουν το σενάριο οι γονείς να έδιναν ναρκωτικά στο βρέφος για να μην κλαίει.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρώτο δείγμα θετικό για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Οι πρωταθλητές Ευρώπης με ένα εκπληκτικό 4ο δεκάλεπτο ανέτρεψαν το εις βάρος του σκορ και επικράτησαν τις Φενέρμπαχτσε με 82-77 για το διεθνές τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στην Κρήτη. Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα η Φουρνιά και Ντόρσεϊ με 19 και 15 πόντους αντίστοιχα. Αύριο στις 8.30 με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα θα διεκδικήσουν στον τελικό την πρώτη θέση.
0: Ο καιρός.
1: Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Νέα Χαλκιδόνα έως και σε Πόλια. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία, καθώς και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα. Ενώ κλειστή παραμένει από νωρίς το πρωί η λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα από το ύψος της Συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr, το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Χρήστος Χωμενίδης.
0: Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Αστάθμητος παράγων με τον Χρήστο Χωμενίδη.

0: Να είμαστε.
1: Bomba al lamento negro que va. Bomban es la falsa para.
0: Χρήστος Κομενίδης, αστάθμητος παράγων.
1: Ay, lamento que llega el corazón.
0: Ξανά στο ραδιόφωρο ύστερα από. Ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια. Σεπτέμβριο του 2010 απεχώρησα. Σεπτέμβριο του 2026 είμαι πάλι εδώ κοντά σας.

Το μείζον ερώτημα, κυρίες, κύριοι και αγαπημένων παιδιά, είναι το εξής. Τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο μέσα σε 16 χρόνια? Όποιος έχει την απάντηση μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο 211-016-1046. Ή να στείλει μήνυμα Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6 ή Mega News 104,6. Ή ακόμα αν έχει πάρα πολλά να πει, μπορεί να στείλει email στο studio@meganews1046.gr. Θα σας πω εγώ τι μπορεί να κάνει κανείς σε 16 χρόνια. Αν πριν από 16 χρόνια φορούσες πάνες και το πρόβλημά σου ήταν, ξέρω εγώ, πώς θα αρθρώσεις τις πρώτες κουβέντες, σήμερα πηγαίνεις σε beach party στη Βουλιαγμένη. Και το θέμα σου ποιο είναι αν είσαι 16 χρονών, ότι δεν σου σερβίρουν αλκοόλ. Είχαν βρει ένα κόλπο οι teenagers, πλαστογραφούσαν ταυτότητες, έτσι. Τις φτιάχναν εκεί πέρα με το AI και τα λοιπά. Τώρα όμως το κράτος το οποίο θέλει να κρατήσει την νεολαία ανυφάλεια, τι κάνει, σου ζητάει το άμκα σου. Και το τσεκάρει. Αν τότε, πριν από 16 χρόνια, ο σαραντάρης ξενυχτούσε ακόμα μέχρι τις 5 το πρωί, σήμερα φροντίζεις στη μία το αργότερο να είσαι στο κρεβατάκι σου. Γιατί? Διότι απλούστατα το βιολογικό σου ρολόι έχει ξαναρυθμιστεί, δηλαδή ξεχαρβαλωθεί, και ό,τι ώρα και να έχεις κοιμηθεί, στις 9 το πρωί είσαι πάνω, πετάγεσαι. Αν ξεκινούσες τότε τη μέρα σου πίνοντας ένα ρόφημα το οποίο είχε δίθεν καφές τώρα με σιρόπια, με κρέμες, με το ένα με το άλλο, δηλαδή μια βόμβα θερμιδών, σήμερα μετράς πόσες θερμίδες έχουν δύο βερίκοκα, κυρίες και κύριοι. Και επειδή δεν είσαι και σίγουρος, τα φωτογραφίζεις τα βερικοκάκια, τα βάζεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στα μετράει εκείνη. Και σου λέει, ξέρω εγώ, πήρατε 150 θερμίδες. Και λες εσύ, πόσες μου μένουνε μέχρι το τέλος της ημέρας. Έτσι, διότι αν υπερβείς τις 2000, θα παχύνεις. Και αν παχύνεις, μετά πώς θα μετακινείς αυτό το γέρικο σώμα. Αλλά ας μην μιλάμε για όλα αυτά. Ας θεωρήσουμε ότι αυτές οι θλιβερές διαπιστώσεις αφορούν κάποιους άλλους. Και ας πούμε ότι έλειψα απλώς από το ραδιόφωνο ένα καλοκαίρι. Και το ερώτημα είναι, πώς περάσατε και πώς πέρασα αυτό το καλοκαίρι του 2026. Η απάντηση, η πρώτη που σας δίνω, ονομάζεται Σύρος.

0: φίλια.
1: Λοιπόν, προσέξτε, πήγα στη Σύρο για τρίτη φορά στη ζωή μου και για πρώτη φορά τη ταύτισα τόσο πολύ με τον παράγωγο Βακάρη. Γιατί? Διότι από ένα βιβλιοπωλείο εκεί πέρα, το οποίο λεγόταν Βιβλιοπόντικας, ξανααγόρασα την αυτοβιογραφία του Μάρκου, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο υπαγορευμένη ή γραμμένη από τον ίδιο και η οποία είναι, παιδιά, ένα από τα 10 πιο σημαντικά βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος γεννήθηκε το Μάιο του 1905 στη Σύρα, στην Άνω Σύρα, από μια πάμφτωχη οικογένεια. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει το σχολείο για πολλά χρόνια, δηλαδή μέχρι τρίτη δημοτικού νομίζω, το εγκατέλειψε και έγινε εργάτης, μανάβης, κουβαλούσε πράγματα, λούστρος, εφημεριδοπόλης, τα πάντα. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να παλεύει για τον επιούσιο, ο ίδιος άνθρωπος μεγάλωνε μέσα του ως ιδιοφυΐα. Ο Μάρκος είναι αυτός ο οποίος, σύμφωνα με τη φράση του Τσιτσάνη, έστρωσε το τραπέζι του λαϊκού τραγουδιού και είπε στους υπόλοιπους, τους συγχρόνους και τους μεταγενέστερους, κοπιάστε φάτε. Και όλο αυτό γιατί? Διότι είχε μια, πέρα από το ταλέντι του, μια καταπληκτική στάση ζωής που έλεγε ότι θα τα κάνω όλα, ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι θα το επιδιώξω, θα το προσπαθήσω, θα το αγωνιστώ, θα αγωνιστώ γι' αυτό, αναλαμβάνοντας το ρίσκο, έτσι. Τρώω και τη λέζα. Δεν γουστάρω μόνο, δεν είμαι ασφαλής, δεν μπαίνω στο κουκούλι μου, βγαίνω έξω και κάνω αυτό το οποίο θέλω και υφίσταμαι και τις συνέπειες. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, η αυτοβιογραφία του Μάρκου Βακάρη, είναι, τολμώ το πω, είναι δική μου γνώμη, πολύ σημαντικότερο από τα απομονωνεύματα του Μακρυγιάννη, διότι δεν έχει, δεν φλεξάρει ο Βακάρης, δεν παριστάνει ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι, που κατά γνώμη μου ο Μακρυγιάννης τον παρίστανε, και κυρίως δεν βγάζει γενικότερες φιλοσοφίες περί ζωής. Σου λέει τι είδα, τι έπαθα, τι έκανα, ζητώ συγγνώμη από όλους και πιστεύω ότι και εγώ του συγχωρώ. Να το βρείτε, να το πάρετε. Το καταπληκτικό δε με τον Μάρκο Βαβακάρη είναι ότι υπάρχει σε όλο το νησί, σε όλη τη Σύρο, δηλαδή όπου και αν πας αναπνέεις Μάρκο. Το άλλο καταπληκτικό είναι ότι έκανε τρία παιδιά, έτσι. Τα δύο ξέρουμε την πορεία τους, ασχολήθηκαν τη μουσική, συνέχισαν το έργο τους και το έργο του και το πήγανε και παραπέρα. Ο μεγαλύτερος όμως, ο πρωτότοκος, τι δουλειά έκανε? Αυτό είναι κάτι το καταπληκτικό. Και ζει ακόμα ο άνθρωπος, δεν τον είδα, δεν τον ξέρω. Έγινε εφοπλιστής, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, ο εγγονός κάτι πάμφτωχων ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν στη Σύρα, ο γιος ενός εφευρέτη μιας ολόκληρης μορφής τέχνης, που είναι το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, ανοίχτηκε στις θάλασσες και διέπρεψε στον εφοπλισμό. Αυτό σημαίνει κοινωνική κινητικότητα, αυτό είναι η ευλογία της Ελλάδας, αυτό είναι που κινδυνεύουμε να χάσουμε. Και επειδή ο Μάρκος Βακάρης ήταν πάρα πολύ πραγματιστής μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, έχει γράψει ένα τραγούδι που για μένα είναι συγκλονιστικά εύστοχο και πικρό και ονομάζεται «Το συμφέρον». Ακούστε το.

Αυτός που τραγουδάει είναι ο ίδιος ο Μάρκος, ο οποίος θεωρούσε τη φωνή του ακατάλληλη για τραγούδι. Έπρεπε να τον πείσει ο διευθυντής των δίσκων, που λέει και ο Σαββόπουλος, για να τραγουδήσει.

το κόσμο το συμφέρον πια τα κανονίζει όλα, παντού τα πάντα κυβερνά, αυτό και η πορτοφόλα. Και αυτό το συμπέρασμα, ας πούμε, το οποίο το αναφέρει με πολύ μελαγχολικό τρόπο ο Μάρκος, το αντιλαμβανόμαστε σε κάθε στιγμή και σε κάθε μέρα, ακόμα και τώρα η Θεσσαλονίκη, που τι γίνεται, πηγαίνουν οι πολιτικοί και εξαγγέλνουν διάφορα μέτρα για την πορτοφόλα μας. Διότι, για παράδειγμα, άμα θεωρούν ότι το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά οφείλεται βασικά σε οικονομικούς λόγους. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Δεν φαντάζομαι ότι πάντως αν είχαμε τα διπλάσια εισοδήματα θα κάναμε τα διπλάσια παιδιά. Επιτρέψτε μου να βάλω γι' αυτό. Πάντως η Θεσσαλονίκη κάθε Σεπτέμβριο είναι το σημείο στο οποίο κάνουν όλες αυτές τις εξαγγελίες και τις δηλώσεις και δίνουν αυτές τις υποσχέσεις τρομερές, ειδικώς όταν έχουμε προεκλογική χρονιά, όταν πρέπει να μοιραστούν τα λεφτά τα οποία τυχόν μαζεύτηκαν, προκειμένου να μαζευτούν οι ψήφοι. Έτσι γίνεται. Λεφτά, ψήφοι. Ψήφοι, λεφτά.

0: πεκούνια, όπως λέγανε οι Λατίνοι. Πεκούνια. Ή όπως λένε οι Ισπανοί, ντινέρο ή ντίνερο. Ντινέρο νομίζω. Κάνω και ένα χρόνο ισπανικά, τρομάρα μου. Δεν θυμάμαι που τονίζεται το πιο βασικό, τα λεφτά.
1: Μεγάλη φτωχομά.
0: Ή μήπως το πιο βασικό είναι το αμόρ.
1: Κι αν πάω, σε έχω πάντα στην καρδιά.
0: Εν πάση περιπτώσει, η Θεσσαλονίκη ως χώρος της διεθνούς έκθεσης είναι ο πόλος έλξης όλων αυτών που θέλουν, που είναι κάτι ή που κάτι λαχταρούν να γίνουν στην Ελλάδα. Εδώ και 70, 80, 90 χρόνια μαζεύονται εκεί πέρα, σειραίουν. Σε παλαιότερες και καλύτερες εποχές όλο το θέμα ήταν να τελειώσει το ταρατζούμ το πολιτικό και να πάνε στα μπουζούκια. 2. Η Θεσσαλονίκη ήταν και παραμένει βεβαίως η ερωτική πρωτεύουσα της Ελλάδας.
1: Θεσσαλονίκη μου, κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομά σου.
0: Όντως το ξημερώνα στα μπουζούκια υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί εκεί πέρα κοντά στην θάλασσα, στο λιμάνι που λεγόταν Βεντέτα. Εκεί πέρα έχουμε γράψει ιστορία όλοι μας και ο ηχολήπτης μου ο Βασίλης.
1: Το λευκό. Θεσσαλονίκη μου ποτέ.
0: Αλλά έχει πολύ πλάκα αυτό που λέγανε οι ντόπιοι, οι Θεσσαλονικοί, ότι σε παίρνει ο χαμουτζής ο Αθηναίος και σου λέει ήρθα. Ρε φίλε, τι θα πει ήρθες. Βγάλε με, σου λέει, πρέπει να με διασκεδάσεις. Λες και ο Θεσσαλονικιός δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να περιμένει τον Αθηναίο να πάει να το ρίξει έξω.

Βεβαίως το έχουν πάρει και πολύ σοβαρά και ήδη για μερικές φορές. Ακόμα και οι διανοούμενοι σαλονικοί θεωρούσαν ότι έχουν κάτι καταπληκτικό. Τον τι Χριστιανόπουλο, τι Σκαμπαρδόνη, τι το ένα, το άλλο. Σου λέγανε όλοι ξεκινάνε, γεννιούνται εδώ και κάποιοι φεύγουν και αιμοδοτούν την πρωτεύουσα. Το κράτος των Αθηνών. Τώρα όμως φοβάμαι ότι τελειώσαν όλα αυτά και απλώς πηγαίνουν οι παράγοντες μικροί και μεγάλοι στην έκθεση, η οποία έκθεση διεθνής με λέγεται, αλλά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή κανείς δεν μιλάει για την έκθεση την ίδια. Τι εκτίθεται, τι καμαρώνουμε. Μόνο ο κατά καιρός πρωθυπουργός πηγαίνει και δείχνει ένα ρομπότ, ας πούμε, ή ένα φρυγκορίφικο, δηλαδή ένα ψυγείο ελληνικής κατασκευής. Μακάρι να κατασκευάζαν ψυγεία. Στην πραγματικότητα είναι ένα σεσμός από σκούρα κουστούμια και σκούρα ταγιέρ που περιφέρονται, παραγοντίζουν και προσπαθούν να φτιάξουν τη θέση τους σε όλο αυτό το πράγμα, το ναχταρμά που λέγεται ελληνικό κράτος. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι του πάθους, του έρωτα, του ρίσκου, κάποια εγγόνια δυσέγγωνα, γνήσια η νόθα του Μάρκον Βαγκάρη, ακούνε τη φωτιά στο λιμάνι.

0: ξανά.
1: Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που ζήσαμε εμείς και που προφανώς υπάρχει ακόμα εκεί στη διάθεση του οποιοδήποτε ρισκάρει εν πάση περιπτώσει. Σε οποιοδήποτε, στη διάθεση οποιοδήποτε καρτερεί κάτι να δει. Πάμε για ειδήσεις και μετά σας έχω μια έκπληξη. Θα σας ανακοινώσω το χορηγό της εκπομπής.

Εντάξει, μηνύματα Viber, WhatsApp 698 104 104 6 ή Mega News 104 6.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη 1:30. Στο μικρόφωνο η Αθανασία Ανεζάκη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτελιοσίων έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γελαμία, στην Αθηνών Κορίνθου από Ασπρόπυργο προς Λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αλκιονιδών, στο ύψος της Βάρης Κοροπίου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Κλειστή παραμένει από νωρίς το πρωί η λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα, από το ύψος της Συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Στις εγκαταστάσεις της 90ης ΔΕΘ βρίσκεται από το πρωί ο Πρωθυπουργός, παρέστη στον αγιασμό, συναντήθηκε με τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης και περιηγήθηκε σε εκθεσιακά περίπτερα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η σημερινή ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει όραμα 2030, ανέφερε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας νωρίτερα στο στούντιο του σταθμού μας στη Θεσσαλονίκη και στους Δημήτρη Χόνδρο και Άρη Ραβανό. Τη δέσμευση του Πασόκ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Προαναγγείλει ότι αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Μονής Κεραμωτής στην Άξο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε 67χρονος εξετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή για διαταράξη λειτουργίας υπηρεσίες και περιόπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών άνδρα που εισέβαλε με μαχαίρι εχθές στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο συλληφθής τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ στο Ασκληπείο της Βούλας. Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε. Πετρελαιοφόρο επλήγει σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης από 4 πυράβλους των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Χάργ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 2. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
6: Ειδήσεις, διαφημίσεις, να είμαστε πάλι. Χρυσοχομενίδης, ο αστάθμητος παράγων. Έτσι. Και ήρθε η ώρα η ευλογημένη να αναφέρω τον σπόνσορα της εκπομπής, τον χορηγό, ο οποίος δεν είναι άλλος από... Παύση. Κλείσω τραγούδι. Κλείσω τραγούδι, χορήπη Βασίλη. Είναι οι ψαράδες, το τρομερό εστιατόριο με 12 χρόνια συνεχούς παρουσία στον Παλαιό Φάληρο, στην Οδό Ζησιμοπούλου, δηλαδή από το 2014, οι οποίοι έχω πάει εγώ, το ξέρω όντως, δεν σας πουλάω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Έχουν καταπληκτικά ψαρικά και ψάρια, πολύ ωραία μαγειρεμένα. Είχα πάει μάλιστα τελευταία φορά πότε. Είχα πάει την Τσικνοπέμπτη, παιδιά. Όταν όλοι εσείς τρώγατε τα τσικνίζατε, ας πούμε, μέσα στα κρέατα και στις αναθυμιάσεις του καπνού κτλ. Εγώ πήγα και έφαγα ένα στους ψαράδες, ένα ψάρι, μια συναγρίδα στον ατμό, που ήταν καταπληκτική, όντως. Πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα, όπως κάνουν οι υπέστροφες. Τα γνωστά χαρτωμένα ψαράκια. Βάλε τώρα το τραγούδι.

Και βέβαια η παράξενη κοπέλα του Χιώτη είναι στην ίδια συνομοταξία υπέροχων τραγουδιών με την Αρχότσα του Τσάνη, την Μαρίνα Πράσινο μου αστέρι σε στίχους του Ελίτη και σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Μαζί με διάφορους ύμνους οι οποίους έχουν γράψει εδώ το χτυπημένοι άντρες για γυναίκες. Και βεβαίως υπάρχει απάντηση εκχυλαίων των ιδίων των γυναικών. Φέρνει πίν το «Είμαι γυναίκα του Γλεντιού», «Είμαι γυναίκα Φίνα Ντερμπεντέρισα». Ή αυτό το τραγούδι το οποίο βασίστηκε σε μία φράση της Αλίκης Ζουγιουκλάκη που είχε πει ότι ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ και το πήρε ο Φίβος Δελιβοριάς και το έκανε τραγούδι αυτό και τόλμησε να πει, να βάλει να το πει και τη Γαρμπή με αποτέλεσμα οι κουλτουριάρδες ακροατές να σοκαριστούν. Διότι φίλες και φίλοι, αυτό έχει γίνει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια με το τραγούδι. Έχει κοπεί στα δύο, είναι το έντεχνο, έτσι πάρα πολύ ποιοτικό, και το άτεχνο υποθέτει, το λαϊκό. Τώρα εμένα αν με βάζανε, αν μου βάζανε το μαχαίρι στο λαιμό, το λαϊκό θα διάλεγα, το άτεχνο. Όπου βγαίνει αληθινό κέφι, όπου τα τραγούδια είναι βιώματα και όχι σχόλια. Από προέκυψε το μεγαλύτερο και αδικοχαμένο ταλέντο ο Παντελής Παντελίδης και η πιο ενδιαφέρουσα καινούργια τραγουδίστρια, κατά τη γνώμη μου πάντα, εγώ τα λέω αυτά, υποκειμενική άποψη, η Κατερίνα Λιολιού.

Αυτό δηλαδή που εγώ πιστεύω είναι ότι τα τραγούδια πρέπει να χτυπάνε το συνέστημα, όχι να ενεργοποιούν τις σκέψεις σε πρώτη φάση. Το ακούς και μετά το σκέφτεσαι κιόλας. Αλλά πρώτα σου βγάζει κέφια.

Επίσης θα έλεγε κάποιος ότι η λόγη σε αυτό το τραγούδι απευθύνεται σε έναν άντρα και άρα το ροκαθορίζεται. Δηλαδή υπάρχει μέσω του άντρα ο οποίος τη γουστάρει, δεν τη γουστάρει, την αγαπάει, δεν την αγαπάει, τι θέλει, τι θέλει. Και αυτό ας πούμε είναι δείγμα, είναι αντιφεμινιστικό. Έτσι. Είσαι μια γυναίκα εξαρτώμενη. Μα φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, όλοι είμαστε εξαρτώμενοι από τα άλλα πρόσωπα. Όλοι είμαστε εθισμένοι στους άλλους. Το έχει πει άλλωστε και ο Μέγας Γιώργος Χειμωνάς. Το να αγαπάς σημαίνει να κάνεις ένδοξο έναν άνθρωπο. Είναι η μόνη δόξα που θα βρεις στη ζωή του. Και μια και είπαμε για το τραγούδι προέκυψε από τη φράση Αλικής Βουγιουκλάκης ότι ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ, να το ακούσουμε κιόλας. Σύνθεση λόγια Φίβος Δελιβοριάς, ερμηνεία Κέντι Γαρμπή.

Θα μου πείτε αυτό πολύ γνώριμο, έτσι. Ένα ζεϊμπέκο, ας πούμε, το οποίο θυμίζει πολλά προϋπήρξανε. Θα σας απαντήσω με τη φράση του Πάμπλο Πικάσο. Οι καλοί καλλιτέχνες αντιγράφουν, οι μεγάλοι καλλιτέχνες κλέβουν.

Και προς επίρρωση αυτής της φράσης, οι καλοί καλλιτέχνες να τη γράφουν, οι μεγάλοι καλλιτέχνες κλέβουν. Θα σας πω μια ιστορία για μια ταινία του 1958, νομίζω, αμερικάνικη, με την Doris Day. Λέγεται Το παιχνίδι της πιζάμας, ή κάπως έτσι. Όχι, Το παιχνίδι της πιζάμας λέγεται. Και είναι το σενάριο ως εξής. Είναι αυτή μια εργάτρια σε ένα εργοστάσιο πιζάμας, που παράγει πιζάμες δηλαδή, στη μαγευτική Άιωβα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία έχω ζήσει εγώ που σας μιλάω, ο Χρήστος Χωμενίδης, ο αστάθμητος παράγοντας. Έχω ζήσει στην Άιωβα 3 μήνες από τη ζωή μου το 97, έτσι εκεί πέρα που είναι η Rednecks, βαθιά Αμερική. Στην ταινία λοιπόν η Doris Day παίζει τη συγκαλίστρια στο εργοστάσιο της πιζάμας.

Και έρχεται ένας τύπος, έτσι, ένας τύπος εργοδοσίας και προσπαθεί να τους βάλει σε τάξη του εργοστάσιο, να μην κάνουν απεργίες, να μην κάνουν κινητοποίηση κτλ. Και η Doris Day ως στο ρόλο της Babe Williams, η οποία είναι η συνδικαλίστρια, η μαχόμενη, στέκεται απέναντί του, ορθώνει τον άσθημά της, αλλά τι γίνεται, ερωτεύονται. Και αυτό τι σας θυμίζει, ερωτεύεται η συνδικαλίστρια με τον εκπρόσωπο της εργοδοσίας και τα φτιάχνουν και όλο, ας πούμε, το ταξικό θα πάει στο πίσω. Τι σας θυμίζει, αλλάξτε τον, αποδιγύριστε το, βάλτε την συνδικαλίστρια, είναι κόρη του αφεντικού, και τον το αγόρι να είναι συνδικαλιστής, εργάτης, και έχετε την κόρη μου τη σοαλίστρια με τη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παμιχαήλ. Αλλά τι γίνεται, ενώ στην κόρη μου τη σοαλίστρια, αν δεν κάνω λάθος, η μουσική ήταν του Χατζηδάκη, δεν ήταν Βασίλη Χολύπτη, δεν ξέρω, το δούμε στο πιζάμας game, στο παιχνίδι πιζάμας. Έχουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο μετά παίχτηκε, διασκευάστηκε πάρα πολύ και έγινε εξαιρετικά δημοφιλές, έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts και λέγεται Hernando's Hideaway, και σκέφτομαι, μπαίνω στον πειρασμό να το βάλω να παίξει ολόκληρο χωρίς να το πατήσω, διότι είναι πραγματικά ένα απίστευτο τραγούδι, ό,τι ατμοσφαιρικότερο κυκλοφορεί.

0: Your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Ole.
1: Tango, κυρίες και κύριοι.
0: See our silhouettes, and all you hear are cast.
1: Πιάστε την τάμα σας και αρχίστε να χορεύετε στη 1 και 48 το μεσημέρι. Στις βεράντες των Αθηνών και των περιχώρων.

Το τραγούδι λέει για ένα φοβερό μέρος, την κρυψώνα του Χερνάντος, του Χερνάντο, στην οποία, στο οποίο μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, να απελευθερώσεις εντελώς τον εαυτό σου, να κρυφτείς και κανείς δεν σε βρει. Πράγμα το οποίο φαίνεται, ακούγεται σαν παράδεισο, ειδικά στην σημερινή εποχή των τόσων χιλιάδων καμερών και των τόσων χιλιάδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε. Ειδικά σήμερα χρειαζόμαστε μια κρυψώνα του Χερνάντο.

αυτά κύριε συνέβαιναν κάποτε και συμβαίνουν ακόμα. Αλλά το θέμα είναι αν θα είμαστε κι εμείς εκεί. Ίσως, απαντάει ο Νίκο Φρουτοκαλόγλου, επιστρατεύοντας τον αφρό του ελληνικού τραγουδιού.

Η διαφορά, ξέρετε, ποια είναι, ότι κάποτε παίρναμε το δίσκο, το LP, ας πούμε, το 33 στροφών και τον λιώναμε. Εγώ θυμάμαι να ξέρω τα κομμάτια στη σειρά τους. Τι είναι, όψεις πρώτη, όψεις δεύτερη. Μπροστά και πίσω. Τώρα με το YouTube, ας πούμε, το βάζεις, το ακούς, πρώτο ρεφρέν, πρώτο κουπλέ, πρώτο ρεφρέν και μετά ακούς κάτι άλλο. Γι' αυτό τα τραγούδια είναι καμένα γενετή σχεδόν, πλην εξαιρέσεων.

Δηλαδή τεράστια δυνατότητα επιλόγων προκαλεί δέπη. Αδυναμία συγκέντρωσης. Λοιπόν, μια και είπα, μια και ανέφερα το Διονύση Αβόπουλο, θα σας βάλω τώρα που είναι φθινόπωρο ένα τραγούδι κόντρα, ένα τραγούδι για την άνοιξη. Σαν να αναποδογυρίζαμε την κατάσταση, να βρισκόμασταν στο νότιο ημισφαίριο και τώρα να αποχαιρετούσαμε σιγά σιγά το χειμώνα και να μπαίναμε σε μια εγκροταστική άνοιξη. Είναι τα τραπεζάκια έξω, όχι το νέο κύμα του Διονύση Αβόπουλου, δίσκος του 1983 ή 4, νομίζω 3, 83. Λίγο πριν από την καταπληκτική του συναυλία στο ΟΑΚΑ, η οποία είχε μείνει ιστορική, που είχε φύγει με αερόστατο.

ο Σαββόπουλος, ύστερα από αυτή τη φοβερή συναυλία που είχε δώσει το ΟΑΚΑ, ήταν και η πρώτη νομίζω μεγάλη συναυλία στο, όχι ΟΑΚΑ, στάδιο Ειρήνης και όχι αυτό που είναι στην Καλογρέζα, πώς λέγεται, ΟΑΚΑ λέγεται η Χολή του Βασίλη. Ναι, ΟΑΚΑ λέγεται. ΟΑΚΑ. Λοιπόν, όπως αυτή τη συναυλία είχε εμφανιστεί, είχαν εμφανιστεί οι πάντες από τη Μελένα Μερκούρη μέχρι τον Θανάση Βέγκο. Που οδηγήσαν μια γενιά. Το φινάλε ήταν ότι έφυγε με ένα αερόστατο. Δυστυχώς το αερόστατο δεν πήγε πολύ ψηλά, υπήρξε τεχνικό πρόβλημα. Αλλά αυτή τη συναυλία θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όπως και την συναυλία που είδα το Rolling Stones λίγα χρόνια μετά, πάλι στο ΟΑΚΑ. Από όπου δεν θέλεις να φύγεις. Και βέβαια την εμφάνιση στη Μαλακάσα του Λέων Κοέν. Όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι με πείρα. Αν και ο Λεάνο Κοέν δεν ήταν πολύ στο μιλητό, έλεγε τραγούδια κυρίως το ένα με το άλλο, χωρίς φλιαρίες ανάμεσα όπως οι δικές μου.

Καλό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Ο χειμώνας δεν θα περάσει. No pasaran. Αύριο στη μία πάλι εδώ μαζί σας. Χρήστος Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων. Να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Βγάζω τα τραπεζάκια μου.

0: Η ώρα είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Ντεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στο Ζαχαρία και τη Ζαχαρούλα και αυτό είναι το μαγκαζίνο του Mega News στους 104,6. Είμαι ο Ζήσης Μούσκιος και την επόμενη ώρα θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα σήμερα, καθώς στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Πόλης θα παρουσιάσει τις οικονομικές παροχές της κυβέρνησης με στόχο όλες τις κατηγορίες των πολιτών, αλλά με προεκλογικό άρωμα, καθώς ο σχεδιασμός και οι εξαγγελίες είναι σε βάθος τετραετίας, βάζοντας έτσι στο κάδρο και τις επικείμενες εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού έδωσε το παρόν στα εγγένεια της έκθεσης, ξεκίνησε την καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα, συνοδευόμενος από υπουργούς αλλά και βουλευτές της πόλης. Πάμε να βρούμε τη Σοφία Φασουλάκη, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει πώς πήγε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, καθώς είχε απ' όλα, είχε επίσκεψη η The Formula 1 ή πια ακόμα και Ρετσίνα. Σοφία. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Φέη Φασουλάκη. Σοφία, μας ακούς?
3: Εγώ σας ακούω, εσύ.
2: Τέλεια, τέλεια. Τώρα σας ακούμε κι εμείς. Λοιπόν, Σοφία, είχε απ' όλα η βόλτα του Πρωθυπουργού. Πήγε, είδε Φόρμουλα 1, είπε Ρετσίνα, έτσι, είδε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
3: Είδε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και λίγο Ρετσίνα, γιατί οι ώρες είναι δύσκολες και σήμερα έχει ομιλία. Και τη φόρμουλα που είναι κλασική στάση που κάνει ο Πρωθυπουργός κάθε χρόνο, αλλά νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον να ζήσει αυτή η στάση που έγινε σε μια εταιρεία που φτιάχνει τροχόσπιτα. Πήκε μέσα στο τροχόσπιτο ο Πρωθυπουργός και είπε ότι αυτό είναι πολύ ωραίο το τροχόσπιτο, θα μας βόλευε ένα τέτοιο ενώπιση των εκλογών. Επειδή θα γίνουν πολλές περιοδίες, λες, υπάρχει περίπτωση να δούμε και το Νέα Δημοκρατία με τροχόσπιτο, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εξοδοδίας.
2: Για να το δούμε και αυτό.
3: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον στα περίπτερα από τον Πρωθυπουργό. Έδειξε ο ίδιος πολύ ενδιαφέρον στα πανεπιστήμια και κυρίως στους φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με τεχνολογικά θέματα. Σταμάτησε ένα περίπτερο που οι φοιτητές έφτιαχναν εξαρτήματα για δορυφόρους. Οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας που έφτιαξαν ένα αυτοκίνητο και αυτό αγωνιστικό. Πολλές στάσεις στα περίπτερα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερο το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού και θα πρέπει να σου πω ότι τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, το πρώτο περίπτερο που βλέπει κανείς είναι του Υπουργείου Παιδείας. Σταμάτησε και τις δύο φορές, δηλαδή και στην είσοδο και στην έξοδο, και αυτή έχει μια σημασία για τη στήριξη του προσώπου της Υπουργού Παιδείας, της Σοφίας Ζαχαράκη, μετά από αυτή την ιστορία που έγινε με το βιβλίο, ναι, και με τις οικογένειες.
2: Σοφία, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στα εγγένεια της έκθεσης. Εκεί δεσμεύτηκε ότι το έργο για την ανάπλαση εκεί της περιοχής θα προχωρήσει, έτσι.
3: Και όχι μόνο αυτό. Δόθηκαν και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, Ζήση, ότι θα είναι έτοιμο το 2030. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και με τους φορείς της πόλης. Το ίδιο είπε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, ότι ακούστηκαν οι φορείς σε αυτή την προσπάθεια που θα γίνει για την ανάπλαση όλου αυτού του χώρου για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. και το ορόσημο που έχει μπει, το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου, είναι το 2030, που συμπίπτει, όπως καταλαβαίνεις, και με το τέλος της επόμενης τετραετίας.
2: Χθες το ήπιατε το ποτάκι σας με τον Πρωθυπουργό. Ρωτήσατε πότε θα γίνουν εκλογές. Απάντηση δεν πήρατε πάντως.
3: Ναι, ίσα-ίσα, μισό ποτό ήπιαμε εσύ. Εδώ παρακάναμε. Πολύ λίγο έκατσε μαζί μας ο Πρωθυπουργός. Είστε για τις ερωτήσεις δηλαδή που του κάναμε. Καταλαβαίνεις ότι αυτές ήταν κατά ρυπάς. Απάντηση για τον χρόνο των εκλογών δεν πήραμε. Το ρωτήσαμε Μάρτιο ή Μάιο. Είπε δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Όσον αφορά όμως τα ψηφοδέλτια, νομίζω ότι εκεί βγήκε μία είδηση. Είπε ότι αυτά θα ανακοινωθούν όσο το δυνατόν στο τέλος της αυτής της τετραετίας. Έτσι ώστε να έχουν όλοι χρόνο οι υποψήφοι να βγουν στους δρόμους και να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός. Άρα λοιπόν, όταν θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις ότι ολοκληρώθηκε το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω αμέσως μετά θα πρέπει να περιμένουμε και τον χρόνο της ανακήρυξης, μάλλον τον χρόνο της ημερομηνίας για το πότε θα στηθεί η επόμενη κάλπη.
2: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης 8 σήμερα το βράδυ. Περιμένουμε μια δεσμίδα μέτρων με κύριο στόχο τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, επαγγελματίες, αγρότες, πολίτεκνους, να αναμένεται και να ανακοινωθεί νέα αύξηση στον κατώτατο βασικό μισθό. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται και σίγουρα θα έχει έντονο προεκλογικό αρώμα. Μαζί μας ο Γιάννης Χριστάκος. Γιάννη, τι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό?
4: Καλησπέρα και από μένα από την Θεσσαλονίκη. Με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή ομιλία και απαντώ άμεσα στο ερώτημά σου. Η απάντηση που δίνουν οι επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου είναι ότι όλοι θα πάρουν από κάτι απόψε. Όλες οι κοινωνικές ομάδες, όλες οι ηλικίες, όλες οι επαγγελματικές τάξεις έχουν λαμβάνει από κάτι. Ξεκινάμε από το βασικό που είναι η αύξηση του βασικού μισθού. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτός σε περίοδο διετίας, βέβαια, δηλαδή εννοούμε και το 27 και το 28, θα φτάσει πάνω από 1.000 ευρώ, το οποίο θα συμπαρασύρει βέβαια και όλα τα άλλα που πάντα είναι τους μισθούς στο δημόσιο και γενικότερα είναι τους μισθούς. Θα έχουμε και κάποιες μειώσεις φορολογικών συντελεστών, αλλά στο δημόσιο τομέα, το πολύ συζητημένο, που είναι και φερόμενοι ως αδικημένοι με την έννοια ότι δεν έχουν πάρει τίποτα και έχουν περικόψει 13ο-14ο, οι πληροφορίες λένε ότι θα πάρουν ένα εφάπαξ ετήσιο επιδοματικού χαρακτήρα, βέβαια, μέτρο και χρήματα της τάξης των 400-500 ευρώ. Θα είναι γενναιόδωρο δηλαδή αυτό το πόνους, ή να το πούμε ζήσει κάπως αλλιώς μισή 13η, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. 13ο δηλαδή μισθό. Το ίδιο θα συμβεί και με τους συνταξιούχους, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν τη 13η σύνταξη. Πιο λαϊκά εγώ το λέω, θα πάρουν μισή, με τη μορφή ενός επιδοματικού χαρακτήρα και αυτοί. Και από εκεί και πέρα πολλή συζήτηση θα γίνει για την ελάφρυνση των οικογενειών. Οι τρίτεκνοι είναι φέτος αυτοί που θα ευνοηθούν περισσότερο, θα εξισωθούν με τους πολύτεκνους, άρα θα απολαμβάνουν και όλα τα προνόμια που έχει αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας. Και βέβαια το οικογενειακό εισόδημα και στη φορολογητέα ύλη θα ανακοινωθεί ότι θα έχει μία μείωση της τάξης της μισθής μονάδας, ενδεχομένως και στη φορολογία.
2: Θα τα δούμε αναλυτικά, Γιάννη. Αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση πάντως είναι ότι είναι ανακοινώσεις οι οποίες έχουν ορίζοντα τετραετίας, που σημαίνει ότι ψηφίστε μας γιατί έρχονται εκλογές, έτσι.
4: Πολύ σωστά το θέτεις. Ό,τι ακουστεί σήμερα δεν θα είναι μόνο για του χρόνου. Δηλαδή κάποια θα είναι για του χρόνου, κάποια θα ψηφιστούν άμεσα, κάποια του χρόνου, αλλά πολλά θα είναι και σε ορίζοντα τετραετίας. Με την έννοια ότι εδώ είναι τα χρήματα, εδώ τα έχουμε βγάλει για εσάς, αλλά πρέπει να περάσετε πρώτα από την κάλπη. Τώρα αυτό σηκώνει και πολύ μεγάλη κουβέντα, αν θα το θυμάται κανείς μετά από 5-6 μήνες ή θα θέλει άλλα τόσα.
2: Και επειδή σε βρίσκουμε Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, σε βρίσκουμε Θεσσαλονίκη. Γιάννη, 3.500 αστυνομικοί στους δρόμους. Οι συγκεντρώσεις προγραμματισμένες το απόγευμα θα μαζευτούν από παντού, από Λευκό Πύργο, από την πλατεία Αγίας Σοφίας, στην Καμάρα. Ποια είναι η εικόνα στην πόλη?
4: Τα βλέπω γύρω μου τώρα που τα λέμε και θα σας τα μεταφέρω με τα μάτια τα δικά μου στο ραδιοφωνικό αέρα. Παντού αστυνομικές δυνάμεις από τη μία, πολύ ισχυρές, έτοιμες και οι κορδέλες σιγά σιγά. Σε περίπου μία ώρα, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, ζεις εσύ, γνωρίζεις, θα κλείσει η πόλη. Και από την άλλη μεριά βλέπω τους ετοιμοπόλεμους συνδικαλιστές και όσους βέβαια θέλουν να διαμαρτυρηθούν να είναι έτοιμοι μπροστά μου, δηλαδή στείλουν τα ηχεία τώρα εδώ έξω από τη ΧΑΝΘ, που είναι ένας βασικός κόμβος πρόσβασης προς το Βελίδιο, αλλά και άλλους δρόμους. Όλοι είναι σε θέση μάχης.
2: Να θυμίσουμε ότι τα ραντεβού για όσους θα διαδηλώσουν είναι ο Λευκός Πύργος, είναι η Καμάρα, είναι και η Πλατεία Αριστοτέλους και θα καταλήξουν όλοι μπροστά από τη ΔΕΘ εκεί που βρίσκεσαι, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, βρισκόμαστε. Τι ώρα είναι? Α, πήγε και 12. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Μαζί μας βρίσκεται η καλή μου φίλη, η κυρία Αθανασία Νεζάκη.
5: Γεια σας και από εμένα. Λοιπόν, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Αθηνών Κορίνθου από Ασπρόπυργο προς Λίμνη Κουμουντούρου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αλκιονίδων, στο ύψος της Βάρης Κοροπίου, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ κλειστή παραμένει από νωρίς. Το πρωί, λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα από το ύψος της Συμβολής της, με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος ζήση. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε καταγράψει μέχρι αυτή την ώρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή, δεν είναι κακή εικόνα στην κίνηση στους δρόμους. Εντάξει, καλύτερα.
5: Οι γραμμές είναι καλά.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο άλλο θέμα, το οποίο απασχολεί τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με τον άνδρα 31 ετών, ο οποίος μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα στην Μάνδρα της Αττικής. Τραυματίστηκε από αστυνομικούς στην κοιλιά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Να βρούμε την Λίνα την Ιορδανίδου για να μας ενημερώσει. Δεν την έχουμε ακόμα τη Λίνα, δεν πειράζει. Είναι μια υπόθεση η οποία όμως για άλλη μια φορά δείχνει το τι μπορεί να συμβεί στα αστυνομικά τμήματα. Υπάρχουν ερωτήματα το πώς μπορεί κάποιος να εισβάλλει σε ένα αστυνομικό τμήμα με μαχαίρι. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες.

0: Πάμε να βρούμε τη Λίνα Ιορδανίδου να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Λίνα, τι γίνεται με αυτόν τον άνδρα?
1: Συγγνώμη, Ζήση, αν μπορέσει να επαναλάβει.
0: Ναι, Λίνα μου, έχουμε την υπόθεση με τον 31 ετών άνδρα που εισέβαλε στο τμήμα της Αττικής. Νοσηλεύεται. Πες μας λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτός, αλλά και πώς γίνεται με τη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Ισολυνωμένος λοιπόν, στη μονάδα δυτικής θεραπείας παραμένει, Ζήση, κυρίες και κύριοι, ο 31 ετών άνδρας που εισέβαλε χθες το μεσημέρι με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Ο δράστης μπήκε στο τμήμα και άρχισε να κινείται απειλητικά προς τους αστυνομικούς. Ανέβηκε στον όροφο και με το μαχαίρι στο χέρι απειλούσε να κάνει κακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, έσπασε μια τζαμαρία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και συνέχισε να κινείται απειλητικά. Και ενώ συνέχισε τις κινήσεις αυτές, ένας εκ των αστυνομικών, Ζήση, έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στη θωρακική χώρα, προκαλώντας του σοβαρό διαμπερές τραύμα. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη, ενώ να πούμε πως ο δράστης στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί 2 φορές σε ψυχιατρική κλινική και είχε απασχολήσει τις αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
0: Γίνεται, Λίνα, κάποια έρευνα εντός της αστυνομίας για αυτά τα περιστατικά και αν αντέδρασαν σωστά και αστυνομικοί και αν μπορούσε να είχε αποφευθεί αυτό το περιστατικό?
1: Σίγουρα προκύπτουν ερωτήματα για το πώς ένας άνδρας καταφέρνει να μπει με ένα μαχαίρι στο χέρι σε ένα αστυνομικό τμήμα και να προκαλέσει το χάος, να αρχίζει να απειλεί τους αστυνομικούς. Όπως είπαμε, για όλα αυτά δεν εργείται προανάκριση.
0: Ευχαριστούμε, Λίνα Ιορδανίδου, και αλλάζουμε θέμα. Πάμε μία μέχρι τον Εύρο, καθώς έχουμε την αποκάλυψη των νέων ότι ο φράχτης ο οποίος θα επεκταθεί και επεκτείνεται εκεί στον Εύρο έχει προκαλέσει νέα ένταση στις συνοδευτικές σχέσεις, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει επίσημη διαμαρτυρία της Άγκυρας προς την Αθήνα, η οποία αφισβητεί τη χωροθέτηση του σε ορισμένα σημεία. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Λαυρόπουλου, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Βασίλη, τι συμβαίνει εκεί?
2: Ζήσει, όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει άγνωστη διαμάχη, ρήξη, τριβή δηλαδή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για την κατασκευή ενός κεντρικού τμήματος λίγων χιλιομέτρων του φράχτη του Εύρου. Το θέμα φαίνεται να ξεκινά από μια φυσική αλλαγή της κήτης του ποταμού, είναι συχνή στον Εύρο, που φαίνεται να μεταβάλλει την οριογραμμή των δύο χωρών που ακολουθεί ο φράχτης. Έτσι, η τουρκική πλευρά διαμαρτύρεται ότι χάνονται μικρά τμήματα των τουρκικών εδαφών που περιέχονται στην Ελλάδα. Οι Έλληνες λένε ότι έτσι, κατά τη στοιχεία, υπάρχουν και τμήματα των ελληνικών εδαφών. Μιλάμε για μικρές εκτάσεις ενός στρέμματος και λιγότερα που περνούν στην τουρκική πλευρά. Προ αρκετών μηνών, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό ζήτηση αυτή τη αποκλίνουση κατά πολύ λίγο οριογραμμή. Δεν φαίνεται να υπήρξε αρχικά αντίδραση των Τούρκων, όμως δεν έγινε δεκτό από την τουρκική πλευρά και υπάρχει τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα και υπάρχει διαρκή εκκρεμότητα και τριβή με διαμαρτυρίες των Τούρκων. Ενώ στα λόγω σημεία όπου υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, τα έργα της πράξης δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όμως υπάρχει απόφαση, υπήρχε χθες επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοίδη, ένα θέμα και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και της Αστυνομίας, η κατασκευή του φράχτη να ολοκληρωθεί και να βρεθεί λύση πέρα από αυτές τις διαμαρτυρίες των Τούρκων. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί συνέχεια.
0: Βασίλη, αυτός ο φράχτης βλέπεις ότι τελικά παράγει έργο στην περιοχή?
2: Παράγει έργο στην περιοχή, είναι αναμφισβήτητο αυτό μετά από ότι θυμάστε στην κρίση του 2020, ερχόν του 2020, λίγο πριν από την επιδημία όλων αυτών που έχουν συμβεί. Όμως φαίνεται να υπάρχει και μία διάθεση των τουρκικών αρχών να συγκρατήσουν το κύμα μεταναστών και από τον Εύρο, όπου βεβαίως υπάρχει ο φράχτης, δεν έχει δοκιμαστεί να το πω απλά φράχτης, αλλά υπάρχει και μία συγκράτηση των ροών και από τα νησιά. Είναι πολύ λίγες οι ροές, μας απασχολούν οι ροές από την Αφρική, από την Κρήτη περισσότερο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Θα το δούμε όταν μπορεί να απευθόμαστε να παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα. Πάντως είναι γεγονός ότι λειτουργεί ανασφαλτικά και λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάθε περίπτωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, να επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με το μέτρο, με τα μέτρα, τη δέσμη μέτρων που θα δώσει ο Πρωθυπουργός προς όλους τους πολίτες στο βήμα της Δημοτικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ο Βασίλη Τσεκούρας. Βασίλη, ένα πακέτο μέτρων που απευθύνεται ουσιαστικά σε όλους, μισθωτούς, συνταξιούχους, αλλά και πολυτέχνους. Τι ξεχωρίζεις?
3: Το οποίο, Ζήση και Ζήση, θα υπερβαίνει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως μαθαίνουμε. Και θα υπάρξουν μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα, δηλαδή μέσα στο 2026, μέτρα για το 2027 που ήταν και το μεγαλύτερο σκέλος των εξαγγελίων του Πρωθυπουργού, αλλά και προεκλογικές δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία. Αρχικά, Ζήση, νομίζω ότι πρέπει να πούμε για τους συνταξιούχους, διότι εδώ χτίζεται μια τύπου 13η σύνταξη. Θυμίζουμε ότι κάθε Νοέμβριο δίνεται 250 ευρώ, ήταν πέρυσι, 300 έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για φέτος, και αυτό που θα το κάνει τελικά 400 ευρώ, ώστε να προσομοιάζει έναν πολύ κοντά στο ποσό της εθνικής σύνταξης. Και επίσης, αντίστοιχα με τους συνταξιούχους, αυτό το 400 αναμένεται να δοθεί, να εξαγγελθεί και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Άρα και εδώ να έχουμε μια τύπου 13ο μισθό στο δημόσιο. Πάντως για τους συνταξιούχους θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Με τη συντάξη του Ιανουαρίου που θα καταβληθούν πριν από τα Χριστούγεννα, οι συνταξιούχοι θα δουν και νέα αύξηση τις μηνιαίες αποδοχές τους. Μπορεί να είναι ακόμα και 2,7 και 2,8%, γιατί είναι μεγαλύτερος ο πληθωρισμός. Και φυσικά θα έχουμε και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους. Και στο κάδρο μπαίνουν και αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Άρα έχουμε ένα μεγάλο πακέτο σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους. Τώρα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εδώ αναμένεται να εξαγγελθεί μια μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία φυσικά δεν θα είναι εφάπαξ. Θα καταργηθεί το τέλος επιδρεύματος και στις επιχειρήσεις, ενώ το μεγάλο αγκάθι για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι το τεκμαρτό εισόδημα. Εδώ λοιπόν θα έχουμε ψαλίδισμα στην τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών. Είναι ένας φόρος που τον έφερε η ίδια κυβέρνηση, τον έχει τροποποιήσει πολλές φορές. Δεν πρόκειται να καταργηθεί, απλώς θα υπάρξουν πολλές βελτιωτικές κινήσεις. Τώρα, θα έχουμε και αύξηση του αφορολόγητου του για τρίτεκνους και αγρότες. Η κυβέρνηση στοχεύει στο να εξισωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους, και αυτό για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό.
0: Πάγιο έτοιμο αυτό εδώ και χρόνια των ανθρώπων αυτών, έτσι.
3: Και ακριβώς, και δεν έχει συμβεί ακόμα. Και όσο αφορά τους αγρότες, θυμίζουμε τι είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά, που είχαν κατέβει για περισσότερο από ένα μήνα στους δρόμους, διεκδικώντας τις αποζημιώσεις τους, τις αγροτικές αποζημιώσεις, παράλληλα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαθαίνω πάντως στο τραπέζι βρίσκεται και ένα μέτρο έκπληξη, το οποίο θα έχει να κάνει με νέες οικογένειες για παιδιά. Δεν αποκλείεται λοιπόν να εξαγγελθεί ένα μοντέλο που ισχύει στο εξωτερικό, είναι γερμανικό αυτό το μοντέλο. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, μέχρι να ενηλικιωθούν, να έχουν χτίσει ένα κουμπαρά, δηλαδή για κάθε παιδί να υπάρξει ένας ατομικός λογαριασμός, στον οποίο ακόμα και το κράτος θα καταβάλει κάθε μήνα ένα ποσό μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Τώρα, για το κατώτατο μισθό, εδώ λοιπόν διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά. Αναμένεται να υπερβεί την επόμενο Απρίλιο τα 950 ευρώ που είχε εξαγγελθεί. Μπορεί να πάει στα 970-980, ώστε το 2028 αυτό αναμένεται να περιγράψει ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπερβεί ο κατώτατος μισθός τα 1000 ευρώ. Φυσικά, για την ενίσχυση των μισθωτών έχει να κάνει και η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστή μονάδα το 2027, άρα θα υπάρχουν μικρές έμεσες αυξήσεις και στέπες των μισθωτών. Εδώ υπάρχει και ένα σενάριο για μείωση, μεγαλύτερη μείωση κατά μία ποσοστή μονάδα. Για το στεγαστικό επίσης, χτίζεται ένα καινούριο πρόγραμμα σπίτι μου, το σπίτι μου νούμερο 3, όπως επίσης και 2.800 κοινωνικές κατοικίες που αναμένεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση. Κλείνοντας να σου πω, επειδή θα περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, διότι οι τιμές της ενέργειας είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός η αύξηση έως και 100 ευρώ ετησίως στο επίδομα θέρμανσης που αφορά σχεδόν 780.000 δικαιούχους. Και αυτό διότι αν ξεκίνουσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή ζήση μπορούσε να αγγίξει ακόμα και τα 1,80 ευρώ το λίτρο, όπως λένε παράγοντες αγοράς.
0: Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και αυτή η ομιλία σημερινή θα είναι έντονα προεκλογική. Το περιμένουμε. Είναι η τελευταία πριν οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Μαζί μας ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Παπαχρήστου. Γιώργο, τι περιμένεις να ακούσεις από τον Πρωθυπουργό, και δεν ξέρω εάν. Την έχουμε τη γραμμή, έχει πέσει. Δεν έχουμε δει τον Γιώργο, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε στον Γιώργο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, καθώς αυτό το οποίο σήμερα απασχόλησε ήταν ότι ξύπνησαν οι άνθρωποι εκεί στην Πάτρα και είδαν να καίγεται ένα ιστορικό κτίριο, ένας πέτρινος πύργος, η Αχάια Κλάους, η οποία είναι από τα παλιότερα ενοπία της χώρας, ήταν κλειστό τα τελευταία χρόνια, όμως εκεί ήταν να γίνει μια εκδήλωση και δεν ξέρουμε ακόμα πώς προέκυψε αυτή η πυρκαγιά και πώς τελικά είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός αυτό το ιστορικό κτίριο. Τώρα, στις άλλες ειδήσεις της ημέρας έχουμε την σύλληψη της γυναίκας η οποία απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της εκεί στον Μαραθώνα. ίδια είπε ότι ήταν μια κίνηση η οποία έκανε διότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να την κρύψει για να συνεχίζει να παίρνει την σύνταξη της. Μαζί της συνελήφθη και ο γιος της, ο οποίος φέρεται να την βοήθησε για να κρύψει την νέκρη μητέρα της. Πάμε στην Πάτρα και στον Απόστολο Βουλδί. Απόστολε, ξύπνησε σήμερα η Αχαΐα με την τραγική είδηση ότι το εργοστάσιο σύμβολο της περιοχής πλέον δεν υπάρχει.
4: Ζήση, καλησπέρα. Να πω ότι ένα τμήμα του εργοστασίου της Αχαΐα Κλάους, η Κάβα Δανιηλίδα, η οποία ήταν και το τμήμα το οποίο μπορούσε να επισκεφτεί κανείς και να δοκιμάσει την παγκοσμίου φήμης Μαυροδάφνη, δεν υπάρχει πλέον. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι τα υπόλοιπα κτίρια, και είναι σημαντικό να το πούμε, τα υπόλοιπα κτίρια της Αχαΐα Κλάους παραμένουν. Δεν υπήρξε φωτιά, ευτυχώς δεν πέρασε η φωτιά. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής, δεν πέρασε η φωτιά. Το αυτοκρατορικό κελάρι, όπως λέγεται, εκεί όπου διατηρείται το πρώτο κρασί που υπάρχει στην Ελλάδα, η Μαυροδάφνη, το 1871 είναι ζήσει αυτό το βαρέλι. Και το έχουν επισκεφτεί και έχουν υπογράψει αυτά τα βαρέλια, γιατί έχει την ιστορία και νομίζω ότι καλό είναι να το πούμε. Έχουν υπογράψει τα βαρέλια που βρίσκονται μέσα σε αυτό το κελάρι από την αυτοκράτηρα Σίση της Αυστρίας μέχρι τον στρατηγό Μοντγκόμερι, μέχρι τον Ελευθέριο Βενιζέλο, μέχρι τον Ομάρ Σαρίφ και πολλούς ακόμη γνωστούς, από πρωθυπουργούς μέχρι βασίλης. Αυτά όλα ευτυχώς έχουν μείνει άθικτα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η κάβα της Δανιηλίδας έχει καταστραφεί ολοσχερός.
0: Ξέρουμε πώς ξεκίνησε η φωτιά, Αποστολέ?
4: Από ό,τι μας είπαν, είναι ίσως το πιθανότερο σενάριο που μπορούμε να εικάσουμε, είναι ότι πρόκειται μάλλον για βραχυκύκλωμα, καθώς ο χώρος είπαμε ότι είναι επισκέψιμος, αλλά μετά τις 6.30 το απόγευμα σφραγίζεται ο χώρος και ολόκληρη η περιοχή, γιατί μιλάμε ότι η Αχαΐα Κλάους βρίσκεται μέσα σε ένα κάστρο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι εύκολο να προσεγγίσει κανείς. Μετά λοιπόν τις 6.30 το απόγευμα ήταν ο χώρος κενός, δεν υπήρχε κανείς. Μέχρι τις 5 παρά 5, ακριβώς όπου είχαμε και την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Βεβαίως η πυροσβεστική είναι αυτή και το ανακριτικό τμήμα που θα βγάλει και το πόρισμα. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν είναι κάτι άλλο το οποίο θα προβληματίσει τις ανακριτικές αρχές.
0: Ευχαριστούμε, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Επιστρέφουμε στο θέμα του Μαραθώνα και την γυναίκα, η οποία συνελήφθη μαζί με το γιο της, διότι έκρυψε και την νεκρή μητέρα της για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξή της. Μαζί μας η Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα, τι εξέλιξη έχουμε στην υπόθεση?
5: Οι δύο συλληφθέντες λοιπόν, κόρη και γονός της ηλικιωμένης, κρατούνται για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρούς. Σήμερα οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε εξέλιξη να πούμε πως είναι και η έρευνα για την απάτη σε βάρος του δημοσίου, καθώς ο θάνατος της γυναίκας δεν είχε δηλωθεί και οι εμπλεκόμενοι φέρονται να λάβαιναν τα χρήματα της σύνταξης για περίπου 10 χρόνια, μέχρι και τον Αύγουστο τον προηγούμενο μήνα. Όλα αποκαλύφθηκαν μετά από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, να θυμίσουμε. Εντοπίστηκαν σε ένα δεύτερο κύκλο ερευνών στη μονοκατοικία της παραλίας του Μαραθώνα τα οστά της γυναίκας στο υπόγειο του σπιτιού. Εκεί φαίνεται πως τα είχαν κρύψει τυλιγμένα σε νάιλον. Οι έρευνες όμως συνεχίζονται προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αιτία θανάτου της γυναίκας, που σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και της ανθρωπολογικής και ιατροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται να δώσουν κάποια σημαντικά στοιχεία σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί το εάν ο θάνατός της οφείλεται πράγματι, όπως λένε οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι, σε παθολογικά αίτια ή σε εγκληματική ενέργεια. Να πούμε πως οι συγγενείς της ηλικιωμένης ζητούν να γίνει εντελεχής έρευνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ελίνα. Πάμε και στο άλλο θέμα που έχει συγκλονίσει τους πάντες και έχει να κάνει με την ανθρωποκτονία των 8 μηνών βρέφους στην Κυψέλη, καθώς έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν οι γονείς του μικρού του βρέφους. Πλέον η υπερασπιστική τους γραμμή έχει να κάνει με την αφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος, που λέει ότι το μωρό είχε προθανάτιες μαχαιριές και θα διορίσουν το δικό τους τεχνικό σύμβουλο για να κάνει την έρευνα. Να θυμίσουμε ότι το ότι ο σύζυγος έλεγε ότι τα χτυπήματα στην πλάτη του μωρού έγιναν όταν προσπαθούσε ο ίδιος με μαχαίρι να σπάσει τον πάγο όταν είχε τοποθετήσει το βρέφος στην κατάψυξη. Να πάμε στα δικαστήρια να βρούμε την Γογό Μπαλή. Γογό, πώς πάει η υπόθεση εκεί?
6: Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως ισχυρίστηκαν στις δικαστικές αρχές πως απήγαγε τη γυναίκα, 43χρονος από την Κυψέλη, δύο φορές από ιδρύματα της Γερμανίας, μία όταν εκείνη ήταν 16 ετών, βρισκόταν εκεί λόγω εξάρτησης των γονιών της, και μία ζήστη 7 χρόνια μετά όταν γέννησε την κόρη τους και μπήκε σε ίδρυμα. Εκεί ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι απήγαγε, την έφερε δηλαδή, και την έφερε στην Ελλάδα με τον ίδιο να κατηγορείται για απαγωγή. Αυτό ήταν και ο λόγος, όπως ισχυρίστηκε, που δεν είχε δηλώσει ούτε τα παιδιά του στις αρχές, αλλά ούτε και το θάνατο του βρέφους, γιατί πίστευαν πως ήταν καταχωρημένοι σε σύστημα και θα μπορούσαν να εντοπιστούν. Το πολυσυζητημένο φτιάρι τώρα παραδέχτηκε στις αρχές ότι το είχε προμηθευτεί για να θάψει το μωρό. Ένα ακόμη σημείο στο οποίο έχει πέσει σε αντιφάσεις και αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί την Τρίτη στην ανακρίτρια, είναι ότι εκείνος παραδέχτηκε πως είχε την ιδέα να το βάλουν στην κατάψυξη. Σύμφωνα τώρα με τις καταθέσεις τους, το βρέφος μεταφέρθηκε σε 4 διαφορετικά σπίτια, άρα και έχει τοποθετηθεί σε 4 διαφορετικά ψυγεία. Αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί την Τρίτη στις απολογίες τους για αυτή την φρικιαστική υπόθεση.
0: Εγώ πάλι να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε σε μόλις ένα λεπτό.
7: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
0: Επιστροφή εδώ στο Mega News 104,6 είναι το μαγκαζίνο και πάμε σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε την ενημέρωση ότι τουρίστας από την Αυστραλία χτυπήθηκε από ταχύπλο στον πόρο. Η Λίνα Ιορδανίδου ξανά μαζί μας. Λίνα, τι έχει γίνει?
5: Ταχύπλο σκάφος λοιπόν παρέσυρε και τραυμάτισε αλλοδαπολουόμενο υπηκό Αυστραλίας ζήσει στη θαλάσσια περιοχή του πόρου. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος πέρασε, τον χτύπησε και τον πάτησε στο πόδι. Αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Γαλατά για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια όμως κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την προανάκριση για τις συνθήκες, κατά από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, έχει αναλάβει η αρμόδια λιμενική αρχή, η οποία διερευνά το τι ακριβώς συνέβη και φτάσαμε στον τραυματισμό του άντρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Το πρώτο κουδούνι περιμένουμε να χτυπήσει στα σχόλια σύντομα, μία εβδομάδα οποία τρέχουν όλοι να καλύψουν τα κιάνα που υπάρχουν τόσο στα σχολεία όσο και σε υλικά, και μάλιστα να πούμε ότι και το σχολείο όπου ο μικρός Μάριος είχε χάσει την ζωή του από αδέσποτη σφαίρα τον Ιούνιο του 2017 παραμένει τα τελευταία 2,5 χρόνια κλειστό λόγω προβλήματος στατικότητας του κτηρίου και έτσι οι μαθητές θα κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Να πω ότι είναι και μεγάλο το πρόβλημα τόσο και με τους καναπληρωτές καθηγητές και δασκάλους οι οποίοι θα πάνε σε διάφορες μακρινές περιοχές της χώρας και εκεί αντιμετωπίζουν τόσο πρόβλημα στέγασης όσο και πρόβλημα το πώς θα μετακινηθούν και πού τελικά θα βρουν μια στέγη και με τι λεφτά θα το πληρώσουν. Να δούμε και λίγες διεθνείς ειδήσεις. Μόλις δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και η διακυβέρνηση Τραμπ υποβαθμίζει τον πόλεμο με το Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί τη σύραξη παιχνιδάκι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναφέρει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος στο Ιράν και ανακοινώνει ότι ίσως χτυπήσει μια πολύ καλά οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση. Την ίδια ώρα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι την Κυριακή θα επισκεφθούν την Ουκρανία δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο Στίβ Γουίνκοφ και ο Τζαν Κούσνερ, μετά την επίσκεψή τους από την Μόσχα. Στόχος, όπως είπε, είναι η αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Από ό,τι βλέπουμε και στα δύο μέτωπα, τόσο εκεί στο Ιράν όσο και στην Ουκρανία και Ρωσία, δύσκολα θα έρθει η ειρήνη. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και της ημέρας που έχει να κάνει με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια ομιλία που την περιμένουμε στις 8 το βράδυ. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Παπαχρήστου, ο καλός μας συνάδελφος. Γιώργο, μια προεκλογική στην ουσία ομιλία με έντονο προεκλογικό άρωμα, καθώς η τελευταία φορά που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται πριν πάμε για εκλογές.
8: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά η ομιλία αυτή. Επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Μπαίνουμε από σήμερα, από απόψε, την προεκλογική περίοδο, κατά τη οποία θα είναι μετά από 7 μήνες, η πιθανότερη περίοδο για τη διενέργεια των εκλογών, τον Μάιο του 2027. Άρα λοιπόν η ομιλία, η αποψινή, ξεφεύγει από τα γενικώς παραδεκτά των προηγούμενων χρόνων, όταν ο Πρωθυπουργός καθόριζε την οικονομική πολιτική του επόμενου χρόνου, και εδώ έχουμε μια ομιλία η οποία θα έχει καθώς προεκλογικά χαρακτηριστικά, με τέτοιες γνωμοντατά, με υποχρεώσεις οι οποίες θα διατηρηθούν στο μέλλον, εάν και εφόσον ο κ. Μητσοτάκης παραμείνει στην επιστήμη.
0: Γιώργο, βλέπεις ότι σε αυτό το κλίμα θα είναι και όλες οι υπόλοιπες επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών που θα πάνε στην ΔΕΘ?
8: Ναι, καλό. Δεν το συζητάμε. Ήδη ξεκίνησε από το ΦΕΦΕΡΕ το 24, από την περασμένη Τετάρτη, όταν ο κ. Τσίπρας, σπάζοντας αυτό το άκρο πρωτόκολλο που υπάρχει, εξήγηλε εντός της Ελληνίδη ότι το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο μάλιστα ήδης έρθει ότι θα έχει λίγα τετράτια. Το ίδιο θα κάνουν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Όλα αυτά θα ολοκληρωθεί στην προηγούμενο Σάββατο με την ομιλία που θα κάνει στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο Βελίδιο, ο αρχηγός του Παστόλ και ο αρχηγός του Αντιπολίδης και ο κ. Πανιλάκη.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Πάμε σε άλλη μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε φωτιά η οποία ξέσπασε στο κάτω Σαμικό Ηλίας και καίει ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι σε ξερά χόρτα, δεν κινδυνεύουν σπίτια ή ανθρώπινες περιουσίες. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού επιχειρούν 23 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 πυροσβεστικά οχήματα και σιδράμουν και 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον αθλητικό κόσμο. Εδώ έχουμε μαζί μας τον καλό μας φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Λιόντο. Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσείς? Καλησπέρα σας.
0: Είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση στο Diamond League, έτσι?
1: Βεβαίως. Να σε ξεκινήσω όμως από το ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε την τρίτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Ξεκινάει η δράση στις 7 στο Πανθεσσαλικό με το παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Την Κυριακή έχουμε 4 αναμετρήσεις. Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά. Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και τη Δευτέρα το πρόγραμμα κλείνει στις 6 στην Τρίπολη με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής. Μπορούμε να σας πω τώρα στον Στίβο να δούμε εκεί τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών. Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε τη μεγάλη νίκη στο επικοντό με άλμα στα 6-12 σε έναν αγώνα που δεν συμμετείχε ο Μόντο Ντουμπλαντής λόγω ενοχλήσεων. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το διαμάντι, το τρόπαιο του, των τελικών του Diamond League και πανηγύρισε αυτήν την μεγάλη νίκη. Αντίστοιχα, ο Μίλτος Τεντόγλου δεν τα κατάφερε. Τερμάτισε δεύτερο στην ουσία καθώς ο Γκέιλ, ο Τζαμεγανός Γκέιλ με άλμα στα 8.46 στην τελευταία του προσπάθεια πήρε τη νίκη μέσα από τα χέρια του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος καλύτερο άλμα είχε στα 8.40. Να σε πάω στο τένις, εκεί όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-1 σετ τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο, και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στους 16 του Αμερικανικού Open, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη. Το πρώτο σερβίς έχει προγραμματιστεί για τις 6 αύριο το Σάββατο. Στο μπάσκετ είχαμε το τουρνουά της Κρήτης, εκεί όπου ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 82-77. Με τρομερή εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ που είχε 19 πόντους, 16 πρόσθεσε ο Ντόντα Χολ και 15 είχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στον αυριανό τελικό θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, που στον πρώτο ημιτελικό αυτού του τουρνουά προετοιμασίας που γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης νίκησε την Αρμάνη με 91-85. Μπορώ να σε πάω και στο διεθνές ποδόσφαιρο, άμα θέλεις, εκεί όπου χθες είχαμε την πρώτη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπέτις με 1-0 χάρη στον γκολ του Πάροτ στο 81. Φοβερή εμφάνιση από τον τερματοφύλακα της Μπέτις, Άλβαρο Βαγιέ. Στις καθυστερήσεις απέκρουσε και πέναλτι του Εμπαπέ. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Ρεάλ στο πρωτάθλημα, η οποία κάνει την δική της πρεμιέρα την ερχόμενη εβδομάδα στην League Phase του Champions League. Αντίστοιχα, η Λίβερπουλ νίκησε με 2-0 στην έδρα της Ipswich με τα γκολ των Ίζακ στο 6ο και 1ο λεπτό. Θυμίζω πως στις 10 η ώρα την Τετάρτη μέσα από το Mega μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση των κόκκινων με την Ατλέτικο Μαδρίτη. Στην Ιταλία, Τζένοα Κόμο 1-4. Θυμίζω η Κόμο είναι προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Δεν σκόραρε ο Τάσος Δουβίκας. Έκπληξη αυτό, καθώς έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά στην σεζόν ο Έλληνας Φορ. Αυτά και από τον διεθνή χώρο. Πριν κλείσουμε, Ζήση, να σου πω ότι απόψε έχουμε μεγάλη πρεμιέρα, ραδιοφωνική πρεμιέρα στις 9 για την εκπομπή Mega News Sports στο Mega News Radio. Κάθε Σάββατο και Κυριακή η αθλητική ομάδα του Mega μεταφέρεται εδώ στους 104,6 και θα σας κρατάει παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Θα υπάρχει επικοινωνία και με τους ακροατές αλλά και θετική διάθεση για 3 ώρες από τις 9 έως και τα μεσάνυχτα. Παρέλαση ονομάτων: Παναγιώτης Περπερίδης, Μιχάλης Τσόχος, Μιχάλης Χρήστος Μεγλίδης, Χριστόφορος Ευαγγελάτος, Λευτέρης Αμπατζής, Γιώργος Μαζιάς, Γιώργος Νικοκύρης, όπως επίσης και όλη η αθλητική διεύθυνση του Μέγκα θα σχολιάζει την αθλητική επικαιρότητα.
0: Να σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις που βλέπουμε και συζητιούνται από όλους μας. Αγωγιάτες επιτέθηκαν σε ακτιβίστριες στη Σαντορίνη που διαμαρτυρήθηκαν για τη χρήση καντουριών στην μεταφορά τουριστών. Αυτό καταγγέλουν οι ακτιβιστές που ήταν εκεί. Να θυμίσουμε ότι η Σαντορίνη είναι μία από τις λίγες περιοχές ακόμα στη χώρα που χρησιμοποιεί τα παραδοσιακά γαϊδουράκια.
2: Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι συνάρτηση.
0: Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και ο κόσμος όλος περιμένει να δει τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Είδαμε πάνω κάτω το τι θα ακούσουμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τελικά η αύξηση στον βασικό κατώτατο μισθό. Περιμένουμε να δούμε πώς, τι θα πει για τους συνταξιούχους, για τους αγρότες, τι θα γίνει για, το, για τον κόσμο, κυρίως για τους συνταξιούχους αλλά και για τους αγρότες, από το ραδιόφωνο που κάνει εκπομπή από το σημείο, το Mega News 104,6. Πέρασε και ο Υπουργός Αυτιλίας, ο κ. Κίλιας, να τον ακούσουμε τι είπε.
2: Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι συνάρτηση κανενός άλλου κόμματος ή πολιτικού αρχηγού, παρά μόνο των μεταρρυθμίσεων της δουλειάς και της απόδοσης και του να καταλάβει η κοινωνία ότι είμαστε εκεί δίπλα της, το να μην υπάρχει αλαζονία, να μην υπάρχει έπαρση. Είμαι υπέρ του ομαδικού παιχνιδιού. Οι πολλοί πάντα και η συνεργασία είναι ανώτερη της στόχευσης του ενός. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλοι αγαπάνε τους πολύ καλούς συμπαίκτες. Αυτή είναι η αντίληψή μου και αυτή είναι και, αν θέλετε, το πολιτικό πλαίσιο το οποίο αισθάνομαι ότι πρέπει να κινούμαστε.
0: Να πούμε ότι επίσης εγκαινιάστηκε και το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δέντια, ο οποίος για άλλη μια φορά μίλησε για την ατζέντα του ενόπλων δυνάμεων, για την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία βρίσκεται σε φάση υλοποίησης που θα καλύψει το Αιγαίο. Να θυμίσουμε ότι στις τελευταίες ώρες έχουμε και μια σχετική κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, τόσο με πτήσεις drones, αλλά έχουν επικνώσει και οι αερομαχίες στην περιοχή, καθώς έχουμε τα τουρκικά F-16 να παραβιάζουν τον εθνικό μας αέριο χώρο. Παρατηρούμε επίσης και αλλαγή στην ρητορική, κυρίως του Ταγί Περντογάν, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί, διαμηνύει πως η Τουρκία, η Άγκυρα, δεν θα αφήσει να συμβεί τίποτα στο Αιγαίο,

0: στον ακατάλληλο μισθό. Ίσως εδώ να περιμένουμε και μια έκπληξη από την πλευρά του Μητσοτάκη, αν αισθανθούν τα όσα ακούμε γύρω-γύρω από τους υπουργούς. Και γενικότερα θα είναι μια ομιλία στην οποία θα βάλει τα διλήμματα για τα εκλογικά διλήμματα, θα τα περιγράψει, ωστόσο δεν θα έχουμε το βασικό του σύνθημα, το οποίο αναμένεται αργότερα. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση επίσης γίνεται για τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα και σε σύγκριση με τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει πλέον, δημιουργείται, θα έλεγα, ένα δίπολο, δηλαδή Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Από ό,τι φαίνεται εκεί τουλάχιστον συγκλίνουν όλες οι συζητήσεις που έχουμε. Τι άλλο να πω? Να πω ότι ο Πρωθυπουργός το πρωί πέρασε από εδώ, από τα περίπτερα. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα, μπαίνουν, βγαίνουν συζητήσεις πολλές, ζημώσεις πολλές. Τα υπόλοιπα το βράδυ, όταν θα έχουμε πραγματικά δεδομένα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά την πόλη, καθώς περιμένουν όλοι να ακούσουν και τους υποψήφιους βουλευτές και πώς θα γίνει τα ψηφοδέλτια. Ξεκαθάρισε ότι ο Πρωθυπουργός χθες στους δημοσιογράφους ότι αυτό θα γίνει τελευταία στιγμή, έτσι.
0: Είναι ανοιχτά τα ψηφοδέλτια. Αφού το ξεκαθάρισε, δύο πράγματα. Αν πάει Μάρτιο ή Μάιο, λέει δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Ή πιο πολύ εκτιμώνω ότι θα το πάει όσο πιο πίσω γίνεται. Αν και παραδέχονται ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι πολύ δύσκολο στην διαχείρισή του, διότι θα ανέβουν οι πληθωριστικές πιέσεις και άλλο, και ενδεχομένως να έρθει η κυβέρνηση αντιμέτωπη με ένα κύμα ακρίβειας. Το ένα είναι αυτό. Αλλά λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει πότε θα τις κάνει τις εκλογές. Και ένα δεύτερο θέμα είναι τα ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια λοιπόν παραμένουν ανοιχτά μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό δεν έχει να κάνει με μια τακτική τόσο του κ. Μητσοτάκη, όσο μια στάση αναμονής να δει τι θα γίνει με το επικείμενο κόμμα Σαμαρά και γενικά να πει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ένα αίμα, να το πω κάπως έτσι, το οποίο θα είναι διατεθειμένο να τρέξει για την παράταξη και να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Και υπάρχει και έντονος προβληματισμός, μαθαίνω, τόσο για όσον αφορά τη Δυτική Θεσσαλονίκη και εκεί που φαίνεται ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας παραδοσιακά πέφτουν και άλλο, και υπάρχει προβληματισμός για την κινητοποίηση των στελεχών στην πόλη να επικοινωνήσουν τα έργα που γίνονται στην πόλη.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας οργασμός διεργασιών για την Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν κάνει φόκους στις προβληματικές, να το πω κάπως πάνω κάτω, περιοχές, και εκεί θα ρίξει το βάρος τους στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χόντρο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Η Θεσσαλονίκη να στακώσω. Από νωρίς σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουν οι πορείες και οι κινητοποίησεις των εργαζομένων. Πάμε στον Θεολόγο των Ηλίου. Θεολόγια, 3.500 αστυνομικοί, έτσι.
2: 3.500 αστυνομικοί, 57 αδημηρίες, 2 μηχανήματα εκτόξευσης νερού σε ετοιμότητα. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δέχεται και ενισχύσεις από την Αθήνα αλλά και από πόλεις γύρω από αυτήν. Αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι ζήσει έξω από τη ΔΕΘ, την Εγνατία. Και πρέπει να σου πω ότι όποιος φύγει τώρα από το κέντρο της πόλης δεν θα μπορέσει να ξαναμπεί εύκολα μέσα, γιατί από τις 3 η ώρα ξεκινάει και η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δρόμους γύρω από τη ΔΕΘ και το Βελίδιο. Και σταδιακά θα κλείνουν και οι δρόμοι που θα υπάρχουν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Έχουμε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου και θα είναι το ΙΓΕΣΕΕ και το εργατικό κέντρο. Στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν αγρότες, θα φέρουν και κάποια τρακτέρ. Στην πλατεία Χάν θα είναι το ΠΑΜΕ, ο Σύλλογος για τα Θύματα των Τεμπών, αλλά και νοσοκομειακοί γιατροί. Ενώ στην Καμάρα θα έχουμε το κάλεσμα από τους φοιτητές, αλλά και από μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η πόλη θα ερημώσει, δηλαδή ξεχνάμε την εικόνα που είχαμε το πρωί που άνοιξαν οι πύλες της ΔΕΘ και υπήρχε κόσμος και επισκέπτες, και σιγά σιγά, όπως είπες και εσύ, μετατρέπεται σε αστακός.
1: Να πούμε επίσης για όσους δεν γνωρίζουν ότι αυτές οι μέρες της ΔΕΘ είναι οι μέρες όπου όλοι πάνε στη Θεσσαλονίκη αλλά φεύγουν οι Θεσσαλονικείς, έτσι δεν είναι, Θεολόγια?
2: Βέβαια, είναι οι μέρες της πόλης μας, οι μέρες που λατρεύουμε όλοι. Όλα τα φώτα είναι στραμμένα εδώ, εννοείται, γιατί μπορεί να στηθούν φραγμοί έξω από τη ΔΕΘ, στυλοφόρο στρατού κοντά στο Βελίδιο, για να μην περνάνε οι διαδηλωτές. Ωστόσο, στο Βελίδιο καταλαβαίνετε ότι θα είναι σήμερα και όλα τα βλέμματα για να ακούσουμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Φανταζόμαστε ότι ζήσει γύρω στις 10, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα αρχίσουν να ανοίγουν οι δρόμοι. Επαναλαμβάνω, αν όλα είναι ομαλά, ίσως εκείνη την ώρα να ολοκληρωθούν εδώ.

0: τις συγκεντρώσεις, να σου πω γιατί δέθω ότι έχουμε χίλιους εκθέτες. Φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Συμμετέχει με ένα περίπτερο 1600 μέτρα, τετραγωνικά μέτρα. 25 εταιρείες κολοσσοί βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στο περίπτερο αυτό που μπορούν να δουν οι επισκέπτες. 7 συναυλίες μεγάλες, οπότε καταλαβαίνεις το βράδυ, κάθε βράδυ εδώ θα γίνεται χαμός στη πόλη και στο κέντρο της. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Μακάρι να κυλήσουν σήμερα όλα ομαλά και να ξεκινήσει από αύριο κανονικά η γιορτή της πόλης.
1: Μάλιστα. Θεολόγη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να βρούμε τον αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιουτίκα. Κύριε Γιουτίκα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Καλησπέρα μόνο από το Θεσσαλονίκη.
1: Πώς είναι τα πράγματα στην πόλη και τι βλέπετε να αλλάζει στην περιοχή με τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη? Το μετρό προχωράει, περιμένει ο κόσμος τώρα πλέον και στη δυτική Θεσσαλονίκη το μετρό. Έχουμε βέβαια και άλλα έργα τα οποία γίνονται. Χθες ήταν με τον Πρωθυπουργό στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Πείτε μας.
2: Καταρχήν, όντως, εμείς είμαστε τώρα μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Mm-hmm. Όντως, για να συνεχίσω το σχόλιο του συναδέλφου σας, όντως, ακόμη και αρκετοί φίλοι μου επιλέγουν αυτό το Σαββατοκύριακο να λείψουν από την πόλη αυτό το διάστημα. Πιστεύω η πόλη μετά το βράδυ να ομαλοποιηθούν όλα στην κίνηση της πόλης. Τον Πρωθυπουργό τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στις ψηφοφορίων που είχαμε, αλλά και σήμερα το πρωί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ. Η συνεργασία λοιπόν που είχαμε όλο αυτό το διάστημα έφερε ένα αποτέλεσμα και αναφέρομαι στο νέο εκθεσιακό κτίριο που θα γίνει μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ένα θέμα το οποίο κόντεψε να διχάσει την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.
1: Τι διχάσε, δεν κόντεψε, τι διχάσε. Και εγώ Θεσσαλονικιός είμαι, οι συζητήσεις κρατάνε χρόνια, έτσι.
2: Χρόνια, επιτέλους υπάρχει ένα σχεδιασμός ο οποίος επιτρέπει να σας πω ικανοποιεί τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της πόλης που είναι για περισσότερο πράσινο, για θέσεις στάθμευσης, αλλά και ένα εκθεσιακό χώρο στο κέντρο με λελογισμένα τετραγωνικά που θα μπορεί να αναλάβει εκθέσεις μέσα στο κέντρο της πόλης και φυσικά ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, και πλέον θα ανοίξει, θα δημιουργηθεί μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ κέντρου και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς θα λειτουργήσει πλέον αυτό το μεγάλο ανοιχτό πάρκο σαν μια γέφυρα και όχι ως ένα φραγμό για την διαπερή κίνηση των πολιτών όπως γίνεται μέχρι και σήμερα. Και φυσικά η πόλη αλλάζει, η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Γι' αυτό ακόμη και ο κακοπροαίρετος το αντιλαμβάνεται. Δεν είναι μόνο το μετρό που λειτουργεί για περισσότερο από ένα χρόνο και έχει αλλάξει πραγματικά τη διάθεση, έχει τονώσει, θα έλεγα, την αυτοπεποίθηση των πολιτών, καθώς αυτή είχε χαθεί. Έβλεπε για πάρα πολλά χρόνια σχεδιασμοί να μένουν στα χαρτιά, έργα να ξεκινούν και να μην τελειώνουν ποτέ. Αυτό έχει αλλάξει. Παραδόθηκε και η επέκταση της Καλαμαριάς. Πιστεύω ότι τώρα θα φανεί ακόμη μεγαλύτερο το αποτέλεσμα και στο συγκοινωνικό έργο το οποίο επιτελείται και στη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών. Θα βελτιώσει σημαντικά ακόμα και την ατμόσφαιρα της πόλης, καθώς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που θα μειώσει τις μετακινήσεις των αυτοκινήτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλα έργα όπως το flyover, για το οποίο υπήρχε μεγάλη ανησυχία και καχυποψία των πολιτών. Βλέπουμε ότι πλέον τρέχει με πάρα πολύ γρήγορους.
1: Να τελειώσει και ταλαιπωρία εκεί, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ καιρό.
2: Και ταλαιπωρείται.
1: Έτσι.
2: Πραγματικά γίνονται χιλιόμετρες προσπάθειες και από την αυτοδιοίκηση. Η τροχιά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για να μειώσουν όσο γίνεται τις επιπτώσεις, τις οποίες αντιλαμβάνεστε και εσείς όσους κινούνται διαμπερός στην πόλη από Ανατολή μέχρι Δύση, ταλαιπωρούνται.
1: Και μια που σας έχουμε.
2: Ότι το έργο τρέχει.
1: Μια που σας έχουμε, πείτε μας και δύο κουβέντες. Ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η πόλη και τι και να έχουμε?
2: Ανοίγουν τα σχολεία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο έχουμε και ευελπιστούμε από εβδομάδα να δώσουμε μια οριστική λύση είναι στη μεταφορά των μαθητών. Mm-hmm. Δυστυχώς από τον Απρίλιο προσπαθούσαμε να βρούμε μια λύση και να φέρουμε τους δύο πόλους που είχαν θέματα ανοιχτά μεταξύ τους, και ενώ τους λεωφορείους και το Υπουργείο, γιατί οι λεωφορείοι αντιδρούσαν στις αποζημιώσεις οποίες ελάμβαναν. Η περιφέρεια που κάνει τον διαγωνισμό βρίσκεται πραγματικά στη μέση και συμπιεζόμαστε μαζί με τους γονείς. Είμαστε πραγματικά μία ανάσα. Πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν υπάρχει ακόμα μεταφορά για 16.500 μαθητές, εκ των οποίων κρατήσατε το νούμερο 1.300 μαθητές όλων των βαθμίδων με αναπηρία. Κάναμε τρεις διαγωνισμούς, ήταν όλοι άγωνοι. Δόθηκε, προτείναμε μία λύση προκειμένου να τροποποιηθεί κατά ο υπολογισμός της αποζημίωσης. Έγινε αυτό δεκτό από τον κύριο Λιβάνιο. Πήραμε την κοινή υπουργική απόφαση μόλις την Παρασκευή και μεθαύριο Δευτέρα έχουμε μεγάλη σκέψη από το πρωί με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων, προκειμένου με αυτή την τροποποίηση, η οποία έχουμε πλέον, να βάλουν και οι ίδιοι πλάτη, προκειμένου μέσα σε μία εβδομάδα να ξεκινήσουν τα σχολεία ομαλά.
1: Μακάρι να γίνει αυτό, διότι καταλαβαίνετε, το ξέρετε, μάλλον το έχετε ζήσει, το πόσο δύσκολο είναι να ξεκινήσει η σχολική χρονιά και αν μην έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα.
2: Θα σας μιλήσω ως γονιός που το παιδί μου χρήζει μεταφοράς, αλλάζει τον οικογενειακό προγραμματισμό και πραγματικά μιλάμε για ένα κοινωνικό θέμα. Σκεφτείτε 16.500 μαθητές να μην έχουν μεταφορά, ο γονιός το πρωί να μην ξέρει πού να πάει στη δουλειά του, το παιδί σχολείο, το μεσημέρι πίσω γυρίσει πίσω το παιδί. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση έστω και τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα μου. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και επειδή περιμένουμε να δούμε το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ας μιλήσουμε και από έναν από τους ανθρώπους που περιμένουν, θα συντονιστούν 8 η ώρα για να δουν τι θα αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι τη ζωή τους. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Καβαθά, πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Επαγγελματικών και Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Κύριε Καβαθά, τι περιμένετε να γίνει?
3: Καλησπέρα καταρχάς, καλησπέρα για τους ακροατές σας. Το βασικότερο είναι ότι δεν θέλουμε άλλα χτυπήματα στην πλάτη, συμπάθεια, αλλά θέλουμε ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχουν να κάνουν τόσο με τα φορολογικά, όσο και με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, το λειτουργικό κόστος, το χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης και της ακρίβειας. Ας ελπίσουμε ότι ο κ. Πρωθυπουργός έχει αποκραστεί και έχει δει και τα αιτήματα του χώρου που εκπροσωπώ και απόψε θα είναι γαλαντόμος απέναντι στους επαγγελματίες, γιατί δεν θέλω να θυμάμαι την περσινή ΔΕΘ που ο κ. Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε ένα μέτρο στήριξης για τις επιχειρήσεις.
1: Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι τουλάχιστον κάποια από αυτά τα μέτρα θα γίνουν άμεσα υλοποιήσιμα, διότι βλέπουμε ότι πολλά από αυτά έχουν βάθος τετραετίας.
3: Κοιτάξτε, αυτό που χρειάζεται σήμερα η πραγματική οικονομία είναι άμεσα μέτρα στήριξης. Εάν τα στείλουμε στο μέλλον, είναι μέτρα τα οποία δεν θα έχουν αποτέλεσμα ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε για το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε σε μια εκτακτή ειδήση, καθώς έχουμε μαζί μας την Μαρία την Ανιφαντή. Μαρία, τι έχει συμβεί?
4: Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά αυτό που μάθαμε τα τελευταία λεπτά ότι, είναι ότι έχουμε πτώση φάντομ στην Τανάγρα. Να θυμίσω ότι εκεί σήμερα και αύριο στην αεροπορική βάση της Τανάγρας ήταν το αεροπορικό σοου του Athens Flying Week με δεκάδες μαχητικά, ακροβατικά, μεταγωγικά αεροσκάφη καθώς και σημαντικές διεθνείς συμμετοχές. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, είναι μια είδηση των τελευταίων λεπτών.
1: Άρα λοιπόν οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για την πτώση ενός φάντομ που το οποίο συμμετείχε στο air show το οποίο γίνεται αυτή τη σήμερα και αύριο στην Τανάγρα. Δεν έχουμε παρά πληροφορίες τι έγινε με την τύχη του των χειριστών, αλλά και επίσης αν από την πτώση έχει συμβεί κάτι άλλο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες πυρκαγιές εξέλιξη, έτσι δεν είναι?
4: Είχαμε μία πυρκαγιά στον Άγιο Στέφανο, επικοινωνήσαμε με πυροσβεστική, η φωτιά ήταν σε περιοχή με ξερά χόρτα, από ό,τι μας ενημερώσανε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, γι' αυτό και έχουν πάει πολύ λίγες δυνάμεις, είναι νέα πυροσβέστες με 3 οχήματα, από ό,τι μας είπαν σε λίγα λεπτά θα οριοθετηθεί.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και άλλη μία πυρκαγιά που ήταν πάλι πριν από μισή ώρα, ήταν στη Χαλκιδική και από ό,τι μας ενημερώσαν τέθηκε υπό έλεγχο.
1: Πάει καλά και αυτή. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και επιστρέφουμε.
5: Σήμερα Σάββατο στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο ασθενής 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 36, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί από 29 έως 33 βαθμούς και τοπικά στη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Μαρίνο τον Κασιάμι, τον στρατηγικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει νεότερα από την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Μαρίνο.
6: Είναι όλο το σύστημα σε συναγερμό ζήσει, καθώς ένα από τα Phantom που συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις του Athens Flying Week φαίνεται να έχει συντριβεί. Αυτή τη στιγμή και από την πολεμική αεροπορία προσπαθούν να δουν κατά πόσο έχει εκτιναχθεί το διμελές, πρέπει να συνδύσουμε πλήρωμα. Είναι διθέσιο το Phantom. Είναι ένα από τα μαχητικά που φαίνεται μαζί με τα υπόλοιπα Phantom της πολεμικής μας αεροπορίας οδεύει σιγά σιγά προς την απόσυρσή τους. Περισσότερα στοιχεία σε λίγο, φαντάζομαι.
1: Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση στο πού κατέπεσε το Phantom, έτσι.
6: Και η πολεμική αεροπορία που θα στέλνουν ευρύτερο χώρο της ανάγρασης μας, λένε.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Mega News 104,6 για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και πάλι σύνδεση με τον Μαρίνο τον Κασιάμι. Αυτό ήταν το ενημερωτικό μαγαζίνο. Για μια ώρα είπαμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και άλλα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι. Η Εύη Σταρ διακολουθεί με το Θέλω να ξέρεις.
7: Η ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
8: Το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3. Στο μικρόφωνο η Αθανασία Ανεζάκη. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια έκτακτη είδηση, καθώς Phantom που συμμετείχε στο Athens Flying Week 2026 συνετρίβει στην αεροπορική βάση της Τανάγρας κατά τη διάρκεια επίδειξης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μαρίνο Γκασιάμι. Μαρίνο, αν μας ακούς, μπορούμε να μας πεις τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες είναι αυτές που είπαμε και πριν από λίγο με το ζήσι. Ψάχνει η πορεία να δει κατά πόσο έχει εκτιναχθεί το διμελές πλήρωμα του μαχητικού. Ήταν ένα από τα Phantom που συμμετείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις του Athens Flying Week. Για οτιδήποτε νέο θα συνδεθούμε και πάλι.
8: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο. Να συνεχίσουμε με την κανονική ροή του δελτίου. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία που είναι έτοιμη να υποδεχθεί περισσότερες επενδύσεις από την Ιαπωνία και από την Νάπο Ανατολή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Και επέκταση της συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας σε πολλούς τομείς έκανε λόγο ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνησή μας, ανέφερε στο σταθμό μας και στους Άρη Ραβανό και Δημήτρη Χόνδρο, υπουργός Ναυτιλίας. Ο Βασίλης Κικίλιας εκτίμησε ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος. Είναι μια εξίσωση δύσκολη για όλες τις κυβερνήσεις, καθώς πρέπει να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν τον κόσμο και την κοινωνία, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενο στον χρόνο των εκλογών, σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός και ότι δεν έχει κάνει ποτέ σκόντο στο χρόνο διεξαγωγής τους. Τη δέσμευση του Πασόκ για δική λύση στο ιδιωτικό χρέος επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Προαναγγέλει ότι αμέσως μετά τη διεθνή έκθεση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Έπειτα από τουρκική παρεμβολή, καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράκτη, μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δηδημοτήχου. Το έργο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε το πρωί στην Άξο με θύμα έναν 67χρονο αλλοδαπό. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 11 το πρωί στην επαρχιακή οδό Μονής Κεραμωτής, Το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη υπό διευκρίνιστες συνθήκες από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τον αστυνομικό σταθμό Δρυμαλίας. Ταχυπλό σκάφος τραυμάτισε αλλοδαπολουόμενο υπήκο Αυστραλίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι αρχικά. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Γαλατά και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. Οι ακριβείς συνθήκες τραυματισμού του διερευνώνται από την αρμόδια λιμενική αρχή. Πετρελαιοπηγή επλήγει σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης από 4 πυράβλους των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Χάρκ. Νωρίτερα είχαν ακουστεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή. Τη διαρροή των αποτελεσμάτων DNA από δημόσιο νοσοκομείο κατήγγειλε ο συνήγορος των γονιών του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, ζητώντας την απόδοση ευθυνών για τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ζευγαριού, οι γονείς αμφισβητούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης και ζητούν το διορισμό τεχνικού συμβούλου.
7: Αθλητικές ειδήσεις.
8: Η ποδοσφαιρική πανδεσία του Champions League ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα με την αναμέτρηση της Liverpool με την Ατλέτικο Μαδρίτης να μεταδίδεται σε απευθείας μετάδοση από το Mega την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντιπάλους της ΑΕΚ στην Ισπανία, η Real Μαδρίτης υπέστη τα σοκ από την Betis με 1-0, ενώ στην Ιταλία η Como συνέτριψε εκτός έδρας στην Τζένοα με 4-1. Για τον καιρό μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρη, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ κλειστή παραμένει από νωρίς το πρωί η λεωφόρος Ευελπίδων στη Βούλα, από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βάρη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αλκιονίδων, στο ύψος της Βάρης Κοροπίου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Εύη Βυσβάρδη.
7: Μέγα News 104,6.
9: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
10: Hello στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της βασιλιά Χάραν τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
11: Hold it.

καλησπέρα σας. Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας, το Mega News 104,6, στην εκπομπή Θέλω να ξέρεις, με το σήμα των The Allergies, As We Do Our Thing. Και καθώς κάνουμε τα δικά μας και σχεδιάζουμε τα δικά μας, η επικαιρότητα τρέχει. Έτσι λοιπόν είμαστε στην διαδικασία ενημέρωσης, όσο το δυνατόν περισσότερες εξελίξεις θα σας μεταφέρουμε για το αεροσκάφος που κατέπεσε πριν από λίγη ώρα στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων. Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος F4 Phantom συνετρίβει λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, την ώρα της επίδειξης, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν είναι γνωστό και το ακριβές σημείο της συντριβής. Δεν γνωρίζουμε κάτι προς το παρόν για το δημελές πλήρωμα. Αμέσως μετά τη συντριβή, όπως μεταδίδουν οι πληροφορίες, όπως μας έρχονται οι πληροφορίες, έγινε έκρηξη. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται επί τόπου λένε ότι μεταδίδουν ότι το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Η επίδειξη των αεροσκαφών της αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή. Δεν έχουμε ακόμη κάποια ενημέρωση νεότερη. Ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων όλες τις λεπτομέρειες. Έτσι εξελίσσεται η επικαιρότητα και εμείς θα προσαρμοστούμε σε αυτήν. Άλλωστε, όπως λένε και οι ανθρωπολόγοι, οι επιστήμονες, επιβιώνει το είδος που προσαρμόζεται ταχύτερα.

0: Τρέχουν και οι εξελίξεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, το πακέτο του συνολικού κόστους, όπως λένε, 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως για να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να ενημερωθούμε από τον Μαρίνο Γκάσια για όλα όσα συμβαίνουν στην Τανάγρα. Καλησπέρα, Μαρίνο.
1: Καλησπέρα και πάλι. Δυστυχώς, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους διοργανωτές του Athens Flying Week, δεν έχουν τεινάθει δυστυχώς δύο χειριστές του Phantom. Φαίνεται πως έχουν δυστυχώς ακολουθήσει την τύχη του μαχητικού. Νεότερα θα έχουμε και από την ενημέρωση, φαντάζομαι, της πολεμικής αεροπορίας σε λίγα λεπτά.
0: Μαρίνο, είναι η είδηση που δεν ήθελε κανείς μας να ακούσει. Γνωρίζουμε το σημείο της συντριβής.
1: Είναι γύρω κοντά στο αεροδρόμιο της Τανάγρας, όπου και γίνονταν οι εκδηλώσεις του Athens Flying Week. Πρέπει να πούμε ότι στα συγκεκριμένα μαχητικά έχουν υπηρετήσει πάνω σχεδόν 5 δεκαετίες στην πολεμική μας αεροπορία.
0: Με πολύ άξιους πιλότους φυσικά, με δεκάδες ώρες εκπαίδευσης. Είναι αυτές οι επιδείξεις, πραγματικά φτάνουν στα άκρα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια θαυμάζαμε την δεξιοτεχνία των πιλότων. Αυτό το τραγικό γεγονός μας έχει σοκάρει όλους. Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε για ό,τι νεότερο και για το αν όλα αυτά έχουν συμβεί κοντά στους θεατές. Είναι και αυτό.
1: Κοντά στους θεατές, από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε και πριν από λίγο η Μάνια η Αλιβιζάτου, ναι, στο Μέγκα, οι οργανωτές του Athens Flying Week καλούν τον κόσμο να φύγει, να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο, καθώς διακόπτονται ευθνίδιως, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, οι εκδηλώσεις.
0: Αλίμονο, δεν έχουμε όμως κάποια στοιχεία για τυχόν τραυματισμούς ή κάποια άλλη.
1: Όχι, για τραυματισμούς στο κοινό, όχι.
0: Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε ξανά για οτιδήποτε νεότερο. Σε ευχαριστούμε. Με αυτή την είδηση, αυτό το μαύρο που έπεσε ξαφνικά στην ημέρα αυτή του Σαββάτου που σας συναντώ κάπου εκεί έξω στην πόλη, ίσως και εσείς στην εργασία σας, ίσως σε διακοπές. Όμως η μέρα τρέχει και όπως έχουμε μάθει, ακόμη και στο πιο μεγάλο σκοτάδι μπορεί να βγει ένα φως, κάτι να αλλάξει. Σε αυτό ελπίζουμε και περιμένουμε σήμερα και τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάποιοι περιμένουν να ακούσουν με αγωνία τις παρεμβάσεις σε μισθούς για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δούμε αν ο Πρωθυπουργός, όπως λένε κάποιοι, επιχειρεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Μάθαμε νωρίτερα ότι επισκέφθηκε πολλά σημεία της Διεθνούς Εκθέσεως και συνομίλησε με φοιτητές, έκανε στάση και στο σημείο που βρίσκεται το περιπτωρίο του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, κάποια στιγμή βρέθηκε και σε μια εταιρεία με τροχόσπιτα και είπε ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να έχουν ένα τέτοιο τροχόσπιτο, προφανώς για τις περιοδίες που έρχεται εν ώψη εκλογών. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τον Γιάννη Χριστίδη για να μας δώσει κάποια εικόνα από εκεί. Να κάνουμε ένα διάλειμμα με μουσική που πάντα μας δίνει έναν άλλο δρόμο.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Καμινιώτη από την πολιτική προστασία του Δήμου Τανάγρας για τις πρώτες πληροφορίες. Καλησπέρα σας, κύριε Καμινιώτη. Έχει πέσει η γραμμή. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τον θάνατο, όπως μεταδίδουν οι πληροφορίες, δύο πιλότων της αεροπορίας μας μετά τη συντριβή μαχητικού F4 Phantom στην Τανάγρα, μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια επίδειξης. Όπως όλα λένε, τη συντριβή δεν ακολούθησε η εκτείναξη των πιλότων. Να δούμε αν θα έχουμε τώρα περισσότερες πληροφορίες από τον κύριο Γιάννη Καμινιώτη. Μια επίδειξη στην οποία παρακολουθούσαν 25.000 άνθρωποι. Στο σημείο υπήρξαν πυκνή καπνή, έχουν σπεύσει αστυνομικοί, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες ακόμη. Είναι ένα γεγονός που έχει σημαδέψει τη σημερινή ημέρα. Όλα τα άλλα έπονται. Και εμείς είμαστε εδώ στην καρδιά των γεγονότων, Mega News 104,6, για να σας δώσουμε τις εξελίξεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη με το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Άλλωστε όλα αυτά θα φανούν μετά από πολλές έρευνες. Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο κάνει ρήψεις νερού για να σβήσει τη φωτιά που προκλήθηκε. Μετά τη συντριβή υπήρξε και έκρηξη, σημειώθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που διαβάζω στα μέσα, το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο. Μας έχουν μεταφέρει την εικόνα και οι δημοσιογράφοι μας που βρίσκονται εκεί. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Καμινιώτη από την πολιτική προστασία του Δήμου Τανάγρας για τις πρώτες πληροφορίες. Καλησπέρα σας, κύριε Καμινιώτη.
1: Καλησπέρα. Εγώ δεν είμαι παρόν σε αυτή τη στιγμή τώρα. Είμαι στα ραδιοφόρο για λόγω έντονο αέρα.
0: Ποιες είναι οι πληροφορίες που σας έχουν έρθει έως τώρα?
1: Οι πληροφορίες έχει πέσει ένα φάντομ στο Δήλεση, στη Ματάρη. Έχει διασκορπιστεί και έχει δύο σημεία. Ο καπνός είναι έντονος.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ακούω τους συναδέλφους, χρειάζεται αεροσκάφος για να σβήσουν τη φωτιά. Ο καπνός είναι έντονος, είναι πολύ έντονος.
0: Οπότε έχουμε και την συνδρομή πυροσβεστικού αεροσκάφους για την κατάσβεση της φωτιάς που ακολούθησε την έκρηξη, σωστά?
1: Ναι, ακούω τους συναδέλφους ότι καλούν και αεροσκάφοι για να ρίξουν.
0: Σας έχουν έρθει πληροφορίες σε σχέση με το πώς θα γίνει η εκένωση του χώρου, πώς θα κατευθυνθεί το κοινό να εγκαταλείψει το χώρο?
1: Δεν έχουν έρθει ακόμα πληροφορίες τέτοιες. Δεν θέλω να χρειαστεί εκένωση. Απλά πρέπει λίγο η περιοχή εκεί να αρχίσουν τα παράδειγμα λόγω του ξέπνου στους μαύρους καπνούς και του φόνου για αναπνευστικά προβλήματα. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και να...
0: Έχουμε... Κύριε Καμινιώτη, έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο πιλότοι, οι δύο χειριστές των Phantom. Ναι, αυτές οι πληροφορίες θέλω να ξέρετε έχουν έρθει στο στούντιο του Mega News 104,6. Δυστυχώς η αεροπορία θρυνεί τους δύο πιλότους των στρατιωτικών αεροσκαφών F4 Phantom, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει ως αυτήν την ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ξανά αν έχετε νεότερα.
1: Να είστε καλά.

0: Είμαστε στον αέρα του Mega News 104,6 με την είδηση της συντριβής του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια επίδειξης μαχητικού F4 Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Δύο πιλότοι μας δεν κατάφεραν να εκτιναχθούν. Το στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνετρίβη, βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν τη συντριβή του για άγνωστο λόγο. Στο σημείο μάθαμε ότι υπάρχουν πυκνοί καπνοί, σπέβδουν τόσο αστυνομικοί όσο και ασθενοφόρα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για το τι συμβαίνει στο χώρο με το κοινό, το οποίο, όπως είναι φυσικό επόμενο, καλείται να κενώσει το χώρο. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος Ζήσης Μούσος, θα μας δώσει.
1: Να πούμε δύο πράγματα για το Athens Flying Week και τι συμβαίνει. Μια διοργάνωση που γίνεται εδώ και χρόνια στην χώρα, γίνεται πάντα στην Τανάγρα. Υπάρχει ο σχεδιασμός και γίνεται μια γενική πρόβα κάθε Παρασκευή. Χθες λοιπόν όλοι όσοι συμμετέχουν αεροσκάφοι της πολεμικής αεροπορίας. Συμμετέχουν αεροσκάφοι που έχουν έρθει από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι επίδειξη και υπάρχει μια γενικευμένη πρόβα που γίνεται κάθε Παρασκευή και βλέπουν ο καθένας τι θα κάνει. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα τα F4 είναι τα παλαιότερα αεροσκάφη που έχει η πολεμική μας αεροπορία, είναι διθέσια. Η παρουσία του στο συγκεκριμένο σοου έχει να κάνει με διελεύσεις, δεν κάνουν κάτι ακραίο στον αέρα, δεν είναι ακροβατικά σμήνη. Έτσι λοιπόν η Ιδιωτική Πολεμική Αεροπορία έχει συγκεκριμένο αεροσκάφος που κάνει τέτοιες επιδείξεις, το ZEVS. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος πέταξε και χθες, έκανε το πρόγραμμα που πρέπει να κάνει, τις διελεύσεις και την προσγείωση απογείωση από τον χώρο, όλα πήγαν καλά. Σήμερα τώρα το τι πήγε λάθος είναι κάτι που θα το δει πολεμική αεροπορία.
0: Οπότε
1: αυτό το οποίο μαθαίνουμε από τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους είναι ότι έπεσε στο τέλος του διαδρόμου. Έτσι λοιπόν είναι σε ένα χώρο που δεν υπήρχαν ευτυχώς θεατές.
0: Ναι.
1: Οι θεατές ανέφεραν ότι είδαν πυκνό καπνό κατά διάρκεια της πτήσης του αεροσκάφους που από τους κινητήρες. Βέβαια δεν είναι παράξενο για το συγκεκριμένο αεροσκάφος να βγάζει μαύρο καπνό. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του F4.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά κατάλαβε ο κόσμος που είναι εκεί, γιατί είναι κόσμος που αγαπάει την αεροπορία και ξέρει και
0: κάνουν
1: βλέπει.
0: Κάνουν και ολοκλήρες εκδρομές για να βρεθούν.
1: Ακριβώς,
0: σε αυτή την εκδήλωση.
1: Ανέφεραν ότι το πρόβλημα φαίνεται ότι ήταν διαφορετικό. Αμέσως το αεροσκάφος που του παρουσίασε αυτόν τον έντονο μαύρο καπνό έχει δύο κινητήρες αυτό το αεροσκάφος. Δεν έχει έναν κινητήρα. Άρα λοιπόν υπήρξε κάποιο μεγάλο πρόβλημα, διότι με τον μαύρο καπνό που έβγαλε το αεροσκάφος στην ουσία μετά από λίγα λεπτά κατέπεσε.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δούμε το τι έχει συμβεί, θα το δει η πολεμική αεροπορία. Να σημειώσουμε ότι ένα αεροσκάφος με δύο κινητήρες, δεν
0: μάλιστα,
1: έχει ένα κινητήρα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν έχει δυνατότητα να πετάξει και με ένα κινητήρα. Φαίνεται ότι αυτό που συνέβη στο συγκεκριμένο αεροσκάφος ήταν τόσο τρομακτικό
0: που δεν άφησε περιθώρια.
1: Κάνα περιθώριο στους δύο χειριστές και κατέπεσε στον χώρο.
0: Οπότε φεύγει και το ενδεχόμενο της επίδειξης και του ρίσκου. Έκανε απλές διελεύσεις και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δέσποινα Καρπούζου, αντιδήμαρχο Τανάγρας. Μας ακούτε, κυρία Καρπούζου?
2: Μάλιστα, σας ακούω. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Δώστε μας μια εικόνα. Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε εσείς για το συμβάν?
2: Αυτή τη στιγμή, μόλις κατέφασα και εγώ στο συμβάν.
0: Τι βλέπετε γύρω σας? Δώστε μας την εικόνα από εκεί.
2: Έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής, αστυνομίας, καθώς και τα πεσφορτηγά δικά μας, το Δήμο και οι υδροφόρες μας. Είμαστε όλοι κοντά στο συμβάν και επικοινωνούμε με τα σώματα και με τον πρόεδρο της κοινότητας. Είμαστε εδώ.
0: Βλέπετε κάποιο αεροσκάφος, γιατί μάθαμε νωρίτερα ότι έχει κληθεί και αεροσκάφος για την κατάσβεση της φωτιάς. Υπάρχουν ακόμα.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε ελικόπτερα.
0: Ναι.
2: Έχει φυσικά μέσα και σίγουρα έχουμε και άλλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ελικόπτερα και θα έρθουν και αεροπλάνα. Έχουν σηκώσει φυσικά.
1: Άρα βρίσκεται φωτιά σε πλήρη εξέλιξη, και έτσι.
2: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε καπνό. Δεν έχουμε φλόγα από το σημείο που είμαστε. Όμως όλες οι δυνάμεις είναι εδώ παρούσες από την αρχή και επιχειρούν στο πεδίο.
1: Πληροφορίες για τραυματισμούς θεατών ή κάτι άλλο δεν έχετε εσείς?
2: Δεν έχουμε κάτι. Τώρα έχουμε και την αστυνομία εδώ. Θα μιλήσουμε και με την αστυνομία. Εσείς... και ίσως έχουμε μια επικοινωνία αργότερα.
0: Στο σημείο που είστε, έχετε κόσμο γύρω σας, έχετε επαφή με το κοινό, έχετε κάποια αίσθηση για το τι συμβαίνει με την απομάκρυνση του κόσμου? Μάθαμε ότι...
2: Ο κόσμος είναι σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Μάλιστα. Και απλώς παρακολουθεί.
0: Οπότε
2: δεν,
0: εσείς...
2: δεν έχει εμπλακεί στο σημείο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μακριά και παρακολουθεί από τους βλόφους. Δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ.
0: Κυρία Καρπούζου, σας ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Όλα τα σημερινά γεγονότα, όλη την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα έχουν καλύψει η μαύρη καπνή από την συντριβή και την έκρηξη που ακολούθησε του στρατιωτικού αεροσκάφους F4 Phantom στην Τανάγρα λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, την ώρα της επίδειξης υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
1: Και από ό,τι φαίνεται από τη φωτιά που ακολούθησε, ήταν η αρχή του πτήσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους, γι' αυτό φαίνεται ότι έχει και πολλά καύσιμα επάνω του. Γι' αυτό έχουμε και τόσο έντονο μαύρο καπνό και μεγάλη πυρκαγιά στο σημείο. Και τα αεροπορικά καύσιμα είναι δύσκολο να σβήσουν και γι' αυτό κιόλας έχουν έρθει και ένα αέρα μέσα και συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις εκεί. Ένα τραγικό περιστατικό. Και αυτό το λέμε διότι αφού δεν είδαν αλεξίπτωτα να ανοίγουν στον αέρα οι θεατές, αυτή είναι η αναφορά που έχουμε. Οι δύο χειριστές αυτή τη στιγμή τελώνονται γνώμενοι, αλλά ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά από μια τέτοια πτήση σκάφους να συμβεί κάτι διαφορετικό. Να πούμε τώρα για το συγκεκριμένη διαδικασία εκεί, ότι σχεδιάζεται η διέλευση των αεροσκαφών αντιπολεμική αεροπορία. Το πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Τα αεροσκάφη απογειώνονται από τις βάσεις τους, έχουν συγκεκριμένα ραντεβού για να φτάσουν πάνω από το σημείο της επίδειξης και να πραγματοποιήσουν τις διαλεύσεις τους.
0: Οι διαλεύσεις πραγματοποιούνται ενδιάμεσα στις επιδείξεις των άλλων αεροσκαφών?
1: Όχι, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αυτόνομο της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο έρχονται τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, όλοι οι τύποι, από τα Ραφάλ, τα Μιράζ, τα F-16 αλλά και τα Phantom, πραγματοποιούν διαλεύσεις, δείχνουν στην ουσία πώς δουλεύουν οι Έλληνες χειριστές πάνω
0: από
1: το
0: παρουσίαση,
1: Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, πραγματοποιούν και κάποιους ελιγμούς για να δείξουν πώς γίνεται μια εικονική αερομαχία στον αέρα. Σε κάποια φάση τώρα αυτής της διαδικασίας είχαμε αυτό το καταστροφικό πρόβλημα στο αεροσκάφος, το οποίο δεν επέτρεψε τους χειριστές να αντιδράσουν και ήταν τόσο γρήγορο κακαρίο που δεν επέτρεψε καν να χρησιμοποιήσουν τα εκτινεσόμενα καθίσματα τα οποία διαθέτει το αεροσκάφος.
0: Και όπως μας είπες και την επιλογή του δεύτερου κινητήρα. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε να μιλήσουμε με την... Συνδεθήκαμε νωρίτερα, με συγχωρείτε, με την αντιδήμαρχο Δηλεσίου που έχει φτάσει στο σημείο, στο τραγικό αυτό συμβάν κατά τη διάρκεια επιδείξεων στην Τανάγρα της Athens Flying Week. Χιλιάδες κόσμου, 25.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν φέτος. Υπάρχουν παιδιά που αγαπούν τα αεροσκάφη, οργανώνουν εκδρομές με τους γονείς τους, έρχονται αεροσκάφη από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν και να δώσουν χαρά στο κοινό με τους ελιγμούς τους που αφήνουν πολλές φορές και πολύχρωμους καπνούς. Δυστυχώς αυτό σήμερα σημαδεύτηκε από την τραγωδία. Το αεροσκάφος τύπου F4 Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα χειρίζονταν δύο εξαιρετικά έμπειροι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, όπως βέβαια συμβαίνει σε όλα τα αεροσκάφη μας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συνέβη πολύ νωρίς, δύο λεπτά από την έναρξη των διαλεύσεών τους, πριν συντριβή για άγνωστο λόγο, όπως τώρα συζητούσαμε και με τον συνάδελφο Ζήση Μούσιο. Προφανώς ήταν γεμάτο, ήταν πλήρες τα ντεπόζιτα, πλήρη από καύσιμα, αφού δεν είχαν ώρα πτήσης αρκετή. Και έτσι η φωτιά και η έκρηξη που ακολούθησε δεν άφησε κανένα περιθώριο να αισιοδοξούμε για την τύχη των πιλότων. Οι χειριστές φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ότι προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος του αεροσκάφους, δεδομένου πως πετούσαν πάνω από πλήθος. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, φυσικά οι πιλότοι μας έχουν πάντα στο νου τους.
1: Και είναι και ο σχεδιασμός τέτοιος. Ακριβώς είναι και ο σχεδιασμός. Οι διελεύσεις των αεροσκαφών γίνονται σε ασφαλές ύψος και με κατένθηση ώστε να είναι μακριά από τους θεατές. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί σε ένα μέσο το οποίο πετά. Η διέλευση φαίνεται ότι ήταν χαμηλή στη συγκεκριμένη φάση του αεροσκάφους, διότι δεν μείνανε πολλά περιθώρια για τους χειριστές να αντιδράσουν. Και να επιθυμίσουμε ότι μιλάμε ξανά για ένα από τα παλαιότερα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας.
0: Μάλιστα. Το αναφέρεις και για τυχόν θέμα
1: το αναφέρω, διότι είναι. Εντάξει, η πολεμική αεροπορία κάνει τη δουλειά της, συντηρεί τα αεροσκάφη που πρέπει να τα συντηρεί. Παρ' όλα αυτά, είναι το παλαιότερο αεροσκάφος. Είναι βέβαια ένα πολύ αξιόπιστο αεροσκάφος με δύο κινητήρες. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να βγει από δύσκολες καταστάσεις. Ακόμα και με ένα κινητήρα μπορεί να πετάξει. Δεν έχει τέτοια ζητήματα το F4, ένα σκληρό αεροσκάφος. Φαίνεται ότι η ζημιά που έπαθε έγινε σε τέτοιο ύψος που δεν άφησε περιθώριο στους χειριστές να αντιδράσουν. Διότι δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν καν το εκτινασόμενο καθισμά τους.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να ενημερωθούμε ακόμη περισσότερο από το δελτίο, από το σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Αθανασία Νεζάκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3.30 στο μικρόφωνο. Η Αθανασία Ανεζάκη. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας τύπου Phantom κατέπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων της Athens Flying Week 2026. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο μας Μαρίνο Γκασιάμ, οι δύο χειριστές δεν φαίνεται να έχουν εκτιναχθεί στο σημείο, έχουν σπεύσει ασθενοφόρα αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι το Phantom ξεκίνησε να χάνει ύψος μόλις 2 λεπτά από την απογείωσή του και συνετρίβει. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία που είναι έτοιμη να υποδεχτεί περισσότερες επενδύσεις από την Ιαπωνία και από την ΑΠΟ Ανατολή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνησή μας, ανέφερε στο σταθμό μας και στους Άρη Ραβανό και Δημήτρη Χόνδρο ο Υπουργός Ναυτιλίας. Ο Βασίλης Κικίλιας εκτίμησε ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος. Είναι μια εξίσωση δύσκολη για όλες τις κυβερνήσεις, καθώς πρέπει να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν τον κόσμο και την κοινωνία, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Ανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε το πρωί στην Άξο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε 67χρονος εξετράπη από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ταχυπλό σκάφος τραυμάτισε αλλοδαπολουόμενο υπήκο Αυστραλίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 4, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Η Λίκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λίκη, σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.
5: Είμαστε συνδεδεμένοι πάντα, είμαστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6 με την επικαιρότητα να έχει μια είδηση που έχει μαυρίσει την επικαιρότητα. Ένα αεροπλάνο τύπου Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια επιδείξεων του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Στο αεροσκάφος το δικινητήριο επέβαιναν δύο χειριστές της πολεμικής αεροπορίας. Άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος, να πέφτει στο έδαφος. Ακολούθησε συντριβή και έκρηξη. Ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχει νεότερα. Μαρίνο.
6: Πριν από λίγο, ανώτατη πηγή της πολεμικής μας αεροπορίας μας επιβεβαίωσε αυτό που μας είχαν πει οι διοργανωτές του Athens Flying Week, ότι οι χειριστές του διθέσιου μαχητικού δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα εκτινασόμενα καθίσματά τους και αυτή την ώρα σπέβδουν στο σημείο που είναι λίγο πιο έξω από το αεροδρόμιο διασώστος για να δουν τι θα βγουν από τα συντρίμια του μαχητικού. Πρέπει να πούμε ότι τα συγκεκριμένα αεροσκάφη υπηρετούν στις τάξεις της πολεμικής μας αεροπορίας σχεδόν 5 δεκαετίες και οι πιλότοι τους είναι από τους πλέον έμπειρους της πολεμικής αεροπορίας με χιλιάδες ώρες πτήσεων.
5: Μάλιστα. Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ακριβώς που έλεγε νωρίτερα και ο Ζήσης Μούσιος για την παλαιότητα των αεροσκαφών.
7: Είναι αεροσκάφη τα οποία τα έχουμε εδώ και 50 χρόνια, όπως είπε και ο Κασιά. Ο Μαρίνος, είναι αεροσκάφη τα οποία ανανεώθηκαν ως κάποιο σημείο και στις αρχές του 2000 με το πρόγραμμα το οποίο έτρεξε τότε της αναβάθμισης των αεροσκαφών. Είναι αεροσκάφη τα οποία πλέον έχουν ως κύρια βάση την Αδραβίδα, μόνο από εκεί απογειώνονται. Έχουν συγκεντρωθεί όλες οι μοίρες με τα F4 εκεί, τα οποία συνεχίζουν και επιχειρούν σε διαφορετικό ρόλο πλέον. Δεν είναι ο ρόλος για αναχέτης όπως ήταν παλιά, είναι διαφορετικός ο ρόλος που έχουν στην πολεμική αεροπορία, συντηρούνται όπως έπρεπε να συντηρηθούν. Το ζήτημα είναι τώρα ότι, λέω ξανά, ότι την χθες είχαμε την πλήρη πρόβα του Air Show.
5: Ναι.
7: Άρα λοιπόν τα αεροσκάφη 7 πραγματοποίησαν όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έπρεπε να πραγματοποιήσουν.
5: Είναι ένα τεράστιο show με συμμετοχή και αεροσκαφών από το εξωτερικό, όπως μας είπες.
7: Όσον αφορά το σκέλος πολεμικής αεροπορίας, όλοι οι τύποι των αεροσκαφών πετούν στο συγκεκριμένο Air Show. Είναι τα F-16, τα και Viper, αλλά και τα παλαιότερα. Είναι τα Rafale, είναι τα Mirage, είναι φυσικά και τα F-4. Το σκέλος αυτή τη παρουσίαση τη πολεμική αεροπορία έχει να κάνει, δείχνουν στον κόσμο, στους θεατές που συγκεντρώνονται, το πώς επιχειρούν στο Αιγαίο οι Έλληνες πιλότοι.
5: Μάλιστα.
7: Τις διαδικασίες αναχέτησης, δείχνουν τις δυνατότητες που έχει το κάθε ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Για το συγκεκριμένο τώρα, το F4 έγινε μόλις 2 λεπτά από τη στιγμή που απογειώθηκε. Πράγμα που σημαίνει και είναι το πιο δύσκολο σκέλος. Αυτό μας λένε πάντα οι χειριστές, ότι η απογείωση και η προσγείωση είναι οι πιο κρίσιμες στιγμές ενός αεροσκάφους. Εκεί πραγματικά το αεροσκάφος πρέπει να τα δώσει όλα, όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του να δουλέψουν σωστά για να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Φαίνεται ότι τη στιγμή λοιπόν που ολοκλήρωσε την απογείωσή του, εκεί είχαμε κάτι το οποίο πήγε πάρα πολύ σοβαρά στραβά, διότι μιλάμε, θυμίζω ξανά, για ένα αεροσκάφος με 2 κινητήρες, χαρακτηριστικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα κάτω από δύσκολες συνθήκες να πετάει και με έναν κινητήρα.
5: Και με ένα, ναι.
7: Το γεγονός ότι οι χειριστές δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στον αέρα, έχουμε πληροφορία ότι προσπάθησαν να πάρουν ύψος και να απομακρυνθούν κι άλλο από τους θεατές, που δείχνει ότι και τον υψηλό επαγγελματισμό.
5: Φυσικά,
7: το
5: πάντα, είναι πάντα προτεραιότητα.
7: Τράβηξαν το αεροσκάφος να ανέβει, δεν είχε τη δύναμη το αεροσκάφος να ανέβει πιο ψηλά. Γι' αυτό μάλιστα οι άνθρωποι, οι πληροφορίες που μας έρχονται, λένε ότι έπεσε στην ουσία με την κοιλιά, δηλαδή έπεσε ακυβέρνητο χωρίς να έχει δύναμη.
5: Ναι, και υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχει κοπεί στα 2.
7: Ακριβώς. Δεν προλάβαν να χρησιμοποιήσουν το εκτινασόμενο καθεσμά τους οι 2 χειριστές και τώρα το συστικά συνεργεία. Ακολούθησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο χώρο, διότι ήταν φορτωμένο με καύσιμα αεροπορικά το αεροσκάφος. Είναι πολύ δύσκολο να σβήσουν αυτές οι πυρκαγιές από τα αεροπορικά καύσιμα. Είναι πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο το οποίο αναπτύσσεται στην περιοχή. Έσβευσαν εκεί πυροσβεστικές επίγειες δυνάμεις, πήγε και ελικόπτερο πυροσβεστικής και κάνει ρήψεις νερού, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν το σημείο οι διασώστες, να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι 2 χειριστές.
5: Όπως ακριβώς το είπες, είναι και πολλά τα καύσιμα. Βέβαια, σε ανάλογα πάντα περιστατικά αναδεικνύεται ο υψηλός επαγγελματισμός και η ευθύνη των πιλότων, που πάντα προσπαθούν να μην κινδυνεύσει το πλήθος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να λάβουμε περισσότερες λεπτομέρειες, τον Κώστα Λατζά. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και καλή πρεμιέρα, μια δύσκολη πρεμιέρα.
5: Δύσκολη,
8: με αυτό το τραγικό γεγονός.
5: Είναι
8: που
5: το τελευταίο, βέβαια.
8: Δεν έχουν εντοπίσει ακόμα οι αρχές που έχουν κινητοποιηθεί εδώ και μισή ώρα για τους 2 χειριστές του Phantom που κατέπεσε έξω από το χώρο,
5: ναι,
8: του αεροδρομίου της Τανάγρας κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στα πλαίσια του F-Line Athens 2026.
5: Ναι.
8: Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι διακόπτει το πρόγραμμά του στο πλαίσιο που έχει, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και επιστρέφει στην Αθήνα εξαιτίας του συμβάντος το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.
5: Όσο
8: βέβαια, όπως σημειώνουν επιτελείς της Υπηρετικού Επιτελείου Αεροπορίας, όσο περνάει ο χρόνος και δεν υπάρχει κάποιο σημείο από τους 2 χειριστές, επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση ότι δεν, κατά πάσα πιθανότητα, δεν είχαν προλάβει να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείνευσης. Και είμαστε σε μια κατάσταση που νομίζουν ότι δεν θα αποφύγουμε το μοιραίο.
5: Κώστα,
8: έχει περάσει
5: αρκετός
8: χρόνος μέχρι από τη στιγμή που κατέπεσε το αεροσκάφος. Προκλήθηκε και έκρηξη, όπως δείχνουν τα πλάνα από τους χιλιάδες επισκέπτες από τα κινητά τηλέφωνα που έχουν τραβήξει κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης.
5: Ακριβώς, βλέπουμε τις εικόνες που μεταδίδονται από το σημείο και από την τηλεόραση του Μέγκα και από τα ειδησιογραφικά sites. Είναι πυκνή η καπνή.
7: Κώστα, μαθαίνουμε ότι θα γυρίσει εσφασμένο ο Υπουργός Άμυνας πίσω, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, αυτό είπα πριν από λίγο, Ζήση, ότι με το που έγινε γνωστό το συμβάν, αμέσως ο κύριος Νίκος Δένδιας είπε ότι διακόπτει την πορεία του, το πρόγραμμά του από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, και επιστρέφει στην Αθήνα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον εντοπισμό των δύο χειριστών του Phantom, του αεροσκάφου της πολεμικής αεροπορίας, που λίγο πριν τις 3 κατέπεσε έξω από το χώρο του αεροδρομίου, και όλα δείχνουν, όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν, ότι δεν πρόλαβαν τελικώς να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Και όσο περνάει ο χρόνος, αυτή η εκτίμηση, επαναλαμβάνω, φαίνεται δυστυχώς να επιβεβαιώνεται, εκτός και το χρησιμοποίησαν, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο που είναι και το που ευχόμαστε και όλοι,
5: ναι,
8: και έχουν τραυματιστεί και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με
7: Κώστα, όπως βλέπουμε, το υλικό το οποίο έρχεται είναι στην προέκταση. Έχουμε βρεθεί και μαζί και όλο στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο εδώ χρόνια τώρα. Είναι στην προέκταση του αεροδιαδρόμου, πυκνός μαύρος καπνός. Δεν είναι καταγραφικό.
8: Και είναι και εκτός από ό,τι λένε οι επιτελείς της πολεμικής αεροπορίας, είναι εκτός του χώρου του αεροδρομίου.
7: Στην ευθεία του αεροδιαδρόμου, δηλαδή, για να καταλάβουμε όλοι το πού έχει καταπέσει το F4, έγινε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του πυκνός μαύρος καπνός από τους κινητήρες. Κάτι το οποίο βέβαια γνωρίζεις καλά, ότι ποτέ δεν είναι σημάδι για τα F4, πάντα βγάζουν μαύρο καπνό τα F4. Παρ' όλα αυτά όμως φάνηκε το αεροσκάφος δεν είχε την δύναμη να συνεχίσει να πετά. Έκανε μια προσπάθεια οι χειριστές να πάρουν ύψος, φάνηκε αυτό, δεν άκουσε το αεροσκάφος. Παρέμειναν στην προσπάθεια αυτή μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να πάρουν και άλλο χώρο μακριά από τους θεατές, και κατέπεσε με την κοιλιά στην ουσία το αεροσκάφος κάτω και τυλίχθηκε σφλόγιστα. Ήταν γεμάτο και με αεροπορικό καύσιμο, μόλις 2 λεπτά πρόλαβε να πετάξει. Τώρα, είδα και κάποιες εικόνες, Κώστα, από τη χθεσινή γενική πρόβα που γίνεται κάθε φορά. Είδαμε το συγκεκριμένο αεροσκάφος να πετά στον αέρα και να εκτελεί αυτούς τους ελιγμούς που κάνουν κάθε φορά. Από ό,τι βλέπουμε από τα πλάνα, από το πρόγραμμα που είχε τα συγκεκριμένα τα F4, δεν έκανε ελιγμούς ακροβατικούς, δεν είναι γνωστοί ελιγμοί οι οποίες δείχνουν τις δυνατότητες του αεροσκάφους στους θεατές.
8: Ναι. Το ζητούμενο τώρα είναι τι γίνεται με τους δύο χειριστές. Αυτό είναι που προέχει. Το τραγικό της υπόθεσης είναι, και νομίζω δεν θα διαφωνήσεις, ότι ενδεχομένως να ήταν και μία από τις τελευταίες επιδείξεις του συγκεκριμένου τύπου αεροσκαφών.
7: Δίκιο έχεις.
8: Που προμηθεύτηκε η πολεμική αεροπορία, αν θυμάμαι, το 1974.
7: 50 χρόνια πριν.
8: Ναι. 50 χρόνια πριν. Ό,τι νεότερο, καλό, και σας ενημερώνω.
5: Ναι, ευχαριστήσουμε τον Κώστα Λατζά, ο οποίος έχει την πρωινή του εκπομπή το Σαββατοκυριακό 6 με 9 στο Mega News.
7: Και να πούμε ότι φυσικά έχει διακοπεί το Ερσοού, δεν συμβαίνει κάτι τώρα στο χώρο. Συμβαίνει μια δικασία προσπάθειας πυρόσβεσης στην περιοχή που κατέπεσε το F4. Και φυσικά να πούμε ότι από εδώ και πέρα ο κόσμος ζητήθηκε να απομακρυνθεί. Ο κόσμος παρόλα αυτά παραμένει στο σημείο.
5: Λοιπόν, στο τηλέφωνο έχουμε τον συνάδελφο Σωτήρη Μπαρσάκη από την τηλεόραση του Μέγκα, που μόλις έφτασε στο σημείο. Σωτήρη, μας ακούς? Είσαι στο σημείο? Ο Σωτήρης Μπαρσάκης, ρεπόρτερ από την τηλεόραση του Μέγκα, έχει φτάσει μόλις στο σημείο που μεταδίδονται οι εικόνες.
7: Σωτήρη, τι βλέπεις εκεί?
9: Λοιπόν, μιλάμε για μια μεγάλη έκταση η οποία καίγεται αυτή την ώρα. Πετούν ένα αέρια στο σημείο το οποίο προσεγγίζουν τις δύο εστίες που έχουν προκληθεί από τα συντρίμια του αεροπλάνου το οποίο έπεσε πριν από λίγη ώρα. Πριν από λίγη ώρα επίσης εξεδόθη μήνυμα το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων εδώ της περιοχής, διότι αρκετά σπίτια βρίσκονται πολύ κοντά στα σημεία της πρόσκλησης.

0: βρίσκεται ακριβώς μέσα στο σημείο όπου έπεσαν κάποια από αυτά, με αποτέλεσμα να έχει ένα μαύρο, μεγάλο μαύρο σύννεφο από την φωτιά. Μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ασθενοφόρα επίσης στο σημείο και αναμένουμε σε λίγη ώρα να δούμε σε τι κατάσταση.
1: Σωτήρη, επειδή είσαι στο σημείο, πες μου λίγο, είναι όπως το βλέπουμε εμείς τα πλάνα, είναι στην προέκταση στην ουσία του αεροδιαδρομού?
0: Ουσιαστικά το συγκεκριμένο σημείο είναι κοντά στην περιφερειακή οδό, μπροστά από τα Ινόφυτα.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Όντως είναι στην προέκταση του αεροδρομίου, μέσα σε χώρο το οποίο υπάρχουν κάποιες οικίες και κάποια εργοστάσια, έτσι.
0: Μιλάμε, ναι, η έκταση από την Ινόη ως τα Ινόφυτα ουσιαστικά έπεσε αρχικώς στο πρώτο σημείο κοντά στην Ινόη και κατέληξε προς τα Ινόφυτα, αρκετά τμήματα δηλαδή διασπάστηκε στα δύο, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το μεγάλο μέτωπο. Από εκεί και πέρα έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι, εδώ δεν μπορείς να προσεγγίσεις κοντά τα σημεία αυτά.
1: Να σημειώσουμε, Σωτήρη, ότι πρόκειται για ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο είναι γεμάτο καύσιμα, απογειώθηκε μόλις 2 λεπτά πριν καταπέσει, άρα λοιπόν έσπασε σε 2 μεγάλα κομμάτια, και αυτό βλέπουμε και αυτή τη μεγάλη διασπορά της πυρκαγιάς στην περιοχή. Είχε δεξαμενές καυσίμου το αεροσκάφος, πράγμα που σημαίνει ότι η φωτιά είναι αρκετά εντονή. Γι' αυτό και τώρα η πρώτη μάχη που δίνεται μεγάλη να σβηστεί η πυρκαγιά, η οποία έχει προκύψει. Τα αεροπορικά καύσιμα σβήνουν ιδιαίτερα δύσκολα. Γι' αυτό χρησιμοποιείται και ειδικό υλικό από τα ελικόπτερα, τα οποία πετούν εκεί και ρίχνουν νερό και αυτό το επιβραδυτικό υγρό στην περιοχή. Και από την άλλη πλευρά έχει βγει, μας είπες, και μείνει με 112 να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της περιοχής εκεί.
0: Ακριβώς, μήνυμα του 112, ένα πρώτο μήνυμα για ετοιμότητα, ενώ να σας πω ήταν τόσο πυκνή η καπνή την ώρα της πρόσκρουσης που φαινόντουσαν ακόμα και από περιοχές της Εύβοιας κοντά στη Χαλκίδα.
2: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που είπες, ότι λόγω αυτών των ισχυρών καυσίμων υπάρχει πυκνός καπνός.
1: Βλέπεις κόσμο να φεύγει, βλέπεις κόσμο να απομακρύνεται, αυτοκίνητα να φεύγουν από το σοου?
0: Απομακρύνθηκαν σίγουρα οι άνθρωποι που βρίσκονταν εντός του εργοστασίου, καθώς και από τα σπίτια τα οποία βρίσκονται πλησίων αυτού. Ενώ αρκετοί κάτοικοι τόσο στην περιοχή της Ριτσόνας αλλά και στο Σχηματάρι είναι και εκείνοι σε ετοιμότητα, ανησυχούν, δεν γνωρίζουν τι έχει συμβεί, νομίζουν ότι απλά πρόκειται για μια πυρκαγιά και βλέπουν, αγωνιούν για το τι συμβαίνει, για να καταλήξουν και εκείνοι αν θα χρειαστεί να απομακρυνθούν ή όχι.
1: Και είναι μια πολύ δύσκολη...
2: Υπάρχει δασική πυρκαγιά,
0: η οποία μπορεί, αν με τη φορά των ανέμων, γιατί έχει και ισχυρούς άνεμους ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί πολύ γρήγορα την πυκνή βλάστηση που υπάρχει εδώ στο σημείο. Μιλάμε για αρκετά μεγάλη έκταση και όπως καταλαβαίνετε θέλει ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή.
1: Και είναι και πολύ δύσκολη διαδικασία τώρα και ένωση του χώρου εκεί, διότι μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους με εκατοντάδες αυτοκίνητα. Είναι τεράστιο και το έργο εκεί τώρα των αστυνομικών δυνάμεων, το πώς θα βοηθήσουν αυτόν τον κόσμο να φύγει με ασφάλεια και από το σωστό δρόμο για να απομακρυνθεί από την περιοχή, γιατί πρέπει την ίδια ώρα να κινούνται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, Σωτήρη.
0: Ακριβώς. Είναι μια δύσκολη περιοχή. Μιλάμε για περιοχή η οποία περιλαμβάνει εκτός από τις κατοικίες και αρκετά εργοστάσια, γιατί είναι βιομηχανική ζώνη. Οπότε έτσι κι αλλιώς υπάρχει αρκετή κίνηση από διάφορα μεγάλα φορτηγά και όπως καταλαβαίνετε θέλει ιδιαίτερη ρύθμιση. Ακριβώς από πάνω μου αυτή την ώρα πετάει ένα αέριο μέσο το οποίο προσεγγίζει στη μεγάλη εστία πυρκαγιάς. Είναι ένα καναντέρ το οποίο προσεγγίζει ακριβώς μέσα στον πυκνό καπνό και κάνει αυτή τη στιγμή μία ρήψη. Το τελευταίο μισάωρο έχουμε δει τουλάχιστον 10 ρήψεις να έχουν γίνει και στα δύο. Το πρώτο μέτωπο το οποίο υπήρχε εκ των δεξιών μας κάπως καταλάγιασε. Τώρα αυτό που μένει είναι ακριβώς μπροστά μας, αυτό κοντά στην περιοχή της Ινόης. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Σε αφήνουμε να μετακινηθείς κιόλας, να δούμε πως έχεις καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει καθώς μιλάμε, Σωτήρη, και βλέπουμε το πόσο δύσκολη είναι αυτή η πυρκαγιά. Έχει πάνω από 40 λεπτά που έχω σημειωθεί η πτώση του πολεμικού αεροσκάφους. Είναι τόσο δύσκολη αυτή η πυρκαγιά για να σβήσει με αυτά τα συγκεκριμένα τα αεροπορικά καύσιμα τα οποία έχει. Και αυτό είναι το πρώτο μέλημα.

0: μπορέσουν να σφίσουν την πυρκαγιά τουλάχιστον στο σημείο που βρίσκεται η άτρακτος του αεροσκάφους, έτσι ώστε να μπορέσουν τα σωστικά συνεργεία να πάνε εκεί για να δουν τι έχει συμβεί με τους πάντους. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, χωρίς την ένδειξη ότι έχουν καταφέρει να εκτιναχθούν. Και με μία πυρκαγιά να καίει στο σημείο για πάνω από μισή ώρα, η τύχη τους δεν φαίνεται.
1: Και είναι θετικό το μόνο στοιχείο που μας έδωσε ο Σωτηρής Μπαρσάκης, γιατί είχαν έρθει κάποιες πληροφορίες και για δασική πυρκαγιά, ότι μέχρι στιγμής αυτό έχει αποφευθεί και γίνονται προσπάθειες, όπως μας είπε, επειδή υπάρχουν και κατοικίες τριγύρω, να μην γίνει κάτι τέτοιο. Όπως είπες και εσύ, τα καύσιμα και η ένταση της φωτιάς επίσης έχουν
0: είναι πολύ δύσκολη διαδικασία
1: και
0: επανέρχομαι και λέω για τη διαδικασία, επειδή ο κόσμος ακούει ραδιοφωνό και υπάρχει ο κόσμος που ακούει ραδιοφωνό που βρίσκεται στην περιοχή εκεί, να ακούει τις υποδείξεις των αστυνομικών, να προσπαθήσουν με υπομονή να απομακρυνθούν από την περιοχή. Είναι εκατοντάδες τα αυτοκίνητα που βρίσκονται παρκαρισμένα αυτή τη στιγμή στην Τανάγρα. Έχουμε πάει πολλές φορές, ξέρουμε ακριβώς πώς είναι εκεί τα πράγματα. Η είσοδο στο αεροδρόμιο, λογικά η είσοδο που βρίσκεται από πλευρά της Αθήνας, δεν θα λειτουργεί κανονικά, θα υπάρχει μόνο μία έξοδος, διότι είναι η πλευρά όπου κατέπισε το αεροσκάφος. Άρα εκείνος ο δρόμος θα είναι κλειστός. Να ακολουθήσουν όλοι τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται εκεί και των διοργανωτών, με ασφάλεια να μπορέσουν να απομακρυνθούν και πάντα με γνώμονα την προσωπική τους ασφάλεια, αλλά και να μην εμποδίζουν τις προσβεστικές δυνάμεις να κάνουν τη δουλειά τους. Διότι υπάρχουν, ξέρουμε, το έχουμε δει, πολλοί που θέλουν να μείνουν, να δουν τι
1: να
0: γίνεται, πώς πάει κτλ. Αυτές τις κρίσιμες στιγμές, κύριο μέλημα είναι να βοηθηθούν αυτοί που δουλεύουν στον χώρο, και αυτοί που δουλεύουν στον χώρο είναι αυτοί οι πυροσβέστες και τα σωστικά συνεργεία που πρέπει να φτάσουν εκεί που έπεσε το σκάφος, να δουν τι γίνεται με τους πιλότους.
1: Και βέβαια σε όλα αυτά προϋπόθεση είναι να ενημερώνεται έγκαιρα ο κόσμος, γιατί πολλοί βρίσκονται σε σοκ. Να σημειώσουμε ότι όλες οι πληροφορίες λένε ότι προκλήθηκε σοκ στο κοινό που δεν είχε καταλάβει καλά-καλά τι έχει συμβεί. Και να τονίσουμε ότι στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι, 3-4 Μποφόρ, και αυτό να δούμε κατά πόσον θα βοηθήσει και αυτή την κατάσβηση αυτή της ισχυρής, όπως μας είπες, πυρκαγιάς εξαιτίας του γεγονότος ότι το αεροσκάφος ήταν γεμάτο καύσιμα.
0: Και να πούμε ότι για άλλη μια φορά ότι εσπρεσμένα επιστρέφει από την Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Οδένδιας για να βοηθήσει και αυτός όπως μπορεί με την παρουσία του στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε στους τηλεθετές μας να επικοινωνήσουν με το Meganews 104,6, αν βρίσκονται στο χώρο, αν έχουν δει, να μας μεταφέρουν και αυτή την γνώμη τους για το τι βλέπουν και το τι έχουν βιώσει. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι η πτώση του αεροσκάφους έγινε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, κατά διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης του ΕΡΣΟ στην Τανάγρα. Το αεροσκάφος απογειώθηκε λίγα λεπτά μετά, παρουσίασε βλάβη. Οι χειριστές προσπάθησαν να μπορέσουν να πάρουν ύψη από το αεροσκάφος, δεν τα κατάφεραν και το αεροσκάφος κατέπεσε σε αγροτική περιοχή. Μετά, εκεί στο αεροδρόμιο της Τανάγρας, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Βλέπω εδώ 85 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα. Είναι η ΕΜΑΚ εκεί, 23 οχήματα και 7 αεροσκάφη με 4 ελικόπτερα. Δίνουν τη μάχη τους με τις φλόγες εκεί να καταφέρουν να τις σβήσουν για να μπορέσουν τα σωστικά συνεργεία να πλησιάσουν στο αεροσκάφος να δουν τι έχει συμβεί με τους δύο χειριστές.
1: Και όπως πολύ σωστά είπες, για τους ακροατές του Mega News 104,6 που τυχόν βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχει τρόπος επικοινωνίας μαζί μας να μας μεταφέρετε τις εικόνες, τις πληροφορίες που έχετε και σε Viber και WhatsApp στο 6981 04 10 46, ξαναλέω 6981 04 10 46, ή στο Mega News 104,6, και φυσικά υπάρχει πάντα το email studio@meganews1046.gr. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι από την τραγική αυτή είδηση, που ακόμη όμως δεν έχουμε όλα τα στοιχεία για την έκρηξη αυτή και την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη, την τύχη που, όπως μας είπες και εσύ, Ζήση, δύσκολα θα ήταν ένα θαύμα ουσιαστικά.
0: Να πούμε δύο κουβέντες για τα φάντομ.
1: Να σε διακόψω, ναι. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Είναι ο Δήμος
1: Βερίκιος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Φαίνεται ότι έχει πέσει πολύ κοντά, μα πάρα πολύ κοντά στο εργοστάσιο.
1: Μάλιστα.
2: Ένα εργοστάσιο που τώρα εκεί εστιάζονται όλες οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Ένα τραγικό γεγονός που βλέπουμε ότι έχει προεκτάσεις απρόβλεπτες. Είναι η φωτιά, είναι οι ζημίες, πρωτίστως οι απώλειες ζωών. Γιατί, όπως ο Ζήσης ξέρει, άσχετα αν δεν το λέμε τέτοιες ώρες, το θέμα είναι οι άνθρωποι.
1: Σαφέστατα.
2: Αυτό, αυτή η τραγωδία έχει πάρα μα πάρα πολλές ανοιχτές πληγές. Γιατί τα air show θα πρέπει να εξελίσσονται μέσα σε απόλυτα ασφαλείς συνθήκες πτήσεων. Ασφάλεια πτήσης είναι το παν, το α και το ω. Ναι, επαγγελματίες όλοι τους οι εμπλεκόμενοι. Αλλά υπάρχουν πολλά αλλά και η διερεύνηση ενός ατυχήματος, όπως δείχνει η ίδια η ζωή, κάθε φορά βγάζει και γκρίζες ζώνες. Τώρα, το ποιες θα είναι αυτές θα το δούμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα.
1: Να σας ρωτήσω, έχουμε στοιχεία για το είδος του εργοστασίου κοντά στο οποίο...
2: Όχι. Προσωπικά δεν έχω. Το μόνο που μαθαίνω από το κέντρο επιχειρήσεων είναι ότι η εικόνα, οι πληροφορίες δείχνουν ότι έχει πέσει πάρα μα πάρα πάρα πολύ κοντά στο εργοστάσιο. Μπορεί και εντός της ζώνης ευθύνης του εργοστασίου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, Δήμο, και όπως το βλέπουμε στα πλάνα, είναι η προέκταση στην ουσία του αεροδιαδρόμου. Εκεί όπου στην ουσία έμεινε αποδύναμη το αεροσκάφος.
2: Και μην ξεχνάμε, Ζήση μου, ότι τα Ινόφυτα είναι μια βιομηχανική ζώνη.
0: Και αστική παράλληλα. Έχει και σπίτια διάφορα.
2: Και παράλληλα. Τα Ινόφυτα ήταν ένα αρμανιτοχώρι με μεγάλη ιστορία, γενέτειρα του Αρχιεπισκόπου. Δεν είναι ένας οικισμός που έγινε τα τελευταία χρόνια, είτε παραθεριστικός είτε οικισμός προέκταση των εργοστασίων. Υπήρχε ο οικισμός.
0: Ναι, και πολύ δύσκολη διαδικασία. Δήμο, τώρα πυρόσβεση σε ένα αεροσκάφος γεμάτο από αεροπορικά καύσιμα, 2 λεπτά μετά την απογείωσή του.
2: Αν θυμάστε, για να πάμε στην ΕΑΒ ή στην Τανάγρα, περνάμε μέσα από τον οικισμό.
0: Φυσικά. Η νότια πύλη κάτω περνάς μέσα από τον οικισμό, κανονικά. Και τώρα είναι μεγάλο ζήτημα η εκένωση της Τανάγρας με χιλιάδες κόσμο, εκατοντάδες αυτοκίνητα που πρέπει να γίνει με ένα τέτοιον τρόπο. Τώρα, Δήμο, ξέρεις πολύ καλά ότι τελειώνει το ερσό και ο κόσμος χωρίς να βιάζεται κάνει 2 ώρες να φύγει από εκεί. Φαντάσου τώρα σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη.
2: Το μόνο παρήγορο είναι ότι τα στελέχη που υπηρετούν στη συγκεκριμένη μονάδα, γιατί όπως γνωρίζουμε είναι και η φωλιά των Μοιράζ
0: και το Ραφάλ τώρα
2: ακριβώς τηρούνται μέτρα ασφαλείας προηγμένα, ναι. Θα τα χαρακτηρίσουμε έτσι, δεν είναι. Έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες που νομίζω ότι θα γίνει με υποδειγματικό τρόπο η εκένωση.
0: Και γυρνάει και ο υπουργός Δήμο από τη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει.
0: Πρέπει να
2: γυρίσει. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να λειτουργήσει καλά η μηχανή και τα μέτρα.
0: Διότι έχουμε μια πολύπλευρη επιχείρηση
2: ασφαλείας
0: τώρα, στο σημείο.
2: Ακριβώς.
1: Και βέβαια για όλους.
2: Και η μονάδα και η πυροσβεστική πρέπει να δουλέψει.
0: Η αστυνομία, η τροχιά, οι διασώστες.
2: Η περιφέρεια, εκεί είναι, ξέρετε, είναι τα σύνορα της Αττικοβιωτίας.
0: Ναι.
2: Είναι 2 περιφέρειες που εμπλέκονται.
0: Μάλιστα. Δήμο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Αν μάθω κάτι ιδιαίτερο, ειδικότερα, θα σας τηλεφωνήσω και εγώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και βέβαια για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η διερεύνηση του δυστυχήματος θα είναι λεπτομερής. Υπάρχουν εικόνες που έχουν καταγράψει τη στιγμή της πτώσης. Όντως, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Βερίκαιος, είναι έξω από. Και ο σεισμός φυσικά μας εξηγεί, είναι έξω από τον αεροδιάδρομο. Είναι πολύ κοντά σε δέντρα. Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι εντάσεων βόρειο 3 έως 4 μποφόρ. Είναι στην περίμετρο ενός εργοστασίου, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το Δήμο Βερίκιο. Και φυσικά έχουμε στο στούντιο την Αθανασία Νεζάκη, θα μας ενημερώσει περισσότερο.
3: Η ώρα είναι 4. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 4 στο μικρόφωνο, η Αθανασία Ανεζάκη. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας τύπου Phantom συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων. Ανώτερη στρατιωτική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι διοχειριστές δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις. Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα. Από την πτώση του αεροσκάφους έχει προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση της Τανάγρα, ενώ μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο έχουν σπεύσει 95 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 2 ομάδες της ΕΜΑΚ και 29 οχήματα. Η κινητοποίηση των δυνάμεων είναι μεγάλη καθώς σε κοντινή απόσταση υπάρχει εργοστάσιο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Μισόκαμπο στην Κίμη Ευβία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Μία ακόμη φωτιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Διάσελα Ηλίας. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία που είναι έτοιμη να υποδεχτεί περισσότερες επενδύσεις από την Ιαπωνία και από την Άπω Ανατολή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Για επέκταση της συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας σε πολλούς τομείς, έκανε λόγο ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στις 8 το βράδυ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούτιό του στη Διεθνή Έκθεση. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνησή μας, ανέφερε στο σταθμό μας και στους Άρη Ραβανό και Δημήτρη Χόνδρο, υπουργός Ναυτιλίας. Ο Βασίλης Κικίλιας εκτίμησε ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος. Είναι μια εξίσωση δύσκολη για όλες τις κυβερνήσεις, καθώς πρέπει να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν τον κόσμο και την κοινωνία, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενο στον χρόνο των εκλογών, σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός και ότι δεν έχει κάνει ποτέ σκόντο στο χρόνο διεξαγωγής τους. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Έπειτα από τουρκική παρεμβολή, καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράκτη μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δημοτήχου. Το έργο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε το πρωί στην Άξο με θύμα έναν 67χρονο αλλοδαπό. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 11 το πρωί στην επαρχιακή οδό Μονής Κεραμωτής, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Νάξου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχυπλο σκάφο τραυμάτισε αλλοδαπολουόμενο υπήκο Αυστραλία στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Γαλατά και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. Οι ακριβείς συνθήκες τραυματισμού του διερευνώνται από την αρμόδια λιμενική αρχή.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Στο Πανθεσσαλικό φιλοξενείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέναντι στο Βόλο θέλει να κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα. Οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν τη συμπαράσταση 20.000 και πλέον οπαδών τους, οι οποίοι παράλληλα ανυπομονούν να δουν και τον ντεμπούτο του Κουστάβο Πουέρτα με τη φανέλα της ομάδας. Σέντρα στις 7 το απόγευμα, ενώ 2 ώρες αργότερα η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες, υποδεχόμενη στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Άρη. Τον καιρό μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρεια, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Εύη Βισβάρδη.
3: Μέγα News 104,6.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Μέγα News 104,6.
7: Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Η ασπίδα του Αχιλέα και η οργή της Τουρκίας. Πως το κόμμα Σαμαρά διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η υπόθεση της Κυψέλης και η αδύναμη κρίκη στο σύστημα παιδικής προστασίας. 11 Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος 25 χρόνια μετά. Ακόμα νέες εποχές. Λογοτεχνία και σχολείο. Science. Τα μυστικά της σωστής διατροφής. Στο Βήμα της Κυριακής. Come here, baby.
1: Μέγα News 104,6, Εύη Βισβάρδη στο μικρόφωνο, στην γεμάτη μαύρο καπνό σημερινή δισογραφία από την συγκλονιστική τραγική είδηση της συντριβής του στρατιωτικού αεροσκάφους F4 Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, υπό αδιευκρίνιστες βεβαίως τώρα συνθήκες. Το αεροσκάφο συμμετείχε στο Athens Flying Week, άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος αμέσως μετά τη συντριβή, έγινε έκρηξη και είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Όλα αυτά συμβαίνουν μακριά από το μεγάλο κοινό. Οι δύο πιλότοι δεν φαίνεται να χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης, σύμφωνα και με την επιβεβαίωση που είχαμε από τον συνάδελφο Σωτήρη Μπαρζάκη από την τηλεόραση του Μέγκα που βρίσκεται εκεί, αλλά και οι συνάδελφοι Κώστας Αλατζάς, ο Δήμος Βερίκιος, όλοι όσοι έχουν βρεθεί επί τόπου μας έχουν δώσει τις πληροφορίες για την πυρκαγιά που μένεται και είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, διάσπαρτες οικίες, αλλά και στην περίμετρο ενός εργοστασίου. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν από τη συντριβή, που βέβαια έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Σοκαρισμένοι, οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πραγματοποιούνται ρήψεις από πυροσβεστικά ελικόπτερα για να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε. Ένα έργο δύσκολο, όπως μας εξήγησε και ο Ζήσης Μούσιος, καθώς το αεροσκάφος βρισκόταν στην έναρξη της πτήσης και ήταν γεμάτο καύσιμα. Και Καναντέρ αεροσκάφος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Σωτήρης Μπαρσάκης, έκανε ρήψεις νερού. Το αεροσκάφος φέρεται να έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Να σας πω βέβαια ότι και τον Μάιο, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε γίνει ένα αντίστοιχο ατύχημα, θα πω, γιατί εκεί οι πιλότοι πρόλαβαν να εκτιναχθούν με δύο μαχητικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου κατά τη διάρκεια της ημέρας αεροπορικής επίδειξης. Σε εμάς η ημέρα σημαδεύτηκε από αυτή την τραγωδία. Όπως μας ενημέρωσε ο Ζήσης Μούσιος, τα αεροσκάφη αυτά και φυσικά επιβεβαίωσε και ο Δήμος Βερίκιος πετούν τουλάχιστον 50 χρόνια. Η αναβάθμισή τους, όπως διαβάζω, έγινε στα τέλη του 1997. Μετά από περισσότερες από 2 δεκαετίες υπηρεσίας αποφασίστηκε τότε. Το κόστος του προγράμματος ανήλθε περίπου στα 315 εκατομμύρια δολάρια. Μετά την ολοκληρωσή του, τα αεροσκάφη αυτά ονομάστηκαν F4 Epsilon Peace Icarus 2000, αν διαβάζω σωστά, και η πολεμική αεροπορία τα συγκέντρωσε στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα, που μας έλεγε Ζήση.
0: Ότι έχουμε το βίντεο της πτώσης. Ναι. Το πλέον βρίσκεται στα χέρια των ειδικών τώρα. Είναι πάρα πολλά τα βίντεο. Είναι πάρα πολλοί θεατές που κατέγραψαν την πτώση του αεροσκάφου.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι απογειώνεται το αεροσκάφος, κάνει μια ελαφρά κλίση αριστερά. Προσπαθούν οι χειριστές να κρατήσουν το αεροσκάφος στον αέρα, όμως στην ουσία μένουν αποκινητήρες. Και αυτό είναι το παράδοξο. Βλέπουμε αεροσκάφος με 2 κινητήρες να μην μπορεί να απογειωθεί και πέφτει μέσα σε ένα μικρό άλσος μετά το αεροδρόμιο, στην ευθεία του αεροδιαδρόμου. Ναι. Ακολουθεί μια τεράστια έκρηξη όπου βλέπουμε να εκτοξεύονται και κομμάτια του αεροσκάφους. Πιθανολογώ ότι είναι οι δεξαμενές καυσίμων που έχει και μεταφέρουν τη φλόγα σε ακόμα πιο μακρινό σημείο. Έτσι λοιπόν η εικόνα, τουλάχιστον αυτή, το βίντεο που έχει βγει από τους θεατές που βλέπανε το air show, δείχνει την μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι χειριστές του αεροσκάφους μέχρι τελευταία στιγμή να κερδίσουν ύψος και να απομακρύνουν το αεροσκάφος τόσο από τους θεατές, γι' αυτό βλέπουμε την κλίση αριστερά, να φύγουν μακριά δηλαδή από τους θεατές και παράλληλα να κερδίσουν ύψος για να μην πέσουν στην ουσία σε περιοχή όπου έχει και εργοστάσια και σπίτια. Δεν τα κατάφεραν και δεν βλέπουμε και κανένα ίχνος από το εκτινασόμενο κάθισμα να ενεργοποιείται είτε από αλεξίτωτα. Οι χειριστές έπεσαν μαζί με το αεροσκάφος. Βρίσκεται μια μεγάλη διαδικασία τώρα, μια επιχείρηση πυρόσβεσης στην περιοχή. Ακούσαμε, συμμετέχουν 7 αεροσκάφη, συμμετέχουν ελικόπτερα πυρόσβεσης, τα κλιμάκια είναι εκεί, ΕΜΑΚ είναι εκεί, για να προσπαθήσουν να φτάσουν στο σημείο που βρίσκεται η άντρα του αεροσκάφου. Έχει κοπεί στα 2 τουλάχιστον, ναι, αυτές οι πρώτες πληροφορίες οι οποίες έχουμε, και να υπενθυμίσουμε ότι αυτό έγινε σε ένα air show το οποίο συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις πολεμικής αεροπορίας, όλα τα αμφιδικά της μέσα και της αεροπορίας στρατού, καθώς και αεροπορικές μονάδες και αεροσκάφη που έρχονται από το εξωτερικό.
1: Ένα σοου με τουλάχιστον 25.000 θεατές σήμερα και φυσικά, όπως είπες και εσύ Ζήση, εκτός από τις χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης και πτήσης, οι χειριστές έχουν και το ήθος πάντα να μεριμνούν για ό,τι συμβεί να είναι μακριά από κοινό. Θυμόμαστε και ένα αντίστοιχο περιστατικό το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο, που μάλιστα ο πιλότος κλήθηκε και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Και επειδή ρωτάει ο κόσμος, ναι, πώς γίνεται η συμμετοχή των αεροσκαφών σε
1: σοου,
0: να πούμε ότι αυτές οι πτήσεις εντάσσονται στην πολεμική αεροπορία ως εκπαιδευτικές πτήσεις, για να υπάρχει το δικαίωμα να πετάνε και να μην επιβαρύνουν τα αεροσκάφη με εξαρτά ώρες. Άρα αυτές οι πτήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης των χειριστών. Είναι ως εκπαιδευτικές πτήσεις χαρακτηρισμένες. Είναι σχεδιασμένες πτήσεις από την πολεμική αεροπορία και από κανέναν άλλον. Δηλαδή οι άνθρωποι της πολεμικής αεροπορίας σχεδιάζουν το τι θα γίνει, τι ακριβώς θα πραγματοποιήσουν τα αεροσκάφη.
1: Εντάσσονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, αλλά είναι με τη συμμετοχή έμπειρων χειριστών, για να καταλάβω κι εγώ τώρα σε αυτό που λέω.
0: Όλοι οι χειριστές που πετάνε τα F4, ναι, είναι με πάρα πολλές ώρες, ναι, πτήσεις, ναι, στο συγκεκριμένο τύπο. Τώρα σας λέω πώς λειτουργεί το σύστημα για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Τυπικά ουσιαστικά.
0: Τυπικά, ναι. Για να μην επιβαρύνονται αυτά τα αεροσκάφη με εξτρά ώρες πτήσεις για ένα σοου στην ουσία, αυτές οι πτήσεις στο σοου εντάσσονται στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης, μάλιστα, των πιλότων. Τώρα, είναι πτήσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί από την πολεμική αεροπορία, είναι πτήσεις στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέσα της πολεμικής αεροπορίας και τα Ραφάλ και τα F-16 και τα Block 52 και τα Viper που έχουμε και τα Mirage 2000 και τα F-4, καθώς και αεροπορία στρατού με τα δικά της φοιτητικά μέσα, με τα ελικόπτερα που έχει και τα Chinook. Γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είχαμε ποτέ περιστατικό τέτοιο. Είναι το πρώτο περιστατικό που έχουμε στην Ελλάδα σε air show να έχουμε πτώση συντριβή αεροσκάφους.
1: Και να σου πω κι εγώ, ως ακροάτρια απλή θα μιλήσω αυτή τη στιγμή. Αν συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, το τι έγιναν πρόβες για τον εξαιρετικό σχεδιασμό που, όπως ανέφερες, γίνεται κάθε χρόνο. Είναι κοντά και στην πτέρυγα που είναι τα Ραφάλ, τα Μιράζ. Ήταν ένα δικινητήριο αεροσκάφος. Δεν του δόθηκε η ευκαιρία να χρησιμοποιήσει κανένα από τους δύο κινητήρες. Πραγματικά.
0: Σβήσαν και οι δύο κινητήρες. Αυτό είναι, ή μείναν αποδύναμοι και οι δύο.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό το πώς κατέληξε. Έχουμε στη γραμμή ξανά τον κύριο Γιάννη Καμινιώτη της πολιτικής προστασίας του Δήμου Τανάγρας, που είναι στο σημείο τώρα. Κύριε Καμινιώτη, σας ακούμε.
8: Ορίστε. Είναι ανεξέλεκτη η φωτιά. Είναι ανεξέλεκτη. Έχουμε γύρω μας πάρα πολύ καπνό. Υπάρχει έντονος αέρας. Προσπαθούμε, έχουμε και τη δομή. Προσπαθούμε να κάνουμε και μια προληπτική εκένωση στους μετανάστες.
1: Όταν λέτε στους μετανάστες, τι εννοείτε?
8: Υπάρχουν μετανάστες στο σημείο εδώ κοντά και προληπτικά πρέπει
1: δομή,
8: να τους καταφέρουμε.
1: Υπάρχει κάποια δομή.
0: Τώρα πείτε μου λίγο, η αιστεία είναι μία, τώρα έχει σπάσει δύο κομμάτια.
8: Οι αιστείες είναι παντού. Είναι παντού. Ο καπνός είναι τεράστιος, είναι βοράς και έχει γεμίσει παντού καπνό. Και καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορούμε να ελέγξουμε και σωστά που είναι οι φωτιές.
1: Πού να κατευθυνθούν τα αεροσκάφη. Ναι,
8: ναι, ακριβώς.
1: Με τον κόσμο.
8: Ο κόσμος, εντάξει, δεν έχουμε θέματα, άλλα προβλήματα εδώ για αυτά. Υπάρχει αστυνομία, έχουμε και εδώ, έχουμε καλή συνεργασία. Εκείνο είναι που είναι ο καπνός που είναι έντονο και πανικοβάλλεται και λίγο κόσμο.
0: Από τη φωτιά κινδυνεύουν σπίτια, εργοστάσια.
8: Κοιτάτε να δείτε. Δεν μπορούμε να το γυρίσουμε όλο
0: το
8: σημείο της φωτιάς.
0: Ναι.
8: Το μέτωπο, γιατί υπάρχει και από την κάθε μεριά. Υπάρχουν αυτοκίνητα, δεν μπορούμε να μπούμε στους καπνούς. Είναι άλλοι από κάποιους συνάδελφοι, τώρα καταλαβαίνετε ότι.
0: Εντάξει, επειδή γνωρίζετε την περιοχή, γι' αυτό ρωτάω. Είναι μια περιοχή που έχει και εργοστάσια και σπίτια σε κάποια σημεία.
1: Και μια μεταναστευτική δομή, βεβαίως.
8: Υπάρχει βιομηχανία, υπάρχει βιομηχανία. Είναι μέσα στη βιομηχανία.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε στοιχεία για το πόσους ανθρώπους φιλοξενεί αυτή η δομή που μας είπατε και πόσο κοντά είναι?
8: Είναι κοντά, περίπου στα 250 με 200 άτομα. Μίλησα τώρα εδώ, δεν υπάρχει θέμα, αλλά θα τους μεταφέρουμε προληπτικά.
0: Λόγω του καπνού είναι και ο καπνός.
8: Ο Δήμαρχος στέλνει 6 λεωφορεία, έτσι να τους παραλάβουμε. Και να πάνε στο πιστό γυμναστήριο, στο σχηματάρι.
1: Και τα σπίτια πόσο κοντά βρίσκονται στις εστίες?
8: Δεν είναι, εντάξει, είναι μακριά λίγο τα σπίτια, δεν έχουμε θέμα. Από τη μεριά του Δηλεσίου, παίρνουμε γύρω, είναι ο καπνός τώρα που το παίρνει γύρω και το πάει και στο δίλεση. Και
0: έχει πνίξει όλη την περιοχή στην ουσία, έτσι, ο καπνός.
8: Ναι.
0: Ο κόσμος τώρα από το air show, από πού φεύγει, από τη βόρεια πύλη, από πάνω?
8: Υπάρχει πολλή κινητικότητα, από τη βόρεια πύλη είναι και η αστυνομία εδώ, σταματάμε. Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, πολλοί κόσμος φεύγει όμως και κυκλοφορεί. Δεν έχουμε θέμα.
0: Μάλιστα.
8: Δεν έχουμε θέμα.
0: Ωραία, άρα για να αδειάσει, ξέρετε.
8: Καλά,
0: είναι.
8: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή δουλειά, καλή δουλειά. Ξέρω, έχετε δουλειά.
8: Ευχαριστώ.

0: Και για να διευκολυθούν και οι άνθρωποι που μας ακούν και βρίσκονται στην περιοχή, έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδών Αθηνών Λαμίας και στην επαρχιακή οδό Ινόης από το ύψος Ινόης λόγω της πυρκαγιάς. Και ο παράδρομος είναι πολύ σημαντικός, γιατί ξέρω ότι πολλοί θέλετε να φύγετε από εκεί, να μην μπείτε στην Εθνική. Μπείτε στην Εθνική, μην πάτε από τον παράδρομο, είναι κλειστά. Ο παράδρομος χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για την πυρόσβεση.
1: Ναι, και όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αεροσκάφος έχει πέσει πάνω σε ένα παλιό εργοστάσιο. Ουσιαστικά είναι αποθήκες, είναι κάποιες πληροφορίες που βλέπω τώρα. Δεν ξέρουν ακόμη, δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία αν υπήρχε κάποιος εργάτης εκεί εκείνη την ώρα, επειδή είναι πυκνή ή καπνή. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για εργαζόμενους στο σημείο, βέβαια ανεπιβεβαίωτες. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία κάποια στιγμή να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Ακούσαμε τον κύριο Καμινιώτη, υπεύθυνο πολιτικής προστασίας Δήμου Τανάγανας, να μας ενημερώνει ότι υπάρχει και μια δομή με 150 έως 200 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται με λεωφορεία προς το σχηματάρι. Ο καπνός κατευθύνεται και προς το Δήλεση. Εκεί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά εξοχικά και μόνιμες κατοικίες, και μόνο προληπτικά φαντάζομαι θα θορυβηθούν και εκεί οι κάτοικοι. Οι άνεμοι στην περιοχή είναι εντάσσεως 4 έως 5 μποφόρ. Γίνονται ρήψεις από Καναντέρ και ελικόπτερα. Το αεροπλάνο, το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας έχει πέσει στο τέλος του αεροδιαδρόμου ανατολικά της Εθνικής Οδού και στο σημείο υπάρχει πυκνός καπνός, έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, αστυνομικοί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άτρωκτος έχει κοπεί στα δύο και δυστυχώς, όπως εξ αρχής μας ενημερώνουν όλοι οι δημοσιογράφοι του Mega News 104,6 που βρίσκονται στο σημείο, δεν φαίνεται υπαρκτή πιθανότητα να έχει γίνει χρήση
0: της εκτείναξης.
1: Έχει επιβεβαιωθεί
0: των εκτινασόμενων καθισμάτων του πληρώματος, δεν έχουν καταγραφεί.
1: Έχει επιβεβαιωθεί.
0: Σωστό. Το ζήτημα τώρα είναι να μπορέσουν, πότε θα μπορέσουν τα σωστικά συνεργεία να φτάσουν στο σημείο που βρίσκεται το αεροσκάφος. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Εκεί που έπεσε το αεροσκάφος ή τμήματα του αεροσκάφους βρίσκεται και κάποιο εργοστάσιο. Η φωτιά είναι πολύ μεγάλη. Το αεροσκάφος ήταν γεμάτο με αεροπορικά καύσιμα. Είδαμε από το βίντεο το πόσο μεγάλη έκρηξη ακολούθησε από την συντριβή του και την εκτείναξη μεγάλων τμημάτων του αεροσκάφου, πιθανότητα είναι δεξαμενές, επίσης είναι και εξωτερικές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί η φωτιά σε μια πολύ μεγάλη περιοχή. Τα αεροπορικά καύσιμα μας σβήνουν με πολύ δύσκολο τρόπο. Είναι το θερμικό φορτίο πάρα πολύ μεγάλο που δημιουργείται στην περιοχή. Να δούμε πότε θα καταφέρουν να οριοθετήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά για να εντοπιστούν και να εντυπωστεί το πλήρωμα του F4.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι τα...
1: Ο σμηναγός και ο επισμηναγός, και να πούμε ότι για αυτό που έλεγε στην περιοχή επιχειρούν 9 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα και ένα για το συντονισμό τους. Έχουν γίνει περισσότερες από 10 ρήψεις, αλλά και αυτό που ανέφερες για τα καύσιμα και η ένταση των ανέμων δυσχεραίνουν.
0: Να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε F4 να πέφτει. Έχουν θρηνήσει η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας αρκετούς συναδέλφους τους, οι οποίοι τα αεροσκάφη κατέπεσαν είτε σε ορεινούς όγκους είτε λόγω βλάβης. Είναι αεροσκάφος που επιχειρεί εδώ και 50 χρόνια στους ουρανούς της Ελλάδας. Είναι μεγάλη αριθμή των αεροσκαφών οι οποίοι έχουμε. Είναι πολλές οι ώρες που έχουν γράψει τα αεροσκάφη. Είναι αεροσκάφος το οποίο ήταν στη δύση στην ουσία της καριέρας. Έχουν περάσει πάνω από 25 χρόνια από τότε που αναβαθμίστηκε και 50 χρόνια που βρίσκεται στην χώρα μας και επιχειρεί. Ένα αεροσκάφος το οποίο πλέον χρησιμοποιείται για άλλες αποστολές, όχι για αναχαιτήσεις. Ένα παλαιά σκενιάς αεροσκάφος το οποίο στην ουσία με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 θα ερχόταν και η ώρα που θα πήγαινε στα μουσεία, θα κατέληγε εκεί που κατέληξαν και άλλοι τύποι αεροσκαφών στο παρελθόν, και από ό,τι φαίνεται άλλοι δύο Έλληνες υπτάμενοι πέφτουν την ώρα του καθήκοντος, και πάνω στο γεγονός ότι προσπάθηκε. Επικεντρώνομαι εκεί και το τονίζω και το φωτίζω, γιατί βλέπουμε για άλλη μια φορά την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Δεν εγκαταλείπουν το αεροσκάφος. Θα μπορούσαν, μπορεί και να μπορούσαν. Και όμως δεν το εγκατέλειψαν. Κρατήθηκαν μέσα προσπαθώντας να το απομακρύνουν μακριά από τους θεατές, μακριά από κατοικημένες περιοχές. και έπεσαν μαζί του.
1: Είναι το ήθος των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Να πούμε τώρα σε σχέση με την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη εκεί μετά την έκρηξη, ότι έτσι και αλλιώς ήταν υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή για σήμερα. Έχει σταλεί μήνυμα 112 για την ενημέρωση όλων όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, διότι φυσικά οι άνθρωποι όλοι δεν έχουν ενημερωθεί για το τι έχει συμβεί. Πληροφορίες αυτή τη στιγμή λένε ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι πιλότοι του Φάντομ.
0: Άρα κατάφεραν τα σωστικά συνεργεία να φτάσουν στο σημείο που έχει πέσει το αεροσκάφος. Το εξακριβώνουμε και εμείς με άλλους ανθρώπους που επικοινωνούμε τώρα, ότι έχουν εντοπιστεί οι δύο χειριστές.
1: Ο Σμήναγος και ο Επισμήναγος.
0: Δεν ξέρω ακόμα τους βαθμούς.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
0: Θα δούμε. Το θέμα είναι ότι εντοπίστηκαν οι δύο χειριστές, είναι χωρίς αισθήσεις τους. Από εκεί πέρα η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη. Να τελειώσει και η φωτιά για να πάμε στην επόμενη φάση, που θα είναι η διερεύνηση του δυστυχήματος.

0: Μέγα News 104,6 μιλάει η μουσική. Στην καρδιά της σημερινής επικαιρότητας είναι τα λόγια δύσκολα βγαίνουν. Έχει σημαδέψει όλη, έχει ανατρέψει την ημέρα όλη η συντριβή του αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Όπως μάθαμε πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο χειριστές. Όπως είπε και ο Ζήσης Μούσιος, μένει τώρα να ακολουθηθεί πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Βρίσκονταν στον αέρα το αεροσκάφος για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν αρχίσει να χάνει ύψος μετά από δεξιά στροφή. Εικάζουμε ότι αυτό συνέβη λόγω του ήθους φυσικά και πάντα της προσπάθειας των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας να αποφύγουν οποιαδήποτε σχέση με το κοινό σε τέτοια δύσκολα περιστατικά. Προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος όπως φαίνεται, αλλά δεν ήταν εφικτό. Ένα δικινητήριο αεροσκάφος. Έχουμε τον Μαρίνο Γκασιάμι στην...
1: Μαρίνο, πληροφορίες λένε ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν φτάσει στην Άτρακτο και τους έχουν εντοπίσει.
2: Από ό,τι φαίνεται επαληθεύονται, επιβεβαιώνονται αυτές οι πληροφορίες. Όχι επίσημα βέβαια ακόμα από την πολεμική αεροπορία, καθώς από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είμαστε στη διαδικασία που πρέπει να ενημερωθούν οι συγγενείς των δύο χειριστών. Ωστόσο, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί οι σωροί των δύο χειριστών. Είχαμε μετάδοση και νωρίτερα ότι δυστυχώς δεν είχαν εντοπιστεί πουθενά αλεξίπτωτα, δεν χρησιμοποιήσαν δηλαδή το εκτινασόμενο κάθισμά τους. Και προφανώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση ακόμα που οι δύο χειριστές προσπαθώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα, να μην πέσει το αεροπλάνο πάνω στο πλήθος ή πάνω σε κατοικημένη περιοχή, έμειναν στο αεροσκάφος.
1: Έτσι είναι, Μαρίνο, το παρακολουθούμε από τις 3 παρά που κατέπεσε το αεροσκάφος. Το Mega News 104,6 έχει σταματήσει την κανονική ροή του προγραμματός του. Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Το πρώτο κεφάλαιο ήταν να δούμε τι γίνεται με τους δύο χειριστές. Αυτό φαίνεται ότι κλείνει πλέον οριστικά με τον εντοπισμό τους χωρίς τις αισθήσεις τους. Το δεύτερο κεφάλαιο που παραμένει ανοιχτό είναι τι γίνεται με την πυρκαγιά στην περιοχή. Καθώς, όπως πολύ καλά ξέρεις και εσύ, το αεροπορικό καύσιμο το οποίο ήταν γεμάτο το αεροσκάφος. Και βλέπαμε από τα πλάνα, Μαρίνο, ότι προσπάθησαν οι χειριστές να κάνουν μια κλίση. Πήρε το αεροσκάφος μια κλίση αριστερά. Έχει δύο κινητήρες στο αεροσκάφος αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας. Προσπάθησαν να το κρατήσουν. Δεν είχε δύναμη να φύγει το αεροσκάφος. Κατέπεζε και την ώρα της έκρηξης βλέπουμε μια τεράστια πυρκαγιά, μια τεράστια έκρηξη και ένα μεγάλο κομμάτι από το αεροσκάφος να εκτοξεύεται από εκατοντάδες μέτρα μακριά, πιθανότατα κάποια εξωτερική δεξαμενή καυσίμων. Και στην ουσία διέσπηρε την πυρκαγιά αυτή με το αεροπορικό καύσιμο σε ένα πολύ μεγάλο χώρο. Και ακόμα έχει περάσει μια μισή ώρα από τότε που έπεσε το αεροσκάφος και ακόμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να θέσουν υπόλοιπο αυτή την πυρκαγιά.
0: Και βέβαια να πούμε.
2: Το αεροπορικό καύσιμο είναι από τα πιο πλέον εφλεκτά υλικά. Το να προχωρήσει κάποιος στην κατάσβεση καυσίμου, το οποίο έχει διασπαρεί, φαντάζομαι τώρα σε μια περιοχή που είναι και δασική, σε συνδυασμό και με το. Πρόκειται για κυροζήνη, ούτε καν βενζίνη. Και η κατάσβεση θα χρειαστεί αρκετή ώρα. Και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που πρέπει να είναι και προσεκτικοί οι πυροσβέστες για να μην διαταραχθεί το σημείο της συντριβής, καθώς φαντάζομαι μετά θα πρέπει να ακολουθήσει η διαδικασία της συλλογής των υπολοιμάτων του αεροσκάφου για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του.
1: Και να πούμε, Μαρίνο, το έλεγα και εγώ πριν, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει F4. Τα έχουμε πάρα πολλά χρόνια στην χώρα. Έχουν επιχειρήσει δεκατοντάδες ώρες, χιλιάδες ώρες πάνω από τους ουρανούς του Αιγαίου και η πολεμική αεροπορία για άλλη μια φορά θρυνεί δύο ανθρώπους της.
2: Ακριβώς. Να προσθέσω απλά ότι πρέπει να αποσυρθούν σύντομα, νομίζω, του χρόνου ή μόλις έφτασαν τα πρώτα F-35. Τα F-4 θα περνούσαν και αυτά στο παρελθόν της ιστορίας της πολεμικής αεροπορίας, έχοντας υπηρετήσει για σχεδόν 5 δεκαετίες. Να θυμίσουμε ότι τα Phantom ήταν αυτά που θα μετέβαιναν στην Κύπρο αν λαμβανόταν τότε η απαιτούμενη απόφαση. Από τότε δηλαδή υπηρετούν στις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο.
0: Να πούμε βέβαια ότι η είδηση αναμεταδίδεται και από ξένα μέσα και στο διαδίκτυο, καθώς συμμετείχαν στις επιδείξεις αυτές και αεροσκάφη άλλων χωρών. Κάθε χρόνο οι καθιερωμένες αυτές επιδείξεις προσελκύουν χιλιάδες κόσμου. Το αεροσκάφος που συνετρίβει τα πλάνα του, κάνουν το γύρο του διαδικτύου, να Επαναλάβουμε βέβαια ότι ο Υπουργός ο Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του και φυσικά επιστρέφει στην Αθήνα. Έχει εκδοθεί μήνυμα στην περιοχή από το 112 και αν μας ακούτε και οι ακροατές του Mega News 104,6 χρειάζεται να είστε ενημερωμένοι ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή.
1: Να δώσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας για άλλη μια φορά στον κόσμο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε τι κατάσταση επικρατεί εκεί για οτιδήποτε άλλο, αν θέλετε οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με το ραδιόφωνο του.
0: Ναι, στο 211-016-1046. 211-016-1046.
1: Λοιπόν, και να υπενθυμίσω εγώ για άλλη μια φορά ότι ο παράδρομος εκεί στην περιοχή είναι κλειστός της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμιάς, η παλιά Εθνική Οδό στην ουσία, έτσι. Και να πούμε ότι από την Ινώη, από εκεί και οι έξοδοι, υπάρχουν ρυθμίσεις για όλο τον κόσμο που βρίσκεται εκεί για να μπορέσουν να φύγουν με ασφάλεια όσοι θέλουν να φύγουν από την περιοχή του Ερσό.
0: Και θα κάνουμε τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κοκόλας για τις εξελίξεις στο σύντομο δελτίο του Mega News 104,6.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Χωρίς τις αισθήσεις τους, φαίνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες να εντοπίστηκαν οι δύο χειριστές του Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων. Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει στην Αθήνα. Από την πτώση του αεροσκάφους έχει προκληθεί μεγάλη δασική πυρκαγιά σε έκταση της Τανάγρας, ενώ μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Λόγω της φωτιάς επίσης έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας από το ύψος της Ινώης. Πυρκαγιά και στην περιοχή Μισόκαμπο στην Κίμη Ευβοία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια δυναμική, ανοιχτή οικονομία που είναι έτοιμη να υποδεχτεί περισσότερες επενδύσεις από την Ιαπωνία και από την ΑΠΟ Ανατολή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιο του εκεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε 67χρονος εξετράπη στην Άξο και βρήκε τον θάνατο. Ταχύπλοο σκάφος τραυμάτισε αλλοδαπόλου όμενο υπήκο Αυστραλία στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 5.
3: Mega News 104,6.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ, τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
0: Mega News 104,6, η Εύη Βυσβάρτη στο μικρόφωνο. Μετά την πληροφορία που επιβεβαιώνει ότι τα συνεργεία διάσους βρήκαν, εντόπισαν τους πιλότους, τους χειριστές του F4 χωρίς τις αισθήσεις τους. Μένει να ακολουθηθούν τώρα οι τυπικές διαδικασίες. Στην περιοχή μένεται πυρκαγιά μετά την μεγάλη έκρηξη από τη συντριβή του αεροσκάφους. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά εδώ και αρκετή ώρα και εκεί επιχειρούν να έχει εκδοθεί, με συγχωρείτε, 112 για την ενημέρωση των κατοίκων των γύρω περιοχών. Είναι κοντά μεταναστευτική δομή και απομακρύνονται οι άνθρωποι. Οι άνεμοι που πνέουν είναι εντάσσεως 4 έως 5 μποφόρ βόρειοι και δυσχεραίνουν, όπως μας έλεγε νωρίτερα, από το σημείο οι καπνοί κατευθύνονται και προς το Δήλος, ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εκεί. Οι ρεπόρτερς που βρέθηκαν στο σημείο μας έχουν πει ότι τα καναντέρ και τα ελικόπτερα που επιχειρούν να κάνουν διαρκείς ρήψεις, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει η πυρκαγιά εξαιτίας της κυροζήνης, όπως μας είπε και ο Μαρίνος Κασιάμης.
1: Ένα αεροπορικό καύσιμο είναι πολύ δύσκολο για να σβήσει και έχουμε μεγάλη διασπορά της πυρκαγιάς από την έκρηξη του αεροσκάφους στο σημείο. Μια περιοχή που είναι μια μίξη βιομηχανική και αστική μαζί, έχει και κάποια κομμάτια δάσους εκεί, όπως πας τα περιέγραψαν και οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Και η δυσκολία της εκένωσης, όπως είπες και εσύ, από τον παράδρομο ή την Εθνική.
1: Λοιπόν, ο κόσμος που φεύγει ψυχραιμία, το μεγάλο πρόβλημα τώρα είναι ο καπνός, πολύ πυκνός καπνός, μαύρος, από το καύσιμο που καίγεται. Ψυχραιμία, κλείστε τα παράθυρά σας, βάλτε το κλιματιστικό σας. Όσοι είστε στα αυτοκίνητα, γυρνάμε το διακόπτη, τον αέρα τον παίρνουμε μέσα από το αυτοκίνητο και όχι απ' έξω. Βάζετε το καπνό μέσα στο αυτοκίνητο. Έχει κουμπάκι συγκεκριμένο που το πατάμε, το βλέπετε. Είναι ένα αυτοκινητάκι που δείχνει κατεύθυνση του ανέμου. Πατήστε το για να υπάρχει ανακύκλωση του αέρα, να μην αναπνέετε καπνό. Και ακολουθήστε τις υποδείξεις των ανθρώπων εκεί, της αστυνομίας, της τροχιάς, για να βγείτε με ασφάλεια στην Εθνική Οδό και να φύγετε. Ο παράδρομος εκεί στην Ινόη είναι κλειστός για να περνάνε πυροσβεστικά οχήματα. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτό που όλοι σκεπτόμασταν έγινε πραγματικότητα. Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο πιλότοι του F4. Είδαμε την διαδικασία της απογείωσης. Αυτόπτες μάρτυρες γίναμε όλοι μέσω αυτών των βίντεο που τράβηξε ο κόσμος, τις πτώσεις και συντριβής του αεροσκάφους. Προσπάθησαν οι χειριστές να αποκτήσουν τον έλεγχο ξανά του αεροσκάφους. Πήρε μια κλίση αριστερά και στην ουσία μετά ανεξέλεκτα κατέπεσε στην περιοχή από πολύ χαμηλό ύψος. Δεν είχαν περιθώρια μεγάλη αντίδραση. Οι χειριστές δεν χρησιμοποίησαν τα εκτινασόμενα καθίσματά τους. Ούτε και με αποτέλεσμα να εντοπιστούν τώρα περίπου μια μισή ώρα και παραπάνω μετά από την πτώση του και συντριβή του F4, να εντοπιστούν χωρίς τις αισθήσεις τους. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την πολεμική αεροπορία.
0: Είναι στο τηλέφωνο ο Σωτήρης Μπαρσάκης από την τηλεόραση του Μέγκα και βρίσκεται στο σημείο. Σωτήρη, σε ακούμε.
5: Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο εδώ που έπεσε, συνετρίβει το αεροσκάφος πριν από περίπου μια μισή ώρα. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, καθώς και επίσης ένα αέρια μέσα. Παραμένουν αποκλεισμένοι οι δρόμοι γύρω-γύρω στην περιοχή, διότι είναι αρκετά επικίνδυνο κανείς να προσεγγίσει στο σημείο. Ουσιαστικά διασπάστηκε στα δύο η άτρακτος του αεροσκάφου, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο σημεία πρόσκρουσης, και όπως καταλαβαίνετε ακόμα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι όλες οι δυνάμεις προσπαθούν να δουν ακριβώς την αποτίμηση αυτής της ζημιάς πλην των νεκρών ανθρώπων. Να βλέπουμε εδώ κάποιους πυροσβέστες, οι οποίοι ακόμα και αυτοί αναζητούν δίωδο για να προσεγγίσουν κοντά στο σημείο, ζητούν οδηγίες εδώ από τους τόπιους.
1: Είναι δύσκολη η περιοχή, Σωτήρη, και να πούμε ότι πριν από λίγο μας ήρθε η ενημέρωση ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στην ζώνη πτώσης. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι στην περιοχή του εργοστασίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή η επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι τη πυρόσβεση και απομάκρυνση των ανθρώπων, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι η σωτήρη ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, έτσι.
5: Ακριβώς, είναι αποπνικτική. Μιλάμε τώρα ότι είναι μια βιομηχανική μονάδα η οποία η μισή έχει καταστραφεί όλος καιρός από την πτώση. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει πάνω όλα σχεδόν τα εργοστάσια που βρίσκονται κοντά, αλλά και τα σπίτια, οπότε στην εξέλιξη είναι η απομάκρυνση των κατοίκων ή των εργατών που βρίσκονται εδώ στο σημείο.
1: Και έχει μια δομή εκεί, έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Έχει και μια δομή μεταναστών εκεί, και αυτοί θα απομακρυνθούν, μας είπαν, εκεί πέρα από το Δήμο, με λεωφορεία.
5: δόθηκε εντολή. Mm-hmm. Τα λεωφορεία βρίσκονται σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση των ανθρώπων που φιλοξενούνται σε αυτή τη δομή. Θέλω να σας πω ότι ήταν τρομακτική η στιγμή της πρόσκλουσης, διότι οι άνθρωποι που βρίσκονταν εδώ κοντά και άκουσαν την πτώση, την περιγράφουν ως κάτι πάρα πολύ σοκαριστικό.
0: Έχει καταγραφεί κιόλας.
5: Στην ανάσα.
0: Υπάρχουν εικόνες.
1: Εντάξει, στην ουσία οι άνθρωποι έπεσε πάνω του ένα αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας, έτσι. Με τρομερό θόρυβο και μια τρομερή έκρηξη, η οποία ακολούθησε, η οποία βλέπουμε στα βίντεο, Σωτήρη, την έχεις δει και εσύ, είναι τρομακτική. Είναι ένα τεράστιο μανιτάρι φλόγας, το οποίο τμήματα του αεροσκάφους εκτοξεύονται σε διάφορα σημεία μεταφέροντας την πυρκαγιά και θεωρούμε όλοι ότι, πιθανολογούμε μάλλον, ότι είναι οι εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου που έχει το αεροσκάφος. Γι' αυτό βλέπουμε και τέτοια μεγάλη διασπορά της πυρκαγιάς στην περιοχή.
0: Έχουμε και την Σωτήρη, σε ευχαριστούμε, και έχουμε και τη Λίνα Ιορδανίδου στη γραμμή να μας ενημερώσει περισσότερο. Λίνα, σε ακούμε.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, πλέον η φωτιά έχει ξεφύγει στη δασική έκταση. Ξεκίνησε από το σημείο που έπεσε το αεροσκάφος σε έναν εγκαταλειμμένο χώρο που στέγαζε εκεί κάποιο επαγγελματικό κτίριο, όπως μας περιέγραψαν. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, 95 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 ομάδες της 1ης και της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και 29 οχήματα, αρκετά και τα εναέρια. 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα κάνουν συνεχώς ρήψεις σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις φλόγες. Είχαμε και το 112 νωρίτερα για την περιοχή του σχηματαρίου, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος και να είναι σε ετοιμότητα. Έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και της επαρχιακής οδού Ινόης, λόγω της πυρκαγιάς της Δανάγρα. Είναι σε εξέλιξη φωτιά, είναι εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και από αέρος μια μεγάλη μάχη προκειμένου να μπορέσουν να την περιορίσουν. Είπαμε ότι πλέον έχει ξεφύγει σε ένα έτσι μεγάλο δασικό κομμάτι.
1: Το 112 βρίσκεται σε ισχύ ακόμα, Λίνα?
6: Ναι, βέβαια.
0: Προς ποια κατεύθυνση, Λίνα? Ισχύει ότι είναι προς δήλεση?
1: Προς δήλεση, ναι, εκεί του στέλνει.
6: Προς τα εκεί, όπως μας ενημερώνει, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε, Λίνα.
0: Και φυσικά να θυμίσουμε ότι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. Οι κάμερες των διοργανωτών έχουν καταγράψει τη στιγμή της πτώσης. Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί στη διερεύνηση του δυστυχήματος. Πριν από λίγη ώρα επιβεβαιώθηκε ότι βρέθηκαν οι δύο χειριστές χωρίς τις αισθήσεις τους.

0: Πάμε να βρούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μανούσο Τραχαλάκη. Κύριε Μανούσο, ένα αεροσκάφος F4 πέφτει μπροστά σε χιλιάδες κόσμου. Όλοι το γράφουν με το κινητό τους. Φαντάζομαι έχετε δει και εσείς το βίντεο με την πτώση. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σας?
1: Η πρώτη σκέψη είναι ότι και εγώ λέοντας το βίντεο αυτό, φαίνεται ότι βρίσκεται σε ένα λυγμό με μια σημαντική κλίση και στη συνέχεια παρουσιάζει από ό,τι είδα και στο βίντεο μια έντονη απώλεια ύψους, χωρίς όμως να διακρίνεται σε αυτά τα πλάνα που έχω δει και εγώ κάποια αποτελεσματική ανάπτυξη πριν από την πρόσκληση. Αυτό από μόνο του δεν μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε ακριβώς κάποια αιτία ή να μπούμε σε κάποιο συμπέρασμα αρχικό. Όμως διερμηνητικά σίγουρα θα εξεταστούν για μένα τρία βασικά ενδεχόμενα, όπως είναι πρώτον μια τεχνική αστοχία που μπορεί να επηρέασε την ικανότητα ελέγχου του αεροσκάφους, του Phantom, ή την ισχύ του αεροσκάφους, μια κατάσταση απώλειας της ισχύς του ή ανεπαρκούς ύψους κατά την εκτέλεση του ελιγμού τον οποίο έχει σχεδιάσει ο υπτάμενος και φυσικά ο ανθρώπινος παράγοντας συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής τιμίας απώλειας, επίγνωσης ή ικανότητας αντίδρασης. Σε αυτό το είδος τα ατυχήματα, να ξέρετε, σε αυτούς τις επιδείξεις, τα υπτάμενα μέσα καλούνται να επιχειρήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και σαν αεροσκάφη αλλά και σαν πιλότη. Διότι αυτό που μετράει είναι η προβολή της αεροπορικής ισχύς, η ικανότητα ελέγχου, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα περάσει και στον κόσμο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το ιδιαίτερο

0: είναι ότι έγινε μια προσπάθεια. Βλέπουμε την κλίση, την έντονη κλίση αριστερά. Βλέπουμε τη διαδικασία ξαφνικά να μένει στην ουσία σε εισαγωγικά το αεροσκάφος από δύναμη, να μην κερδίζει ύψος και να πέφτει ανεξέλεγκτο στην ουσία κάτι. Μιλάμε βέβαια για το F4 με δύο κινητήρες, τα γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά. Ένα αεροσκάφος δοκιμασμένο, παρόλα αυτά και γεμάτο καύσιμο. Γεγονός που είχαμε ότι αμέσως είδαμε το τεράστιο μανιτάρι της φωτιάς κατά τη συντριβή του και να εκτοξεύονται στην ουσία μεγάλα κομμάτια και δεξαμενές καυσίμων και να διασπείρουν μια πυρκαγιά σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Για το συγκεκριμένο αεροσκάφος, καλά, το παρατσούκλι το ξέρουμε, το λένε όλοι στην πολεμική αεροπορία. Πίνει, καπνίζει και φωνάζει πολύ, βγάζει πολύ καπνό δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, σε συγκεκριμένο βίντεο το βλέπουμε ότι δεν έχει μεγάλη καπνίλα από πίσω σε εισαγωγικά, έτσι.
1: Όχι, δεν φαίνεται κάτι και ούτε δείχνει κάποια είδους, κάποιο είδους μετάκαψη που να έχει εξορίσει τόσο πολύ κινητήρα εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως που νομίζω, ναι, αυτό που είπατε έχετε δίκιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα σε αεροπορική επίδειξη.
0: Όλα μπορούν να συμβούν και τα έχουμε δει να συμβούν.
1: Σαφώς, έχουν συμβεί ήδη άλλα, όπως το γνωρίζω για τα Phantom 2, ένα πολύ παλιά, το 72 αν θυμάμαι καλά, το οποίο είχε γίνει πάλι σε air show, το οποίο είχε ένα ίδιο ελεγγυμό. Και δυστυχώς σκοτώθηκαν οι πιλότοι όταν περισσότερο τους επηρεάστηκε από την σφαίρα της πρόσκουσης.
2: Κύριε Τραχαλάκη, σε αυτό το ύψος, πόσα δευτερόλεπτα ή λεπτά είχαν στη διάθεσή τους να αντιδράσουν, εκτιμάται οι πιλότοι, οι χειριστές?
1: Να σας πω ότι ναι, εξαιρετικά λίγο χρόνο, ιδιαίτερα εάν ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έπεσε σε σμήνος πουλιών, είχε απώλεια όσης του κινητήρα. Είχε εξαιρετικά λίγο χρόνο. Γιατί όταν γίνεται σε τέτοιο ύψος.
0: Είναι ακαραία οι αντιδράσεις.
1: Είναι σχεδόν ακαραία.
0: Ακριβώς. Και έχουμε δύο χειριστές μέσα στο αεροσκάφος και εκεί πλέον είναι η απόφαση. Συνεχίζω να προσπαθώ ή εγκαταλείπω. Προσπάθησαν, δεν εγκατέλειψαν. Μείνανε μέχρι το τέλος. Κατέπεσαν μαζί με το αεροσκάφος. Γίνεται μια προσπάθεια. Ήταν και η κατεύθυνση βέβαια του αεροδιαδρόμου τέτοια μακριά από τους θεατές. Γίνεται όμως μια προσπάθεια μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα να κρατήσουν το αεροσκάφος. Και αυτό το βλέπουμε, διότι δεν εγκαταλείπουν, μένουν στο αεροσκάφος μέσα, μήπως και καταφέρουν να βρουν δύναμη, κάτι το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο τελικά.
1: Αποδείχθηκε μοιραίο, από όσο καταλαβαίνω κι εγώ. Σίγουρα το ανέλησα κι εγώ με τα λίγα μέσα που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι κι εγώ εκτός συστήματος. Από τη στιγμή, και εκείνος από τη στιγμή που έγινε, δεν θα ήθελα κι εγώ να δω, από τη στιγμή που έγινε αντιληπτός ο κίνδυνος, αν υπήρχε δυνατότητα ανάκτησης. Αυτό θα ήταν για μένα το μεγάλο ερώτημα.
0: Είναι δηλαδή, το μεγάλο δίλημα που έχουν κάθε φορά χειριστές στο χαμηλό ύψος, κύριε Τραχαλάκη, τα γνωρίζετε καλά. Μένω ή φεύγω. Αυτό είναι.
2: Άρα τα στοιχεία.
0: Επέλεξα να μείνω.
2: Τα στοιχεία που θα πρέπει να περιμένουμε για να καταλάβουμε τι έγινε, τι πραγματικά συνέβη στην Τανάγρα, ποια είναι αυτά που πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες για να καταλάβουν και οι ακρότες?
1: Η αλήθεια είναι ότι από αυτό γνωρίζω, δεν υπάρχει μαύρο κουτί στα Phantom.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή, όπως έχει στα πολιτικά αεροσκάφη, ένα σύστημα το οποίο να μπορέσει να βρει ακριβώς τι ισχύει, υπήρχε, ποια συστήματα λειτουργούσαν.
2: Ναι, δηλαδή τι θα ψάξουν οι ερευνητές στα συντρίμια, τι είναι αυτό τώρα που περιμένουμε να.
1: Σίγουρα θα κοιτάξω σίγουρα το είδος του ελιγμού που έγινε, αν αυτός έγινε με τον σωστό τρόπο. Γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα, γιατί έγινε πάνω σε κάποιο ελιγμό. Αν έγινε με τον σωστό τρόπο, εάν σίγουρα υπήρχε κάποια τεχνική αστοχία, το οποίο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο εάν υπάρχει τέτοια μεγάλη φωτιά, όπως καταλαβαίνω κι εγώ. Και από εκεί και μετά, με βάση τις επικοινωνίες που έχουν βγει στον
0: αέρα,
1: δηλαδή κάποια.
0: Ναι, ναι. Φυσικά και το ιστορικό του αεροσκάφου, και αυτό θα βοηθήσει, γιατί υπάρχει αναλυτικό.
1: Το ιστορικό, αλλά από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου, επειδή και εγώ έχω συμμετάσχει σε τέτοιες επιδείξεις στην Τανάγρα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει συμβεί κάποια αστοχία. Ενώ να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τήρηση του αεροσκάφου. Στέλνουν συνήθως τα καλύτερα που έχουν και τα πιο αξιόπιστα.
2: Μας είπατε ότι έγινε κατά τη διάρκεια ελιγμού και τώρα είπατε ότι έχετε συμμετάσχει κι εσείς. Αυτός ήταν, θα μπορούσε να είναι ένας επιβεβλημένος ελιγμός από κάτι που συνέβη εκείνη την ώρα, ή ήταν ένας ελιγμός στο πλαίσιο της επίδειξης, της διέλευσης?
1: Ναι, να σας πω. Όταν συμμετέχει ένας πιλότος, ένας υπτάμενος σε μια τέτοια αεροπορική επίδειξη, πρώτα το σχεδιάζει. Σχεδιάζει την κάθε γωνία, την κάθε ταχύτητα εισόδου, σε τι ύψος θα ανέβει, τι ύψος θα βγει, όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τα στοιχεία της μικρής αποστολής που θα έχει εκείνη τη στιγμή, είναι όλα καθαγεγραμμένα και εγκεκριμένα.

0: Μάλιστα. Και από το επιχειρησιακό του σχέδιο και από την ασφάλεια πτήσεων, βέβαια, του αεροδρομίου εκείνη τη στιγμή. Άρα, όσον αφορά το σχέδιο το οποίο είχε ετοιμάσει ο πιλότος για να το κάνει, ήταν σίγουρα ασφαλές.
1: Έγινε και η πρόβα χθες, έτσι κι αλλιώς το ξανακάνανε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνανε.
0: Ναι, και γίνεται και η πρόβα για να δεις αν όντως
1: σου βγαίνει αυτό με ασφάλεια, ακριβώς.
2: Άρα εσείς είδατε τον ελιγμό αυτόν τον τελευταίο ως έναν από τους σχεδιασμένους ελιγμούς.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε τώρα όμως
0: αυτό.
1: Όχι,
0: δεν γνωρίζω αν αυτό
1: ήταν. Εγώ δεν νομίζω αν ήταν σχεδιασμένο ή αν έτυχε να το κάνει εκείνη τη στιγμή. Γιατί, ας πούμε, έμεινε ένα κινητήρα, έσβησε, κανείς δεν ξέρει. Έμεινε από πιδάλια, είναι διάφορο, πρέπει να τα ψάξουν. Και αυτό είναι τώρα το μεγάλο στοίχημα, κύριε Τραχαλάκη, να δουν οι ειδικοί, αυτοί που θα ασχοληθούν με την υπόθεση, τι μπορούν να συλλέξουν από στοιχεία για να βγει ένα συμπέρασμα, γιατί χάθηκαν δύο άνθρωποι.
2: Και εμείς, βεβαίως, ακροατές.
0: Χάθηκαν οι άνθρωποι και σίγουρα. Επειδή θα ήθελα να το συμπληρώσω αυτό, μπορεί να μην υπάρχει μαύρο κουτί, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά κινητά λόγω του Airshow, τα οποία μπορούν, ιδιαίτερα με μεγάλες κάμερες, με υψηλής ευκρίνειας κάμερες, να μπορούν να βγάλουν άκρη και να καταλάβουν οι διερευνητές, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα στοιχεία, να μπορούν να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Από μέσω των βίντεο.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Και ξέρετε, πάντα όταν συμβαίνει ένα συγκλονιστικό γεγονός, η αντίδραση της κοινωνίας είναι να προσπαθήσει να το καταλάβει, να το αντιληφθεί για να ανταπεξέλθει στο σοκ. Και το σοκ αυτό το σημερινό της επιχειρότητας με το αεροσκάφος που συνετρίβει και είχε ως αποτέλεσμα το να εντοπιστούν χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο χειριστές της πολεμικής μας αεροπορίας. Γι' αυτό εξάλλου και στην επικαιρότητα καλούμε ειδικούς, σπέβδουμε επί τόπου, προσπαθούμε να αναλύσουμε εικόνες, πράγματα, στοιχεία που μοιάζουν άχρηστα ίσως για το απλό κοινό, όμως οι ειδήσεις πρέπει και να μεταβολίζονται. Και είναι μια δύσκολη μέρα για την επικαιρότητα, μια δύσκολη μέρα για την Ελλάδα και την αεροπορία μας που θρυνεί δύο ακόμη χειριστές.
1: Και γι' αυτό το Mega News 104,6 από την πρώτη στιγμή βρίσκεται πάνω από το γεγονός, παρακολουθούμε την εξέλιξη του και τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτή η πυρκαγιά η οποία συνεχίζεται στην περιοχή εκεί που κατέπεσε το αεροσκάφος και φέρνουμε και τα μηνύματα των ακροατών μας οι οποίοι πέρα από το γεγονός ότι εκφράζουν τη συμπάθεια και τη θλίψη τους για το χαμό των δύο χειριστών ζητά να μάθουν γιατί, ζητά να μάθουν πώς. Ζητά να μάθουν πώς γίνεται ένα πολεμικό αεροσκάφος να συμμετέχει σε air show, ζητά να μάθουν ποιος σχεδιάζει αυτές τις πτήσεις, ζητά να μάθουν πώς γίνεται να χάνονται δύο άνθρωποι στο καθήκον μεν αλλά για ένα show. Είναι απαντήσεις οι οποίες θα δοθούν από αυτούς που πρέπει. Αυτό που πρέπει να πούμε εμείς είναι ότι αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, των δύο αετών της πολεμικής μας αεροπορίας που χάθηκαν και επίσης τους ανθρώπους που τώρα δίνουν τη δική τους μάχη εκεί να σβηστεί αυτή η πυρκαγιά, να μην κινδυνεύσουν άλλες ζωές ή ανθρώπινες περιουσίες και να μπορέσει και ο κόσμος να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την περιοχή. Όλα τα υπόλοιπα ελπίζω και θέλω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε απαντήσεις.
2: Και όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα και η Ελίνα Ιορδανίδου, έχει σταλεί 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Οι άνεμοι είναι ένταση σε ως 5 μπουφών, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αεροσκάφη και ελικόπτερα και καναντέρ πραγματοποιούν διαρκείς ρήψεις. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο παράδρομο της Αθηνών Λαμίας και της Εινώης.
1: Πάμε στη Σοφία Φασουλάκη στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται μαζί με το για να καλύψει τις κινήσεις του Πρωθυπουργού. Εκεί, Σοφία, έχουμε κάποιο νεότερο από εκεί?
3: Ναι, να σας πω, παιδιά, ότι καταρχάς ήδη ο κύριος Δένδιας έφυγε από την Θεσσαλονίκη και κατεβαίνει στην Αθήνα. Είναι ο αρμόδιος υπουργός, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να είναι εδώ, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κεντρική, ας μου επιτραπεί ο όρος, οδηγία από την Νέα Δημοκρατία, πάρτι ή οτιδήποτε έχει προγραμματιστεί για σήμερα να αναβληθεί, και αυτό που εντός εισαγωγικών πάλι θα το βάλω επιτρέπεται είναι μόνο συγκεντρώσεις για φαγητό και τίποτα άλλο, και καταλαβαίνω ότι είναι απόλυτα λογικό κάτι τέτοιο.
1: Ναι, περνάμε σε μια κατάσταση να τηρηθεί και κάποιο πένθος από όλους. Έτσι. Είναι όντως στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες είναι ένα μέρος όπου βουλευτές, υπουργοί, πολιτευτές και κάνουν συγκεντρώσεις, πηγαίνουν να φάνε, να πιούνε, να χορέψουν, κάτι μπουζούκια κάποιοι, τέλος αυτά.
2: Ναι, είναι...
3: έτσι. Δεν έχει μπουζούκια.
1: Έτσι. Όλοι για ένα φαγητό, εντάξει, κατανοητό και στα ξενοδοχεία σας.
2: Εδώ
1: χάθηκαν
2: ιδιαίτερη...
1: δύο Έλληνες πιλότοι αυτή τη στιγμή και όλη η χώρα αυτή τη στιγμή θρυνεί για αυτούς τους νέους ανθρώπους.
2: Είναι μια σημαντική θεσμική.
1: Και νομίζω ότι θα αναφερθεί σε αυτό και ο Πρωθυπουργός στις 8 ώρα που θα ξεκινήσει την ομιλία του.
3: Θα ξεκινήσει την ομιλία με αυτό.
1: Είναι το μόνο
3: ζήσει και είναι το μόνο λογικό και σίγουρο. Και να σου πω ότι και ο κ. Κικίλιας είχε προγραμματίσει να δεξιωθεί βουλευτές εδώ από την Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά και αυτό το γεύμα.
1: Δεν θα γίνει τίποτα. Τέλος τώρα. Τέλος. Φτάνει. Του χρόνου πάλι. Που θα είναι και θα έχουν τελειώσει και οι εκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει το χρόνο.
3: Και χωρίς δυσάρεστες αυτές τις τραγικές ειδήσεις.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά.

0: Μέγα News 104,6. Έφηβης Βαρδικές, σεισμούς στα μικρόφωνα. Πλέον εγώ έχω αρχίσει η ζήση και χάνω τα λόγια μου, το ομολογώ. Και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν μια δύσκολη, μέρα. Να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση το τι συνέβη τις τελευταίες ώρες. Λίγο πριν από τις 3, ένα πολεμικό αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας μας, ένα F4, κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του στην Τανάγρα, στα πλαίσια της διεξαγωγής του air show που γίνεται εκεί. Ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη, μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Ανακοινώθηκε ότι τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν, ύστερα από μάχη που δόθηκε με τις φλόγες, να φτάσουν στο σημείο που κατέπεσε το αεροσκάφος. Έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο χειριστές. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την πολεμική αεροπορία για το ποιοι ήταν οι δύο χειριστές μας που έχασαν την ζωή τους στο καθήκον. Αυτή τη στιγμή η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Συνδράμουν τόσο αέριο όσο και πήγε μέσα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διαδικασία εκένωσης της περιοχής, τόσο από τους θεατές, τους χιλιάδες θεατές που ήταν στο Ερσό, όσο και από τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στην αιστεία της πυρκαγιάς, διότι έχουμε πολύ πυκνούς καπνούς. Το Mega News 104,6 θα παραμείνει σε εγρήγορση για ό,τι συμβαίνει.
0: Θα έχουμε ναι, και την ενημέρωση σε λίγο. Είναι να πούμε η στιγμή που ενημερώνονται οι οικογένειες των δύο χειριστών και φυσικά λόγω του ότι πρόκειται για μια σημαντική θεσμική ιδιαιτερότητα έχουν αναβληθεί όλες οι εκδηλώσεις. Είναι ένα μεγάλο πένθος γιατί πρόκειται για στρατιωτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας και όχι βέβαια για κάποιο ατύχημα της πολιτικής αεροπορίας. Το Mega News 4,6 είναι στην καρδιά των γεγονότων. Στο στούντιο τώρα ο Κώστας Κόκολας να μας ενημερώσει. Έφηβης Βαρδίζης, σεισμούσιος έως αυτήν την ώρα στα μικρόφωνα του Mega News.
1: Και μείνετε στο Mega News, ακολουθεί και ο Γιώργος Λέμης.

0: είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 5. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι δύο χειριστές του Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων. Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις. Εξαιτίας της συντριβής έχει προκληθεί μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται κοντά να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή του παραδρόμου της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Συνόης και στα δύο ρεύματα. Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε προληπτική εκένωση της δομής μεταναστών που βρίσκεται στην περιοχή, δήλωσε στον σταθμό μας ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Τανάγρας, Γιάννης Καμενιώτης. Την ίδια ώρα γίνονται έρευνες και στο εργοστάσιο που κατέπεσε το αεροσκάφος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα κάποιοι υπάλληλοι. Λόγω της πτώσης του μαχητικού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει Αθήνα. Πυρκαγιά στην περιοχή Μισόκαμπο, στην Κίμη Ευβία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ακόμα μια φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Διάσελα Ηλίας. Ενεργοποιήθηκε το 112, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία που είναι έτοιμη να υποδεχτεί περισσότερες επενδύσεις από την Ιαπωνία και από την ΑΠΟ Ανατολή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Για επέκταση της συνεργασίας Ελλάδας και Ιαπωνίας σε πολλούς τομούς, έκανε λόγο ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Στις 8 το βράδυ, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του στη Διεθνή Έκθεση. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνησή μας, ανέφερε στον σταθμό μας και στους Άρη Ραβανό, Δημήτρη Χόνδρο, ο Υπουργός Ναυτιλίας. Ο Βασίλης Κικίλιας εκτίμησε πως ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος. Είναι μια εξίσωση δύσκολη για όλες τις κυβερνήσεις, καθώς πρέπει να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν τον κόσμο και την κοινωνία, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στον χρόνο των εκλογών, σχολίασε πως ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός και ότι δεν έχει κάνει ποτέ σκόντο στον χρόνο διεξαγωγής τους. Η αύξηση της έντασης στα ελληνοτουρκικά μεταφέρεται όπως όλα δείχνουν και στον Εύρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, που δημοσιεύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Έπειτα από τουρκική παρεμβολή, καταγράφεται εμφανής εμπλοκή στην κατασκευή τμήματος του συνοριακού φράχτη μήκους τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων στην περιοχή Ψαθάδες Δημοτήχου. Το έργο υλοποιείται υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τη συμπαράσταση χιλιάδων φίλων του στον Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 7 στον Βόλο για τρίτη αγωνιστική της Super League, στις 9 ΑΕΚ Άρης στη Νέα Φιλαδέλφια στην άλλη απόψινή αναμέτρηση. Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρη, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθεί ο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6. Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, βόιος κιμάς σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 9,90. Φυστικό βούτυρο Μασούτης 280 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και μέλι 900 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 0670.

Όμως το τραγικό γεγονός της Θανάγρας με συγκλονίζει ολάκερο. Αλλιώς προετοίμαζα τη βαπτισματική μου εκπομπή στο Mega News. Και αλλιώς η φρικτή πραγματικότητα με αναγκάζει να αλλάξω θέμα. Για την ακρίβεια θέμα δεν αλλάζω. Το θέμα μου ήταν για απόψε η Ελλάδα. Η Ελλάδα σε όλο της το μεγαλείο, με τα καλά και τα κακά της. Ένας λόγος περισσότερος λοιπόν μετά από αυτό το τραγικό συμβάν να μιλήσω για την Ελλάδα. Το θέμα της αυριανής εκπομπής θα είναι η Θεσσαλονίκη. Εύλογο είναι η μέρα της. Ναι, η απόψινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα και στους δύο τραγικούς ήρωες, τους δύο Έλληνες πιλότους που χάσαμε μετά τη συντριβή του Phantom στην Θανάγρα. Καταθέτω το πρώτο τραγούδι σαν άνθος ευλαβίας στη μνήμη των δύο ηρώων. Το τραγούδι αυτό έχει τίτλο «Με καινούργια φτερά», συμβολικό μου φαίνεται. Είναι του Σταμάτη Κραουνάκη, τους έξοχους στίχους υπογράφει η Λίνα Νικολακοπούλου και το τραγουδάει με την αμάραντη φωνή της η Άλκη στην Πρωτοπουσάλτη.

ρεπόρτερ στον αέρα. Ένα ρεπόρτερ στον αέρα, μένει να συστηθούμε. Ποιος είμαι? Καταρχήν αυτός ο τίτλος της εκπομπής, και εγώ μόλις προσγειώθηκα στο κοσμοδρέμιο του Μέγκα. Επιθυμώ να συστηθώ. Είμαι 84 χρονών και 3 ημερών. 3 μέρες στην πλάτη μου βαραίνουν και αυτές, εξίσου με τα 84 χρόνια. Έχω ταξιδέψει σαν ρεπόρτερ σε όλη τη γη, με ελικόπτερα, με πυράβλους, με ντρόουνς, με τρένα, με πλοία, με αυτοκίνητα, με αερόστατα, αλλά κυρίως με τα φτερά της φαντασίας μου. Είμαι ρεπόρτερ διαφορετικός από τους άλλους, θα τόλμαγα να πω από όλους τους άλλους. Έχω κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ, καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, πολιτικό ρεπορτάζ, αστυνομικό ρεπορτάζ, δικαστικό ρεπορτάζ, αθλητικό ρεπορτάζ. Η διαδρομή μου έχει πολύ πλάκα. Μακεδόνας. Γεννήθηκα στο Αμίντεο και τα πρώτα 10 χρόνια μου, λόγω της ιδιότητας του πατέρα μου που ήταν τραπεζικός υπάλληλος, έφτασα στο Δημότυχο, στη Θήβα, στο Βόλο, στη Φλόρνα και στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Έχω διανύσει την Ελλάδα οριζοντίως και καθέτος. Τέλειωσα το 5ο Γυμνάσιο Αρένων μαζί με τον Σαββόπουλο, τον Βέλτσο, τον Τρόνζο, εκείνο το 2016, και άλλους αστέρες. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω στρατιωτικός γιατρός. Βρέθηκα ξαφνικά χημικός. Κακήν κακός εγκατέλειψα τη χημεία, γιατί χρειάστηκα 4 χρόνια για να φτάσω στο δεύτερο έτος. Δεν υπήρξε τέτοιος χημικός σαν και εμένα. Η μητέρα μου, αριστούχος νοικοκυριακή σχολή της Φλόρινας, Σλαβομακεδόνισσα, Βουλγάρα την έλεγαν, αυτή όμως απήγγειλε μπροστά στον βασιλιά Κωνσταντίνο και στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον πρωθυπουργό. Ελληνίδα, θα έλεγα, στο βάθος της συνείδησής της απολύτως. Έχω δουλέψει στη ζωή μου σαν πολιτής φαρμάκων της Pfizer, σαν πολιτής ψυγείων της Πίτσος, παρουσιαστής εκδηλώσεων, έχω κάνει beach party, ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, από σπόντα δημοσιογράφος στα Αθλητικά Νέα και στη Θεσσαλονίκη, παρθένος στον αστερισμό, αλλά και παρθένος μέχρι τα 20 μου χρόνια. Έχω κάνει 3 γάμους, πολύκροτους, και εισάριθμα πολύκροτα διαζύγια. Τώρα προσάραξα σε μια βραχονιστίδα της ζωής μου, που έχει το όνομα Μαρία, και δεν λέω να κουνηθώ από εκεί. Θα ακούσουμε λοιπόν το πρώτο μας τραγούδι στην εκπομπή και σταδιακά θα σας λέω κάποια πράγματα για μένα, για να με γνωρίσετε καλά.

Το τραγούδι έχει τίτλο «Ελλάδα, Ελλάδα». Ο Στέλιος Καζατζίδης, ως άτλας του ελληνικού τραγουδιού, σηκώνει ψηλά την Ελλάδα του στα μάτια Κραουνάκη. Αυτό είναι το τραγούδι. Συγγνώμη, του σταμάτησε πάνω ουδάκι.

με μεγάλη συγκίνηση ότι συνάντησα εδώ στο Μέγκα μια σειρά από νέα παιδιά, κυρίες και κυρίους, εξαιρετικά ευγενικά, που με βοηθάνε απεριόριστα, το γεροβετεράνο ρεπόρτερ. Εγώ έχω εδώ στη ρύθμιση του ήχου του Βασίλη Πριονά, στη μουσική επιμέλεια τον Νίκο Νικολακόπουλο, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νατάσα Βαλιάνου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς μηνύματα. Μηνύματα απαραίτητος, είναι το οξυγόνο μου. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι μήνυμα στο Viber, στο WhatsApp, στο νούμερο 698-104-1046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και με email studio@meganews1046.gr.

υπέροχο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί, αλλά εδώ είναι πολύ ωραίο ο διάλογος που ανοίγουν τα νέα παιδιά, οι Κατσιμιχαίοι, με τον Στέλιο Καραζίδη. Και του λένε ρίχτα Στέλιο, και αυτός τα ρίχνει.

Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, αν έχουμε τώρα Ελλάδα, Λέγκο ή Ψεροκόστανα, διαλέγετε. Διαλέγετε και παίρνετε. Α, εξαρτάται από το πώς βλέπει κανείς την Ελλάδα. Εγώ την βλέπω σαν μια χώρα μικρή στο χάρτη, αλλά τεράστια στην ιστορία.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος τον γνώρισε από κοντά, έξοχη μορφή, σπουδαίο συνθέτη, μεγάλα τραγούδια. Από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης έμοιαζε με εκείνος που βλέπαμε τους καλόγερους στο όνομα του Ρόδου, μυστήριος πάντα. Εδώ πέρα είναι σαν να τραγουδάει έχοντας τη ρίζα του τον Βισέντζο Γκορνάρο, τον Ερωτόκριτο. Ήταν μεγάλος παραμυθάς ο Μαρκόπουλος.

τραγούδι πεζόταν στις μπουάτ και γινόταν τελείριο όταν το έλεγε ο Μαρκόπουλος. Όταν έλεγε τη λέξη για τα παιδιά που τα χτυπάει η παραμάνα, όρθιο το όλο το θέατρο, η μπουάτ, η λίδρα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τραγωδία για την πολεμική μας αεροπορία. Νεκροί εντοπίστηκαν οι δύο χειριστές του Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων. Εξαιτίας της συντριβής έχει προκληθεί μεγάλη δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε προληπτική εκένωση της δομής μεταναστών που βρίσκεται στην περιοχή, δήλωσε στον σταθμό μας ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Τανάγρας, Γιάννης Καμενιώτης. Λόγω του δυστυχήματος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει στην Αθήνα. Μένεται η φωτιά στην περιοχή Διάσελα Ηλίας. Με μήνυμα 112, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού. Υπό μερικό έλεγχο, τέθηκε η φωτιά στο Μισόκαμπο στην Κήμη Ευβίας. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία που είναι έτοιμη να υποδεχτεί περισσότερες επενδύσεις από την Ιαπωνία και από την ΑΠΟ Ανατολή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι τιμόμενη χώρα. Στις 8 το βράδυ, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Mega News 104,6 παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του εκεί. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί η 68χρονη, η οποία φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της και να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού τους, στο Μαραθώνα, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μαζί με τη γυναίκα θα δικαστεί και ο γιος της, όπου φέρεται να γνωρίζει τι συμβαίνει. Και ο καιρός έθριος στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αύριο. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είναι η εκπομπή «Ένας ρεπόρτερ στον αέρα», στην κυριολεξία. Είναι η εκπομπή «Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα». Αληθινό κοσμοδρόμιο, παιδιά. Τι είναι αυτό που έχει ο σταθμός? Πόσο χαίρομαι. Τι σπουδαίες συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Τι εξαιρετικά νέα πλάσματα. Να συνεχίσω λοιπόν τις συστάσεις μου με την αρμόζουσα μετριοπάθεια. Από σπόντα βρέθηκα στην πολιτική και υπηρέτησα 24 χρόνια ως βουλευτής Φλόρινας. 6 από αυτά τα χρόνια υπήρξα υφυπουργός πολιτισμού, αρμόδιος για τα θέματα αθλητισμού. Έχω 2 παιδιά και 5 εγγόνια. Θα σας πω τους φίλους μου όμως για να καταλάβετε ποιος είμαι. Ο καλύτερος φίλος που έχω είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Καλή σου ώρα, πρόεδρε, από εκεί που με ακούς κάτω από την Ακρόπολη, να περάσεις τα 100, όχι 90, να περάσουμε τα 100, πρόεδρε. Ο Τάσος Μπούρας, η αείμνηστη Φανή Πετραλιά, η αείμνηστη Ειρήνη Παπά, αυτή κι αν είναι, η τεράστια Ελληνίδα. Είχα την μεγίστη τιμή να εκφωνήσω στον επικίνδυο το λόγο, αλλά ήταν μόνο 180 άτομα στο χιλιομόντρι, παιδιά. Τι χώρα είμαστε. Δεν λέω, αγαπώ τους τραγουδιστές. Πεθαίνει ένας τραγουδιστής και πάνε 30.000 άπθοι. Να πάνε στην Ειρήνη Παπά 180 άτομα. Μα ήταν παγκόσμια προσωπικότητα. Οι φίλοι μου λοιπόν είναι αυτοί, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Φέδων, ο κεθαροδός της στην Πλάκα, ο Πέτρος Πουλίδης, ο Νίκος Ιφουνάκης, ο φίλος μου ο Νίκος Ιφουνάκης, και ο αρχιγραμματέας Δημητράκης, ο Ηλίας Μαρασούλης, και ένα παιδί που το ονομάζουμε όλοι Λαμόγιο, καθόλου άδικα, γιατί είναι μέγα Λαμόγιο. Όλος περίεργος, κατάφερα σε αυτή την πορεία να έχω λευκό πόθεν έσχες. Ακούστε, δεν το λέω με έπαρση, έχει τη σημασία του. Ούτε σπίτι, ούτε λεφτά, ούτε καταθέσεις, ούτε χορεύει, ούτε γιοταχή. Λευκή εύκολα. Και άκουσα τόσα πολλά, ποιος ξέρει και πόσο θα ακούσω.

0: αυτές οι τραγουδάρες δεν γράφτηκαν τυχαία. Το τραγούδι αυτό του Χαρφενίου Νιελάς είναι βέβαια σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου, αλλά έχει μέσα του τη θεϊκή σπίθα του Κώστα Γεωργουσόπουλου, του επιλεγόμενου αργότερα και Καπαχή Μύρη, έγραψε ποίηση έτσι. Το τραγούδι αυτό είναι τόσο αλληγορικό για την Ελλάδα και τόσο σπαραχτικό, που μοιάζει να είναι όλοι τραγούδι σαν να λέμε κωμικό λιγάκι. Το έχει πει και η Μελίνα υπέροχα, αλλά ο έγαγρος της Κρήτης το έχει πει μοναδικά. Αυτό το κρικρί, ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Μοιάζεις με την καρδιά μου.
0: Αλλάξαμε. Πάμε στον εθνικό ύμνο των Νεοελλήνων. Συνεφιασμένη Κυριακή. Δεν γράφτηκε ωραίο τραγούδι ποτέ.

Έχω την τιμή να έχω γράψει τη βιογραφία του Βασίλη Ζησάνη. Αυτό το τραγούδι το εμπνεύστηκε κατοχή στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η μούσα του η Θεσσαλονίκη, και γράψει τα αριστουργήματά του. Παραμονή Χριστουγέννων ή Χριστουγέννα, με χιόνι πολύ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσισάνης περπατάει στους δρόμους, υπάρχει γερμανική κατοχή, και βλέπει κάπου κόκκινα αίματα και πιο εκεί ένα σκοτωμένο παλικάρι. Έτσι εμπνεύστηκε τη συνεφιασμένη Κυριακή. Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή. Ένας στιχουργός Γκούβερης λέει ότι έγραψε το τραγούδι την ημέρα που η ομάδα του στη Λάρισα έχασε. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Να γραφτεί η συνεφιασμένη Κυριακή για την ήττα μιας ομάδας στη Λάρισα.

Ό,τι ακούμε είναι η πρώτη εκτέλεση, η καλύτερη κατά τη γνώμη μου, με τον πρόδρομο Τσαουσάκη που έχει πει τα περισσότερα τραγούδια του Βασίλη Ζησάνη και με τη μοναδική Σωτηρία Μπέλου, για την οποία θα πούμε αργότερα πολλά.

Πάμε και σε άλλες εκδοχές για την Ελλάδα. Εδώ τραγουδάει ο Μητσάρας. Δημήτρης Μητροπάνος, η εθνική μας μοναξιά. Πάσχετε εσείς από αυτό? Εγώ, ανίατα.

Λοιπόν, τώρα που ξαθαρεύω, τώρα που ανοίγω τα πέταλά μου, τώρα που νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ πέρα μέσα, με τα δύο μικρά αυτά παιδιά τα οποία είναι υπέροχα, θέλω να ξαναζητήσω να μου στείλετε μηνύματα. Ευχαριστώ ένα που ήρθε από την Αθήνα, θέλω πάρα πολλά. Στο Viber, στο WhatsApp, στο νούμερο 698-104-1046. Επίσης στο Mega News 104,6. Και με email studio@meganews1046.gr.

αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα.
1: Ο Γιάννης Ρίτσος ήταν και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου. Όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ, ο Πάμπλο Νερούντα είπε: «Ξέρω όμως, παρόλο που μου δίνετε το βραβείο, ότι υπάρχει ένας ποιητής μεγαλύτερος από μένα. Είναι ο Έλληνας Γιάννης Ρίτσος». Όταν ο Αραγκόν πήγε να τιμήσουν στη Μόσχα το Ρίτσο με το βραβείο Λένιν, είπε ότι είναι ο πιο μεγαλοφυής ποιητής στον 20ο αιώνα. Τέτοια πράγματα έχουμε στη γλώσσα μας και τρέχουμε αλλού.

πιο τρελή, ας πούμε, εκδοχή για την Ελλάδα είναι γραμμένη από τον Διονύση Σαββόπουλο σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Κολοέλληνες». Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι έχω γραφτεί πιο τολμηρό και πιο σκληρό τραγούδι για τους Έλληνες.

της Κρήτης, τον Αρχαγγελικό Νίκο Ξυλούργη, και τώρα παίρνει σειρά ο Μανώλης Μισιάς, ένας ιεροψάλτης από τη δουλειά της Χαλκιδικής, τρυφερός τραγουδιστής, στο τραγούδι «Κι αν ο αγέρας φυσά», σε στίχους του νομπελίστα ποιητή Γιώργου Σεφέρη, Νόμπελ λογοτεχνίας το 1963. Η μουσική είναι καταπληκτική. Είναι του Δήμου Μούτσι.

Θεέ μου, τι τραγούδια είναι αυτά. Τώρα από το κουτί με τα διαμαντικά βγάζω Γιώργο Νταλάρα, τον παλιό στρατιώτη. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι το είναι μου σε σχέση με το ερωτικό τραγούδι. Μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στίχη εκπληκτική του Σάξωση που χάθηκε αυτό το παιδί.

Και τώρα το διαμάντι των διαμαντιών. Ο Αδάμας Χοχινόρ του ελληνικού τραγουδιού. Στα περβόλια μέσα στους ανθισμένους κήπους. Ο Μίκης έλεγε πως είναι το καλύτερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι το καλύτερο τραγουδί στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Την ίδια άποψη έχω και εγώ. Τραγουδάει εδώ αυτός που τραγούδισε τα Άγια των Αγίων. Ο τρισμέγιστος Γρηγόρης Μπηθηκώσης.

Περιμένει το σχόλιο από μένα βέβαια για την πολιτική που είναι στην αιχμή της επικαιρότητας, για τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι γέννημα τρέμα δικό μου εκεί. Έχω μεγαλώσει. Υπομονή από αύριο. Σήμερα σεβόμαστε αυτά τα δύο νινάκια που χάθηκαν άδικα. Αυτό το τραγούδι στο αφιερώνω. Είναι συγκλονιστικό.

0: κάθε φορά θα σας διαβάζω και ένα ποίημα. Θεωρώ την ποίηση υπέρτατη τέχνη. Και θέλω να πω ότι, ταπεινά να το πω, εγώ ακόμα και τώρα, στα 80 φεύγα μου, κάθε βράδυ διαβάζω 2 ώρες ποίηση. Δεν υπάρχει τροφή καλύτερη για έναν δημοσιογράφο. Από το σάκο λοιπόν με τα διαμαντικά διαλέγω το ποίημα «Σύννεφο με παντελόνια» που έχει γράψει ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι στην έξοχη μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου. Το ποίημα αυτό είναι γραμμένο για την σύντροφο του Μαγιακόφσκι, τη Λιλή Μπρίκ, η οποία Λιλή Μπρίκ κατά κάποιο τρόπο τον εγκατέλειπε κατά καιρούς, και έτσι ο ερωτευμένος Μαγιακόφσκι έγραφε αυτά τα ποίηματα. Πρόλογος. Τη σκέψη σας που νύρετε πάνω στο κλαδαρό μυαλό σας, σαν πως ξυγκόθρευτος λακές σε ένα ντιβάνι λιγδιασμένο, εγώ δεν έχω ούτε μια άσπρη τρίχα στην ψυχή μου, και ούτε σταγόνα γεροντίστηκε σε ευγένειας, με την τραχιά κραυγή μου και ραυνώντας τον κόσμο, ωραίο τραβάω. Τραβάω 22 χρονών λεβέντης. Εσείς οι αυροί, επάνω στα βιολιά ξαπλώνετε τον έρωτα. Επάνω στα ταμπούρλα ο άξεστος τον έρωτα ξαπλώνει. Όμως εσείς θα τον μπορούσατε ποτέ, καθώς εγώ, τον εαυτό σας να γυρίσετε τα μέσα του όξο, έτσι που να γεννείτε ολάχερη ένα στόμα? Ελάτε να σας δασκαλέψω. Εσάς, την Πατιστένια από το σαλόνι. Εσάς, την άψογο υπάλληλο της κοινωνίας των αγγέλων. Και εσάς, που ξεφυλίζετε ήρεμα ήρεμα τα χέρια σας σαν πως σελίδες οδηγού μαγειρικής. Θέλετε? Θα είμαι ακέραιος, ολοκρέας, λυσασμένος και αλλάζοντας απόχρωση σαν ουρανός. Θέλετε? Θα είμαι η άχραντη ευγένεια. Όχι άντρας πια, μα σύννεφο με παντελόνια. Στον επίλογο το ποίημα καταλήγει ως εξής. Μαρία, Μαρία, Μαρία, άσε με να μπω μέσα, Μαρία. Δεν μπορώ έξω στους δρόμους. Μαρία, το βλέπεις πως ανάμεσα σε τα δόντια μου κρατάω πάλι το παγιάτικο ψωμάκι από το χθεσινό σου χάδι. Μαρία, άνοιξε. Πονάω. Βλέπεις μέσα στα μάτια μου μπήχτηκαν οι καρφίτσες των γυναικείων καπέλων. Μαρία, φοβάμαι μην ξεχάσω το όνομά σου, όπως φοβάται μην ξεχάσει ο ποιητής μια λέξη που γεννήθηκε στις οδύνες της νύχτας, μια λέξη μεγάλη, σαν το Θεό. Δεν θέλεις, Μαρία? Δεν θέλεις? Λοιπόν, θα ξαναπάρω πάλι, σκυφτός και σκοτεινός στην καρδιά μου, ποτισμένη με δάκρυ, για να την κουβαλήσω σαν το σκυλί που κουβαλάει στην τρύπα του το πόδι του που του κόψε το τρένο. 1000 φορές θα στροβιλήσει ο ήλιος σε χορό τη γης, όπως η Ηρωδιάδα την κεφαλή του βαπτιστή. Και όταν τα χρόνια μου το χορέψει ως το τέλος, με εκατομμύρια στάλες αίμα θα έχουν στρωθεί τα χνάρια μου στον δρόμο ως το κατόφλι του πατέρα. Παραμερίστε, δεν θα μου φράξετε στον δρόμο. Κοιτάξτε, αποκεφάλισαν ξανά τα αστέρια, ματωμένος ο ουρανός, σαν σφαγείο. Ει, εσύ, ουρανέ, βγάλ το καπέλο σου, εγώ περνάω. Ησυχία. Κοιμάται η οικουμένη, ακουμώντας το τεράστιο αυτί της πάνω στο χέρι της, το ολόστικτο από τα τσιμπούρια των άστρων. 1915-1916.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6.30 στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τραγωδία για την πολεμική μας αεροπορία. Νεκροί εντοπίστηκαν οι χειριστές του μοιραίου αεροσκάφους Phantom που συνετρίβησαν τα Νάγρα κατά τη διάρκεια επιδείξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν σμιναγό και έναν επισμιναγό. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή εξαιτίας της συντριβής. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται κοντά ώστε να είναι σε ετοιμότητα, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Συνόης και στα 2 ρεύματα. Στη Θεσσαλονίκη, από όπου βρίσκεται για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει αναφορά στην τραγωδία, ωστόσο θα πραγματοποιήσει κανονικά την ομιλία του στις 8. Επιπλέον, με κεντρική εντολή, ακυρώνονται όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για απόψε. Λόγω της πτώσης του μαχητικού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει Αθήνα. Το Mega News 104,6 καταγράφει τον παλμό των εξελίξεων στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδει όλες τις πληροφορίες από το στούντιό του εκεί. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και επεκτάθηκε έχει τεθεί υπό έλεγχο. Την ίδια ώρα μένεται φωτιά στην περιοχή Διάσελα Ηλίας. Νωρίτερα, μέσω 112 καλούσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στη πλατεία του χωριού. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί η 68χρονη, η οποία φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της και να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού τους, στον Μαραθώνα. Μαζί με την 68χρονη θα δικαστεί και ο γιος της. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
0: Με συγχωρείτε, θέλω να πω κάτι με πάρα πολύ δισταγμό και σεβασμό. Αλλά νομίζω πως έχει περάσει πολλή ώρα από την ώρα του τραγικού δυστυχήματος και μου κάνει εντύπωση που δεν ανακοινώνονται τα δύο ονόματα. Δεν ξέραν ποιος πετούσε στο Φάντομ. Δεν ξέραν ποιοι είχαν πάρει την ευθύνη να κάνουν αυτή την πτήση. Αυτό είναι ένα θέμα ιερού καθήκοντος, να ξέρουμε τα ονόματα των νεκρών ηρώων μας. Απορώ, είμαι δημοσιογράφος 80 χρόνια, δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Όταν μάλιστα σε μια γιορτή προγραμματισμένη και ένα φάντο που πετάει για να μετέχει σε αυτό, οπωσδήποτε πρέπει να ξέρουμε τα ονόματα των ανθρώπων που ήταν μέσα στο φάντο μου.

αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε μια μικρή πρέσβυρά μας στη Χιλή, μια γυναίκα γεμάτη μαγνάδια. Στη φωνή της κάποτε έκανα ραδιόφωνο μαζί της, αλλά είναι και ένας θηλυκός τζόκερ. Το τραγούδι αυτό είναι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, πάνω σε στίχους του μεγάλου απόντα Ισαάκ Σούσι.

Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει την πατρίδα μου, τη Φλόρινα. Είναι μακρινή και μόνη. Πραγματικά έρχομαι από εκεί, θα τα πω αύριο ίσως ή προσεχώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εγκαταλειμμένα είναι τα σύνορα. Τα σύνορα τα από εδώ, τα από εκεί δεν ξέρω.

Είναι τραγούδι βέβαια από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο που έχει κάνει την έξοχη απόδοση των στίχων του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του αδικοχαμένου Ισπανοποιητή στο Ρέμα Βιθνάρ, το σκόρτασαν οι φασίστες του Φράγκο.

Είναι τραγούδια από το υπέροχο έργο του Μίμη Πλέσσαγιο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο Δρόμος». Θεωρείται ένας από τους επιτυχέστερους δίσκους στην ιστορία του τραγουδιού μας.

Το Σωτήριο Νέτος 2026 με βρίσκει δημοσιογράφο στην Εφημερίδα των Συντακτών και στην Αυτεμπορική, καλλιτεχνικό διευθυντή στις εκδηλώσεις των Πρεσπών στη Φλόρινα, αντιπρόεδρος στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Ιμπινεσίων Εφημερίδων Αθηνών και παραγωγός στο ραδιόφωνο του ΜΕΓΑ, που είναι μια ευκαιρία που την άρπαξα από τα μαλλιά. Για 17 χρόνια πριν έρθω στο ΜΕΓΑ έκανα εκπομπή ραδιοφωνική με τίτλο «Οι Κυριακές του Πολιτισμού» στο Real FM. Θέλω να πω λοιπόν ότι έφυγα από εκεί οικειοθελώς, αλλά έχω μεγάλες αναμνήσεις από όλα τα παιδιά, από τον Νίκο Χατζηνικολάου μέχρι τον Ανδρέα Σαλεμή που είναι και προσωπικοί μου φίλοι, αλλά και από τα παιδιά που συνεργάστηκα. Τους λέω ένα τρυφερό αντίο, θα κάνω πράγματα ενθυμούμενος και αυτούς.

κάλυψες μια κρίση.

0: δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια.
1: Απίστευτο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, που είναι ένας πυλώνας μεγάλος, όχι μόνο του ελληνικού τραγουδιού, που είναι ένας από τους δύο ή τρεις καλύτερους ηχουργούς που είχαμε. Είναι ο άνθρωπος που επηρέασε ολόκληρη τη γενιά του 30. Είναι ο άνθρωπος όπου ο Ελίτς ομολογεί και παραδέχεται ότι αυτός τον επηρέασε και στράφηκε στην ποιήση με τον τρόπο που

Ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα που μου στείλετε. Τα 10 από αυτά που είναι για την καλή αρχή, μεγάλη ευχή για μένα, θα σας ανταποδώσω. Ευχαριστώ την κυρία Λιάνα Γκιόκα από το Μαρούσι που γράφει ότι είστε εξαιρετικός χρηστής του λόγου. Σας ακούω πάντα. Μια άλλη κυρία που δεν έχει λόγια να μου πει τι αισθάνεται. Ευχαριστώ όλους σας.

Είναι πολύ ωραία εδώ. Ξέρω ότι μετά από μένα θα υπάρχει μια υπέροχη γουγή από τον Περικλή Δημητρολόπουλο και από τον Γιώργο Κακούση. Α, αγαπητέ Γιώργο, στα λέω φόρα παρτίδα. Εσύ με έμπασες σε αυτό το ραδιόφωνο από την ωραία πύλη. Ευχαριστώ. Εσύ και ο Σταμάτης Μαλέλης βέβαια.

0: Αχ, τρυφερά μου Λινάκια, δύσκολη μέρα ήτανε. Η αρχή όμως είναι το ίμιση του παντός. Αύριο θα κάνουμε το παν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στα παιδιά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στο Θόδωρο Κουβά. Σωστά το είπα.
1: Κούβας.
0: Κούβας. Α, Κούβα. Φιντελ Κάστρο. Λοιπόν, στο Βασίλη Πριονά, στη μουσική επιμέλεια στον Νίκο Νικολακόπουλο, στο τηλεφωνικό κέντρο, στην υπέροχη οικοδέσποινα Νατάσα Βαλιάνου. Θέλω να πω, ακολουθεί εδώ πέρα τώρα η εκπομπή του Περικλή Δημητρόπουλου και του Γιώργου Κακούση. Πολύ σεμνό σε βρίσκω, Γιώργο. Και θα κλείσουμε ακούγοντας ένα καταπληκτικό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, το Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, για να κάνουμε το έμπα αύριο, όπου εγώ θα κάνω όλη την εκπομπή για τη Θεσσαλονίκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Σαββάτου, παρά το θλιβερό γεγονός. Με θυμών πάντα η αγάπη.

0: Τραγωδία για την πολεμική μας αεροπορία. Νεκροί εντοπίστηκαν οι χειριστές του μοιραίου αεροσκάφους Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν σμιναγό και έναν επισμιναγό. Στο σημείο έχουν μεταβεί ο Νίκος Δένδιας με τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη αμέσως μόλις έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονταν στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης. Σύμφωνα με το βήμα.gr, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μάλιστα κήρυξε σε τριήμερο πένθος τις ένοπλες δυνάμεις. Εξαιτίας της συντριβής προκλήθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή μέσω του 112, το οποίο ενεργοποιήθηκε, ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονταν κοντά να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ διεκόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή του παραδρόμου της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Σινόης και στα δύο ρεύματα. Στη Θεσσαλονίκη, από όπου βρίσκεται για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν με την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους που είχε ως αποτέλεσμα τον χαμό των δύο πιλότων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στις 8, θα κάνει αναφορά στην τραγωδία, ενώ αναμένεται να ανακοινώσει και το πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή, με κεντρική εντολή, ακυρώνονται όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για απόψε, όπως συνηθίζεται μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις αγροτών, εργαζομένων και συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της έκθεσης. Από νωρίς το απόγευμα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Αρχικά οι αγρότες συγκεντρώθηκαν με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο. Συγκεντρώσεις πραγματοποιούν και μέλη του ΠΑΜΕ, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Στις 6 έχει κλειστεί το ραντεβού για δύο παράλληλες συγκεντρώσεις, της ΓΕΣΕΕ, του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΔΗ στο άγαλμα Βενιζέλου και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς στην Καμάρα. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ αρχικά είχε εκδηλωθεί στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη, βρίσκεται φωτιά στην περιοχή Διάσελα Ηλίας. Ενεργοποιήθηκε 112, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί η 68χρονη, η οποία φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της και να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού του στον Μαραθώνα, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μαζί με την 68χρονη θα δικαστεί και ο γιος της. Εντολή να μην πραγματοποιηθούν επιθέσεις στο Κίεβο για 3 ημέρες έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς αναμένεται να διεξαχθούν συναντήσεις του Ρώσου Προέδρου με τους ειδικούς απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ. Η πάυση των επιθέσεων οφείλεται στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή συναντήσεων με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου. Υπενθυμίζεται ότι τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κήρυξαν κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της 5 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Αθλητικές ειδήσεις. Εκτός έδρας νίκη με ανατροπή για την Dortmund στο γερμανικό πρωτάθλημα με βασικό τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Επικράτησε 3-2 της Hoffenheim, αντιπάλου των Ολυμπιακού και όφη στο Europa League. Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρεια, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30. Στο μικρόφωνο ακολουθούν οι Γρηγόρης Μπέκος και Ζωή Λιάκα.

0: είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας.

Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 και 9 λεπτά, είναι το απόγευμα του Σαββάτου, της 5ης ημέρας του φετινού Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Αυτή εδώ είναι μια έκτακτη δημοσιογραφική εκπομπή, η οποία θα παρακολουθήσει όσα θα γίνουν στη ΔΕΘ το βράδυ. Στο ένα της μικρόφωνο είναι ο Περικλής Δημητρολόπουλος.
1: Και στο άλλο, Γιώργος Κακούσης. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Περικλή. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι όμως ένα περίεργο κλίμα μέσα στο οποίο εξελίσσονται τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι, είχαμε αυτή την τραγωδία στην Τανάγρα. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει αυτά τα δύο νέα παιδιά να τα θυμόμαστε, να τα αποχαιρετήσουμε και να τα θυμόμαστε πάντα ως ήρωες. Αυτοί οι άνθρωποι, το λέω γιατί αυτή ήταν μια αεροπορική επίδειξη. Δεν πρόκειται ακριβώς. Είναι ένας θεσμός το Athens Flying Week. Γίνεται από το 2012, μετράει μια 15ετία. Έρχονται ξένα πληρώματα εδώ, ξένα.
0: Είναι διεθνής γιορτή ουσιαστικά της αεροπορίας αυτή.
1: Έτσι. Και σε εντάσσει σε ένα περιβάλλον, όπως το είπες ακριβώς, διεθνές. Άρα, κατά βεβαιότητα, οι άνθρωποι αυτοί έπεσαν στο καθήκον. Και πρέπει ακριβώς να τους θυμόμαστε ως ήρωες, διότι ποιος άνθρωπος που δεν είναι ατρόμητος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι δεν είναι.
0: Ποιος μπορεί να την κάνει, ξέροντας ότι κάθε φορά που φεύγει, που κλείνει την πόρτα του σπιτιού του, μπορεί να μην γυρίσει να την ξαναανοίξει. Και το σπίτι μπορεί να έχει μέσα γυναίκα, παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γονείς σίγουρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι μια πραγματικά. Είναι μια τραγική εξέλιξη. Εντάξει, τώρα η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο οικονομικό γεγονός της χρονιάς για την Ελλάδα. Έτσι, νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Η σκιά της τραγωδίας είναι βαριά πάνω από αυτό. Υπήρξαν σκέψεις, νομίζω, να ματαιωθεί το απόψινό.
1: Και η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι επικράτησε η άλλη άποψη, ότι πρέπει να γίνει με χαμηλότερου.

0: τους τόνους, γιατί μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού
1: δεν θα υπάρξει τίποτα άλλο.
0: Τίποτα. Νομίζω ότι είναι. Και θα ήταν, νομίζω ότι θα ήταν και ύβρις να υπάρξει οτιδήποτε άλλο, έτσι τώρα.
1: Προφανές.
0: Προς Θεού.
1: Και πολύ σωστά γύρισε και ο Υπουργός Άμυνας. Επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Τανάγρα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν στην Μεσσηνία. Έτσι είναι. Πρέπει στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων να είναι πάντα αυτές τις μέρες η σκέψη μας.
0: Και δεν είναι και εύκολη καιρή. Δηλαδή, καμιά φορά το λέμε έτσι, ίσως και έχει και μια δόση υπερβολής ορισμένες φορές, να λέμε ότι η γειτονιά δεν είναι ήσυχη και η γειτονιά καμιά φορά δεν έχει και πολύ καλούς γείτονες. Αυτή είναι μια περίοδος που αυτοί οι άνθρωποι, οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, είναι ένα, να μην σου πω και δύο κλικ πάνω από το κανονικό της επιφυλακής.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι. Είναι περίεργη περίοδος. Λοιπόν, κρίμα.
1: Δεν είναι
0: πραγματικά
1: έρεμα τα νερά τουλάχιστον. Ελπίζουμε να μην γίνουν υπερβολικά ταραγμένα.
0: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, τι θα κάνουμε εμείς για κάνα δύο ώρες σίγουρα τουλάχιστον από τώρα. Καταρχήν θα σας βάλουμε λίγο στο κλίμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο όπως είπαμε έχει αλλάξει τις τελευταίες ώρες από τις 3 και μετά. Θα ακούσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της ομιλίας του Πρωθυπουργού για να ακούσουμε και τα κύρια μέτρα, έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Εσύ πώς το βλέπεις μέχρι τώρα να εξελίσσεται αυτό το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη?
1: Αυτό το οικονομικό debate,
0: ναι,
1: της Θεσσαλονίκης.
0: Το έφερε τελικά εκεί που ήθελε ο Τσίπρας, εγώ νομίζω, έτσι.
1: Το έφερε.
0: Δηλαδή από μονότερμα του Μητσοτάκη.
1: Ναι. Το έφερε με έναν τρόπο εκεί που.
0: Γίνεται μια συζήτηση τώρα.
1: Να πούμε καταρχάς το εξής. Είπες πολύ σωστά πριν ότι η ΔΕΘ είναι το μεγαλύτερο οικονομικό event ή γεγονός της χρονιάς. Λέω event γιατί υποτίθεται ότι είναι και μια διεθνής έκθεση. Που δεν είναι ακριβώς ούτε διεθνής ούτε ακριβώς έκθεση. Στο Βήμα της Κυριακής αύριο έχει το Βήμα Μαγκαζίνο ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα και μάλιστα επιλέξαμε και μια φωτογραφία για την πρώτη σελίδα, όπου ανάμεσα στους εκθέτες κάποτε, όχι πολλά χρόνια πριν, τη δεκαετία του 60, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το έκθεμα ήταν μια κάψουλα της NASA.
0: Ναι.
1: Μια κάψουλα της NASA στην Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε εκεί. Θα έπρεπε να ήμασταν εκεί και παρακάτω, δηλαδή να είχε διατηρήσει τον διεθνή της χαρακτήρα η έκθεση. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ή όχι στο επίπεδο που θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
1: Ναι. Είναι περισσότερο εσωτερικής κατανάλωσης, ας πούμε. Okay, είναι έτσι τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι εκεί πηγαίνει κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός.
0: Εγκαινιάζει τη σεζόν ουσιαστικά την οικονομική.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η τελευταία διεθνής έκθεση της δεύτερης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είτε υπάρξει τρίτη, είτε δεν υπάρξει, είναι η τελευταία. Άρα αυτό που θα ακούσουμε σήμερα είναι ένα πρόγραμμα τετραετίας, μια ανεπίσημη έναρξη της προεκλογικής χρονιάς.
0: Είναι το τι θα κάνω αν με ξαναεκλέξετε.
1: Θα δώσω κάτι τώρα, ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο θα το αισθανθείτε πολύ ωραία στις τσέπες σας από τον Γενάρη ή και νωρίτερα, διότι υπάρχει η λογική σκέψη στο κυβερνητικό επιτελείο να ψηφιστούν άμεσα τα μέτρα για να αποδώσουν άμεσα. Και υπάρχει και μετά και ένα κομμάτι της πίτας στη λογική ότι ψηφίστε με για να τα έχετε σε 1, 2, 3, 4 χρόνια.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω πάντως ότι η λογική λέει ότι για να προλάβει να τα κεφαλαιοποιήσει πολιτικά η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι θα είναι παροχές τώρα, έτσι, θα είναι λεφτά για κάποιο κόσμο, δεν ξέρουμε για πόσο, θα δούμε. Για να προλάβει να τα κεφαλαιοποιήσει θα πρέπει να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί αυτά τα οποία ακούω και γίνονταν συνήθως, ότι οι αυξήσεις, ξέρω εγώ, στον κατώτατο πήγαιναν πάντα τον Απρίλιο, την Πρωταπριλιά, σαν ψέμα. Θα πας τον Απρίλιο σε αυξήσεις στον κατώτατο, δηλαδή θα τις δει ο άλλος στην τσέπη του αρχές Μαΐου και μετά από 10 μέρες θα έχει εκλογές. Αν γίνουν.
1: Όχι, γι' αυτό, λοιπόν, αυτό ακριβώς υπήρχε αυτή η σκέψη να ψηφιστούν άμεσα. Προκειμένου να αποδώσει το ταχύτερο δυνατόν.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τους ήχους μας. Πέρσα Μπόλια έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-016-1046, 211-016-1046, απαντά η Νατάσα Βαλιάνου. Το

0: Viber μας και το WhatsApp είναι το 698 104 104 και 6, 698 104 104 και 6, και θα πάρουμε τα μηνύματά μας εδώ μπροστά, τα μηνύματά σας. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε από το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν πολλά, συμβαίνουν και οι καθιερωμένες διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, τοποθετήσεις αιτημάτων κτλ. Ο καλός συνάδελφος θεολόγος Ηλίου είναι εκεί, είναι στην πλατεία της Χάνθ και μας περιμένει. Θεολόγια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την πλατεία της Χάνθ. Βρίσκομαι ακριβώς μπροστά από τον φραγμό της αστυνομίας που έχει στήσει εδώ με κλούβες. Εδώ γίνεται και ο έλεγχος για όσους θέλουν αυτή τη στιγμή να πάνε στο Βελίδιο για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Από την άλλη πλευρά ακριβώς ήταν η εξέδρα του ΠΑΜΕ, ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που είδαμε μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή που πέρασε από την πλατεία της Χάνθ. Αυτή τη στιγμή βλέπω την ουρά της πορείας που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά, κατευθύνονται προς το λιμάνι. Αυτή είναι η πρόθεσή τους, να πάνε προς το λιμάνι. Δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσουν τελικά άλλη πορεία. Ωστόσο, την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και η πορεία με φοιτητικούς συλλόγους αλλά και μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου από την Καμάρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Μισκή με Αγία Σοφίας, ενώ σε εξέλιξη είναι και η πορεία της ΓΕΣΕΕ και του εργατικού κέντρου που ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου.
2: Θεολόγο, να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Έχει την ένταση, τον παλμό και το πάθος άλλων ετών η σημερινή διαδήλωση ή οι διαδηλώσεις, ή όσο πάει,
1: είναι αλήθεια,
2: έχει πιο εθιμοτυπικό, ας πούμε, χαρακτήρα, τονεί κάπως?
1: Θα μπορούσα να το πει αυτό κανείς. Βλέπουμε λίγο χαμηλότερους τόνους φέτος. Δηλαδή, εντάξει, είχε πάρα πολύ κόσμο η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ ήταν και συγγενείς θυμάτων των Τεμπών με το δικό τους πανό. Ήταν και νοσοκομιακοί γιατροί. Ήταν και πολλά σωματεία. Ήταν ένα συλλαλητήριο πανελλαδικό. Ήρθαν πάρα πολλά λεωφορεία στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη σήμερα, από όλη την Ελλάδα, για να συμμετέχουν σε αυτή τη συγκέντρωση και σε αυτή την πορεία. Ωστόσο, βλέπουμε λιγότερο κόσμο στις υπόλοιπες συγκεντρώσεις. Είναι αλήθεια αυτό, ότι βλέπουμε λίγο χαμηλότερους τόνους. Ελπίζουμε να εξελιχθεί και ήρεμα το σημερινό βράδυ. Να πούμε
2: ο πιο μαχητικός της παρέας είναι το ΚΚΕ πάντα.
0: Ο πιο πολυπληθής σίγουρα.
1: Σε κόσμο. Σίγουρα. Ναι, καταλαβαίνετε ότι όλοι φοβούνται την πορεία που ξεκίνησε από την Καμάρα. Μήπως έχουμε κάποια εστράπελα στη συνέχεια. Βρίσκονται 3.500 αστυνομικοί, 57 κλούβες στο ΜΑΤ. Βρίσκονται σε κομβικά σημεία, να σας πω, και σε ετοιμότητα βρίσκεται και η Άβρα και ο Έντας, τα δύο μηχανήματα που εκτοξεύουν νερό. Μέχρι στιγμής όλα κυλούν ομαλά και ήσυχα.
0: Κοίτα, εθιμοτυπικά και τα τελευταία χρόνια, όλα θα έλεγα, όλο και κάποιο παρατράγουδο συμβαίνει, κυρίως πέριξ
1: το
0: του
1: πορείας.
0: Ναι, κυρίως στο τέλος πορείας, ναι, βέβαια, σωστά το κάνεις και το επισημαίνεις. Κυρίως πέριξ του Πανεπιστημίου, εκεί πέρα, πέριξ των πανεπιστημιακών χώρων, υπάρχει έτσι πάντα μια. Πώς να το πω. Ένα εθιμοτυπικό event.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια στείλουν φραγμούς και στην Εγνατία και στην Εθνική Αμήνη, αλλά και στην Εγνατία γύρω από το Αριστοτέλειο, για να μην κινηθεί η πορεία προς τα εκεί. Ωστόσο, γίνονται μάχες μέσα στα στενά συνήθως, με κουκουλοφόρους και δυνάμεις των ΜΑΤ και γύρω από την Καμάρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Περιμένουμε εμείς εδώ στην πλατεία Χάνθ να περάσουν όλες οι πορείες σε λίγο ξανά από μπροστά μας. Για να δούμε πώς εξελιχθεί. Πάντως, αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι η πλατεία Χάνθ είναι άδεια. Έχει μόνο ουρά για την ομιλία του Πρωθυπουργού, που είναι κάποιοι επίσημοι και κάποιοι προσεκλημένοι που περνούν αυτή την ώρα τα κάγκελα από μπροστά μας. Και περιμένουμε τις επόμενες πορείες να περάσουν από εδώ.
2: Το Αριστοτέλειο φυλάσσεται, θεολόγο, θεολόγε?
1: Συνήθως ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχουν δημιουργίες στο ΜΑΤ γύρω από το Αριστοτέλειο, αλλά το Αριστοτέλειο, ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη έκταση. Mm. Έχει παντού εισόδους, παντού πύλες. Είναι πολύ δύσκολο πάντα να φυλάξει.
2: Άρα δεν είναι και απλή υπόθεση φύλαξή του.
1: Καθόλου απλή. Ωστόσο, σε όλη την Εγνατία, στην Αγίου Δημητρίου, υπάρχουν δημιουργίες στο ΜΑΤ. Mm-hmm.
2: Και υπάρχει και μια άλλη Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλους, στην παραλιακή, που δεν ασχολείται με τίποτε από όλα αυτά, ούτε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, ούτε με τη Διεθνή Έκθεση, ούτε με τις διαδηλώσεις.
1: Ξέρετε, εδώ η Θεσσαλονίκη, αλλά και οι επισκέπτες, τα τελευταία χρόνια είναι πάντα εκπαιδευμένοι. Ξέρετε, μετά τις 3 δεν κατέβηκε κανείς στο κέντρο της πόλης, όλοι περιμένουν να τελειώσουν την πορεία.
0: Είναι τρεις μέρες, τις οποίες η Θεσσαλονίκη δυσθυμούν, για να το πω ευγενικά, σωστά, θεολόγια. Άντε να περάσουν τρεις μέρες, να φύγετε, να ησυχάσουμε.
2: Έτσι.
1: Σάββατο είναι χαμένη μέρα για τους Θεσσαλονίκης, αλλά και για την έκθεση. Δηλαδή, εγώ τώρα βλέπω ότι γίνεται μέσα στην έκθεση. Τα περίπτερα κανονικά είναι ανοιχτά. Uh-huh. Είναι,

0: λειτουργία. Αλλά είναι άδεια η έκθεση και είναι λογικό γιατί ξέρουν ότι όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί. 8 σταθμοί του μετρό είναι κλειστοί, δηλαδή δεν μπορεί εύκολα ο κόσμος να κατέβει στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Τα ταξί δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορείς να παρκάρεις πουθενά. Οπότε μετά τις 10 η πόλη θα αρχίσει να αναπνέει ξανά και τότε θα δούμε τον κόσμο να βγαίνει προς τα έξω.
1: Και όταν φύγουν τα πολλά φώτα και σβήσουν οι πολλοί προβολείς, φύγει δηλαδή ο Πρωθυπουργός, τα περίπτερα έχουν επισκέπτες, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα έντονη κάπως στους χώρους?
0: Θα σας πω κάτι που πραγματικά το παρατηρούσαμε σήμερα εδώ στη Διεθνή Έκθεση. Έχουμε λιγότερους επισκέπτες από ποτέ τα τελευταία έτη. Λιγότερους εκθέτες, με συγχωρείτε. Είναι περίπου 1000. Συνήθως συνηθίζαμε να έχουμε 1200-1500. Είναι χαμηλός ο αριθμός, ωστόσο πιστεύουμε ότι η Ιαπωνία θα κεντρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί η τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Έχει φέρει 25 εταιρείες κολοσσούς της χώρας εδώ και έχουν στήσει τα περίπτερα. Θα στηθούν και διάφορα εδώ εδρώμενα από την Ιαπωνία. Χωρεί, μάλιστα μάθαμε ότι ήρθαν και οι Ιαπωνέζοι που θα χορέψουν ποντιακά.
2: Ήταν οι Ιαπωνέζοι που θα χορέψουν ποντιακά.
0: Ναι, ναι. Θα το δείτε στις οθόνες σας από τη Δευτέρα. Το έχουμε ετοιμάσει και εμείς σε σύνδεση για το Μέγκα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά όντως, είστε μια ομάδα από την Ιαπωνία.
1: Θα ετοιμάσουν και ποντιακό σουσί.
0: Μάλλον. Κάπως διαφορετικό θα είναι. Άρα κάτι θα γίνει.
1: Μια όσμωση ανάμεσα στις κουλτούρες θα έχουμε σε κάθε περίπτωση.
0: Ελπίζουμε ότι η έκθεση θα αναπνεύσει. Πάντα οι συναυλίες πάντα φέρνουν πολύ κόσμο. Θα γίνουν 7 συναυλίες από αύριο ξεκινούν. Αυτή τη στιγμή απέναντι μου βλέπω και το μεγάλο stage που στέλνει για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που είναι 12 του μηνός και πραγματικά και εκεί περιμένουμε πολύ κόσμο. Μας λένε εδώ οι τοπικοί φορείς αλλά και η αγορά ότι συνήθως ξέρετε το πρώτο Σαββατοκύριακο είναι το πιο δυνατό της έκθεσης λόγω του Πρωθυπουργού. Φέτος βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλη πληρότητα και πολλές κρατήσεις και για το δεύτερο Σαββατοκύριακο γιατί θα έχουν πάλι πολλά λεωφορεία για τη μεγάλη συναυλία αυτή που ετοιμάζεται.
1: Και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να τα λέμε όλα.
0: Ναι. Ναι, και για τον Νίκο Ανδρουλάκη και περιμένουμε και γι' αυτό λεωφορεία. Ναι, ναι, περιμένουμε. Γενικότερα, νομίζω ότι από αύριο η πόλη θα μπει σε ρυθμούς γιορτής καλύτερα. Θα αρχίσουμε να κινούμαστε περισσότερο.
2: Ωραία, λοιπόν, θεολόγε, θα σας συναντήσουμε και στην πορεία. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να σε συναντήσουμε πολύ και συχνά, γιατί δεν θα είναι για πολύ καλό. Λοιπόν, ο θεολόγος Ηλίου και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη παρακολουθούν τα πάντα και μας ενημερώνουν για ό,τι συμβαίνει εκεί.

0: Ο Γιάννης Χριστάκος είναι μαζί μας, ο καλός συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
1: Πόσες
2: death μετράς?
1: Πάνω από 30, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, η πρώτη φορά ήταν 12 χρονών που είχε πάει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα φέρω τρίγωνα την Δευτέρα στο γραφείο σου, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το δημοτικό. Ωραία. Τι θα θυμάσαι από αυτήν, Γιάννη, αν και είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση.
1: Εντάξει, ναι, θα μπορώ να σου πω, γιατί υπάρχει ένα κλίμα που έχουμε λάβει εδώ πέρα που είμαστε από χθες, με όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, εννοώ πάντα τις τάξεις του κυβερνώντος κόμματος και όλων των επιτελών στελεχών παρατρεχάμενων που έρχονται εδώ, κυρίως από την περιοχή της Μακεδονίας αλλά και από τα κεντρικά. Και πέραν αυτής έχω να σου πω ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός και για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας εδώ, δηλαδή από τη Λάρισα

0: τα και πάνω, αλλά και γενικότερα. Πολλές συζητήσεις στα πηγαδάκια, για να σας δώσω ένα κλίμα που υπήρχαν από χτες, περιστρέφονται γύρω από αυτό το ζήτημα. Από το αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία.
1: Κάτσε, Γιάννη, ποια είναι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από τη Λάρισα και πάνω? Δηλαδή, για να δημιουργούν προβληματισμό, προφανώς θα μοιάζουν με θερμοκρασίες φθινοπόρου.
0: Θα σας τα πω. Όλες οι τοπικές μετρήσεις και οι μεγάλες, αλλά και οι τοπικές που γίνονται στην περιοχή, και μιλώ για τον κάμπο και πάνω, έτσι, δίνουν από 25 μέχρι 27%. Για τη Θεσσαλονίκη ειδικά να σας πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές, περισσότερο στα δυτικά της κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες δίνουν και πολύ χαμηλότερα ποσοστά, και μάλιστα σε ορισμένες γεωγραφικές περιφέρειες η ελληνική λύση έχει και την πρώτη θέση. Για να καταλάβετε τι λέμε εδώ πάνω.
2: Γιάννη, ο Πρωθυπουργός και πολλά στελέχη της κυβέρνησης, μέλη της κυβέρνησης κτλ. Και στελέχη του κόμματος γενικώς, κάνανε εκεί ένα μπαράζ εμφανίσεων, περιοδιών κτλ.
1: Αλωνίζουν στη Βόρεια Ελλάδα πολλές μέρες τώρα. Πολλές μέρες. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έφυγε υπουργός στο γραφείο του.
2: Απόβαση κανονική. Τι κλίμα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί?
0: Πολύ γκρίνια. Μας τα λέγανε οι ίδιοι, γι' αυτό σας μεταφέρω και αυτό το κλίμα. Έτσι. Μας τα λέγανε οι ίδιοι. Πάρα πολύ γκρίνια. Νούμερο ένα δυσαρέσκεια είναι από τον αγροτόκοσμο. Έτσι, αυτό σας το λέω ότι βγαίνει από το ρεπορτάζ και από τα κεντρικά, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας. Από το ρεπορτάζ του κόμματος που όλοι αυτοί περιοδεύουν.
1: Και αυτό δεν του πάρει εύκολα. Και αυτό δεν του πάρει εύκολα. Αυτό το μάτς δεν γυρίζει εύκολα με τους αγρότες. Γιατί μπροστά έρχεται μια καλλιεργητική περίοδος και οι όποιες επιδοτήσεις δοθούν για αυτήν πάνε για ένα χρόνο αργότερα.
2: Το πακέτο έχει μέσα αγροτικό κόσμο. Θα ακούσουν κάτι σήμερα.
0: Ναι, αυτό μάλιστα περιλαμβάνεται και σε αυτό που εμείς λέμε στο δημοσιογραφικό κλισέ, τα μέτρα έκπληξη που αναμένουμε σήμερα. Δεν έχουμε σαφή εικόνα, ενώ για τα άλλα λίγο πολύ έχετε δει, έχει σχηματοποιηθεί περίπου τι έχει να ανακοινώσει. Για το αγροτικό όχι. Αυτό που λαμβάνω ως πληροφορία είναι ότι θα υπάρχει μια γενναία ελάφρυνση φορολογική και μια γενναία στήριξη στα ζητήματα που τους απασχολούν σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα καύσιμα και άλλου είδους ύλες που χρειάζονται για την καλλιέργεια.
2: Γιάννη, κυκλοφορούσαν κάτι πληροφορίες για δύο μέτρα έκπληξη που τα κρατάει ως τα σφράγιστα μυστικά ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του που θα τα ανακοινώσει σήμερα και θα κάνουν μια τρομερή και φοβερή αίσθηση. Ή δεν επιβεβαιώνεται αυτό?
0: Ναι, έτσι είναι. Το ένα πρέπει να κινείται γύρω από το κομμάτι που λέγαμε τώρα, από το αγροτικό.
1: Τους αγρότες.
0: Που περιγράψαμε κιόλας για ποιο λόγο και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Και το άλλο αφορά ένα μέτρο το οποίο θα περιστρέφεται γύρω από τις οικογένειες και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
1: Πάντως, εδώ ενδεχομένως να ισχύει το να σε κάψω, Γιάννη, να σαλείψω λάδι που λένε. Το λέω γιατί οι αγρότες έφυγαν με άδεια χέρια από τα μπλόκα, αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό. Οι αγρότες περιγράφηκαν όλη εκείνη την περίοδο από τα κυβερνητικά στελέχη περίπου ως μικροαπατεώνες, οι οποίοι βάζανε το χέρι στο μέλι των επιδοτήσεων και πού είναι τα χωράφια σας. Δηλαδή οι αγρότες, εκτός από το οικονομικά, εκτός από οικονομικά πληγέντες.
2: Κάπως λέγεται αυτό, δεν θα το πω, αλλά να σου πω κάτι.
1: Και αυτό και δαρμένος.
2: Ναι, αγιά σου. Βάζουμε ένα στοίχημα αν θα είναι το Γενάρη ή όχι στους δρόμους, στα τρακτέρ.
1: Οι αγρότες. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ό,τι και να δώσει απόψε ο Πρωθυπουργός, δύσκολα θα αποφύγει τις κινητοποιήσεις του Γενάρη. Γιατί δεν γίνεται να τους πιάσει όλους αυτή η ιστορία.
2: Κι εγώ.
1: Και όταν ένα κομμάτι από τον αγροτών είναι στενοχωρημένο, οι υπόλοιποι συνήθως πέφτουν προς ενίσχυση. Γιάννη, κάνε μας μια χάρη. Μείνε λίγο στη γραμμή να ακούσουμε τους τίτλους με τον Κώστα Κόκολα και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.

0: Και προσθέτει, οι σκέψεις μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους. Την ίδια ώρα, ο κύριος Δένδιας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στις ενόπλες δυνάμεις. Νωρίτερα, λόγω της συντριβής προκλήθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ διεκόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή του παραδρόμου της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Συνόης και στα δύο ρεύματα. Σε λίγη ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στα εγγένεια της ΔΕΘ, θα κάνει αναφορά στην τραγωδία της Ανάγρας, ενώ αναμένεται να ανακοινώσει και πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, με κεντρική εντολή, ακυρώνονται όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για απόψε, όπως συνηθίζεται μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις αγροτών, εργαζομένων και συνδικάτων αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Από νωρίς το απόγευμα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 είχε τεθεί υπό έλεγχο, ενώ αρχικά εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο και επεκτάθηκε. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί η 68χρονη, η οποία φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της και να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού του στον Μαραθώνα, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μαζί με την ίδια θα δικαστεί και ο γιος της. Εντολή να μην πραγματοποιηθούν επιθέσεις στο Κίεβο για τρεις ημέρες έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς αναμένεται να διεξαχθούν συναντήσεις του Ρώσου Προέδρου με τους ειδικούς απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8. Αναλυτικά ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κοκολάς. Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Δέντρης.

0: Γιώργος Κακούς, Περικλής Δημητριολόπουλος στα μικρόφωνα του Mega News 104,6 στην τηλεφωνική γραμμή από την ερωτική πόλη. Θυμάσαι πώς τη λέγαμε κάποτε, έτσι? Τη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Χριστάκος.
1: Όλες οι πόλεις ερωτικές είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν η Θεσσαλονίκη είναι ερωτική πόλη, τι να πει η Λάρισα, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει.
0: Θεσσαλονίκη. Νύμφη του Θερμαϊκού. Θες να πάμε έτσι πιο.
1: Η νύμφη του Θερμαϊκού.
0: Πιο λυρικά. Πιο λυρικά.
1: Γιάννη.
2: Εγώ συμφωνώ. Καταρχήν θέλω να πω κάτι.
0: Γιάννη, ποια είναι πιο ερωτική πόλη? Πριν πει αυτό, ποιο θα πει.
1: Ψήφισε.
0: Ποια είναι πιο ερωτική πόλη, η Λάρισα ή η Θεσσαλονίκη?
2: Εγώ θα πω ότι πιο ερωτική πόλη είναι το Άργος.
1: Α, μάλιστα, έτσι θα πάει τώρα.
0: Όλοι οι σοβινισμοί θα βγουν.
2: Το λέμε για Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη αγαπάμε. Αλλά δεν θα βάλουμε και από κάτω άλλες πόλεις, οι οποίες έχουν και τη δική τους ομορφιά. Να θυμίσω, η Λάρισα ως νομός έχει και παραλία, έχει και θάλασσα. Έτσι,
1: σωστό, σωστό.
2: Δεν είναι μόνο κάμπος.
1: Σωστό.
2: Ήθελα να πω κάτι και θέλω να το πω, καταχρώμενος λίγο από το χρόνο. Έχουν έρθει πάρα πολλοί από τους πολιτικούς παράγοντες που τριγυρνούν εδώ στην πόλη και μου έχουν πει ότι έχουν προλάβει έστω και λίγο και έχουν ακούσει το Mega News 104,6. Μου έχουν δώσει πάρα πολλές ευχές, οπότε και εγώ τις μεταφέρω σε εσάς. Μιας και λίγες μέρες στον αέρα και έχουμε κάνει έτσι η αίσθηση, μας έχουν ακούσει.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά να μας ακούνε. Έτσι. Λοιπόν, για πες τώρα, Γιάννη, είχαμε μείνει για στους αγρότες. Λες λοιπόν, υποψιάζεσαι, λες εσύ, ότι ένα από τα δύο μέτρα θα αφορά. Έκπληξη.
2: Ναι, ναι.

0: θα αφορά τους αγρότες. Και αν κατάλαβα καλά, έλεγες ότι το δεύτερο αφορά
1: οικογένειες.
2: Θα υπάρξει κάτι σε ό,τι αφορά τον κυβερνητικό, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στήριξη δηλαδή των οικογενειών, αντιλαμβανόμενοι ότι έτσι όπως καλπάζει η ακρίβεια, ό,τι και να ανακοινώσεις, τα τρώει όλα η καλπάζουσα.
1: Τώρα Γιάννη, συγγνώμη γιατί μου ήρθε και θα το πω. Μιλάμε για όλες τις οικογένειες, έτσι όπως αναφέρονται στα βιβλία που έχει γίνει αυτός ο χαμός.
2: Ναι, είναι σωστό το ερώτημα. Είναι σωστό το ερώτημα, γιατί στον σχεδιασμό τους είναι τα μέτρα να περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο και πιο διευρυμένο πάντως από τα σημερινά όρια και κριτήρια κομμάτι των ελληνικών οικογενειών. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι ας πούμε ένα οικογενειακό εισόδημα συνολικό, αν θέλεις, και ακόμα και των 35-40 χιλιάδων ευρώ, παρά το γεγονός ότι είναι ένα εισόδημα λίγο μεγαλύτερο, αν έχεις δύο παιδιά, είναι ένα εισόδημα που εξανεμίζεται και αυτό σε 15-20 πρώτες μέρες του μήνα. Ναι. Αν υπολογίσεις δηλαδή όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Πάντως η πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι ό,τι πει σε λίγη ώρα εδώ από το Βελίδιο να αφορά οποιονδήποτε Έλληνα τον ακούει. Αυτό μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας υπουργός χθες που έχει.
0: Δηλαδή όσοι ακούνε να έχουν κάτι το οποίο...
1: 9 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά γι' αυτό ήθελα να σου πω πριν τώρα. Όταν λέμε οικογένεια, έρχεται στο μυαλό μας ένας μπαμπάς, μια μαμά, δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες με παιδιά. Συνήθως, έτσι. Όμως, σήμερα, τώρα πια...
2: Δεν αναφέρεσαι στα βιβλία της κυρία Ζαχαράκη.
1: Όχι, ας τα ξεχάσουμε.
0: Προηγουμένως το έκανε.
1: Ναι.
0: Θα το μαρτυρήσω. Προηγουμένως το έκανε.
1: Πέρασε αυτό. Θέλω να πω ότι σήμερα, τώρα πια, υπάρχουν πολλά νοικοκυριά, μονοπρόσωπα να το πω έτσι. Θέλω να πω, όταν λέμε οικογένεια, μην έχουμε στο μυαλό μας αυτό το σχήμα... Τεσσάρων μελών ή τριών μελών.
0: Να το πω με ένα παράδειγμα περικλή.
1: Μιλάμε για νοικοκυριά, έτσι.
0: Ωραία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μόνος του.
1: Ακριβώς.
0: Παίρνει 1.200 ευρώ. Έτσι. Δεν θα σου πω εγώ ότι παίρνει 8 εκατοστάρικα. Παίρνει 1.200 ευρώ και έχει 5 εκατοστάρικα νίκη. Δηλαδή 7 εκατοστάρικα για να καλύψει όλες τις υπόλοιπες βιωτικές ανάγκες του. Αυτός είναι εντάξει. Είμαστε οκ με αυτόν.
1: Δεν είναι εντάξει γιατί δεν έχει δεύτερο εισόδημα από έναν δεύτερο άνθρωπο από κάπου αλλού κτλ.
0: Ωραία.
1: Άρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σκέψη στο κυβερνητικό επιτελείο, εάν για το κυβερνητικό επιτελείο η οικογένεια δεν είναι μόνο αυτή η κλασική που μαθαίναμε πριν από 30 χρόνια στο δημοτικό, αλλά κάτι άλλο. Το νοικοκυριό σήμερα είναι κάτι άλλο από αυτό.
2: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Το έχουμε συζητήσει με διάφορους στο κυβερνητικό επιτελείο το τελευταίο διάστημα, όσο μαγειρεύουν τα μέτρα. Το αντιλαμβάνονται, αλλά θέλω να σας πω ότι δική μου αίσθηση είναι δημοσιογραφική, ότι το βάρος θέλουν να το ρίξουν περισσότερο στις πιο πολυμελείς οικογένειες. Ωστόσο, ξαναλέω, μεταφέρω μάλλον ό,τι μου λένε, πως όποιος ακούσει σήμερα το βράδυ, όποιος Έλληνας πολίτης ακούσει τον Πρωθυπουργό, θα έχει βάλει κάτι στην τσέπη του απόψη. Τώρα, θα είναι πολύ, θα είναι λίγο, θα είναι όπως κουβέντιαζα σε ένα τραπέζι χθες το βράδυ με διάφορους πολιτικούς και δημοσιογράφους, θα φύγει με 30 ευρώ στην τσέπη και μέχρι να πάει στο σούπερ μάρκετ θα το έχει χάσει ή μέχρι να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος θα το έχει φύγει. Αυτό μένει να το δούμε.
1: Αυτό που θα ακούσουμε σήμερα θα μοιάζει με λεφτόδεντρο. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση ο Πρωθυπουργός να ακούσει την κριτική που συνήθως απευθύνει ο ίδιος και το κόμμα του στους άλλους?
2: Ναι, η απάντηση είναι ναι. Έχει όμως έτοιμη και την απάντηση, την οποία εκτιμώ ότι θα την έχει στο μυαλό του και για την αυριανή μέρα που θα του κάνουμε ερωτήσεις.
0: Η τελευταία στήλη του Excel δηλαδή θα είναι το κόστος των μέτρων.
2: Βέβαια, θα το έχει στο μυαλό του, όπως δεν πιστεύω ότι καταλαβαίνει, εκτιμά ότι θα ερωτηθεί και για αυτό αύριο και η απάντηση ενδέχεται να είναι ότι, ξέρετε, εγώ με την... Σας το μεταφέρω από την κουβέντα που κάναμε και μαζί του, ας πούμε, χθες το βράδυ, που ήρθε λίγο και μιλήσαμε, ότι εγώ έχω κάνει τέτοια πολιτική, οικονομική συνετή σε καιρούς δύσκολους που μαζεύω περισσότερα για να μπορέσω να τα δίνω και να τους ακουπάω όλους. Αυτή θα είναι ουσιαστικά η απάντηση και φαντάζομαι επίσης, εμπειρικά μιλώντας πάντα, ότι θα εξαπολύσει και μια σφοδρή επίθεση εναντίον της αντιπολίτευσης, ότι τάζει με, είτε με λεφτά που δεν έχει, είτε δίνοντας υποσχέσεις, ας πούμε, περάστε από την κάλπη και βλέπουμε. Κάπως έτσι θα το απαντήσει, πιστεύω. Mm-hmm. Όχι κάτι πρωτότυπο είναι η αλήθεια, αλλά απαντώντας την ερώτηση του Περικλή, ναι. Από ό,τι μας λένε και από την εικόνα που έχουμε σχηματίσει, φαίνεται ότι σήμερα ναι, θα υπάρξει ένα λεφτόδεντρο το οποίο θα μοιράσει λεφτά.
1: Αυτά τα δύο δι.
2: Θα δικαιολογηθεί ότι εμείς κάνουμε μια πολύ συνετή και σοβαρή οικονομική πολιτική σε δύσκολους καιρούς και έχουμε και σας δίνουμε και παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, όπως και να έχει το πράγμα. Κοίτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έλεγα ότι κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια κατάσταση η οποία είναι μάλλον η πιο δύσκολη από τότε που ξεκίνησε να κυβερνά. Δεν κάνω λάθος, νομίζω. Και οι δύο είσαστε πολύ εμπειρότεροι από εμένα στα πολιτικά, ενώ από πλευράς ποσοστών, έτσι.
1: Τα χειρότερα του δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Νομίζω έχει υπάρξει και χειρότερα, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
2: Έχει υπάρξει σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε τώρα.
0: Τώρα.
2: Θα το επαναλάβω. Δημοσκοπικά δεν έχουν
0: δεν έχουν αισθηθεί κάλπες.
1: Νομίζω στην πρώτη επέτειο των Τεμπών ήταν πιο αισθητή.
2: Στην περίοδο των Τεμπών.
0: Λοιπόν, ζει λοιπόν πολιτικές ημέρες Τεμπών. Δημοσκοπικές ημέρες Τεμπών. Τώρα λοιπόν ή θα πρέπει να δώσει και να ανατάξει.
2: Θέλω όμως κάτι. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να επισημάνω κάτι. Αυτή η πολύ δύσκολη εικόνα των Τεμπών, η δημοσκοπική πάντα, η πολύ χαμηλή, δεν κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι να αρχίσει να ανεβαίνει και να πηγαίνει σε κάποιο σημείο, όπου μετά φτάσαμε σε άλλα δύσκολα προβλήματα, ναι, όπως είναι υποκλοπές, ο ΠΚΠ, και εκεί πάλι σταθεροποιήθηκε στο επίπεδο που είναι σήμερα.
1: Πού είμαστε σε μια κατάσταση στασιμότητας ή καθήλωσης?
2: Ναι. Γιατί για άλλους λέγαμε ότι κόλλησε η βελόνα, αλλά έχει κλείσει και εδώ η βελόνα. Ναι. Μπορεί να έχει μια πρωτιά, καθώς φαίνεται, αλλά έχει κολλήσει. Ναι,
0: εντάξει,
2: και
0: είναι άλλο να σε κατηγορούν. Είναι άλλο να σε κατηγορούν γιατί 12 χρόνια αντιπολίτευση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, και είναι άλλο να σε κατηγορούν γιατί 8 χρόνια κυβέρνηση δεν μπορείς να πιάσεις τα ποσοστά της προηγούμενης εκλογής. Έτσι, είναι διαφορετικό. Είναι άλλα τα προβλήματα του ενός, άλλα των άλλων.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Βέβαια. Επίσης, πιο... να ξέρετε ότι αυτό που συζητήθηκε εδώ και εδώ με τους κυβερνητικούς παράγοντες, μια κουβέντα που κάναμε, είναι ότι παρά την κριτική που έχει ασκηθεί στον Αλέξη Τσίπρα ότι έσπευσε να έρθει εδώ πρώτος να βάλει μια δική του ατζέντα κτλ., στην πραγματικότητα όμως αυτό το έχουν ενσωματώσει.
0: Έλα, δηλαδή, τσιμπήσανε τώρα, μην το συζητάς. Έχουν τσιμπήσει.
2: Έχουν στο μυαλό τους ότι μας έχει βάλει εδώ στο τραπέζι πέντε πράγματα και πρέπει να τα αποδομήσουμε ανεβαίνοντας και εμείς στη Θεσσαλονίκη. Έχει μια σημασία αυτό.
0: Έχουν τσιμπήσει, ναι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι παρατραβηγμένο. Πάντως, σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, που σε ρώτησε ο Περικλής πώς ήταν το κλίμα στις περιοδίες των υπουργών, εγώ έχω μία αδιάψευτη και δημόσια μαρτυρία από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μίλησε εδώ στο Mega News 104,6, ο οποίος είπε ότι όλα πήγαν υπέροχα. Πήγα, λέει, χθες μια περιοδία, πρέπει να έβγαλα πάνω από 400 selfie. Ποιες κάλπες μου λέτε εσείς και ποιες δημοσκοπήσεις?
1: Τα μετράμε σε έλεγχο.
0: Λοιπόν, ποιες κάλπες μου λέτε εσείς τώρα και ποιες δημοσκοπήσεις? Λοιπόν, είναι...
2: Όπως είπε και ο Μητσοτάκης, που άκουσα που πήγανε και γενιά σε μία πτέρυγα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει, μου δίνεται και εμένα ευκαιρία να κόψω μία κορδέλα από τις 400 που έχει κόψει ο Άδωνης.
1: Παρεμπιπτόντως, ο Άδωνης κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη με αυτό το περίφημο γυαλί, το κατασκοπικό?
2: Όχι. Εχθές κάναμε και μια πλάκα με τον Πρωθυπουργό για αυτό το γυαλί. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, κάποιος συνάδελφος του το ανέφερε και μας περιέγραψε μια σκέψη που είχε κάποια στιγμή για άλλους λόγους, όχι πολιτικούς, για τουριστικούς λόγους, θα το πω. Βρισκόταν κάτι και λέει, κάποια στιγμή ήθελα να καταγράψω κάτι που έβλεπα από ένα αεροπλάνο κάτι και σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω αυτό το γυαλί του Άδωνη, αλλά μετά ήταν τα γεγονότα, λέει, και με απέτρεψαν.
0: Εντάξει, τώρα προσέχετε τον ρωτάτε τον Πρωθυπουργό για αυτά τα θέματα και δεν τις μπορεί τις παρακολουθήσεις.
1: Έχει ένα θέμα, έχει μια ευαισθησία, θα λέγαμε.
2: Μέχρι εκεί η πλάκα του αντέχει, μετά το πράγμα σοβαρεύει.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
2: Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε όλα στο 104,6 στο Mega News. Αύριο το μεσημέρι και στις ερωτήσεις των δεχτεί ο Πρωθυπουργός σας διαβεβαιώ ότι όλα τα μέσα της Alter Ego Media θα είναι εκεί και θα κάνουν και τις ερωτήσεις τους, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, και εμείς θα είμαστε

0: είμαστε πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα να τα αναλύσουμε, να τα σχολιάσουμε.
1: Ξέρεις ότι ο άνθρωπος που έχει, ο συνάδελφος που έχει ρωτήσει τον Κώστα Καραμαλή στη Διεθνή Έκθεση για το βατοπέδι και δεν του πήγε καθόλου καλά.
2: Τι?
1: Όχι του συναδέλφου, του Καραμαλή. Είναι ο Γιάννης Χριστάκος.
2: Κάνει ζημιά.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό ήταν μια δύσκολη χρονιά αυτή. Όπως και η προηγούμενη περικλή, δεν το θυμούνται πολύ. Ναι. Η τελευταία ΕΔΕΣ του Κώστα Καραμαλή, που ουσιαστικά μετά έχασε την κυβέρνηση και είχαν τα γεγονότα που είχαμε, ήταν μια πολύ δύσκολη φυσικά ΕΔΕΣ, γιατί να σας θυμίσω ότι όχι μόνο δεν ήρθε εδώ να δώσει λεφτά, ενώ έδινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ανακοίνωσε πάγωμα μισθών, συντάξεων κλπ. Λόγω της κρίσης, την οποία δεν βλέπαμε ποτέ, ενώ έχει έρθει.
1: Και
0: η προηγούμενη χρονιά όμως ήταν πιο δύσκολη για την ερώτηση του βατοπεδίου που είχε τότε να κάνει με τον Βουλγαράκη, με το αν το νόμιμο είναι ηθικό και όλα αυτά τα οποία τότε είχαμε απαντήσει.
1: Πρόσεξε να δεις την ηρωνία της ιστορίας. Το μεγαλύτερο πακέτο στη ΔΕΘ το έχει δώσει ο μετρημένος Κώστας Σιμίτης.
2: Και αλήθεια, πόσο πήρε
1: και
2: από
1: ο μοναδικός τι είπα δεν πήρε.
2: 0,8. Έγιναν οι δημοσκοπήσεις δύο εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ και είχε πάρει 0,8.
1: Συγχρόνως.
0: Ήταν η χρονιά που έχασε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μα γι' αυτό το έδωσε για να κερδίσει, για να μην χάσει τόσο τέλος πάντων, δεν του βγήκε. Και ο πρωθυπουργός που ανακοίνωσε πρόγραμμα λιτότητας στη ΔΕΘ, ο μοναδικός, είναι ο Κώστας Καραμαλής. Ο άνθρωπος. Επί της Πρωθυπουργίας του οποίου εκτοξεύτηκαν ελλείμματα και δημόσια χρέη κτλ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τον Γιάννη Χριστάκο τον ακούτε κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, στο πρόγραμμα του Mega News 104,6 στις 4 η ώρα το απόγευμα με τον Στήρι Μπολάκη μαζί παρέα, αντάμα.

0: Τι άλλο έχετε στο βήμα εκτός από τα της ΔΕΘ, τα οποία είναι λίγο νοσταλγικά?
1: Όχι, δεν είναι. Έχει βαρύ πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, αλλά μέσα, με νοσταλγία μέσα.
1: Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ.
0: Τη ΔΕΘ, ναι.
1: Έχει όμως και το ρεπορτάζ. Mm-hmm. ΔΕΘ έχει αυτό που συμβαίνει, έχει τρομερά ενδιαφέρον. Το κάνουμε πρώτο θέμα.
0: Να το πούμε για όσους δεν το ξέρετε, έτσι. Ο Περικλής Δημητρολόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος διευθύνει το ιστορικότερο φύλλο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το Βήμα της Κυριακής.
1: Μια εφημερίδα, τη συνέστηση της ευθύνης και του βάρους.
0: Ωραία. Μια εφημερίδα η οποία μετρά.
1: Δεν θα πω επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, αλλά πάντως με την συνέστηση της ιστορίας και του βάρους.
0: Μια εφημερίδα η οποία μετρά 122 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας. Ελεύθερο Βήμα στην αρχή, μετά το Βήμα. Λοιπόν, για πες μας.
1: Λέω λοιπόν ότι έχει ο Γιάννης Χριστάκος, mm-hmm, έκανε ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για αυτό που συμβαίνει στις νομαρχιακές επιτροπές και τις τοπικές και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Τα στελέχη αυτά που συνηθίζουμε να τα λέμε συλλέκτες ψήφων, είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω όταν υπάρχει, όταν είναι οι εκλογές και μαζεύουν ψήφους. Και εκεί τι συμβαίνει τώρα? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο στρέφεται ως δυσαρεστημένο προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Αυτή η δύναμη εκεί δεν έχει υπολογιστεί ακόμη.
0: Ποιοι είναι οι δυσαρεστημένοι
1: και, ναι, και πώς δημιουργούν πυρήνες απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς τον διεκδίκησε την Πρωθυπουργία ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πήγε καλά και την κέρδισε.
1: Ναι.
0: Όταν την διεκδίκησε με αυτόνομα δικά του προσωπικά πολιτικά σχήματα, δεν πήγε πολύ καλά.
1: Δεν πήγε πολύ
0: έτσι
1: καλά.
0: Οι συγκυρίες όμως είναι διαφορετικές.
1: Είναι διαφορετικές οι συγκυρίες και το καλά σε αυτή την περίπτωση είναι σχετικό. Mm-hmm. Δηλαδή το 4, 5 ή 6% το οποίο ενδεχομένως να δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική μετεκλογική συνθήκη, νομίζω σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι λίγο. Θα ήθελα να δώσω μια πάσα στον Παύλο Τσίμα, μαζί, ναι, με την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου Παύλο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ακριβώς για να μοιραστεί μια σκέψη πάνω σε αυτό. Έλεγα ότι ένα ποσοστό Αντώνη Σαμαρά, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια περίεργη για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση μετεκλογική και τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογική συνθήκη, δεν θα έχει τόσο σημασία αν θα θυμίσει το 93 ή λιγότερο το 93 κτλ. Κτλ. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το 93 είναι ιστορία. Τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 93 προπαγανδιστικά, πολιτικά, για να δυνατήσει το εγχείρημα Σαμαρά. Δηλαδή θα του λένε, μα το έχεις ξανακάνει. Και που κατέληξε πουθενά, άρα γιατί το ξανακάνεις? Αλλά ναι, είμαστε σε εντελώς άλλες συνθήκες και το διακύβευμα αυτή τη φορά είναι εντελώς άλλο. Και ο λόγος για τον οποίο κινείται ο Αντώνη Σαμαράς είναι εντελώς άλλος.
1: Τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ποιο είναι το κλίμα και η αίσθηση? Είχατε και μια συζήτηση εχθές εκεί με τον Πρωθυπουργό, πιο, ναι, χαλαρή, αλλά πάντως πάντα υπάρχουν σημεία, κατά τον Ουμπέρτο Έκο, ναι, μπορεί να τσιμπήσει κανείς και να βγάλει τα συμπεράσματά του.
2: Ναι, εντάξει. Ήταν μια. Το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, για να το ξαναπώ, ξαφνικά βαρύνει απότομα λόγω αυτού που συνέβη στην Τάγρα, δηλαδή το δυστύχημα θάνατος των δύο πιλότων. Βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα. Είναι κάτι που αλλάζει τελείως και την ατζέντα. Ετοιμαζόντουσαν ένα σωρό σχεδρός και πάρτι. Χτες το βράδυ, μετά την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τους δημοσιογράφους στο Ηλέκτρα Παλάς, έκανα μια βόλτα εκεί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην παραλία και στα στενά πάνω από την παραλία. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εικόνα, ξέρεις. Έβλεπες ένα μαγαζί που ήταν η μοίρα στον κόσμο, όρθιοι και κουστομαρισμένοι περισσότεροι, και δίπλα ένα άλλο μαγαζί εντελώς άδειο. Όσα μαγαζιά είχαν κλειστεί από υπουργούς της κυβέρνησης για κάποιο πάρτι, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για κάποιο από αυτά τα προεκλογικά πάρτι που έγιναν χθες πολλά.
1: Ήταν γεμάτο.
2: Συγκεντρώσεις, ήταν γεμάτο. Και δίπλα, όποιο μαγαζί δεν είχε κλειστεί

0: κάποια εκδήλωση του κυβερνώντος κόμματος ήταν άδειο, γιατί οι συνηθισμένοι πελάτες του, δηλαδή οι ντόπιοι, είτε πήραν το νοματιόν τους και έφυγαν για να γλιτώσουν την ταλαιπωρία, είτε κλείστηκαν σπίτι τους. Δεν ήταν εκεί.
1: Ναι, γιατί έχουν ανέβει οι Αθηνέζοι, που λέει και ο Διογέννης Δασκάλου, ένας επιφανής Θεσσαλονικιός.
0: Ναι. Ήταν μια πολύ σουρεαλιστική εικόνα αυτή. Ένα μαγαζί πλημμυρισμένο από ανθρώπους όρθιους, οι οποίοι περιφέρονταν και κάπου στο βάθος έβλεπε σε ένα υπουργό και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και δίπλα ένα-δυο μαγαζιά άδεια, δεν είχε τύχει να τα κλείσει κάποιος και κανείς άλλος δεν είχε πάει, γιατί η Θεσσαλονίκη, οι ντόπιοι την αποφεύγουν αυτές τις μέρες.
2: Παύλο,
0: λοιπόν,
2: ναι. Λέγαμε πριν ότι υπάρχει μια, έτσι κάπως, μια ειρωνία της ιστορίας, διότι στη ΔΕΘ ο πιο μετρημένος πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης, έδωσε το μεγαλύτερο πακέτο που έχει δοθεί ποτέ, έτσι, το 2003, από τη μία πλευρά, και από την άλλη ο Κώστας Καραμαλής, ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση του οποίου συνδέθηκε και μετά από μεγάλα ελλείμματα και με την κρίση και με το δημόσιο χρέος, είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που από τη ΔΕΘ ανακοίνωσε ένα ουσιαστικά πακέτο λιτότητας. Έτσι, δεν έχει υπάρξει άλλος πρωθυπουργός.
0: Ναι, σωστά.
2: Αυτό
0: σωστά
2: που ήθελα.
0: Απλώς υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά. Mm-hmm. Όταν ο Σιμίτης ανακοίνωσε αυτό το μεγάλο πακέτο, είχαν προηγηθεί, είχε ήδη κυβερνήσει τη χώρα από το. Ήταν στο τέλος της δεύτερης θητείας, εν πάση περιπτώσει, από το 1996, και ήμασταν στο 2003, δηλαδή είχε κλείσει πάνω από 7 χρόνια. Mm-hmm. Είχαν αυτά τα 7 χρόνια, υπηρετώντας το στόχο να μπούμε στην ΕΟΚ, ήταν χρόνια λιτότητας, είχαν πάρα πολύ πιέσει τα νοικοκυριά. Και στο τέλος, όταν οι δημοσκοπήσεις προέλεγαν με βεβαιότητα την ΙΤΑ, το πακέτο ήταν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αντιστραφεί το κλίμα, που δεν ήταν δυνατό να αντιστραφεί, κυρίως γιατί ερχόταν με φόρα ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, ο Καραμαλής είχε παραλίγο να νικήσει, είχε χάσει για λίγο την νίκη το 2000. Mm-hmm. Το 2004 ήταν αδύνατο να τη χάσει. Άρα, ο Σιμίτης έδωσε ένα πακέτο μετά από χρόνια λιτότητας, και φυσικά δεν μπορούσε να αντιστρέψει ένα κλίμα. Άλλωστε, ο ίδιος είχε κυβερνήσει ήδη 7 χρόνια. Το Πασόκ ήταν στην κυβέρνηση ήδη 10 χρόνια, γιατί είχαν προηγηθεί και η κυβέρνηση του Παπανδρέου. Άρα, ναι, θα ήταν εξωφρενικό να κυβερνήσει τη χώρα το ίδιο κόμμα για 11η, 12η χρονιά. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Η περίπτωση Καραμαλή, μάλλον, είναι κάτι διαφορετικό. Ο Καραμαλής θα έπρεπε να ανακοινώσει ένα πακέτο λιτότητας το 2007 και δεν το έκανε. Θα έπρεπε να έχει ανακοινώσει ένα πακέτο λιτότητας το 2008 και δεν το έκανε. Το 2009 πια ανακοίνωσε ένα πακέτο λιτότητας, όχι για να κερδίσει, γιατί ακριβώς δεν είχε και καμιά ελπίδα να κερδίσει τις εκλογές.
1: Από απελπισία, θα λέγει κανείς. Από απελπισία.
0: Ήταν από διάθεση υστεροφημίας. Δηλαδή, να καταγραφεί στην ιστορία ως ο υπεύθυνος που ανακοίνωσε μέτρα λιτότητας, τα οποία ήταν όντως αναγκαία, ναι, αλλά θα ήταν αναγκαία 2 χρόνια πριν.
1: Έχει σημασία όμως, Παύλο, βλέποντας τον τοίχο να πλησιάζει με ταχύτητα, πόσο έγκαιρα πατάς το φρένο.
0: Ναι, ακριβώς. Το φρένο πατήθηκε όταν πια.
1: Άστο.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ακόμη και τότε, αν θέλουμε να είμαστε ιστορικά δίκαιοι, και τότε και το 2009 υπήρχε καιρός να πατήσουμε το φρένο, απλώς δεν το πατήσαμε.
2: Αυτό που καταλαβαίνουμε δηλαδή είναι ότι η ΔΕΘ, το βελίδιο, και η συνέντευξη τύπου ακόμα που δίνει η Πρωθυπουργή, δεν είναι ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον πάντοτε για τους κυβερνητές, για έναν κυβερνητή, έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν ατυχήματα. Για τον Καραμαλή, το 2009 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν μια υπόθεση σχετικά, ασφαλής δεν ήταν, αλλά όλοι ξέρανε ότι πάει σε εκλογές τις οποίες θα χάσει. Άρα διαχειριζόταν περισσότερο την υστεροφημία του και την εγγραφή του στην ιστορία. Mm-hmm. Η κρίσιμη για τον Καραμαλή, ας πούμε, αφού μιλάμε για εκείνον, Διεθνής Έκθεση, ήταν το 2008. Όταν έκανε αδιανόητο για αυτόν, που ήταν επικοινωνιακά χαρισματικός και πολιτικά πολύ οξυδερκής, έκανε 3 απανωτές γκάφες. Υπερασπίστηκε ένα πακέτο φορολογικών μέτρων, το οποίο μια εβδομάδα μετά υποχρεώθηκε να πάρει πίσω. Υπερασπίστηκε το Βουλγαράκι για τον όμιλο το ηθικό, 10 μέρες μετά ο Βουλγαράκης παραιτήθηκε. Και είπε ότι το βατοπέδι είναι μια ασήμαντη υπόθεση και υποχρεώθηκε μετά να πει: έκανα λάθος, το είχα υποτιμήσει. Το 2008 ήταν μια διεθνής έκθεση που άφησε πίσω τη ζημιά. Μπορεί να πάρει ζημιά κάποιος. Και ας είναι προστατευμένο το περιβάλλον.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλώς, θέλω να πω, δεν είναι απίθανο να πάθει ζημιά. Δεν είναι το πιο πιθανό. Συνήθως είναι αρκετά προστατευμένο στη ζημιά να είναι σπάνια.
2: Παύλο, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα περιμένεις με κάποιον τρόπο να σε εκπλήξει ο Πρωθυπουργός, να πει κάτι είτε στο οικονομικό, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, δηλαδή περιμένουμε κάτι το οποίο θα μας φανεί πρωτάκουστο?
0: Θα ξαφνιαστώ αν ξαφνιαστώ. Θεωρώ απίθανο να ξαφνιαστώ από τα διάφορα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει για την τετραετία. Εντάξει. Γιατί πολλά έχουν προεξοφληθεί, κάποιο ενδεχομένως δεν το έχουμε ξανακούσει, θα το ακούσουμε, αλλά δεν πρόκειται να πέσουμε κάτω επειδή ακούσαμε ένα επίδομα που κανείς προηγουμένως δεν είχε σκεφτεί να πει. Mm-hmm. Αυτό που περιμένω και περιμένω να δω πώς θα το διατυπώσει είναι το πολιτικό μήνυμα. Εγώ νομίζω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει πριν τις εκλογές του 2023, αν θυμάστε, και όχι μόνο μια φορά, δύο και τρεις και τέσσερις φορές, είχε επαναλάβει ότι ήμασταν λίγο πριν τις εκλογές του 2023 και έλεγε: χρειάζομαι δύο θητείες για να αλλάξω την Ελλάδα. Γι' αυτό δώστε μου και τη δεύτερη θητεία. Πήρε τη δεύτερη θητεία και τώρα λέει: θέλω και μια τρίτη θητεία. Γιατί? Ακόμη δεν έχουμε ακούσει μια πιστική αιτιολογία, πολιτική αιτιολογία, αληθινή, με βάθος πολιτικό και προγραμματικό. Γιατί
2: αισθάνεσαι ότι θα το ακούσουμε σήμερα? Υπάρχει περίπτωση να το ακούσουμε σήμερα, να πάρουμε μια απάντηση? Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λες είναι να ακούσουμε διατύπωση ενός αφηγήματος, έτσι?
0: Μπράβο. Πρέπει να πει κάτι, γιατί μέχρι τώρα η απάντηση ότι ξαναψηφίστε με γιατί η άλλη είναι χειρότερη από μένα, δεν είναι απάντηση, είναι μια τελής απάντηση, γιατί
1: Παύλο,
0: το σώμα μπορεί να τη γυρίσει.
1: Παύλο,
0: ωραία, φύγε, κάθε μας εμάς να βρούμε τον
1: κάνε
0: άλλο.
1: Μας μια χάρη, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα, να επιστρέψουμε μετά, γιατί φαντάζομαι θα έχουμε κανένα δεκαλεπτάκι καθυστέρηση μέχρι να αρχίσει ο Πρωθυπουργός την ομιλία του. Να πω μια είδηση θέλω, η οποία είναι έκτακτη.
0: Στο Βελίδιο έχει αρχίσει η διαδικασία, δηλαδή έχω αρχίσει η ομιλία, αλλά δεν θα καθυστερήσει πολύ.
1: Υπάρχει μια έκτακτη είδηση, να την πούμε τώρα. Έχει σημειωθεί μεγάλη αναζωπήρωση στην πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας. Είναι μια πυρκαγιά η οποία καίει τρεις μέρες εκεί πέρα, τέσσερις τώρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνεται εκένωση στην περιοχή του μετόπου για τα πεζοπόρα τμήματα με τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής και με άλλα μέσα τα οποία και με άλλες δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ οι οποίες έχουν πάει στην περιοχή. Αυτό είναι μια έκτακτη είδηση η οποία έσκασε μόλις τώρα και σας τη μεταδίδουμε. Ο Κώστας Κόκολας στο δελτίο, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τραγωδία για την πολεμική μας αεροπορία από τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στην πολεμική αεροπορία μας, αναφέρει στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Είχε προηγηθεί συλληπιτήριο μήνυμα και από τον Νίκο Δένδια. Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους. Την ίδια ώρα, ο κύριος Δένδιας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τις ένοπλες δυνάμεις. Ιδιαίτερη αναφορά στην τραγωδία αναμένεται και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε λίγη ώρα κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Με κεντρική εντολή ακυρώνονται όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για απόψε όπως συνηθίζεται μετά από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εξαιτίας της συντριβής προκλήθηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Μέσω του 112, το οποίο ενεργοποιήθηκε, ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται κοντά να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ διεκόπη και η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή του παραδρόμου της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Σινόης και στα δύο ρεύματα. Ξεκινά σε λίγα λεπτά η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη, κινητοποίηση αγροτών, εργαζομένων και συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της έκθεσης. Από νωρίς το απόγευμα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Αρχικά οι αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον Λευκό Πύργο. Συγκεντρώσεις πραγματοποιούν και μέλη του ΠΑΜΕ, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και οργανώσεις συνταξιούχων. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ αρχικά εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Διάσελα Ηλίας, ενεργοποιήθηκε το 112, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή Μισόκαμπος Κίμης. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί η 68χρονη, η οποία φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της και να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μαζί με την ίδια θα δικαστεί και ο γιος της. Εντολή να μην πραγματοποιηθούν επιθέσεις στο Κίεβο για τρεις ημέρες έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς αναμένεται να διεξαχθούν συναντήσεις του Ρώσου Προέδρου με τους ειδικούς απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ. Η πάυση των επιθέσεων οφείλεται στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή συναντήσεων με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου. Υπενθυμίζεται πως τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κήρυξαν κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της 5 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Σοκαριστικός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή στο πόδι στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης Βόλος Ολυμπιακός. Στο ημίχρονο οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Στις 9 αναμετρώνται ΑΕΚ Άρης. Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρειο, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο στον Γιώργο Κακούση και τον Περικλή Δημητρολόπουλο.
1: Μέγα News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Μέγα News 104,6.
4: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
5: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
4: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
6: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 8 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Στα μικρόφωνα είναι ο Περικλής Δημητρολόπουλος.
1: Και ο Γιάννης Κακούσης.
0: Και ο Γιώργος Κακούσης. Δεν πειράζει. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τους ήχους. Η Περσαμπόλια έχει την αξιταξία της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046 απαντάει Νατάσα Βαλιάνου. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber και στο WhatsApp 698-104-104-6. Έχουμε κάτι ρέστα. Έχουμε τον Παύλο στη γραμμή και νομίζω προλαβαίνει να του κάνει μια ερώτηση ακόμα. Από αυτές που σε κάνουν περίεργο να μάθεις. Γιατί φαντάζομαι τώρα Μητσοτάκης είναι αυτός, δεν αργεί πολύ στα ραντεβού του, νομίζω.
1: Ναι.
0: Παύλο.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Εδώ. Περιμένουμε να αρχίσει. Τώρα μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης της Ιαπωνίας. Γιατί φέτος είναι η Ιαπωνία τιμόμενη χώρα.
0: Θα την παίζαμε την ομιλία, αλλά δεν έχει έρθει ο μεταφραστής.
2: Εντάξει, αλλά ήθελα να πω ότι όταν τελειώσει η πολιτική περατζάδα, μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί, φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα πηγαίνει στην έκθεση για να δει τα Ιαπωνικά, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Είναι και παράξενα, είναι και ωραία αυτά που έχουν φέρει.
1: Έχουν έρθει και μεγάλες εταιρείες από την Ιαπωνία.
2: Ναι, βέβαια. Οι Ιάπωνες κάνουν συνήθως σοβαρά αυτό που αναλαμβάνουν να κάνουν. Ναι. Είναι ένα χαρακτηριστικό της δράσης και νομίζω ότι φέτος στην έκθεση, όταν τελειώσουν οι πολιτικοί, θα πηγαίνει κόσμος για να δει τα Ιαπωνικά.
1: Ξέρεις, θέλω να μου πεις αν έχεις αυτή την αίσθηση, αν συμμερίζεσαι αυτή την σκέψη ότι αυτή η έκθεση αξίζει με έναν τρόπο να γίνει και διεθνής και έκθεση ξανά. Στο Βήμα της Κυριακής, στην πρώτη σελίδα, δημοσιεύεται αύριο μια φωτογραφία από την ΔΕΘ του 1963, αν δεν κάνω λάθος, όπου είχαν περίπτερο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως να ήταν και η τιμόμενη χώρα, αλλά πάντως ένα από τα εκθέματα ήταν μια κάψουλα της NASA.
2: Και την προηγούμενη χρονιά, στο περίπτερο το αμερικανικό περίπτερο στη διεθνή έκθεση, γινόταν επίδειξη τηλεόρασης που δεν υπήρχε στην Ελλάδα και μάλιστα έγχρωμης τηλεόρασης και παρουσιαστής ήταν ο νεαρός Χάρι Κλίν.
1: Άρα, ας πούμε, σε αυτή την έκθεση του 2026 θα έπρεπε να έχουμε δει πράγματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε.
2: Ναι,
1: αυτά τα ρομπότ που στην Κίνα κάναν και Ολυμπιακούς Αγώνες, τουλάχιστον κάτι. Αλλά δεν τα βλέπουμε. Θέλω να πω, δεν είναι συνδεδεμένη πια με το. Δεν είναι συνδεδεμένη με το διεθνές περιβάλλον, έτσι.
2: Ναι. Είναι μια εντελώς ελληνική υπόθεση. Τα περισσότερα περίπτερα είναι κάποιου δημόσιου οργανισμού ή κάποιου. Εν πάση περιπτώσει, έχουν να κάνουν με κάτι με το ελληνικό δημόσιο. Λίγοι ξένοι και λίγα καινούργια πράγματα. Και κυρίως λίγα πράγματα. Ξέρεις, εμπορικά ή δείγματα τεχνολογικής πρόοδου. Έχει ξεστρατήσει τελείως από την αρχή.
0: Και εμείς
2: και αναλύουμε. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να το ξανακερδίσει αυτό. Πρέπει να γυρίσει εκεί από που ξεκίνησε.
0: Αναλύουμε τώρα τα της έκθεσης αυτής καθ' αυτής, γιατί ουσιαστικά τα υπόλοιπα, τα οικονομικά, τα έχουμε πει. Και μένει τώρα να επιβεβαιώσουμε αν ο Μητσοτάκης, όπως συνήθως κάνει, έχει κρατήσει ένα-δύο πράγματα για τον εαυτό του.
1: Τον άσο στο μανίκι.
2: Μας βεβαίωναν θες ότι θα έχει. Α, ήρθε η ώρα. Συνδεθείτε.
0: Ναι, νομίζω θέλουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, γιατί εμείς θα πάρουμε όλη τη διαδικασία από την κρατική τηλεόραση, οπότε θέλουμε κάποια δευτερόλεπτα ακόμα.
1: Και να δούμε αν θα διατυπωθεί ως μομφή ότι αυτό που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός απόψε είναι ένα γαλάζιο λευτόδεντρο, έτσι.
0: Λοιπόν, έλα να σου λύσω τις απορίες τώρα. Όχι εγώ, ο καθήλυν αρμόδιος. Παύλο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Παύλο.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε επίτροπε, αγαπητέ περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός. Ορκισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος. Γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος. Γιατί μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξορπιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους εισβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2031. Για ένα άλμα ευημερίας. Για τον πολίτη παντού. Παντού, από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκύπτωση. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ, να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω, δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελμάτους να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια. Την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος, παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμερα

Ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες. Λοιπόν, όπως διαπίστωσα από την άλλη, και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν, παρένθεση, αξίζει να επισκεφθείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν, ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία είναι νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος, για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωλιαναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, πολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια. Είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη. Η χώρα να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα κατά την ταχύτητά μας και όλα αυτά αποκρυσταλώνονται αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και η εθνική νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό μέσα σε έναν κόσμο ασταθή, έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβαση. Καλύτερο παρόν, θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια, αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε θα στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουν το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας και τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνότητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.

παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Να το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι, με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μία ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα, όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπος με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή. Και πάνω απ' όλα, πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς. Και σήμερα η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους μας μόνιμα από τις νόσους. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στο πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει.

Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις οστοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώ λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλο. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις, μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27, επιπλέον 424 ευρώ το 28. Εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο
έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? 0 φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. 0. Ένας μισθωτός με 3 παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1.040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με 3 τριετίες, θέλω να θυμίσω, το κατώτος μισθό συμπαρασύρει και τις τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1.055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικογενειών. Σημειώνω από τη μία πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα,
που επίσης επιβαρύνει τους

0: οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία. Ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο που θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση εκτισμού για τέτοια παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια θα ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυμφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω το κύριο πακέτο Περικλή Δημητρολόπουλε το έχουμε πάρει από τον Πρωθυπουργό, έτσι?
2: Γιώργο Κακούση, ακούσαμε πολλά και διάφορα. Τι μάζεμα να κάνει κανείς τώρα σε όλο αυτό? 0% φόρος στους αγρότες για εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Πόσο ακούγεται?
1: Να τα πάρουμε. Είναι ένα σημαντικό μέτρο για τους αγρότες. Ναι, ναι. Άμα σου πούν όμως οι αγρότες πόσα έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια από το εισόδημά τους, θα σου φανεί μια βοήθεια, αλλά όχι αρκετά ανακουφιστική. Θες να τα πάρουμε από την αρχή? Να βάλουμε πρώτα τις διαφημίσεις μας και μετά να πάρουμε ένα-ένα τα μέτρα, γιατί επιτέλους, κυρίες και κύριοι, το περίφημο πακέτο το ξέρουμε. Ξέρουμε και ποιες ήταν οι εκπλήξεις του και θα έρθουμε να σας τις μαρτυρήσουμε σε λίγο.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εδώ και πέρα η εκπομπή αλλάζει τίτλο. Θα λέγεται Με χαρτί και μολύβι. Και θα πάμε να κάνουμε τους υπολογισμούς.
1: Είμαι μπακαλόχαρτο.
0: Είμαι μπακαλόχαρτο, ναι.
1: Γιατί εκεί γίνονται. Καλύπτεται. Καλά μαθηματικά εκεί γίνονται.
0: Με αυτά τα οποία άκουσα να τολμήσω να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι μέτρα με τα οποία ο Μητσοτάκης θα πάει στις εκλογές. Mm-hmm. Πιστεύω ότι στην πορεία μέχρι την κάλπη θα έχουμε και άλλες βελτιώσεις.
1: Ναι. Δεν φτάνουν, λες.
0: Νομίζω ότι δεν φτάνουν. Ναι. Νομίζω ότι δεν φτάνουν, ναι.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω αν φτάνει και το πολιτικό αφήγημα. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός τι είπε.
0: Πέτυχα.
1: Είχε ζητήσει δύο θητείες. Το καιρό εκείνο. Τώρα ζητάει μια τρίτη. Γιατί ζητάει μια τρίτη? Διότι λέει είναι απειλή η τεχνητή νοημοσύνη, είναι απειλή η πόλεμη. Δέχονται η παγκόσμια οικονομία, έχει προβλήματα, θέματα κτλ. Άρα τι χρειάζεται? Σταθερότητα. Άρα χρειάζεται και ένας που να ξέρει και από AI και από πολέμους και από παγκόσμια οικονομία. Και άρα αυτό.
0: Και πώς σας φαίνομαι εγώ?
1: Αυτό ακριβώς είναι το πολιτικό αφήγημα. Και συγκρατώ.
0: Και αυτό θέλει ενίσχυση.
1: Θέλει. Θέλει ενέσεις που λέμε.
0: Έτσι.
1: Και συγκρατώ και αυτό που είπε, και θα σου πω γιατί το συγκράτησα, τι μου θύμισε. Λέει να αυξήσουμε ταχύτητα.
0: Να.
1: Θυμάμαι τον Κώστα Καραμαλή να λέει, ναι, έχουμε κάνει λάθη. Το βασικό μας λάθος είναι ότι δεν πήγαμε τόσο γρήγορα όσο έπρεπε, τώρα θα πάμε πιο γρήγορα.
0: Σε ποια δεν το είχε πει αυτό ο Κώστας Καραμαλής?
1: Το έλεγε σχεδόν σε κάθε εμφάνιση στη Βουλή. Να πάμε πιο γρήγορα, να πάμε πιο γρήγορα. Αλλά τι σημαίνει να αυξήσουμε ταχύτητα? Δηλαδή, αν δεν φτιάξαμε την Ελλάδα που θέλαμε, που υποσχέθηκε
0: σε
1: 8 χρόνια, τι σημαίνει αυξάνω ταχύτητα στα υπόλοιπα?
0: Στην 8η χρονιά, προς τη 12η.
1: Προς τη 12η.
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή,
1: και γιατί,
0: λέμε,
1: γιατί συζητάμε για τη σύγκληση με την Ευρώπη τώρα, μετά από 8 χρόνια, και για την σύγκληση της περιφέρειας με το κέντρο, εδώ εσωτερικά, μετά από 8 χρόνια.
0: Είναι αυτό το οποίο λέμε. Όλο αυτό το αφήγημα είναι, είναι μια πρώτη σκαλέτα προς τις εκλογές, αλλά θέλει πραγματάκια ακόμα μέσα. Έτσι δεν στέκεται. Πάμε να τα δούμε.
1: Πάμε, Γιώργο.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι μειώνει τα τεκμήρια για κύκλο εργασιών μέχρι 20.000 ευρώ στο μισό. Αυτό αφορά, λέει, 155.000 επαγγελματίες. Και από το 27 μειώνει την προκαταβολή από το 55% στο 50%.
1: Και μετά κάθε χρόνο άλλο 5.
0: Και μετά από το 28 και μετά θα αρχίσει να μειώνει κατά 5% την προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και αυτή σταδιακά στο 50%.
1: Έτσι.
0: 7 χρόνια είναι αυτό. Ναι. Αν τα βάλεις κάτω, θέλουν 7 χρόνια οι εταιρείες.
1: Άρα, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Stop. Άνω τελεία. Σε πειθεί, σου κάνει.
0: Αν με πιάνουν τα τεκμήρια, κάτι έχει να πει για εμένα. Αν είμαι ειλικρινής ελεύθερος επαγγελματίας, που τα δηλώνω όλα, δεν με ενδιαφέρει.
1: Μισό ρούμπο.
0: Ναι, μισό ρούμπο. Ωραία. Αγρότες.
1: Okay.
0: Μισό ρούμπο. Σωστός. Αγρότες. Μέχρι 20.000 ευρώ. Νομίζω είχαμε δει ότι ο μέσος όρος δηλώσεων των αγροτών, τότε που είχαν γίνει οι κινητοποιήσεις, είχε δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω ήταν κάπου στις 7.500, κάτι τέτοιο.
1: Άρα τους πιάνει όλους.
0: Το μέσο εισόδημα. Μέχρι 20.000 ευρώ, 0% φόρος. Αυτό, λέει, πιάνει 50.000 παραγωγούς.
1: Ναι.
0: Και τους μηδενίζει το φόρο. Δηλαδή αυτά τα 600 τόσα ευρώ τα οποία θα πλήρωνε πάνω από τα μέχρι 10.000 είναι για όλους αφορολόγητα. Αυτά τα 600 τόσα ευρώ. Τα δίνει πίσω,
1: ναι.
0: Δεν τα παίρνει,
1: ναι.
0: 0%. Εδώ
1: δεν λέω, πάντα ένα βοήθημα είναι σημαντικό, αλλά 600 ευρώ το χρόνο,
0: ναι.
1: Δηλαδή είσαι αγροστή, θα σου πει είναι λιγότερο.

0: λίγο το επιχείρημα εδώ, εύκολο. Λοιπόν, και στους
1: εκτινοτρόφους. Και εξάλλου δεν βρήκαμε και αντίπαλο στο στοίχημα, δηλαδή ούτε εσύ στοιχημάτισες,
0: ναι,
1: ούτε εγώ στο γεγονός ότι δεν θα κατέβουν οι αγρότες τον Ιανουάριο στους δρόμους.
0: Για τους κτηνοτρόφους δεν είπε σχεδόν τίποτα. Είπε ότι θα διεκδικήσει επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους, ναι, προκειμένου σύντομα να αρχίσει η ανασύσταση των κομπαδιών που αποδεκατίστηκαν από τις ζωονόσους.
1: Εκεί είχαμε δέσμευση.
0: Ναι. Εγώ είμαι εδώ, λέει, είναι προσωπικό μου στοίχημα.
1: Κανένας ντρούπος.
0: Ναι. Κανένας ντρούπος. Λοιπόν, πάμε για μήπως σε κάνω πιο ανοιχτό χέρι, πιο γαλαντόμο. Συνταξιούχοι. Ναι. Το Νοέμβρη η ενίσχυση την οποία έπαιρναν οι Χριστουγεννιάτικοι, αυτό το περίφημο που είχαμε αρχίσει το ψιλολέγαμε δώρο εν πάση περιπτώσει, σε όλους τον άνω των 65 θα πάει από 300-400 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ένα εκατοστάρικο.
1: Ένα εκατοστάρικο.
0: Αυτό κάτι έχει.
1: Κάτι έχει.
0: Ε? Αυτό που είναι καινούργιο και δεν το πολύ περιμέναμε, ναι, είναι τα 5 εκατοστάρικα στους δημοσίους υπαλλήλους για τα Χριστούγεννα.
1: Ένα δώρο.
0: Αυτό είναι καινούργιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι 5 εκατοστάρικα.
1: Δεν είναι μισός μισθός. Πότε παίρναμε στο δημόσιο ολόκληρο μισθό, δώρο.
0: Τελευταία φορά. Έπαιρνες ένα μισθό τα Χριστούγεννα.
1: Μπράβο.
0: Δώρο Χριστούγεννα. Μισό το Πάσχα, μισό στο επίδομα αδείας. Το επίδομα αδείας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους είναι περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 5 εκατοστάρικα στην τσέπη λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
1: Δεν κακό.
0: Είναι ρούμπο. Εδώ
1: είναι,
0: έχει ένα ρούμπο. Εδώ έχει ένα ρούμπο. Μάλιστα. Κλειστός κουμπαράς για παιδιά έως 2 ετών, έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Έτσι. Έως 1.200 ευρώ το χρόνο από τους γονείς, αλλά τόσο από όσα θα βάζουν οι γονείς, αλλά τόσο θα βάζει το δημόσιο.
1: Μάλιστα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, εάν κάποια οικογένεια πλαφωνάρει, δηλαδή λέει κάθε χρόνο εγώ βάζω 1.200 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα σε αυτό το κουμπαρά και προσθέτει άλλα 100 το δημόσιο, στα 18 χρόνια το παιδί παίρνει 60 χιλιάρικα.
1: Δίνω ρούμπο,
0: ναι,
1: μόνο εάν μια οικογένεια έχει πραγματικά την άνεση για να βάζει αυτά τα χρήματα στον κουμπαρά.
0: Ναι. Αυτό προϋποθέτει δηλαδή σου περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα, ναι, για να τα δίνεις στο παιδί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Που για μια οικογένεια.
0: Και μετά τα 12-13 που το παιδί αρχίζει και χρειάζεται και το χαρτζιλίκι στην τσέπη.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν είναι εύκολη απόφαση. Δηλαδή δεν ξέρω. Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: 100 ευρώ κάθε μήνα είναι μια δέσμευση. Είναι στα περίφημα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών,
1: έτσι,
0: τα αποταμιευτικά.
1: Ναι, το είχαν και τράπεζες. Ναι.
0: Να. Ναι. Χαρά που θα κάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες με αυτό. Μεγάλη χαρά. Λοιπόν. 0% φόρος για τρίτεχνους που έχουν εισόδημα μέχρι τα 20 χιλιάρικα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, να γυρίσω λίγο πίσω. Θα είχε περισσότερο νόημα.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ έχω μια οικογένεια που έχουμε την άνεση ως εισόδημα, ας πούμε, να βάζουμε για το παιδάκι μας που είναι 2 ετών
0: 100 ευρώ,
1: το μήνα. Εάν εσύ δεν έχεις.
0: Μπορείς να βάζεις 20 και θα βάζεις 20 το δημόσιο. Θα βάζεις 30,
1: ναι,
0: θα βάζεις 30 το δημόσιο.
1: Μια αναλογικότητα ή τέλος πάντων σε βοηθάει με έναν άλλο τρόπο.
0: Μα αυτό λέει. Σου λέει όσα βάζεις εσύ, ναι, έως 1.200 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Δηλαδή μέχρι ένα εκατοστάρικο το μήνα, ναι, αλλά τόσα θα έρχομαι και θα συμπληρώνω εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι κακό.
1: Οκ, okay, δεν είναι κακό.
0: Δεν κακό.
1: Και είναι και 60.000, δηλαδή στα 18 σου να έχεις και 60.000.
0: Ναι, δεν είναι άσχημο πράγμα. Λοιπόν, δημογραφικό. 0% φόρος για τους τρίτεχνους που έχουν εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Θέλω να το σκεφτείτε λίγο αυτό. Mm-hmm. Τα 20.000 ευρώ του εισοδήματος είναι μεικτά.
1: Μεικτά.
0: Μεικτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για μια πενταμελή οικογένεια, mm-hmm, δύο γονείς και τρία παιδιά, οι οποίοι έχουν καθαρό εισόδημα περίπου, mm-hmm, περίπου, mm-hmm, γύρω στα 19.000, 18.900, κάπου εκεί. Σκεφτείτε μια οικογένεια η οποία έχει 18.900 εισόδημα, δηλαδή περίπου 1.500 ευρώ το μήνα εισόδημα μεικτό.
1: Για πέντε στόματα.
0: Για πέντε στόματα. Και σε αυτούς ερχόμαστε και λέμε 0% φόρος. Είναι καλύτερο από αυτό το οποίο πληρώνουν τώρα. Τους γλιτώνει κανένα χιλιάρικο, νομίζω, 1.100 το χρόνο, mm-hmm, 1.100 ευρώ. Αλλά λύνει το πρόβλημα των τρίτεχνων, έτσι?
1: Όχι. Ξεκάθαρα όχι.
0: Εντάξει, δηλαδή, καλά ακούγεται, ωραίο είναι ωραίο στήλος. 0% στους τρίτεχνους. Αλλά για σκέψου, μέχρι 20 χιλιάρικα. Αλλά για σκέψου μια οικογένεια τρίτεχνων με 20 χιλιάρικα μεικτό εισόδημα.
1: Δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου η ποιότητα της ζωής μιας τέτοιας οικογένειας με αυτή τη φοροελάφρυνση.
0: Και το ειδικό επίδομα πολύτεχνων παίρνει ένα χιλιάρικο επάνω. Ό,τι έπαιρνε, ναι, ό,τι έπαιρνε μέχρι τώρα η πολύτεχνη παίρνει ένα χιλιάρικο επάνω. Λοιπόν, ιδιωτικοί υπάλληλοι, πάμε για το χιλιάρικο μέχρι το τέλος του 27, έτσι. Το είπε νομίζω, θα είναι πάνω από 900.

0: 50 ευρώ κατώτατος μισθός τον Απρίλιο.
1: Χιλιάρικο δίνει και ο Τσίπρας, ε.
0: Ναι, εδώ τώρα πρέπει να δούμε, παιδιά, πρέπει να ζητήσουμε δεύτερες προσφορές. Δεν γίνεται, δηλαδή, πριν χτυπήσει το σφυρί, πρέπει να ζητήσουμε δεύτερες προσφορές.
1: Και πρέπει να δούμε τι θα δώσει και ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, εντάξει. Υπενθυμίζω ότι δεν έχει αξία τι δίνεις, έχει αξία πόσες πιθανότητες έχεις να κυβερνήσεις για να υλοποιήσεις την υπόσχεσή σου. Αλλιώς και εγώ να πω δίνω. Και εσύ.
1: Και αν θα την υλοποιήσεις.
0: Εντάξει. Δηλαδή να βλέπουμε και λίγο τον παράγοντα κυβερνησιμότητα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, αυτό λέει αγγίζει 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά είδες, στα ψηλά γράμματα είναι οι ειδήσεις. Υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή με 950, θα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή με 950 ευρώ τον Απρίλη. 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια, ξαναλέω.
1: Είναι μισή παραγωγική.
0: Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια. Ναι. Επηρεάζει και τις τριετίες της συμπαρασύρη, γιατί αυτές υπολογίζονται με βάση αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Αλλά δεν το βλέπω πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός λέει
1: ότι για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Και 30% μείωση της τιμής του ρεύματος στην τριετία, σε βάθος τριετίας.
1: Ναι.
0: Και από τον Ιανουάριο 50% μείωση στις χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους λογαριασμούς. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε, λέει.
1: Άρα Δήμου, ΣΕΡΤ και τα λοιπά, αυτό είναι.
0: Αυτά, λέει, τα ρίχνει 50%.
1: Ναι. Κοίταξε, αυτό που συμβαίνει με την ενέργεια...
0: που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, η δεύτερη μεγαλύτερη πληγή μετά τον νίκη, είναι... για όσους έχουν νίκη.
1: Ναι, και γενικά... Και είναι και ένας πολύ μεγάλος παράγοντας ακρίβειας η ενέργεια, γιατί παρασύρει τα πάντα, τα τρόφιμα, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές, τα πάντα. Τον τρόπο που ζεσθενόμαστε, το πόσο ζεσθενόμαστε, πόσο δροσιζόμαστε το καλοκαίρι. Μου φαίνεται λίγο. Δηλαδή, για τόση μάχη που υποτίθεται πως έχει δοθεί με την ακρίβεια, το να λες ότι σε τρία χρόνια, τα επόμενα τρία χρόνια,
0: να.
1: Θα μειώσω 30%
0: το ρεύμα.
1: Το ρεύμα μου φαίνεται πολύ αργά και πολύ λίγο.
0: Έβλεπα σήμερα το πρωί στο Μέγκα έναν άνθρωπο της αγοράς, ο οποίος μίλαγε από το πρατήριό του. Έτσι. Και έλεγε το εξής. Εάν, λέει, έβγαινε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης στις αντλίες, τα 1000 λίτρα θα είχαν 1840 ευρώ. Και τα 500 λίτρα 920. Και θυμάμαι ότι πέρσι έβαλα αρχές του χειμώνα μισό τόνο και είχα πληρώσει 600 κάτι ευρώ και μου φαινόταν πανάκριβο. Έλεγα εξωφρενικά ακριβό. Ναι. Μου φαινόταν.
1: Λοιπόν, τώρα θα έχει 920
0: τα 500 λίτρα.
1: 500 λίτρα.
0: Έτσι. Μιλάμε ότι θα είναι τεράστια η αύξηση. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι καλά τα μέτρα κάποια από αυτά, αλλά δεν είναι. Η σκαλέτα θα συμπληρωθεί. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Ναι. Αλλιώς δεν βγαίνει ούτε το αφήγημα, ούτε το οικονομικό, ούτε το πολιτικό.
0: Και ακούω και αυτή και τον πανηγυρισμό για τα 11,5 λεπτά του σταθερού τιμολογίου ρεύματος, του μπλε τιμολογίου. Ναι. Από τη ΔΕΗ είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα, για τα δεδομένα της αγοράς, είναι ένα καλό τιμολόγιο. Έληξε το σταθερό μου, λήγει το σταθερό μου τιμολόγιο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι. Και με πήραν από την εταιρεία που το είχα κάνει πέρσι τέτοια εποχή για να το ανανεώσω. Εγώ πέρυσι τέτοια εποχή είχα κλείσει σταθερό τιμολόγιο σε ιδιώτη πάροχο 0,088.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λιγότερο από 9 λεπτά. Και τώρα είναι επιτυχία που υπάρχει σταθερό με 11,5. Αλλά είναι 40% ακριβότερο διάβολο.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το μειώνω το 30% σε 3 χρόνια. Είναι σε σχέση με το σήμερα, όσο θα είναι σε 2 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή, με τέτοια ταχύτητα που αυξάνεται, με τέτοιο ρυθμό που αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας, αυτό το 30% μπορεί να σημαίνει ότι το ρεύμα σε 3 χρόνια θα είναι πολύ ακριβότερο από αυτό που πληρώνουμε σήμερα. Έτσι.
0: Ναι. Και παρά τα άλματα τα οποία έχουμε κάνει στη ΣΑΠΕ και τα λοιπά, γιατί κάναμε μια σημαντική ανάπτυξη σε αυτό το τομέα, αλλά την έχουμε κάνει λειψή. Γιατί όταν ακούσω ότι οι Βούλγαροι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, ενώ εμείς όταν το ρεύμα το πετάμε, δεν το χρειαζόμαστε, το πετάμε ουσιαστικά, δεν έχει καμία αξία. Καταλαβαίνεις ότι κάναμε ένα κομμάτι ανάπτυξης, αλλά πάλι την κάναμε αλαγκρέκα.
1: Αλαγκρέκα, έτσι. Τα πάντα στο περίπου.
0: Ναι.
1: Και λίγο αρπακόλα.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες τώρα, γενικά τώρα, έχουμε τη σούμα μιας τοποθέτησης οικονομικής. Τι λες εσύ?
1: Δεν αισθάνθηκα ότι είναι πολύ θερμό το ακροατήριο καταρχάς. Να πούμε γι' αυτό. Δεν άκουσα πολλές φορές έτσι ζεστά χειροκροτήμα. Συνεχίζεται βέβαια.
0: Ναι, είναι, τώρα είναι το κομμάτι για τα εθνικά θέματα. Ναι, ναι. Λέει για τα εξοπλιστικά, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει, με την αγορά των Ραφάλ και των Μπελαρά. Αυτά τα πράγματα αναλύει τώρα στο ακροατήριο του. Ναι. Το έχει πάρει το βασικό πακέτο. Αυτό είναι αυτό που.
1: Ναι, ναι, ναι, το οικονομικό πακέτο είναι αυτό. Είναι αυτό που είπαμε και περιγράψαμε.
0: Ναι.
1: Που μαρτυρήσαμε μάλλον. Σε επίπεδο εκπλήξεων επίσης δεν αισθάνθηκα. Το πολύ ωραία πριν ο Παύλος Τσίμας.
0: Θα ξαφνιαστώ, αν ξαφνιαστώ.
1: Ναι, θα ξαφνιαστώ, αν ξαφνιαστώ. Mm-hmm. Δεν ξαφνιαστήκαμε. Yeah. Τώρα, το αν αυτό συνιστά επιδοματική πολιτική για μια κυβέρνηση που έλεγε πριν αναλάβει την εξουσία, ένα κόμμα που πριν αναλάβει την εξουσία έλεγε ότι πρέπει επιτέλους να φύγουμε από την λογική των επιδομάτων και να περάσουμε σε μια άλλη λογική ανάπτυξης και σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο κτλ. Κτλ. Κάτι ωραία έτσι,
0: ναι.
1: Ανθυρά αφηγήματα. Έχουμε πάλι άλλη μια επιδοματική λογική.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα γίνει αποτίμηση όπως καταλαβαίνετε, γιατί τώρα τελειώνοντας η ομιλία, από αύριο το πρωί θα αρχίσει το ταμείο. Δηλαδή, ένας-ένας αυτοί οι οποίοι αναφέρθηκαν στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να τοποθετηθούν για να δώσουν ρούμπους, όπως έκανες εσύ. Για να δώσουν ρούμπους, όπως έκανες εσύ σήμερα.
1: Και να δούμε και τι ρούμπους θα δώσει και η εξωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα.
0: Τι περιμένεις τώρα εκεί? Α, τι εννοείς, τι παροχές, ε?
1: Όχι, τι είδους κριτική θα ασκήσει, έχει σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Τι είδους κριτική θα ασκήσει.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Περικλής Δημητρολόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης σας αποχαιρετούν και φεύγουν, αφήνοντάς σας
1: το κόστος. Ο Γιώργος Κακούσης και ο Περικλής Δημητρολόπουλος, να τα λέμε τη σειρά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είναι πάντα ανοιχτά τα στούντιο του Mega News 104,6 για σένα, Περικλή, και για όλους τους συναδέλφους της Alter Ego, φυσικά, εννοείται. Και αισθάνομαι ότι είμαστε και μια πάρα πολύ ωραία ομάδα δημοσιογραφική. Και ο Κώστας Κόκολας έχει έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσουμε στα έμπειρα και καλογυμνασμένα λόγω του αθλητικού ρεπορτάζ χέρια του Παναγιώτη Περπερίδη, του Χρήστου Μεγκλίδη και του Χριστόφορου Ευαγγελάτου, οι οποίοι σας έχουν όλη την ενημέρωση για την αθλητική κίνηση της ημέρας. Υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο Αγιού Μπελκαμπή έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, από ό,τι φαίνεται, στο Βόλο. Σε έναν τραυματισμό ο οποίος αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, Mega News Sports σε πολύ λίγο από τώρα. Από εμάς, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 9. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τα οικονομικά μέτρα για το 2027 αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα έως το 2030 παρουσιάζει αυτή την ώρα στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν θα παρουσιάσω απλώς μέτρα, αλλά όραμα εθνικής προοπτικής για ένα άλμα ευημερίας, χωρίς όμως να θέτω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα», τόνισε αρχικά ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση έχει κάνει παντού σωστά βήματα και τώρα μπορεί να προχωρήσει στην κατεύθυνση της πρόοδου για όλους, με συνέπεια, ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του. Αναφορικά με τους αγρότες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων μηδενισμό συντελεστή φόρου σε εισοδήματα έως 20.000. Για επαγγελματίες αγρότες και από το φορολογικό έτος 2026. Ακόμη, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο του 2027 για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα κατά ακόμη 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027. Επιπλέον, σε 131 νοικισμούς επεκτείνεται η κατάργηση του ένφια, με τους ωφελούμενους του μέτρου να είναι 650.000 πολίτες, ενώ για τα τιμολόγια ρεύματος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση της χοντρικής τιμής κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Τραγωδία για την πολεμική μας αεροπορία από τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Με ενός λεπτού σιγή για τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Phantom, αλλά και τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη της ομιλίας του, ξεκίνησε η εκδήλωση για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, συλληπιτήρια εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών που έχασα τη ζωή τους. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και την πολεμική αεροπορία μας», αναφέρει. «Εκφράζω την βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης». Είχε προηγηθεί συλληπιτήριο μήνυμα και από τον Νίκο Δένδια. Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αναζωπήρωση στο δάσος της Τραπεζίτσας στη Κόνιτσα, όπου καίει από τη Δευτέρα. Από το απόγευμα η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στην περιοχή Μισόκαμπος Κίμης. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί η 68χρονη, η οποία φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της και να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού του στον Μαραθώνα, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μαζί με την 68χρονη θα δικαστεί και ο γιος της. Εντολή να μην πραγματοποιηθούν επιθέσεις στο Κίεβο για τρεις ημέρες έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς αναμένεται να διεξαχθούν συναντήσεις του Ρώσου Προέδρου με τους ειδικούς απεσταλμένους του Προέδρου ΤΑΜ. Η πάυση των επιθέσεων οφείλεται στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή συναντήσεων με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου. Υπενθυμίζεται πως τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κήρυξαν κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της 5 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Σοκαριστικός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπής στο πόδι στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης Βόλος Ολυμπιακός. Στις 9 αναμετρώνται ΑΕΚ Άρης. Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρη, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.
0: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σε χιλιάδες σταθμούς
4: has scored his 31st goal of the season.
3: Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη.
4: Yes! Oh yes, Jürgen Klinsmann has got it!
5: Radio Goo Goo.

0: Είμαστε και δεν είμαστε στον 7ο ουρανό. Δεν είμαστε γιατί η επικαιρότητα είναι δύσκολη, είναι ζόρικη, αλλά είμαστε γιατί μετά από μια περιπλάνηση 30 ετών σε όλη την μπάντα των FM, θα έλεγα, βρήκαμε λιμάνι, αράξαμε στους 104,6. Όχι ότι δεν θα έχει ανέμους, θύελες θα έχει, αλλά θα περάσουμε ωραία. Ποιοι είμαστε? Είμαστε οι αθλητικοί συντάκτες του Μέγκα, που ήρθαμε για να ασχοληθούμε κυρίως με τα αθλητικά, αλλά όχι μόνο, γιατί και μουσική θα βάλουμε και κουβεντούλα μαζί σας θα κάνουμε και πολιτική άμα τύχει και ό,τι συμβαίνει. Είμαι ο Παναγιώτης Περπερίδης και ελάτε να σας συστήσω τις μεταγραφές μας αρχικώς. Δανεικός με οψιόν αγοράς από το in.gr, ο κύριος Χριστόφορος Ευαγγελάτος.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι ένα ταξίδι αυτό το ραδιοφωνικό, το οποίο έχει πάντοτε ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί συναδέλφοι και παλιότεροι από εμάς λένε ότι έχουμε να κάνουμε με τον βασιλιά των ΜΜΕ. Είναι το ραδιόφωνο το μέσο που έχει μια ξεχωριστή μαγεία. Έχει επικοινωνία με τον κόσμο.
0: Δεν λερώνει τα χέρια, δεν κουράζει τα μάτια, δεν φοράς γραβάτες, δεν βάφεσαι.
1: Μπορεί να φορέσεις ένα t-shirt και να έρθεις να κάνεις την εκπομπή σου, έτσι.
0: Αν σαν και εδώ έχουμε καμερούλες, βλέπω, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε. Η τελευταία μας μεταγραφή. Ο Μπέιλι μας. Ο κύριος Χρήστος Μαγκλίδης.
2: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, δεν έχω πάρα πολλά να πω. Για το ραδιόφωνο μια κουβέντα μόνο, μαγεία και καριέρα, μόνο αυτό έχω να πω και θα πούμε πολλά, πιστεύω. Εντάξει, την πρεμιέρα αλλιώς τη φανταζόμουν, όχι ως Μπέιλι, ως Μαγκλίδης.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Είναι λίγο...
0: Το αντιλαμβάνομαι, είναι δύσκολη μέρα, είναι ζόρικη και θα τα πούμε στην πορεία. Στον ήχο, ο δικός μας Πουέρτα και Ουνάι μαζί, ο κύριος Θεοδωρής Κούβας, δεν ξέρω τι προτιμάς από τα δύο, πάρε ό,τι θες. Δικό σου. Στο τηλεφωνικό κέντρο κατευθείαν από το NBA για τον βλέπω ψηλό. Ο Λάμπρος Ρήγας. Καλησπέρα σας. Θα μας πάει παντού. Τις πολύ ωραίες μουσικές πάντα όλη την ημέρα στο Mega News Radio στους 104,6 επιμελείται ο Νίκος Νικολακόπουλος, που είναι ο μέτρο του είδους. Πανελλαδικός θα έλεγα. Απίστευτες επιλογές και θα το διαπιστώσω. Το διαπιστώνετε ήδη έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε με την επικαιρότητα. Σε λίγο ο Λάμπρος θα μας καλέσει τον Γιώργο Νικοκύρη, γιατί Χριστόφορε, το αποτέλεσμα στο Βόλο, δηλαδή η ισοπαλία 1-1 Βόλος Ολυμπιακός, είναι το λιγότερο. Υπήρξε ένας σοκαριστικός τραυματισμός του Αγίου Μπελκάμπη και δεν ήταν ο μόνος τραυματισμός της ημέρας.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί είμαι σοβαρός και του Ρόκα από ό,τι φαίνεται στο νόμο, αλλά του Ελκαμπή ήταν συγκλονιστική εικόνα, με τον παίχτη να ουρλιάζει. Μου είπαν άνθρωποι που ήταν στις εξέδρες, στο οπαδί δηλαδή, στο Πανθεσσαλικό, ότι έπαθαν σοκ από τα ουρλιαχτά ακούγοντας τον Ελκαμπή, παρότι υπήρχε τόσος κόσμος.
0: Να το περιγράψουμε πώς έγινε.
2: Ναι.
0: Πάει να βάλει προβολή, κολλάει το πόδι του
2: είναι
0: κάτω.
2: Στο τέτα τέτ με το
0: είναι
2: σκιαμπάνι.
0: Στο τέτα τέτ με το σκιαμπάνι, κολλάει το πόδι του κάτω και έρχεται ο τερματοφύλακας του Βόλου, προφανώς χωρίς να το θέλει ο άνθρωπος, βάζει όλο του το βάρος πάνω στο πόδι του Ελκαμπή, που επαναλαμβάνω είναι κολλημένο στο χορτάρι. Και γίνεται ζημιά.
1: Και γίνεται ζημιά. Και μάλιστα αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ακόμα και κάποιος τηλεθεατής να μην έχει καταλάβει από την αρχή ότι ο τραυματισμός είναι τόσο σοβαρός, γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει από την εικόνα, βλέποντας την αντίδραση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που χτυπάει το χέρι στο χορτάρι και κάνει νόημα στο μπάγκο του Ολυμπιακού να μπει το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο, καταλαβαίνεις ότι εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Ο Τζίλος τραβάει τα μαλλιά του, ο Σιαμπάνης κλαίει. Οι γύρω που είναι κοντά γυρίζουν να κοιτάξουν αλλού.
2: Πήγαν οι δύο γκολκίπερ του Ολυμπιακού και ο Ορτέγκα που ήταν στο γήπεδο και ο Ποπόβιτς από τον πάγκο και αγκάλιαζαν τον συνάδελφό τους, αντίπαλό τους αυτό το μάτς, τον Σιαμπάνη, αφού βέβαια όλοι είχαν το μυαλό τους στον Ελκαμπή. Ναι. Συμπαίκτες, αντίπαλοι, ο διαιτητής.
1: Και να πούμε κιόλας ότι πήγαν και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και κάλυψαν το σημείο που ήταν πεσμένο στο Ελκαμπή για να μην φαίνεται, γιατί όντως οι παίκτες είδαν πόσο σοβαριστικό ήταν το
0: θέλω να πω
1: κύμα.
0: Και έχει σημασία ότι η Κοσμοτέ είχε τη λεπτότητα να μην δείξει replay από τη φάση και μπράβο τους και γενικώς πολύ μακρινά πλάνα. Λοιπόν, πάμε στο Βόλο. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Νικοκύρη για να μας πει ό,τι συμβαίνει εκεί αυτή την ώρα και τι περισσότερες πληροφορίες έχει και για τον Ελκαμπή και για τον τραυματισμό του Ρόκα και τον τραυματισμό του Πιρόλα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον.
1: Τρεις αλλαγές έκανε ο Ολυμπιακός, αναγκαστικές.
0: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Πόρο. Λοιπόν, πριν ένα λεπτό και ο γιατρός πάει στο νοσοκομείο, γιατί ο Ολυμπιακός του Θεός επιβεβαίωσε ότι είναι κάταγμα κλίνης στον LKB. Πολύ μεγάλος τραυματισμός. Τώρα δεν καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει ακριβώς. Την ερώτηση που του έκανα, γιατρέ, πώς θα μείνει έξω, με κοίταγε και μου λέει: άστε με να πάω στον γιατρό. Άμεσα με να πάω στο νοσοκομείο να τον δω, όπως καταλαβαίνει, τι σοβαρός τραυματισμός. Είναι ουσιαστικά ένας τραυματισμός που μπορεί να του στηρίξει όλη τη χρονιά του LKB. Δυστυχώς αυτό που είδαμε, νομίζω οι περισσότεροι, όσοι ήμασταν εδώ στο κήπεδο, στο Ανατολικό, στο Ζωντανό, αλλά και όσοι προλάβαν να δουν το σκηνικό από την τηλεόραση, επιβεβαιώνεται. Ο LKB είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή στο Βόλο και περιμένουμε να δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει. Να σας πω ότι ο Ρόκα έφυγε μαζί με τον γιατρό, μάλλον και αυτός για το νοσοκομείο πηγαίνει, με το χέρι του μπαταρισμένο με ενάρτηκα. Του βγήκε όμως το χτύπημα, το πέσιμο δηλαδή κάτω στο τραύμα, το μακάρισμα που έγινε από τον αντίπαλο. Ευτυχώς γρήγορα μπήκε ο γιατρός του, τον έβαλε στη θέση του γρήγορα. Αυτό είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι δεν θα μείνει τόσο πολύ έξω αν δεν είχε γίνει άμεσα η επέμβαση από τον γιατρό. Βεβαίως και αυτός θα μείνει εκτός για ένα διάστημα. Ο Πιρόλα έχει και αυτός τραυματιστεί, αλλά καμία σχέση τώρα με τους τραυματισμούς που συζητάμε. Θα δούμε στην πορεία πόσο πιο σοβαρό ή όχι είναι. Δεν νομίζω.
2: Όχι, απλά το είπαμε, Γιώργο, επειδή έγιναν τρεις αναγκαστικές αλλαγές πάνω σε αυτό, όχι ότι έχει καμία σχέση ο ένας τραυματισμός με τον άλλο.
3: Ναι, όχι, απλά το λέω στην κουβέντα. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα γιατί ποια βάλα να μιλήσουμε και τι ποδόσφαιρο να συζητήσουμε και για ποιο αγώνα και για τα θολωμένα μυαλά όλων στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα και του Ρέτσι που έχει κάνει ένα τραγικό λάθος, από το οποίο ουσιαστικά έρχεται το 1-1 και ο Ολυμπιακός χάνει δύο βαθμούς εδώ. Αλλά θα έλεγα να είχαν και τους τρεις και να γύρναγε μαζί του μια χαρά και κανονικά και υγιέστατο στο LKB και να ήταν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτός που ξέρουμε ότι είναι κτλ.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, είναι τρομερή γκίνια του LKB. Τρομερή γκίνια του από την αρχή της σεζόν και έρχεται και αυτό. Ναι. Και...
3: Από το φινάλι της περσινής σεζόν, η Παναγιώτη, ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τον πάει τον LKB, αλλά αυτό τώρα είναι... Αυτό που λες
2: από εκείνο το ψαλίδι που είχε βάλει εκεί πέρα στο Κόπα Αφρικα, το κύπελο Εθνών Αφρικής, και τον είχε αποθεώσει όλος ο πλανήτης. Από τότε έχει αρχίσει, ρε παιδί μου, και του πάει ένα ποδό.
3: Στις ομίλες του Κόπα Αφρικα, δεν
1: ξανά
3: βάλει
1: γκολ. Διακομίστηκε και ο Ζώτα στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο Ρόκα.
3: Ο Ρόκα τώρα έχει γιατρό, λέω. Τώρα έχει τον γιατρό. Λογικά πάνε παρέα.
1: Είναι αδιανόητο αυτό. Δηλαδή, δύο παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πάει στο νοσοκομείο.
3: Ναι, να δούμε τι ακριβώς θα έχει και ο Ρόκα. Γιατί βεβαίως μας είπε αυτό που είπα και νωρίτερα, του βγήκε όμως. Ευτυχώς όμως γρήγορα μπήκε στη θέση του από τον γιατρό. Και αυτό σημαίνει ότι η ζημιά είναι πολύ μικρότερη. Δυστυχώς. Καθόμαστε τώρα και μετράμε τους τραυματισμούς, ποιος είναι ο πιο σοβαρός ή ο πιο λιγότερο σοβαρός. Γιατί όλα τα επισκιάζει αυτή τη στιγμή στο 43, εκείνο το πέναλτι και εκείνη καταπληκτική πάσα του Μπρούνο που ποτέ να μην την έβγαζε. Στον LKB που πρόλαβε το Σιαμπάνι και έγινε ό,τι έγινε. Μια σκηνή που δυστυχώς θα τη θυμόμαστε για χρόνια. Δεν θα φύγει από το μυαλό μας. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική και αν δείτε και την κίνηση του διαιτητή.

0: σε μια άλλη διαδικασία για την φετινή σεζόν. Ξεκινά ένα μεγάλο γολγοθάς για τον LKB να μπορέσει να ξεπεράσει αυτόν τον τραυματισμό. Είναι σίγουρο ότι θα έχει όλο τον κόσμο δίπλα του, όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού.
1: Γιώργο,
0: ναι.
1: Βάλε μια άλλη νοτελεία. Θα επανέλθουμε σε σένα, αφού πρώτα πω ότι η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Άρη. Ήταν μια συνεργασία που ξεκίνησε από κάθετη του Γκατσίνοβιτ στον Μάγερ. Αυτός έβγαλε στο Βάργα και ο Βάργα άνοιξε το σκόρ. ΑΕΚ Άρης λοιπόν 1-0. Είμαστε τώρα στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Θα παρακολουθούμε τον ντέρμπι. Ο Γιώργος Μαζιάς θα μας δίνει λεπτομέρειες και τα σχόλιά του για το παιχνίδι, για την αναμέτρηση. Πριν συνεχίσουμε με τον Γιώργο Νικοκύρη, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αμέσως μετά τη λήξη του μάτς στα κανάλια της Κοσμοτέ.
2: Δυστυχώς είναι από τις φορές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα. Είδα και τον ίδιο σοκαρισμένο μετά τον τραυματισμό του LKB. Αν θέλει, αν μπορεί να πει κάτι γι' αυτό.
3: Desgraciadamente es uno de los momentos del fútbol segundo. El todo lo que pasa, si tiene algo que decirnos sobre el LKB.
4: No sé. No. Estaban atendiéndole cuando hemos llegado al descanso. Estábamos todos jodidos, muertos. Porque es, los que están en el campo han oído un chasquido y todos saben que es algo muy grave. No sabemos qué, pero la verdad es que se ha notado en el segundo tiempo porque no hemos estado en el campo.
3: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ και αυτό... Γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο, στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήμασταν απόντες.
2: Επηρεάστηκε η ομάδα σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το αγωνιστικό από αυτό που έγινε.
3: Entonces el equipo estaba afectado en la segunda parte, ¿no?
4: Sí, sí. Incluso les he dicho el que quiera no salir para poder hacer algún cambio, pero bueno, no han querido salir todos, ¿no? Pero sí, sí estaba afectado y la verdad es que no sé si ha sido debido a eso, pero ha sido completamente diferente el primer tiempo y el segundo.
3: ¿Has dicho que no quiere salir? No.
4: Sí, que a ver si les he preguntado si querían salir alguno. No ha dicho nadie que no quería salir, pero sí es verdad que están afectados.
3: Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησε στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα, ο Αγιούμπ Ελκαμπή υπέστη κάταγμα κνήμης, το επιβεβαίωσε ο γιατρός της ομάδας, ο κύριος Θέος. Θα ήθελα αλλιώς να υποδεχθώ στο στούντιο τον Μπάμπη Χριστόγλου, γιατί θα είχα πολλά να του πω για όλα τα χρόνια που ήταν και η δική μου παρέα και οι ραδιοφωνικές αναφορές και οι δικές μου και πολλών ακόμη. Αλλά η επικαιρότητα είναι δύσκολη, οπότε θα πω απλώς μια καλησπέρα και κρατάω όλα τα υπόλοιπα για άλλη φορά.
5: Καλησπέρα, καλώς τα παιδιά, καλή αρχή.
6: Γεια σου, Μπάμπη. Είναι
5: μια καινούργια εκπομπή στο ραδιόφωνο που θα υποδέχεται Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, τα αθλητικά γεγονότα. Με ένα σοκ είναι το σημερινό, δυστυχώς. Ο αγαπημένος των φιλάθλων του Ολυμπιακού, Αγίου Ελκαμπή, θα μείνει για πολύ καιρό έξω. Είναι σοκαριστικό και μόνο στην εικόνα. Καλό είναι να μην το δείτε. Αλλά εγώ θα πάω στα αγωνιστικά, διότι πρέπει να πούμε και τα αγωνιστικά, γιατί στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτό που εγώ περίμενα, που αυτό που μας έδειξε τα προηγούμενα δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Ήταν αρκετά φλιάρος και φανταζόμουν ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα αλλάζανε πράγματα. Ήτανε το σοκ που επηρέασε τους παίκτες, αλλά νομίζω ότι είχαμε δείγματα στα περσινά ξινά, στα φύλλα και στο πρώτο ημίχρονο. Είναι κάτι που δεν βγαίνει στην ομάδα εδώ και καιρό, το σύστημα με Γκαρσία και Τσικίνιο και τον ταλαιπωρημένο Έσε στην ενδεκάδα δεν του έχει βγει του προπονητή του Ολυμπιακού. Νομίζω επέμενε για μια ακόμη φορά να το ξαναδοκιμάσει. Στο δεύτερο ημίχρονο θα περίμενα φρέσκες ιδέες που μπορεί να τις μεταφέρει ο Κώστας Φορτούνης αλλά και άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού που ήδη είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν τις είδα.
1: Με εξαίρεση το Φορτούνη.

0: για τον οποίο συμφωνώ 100%.
1: Ναι.
0: Είναι δικαιολογία για τον Μεντιλίμπαρ ότι περιμένει τους νέους να πάρουν το χρόνο τους, να είναι έτοιμοι και να μπουν?
1: Θέλω το βαθμό, ρε φίλε, πρώτα. Θέλω τους βαθμούς. Θέλω την νίκη, διότι είμαι μια καινούργια ομάδα η οποία ετοιμάζομαι, προετοιμάζομαι κτλ. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω τους βαθμούς, θέλω την νίκη.
0: Και αν του μπει μέσα ο καινούργιος, ο απροετοίμαστος και ο τραυματιστής.
1: Ο καινούργιος δεν λέγεται με οποιοδήποτε όνομα. Ο καινούργιος. Παλιό είναι ο Φορτούνης που μπορεί να του δώσει τέτοιο.
0: Ο Φορτούνης δεν τον λογίζω καινούριο.
1: Ναι,
0: είναι παλιό, ναι, για τον Φορτούνη.
2: Επειδή το βλέπαμε έξω λίγο με τον Μπάμπη το παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο και σε κάποια φάση είπε κλειδώστε το. Γιατί φαινόταν ότι πήγαιναν για το 1-0.
0: Να το κρατήσουν.
2: Όχι, ξέρω ότι είχαν γυρίσει να το κρατήσουν, αλλά σου λέει εντάξει, 1-0 έχει γίνει αυτό που έχει γίνει τώρα. Να σηκωθούμε να φύγουμε, σκεφτόταν. Αλλά εκεί το βάζει ένα δεύτερο γκολ.
1: Βάλε το δεύτερο γκολ και φύγε.
2: Η δικαιολογία αλλά που μπορεί να υπάρξει στον προπονητή είναι αυτό και με τις τρεις αλλαγές που έχει κάνει και έχει ακόμη μία κίνηση να κάνει. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει.
1: Θα πρέπει να σταματήσει.
2: Για το Φορτούνι συμφωνούμε όλοι, νομίζω. Είναι μάτς τα μάμ γι' αυτό.
1: Τα ρίχνουν στον προπονητή, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν τέτοια λάθη. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το γύρισμα που κάνει ο Ρέτσος, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Γίνεται σε σχολικό πρωτάθλημα με τον χοντρό που έχουμε τέρμα και του γυρνάμε την μπάλα γιατί ξέρουμε ότι θα την προλάβει να τη φάει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν μπορεί να γίνεται με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Και παρατηρώ ότι σε κάθε μάτς, 1-2 λαθάκια τα στόπερ μας θα τα κάνουν. Λέμε ότι έχει 4 στόπερ πολύ καλά, υψηλό επίπεδο κτλ. Αλλά παρατηρώ συνεχώς λάθη από τα στόπερ. Όπως παρατηρώ ότι μπαίνουν παίχτες, παίζουν για λίγο και στο δεύτερο μήχρονο αλλάζουν, που σημαίνει ότι δεν είναι ok. Δηλαδή αλλάζουμε στόπερ σε όλα τα μάτς. Αλλάζουμε στο δεύτερο μήχρονο, αλλάζουμε στόπερ. Κάτι σημαίνει αυτό για μένα, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι.
2: Πυρόλα νομίζω σχεδόν σε όλα έχει βγει.
1: Ναι. Με τον βάζει, ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Και σε μια γραμμή που είναι πλήρης η ομάδα, έτσι.
1: Ναι. Μου στερείς μια δυνατότητα να κάνω μια διορθωτική κίνηση. Με τα στόπερ εδώ και λέμε ναι, αν δεν τραυματιζόταν ο Κάρμο, ναι, αν δεν τραυματιζόταν ο Πιρόλα, θα μπορούσε να βάλει το Φορτούνι κτλ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
3: Βέβαια υπάρχει μια εικόνα διαφορετική στο πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο και το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να σταθεί κάποιος στο πώς επηρεάστηκαν οι ποδοσφαιριστές από τον τραυματισμό του συμπαίκτη τους, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι.
1: Okay.
3: Δηλαδή έχουν δει τους συμπαίκτη τους έτσι, με σπασμένο από το πόδι, έτσι, δεν είναι απλό.
1: Κάνω κριτική κυρίως για το πρώτο
3: μέρος.
1: Για το πρώτο μέρος.
3: Για το πρώτο μέρος.
1: Στο πρώτο μέρος. Δεν γίνεται. Ο Τσικίνιο έχει δύο παίκτες μπροστά του να τους δώσει την μπάλα σε μπαλιά 10 μέτρων. Και δεν βρίσκει κανέναν. Βρίσκει τον τερματοφύλακα. Δηλαδή πάρε, βάλε, είναι εκεί και δεν έγινε. Και άλλες πολλές τώρα, να καθίσω και έχω καταγράψει τις. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και άλλες πολλές ευκαιρίες να τα λέμε μέσα στη σεζόν. Καθημερινά σας ακούμε.
1: Okay.
0: Και σας απολαμβάνουμε.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Μπάμπης Χριστόγλου, τον ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Νικοκύρη, έχεις τίποτα άλλο στα γρήγορα να προσθέσεις? Όχι, δεν έχουμε τον Γιώργο. Εντάξει, θα τον έχουμε αμέσως μετά.
3: Να πούμε μόνο ότι στη φάση του πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Ζώτα, δεν πανηγύρισε και αφιέρωσε τον γκολ που πέτυχε στον Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος είχε ήδη πάρει
0: προφανώς
3: το δρόμο για το νοσοκομείο.
2: Και για το διαιτητή πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
0: Θα τα πούμε μετά. Όπως επίσης θα μιλήσουμε με τον Κώστα Βερνίκο μετά τις διαφημίσεις για να έχουμε το ακριβές ιατρικό δελτίο για όλους. Τίτλοι ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και γυρίζουμε, θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κοκολάς. Το κυβερνητικό οικονομικό πρόγραμμα έως το 2030 παρουσιάζει αυτή την ώρα στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενδεικτικά, ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανακοίνωσε για τους αγρότες 0 φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για συνταξιούχους, ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου σε όλους άνω των 65 στα 400 ευρώ καθαρά. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Ακόμη, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027. Τραγωδία για την πολεμική μας αεροπορία από τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Με ενός λεπτού σιγή για τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Phantom, αλλά και τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού μετά την έναρξη της ομιλίας του, ξεκίνησε η εκδήλωση και τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, συλληπιτήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σε εξέλιξη, μεγάλη αναζωπήρωση στο δάσος στην Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα, που καίει από τη Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί η 68χρονη, η οποία φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της και να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού του στον Μαραθώνα, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μαζί με τη γυναίκα θα δικαστεί και ο γιος της. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 10. Αναλυτικά οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Αυτή την Κυριακή διαβαστέ στο Βήμα. Η ασπίδα του Αχιλέα και η οργή της Τουρκίας. Πως το κόμμα Σαμαρά διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η υπόθεση της Κυψέλης και η αδύναμη κρίκη στο σύστημα παιδικής προστασίας. 11η Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος 25 χρόνια μετά. Ακόμα νέες εποχές. Λογοτεχνία και σχολείο. Science. Τα μυστικά της σωστής διατροφής. Στο Βήμα της Κυριακής.

0: Mega News Sports στον Mega News 104,6. Το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. 33ο λεπτό. ΑΕΚ Άρης 1-0 με τον γκολ του Βάργα. Νομίζω όμως ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όλο το ρεπορτάζ για τους τραυματισμούς του Ολυμπιακού στον Βόλο και κυρίως για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή. Πάμε λοιπόν να μάθουμε λεπτομέρειες από τον Κώστα Βερνίκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλή επιτυχία στη στάση και στο σταθμό, στο νέο του αυτό ξεκίνημα. Χωρίς πολλά λόγια, για τον Αγίου Μπελκαμπή είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη στιγμή, όπως και για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή βρισκόταν στη θέση του. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει δεδομένο κάταγμα κνήμης. Αύριο θα εγχειριστεί από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό, ο οποίος μας λέει ότι το λιγότερο θα χρειαστεί ένα εξάμηνο για να μπορέσει να επανέλθει σε αγωνιστική κατάσταση. Το λιγότερο, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, γιατί σύμφωνα με τους κανονούς της UEFA, όταν υπάρχει τεκμηριωμένος σοβαρός τραυματισμός, μπορεί να αντικατασταθεί ένας ποδοσφαιριστής από τη λίστα των 25-21, έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός, που υπάρχουν ήδη στην UEFA. Όσον αφορά τον νεότερο από τους δύο τραυματίες, το Ρόκα, έχει ένα εξάρθρημα κάκωση αριστερού ώμου. Έγινε αποκατάσταση επιτόπου, ανάταξη όπως λέει ο γιατρός, ο Χρήστος ο Θεός, και θα ακολουθήσει μια επιθετική, που χαρακτηρίζουν, όσο και αν ακούγεται παράξενος ιατρικά, ο όρος Uncressive Συντηρητική Θεραπεία, και θα είναι έτοιμος μετά από ένα δεκαήμερο για να μπορέσει να αγωνιστεί περίπου, αν όλα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Ήταν δύσκολη μέρα, δύσκολη κατάσταση. Στο Βόλο το αποτέλεσμα έτσι κι αλλιώς είναι το λιγότερο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Να πάνε όλα καλά για τον Ελκάμπη στο χειρουργείο του, να έχει κουράγιο ο άνθρωπος, γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η αποκατάσταση είναι πιο δύσκολη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε.
0: Θα πάμε και στον Γιώργο Νικοκύρη αμέσως μετά. Παρακαλώ πολύ τον Λάμπρο να τον καλέσει. Έχω ξεχάσει, κύριε, τον τρόπο επικοινωνίας με τους ακροατές μας.
2: Δεν ήταν και εύκολο το ξεκίνημα από αυτό που έγινε, γιατί έγινε και λίγο πριν μπούμε. Δηλαδή.
3: Η επικαιρότητα οδηγούσε 100% λοιπόν, στον τραυματισμό του Ελκαμπή.
0: Επομένως, αν και οι περισσότεροι από εσάς θα τα έχετε ακούσει, αλλά πάμε άλλη μία. Email, studio, παπάκι, meganews1046.gr. meganews1046.gr. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. 698-104-104-6. Αυτά είναι για Viber και WhatsApp. Και φυσικά μπορείτε να καλείτε τον Λάμπρο να σας απαντήσει στο 211-016-1046. 211-016-1046. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας, σχόλια, σχολιανά και ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Πάμε στον Γιώργο Νικοκύρη, στο Βόλο. Έλα Γιώργο.
4: Λοιπόν, παιδιά, έρχεται το Τσικίνιο πρώτα απ' όλα να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που ετοιμάζεται να κάνει ο μέσος του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια. Είμαστε σε σύνδεση με τον Βόλο και ο Γιώργος Νικοκύρης θα πλησιάσει τον Τσικίνιο για να ακούσουμε και τις δικές του πρώτες αντιδράσεις μετά λοιπόν, από όσα έγιναν στο Βόλο.
4: Το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω το Τσικίνιο είναι για τον Ελκαμπή. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι που συζητάνε όλοι.
5: Πριν τώρα, πώς είπε ότι θα πάρει στο Ελκαμπή, πλάνο τα κοφέτα και το Βαρλάνο.
6: Sí, ya había dicho antes, fue un shock para nosotros. Estamos todos muy tristes. Aparte de perder un futbolista en este momento, es un momento difícil para él. Pero, como dice, desde darle mucha fuerza, vamos a estar con él en todo momento para recuperar lo más pronto posible y bien, porque es un jugador de los jugadores más importantes, sino de la historia de Olympiacos, y estamos todos con él, deseando que vuelva rápido y mucha fuerza porque va a necesitar.
5: Πραγματικά, όπως είπε και πριν, είμαστε όλοι σε σοκ. Όλοι οι συμπαίκτες είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Θέλουμε να ευχηθούμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στον Αγίου, πέρα από το ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για μας. Είναι ούτως ή άλλως μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή ανθρώπινη. Του ευχόμαστε να επανέλθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα είμαστε δίπλα του. Του ευχόμαστε να έχει δύναμη και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί αυτή τη δύσκολη στιγμή.
4: το παιχνίδι μου μετά το πρώτο ημίχρονο μέχρι να γίνει αυτή η φάση που έφερε το πέναλτι δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να καταλάβουν ότι είχε το σοκ από τον Ελκαπή. Συνολικά πώ το είναι η ξεχωρά του.
6: En el primer tiempo dominamos el partido, tuvimos ocasiones para hacer más goles, faltó en el último momento la decisión, decidí mejor, perdí de portería, pero creo que dominamos, no me acuerdo de una oportunidad que Bodos ha tenido. Después, obviamente, ¿qué pasó? Eso con Ayú fue difícil, pero como dice, tenemos que volver para el segundo tiempo y estar fuertes. Creo que hasta el momento que cometimos un error de dar un gol al adversario, pues, que todos cometemos errores, pero se tornó más difícil el partido. Intentamos buscar el 2-1, pero al final no lo conseguimos. Y nada, no podemos dar excusas, porque el Olympiacos tiene que entrar en todos los partidos para ganar. Obviamente que tristes por lo que pasó con Ayú, pero hay que seguir y seguir fuertes.
5: Νομίζω πως μέχρι τη στιγμή, στο πρώτο μήνυμα και μέχρι τη στιγμή του πέναλτι είμαστε κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Αυτό που έγινε, παρόλο που τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε, δεν μπήκε η μπάλα και δεν καταφέραμε να είμαστε εύστοχοι στην τελική βαλιά. Μετά, στο δεύτερο μήνυμα, προφανώς όπως είπατε και εσείς, υπήρχε το σοκ. Και δεν θυμάται όμως καμία στιγμή που ο Βόλος να μας είχε απειλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή του τραυματισμού του Αγίου. Δυστυχώς κάναμε το λάθος. Χάσαμε ένα σημαντικό παιχνίδι για μας, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Ωστόσο, ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία. Όμως, νομίζω πως μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε κυριαρχήσει το παιχνίδι και ήμασταν εμείς εκείνοι οι οποίοι θα βάζαμε τον γκολ. Εμείς δημιουργούσαμε τις φάσεις και τις ευκαιρίες. Στη συνέχεια, όμως, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να συνεχίσει να παίζει, σκεπτόμενοι τον Αγίου, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του και την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
4: Λοιπόν, ελπίζω να ακούσατε.
0: Ακούσαμε τα πάντα πολύ καθαρά. Ήταν ο Τσικίνιο, λοιπόν, και οι δηλώσεις του.
4: Έλεγα νωρίτερα, μάλλον θα λέγαμε νωρίτερα πριν έρθει ο Τσίκη για να κάνει τις δηλώσεις του, ότι πλέον, επειδή για τον Αγίου Μπελκαμπή δυστυχώς η χρονιά ουσιαστικά χάνεται, υπάρχει δυνατότητα αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Μας το έλεγε πριν και ο Κώστας Βερνίκος που είχαμε επικοινωνία μαζί του, Γιώργο.
4: Σωστά.
0: Μια διευκρίνηση επί του τραυματισμού του Ρόκα, παρακαλώ πολύ, γιατί μου την έστειλε τώρα. Μετά από τις 10 ημέρες δεν σημαίνει ότι θα είναι έτοιμος να παίξει ο Ρόκα. Απλά το πρώτο δεκαήμερο με τη συγκεκριμένη θεραπεία, την επιθετική που θα ακολουθηθεί, είναι το πιο κρίσιμο για γρήγορη αποθεραπεία και επαναφορά. Αυτό έτσι για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα τον Κώστα Βερνίκο.
4: Ο Ρωμάν Γιάρεμτσουκ είναι αυτός που λογικά θα ενεργοποιηθεί. Θυμίζω ότι ο Ουκρανός είναι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στην ομάδα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο ίδιος είναι η αλήθεια ότι όλο αυτό το διάστημα έδειχνε τάσεις φυγής, έδειχνε να μην θέλει να μείνει στην ομάδα. Δεν έχει βρεθεί ομάδα αυτή τη στιγμή, μέχρι τη στιγμή μιλάμε, που να έχει ζητήσει τον Ρωμάν Γιάρεμτσουκ. Νομίζω με τα νέα δεδομένα ότι και η μια πλευρά και η άλλη πανταβάλλουν στο τραπέζι. Υπάρχει και ο Κλέιτον, έτσι, επιθετικός επίσης, που μπορεί να δηλωθεί στη λίστα του Ολυμπιακού, γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή από την Ολυμπιακός και να τη δηλώσει και να δηλώσει το νέο παίχτη στη θέση του Ελκαμπή. Όποιος παίχτη δηλωθεί στη θέση του Μαροκινού θα πρέπει να ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού έως ότου γίνει ο τραυματισμός, έως ότου δηλωθεί η λίστα στην UEFA. Άρα η λύση είναι ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτον, φαντάζομαι όμως.
3: Με βάση την εικόνα που έχουμε, Γιώργο, ο Ουκρανός είναι το φαβορί για να μπει στη λίστα σε σχέση με τον Κλέιτον.
4: Δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι εκεί θα πάμε. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Γιάρεμτσουκ θα δει ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά πλέον. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τον Γκονσάλες και τον Ζώτα Σίλβα ως δεύτερη λύση. Δεν είναι καθαρός επιθετικός ο Ζώτα Σίλβα. Ουσιαστικά μόνο ο Γκονσάλες έχει μείνει ως καθαρός επιθετικός. Θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες. Βεβαίως αυτή τη στιγμή αυτό που κυριαρχεί είναι το σοκ από τον τραυματισμό του LKB, που σε μεγάλο βαθμό δεν άφησε τους ερυθρόλευκους να φύγουν εδώ νικητές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο πρώτο ημίχρονο, γιατί δεν προλάβαμε να τα πούμε νωρίτερα με όλα αυτά που συνέβησαν, ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που έπρεπε. Δεν ήταν η εικόνα του καλή συνολικά, παρότι είχε την υπεροχή της μπάλας. Και πραγματικά είναι κάτι που θα πρέπει να το δουλέψει και ο προπονητής στην πορεία. Βέβαια για το δεύτερο ημίχρονο, με τους παίχτες στα αποδυτήρια να είναι όλοι σοκαρισμένοι και θολωμένοι με αυτό που έχει συμβεί για το ΕΚΑΠΗ, γιατί καταλαβαίνετε, όλοι καταλάβανε κατευθείαν τι έχει πάθει ο Μαροκινός. Δεν είναι κάτι που περιμένανε να δούνε την τελική διάγνωση του γιατρού. Ήταν ξεκάθαρο. Φάνηκε τη στιγμή που είδαν το πόδι του στο χορτάρι στον αγωνιστικό χώρο.
3: Και νομίζω, Γιώργο, και η τοποθέτηση που έκανε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα μέσα μετά το τέλος του αγώνα είναι ενδεικτική του σοκ που επικράτησε τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Γιατί είπε, ρώτησα τους παίκτες μου εάν κάποιος επιθυμεί να μην βγει. Γιατί είναι στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι σοκαρισμένος. Δεν είπε κανένας τίποτα, είπε, αλλά έβλεπα στα πρόσωπά τους ότι κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε γίνει πριν από δύο λεπτά.
4: Ναι, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε και την ψυχολογία του αθλητή τώρα. Μιλάμε τώρα για το τι είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο από την πλευρά του Ολυμπιακού. Θυμάμαι πιο παλιά την ιστορία που είχε γίνει στο Καραϊσκάκη σε ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τον
3: Ολαϊτάν. Με τον Ολαϊτάν που κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο.
4: Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν οι παίκτες που δεν μπορούσαν να παίξουν. Ένα μάτς 0-0 εκείνη την ώρα που η απόλυτη περιοχή αγωνιστική του Ολυμπιακού έληξε 0-3.
3: Σωστό.
4: Εκείνο το παιχνίδι με τον Ολαϊτάν που είχε σταματήσει η καρδιά του. Ολαϊτάν, δηλαδή ο Ολαϊτάν πήγε στα αποδυτήρια και δεν ξέρα να τα ζήσει.
0: Είναι άνθρωποι, οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τόσο σοβαρό να το ξεπερνάς και να λες OK, πάμε παρακάτω.
3: Ήταν το φίλο του οι παίκτες του Ολυμπιακού κάτω να σφαδάζει από τον πόνο τώρα. Δεν το
0: συμμετοχεί. Δεν ήταν καλή εικόνα στο πρώτο μέρος, σύμφωνοι. Υπάρχει όμως ο τραυματισμός, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι είναι παράγοντας σημαντικός της οπαλίας, όπως επίσης είναι παράγοντας σημαντικός της εικόνας που λέτε ότι ο Ολυμπιακός θέλει λίγο χρόνο για να εντάξει παίκτες. Είναι απλό.
2: Σωστό.
0: Εάν έκανε τώρα το 3-3 και πήγαινε στο απόλυτο και είχε και άλλο ένα 4 μετά με τον Όφη, okay, σύμφωνοι, θα πήγαινε σε μια διακοπή με διαφορετική συνθήκη. Δεν έγινε αυτό. Αλλά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Το μείζον σήμερα είναι να δούμε τι απώλειες έχει ο Ολυμπιακός και πώς θα τις καλύψει.
2: 100% συμφωνώ. Και μια έτσι φράση που μπορεί να κάνει όλους μας να συμφωνήσουμε στο τέλος. Επειδή έχω σημειώσει κάποια στατιστικά από το πρώτο ημίχρονο, για να πω πάνω σε αυτό που είπε ο Γιώργος. Μέχρι το 30 ο Ολυμπιακός είχε 72-28 κατοχή, δηλαδή είχε την απόλυτη πρωτοβουλία στο mm-hmm. παιχνίδι, mm-hmm. αλλά είχε, το είδα το στατιστικό, 1-14 σέντρες. Δηλαδή δεν ξαναπήγε πάλι λίγο στο νέο στυλ που λέμε και τις νέες ιδέες.
4: Είδα στην Τρίπολη αυτό που λες, δεν το αντίθετο.
0: Στο νέο στυλ πάντως, παιδιά,
4: σύμφωνοι,
0: αλλά στο νέο στυλ πρώτον έχεις μια συνθήκη που ο παίκτης μετά δύσκολα θα βάλει το πόδι του στη φωτιά. Δύο, επανέρχομαι, ο Βόλος έπαιξε ξύλο, το οποίο ο Τζίλος άφησε.
2: Αυτό είναι μια άλλη τέτοια.
4: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Μιλάμε όμως για το πρώτο.
2: Και αυτό έχει ξεκινήσει με τη φάση του Τζόκα, Γιώργο.
0: Ναι, στο 25 ο Βόλος έπρεπε να παίζει με 10, παιδιά.
2: Έπρεπε να πάρει δεύτερη κίτρινη ο Τζόκα εκεί. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Και επίσης αυτό που είπα πριν, στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τον τραυματισμό, ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι είναι μπροστά στο σκορ, έτσι. Και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να κρατήσει το τρίποντο και να φύγει από το Βόλο και να ασχοληθεί μετά μόνο με τον ΕΛΚΑΜΠΗ και να μην έχει τίποτα άλλο να ασχολείται.
4: Μα δεν ήταν εκεί.
2: Μπορεί να μην γινόταν και αυτό που το λάθος που έγινε.
4: Δεν θα γινόταν ποτέ, θα άλλαζε κάτι. Το μάτι είχε σβήσει. Ουσιαστικά ο Βόλος δεν μπορούσε. Ο Ολυμπιακός κρατούσε εύκολα πίσω τις όποιες διαθέσεις επιθετικές είχε ο Βόλος. Ναι, δεν είχε την φρεσκάδα, δεν είχε την διάθεση, αν θέλετε πολύ, και το καθαρό μυαλό να παίξει. Ποδόσφαιρα, απ' την άλλη, νομίζω ότι δεν θα γινόταν ποτέ αυτό το 1-1 αν δεν είχε γίνει εκείνο το λάθος. Όπως και να έχει, όπως σωστά είπε και ο Παναγιώτης, μιλάμε για μια νέα ομάδα η οποία δημιουργείται αυτή τη στιγμή και μέσα σε όλα έρχεται και ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός να χαλάσει τελείως το μυαλό. Ένα μάτς πολύ σκληρό από τον αντίπαλο. Μια διαιτησία του Τζίλου που πραγματικά είναι από αυτές που θα συζητήσουμε σίγουρα για το πώς άφησε να φτάσουν μέχρι εκεί και να βγουν τρεις τραυματίες.
0: Θα ακούσουμε και Ηλία Σπάθα μετά
4: Ολυμπιακό.
0: Στην πορεία της βραδιάς.
4: Είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη κουβέντα για αυτό το μάτι τον Ολυμπιακό που πήγαν όλοι τα στραβάκια ανάποδα. Δυστυχώς για τους ερυθρόλευκους.
3: Και πρέπει να επισημάνουμε, Γιώργο, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι και μια άλλη σημαντική παράμετρο, ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός ποδοσφαιριστή πάνω στον οποίο στήριζε πολλά στο αγωνιστικό του πλάνο και αυτό δημιουργεί και νέα δεδομένα για τον τρόπο σκέψη του Μεντιλίμπαρ από εδώ και πέρα για τη συνέχεια της σεζόν και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που ακολουθούν.
4: Ακριβώς. Στο χώρο τώρα μιλάμε για τον άνθρωπο, το θρύλο του Ολυμπιακού στην επίθεση. Δηλαδή,
2: εντάξει,
4: αυτά που είχε κάνει τα τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
2: Πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Ο σκόρερ, τι να που λέμε τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να διευκρινίσει.
2: Τον γκολ του τελικού, μόνο αυτό φτάνει, α πούμε.
3: Είναι ο σέντερ φορ ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη δουλειά και σε άλλους τομείς.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έτρεχε.
2: Όχι, είναι το στυλ του Ολυμπιακού βασισμένο πάνω του Μεντιλίμπαρ.
3: Η πίεση ξεκινούσε στην αντίπαλη περιοχή από τον Ελκαμπή. Ένα σέντερ φορ ο οποίος δεν σταμάτα για να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα ο Μεντιλίμπαρ

0: Τελείωνα έτσι όπως το έγραψε ο Παναγιώτης, δηλαδή. Χάθηκαν βαθμοί. Στην τρίτη αγωνιστική τώρα μιλάμε. Χάθηκε όμως η δυνατότητα ενός παίκτη να παίξει 6 μήνες το λιγότερο όπως ακούσαμε τον Κώστα Βερνίκο. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη φάση τώρα. Δεν είναι το.
1: Δεν είναι βαθμοί.
0: Λοιπόν, οι δύο βαθμοί που χάθηκαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Νικοκύρη. Εάν και εφόσον έχεις οτιδήποτε, εννοείται, επικοινωνούμε ξανά με τον Βόλο. Και φυσικά περισσότερο ρεπορτάζ και αναλυτικά τα πάντα αύριο στην Super Bala. Γεια σου ρε Δημήτρη, λέει ο Τζίλος είναι διαιτητής πιστοποιημένος, κόκκινες είχε ξεχάσει και συμπληρώνει no fortunis, no win, έτσι από τα πρώτα μηνύματα που μας έρχονται. Επίσης υπάρχει ένα μήνυμα που λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, δικαιολογίες πάντα θα υπάρχουν, αλλά αυτό κρατάει χρόνια τώρα. Καλά, χρόνια τώρα. Τι χρόνια τώρα. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε, ρε φίλε.
1: Έτσι όπως έχει το μήνυμα.
2: Κάτσε, ρε τάκι.
1: Παραπέμπει σε δεκαετία, Παναγιώτη, το χρόνια τώρα. Εντάξει.
0: Στα προηγούμενα παιχνίδια, πάντως, όσο και αν δεν φάνηκε τόσο πολύ, κάποια πράγματα είχαν αλλάξει. Πρέπει να το πούμε αυτό.
2: Εντάξει, ναι.
0: Και ας μην είναι το παιχνίδι που ονειρεύεται ο κόσμος στο Ολυμπιακό. Κάποια πράγματα και ιδέες είχαν αλλάξει.
2: Είναι νέα συνθήκη.
0: Σήμερα είδαμε πάλι το 1-14. Όμως αυτό
2: ναι, εσύ, το είδε το 1-14. Αλλά υπάρχει λόγος που το είδε το 1-14. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ για όλα. Και για την τρύπα του όζοντος ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είπαμε ότι φταίει ο Μεντιλίμπαρ για όλα.
2: Οκ, κάτσε. Ξέρω εγώ. Πρέπει να δούμε λίγο και τι οδηγεί σε αυτό. Γιατί τι έγινε, έγινε κάποιο κλικ περίεργο μέσα σε μια εβδομάδα από τον Τρίπολη εδώ και ξαφνικά ο Ολυμπιακός ξανά ξαναπέσει με σέντρες και γιόμες. Όχι.
1: Εάν παρατηρήσει κάποιος, τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα διαπιστώσει ότι οι Ερυθρόλευκοι είχαν τις ευκαιρίες για να πετύχουν 5 και 6 γκολ. Σήμερα δεν τις είχαν τις ευκαιρίες αυτές. Ήταν διαφορετική εικόνα.
0: Εγώ όμως επιμένω.
1: Ναι, στη Λάρισα έβαλαν 4, ήταν παιχνίδι κυπέλου βέβαια. Είναι.
0: Εντάξει, τε άλλο, ναι.
1: Ναι, άλλο, ο βαθμός δυσκολίας. Ωστόσο, εγώ επειδή καταλαβαίνω κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν και εσείς το καταλαβαίνετε τους ποδοσφαιριστές και την απόδοσή τους για το δεύτερο ημίχρονο μπορώ να δώσω το ελαφρυντικό σου παίκτη του Ολυμπιακού ήταν
0: σίγουρα.
1: Σοκαριστικό αυτό που είδαμε τα μάτια του
0: τώρα.
1: Το πρώτο ημίχρονο είναι άλλη κουβέντα στο μάτι.
0: Θα βλέπουμε άλλο παιχνίδι.
2: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Μαζιά. Έχουμε ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ άρισε 1-0 με τον γκολ του Βάργα. Πάμε να μας δώσει την εικόνα του τι έχει γίνει σε αυτό το πρώτο μέρος. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Όντως, πριν από λίγο φινάλε στην Νέα Φιλαδέλφεια για το πρώτο ημίχρονο, 1-0 προηγείται για και πολύ νωρίς το γκολ του Βάργα, μόλις ένα 10 λεπτό. Από πάσα του Μαγιέρ, που είναι ο κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Κροάτης, μια που έκανε ό,τι έκανε και με την Λέσχη. Μπήκε νωρίς να καθαρίσει το παιχνίδι, έβαλε νωρίς τον γκολ και διαρχίσει τον αγώνα. Ο Άρης μετά το 30 άρχισε να ανεβαίνει κάπως και να έχει μια ευκαιρία, παραλίγο ευκαιρία με τον Αγιανιώτα. Αν κάποιος δεν πάει πολύ καλά την άκρη, ο Γκατζίνοβιτς πάει σούπερ ο Ρώτα. Καλά τα πάνε ο Βιντάλης και ο Μαρίν. Θυμίζουμε την τρίτη ΑΕΚ ξεκινάει Champions League, παίζει με την Ελλάσκ. Ο Άρης δεν δείχνει ικανός για την ώρα, στον δώσει το πρώτο ημίχρονο, όπου η κατοχή της μπάλας είναι 65-35, να απειλήσει. Η ΑΕΚ έχει φέρει το παιχνίδι, όπως έλεγε νωρίς, χάρη στο γκολ του Βάργα, που σκόραρε και πάλι, όπως έχει κάνει και με την καλή θέμα, είναι η ΑΕΚ να μην, για να μπορέσει να κρατήσει νίκη, να μην πάθει ότι πάθει με την Κυφυσιά, πρέπει να βάλει ένα δεύτερο γκολ. 10 προς 1 είναι οι τελικές ευκαιρίες, οι τελικές φάσεις για την Ένωση. Δεν έχει βγάλει δεύτερο γκολ. Μάλλον το μυαλό είναι στην
1: πρεμιέρα. Στο Champions League, Γιώργο.
3: Στο Champions League, πάρα πολλά. Από εκεί πέρα, αν δεν βγάλει δεύτερο γκολ, ναι, ο Άρης μπορεί να έχει μια ευκαιρία. Δεν δείχνει όμως ικανός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο να κάνει πολλά πράγματα.
2: Κρατάει παίκτες στον πάγκο για τη Λίντσερ, Γιώργο.
3: Όχι, ας πούμε, δεκάδο, αν μπορούμε ότι από τους βασικούς, ο Κοϊτά και ο Ζήν είναι εκτός.
2: Okay.
3: Λοιπόν, αν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να φύγει βασική. 400 Μκουντή, Πίλιος, Ρώτα, που έχει ήδη κάρτα, Ρέλβας, Μάριν, Βιτάλης, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Μάγερ και Βάργα. Είναι η δεκάδα για τον Νίκολιτς.
2: Mm-hmm. Okay. Ο Νίκολιτς είναι της λογικής έτσι και αλλιώς ότι η ομάδα για να πάει να παίξει Champions League θέλει ρυθμό. Δεν είναι υπέρ των αναβολών, δεν είναι υπέρ της όποιας ξεκούρασης. Είναι υπέρ του ρυθμού. Και αν θέλετε και την άποψή μου, δίκιο έχει.
0: Δίκιο έχει. Όπως και ο Γρηγορίου, Γιώργο και Παναγιώτη και Χριστόφορε, έχει παίκτες φέτος αρκετούς. Τουλάχιστον περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά στο ρόστερ του και μπορεί να δούμε με αλλαγές να αλλάζουν πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και ο Νικολίτς είναι ένας προπονητής που το έχουμε παρακολουθήσει από την περσινή σεζόν, που το πρώτο στοιχείο στο οποίο εστιάζει είναι η ομάδα του να μην δεχτεί γκολ. Να κρατήσει το 0 πίσω, και θεωρεί ότι με ένα γκολ θα το βρει και θα πάρει την νίκη.

0: η Ένωση. Εκεί την πάτησε και στην προηγούμενη αγωνιστική, όπως είπε σωστά και ο Γιώργος τώρα εδώ, ο Γιώργος Ομαζιάς. Έβαλε το ένα γκολ, δεν έβαλε όμως το δεύτερο και ήρθε το γκολ της Κηφισιάς στο 97 και έχασε δύο βαθμούς.
1: Ναι. Όπως η εικόνα του αγώνα πάντως είναι ότι η ΑΕΚ θα βάλει δεύτερο γκολ και θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Ποιοι είναι στον πάγκο του Άρη, είναι ο Ράφα Αμίρ, όλοι αυτοί είναι εκεί που μωρώνουν, τους έχει όλους στον πάγκο. Ποιοι είναι?
1: Η δεκάδα του Άρη είναι Βέλιο, Ρίτσαρτς, Φαντιγκά, Γένσεν, Σούταλο, ο Μοντέλε Μπασίρο, ο Ράτσιτς, ο Μανού Γαρθία, ο Γκαρέ, ο Γιαννιέτας, ο Κατέβρε, ένας Έλληνες βέβαια, δεν θα έχω σωμάδα αυτό σημαίνει.
3: Είσαι λίγο ειρωνικός με τον Άρη. Γιατί, κύριε συνάδελφε?
2: Δεν είμαι ειρωνικός καθόλου. Λέω ότι έχει φέτος περισσότερους.
0: Υπάρχουν προσωπικά, κύριε Περνιδιώτη.
2: Ο ίδιος ο Γρηγορίου το έχει πει.
0: Να σημειωθεί στα πρακτικά, κύριε Παναγιώτη.
2: Έχει πια μόνο παίκτες στην επίθεση. Δεν ξέρω, λέει, ποιους να αφήσω στον πάγκο και μερικοί πολύ καλοί παίκτες μένουν και εκτός αποστολής.
0: Πάντως, για να δώσουμε ένα πόντο στον κύριο Μεγλίδη, στα παιχνίδια του Άρη φέτος και φιλικά έβαζε γκολ. Πίσω δεν τα πήγαινε καλά, βέβαια, για να είμαστε ακριβείς.
2: Μα γι' αυτό θέλω να πάω και στο όπερ. Έχει χτυπήσει και ο Φαμπιάνο πολύ τη σήμερα.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα αυτό για τον Άρη.
3: Σωστό. Μάλιστα,
1: ωραία.
2: Πριν τον δεν ξέρω, λέει, ποιου να αφήσω στον πάγκο και μερικοί πολύ καλοί παίκτε μένουν και εκτός αποστολής.
0: Πάντως, για να δώσουμε ένα πόντο στον κύριο Μεγλίδη, στα παιχνίδια του Άρη φέτος και φιλικά έβαζε γκολ. Πίσω δεν τα πήγαινε καλά, βέβαια, για να είμαστε ακριβείς.
2: Μα γι' αυτό θέλω να πάω και στο όπερ. Έχει χτυπήσει και ο Φαμπιάνο πολύ τη σήμερα.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα αυτό για τον Άρη.
3: Σωστό. Μάλιστα, ωραία.
2: Επίθεση. Δεν ξέρω, λέει, ποιου να αφήσω στον πάγκο και μερικοί πολύ καλοί παίκτες μένουν και εκτός αποστολής.
0: Πάντως, για να δώσουμε ένα πόντο στον κύριο Μεγλίδη, στα παιχνίδια του Άρη φέτος και φιλικά έβαζε γκολ. Πίσω δεν τα πήγαινε καλά, βέβαια, για να είμαστε ακριβείς.
2: Μα γι' αυτό θέλω να πάω και στο όπερ. Έχει χτυπήσει και ο Φαμπιάνο πολύ τη σήμερα.
0: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα αυτό για τον Άρη.
3: Σωστό. Μάλιστα, ωραία.
1: Πριν το γκολ του ΑΕΚ, ο Άρης θέλει να ξαναδεί στην αρχή τη φάση για κάποιο φάουλ υπέρ του.
3: Στο γκολ.
1: Ναι, ναι.
3: Α!
0: Εξετάστηκε η φάση του ΒΑΡ και είπαν ΟΚ ή πέρασε.
3: Βλέπετε που εγώ είχα προνοήσει να πάρω το σπάθα.
0: Βέβαια.
3: Να τον έχουμε.
0: Δικαιώνεστε.
1: Υπάρχει μια φάση των Μανού για τον Κάρικ. Αναρωτιέται αν είναι φάουλ ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς πολλά ριπλέι, χωρίς τίποτα. Απλώς το αναφέρουμε ότι υπάρχει αυτή η απορία. Καμία καταγγελία.
3: Θα το δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Θα το αναλύσουμε αυτό. Έγινε. Θα σας ακούσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο μου. Πιο συχνά αυτή τη φορά για να έχουμε την εικόνα του αγώνα. Ήταν ο Γιώργος Μαζιάς. Παρακολουθεί όσα γίνονται στη Νέα Φιλαδέλφεια και μας ενημερώνει. Τι θα λέγατε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα έτσι μέχρι το ακριβώς της ώρας και το δελτίο ειδήσεων στα ευρωπαϊκά γήπεδα?
2: Ναι, πρέπει να πάμε. Οπωσδήποτε, γιατί έχει πολλά.
3: Ναι, ωραία. Λοιπόν, να αρχίσω. Κάντε σχόλια.
0: Τζολάκι, ασχέδια.
3: Ξανά κλείνει Τζολάκι, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι για να είμαστε ωραίοι τύποι. Λοιπόν, Χάλα στον Βίλα 0-0. Νότιχαμ Φόρεστ τότε 1-0. Μάντσεστερ Σίτι Κόβεντρι 1-0. Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας 2-3. Μπράιτον Λίντς 1-1. Μπρέτφορντ Σάντερλαντ 1-1.
0: Βασικός, ναι, ναι.
2: Στον Μπράιτον Λίντς ήταν βασικός ο Κοστούλας.
3: Okay.
0: Ναι. 90 λεπτά.
3: Και Νιούκαστλ Μπόρνμουθ 2-2. Πλέον δεν είναι έκπληξη, ρε παιδιά, όμως.
0: Σωστό. Έκπληξη όμως είναι, θέλω να δούμε, Παναγιώτη, κάποια στιγμή, ναι, και στη διακοπή, αν είναι εύκολο, αν η Άστον Βίλα έκανε τελική προσπάθεια στην εστία στο παιχνίδι με τη Χαλ. Διότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές έγραψε ρεκόρ αρνητικό στην Premier League. Έγινε η πρώτη ομάδα, η Άστον Βίλα, ναι, που δεν είχε τελική προσπάθεια στην εστία σε δύο πρώτες αγωνιστικές
3: Premier League. Και στο Super Cup η Βίλα μου έδωσε καλή εικόνα.
0: Ναι, ναι. Ήταν ανταγωνιστική.
3: Το μάτσο και τα λοιπά. Ήταν ωραία
0: βεβαίως,
3: ομάδα.
0: Βεβαίως.
2: Η Τότενα που δεν είχε βάλει γκολ σε τρεις αγωνιστικές το 0-0 με τη Φόρεστ. Τι έλαβε, ξέρεις πώς έχει να γίνει. Πάνω από μισό αιώνα, 53 χρόνια.
3: Απογοητευμένος, διότι η Ατλέτικο Μαδρίτης που θα μεταδώσει την Τετάρτη το Μέγκα στο παιχνίδι της με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ έχασε 3-0 από την Μπιλμπάο.
0: Από την Μπιλμπάο, βεβαίως.
2: Και με Άλβαρες που μπήκε αλλαγή.
0: Υπάρχει εξήγηση.
3: Για πες.
0: Όλος ο οργανισμός ασχολείται εδώ και 20 μέρες. Αν θα πάρει μεταγραφή ο Άλβαρες στην Άρσεναλ, αν θα πάρει μεταγραφή σε κάποια άλλη ομάδα ή αν θα μείνει στην Ατλέτικο. Οι οπαδοί γιουχάρουν τον παίχτη την ώρα που πάει να μπει αλλαγή. Δεν είναι και κλίμα καλό.
3: Έτσι είστε οι Έλληνες. Το Σιμεώνε θα τον δικαιολογήσετε, θα του βρείτε τι συμβαίνει κτλ. Όταν όμως πάει συζήτηση στο Μεντιλίμπαρ, ο Μεντιλίμπαρ φταίει.
0: Όχι, όχι. Δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Εγώ το Σιμεώνε δεν τον συμπαθώ κιόλας, να σου πω, Παναγιώτη μου, προπονητικά.
3: Ποιον,
0: ο

0: παίξαμε την λοιπά.
1: Το σημειώνει.
0: Το σημειώνει εννοεί.
1: Το σημειώνει. Δεν τον συμπαθώ
2: πολύ. Το σημειώνει θα πάει να παίξει τελικό στο Μετροπολιτάνο.
1: Ωστόσο, οφείλω να παραδεχτώ ότι είναι ένα καλό προπονητή και αυτό που αναγίνει στην Ατλέτικο. Έτσι να τα λέμε αυτά.
2: Έτσι είναι αυτά. Επίση, Ράγιο Βαγεκάνο Ρασίξ Σαρατέρ 3-2 στην Ισπανία και στι 10, σε λίγα λεπτά δηλαδή, αρχίζει το Villarreal Deportivo.
1: Χάλαντ, κύριε, έτσι. Πήρε μπροστά, βάλε γκολ. Εντάξει.
0: Στην Ιταλία είχε ντέρμπι και έγινε και χαμός.
2: Το Ίντερ Νάπολι 3-2.
0: Από 0-2 με Λαουτάρο μετά έγινε φοβερή αντεπίθεση. Από
2: η Νάπολη θα την αντιμετωπίσει ο Τζόλης, η Άρσεναλ την Τετάρτη.
1: Ναι.
2: Να τα λέμε αυτά.
0: Ρώμα... Γιατί η Άρσεναλ παίζει ντέρμπι με την Τσέλσι για να επανέλθουμε στην Αγγλία αύριο.
2: Σωστός. Λεβερκούζεν Ουνιόν 4-0 στη Γερμανία. Μπορούσε να μην είχε Γκλάντμπαχ. Έρσμπερμπερ, τι ομάδες είναι αυτές οι καινούργιες. 3-4.
1: Καλά το είπατε, κύριε.
2: Χόφενχάιμ Ντόρτμουντ 2-3. Πάτερμπορν Φράιμπουργκ. Πάτερμπορν στην Bundesliga.
0: Όλα να τροπέσει.
2: 0-1. Βέρντερ Λιψία 3-1. Και Σάλκε Μπάγερν 0-0.
1: Ναι, έχασε δύο βαθμούς. Η Χόφενχάιμ, την οποία θα αντιμετωπίσει
0: και ο Ολυμπιακός. Και όφη.
1: Ναι, προηγήθηκε 2-0. Και στη συνέχεια δέχτηκε 3 γκολ από τη Ντόρτμουντ και έχασε το μάτι.
0: Μόλι βγήκε ο Καρέτσα, βέβαια, βάλε τα γκολ.
1: Εντάξει,
0: να μην λέμε μόνο τα αποθετικά για του.
2: Εντάξει,
1: γίνονται και αυτά στο
0: μάτι. Ναι.
2: Λοιπόν, η ώρα σε 50 δραματικά δευτερόλεπτα θα είναι 10, θέλω να σα πω. 10 ακριβώ. Πόσο γρήγορα πέρασε η πρώτη ώρα τη πρώτη εκπομπή Mega News Sports. Και να δείτε πώ θα περάσει η σεζόν, τι ωραία και τι γρήγορα.
0: Αλλά είχα προετοιμάσει το μυαλό μου να σου λέω εδώ για Μεξικό, Κολομβία και έγινε τώρα. Τέλο έτσι είναι. Και το ραδιόφωνο μπορεί να αναπτύξει.
2: Μεξικό Κολομβίας επειδή δεν έβαλε το. Δεν ξεκίνησε το.
0: Όχι, ρε. Που λέγαμε ότι να βλέπαμε το μάτσα αυτό με Μεξικό Κολομβία, έτσι με τα ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα τα κομφόρ στα μέρη εκεί και να είχαμε γιγαντοθόνη και να βλέπαμε Παθεσσαλικό Βόλος Ολυμπιακός. Γιατί τα βλέπουν αυτά τα μάτσα.
2: Σωστό είναι, φυσικά τα βλέπουν. Όταν γυρίσουμε, θα ασχοληθούμε λίγο με το Στίβο. Θα μιλήσουμε με τον τεράστιο Γιώργο Πομάσκη, τον προπονητή του Μίλτ Τεντόγλου, αλλά που έχει στο team του και τον Εμμανουήλ Καραλή, που κάνουν τα πάντα φέτος, είναι συγκλονιστικοί και οι δύο. Έχει αξία να την ακούσετε την συνέντευξη αυτή και φυσικά θα είμαστε πάντα σε επαφή με τον Γιώργο Μαζιά για όσα γίνονται στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ΑΕΚ. Κώστας Κόκολας, Δελτίο Ειδήσεων, και γυρίζουμε εδώ, Mega News Sports.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στις 10. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Τα οικονομικά μέτρα για το 2027 αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα έως το 2030 παρουσίασε πριν λίγη ώρα στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα παρουσιάσω απλώς μέτρα αλλά όραμα εθνικής προοπτικής για ένα άλμα ευημερίας χωρίς όμως να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε αρχικά ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση έχει κάνει παντού σωστά βήματα και τώρα μπορεί να προχωρήσει στην κατεύθυνση της πρόοδου για όλους με συνέπεια, ανέφερε σε άλλο σημείο. Αναφορικά με τα μέτρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 64 χρόνων. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο του 2027. Για τους αγρότες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων μηδενισμό συντελεστή φόρου σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για τα τιμολόγια ρεύματος, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση της χονδρικής τιμής κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Τραγωδία για την πολεμική μας αεροπορία από τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Με ενός λεπτού σιγή για τον χαμό των δύο πιλότων, αλλά και τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη της ομιλίας του, ξεκίνησε η εκδήλωση για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, τα συλληπιτήρια του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών που έχασαν τη ζωή τους. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στην πολεμική αεροπορία, αναφέρει. Είχε προηγηθεί συλληπιτήριο μήνυμα και από τον Νίκο Δένδια. Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους. Την ίδια ώρα, ο κ. Δένδιας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τις ένοπλες δυνάμεις. Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας ανάμεσα σε Μαρτίνο και Κάστρο Βιωτίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες συγκρούστηκαν 4 αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι πρώτες αναφορές μιλούν για 3 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Σε εξέλιξη, αναζωπήρωση στο δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα, όπου καίει από τη Δευτέρα. Από το απόγευμα όμως η φωτιά έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί η 68χρονη, η οποία φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της και να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού του στον Μαραθώνα, ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μαζί με την ίδια θα δικαστεί και ο γιος της. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε σήμερα 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του κόλπου ως απάντηση στην επίθεση της Τεχεράνης εναντίον 2 Αμερικανικών πλοίων. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, που είναι αρμόδια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης την ισχυρή ιρανική στρατιωτική δύναμη. Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε διευκρινίσει πως οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή δεν πολεμούν, αλλά πραγματοποιούν πλήγματα ακριβίας στο Ιράν. Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρη, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί η εκπομπή Mega News Sports.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Είστε συντονισμένοι στο Mega News Radio στους 104,6. Είναι η εκπομπή Mega News Sports. Κάνουμε πρεμιέρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, 50 λεπτό ΑΕΚΑΡΙΣ πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Βάργα. Μαζί σας ο κύριος Χρήστος Μεγκλίδης, ο κύριος Χριστόφορος Ευαγγελάτος και ο Παναγιώτης Περπερίδης.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Περπερίδης.
0: Κύριος, ναι. Αυτά μας μαράνανε. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής Κούβας που δηλώνει 23 ετών και ότι είμαστε πατεράδες.
2: Πατεράδες του παππούδες
0: του. Μπράβο, ωραίος.
1: Το 3 είσαι.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Στην μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046 απαντά ο Λάμπρος Ρήγας που μας συνδέει και με όλα τα σημεία αθλητικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος απόψε. Τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Τα email σας στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Είχαμε τηλεφωνήματα που ρωτούσαν αν ο Ολυμπιακός θα βγάλει ανακοίνωση για τη διαιτησία. Προφανέστατα όχι. Είναι άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή. Και αν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ, προφανέστατα όχι. Τι ρωτάτε τώρα.
1: Καλό, εντάξει.
2: Δεν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ.
0: Για όνομα του. Απαντάμε σε όλα. Τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που θα κοπεί, θα λογοκριθεί. Αρκεί να είστε κόσμοι. Μόνο αυτό. Λοιπόν, καλά τα ποδόσφαιρα. Καλά όλα αυτά. Αλλά αυτό που πάντα μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ όμορφα είναι ο αθλητισμός. Και όπου ο αθλητισμός, στίβος, όπως έλεγε ο Γιάννης Διακογιάννης. Και ο δάσκαλος του στίβου, ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάμε ότι είναι ο στίβος μας σήμερα, είναι αυτός που θα μας κάνει ποδαρικό στην εκπομπή. Είναι ο κύριος Γιώργος Πομάσκη. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, coach.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή αρχή, καλή εκκίνηση.
2: Να είστε καλά.
3: Και μια καλή σταδιοδρομία να έχετε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά το Diamond League, χθες μετά τον τελικό των Βρυξελών, από τη μία με το 6-12 του Μανόλο, με το ρεκόρ αγώνων και το πρώτο του Διαμάντη, από την άλλη με το Μίλτο είναι πρώτος μέχρι το τελευταίο άλμα και να του κάνει ο Γκέιλ αυτό που συνήθως ο Μίλτος κάνει, να του πάρει δηλαδή την πρωτιά στο τέλος, την τελευταία προσπάθεια. Θα ήθελα έτσι τη δική σας αποτίμηση μετά από αυτόν τον μεγάλο αγώνα που και πάλι και οι δυο τους είναι κορυφαίοι.
3: Για μένα έχουμε δύο διαμάντια που τα τελευταία χρόνια εκπροσωπούν πάρα πολύ καλά, τα έλεγε, το ελληνικό στίβο και να ανταλλάσσουν συνέχεια ο ένας πρώτος, ο ένας δεύτερος, αλλά αυτά είναι τόσο ψηλό το επίπεδο γιατί ανά πάση στιγμή μπορεί να περιμένεις τα πάντα σε αυτό το rank αγώνες. Και γι' αυτό ούτε δεν είχα ησυχάσει μέχρι το τελευταίο άλμα, είμαστε πανέτοιμοι, απλώς καθυστέρησε το έκτο άλμα του Μίλτου, είχε λίγο έτσι κρυώσει και δεν είναι το κατάλληλο για αυτό το παιδί αυτές τις συνθήκες. Αλλά έτσι είναι ο ψηλός αθλητισμός.
0: Και εδώ που τα λέμε, μάλλον δεν περιμένατε και ότι ο Γκέιλ θα κάνει αυτό το άλμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή και εμείς λέγαμε ότι έχει κλειδώσει.
3: Το περιμένατε? Είναι ένας τέλειος αθλητής και πάντα έχω τη φοβία του λίγο.
0: Α, οκ.
2: Ο Γκέιλ τη φοβία του Μίλτου την έχει?
3: Την έχει, όλη το σεζόν 10 φορές.
2: Έτσι.
3: Αλλά τέτοιε χτες το τελικό να χάσει. Εντάξει.
2: Δεν πειράζει, γίνεται αυτά.
0: Αθλητισμός είναι.
3: Συνεχίζουμε.
0: Προφανώς.
3: Την άλλη εβδομάδα έχουμε πάλι ραντεβού στο Μπουδαπέστη.
0: Είναι το ultimate, έτσι. Εκεί που έχει και τεράστιο χρηματικό έπαθλο κτλ.
3: Είναι καινούριο είδους παγκόσμιο πρωτάθλημα, μόνο τελικούς, όλα τα πρόκριμα του παγκόσμιου στίβου και θα είναι πολύ γρήγορο και απολαυστικό αγώνα για μένα. Και απ' την άλλη έχει, πολύ, όπως είπατε, πολύ ψηλά έπαθλα.
0: Βλέπω τα έπαθλα. Δεν είμαι λογιστής, ούτε θέλω να γίνω, αλλά θα το πω για τον εξής λόγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κορυφαίοι αθλητές του στίβου, και αρχίζει αυτό και κατεβαίνει και στις παρακάτω σκάλες, έχουν απολαυές αξιοπρεπείς ή πολύ καλές. Δηλαδή, χαίρομαι για τα ποσά που βλέπω πια.
3: Αυτό είναι χαρά και για μας, γιατί τα έξοδα τα παιδιά είναι πάρα πολύ μεγάλα, τα ταξίδια μας, και το, για να μπορεί να συντηρηθεί ένας τέτοιο επίπεδο αθλητή. Και άμα θυμάστε, πριν 2 χρόνια ο Μάικλ Τζόνσον είχε κάνει μια προσπάθεια και αυτό έδωσε μάλλον τη φλόγα να ξεκινήσει η Άθνα, ο World Athletic, να σκέφτεται διαφορετικά και τα αστέρια τους να είναι πραγματικά αστέρια και να αμείβονται.
1: Επειδή ήθελα να ρωτήσω τον Παναγιώτη εγώ, εκτός αέρα.
0: Τι?
1: Και πάλι μου φαίνονται λίγα αυτά τα λεφτά, ρε
0: παιδιά. Ναι, λίγα είναι, λίγα είναι.
1: Σε σχέση
0: είναι,
1: με τα άλλα.
2: Άλλα. Δεν έπαιρναν τίποτα.
1: Και αν συγκρίνεις αυτούς τους αθλητές τέτοιου επίπεδου,
0: σωστό,
1: με τι παίρνουν, ας πούμε,
0: Θέλω να σου πω ότι ο Κομμάτι
3: δεν θέλω να συγκρίνω.
0: Όχι,
3: ναι, δεν θέλω να το συγκρίνω. Απλώς είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο πια του Στίβου.
0: Εγώ θέλω να πω ότι ο Κομμάτι είναι αυτός που έχει τρέξει περισσότερο από οποιονδήποτε και πιο αποτελεσματικά από οποιονδήποτε στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, στην Ελλάδα πάντως σίγουρα, για να υπάρχουν χορηγίες. Σούπερ. Για να έχουν τα παιδιά καλύτερες συνθήκες. Για να έχουμε τα αυτονόητα.
3: Τα έχουμε. Τελευταία χρόνια δεν μπορώ να πω. Τα έχουμε και για μένα, παράδειγμα, αυτή τη χρονιά από πέρσι γίνανε κάποιες αλλαγές. Η Ολυμπιακή Επιτροπή μας αγόρασε πάρα πολλά πράγματα. Η Υπουργείο Αθλητισμού έκανε κάποιες καλές κινήσεις. Αυτές οι βελτιώσεις που θέλουμε και ένα στάδιο να ολοκληρωθεί είναι η βάση. Άμα κοιτάξουμε τη χρονιά που διανύουμε, είναι η Ελλάδα είναι αθλητική. Δηλαδή τι κουπηλασία, τι κουλίμπι, τι πόλο, τι... Δηλαδή παντού διαπρέπομαι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και θέλω να συνεχίσει αυτό. Αυτό θα συνεχίσει μόνο με ωραίες κινήσεις ουσιαστικές.
2: Ναι. Επειδή αναφερθήκατε στον αγώνα που έρχεται και είναι πολύ μεγάλο στη Βουδαπέστη και σημαντικός, έκανε ο Μίλτος μια καλή επίδοση χθες, πολύ καλή. Μπορείτε να οριοθετήσετε ένα άλμα στα 8.50, δηλαδή να περιμένουμε τώρα σε λίγες μέρες.
3: Το στάδιο είναι καλύτερο, το στάδιο ότι η χώρα είναι πιο ζεστή, φαντάζομαι να έχει και λίγο ευνοϊκές συνθήκες, εκεί θα είναι κάπου η πρώτη θέση.
0: Κύριε Πομάσκη,
3: είμαστε πανέτοιμοι.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Την δήλωση Powell για τα 8.90 τη ζυγίζετε?
3: Κοιτάξτε, το αναλύουμε και εμείς. Ο Πάουερ έχει ένα 8.95, ένα 8.62 και όλα 50 και κάτω. Ο Μίλτο έχει 10 επιδόσεις καλύτερα από το Απάλλο στην μέσο όρο. Όμως δεν έχει ένα 8.95. Ο Πάουερ το έκανε αυτό το πράγμα και εγώ πολλές φορές λέω ο Μίλτο πρέπει να κάνει μια φορά 15-20 πόντους σε ένα ατομικό ρεκόρ.
0: Ναι, και,
3: αλλά πρέπει να είναι και τύχη.
0: Ναι, και οι συνθήκες και η μέρα του και η ψυχολογία του και όλα μαζί. Βέβαια. Αλλά και το αξίζει και θα το κάνει. Δεν μπορεί να μην το κάνει. Είμαι σίγουρο ότι θα το κάνει.
3: Αλλά με αυτή την καριέρα που διανύει, εγώ είμαι γεμάτος.
0: Καλά, 100%. 100%. Ακόμα κι αν ο ίδιος κάθε φορά είναι νευριασμένος που δεν το κάνει. Δηλαδή, κάθε φορά του γυρίζει το μάτι. Έχει πάρει το χρυσό, ξέρω εγώ, τις πρωτιές όλες και του γυρίζει το μάτι που δεν κάνει την επίδοση.
3: Θέλει το κάτι άλλο.
2: Ναι, θα μας δώσετε και ένα παρασκήνιο.
1: Ξεχνάει τα μετάλλια, θα πάρει μαζί τους.
2: Α, μας δώσετε ένα παρασκήνιο. Τι σας είπε όταν είδε τον Γκέιλ να κάνει 8.46 εκείνη την ώρα? Υπήρχε εκνευρισμός, είπε τίποτα ο Μίλτος, τίποτα ιδιαίτερο?
3: Όχι. Ο Μίλτος είναι πολύ κλειστό παιδί και τα ζει μόνος του, τα καταπίνει και απλώς πάμε στο επόμενο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν είναι εκδηλωτικός, δεν το συζητάει, απλώς μόνος το αναλύει, πετάει μια λέξη, εγώ πετάω δύο και τελειώνω.
0: και μια αγκαλιά εκτός από τις δύο λέξεις που είναι η πιο σημαντική, πιο σημαντικό από όλα.
3: Ναι.
0: Ο Πάουελ έχει πει για τα 8.90 του Μίλτου, δεν ξέρω αν έχει πει κανείς αν μπορεί ο Μανόλο να κάνει το 6.32.
3: Σας το λέω εγώ, μπορεί.
0: Okay.
3: Μπορεί, απλώς πρέπει να το δοκιμάσει 3-4-5 φορές.
0: Είναι μεγάλη δουλειά ότι το δοκίμασε την προηγούμενη φορά. Μεγάλη δουλειά.
3: Δουλεύουν πολύ καλά, το team είναι πολύ καλό, πολύ προσεγμένο, καινούρια κοντάρια τα συνηθίζει. Είναι άθλημα που έχει μια εξωτερική βοήθεια. Αυτή η βοήθεια, άμα μπορείς να τη αξιοποιήσεις, μέγιστα, πετάς.
0: Τώρα, την ψυχολογία του αθλητή θέλω να μου αναλύσετε και την ψυχολογία του Ντουπλάντης, του πρώτου δηλαδή, του κορυφαίου, του αστρονομικού, του διαστημικού.
3: Νιώθει πια μια μεγάλη πίεση. Βλέπει τα άλματα του Μανόλο που είναι πολύ άνετα. Και αυτό είναι ο κατένας που είναι πολύ γνώστης και εκτελεστής σε αυτό το άθλημα, αμέσως καταλαβαίνει ότι μπορεί έρχεται.
0: Πέραν των μεγάλων επιδόσεων που είναι ο Μίλτος και ο Μανόλο, υπάρχουν παιδιά που τα είδαμε να κάνουν πολύ καλή δουλειά στους μεσογειακούς αγώνες. Τους βλέπουμε στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Βλέπουμε και στο μήκος των γυναικών ότι είναι στο γκρουπ σας πια μια αθλήτρια που είναι εξαιρετική. Έρχεται πράγμα, έρχεται υλικό.
3: Με το άνοιγμα του Τυπεανία του χειμώνα είχαμε ευκαιρία να κάνουμε πάρα πολλούς αγώνες, γιατί τα τελευταία χρόνια εμείς γυμνάζαμε τα παιδιά. Αγωνιστικά δεν τα είχαμε εξελίξει. γιατί μας λείπαν οι αγώνες. Φέτος αυτή η γενιά 18 και 20, τα δύο κατηγορίες, κάνανε πάρα πολλούς αγώνες. Και αμέσως είδατε Μπακογιάννη, Μαγιακουβάκη, Αλεβιζάτο, δηλαδή είναι μια πλειάδα παιδιών που εμείς άμα τα προσέξουμε είναι η επόμενη δεκαετία η εθνική ομάδα είναι γεμάτο πολύ καλούς αθλητές.
0: Ο ελληνικός στίβος, ο ελληνικός αθλητισμός σας ευχαριστεί. Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα
2: εννοείται,
0: πολύ.
2: Εννοείται.
1: Όχι που μας μιλήσατε για όλα που έχετε κάνει.
2: Σωστό.
3: Είναι καλή συνεργασία.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Και περιμένουμε το 8.50 τώρα. Στη Βουδαπέστη.
0: γιατί είσαι ολιγαρκής, γιατί μόνο 8.50 ρε φίλε. Να κάνει παραπάνω.
3: Κάνω το πάνιο να είναι παραπάνω.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πομάσκη.

0: Να πούμε εδώ ότι στο 61ο λεπτό του αγώνα η ΑΕΚ με τον Άρη είναι στο 1-0. Με τον γκολ του Πέτιο Βάργα στο 11 του παιχνιδιού.
1: Και υπάρχει ένας φίλος σου,
0: ναι,
1: που παρακολουθεί το μάτς και θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες για το ιδιολόγιο. Γιατί ο Άρης ήταν και κι άλλο πέναλτι, Γιώργο Μαζιά, ναι.
2: Καλησπέρα. Και πάλι είμαστε στο 61ο λεπτό. Παραμένει το να μπαίνετε περί της ΑΕΚ με τον γκολ του Βάργα. Υπάρχει ένα πέναλτι το οποίο δόθηκε φάουλ έξω. Οπότε δεν έχει ακουμπιστεί την γραμμή εκεί πέρα. Ο Άρης λέει, αλλά λέει ότι έφαγε δεύτερο γκολ τώρα.
1: Μόλις.
2: Άρη 2-0.
0: Μάλιστα. Με το Βάργα,
3: πάλι ο Βάργα. Πάλι ο Βάργα.
0: Με το Βάργα, με κεφαλιά του Βάργα.
1: Αυτό το δίδυμο στην επίθεση είναι τρομακτικό της ΑΕΚ. Είναι τρομερή. 2-0 ΑΕΚ Άρης, 62ο λεπτό με το Βάργα. Και πάλι ωραίο συνδυασμό. Και κάπου εδώ νομίζω το κλειδώνει το παιχνίδι.
3: Είχε αφήσει χώρο, Γιώργαν, γιατί δεν τα βλέπω συνεχώς στο μάτς. Εσύ το βλέπεις. Είχε αφήσει λίγο χώρο η ΑΕΚ στον Άρη και τον χτύπησε στην κόντρα σε κανένα δύο περιπτώσεις.
1: Γκατσίνοβιτς σέντρα. Τρομερή, ωραία κίνηση του Βάργα στην καρδιά της άμυνας του Άρη.
0: Έχει χάσει τη φάση στο στόπερ εδώ, γιατί η μπάλα πάει προς το δεύτερο δοκάρι, Παναγιώτη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
3: Ο Γένσεν είναι στο στόπερ.
1: Ναι.
3: Τον έχασε
2: τελείως. Το Βάρα δεν νομίζω ότι έχει πετάξει πολύ καλά ο Βάργα και έχει κολλήσει στο στόπερ. Δεν νομίζω πάντως να υπάρχει offside. Αλλά μήπως.
1: Δεν φάνηκε. Καλά, με το offside, τα offside είναι τα μόνα που μη φοβάστε. Αυτό που είναι θα το βρει.
2: Ναι, ναι.
1: Θα το βρει υπηρεσία.
0: Τα άλλα
1: θα το βρει υπηρεσία. Ναι.
3: Τις δεύτερες κίτρινες 25 να φοβάστε. Δεν δίνονται.
1: Άντε πάλι αυτός με τον Τζίλο.
3: Άσε με, μωρέ, τώρα.
1: Άντε πάλι με τον Τζίλο, εσύ ρε παιδάκι μου. Οχου. Θα τα πει σε λίγο με το σπάθα. Να τα πείτε εκεί, να βρείτε τις κάρτες, να τις μετρήσετε. Ο Άρης έχει βγάλει καθόλου αντίδραση, Γιώργο, εκτός από αυτή τη φάση που
2: δόθηκε φάουλ. Κράτησε την μπάλα, γύρισε γύρω-γύρω. Τίποτα επί της ουσίας όμως.
3: Νομίζω ότι είναι κόλπο του Νίκολιτς αυτό που είπα. Γιατί το θέλει να βρει χώρους στην αντεπίθεση. Και δικαιώθηκε με αυτό τον κόλπο το δεύτερο.
1: Ναι,
2: ο Άρης κάτσε την μπάλα, αλλά ο απειλητικός πραγματικά δεν έγινε ποτέ.
1: Mm-hmm. Ναι, οκ. Okay. Τώρα κάνει αλλαγές. Ο Χόγκλα θα μπει στο μάτς. Ο ένας και κάνει και δεύτερη αλλαγή. Για να μπορέσει να προφανώς να επιτεθεί, να πάρει κάτι. Ο Μυρ.
3: Νέο
1: πρόσωπο, ο Ράφα Μυρ. Στο μάτς γίνεται σέντρα κανονικά, γίνεται σέντρα. Εντάξει, οκ. ΑΕΚ Άρης 2-0, 64ο λεπτό. Ωραία. Θα σε ξανακούσουμε προς το φινάλε πια, Γιώργο Μαζιά, εκτός και αν αλλάξει κάτι κάπως πιο γρήγορο. Τώρα, να σας πούμε ότι γυρίζουμε στην Αγγλία για λίγο, ότι ο Τζολάκης έγινε μόλις.
3: Αυτό που
1: θα
3: πεις. Τρίτη φορά πολυτιμότερος παίκτης, 3-3.
1: Και είναι μόλις ο τρίτος goalkeeper στην ιστορία της Premier League που αρχίζει τη σεζόν με 3-3 clean sheets.
3: Ναι. Κάνει απίστευτο ξεκίνημα, έτσι. Στη Χαλ, θυμάστε τι λέγαμε όταν πήγε στη Χαλ. Λέγανε πολύ.
1: Έλα μόνο στη Χαλ τώρα πάει.
3: Όχι, έλα στη Χαλ. Πόσα θα έχει φάει τις τρεις πρώτες, γιατί είναι και τα μάτς δύσκολα.
1: Α, οκ. Okay.
3: Ναι,
1: ναι. Ναι. Ναι. Εντάξει.
3: Μηδέν, φίλε, και 3-3 MVP, 40% του κοινού λέει ότι ψήφισε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έπρεπε να φτάσει εδώ ο Τζολάκης για να πούμε ότι είναι σούπερ τερματοφύλακας.
0: Όχι, βέβαια.
3: Όχι ότι είναι σούπερ, αλλά εντάξει, δεν είναι το ίδιο μέγεθος η ομάδα που πήγε σε σχέση με τους αντιπάλους με το μέγεθος που έχει ο Ολυμπιακός εδώ σε σχέση με τους δικούς του αντιπάλους.
1: Σωστά. Okay, συμφωνώ.
3: Φανταζόμασταν και έτσι έγινε κιόλας ότι δέχτηκε και αρκετές επιθέσεις. Τουλάχιστον με τη United, με το δεύτερο μας σχέδιο.
0: Υπάρχει ένα σημαντικό όμως στοιχείο, νομίζω, παιδιά, στο Τζολάκη. Ο Τζολάκης έπαιξε σε νεαρή ηλικία στον Ολυμπιακό.
3: Βέβαια.
0: Κατέκτησε το Conference League, έπαιξε Champions League, έπαιξε Europa League με τον Ολυμπιακό.
3: Πολλά παιχνίδια, ρε,
0: πολλά παιχνίδια.
3: Πολλά παιχνίδια.
0: Και ήταν χρόνιες που ήταν κορυφαίος σε πολλά μάτς.
1: Εγώ θα σας πω
0: και
1: κάτι.
0: Τονώνει την αυτοπεποίθηση.
1: Που είπα στον Κωνσταντή, γιατί μου κάνει τεράστια εντύπωση μετά τον τελικό του Conference. Παιδιά, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον βρήκα παρά σε δύο πλάνα, προημιτελικό, ημιτελικό και τελικό, να ψιλοπανηγυρίζει.
0: Ναι, ναι,
1: ψιλοπανηγυρίζει.
0: Ούτε χαμόγελο δεν έσκαγε.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι ο άνθρωπος έχει κρύο αίμα, ότι είναι συγκεντρωμένος, ότι είναι συγκροτημένος, ότι είναι άλλη περίπτωση.
0: Φάνηκε και στην Κωνσταντινούπολη στη διαδικασία των πέναλτι.
1: Καλά,
0: έτσι.
1: Προφανώς.
0: Απέναντι στη Φενέρμπαχτ.
1: Το Τζολάκι δεν είναι να τον αναλύεις αν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια ψηλά στην έξοδο. Είναι να το αναλύσεις πρωτίστως με την προσωπικότητα.
3: Η δύναμη και η προσωπικότητα που έχει. Και η ψυχή του δύναμη. Ήταν ένα μικρό παιδί. Παίξατε λίγο κυπέλου. Πόσο ήταν, 17, πόσο ήταν στο τελικό στο Βόλο εσύ?
0: Στο Βόλο, ναι, 18.
1: Εντάξει, απίστευτη περίπτωση τώρα, τι να λέμε. 6 στα 6 μου λέει ο Μιχάλης Τσόχος, έχει κάνει με την Τσέλσι ο Πέτρ Τσέχ τη σεζόν 2005-2006.
3: Πέτρ Τσόχ.
1: Τσόχ.
0: Έφτασε
1: μάλιστα.
0: Για το 7 στα 7 νομίζω, μετράμε από εδώ και πέρα.
3: Θα τον περάσουμε τον Τσέχ. Μιχάλη, να τον περάσουμε τον Τσέχ.
1: Ναι. Εντάξει, οκ.
0: Η ΑΕΚ να πούμε ότι πέτυχε και τρίτο γκολ στο 67. ΑΕΚ Άρης 3-0.
1: Τρία.
0: Ναι.
1: Τρία. Ποιος το βάλε τώρα αυτό?
0: Σκόρ του Μαρίν.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Και αυτός ωραίος παίκτης. Η ΑΕΚ έχει ένα ωραίο στα καλά της, έτσι. Όχι την περασμένη εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Στα καλά της. Έχει ένα ωραίο στρωτό θελκτικό παιχνίδι. Ήταν έτσι με τη Λεύσκη. Νομίζω θα τη δούμε έτσι και με, και με τη ΛΑΣΚ, που δεν είναι εύκολη ομάδα. Δεν είναι εύκολη.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Έκανε πλάκα στη Celtic με κουφή ανατροπή. Στον τρίτο προκριματικό.
3: Ακριβώς.
1: Στα play-off, sorry.
3: Σήμερα έβαλε 6 γκολ, αλλά ήταν κύπελο σε μια αεραστεχνική ομάδα. Αλλά εντάξει.
0: Έχει... Απλά επειδή είχα παρακολουθήσει και τον αγώνα, Celtic Λάσκ.
1: Ναι.
0: Βάζει γκολ η Λάσκ στα 50 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Ακυρώνεται για offside. Σκοράρει Celtic 1-0. Απαντάμε γκολ που είναι για 10 εκατοστά offside η ΛΑΣΚ, ναι. Ακυρώνεται και αυτό στο VAR και μετά επέρχεται η κατάρρευση. Δηλαδή και στο μάτς που έχασε με 3-0 στη Γλασκόβη, δεν ήταν μια εικόνα ομάδας η οποία παρέδωσε το μάτς στον αντίπαλο και δεν μπορούσε να κάνει επίθεση. Έχει βάλει 2 γκολ που για λίγα εκατοστά ήταν offside. Φάνηκε άλλωστε ότι είναι καλή ομάδα με τον τρόπο που αντίδρασε. Στη Ρεβάνς, που η Σέλτικ έχασε τα αυγά και τα πασχάλια, δεν κατάλαβε τι έγινε.
1: Σωστό. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Τάκης να ρωτήσουμε, δεν το προλάβαμε, τον κύριο Πομάσκη, αν μετά το Μίλτο υπάρχει συνέχεια στο Άλμα. Εσύ μήκος θα σου απαντήσω εγώ. Όχι. Είναι ένας καλός άλτης ο Νικόλας ο Σταμάτων Νικολός, δεν είναι σε αυτό το
3: επίπεδο ακόμα. Εννοείς άμεση συνέχεια, ναι.
1: Ναι, άμεση όχι.
3: Ναι,
1: όχι.
3: Δεν υπάρχει.
0: Δεν λοιπόν, είναι και εύκολο να πεις ότι θα
3: πολύ,
0: υπάρχει
3: μας ενοχώρησε.
1: Τώρα, ζητάει ο κόσμος να ξανασυστηθούμε και είναι πάρα πολύ λογικό. Είμαστε. Γιατί είναι η πρώτη μέρα, είναι η πρώτη εκπομπή. Πάμε ξανά.
0: Είναι με το κύριος μπροστά, ε.
1: Είναι ο χωρίς το κύριος.
0: Χωρίς το κύριος.
1: Χριστόφορος Ευαγγελάτος.
0: Λοιπόν, εδώ, ο κύριος Χρήστος Μεγκλίδης.
3: Και ο κύριος και ο Παναγιώτης Φερμπερίδης.
1: Ναι, ας τα κυρίλικα μόνο.
0: Δηλαδή κύριος είναι μόνο Μεγκλίδης, όπως κατάλαβες.
1: Ο Μεγκλίδης καλά εννοείται. Κύριος γιατί είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Αν το πούμε ηλικιακά.
1: Από τους δυο σας. Εγώ είμαι μικρότερος, σε κάθαρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Εγώ.
1: Εσύ είσαι μεγαλύτερος.
0: Όπω. Θα πάρω το αργυρό μετάλλιο.
1: Εντάξει. Από μικρό σας άκουγα. Μεγάλωσα μαζί σας, να ξέρετε.
0: Πάτε πολύ καλά, σας παρακολουθώ.
1: Είστε καταπληκτικοί. Μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στη συνέχεια. Στη συνέχεια υπενθυμίζω ότι θα ακούσουμε τον Ηλία Σπάθα για τις όποιες αμφισβητούμενες, όποιες πολλές αμφισβητούμενες της ημέρας, με δύο μάτς και γίνει χαμός. Όταν τελειώσει και η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, θα πάμε και Θεσσαλονίκη, θα ακούσουμε και Μπάμπη Τσιμπίδα για Παναθηναϊκό, γιατί και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον για το αυριανό ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Είναι και ο Ναΐ στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Και για μπάσκετ θα πούμε.
1: Για μπάσκετ θα πούμε.
0: Και φίλοι του μπάσκετ έχουν να πούμε για μπάσκετ πολλά.
3: Ναι, έχει πολλά το μπάσκετ το Ολυμπιακό.
1: Έχει ντόρση βασικά.
0: Έχει ντόρση. Η ατάκα την ντόρση σήμερα ήταν δυνατή.
3: Σίγουρα. Για το θέμα της. Και το αγωνιστικό πάντως έχει ενδιαφέρον. Γιατί το Νάτις Κρήτης ωραίο είναι. Θα παίξουν και άλλοι αύριο.
1: Πάντως ανεξαρτήτως του Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς τρεις, θα τα πούμε και μετά, χωρίς τον Βεζένκοφ. Μιλουτίνοφ.
0: Παπα-Νικολάου Λαρετζάκης.
1: Ναι.
0: Και ο Μοντέρο.
1: Ναι, και δεν έπαιξε και ο Μοντέρο. Έπαιξε ωραίο, πολύ ωραίο στρωτό μπάσκετ, πέραν το ότι νίκησε τη Φενέρ. Στην τέταρτη περίοδο ήταν πραγματικά για την εποχή, για τα δεδομένα.
0: Σωστό αυτό.
1: Ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα να παίξει έτσι.
0: Τέσσερα.
1: Σέντρα από αριστερά, ΑΕΚ Άρης 4-0.
0: Το είδε ο Παναγιώτης πριν πει ότι αυτή σέντρα το είπε.
1: Ήταν πολύ σαφές το ότι θα συνέβαινε. Ο Ζήνη νομίζω είναι ο σκόρερ. Ή ο Ζήνη έβγαλε τη σέντρα, κάτσε αυτό δεν μπορούσε.
0: Το έχει βάλει ο Βάργκα πάλι.
1: Τι, να βάλε τρία που δεν είναι το κλασικό χατρίκ γιατί μας προλάβεις άλλος. Έτσι,
0: να δούμε.
1: Χειροκροτήματα στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Κατέρευσε ο Άρης, έτσι, με το που δέχτηκε το δεύτερο γκολ.
1: Ναι, όντως. Αλήθεια είναι.
0: Ο Βάργκα.
1: Τρίτο. Άρα ο Ζήνη έβγαλε τη σέντρα. Okay. Λοιπόν, αυτά. Τίτλοι ειδήσεων. Κώστας Κόκκουλας έρχεται και γυρίζουμε. Έχουμε ακόμη μια μισή ώρα μπροστά μας.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Το κυβερνητικό πρόγραμμα έως το 2030 παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 64 ετών, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Για τους αγρότες, μηδενισμό συντελεστή φόρου σε εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για τα τιμολόγια ρεύματος, μείωση της χονδρικής κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στις ιστοσελίδες in.gr, τανέα.gr και το βήμα.gr. Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 8.30 οι πορείες στη Θεσσαλονίκη. Πριν από τις συγκεντρώσεις, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 12 προσαγωγές, 6 από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Τραγωδία για την πολεμική μας αεροπορία από τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Με ενός λεπτού σιγή για τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Phantom αλλά και τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού, ξεκίνησε η εκδήλωση για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Δικογραφία σε βάρος του 31 ετών άνδρα που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή. Σοβαρό τροχαίο με 4 αυτοκίνητα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, ανάμεσα σε Μαρτίνο και Κάστρο Βιωτίας. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 3 τραυματίες, ο ένας σοβαρά. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 11. Αναλυτικά οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Παραγωγή Stages Network. Προπόληση more.com.

0: Το τρίτο γκολ του Βάργα, το 4-0 δηλαδή της ΑΕΚ, ακυρώθηκε. Αλλά έρχεται τώρα ο Κοϊτά, χορεύει όλη την άμυνα του Άρη και κάνει το 4-0. Αυτό αποκλείεται να ακυρωθεί, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Όχι, κόντρα νομίζω η μπάλα. Και άλλαξε πορεία και ξεγέλασε τον τερματοφύλακα. Για να δούμε. Ναι, πρέπει να έχει κοντράρει στο αμυντικό του Άρη.
2: Έχει κάνει όμως ωραία ενέργεια, όντως.
1: Ναι.
0: Τρομερό. Τάκ, πάρτο. Ωραία. Τον κύριο Μαζιά, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Του κόβει τα φτερά του Άρη τώρα αυτή, γιατί είχε πάρει λίγο τα πάνω του και με τις νίκες και με το καλό παιχνίδι, αλλά τώρα είναι στην τριβή, μιλάω.
1: Ναι, πάντως από ό,τι μας μετέφερε και ο Γιώργος, δεν ήταν η εικόνα και αυτή που παρουσίασε το μάτς.
2: Όχι. Στο πρώτο μέχρι τώρα δεν ήταν
1: δυνατό. Ναι.
0: Ο Νίκος λέει κάτι παράδοξο εδώ στο μήνυμά του. Ναι. Είναι Ολυμπιακός, αλλά χαίρεται που κερδίζει ΑΕΚ 4-0.
1: Μάλιστα.
2: Χαίρεται που κερδίζει άκτη σε μένα και είναι Ολυμπιακό. Εντάξει.
0: Δεν το έχω ξανακούσει από Ολυμπιακό αυτό. Συγγνώμη, όχι από Ολυμπιακό. Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει από έναν οπαδό.
1: Μια ομάδα.
0: Στα δωμάτια του, αλλά χαίρομαι που κερδίζει. Εντάξει, μπράβο. Μ' αρέσει να είναι large ο κόσμο.
1: Έχουμε τον κύριο Μαζιά.
0: Τον έχουμε, αλλά πριν ένα μήνυμα ακόμη. Ρωτάει εδώ ο φίλο μα εάν υπάρχουν νέα με το γήπεδο, πότε θα αρχίσουν τα έργα. Η μπάλα είναι στα πόδια της κυβερνήσεως.
1: Σε άλλα γήπεδα αυτή τη στιγμή. Σε άλλα πόδια.
0: Ναι, διότι. Είπε τίποτα σήμερα ο Πρωθυπουργός μέσα σε όλα τα άλλα που είπε.
2: Και το γήπεδο του ΠΑΟΚ κάτι είπε.
1: Για
2: το γήπεδο του ΠΑΟΚ κάτι.
0: Α, είπε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά, τον άκουγα και όσο τον άκουσα εδώ, όσο είχα την ευκαιρία, γιατί εντάξει, μπαινοβγαίναμε κιόλας και κάναμε και άλλες δουλειές. Είχα την εντύπωση ότι ζω σε ένα παράδεισο, ότι ξαφνικά θα αλλάξουν όλα, ότι θα παίρνει λεφτά ο κόσμος, θα τρέχουμε γυμνοί στα χωράφια και θα πανηγυρίζουμε, χαμός θα γίνεται.
1: Αντί,
0: μπράβο.
1: Αντί για ΔΕΘ, θα μπορούσε να λέγεται και ΠΕΘ σήμερα, προεκλογική έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Προφανώς. Τζάμπα είναι.
1: Τζάμπα είναι, προεκλογική τζάμπα έκθεση. Είναι.
0: Αλλά και πάλι με όλα όσα, ρε φίλε, η ακρίβεια δεν αντισταθμίζεται με αυτά.
1: Όχι.
0: Δεν αντισταθμίζεται. Ναι. Εδώ με μεγάλους μισθούς. Και πας όριο, δεν λέω ότι ζορίζεσαι, αλλά πας όριο. Πόσο μάλλον με τους μισθούς που υπάρχουν τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας τα βγάζει πολύ δύσκολα. Όποιος το δεν μπορεί να το παραδεχτεί, θέλω τη φλή.
0: Ναι, κοίτα πόσοι πήγαν διακοπές και πόσοι γύρισαν μαυρισμένοι και ξέρω εγώ τι, έλα, είναι να είχαμε να λέγαμε, έτσι. Δεν είναι τώρα.
1: Υπάρχει ένα καλό ερώτημα εδώ. Για πόσες μέρες πάει διακοπές ο Έλληνας?
0: Ναι.
1: 2, 3, 4.
0: Εγώ 8 και 5. Δεν ήμουν παραπάνω. 8, ναι. Τέλος. Λοιπόν. Αυτό ήταν. Στα ωραία Τριζόνια.
2: Φανταστικά.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν,
2: εγώ πήγα 2 μέρες Σαντορίνη, χάλασα ό,τι.
0: Πήγε Σαντορίνη.
2: Πήγα γιατί.
0: Πήγε Σαντορίνη.
2: Ναι, πήγα 2 μέρες.
1: Δεν μπορούσα να μην πα, σε περίμεναν.
0: Ναι.
1: Υπήρξε υποδοχή.
2: Με πήγα.
1: Έτσι.
2: Τέλος πάντων.
0: Όταν απαιτεί μια κυρία, δεν μπορεί ο Χρήστος να πει όχι.
2: Απολύτως με αυτά που λέτε για όλα τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Και επιμένω
0: δεν είναι δουλειά μας βέβαια, αλλά
2: και επιμένω ότι
0: πολίτες χώρας είμαστε.
2: Ότι οι αθλητές σαν τον Καραλή, τον Ντόγλου, τον Ντουπλάντης, σε αυτά τα θεϊκά μαγικά που κάνουν εξωπραγματικά υπερανθρώπινα, πώς τα λέτε εκεί που τα γράφετε στην Εκκή, πρέπει να παίρνουν περισσότερα χρήματα.
0: Άκου, Χρήστο, επειδή θα με πιάσουν τώρα τα ακροπασοκικά μου ψηλό, ξέρεις, όριο εκεί και θα αρχίσω να τρελαίνομαι με τις υπεραξίες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και τα λοιπά. Εντάξει, άστο.
2: Είπα πρώτα να μην τα συγκρίνουμε.
0: Πρώτα να αμείβονται σωστά γιατροί και άνθρωποι που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, τη ζωή μας, την εκπαίδευσή μας. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι.
2: Μην το πάμε εκεί, γιατί έχω πάρα πολλά να σου πω.
0: Και τελευταίοι κάτι πουθενά, ξέρω εγώ, και από τη δική μας πιάτσα ακόμα.
2: Θα τα πούμε κάποια στιγμή και αυτά, γιατί
0: τα
2: έχω ζήσει και πρόσφατα και έχω ακούσει να λένε γιατροί. Άστο.
0: Ναι.
2: Θα τα πούμε. Θα τα πούμε.
0: Σίγουρα καλά είναι, βέβαια ότι θα τα πούμε.
2: Επιστήμονες σούπερ να.
0: Ναι, και τώρα εσύ μου λες για τον Ντουπλάντη στο.
2: Και να του λέω ότι ο Μαλέ είναι γιατρό και να του γυρίζει το μάτι.
0: Μα προφανώς. Ναι. Με αυτά και με αυτά έχετε αφήσει το Μαζιά να περιμένει όμως.
2: Όχι, συγγνώμη, Γιώργο.
0: Μα τέτοιοι είστε. Τέτοιοι παλιά άνθρωποι.
1: Έτσι.
0: Τι γίνεται, Γιώργο, στο μάτς? Καλά, είναι ξεκάθαρο τι γίνεται.
3: Κάτι 4-0.
0: Ναι, αυτά.
3: Η ΑΕΚ έχει βάλει κι άλλο ένα γκολ που ακυρώθηκε. Κάνει ό,τι θέλει. Στο ενδιάμεσο έχει χάσει και 2 ευκαιρίες ο Άρης. Το μάτς είναι όχι ακριβώς ροκ, αλλά πλέον κάνει τα χρειάζεται ό,τι θέλει.
1: Ναι. Οφείλουμε να πούμε πάντως ότι πριν τελειώσει το ημίχρονο ο Μαζιάς, είπε έτσι όπως βλέπω την εικόνα, θα βάλει κι άλλα γκολ η ΑΕΚ.
0: Το
1: είπε. Να αποδώσουμε έτσι.
0: Το είπε, Θόδωρε.
1: Το είχε πει.
3: Βάργα στο 11 το 1-0, στο 62 το 2-0. Μάριν στο 67 το 3-0 και Κοϊτά στο 75 το 4-0.
1: Λιτός περιεκτικός ο κ. Μαζιάς, έδωσε την εικόνα του αγώνα.
0: Τι άλλο να πει, πραγματικά.
3: Είχε άλλες 2 φάσεις τώρα, τελευταία άλλο ένα βραδέ το Ρότα για να σκοράρει. Έχει χάσει δύο γκολ και ο Άρης, αλλά με το 4-0 η εικόνα του αγώνα είναι αυτή τη στιγμή, αν μπαίναν όλα, πιάνα 6-2.
0: Ναι. Ναι. Μάνταλος, Αριάγκα μπήκαν στο μάτς. Τώρα εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί τρώει τη γλώσσα μου. Αυτό έχει να κάνει με όλες τις ομάδες. Ξεκινάει η ΑΕΚ, κάνει την πρόκρισή της στο Champions League. Αποθέωση, ναι, ωραία, φοβερά. Ο Μαδάρα, μπράβο στον Νίκολιτς. Τι αρχιτέκτονας φανταστικός είναι, ο κόσμος ενθουσιάζεται.
2: Φέρνει ένα με την Κυψιά.
0: Φέρνει. Χάνει τους βαθμούς, σε πάση περιπτώσει, στο πρωτάθλημα. Αρχίζουν λίγο τη μουρμούρα. Βγαίνει η λίστα η ευρωπαϊκή. Γιατί πήρε αυτόν, γιατί δεν πήρε εκείνον. Τι κάνει ο Νίκολιτς, δεν τα κάνει σωστά. Τι είναι αυτά που κάνει ο άνθρωπος, βγαίνουν τα διαρκείας, αρχίζουν και κράζουν γιατί τα διαρκείας είναι ακριβά, αρχίζει μουρμούρα, τώρα είναι 4-0, πάλι θα αρχίσει η ομάδα ρε ΑΕΚ. Η δική τους εννοώ, όχι αλλού, οι ξένοι. Θα γίνει καμιά στραβή, καμιά ισοπαλία με τη ΛΑΣΚ, κούφια η ώρα που τα ακούει, αλλά εν πάση περιπτώσει ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να σημούν, θα γυρίσουν πάλι πίσω. Παναθηναϊκός. Παίρνει τον καινούργιο προπονητή, είναι νέος, φρέσκες ιδέες, τρομερές μεταγραφές, πολλά εκατομμύρια έχουν δαπανηθεί. Μπράβο στον Αλαφούζο, μπράβο στον Νίστρουπ, μπράβο από εδώ, μπράβο από εκεί. Πήρε τον Ουνάη. Αρχίζει η ομάδα ρετάρι στην Ευρώπη. Πάλι πίσω Γιάννη τα καράβια. Πούλα Αλαφούζο, άσχετος ο Νίστρουπ, τι είναι αυτά που κάνει. Ρε παιδιά, λίγη ισορροπία.
1: Νομίζω πρέπει να έχει δέσει πέναλτι ο διαιτητής εδώ, αλλά αν υπάρχει offside στη φάση.
2: Πρέπει
1: να εξεταστείς.
3: Δεν νομίζω, δεν είναι προσφανική εικόνα για το τραπλάκι.
1: Την έχει βρει ο Γένσεν Γιώργο, νομίζω, με το χέρι την μπάλα την ώρα που πήγε να κάνει την προσποίηση.
3: Δύο-τρεις φορές την έχει βρει. Την βρήκα η πρώτη, ας πούμε, ότι ήταν να ακούσει. Οι άλλες δύο-τρεις φορές είναι πέραν, το έχει δώσει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το ΑΕΚ Άρης δεν είναι ντέρμπι.
2: Έχει βάρο ξένο. Έχει.
3: Δεν είναι. Ιστορικά έχει.
0: Είναι ντέρμπι.
1: Offside.
0: Ωραία. Offside. Μπράβο. Γιατί το σφυρίζει ο Τσακαλίδης, ας πούμε.
2: Έχει βάρ ξένο.
0: Ναι. Γιατί το σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Θα πούμε ότι τα ντέρμπι θα τα σφυρίζουν ξένοι.
1: Ένα ερώτημα. Εύλογο ο συνάδελφος.
0: Δηλαδή αύριο, ας πούμε, θα σφυρίξει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ο Φέλιξ Σβάιερ.
2: Το Big Four δεν είναι μόνο οι ξένοι.
0: Α, δεν είναι Big Five.
2: Νομίζω
0: είναι Big Four.
1: Big Five, δεν λέγαμε.
0: Ναι. Και τώρα που το Big Four είναι Big Three. Τι.
1: Υπάρχουν παιχνίδια τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχουν παιχνίδια του Άρη, ναι, τα οποία τα διαιτητεύαν ξένοι διαιτητές με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό.
2: Τότε γιατί να μην σφυρίζουν και
0: συγγνώμη, κάτσε, γιατί μήπως είχε δίκιο ο Μαζιάς. Είναι offside τώρα.
1: Είναι
0: offside. Τι ήταν offside, τον είχε του.
1: Είναι offside στην μπάσα. Γι' αυτό είπα εγώ την offside, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Φάνηκε από το replay.
0: Εντάξει, να μην συζητήσουμε και το VAR τώρα.
1: Όχι,
0: προφανώς. Για όνομα του Θεού.
1: Αλλά εδώ είμαστε να συζητήσουμε όλα.
0: Όλα, φίλε μου, όλα. Εννοείται τι
1: είμαστε. Κύριε Γιώργο, για κάτε, δείτε τη μαγική σας σφαίρα. Εσείς που είστε και έμπειρος συνάδελφος και τα ξέρετε ωραία τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Θα μείνει στο 4-0 εδώ ή να παίξουν οι φίλοι του στοιχήματος που θα μπει κι άλλο γκολ. Από ΑΕΚ, από Άρη. Για πείτε μας τι λέει η μαγική σας σφαίρα. Είπα, δικαιωθήκατε.
3: Η εικόνα του αγώνα είναι ότι εξαρτάται από την ΑΕΚ. Αν θα κόψει, λόγω
1: Champions League.
3: Ναι, γιατί η εικόνα πάντως είναι, αν η ΑΕΚ θέλει να βάλει γκολ, θα βάλει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
3: Το λέω λίγο βαριά τώρα.
1: Όχι, όχι, είναι και έτσι το πες και στο ημίχρονο και έβαλε ένα 3. Δικαιώθηκες.
3: Κατεβαίνει πανεύκολα πια ο Άρης και διαλύσει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Εγώ επιμένω ότι είναι μεγάλο σοκ για τον Άρη, γιατί όπως έλεγες και πριν για τα πάνω κάτω που υπάρχουν στα συναισθήματα και σε όλα αυτά και στις αντιδράσεις, θυμάμαι πριν από λίγες μέρες να υπάρχει μια μεγάλη αναγνώριση στο έργο του Μιχάλη Γρηγορίου στο νέο Άρη, στις μεταγραφές που έχουν γίνει από τον ίδιο τον οργανισμό, έτσι, και το περιβάλλον του Άρη, και να δω τι θα γίνει τώρα μετά από αυτό το...
1: Είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης.
2: Αυτό για αυτό το είπα. Ναι.
1: Παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ακούς.
2: Δεν είναι όμως έτσι, εντάξει.
1: Δεν είναι έτσι, όχι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά... γίνεται στο ποδόσφαιρο και παιχνίδι με παιχνίδι υπάρχουν μεταπτώσεις.
0: Βλέπουμε και ψυχολογία. Εδώ, επανέρχονται στη διαιτησία, θέλω να σας πω.
1: Ναι.
0: Λέει η Μαρία ότι ο Τζίλος χαρακτηρίζεται ακόμα διαιτητής, συνιστά ένα ακόμη έγκλημα της ΚΕΘ.
1: Έχουμε.
2: Ρε φίλε, δεν είχε δώσει πέναλτι τώρα. Άστο.
0: Ναι.
2: Δεν είχε δώσει πέναλτι.
0: Στη φάση του Καμπί.
2: Ναι.
0: Έφευγε. Αν δεν γύριζε πίσω να δει το πόδι του που ήταν έτσι όπως
2: ήταν. Βέβαια, ο άνθρωπος, εντάξει, κράτα και το κεφάλι του, τι να κάνει. Το ίδιο.
0: Εκ των υστέρων το κράτησε. Τον ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα που έχει φάουλ, αρέσει θα βάλει κανένα γκολ και λέτε θα βάλει πέμπτο ΙΑΕΚ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, η ΙΑΕΚ πάντως αποκτά ψυχολογία να πάει να παίξει τον αγώνα του Champions League. Εκεί είναι το θέμα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τον Μπάμπη Τσιμπίδα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί αύριο έχει ντέρμπι.
2: Να πω και βαθμολογία, αλλά πιο μετά, αν τελειώσει και η ΑΕΚ, γιατί μπορεί να αλλάξει. Να γίνει 4-5.
0: Πες τη βαθμολογία.
2: Το έχω δει αυτό. Ο Ολυμπιακός όφη μια φορά.
0: Πες τη βαθμολογία.
2: Όταν ήσουν εσύ, δεν είχε γεννηθεί.
1: 4-5.
2: 4-5.
0: Πότε είναι αυτό.
2: Όχι,
1: 4-0 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός. 4-0-4-5. Και δέχτηκε 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Το έχω δει με τα μάτια μα. Λοιπόν,
1: έχει γίνει.
3: Αλλά μιλάμε το 1990.
1: Έτσι, το 1990 και εγώ μέσα ήμουν. Από την ψυχή μου.
0: Συγγνώμη. Το 90 ήμουν 12 ετών.
1: Και νομίζω.
3: Το Μαΐ του 90 ήταν. Είναι η μεγαλύτερη ανατοπή στην ιστορία τη πρώτη εθνική. Από τον Ολυμπιακό όμω που είχε σοβαρά τα διοικητικά.
0: Καλά, ναι. Κάτσε, Γιώργο, και εσύ γιατί το θυμάσαι. Ήσουν 14.
2: Γιατί να μην το θυμάται.
3: Γιατί ήμουν στο κήπεδο.
2: Ήταν στο κήπεδο.
0: Εντάξει. Εγώ 12 χρονών δεν πήγαινα στο κήπεδο.
1: Εντάξει.
0: Όχι ψέματα, πήγαινα, αλλά πήγαινα μπάσκετ. Με πήγαινε ο μπαμπάς μου.
1: Α, μπάσκετ, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχω φάει εγώ δεκάρικο νέα. Έχει πάει σύννεφο.
1: Θα κάνουμε μια κουβέντα και πού έχουμε πάει στη δεκαετία του 80 σε γήπεδα μπάσκετ. Όχι μόνο ποδοσφαιρικά, σε γήπεδα μπάσκετ.
0: Ναι. Ο, καλά.
2: Εγώ πήγα.
1: Έχει
2: ενδιαφέρον
1: να θυμηθούμε τι αναμνήσεις από εκείνα τα γήπεδα.
0: Κουσουά, ποιο ήταν το πρώτο ποδοσφαιρικό γήπεδο που έχετε πάει?
1: Το Καραϊσκάκι.
0: Καραϊσκάκι, εσύ.
2: Ο Βόλος.
0: Ο Βόλος. Εγώ Ριζούπολη.
1: Ριζούπολη. Εγώ θυμάμαι και το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Ένα παιχνίδι Κυπέλλου, Ολυμπιακός Αχαϊκή 2-0.
2: Εγώ Βόλος Ολυμπιακός 0-1 με φάλτο Δαβουρλή στο 5.
0: Του Δαβουρλή. Όπω ρε φίλε.
2: Να μα πει μωρό.
1: Και ο Γιώργος να μα πει. Θυμάσαι, Γιώργο, εσύ το πρώτο παιχνίδι, ποδοσφαιρικό γήπεδο, μπασκετικό, οτιδήποτε.
3: Είναι Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Λάρισα 0-1 το 83 με γκολ του Μαλουμίδη.
1: Μαλουμίδη.
2: Ναι, το θυμάμαι. Πω, το θυμάμαι γι' αυτό.
0: Μπάμπη Τσιμπίδα, εσύ σε ποιο γήπεδο, φίλε μου, είχες πάει πρώτη φορά, έτσι για να βάλουμε και ένα Παναθηναϊκό στην κουβέντα.
4: Στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός στα 90's ήταν στο ΆΚΑ, δεν είχε λεωφόρο.
0: Ποιο ήταν?
4: Ένα μάτς με τον Αθηναϊκό το 91.
0: Α, εντάξει, οκ.
4: Με τον Αθηναϊκό το 91, ήμουνα 6.
0: Πόσο ήσουνα?
2: Εγώ τόσο ήμουν, τα είχα πλέον.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, για πες μας, Μπάμπη μου, τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό για το αυριανό ντέρμπι, πώς πηγαίνει εκεί και αν θα παίξει ο Ουνάη και πότε θα παίξει.
4: Ο Ουνάη θα είναι σίγουρα στην αποστολή, που είναι και το μείζον ζήτημα, να το πω έτσι. Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι αν είναι η ετοιμότητά του ή αν θα υπάρχει και στην αποστολή και για το μπουστάρισμα που θα δώσει και στην ομάδα και στην κερκίδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το να υπάρχει ο Ουνάη με τη φόρμα στον πάγκο είναι και ένα επιπλέον κίνητρο για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για να πάνε στο γήπεδο. Γιατί εντάξει, ναι, το μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ έντονο. Αλλά η δυσπιστία εξακολουθεί να υπάρχει στον κόσμο. Αυτό δεν αλλάζει εύκολα με μία-δύο μεταγραφές και με τις προκρίσεις του καλοκαιριού και τις νίκες. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από την ομάδα. Οπότε το να υπάρχει ο Ουναή στην ομάδα, να τον δούνε με το τριφύλι στο στήθος και να μην είναι στην εξέδρα, είναι κάτι το οποίο θα φέρει περισσότερο κόσμο στις εξέδρες του ΆΚΑ και θα φέρει, εγώ θα πω, και πιο θετικό κλίμα. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο πόσοι θα είναι στο γήπεδο, έχει σημασία και η διάθεσή του απέναντι στην ομάδα.
1: Υπάρχει εικόνα, Μπάμπη, από το ρεπορτάζ, επειδή αναφέρθηκε στην εικόνα των εξεδρών που θα υπάρχει εικόνα για τα εισιτήρια. Πόσοι περίπου αναμένεται να είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού?
4: Έχουν φύγει περισσότερα από 20.000 εισιτήρια. Εκτιμούν ότι η προσέλευση μπορεί να φτάσει και τις 30.000 οπαδούς αύριο. Έχουν ανοίξει και πάνω διαζώματα για πρώτη φορά φέτος, γιατί στα προηγούμενα εντός έδρας λειτουργούν μόνο τα κάτω. Ανοίξανε και 3-4 θύρες επάνω, γιατί υπάρχει πιο αυξημένη ζήτηση. Οπότε λοιπόν με τον Ουναή θα είναι σίγουρα στην αποστολή και αν θα παίξει σαν αλλαγή και για μικρό χρονικό διάστημα, σίγουρα δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι απροπόνητος, ξεκίνησε προετοιμασία 4 Αυγούστου με την Τζιρόνα μετά την άδεια του Μουντιάλ, αλλά δεν έπαιξε στα παιχνίδια και τις τελευταίες 6-7 μέρες είχε πάρει άδεια για να βρει ομάδα και δεν έκανε προπονήσεις. Οπότε μπορεί να παίξει σαν αλλαγή, όχι όμως για να τον δούμε βασικό.
0: Ναι, μάλιστα. Επειδή συζητούσαμε πριν, Μπάμπη, για τα ups and downs, ενώ η ΑΕΚ κάνει το 5-0,

0: Μπάμπη Τσιμπίδα, μιλούσαμε για τα ups and downs του οπαδικού κινήματος και θα ήθελα να μας μεταφέρεις έτσι λίγο την ψυχολογία του Παναθηναϊκού αυτές τις ημέρες μετά την έλευση Ουνάη.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου η ψυχολογία έχει βελτιωθεί αρκετά, γιατί ήταν δύσκολη, κακά τα ψέματα. Ο Παναθηναϊκός θα προκριματικά έκανε τις τρεις προκρίσεις, αλλά δεν τις έκανε με πιστικές εμφανίσεις. Από την άλλη, είναι ένας προπονητής καινούριος, είναι μια ομάδα που άλλαξε ολοκληρωτικά, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός από το πρώτο επίσημο του παιχνίδι έπαιξε με το Ζαρουρί δεξιό εξτρέμ, έφυγε. Έπαιξε με τον Τζέριν βασικό οχτάρι, έφυγε. Έπαιξε με τον Τσιριβέγια, ο Τσιριβέγια εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο Γιάνκουσιτς έχει χάσει τη θέση του στην εντεκάδα. Ακόμα και δηλαδή μέσα στην προετοιμασία η ομάδα που δούλεψε ο Νίστρουπ δεν είναι η ίδια. Οπότε όλα αυτά έφεραν, να το πω έτσι, ένα κλίμα λίγο υποτονικότητας και υπάρχει και μια υπόκοφη μουρμούρα. Π.χ. στο μάτς με τώρα με την Νίκη Βόλου γύρω στο 70 λεπτό υπήρξε ένα τρίλεπτο τετράλεπτο που η Νίκη Βόλου είχε την μπάλα και έκανε επίθεση, δεν ήταν οι δύο ευκαιρίες που έκανε, αλλά δεν ξέσπασε με ένα από δοκιμασία, αλλά καταλάβαινες ότι από την εξέδρα έβγαινε μια δυσφορία.
0: Ξέρω ότι θα μου πεις όχι, αλλά θα το πω γιατί είναι απολύτως βάσιμο αυτό που λέω. Υπήρξε άνθρωπος που δεν είναι ασχετούλης με τα διοικητικά του Παναθηναϊκού, που είχε πει Νίστρου παρέλαση δύσκολα.
1: Ναι, θα σου πω όχι, γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι δεν έχει νόημα όλη αυτή η ατέρμονη αλλαγή προπονητή.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι, και το διαζύγιο με τον Μπενίτεθ είχε και άλλους λόγους που έχουμε συζητήσει και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Δεν αφορούσε δηλαδή το αν ζήτησε 10 μεταγραφές, το αν είναι καλός ή κακός προπονητής. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα με τον Ίστρουπ ανεξαρτήτως. Θα ταρακουνιόταν σίγουρα εάν ο Παναθηναϊκός δεν είχε περάσει στη League Phase του
0: Conference.
1: Ναι, αυτό δηλαδή...
0: Είσαι στον αέρα που λέμε και στις ζωντανές.
2: Δεν έπεσες.
0: Είσαι στον αέρα.
1: Ήταν μια συνέπεια, αν ένας αποκλεισμός θα ήταν μια συνέπεια που δεν άλλαζε, που θα είχε, να το πω έτσι, μόνιμη επίδραση. Mm-hmm. Τώρα, μια ισοπαλία, μια ήττα στο πρωτάθλημα είναι κάτι το οποίο διορθώνεται. Δηλαδή υπάρχει υπομονή, να το πω έτσι, προκειμένου το πράγμα να στηριχτεί. Γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός πρέπει να κατασταλάξει. Δηλαδή, άμα είναι να του αλλάζει όλους κάθε 6 μήνες, να κάνει επανεκκίνηση στην επανεκκίνηση και πάτα πάλι το reboot, θα κάνουμε τις ίδιες κουβέντες που κάνουμε γιατί απέτυχε ξανά αυτή η προσπάθεια και γιατί απέτυχε εκείνη η προσπάθεια και ούτω καθεξής. Ξέρετε καλύτερα ότι δυστυχώς μαγικά κουμπιά δεν υπάρχουν.
0: Καλά, ξεκάθαρα. Μπάμπη, εμένα ακριβώς αυτή ήταν η επιχειρηματολογία μου πριν, ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πάνω κάτω από το ξεκίνημα της σεζόν και συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή. Σε όλες τις ομάδες. Τις μεγάλες εννοώ.
3: Είναι...
0: Καλά, ο ΠΑΟΚ έχει άλλα πράγματα, έχει και Σαββίδη μέσα στην εξουσία. Πολύ έντονα μέσα στην εξουσία. Οπότε...
1: Ο Παναθηναϊκός είναι πιο ευάλωτος γιατί δεν έχει και πρόσφατο τίτλο. Οι υπόλοιποι μεγάλοι έχουν πάρει πρωταθλήματα πρόσφατα. Δηλαδή υπάρχει μια τέλος πάντων αντοχή παραπάνω στον Παναθηναϊκό, επειδή μπαίνει στο 17ο έτος που δεν έχει πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε ότι όλα διωγγώνονται πολύ περισσότερο από ό,τι θα διωγγώνονται σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Ναι, ισχύει.
1: Και δυστυχώς καίγονται όλοι πολύ πιο εύκολα. Δεν υπάρχει δηλαδή λογική σκέψη.
2: Πάντως η αλήθεια είναι, Μπάμπη, ότι είναι δυνατό τεστ για τους προπονητές και των δύο ομάδων το αυριανό παιχνίδι. Διότι μιλάμε για το πρώτο ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Έτσι.
0: Θες να πεις ότι θα έχουμε θέματα?
2: Όχι, θα έχουμε θέματα, αλλά αν ένας από τους δύο δεν παίξει καθόλου καλά και ειδικότερα αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του είναι ήδη σε πιο δύσκολη θέση από τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, είναι
3: ξεκάθαρο.
0: Αυτό.
1: Έτσι, ναι. Και ο Λύση είναι ο προπονητής που είναι σε πιο παρόμοια θέση με τον Ίστρουπ, γιατί με τη Λίμπαρ και ο Νίκολιτς είναι από πέρυσι. Δηλαδή είναι γνωστή στο περιβάλλον της ομάδας ο Λύση, ναι. Και ο Νίστρου.
2: Ανέλαβαν φέτος τις ομάδες τους, βέβαια.
1: Παίζουν αύριο οι δύο μεγάλες ομάδες που είναι πιο εύθραυστες.
2: Μια εικόνα της εντεκάδας του Παναθηναϊκού, Μπάμπη, έχεις?
1: Καταρχάς από τη διαχείριση που έχει κάνει ο Νίστρουπ την Πέμπτη με την Νίκη Βόλου, καταλαβαίνουμε ότι τα μετόπιστε δεν θα τα πειράξει. Δηλαδή θα είναι ο Πένια στην εστία και στην τετράδα Καλάμπρια.

0: Κυριακόπουλος, Ντεφράη και Βαντρόγκελεν. Στη μεσαία γραμμή θα παίξει βασικός αμυντικός χάφο Καμαρά που ξεκουράστηκε με την νίκη Βόλου. Δίπλα του θα έχει τον Γκάγκουα. Μπροστά τους, αν θα παίξει με 4-3-3, στο 10 θα είναι ο Ταμπόρδα, ο Λιβάη θα πάει δεξιά, ο Αντίνο αριστερά και ο Τετέι στην κορυφή. Εάν έχουμε 4-4-2, ο Ταμπόρδα θα παίξει δεξιά, ο Αντίνο μένει αριστερά και ο Λιβάη θα πλαισιώσει τον Τετέι στην κορυφή. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα με αυτή τη διάταξη να αλλάξει και σχήμα στην διάρκεια του παιχνιδιού εφόσον το χρειαστεί ο Νίστρου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Παπιτσιμίδα. Θα σας ακούμε αύριο από το Ολυμπιακό Στάδιο. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, τελικά αποτελέσματα. Έτσι άνοιξε η αυλία της τρίτης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ με τον Βάργα στο 11, τον Βάργα στο 62, τον Μάριν στο 67, τον Κοϊτά στο 75, τον Ζήνη στο 90 διαλύει τον Άρη και πάει να παίξει με την Λίντσερ την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League την Τρίτη. Θα πέσει η βαθμολογία τώρα.
2: Ναι, να πω και τα βρήκα, έτσι. Λοιπόν, Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30 αύριο, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και το ντέρμπι Παναθηναϊκός Πάκος 9.30 και τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική.
1: Είμαι περίεργος να δω. Συγγνώμη, είμαι περίεργος να δω Αστέρας Ηρακλής, είναι σωστό. Είμαι περίεργος να δω πότε θα αποφασίσει η Super League να μην βάζει τα παιχνίδια να διπλώνουν το ένα πάνω στο άλλο.
3: Ναι, ρε, είναι ένα θέμα αυτό.
1: Είμαι περίεργος.
3: Είναι βασικό θέμα συζήτηση και των οπαδών των ομάδων.
1: Και είναι και βασικό θέμα συζήτηση και απορώ γιατί δεν το έχουν λύσει τόσα χρόνια των παρόχων του τηλεοπτικού σήματος. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή τους αρέσει αυτό που γίνεται να είναι το ένα πάνω στο άλλο.
3: Και ποιος θα δει τώρα. Για 5 λεπτά, Παναγιώτη. Για μεγάλο διάστημα.
1: Ποιος θα δει τώρα. Λεβαδιακός Πανετολικός που διπλώνει στον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ποιος θα το δει. Ποιος θα δει Όφη και Φυσιά.
3: Ελάχιστη.
1: Ναι, θα δούνε μόνο το μάτς που είναι στις 7 μέχρι τέλος του Ατρόμητος Καλαμάτα.
2: Ναι. Τις προάλλες δεν πέφτανε και δύο μεγάλα ματριά πάνω στα
1: 4. Ναι.
3: Okay. Είναι ένα θέμα όμως πρέπει να επιληθεί. Είναι ένα πρόβλημα πρέπει να επιληθεί.
2: 7 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ σε 3 αγώνες. Ο Άρης έμεινε στους 6. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς αλλά με ένα μάτς, έτσι.
1: Ναι.
2: Του λείπει το αυτό με την Κυφισιά.
1: Okay.
2: Ο Όφη έχει 3 βαθμούς. Ο Βόλος έχει 2. Πήγε 2 με τον σημερινό. Η Ηρακλής και η Κυφισιά έχουν από 1 βαθμό. Και δεν έχουν ακόμη ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Ξέχασα τον ΠΑΟΚ. Κάπου δεν πρέπει να είπα ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Τον θυμάμαι τον Παναγιώτη Στεφάνου. Ναι. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα μέχρι το ακριβώς της ώρας. Πάμε στον Παναγιώτη. 2 λεπτά έχουμε. 2. Ωραία. Θα τον πάμε σε δώσει τον Στεφάνου. Πρώτα θέλω να ακούσω τον Παναγιώτη Στεφάνου τι λένε αυτή τη στιγμή στην πόλη για τον Άρη, για αυτή τη συντριβή. Αν έχει εικόνα. Που κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα. Καλή αρχή να
1: είσαι καλά.
4: Όλα να πάνε καλά σε αυτό το μεγάλο ραδιόφωνο τη χώρα. Τώρα. Τι να πούμε για τον Άρη, ο οποίος ακόμα και 1-0 να έλυγε, δεν θα ήταν ικανοποιημένος κανείς. Διότι λέγαμε όλη την εβδομάδα και στη Super Bowl της προηγούμενης Κυριακής και μέσα από το τηλεοπτικό Mega News ότι ήταν ένα crash test η σημερινή αναμέτρηση για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Διότι καλές οι νίκες με την αναγέννηση Καρδίτσας, με την Καλαμάτα και τον Όφη, αλλά το σημαντικό ματ για να δει τι ψάρια μπορεί να πιάσει ο φετινός Άρης ήταν το αποψινό.
3: Το θέμα είναι, Παναγιώτη, ότι το 1-0 χωνεύεται. Ακόμα και αν μια ομάδα δεν έχει παίξει καλά. Το 5-0 δεν χωνεύεται εύκολα.
2: Ναι, και φαίνεται αναδράξει.
4: Αλλά έτσι όπως έπαιξε ο Άρης, ούτε το 1-0. Ούτε το 1-0 ακόμα και αν έλυγε 1-0, γιατί ο Άρης δεν ικανοποίησε. Τρία πράγματα. Καταρχήν έλειπε ο Φαμπιάνο. Ήταν φανερή η έλλειψη του Βραζιλιάνου. Αναγκάστηκε να παίξει με Σούταλο και Γένσεν. Ο Σούταλο, ο οποίος ήρθε πριν από 5 μέρες, τον έβαλε να παίξει βασικό μαζί με τον Γένσεν. Ποιον, ο οποίος δεν είναι στόπερ. Λοιπόν, ο Άρης πρέπει να πάρει σήμερα 2 κεντρικούς αμυντικούς. Αν είναι δυνατόν, τους βάλει τα μεσάνυχτα στο αεροπλάνο και να τους φέρει. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ο Άρης να συνεχίσει με αυτή την κατάσταση στο κέντρο της άμυνας. Δεύτερον, ο Ράτσης ήταν εντελώς μόνος του. Είχε δίπλα του έναν Μπασίρου, ο οποίος δεν βλεπόταν. Δεν υπήρχε Μπασίρου στον αγωνιστικό χώρο. Είναι φανερή η έλλειψη τόσο του Μόντσου, ο οποίος έπαιζε πέρυσι μέχρι τα μέσα της σεζόν. Δεν υπήρχε και ο Γένσεν. Ο Γένσεν, ο οποίος αναγκαστικά έπαιξε σήμερα στόπερ. Ναι. Άρα λοιπόν είχαμε ένα Ράτσι εντελώς μόνος του στη μεσαία γραμμή, ο οποίος δεν μπορούσε ασφαλώς να κάνει τίποτα. Και από αυτά που έκανε ήταν και πάρα πολλά, διότι θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν αυτή τη στιγμή σήμερα ο καλύτερος.
1: Χρησιμοποιώ αυτή την αστεία έκφραση. Το κλισέ το δικό μας, βάλε ένα τελεία. Μεγαλύτερη γελιότητα από αυτό. Και όταν επιστρέψουμε, σε παρακαλώ πολύ, Φοβορή μου, κάτσε παίρνουμε. Έχω να πω, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Κάτσε. Θέλω να μου ξαναβάλεις το take me to church, γιατί το σφάξαμε και είναι ντροπή. Ντροπή μας, έσχολα.
2: Τώρα όταν θα γυρίσουμε.
1: Ναι, όταν θα γυρίσουμε. Επίσης, θα ακούσουμε τα υπόλοιπα από τον Παναγιώτη Στεφάνου, δηλαδή λίγο ακόμα Άρη και ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και θα έχει έρθει η ώρα που θα ακούσετε τον Ηλία Σπάθα για όλες αυτές τις αμφισβητούμενες της ημέρας, γιατί βλέπω εδώ και στα μηνύματα
2: που στέλνετε.
1: Ναι, μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε θα πάρουμε τον Ηλία να μας τα πει. Δεν θα τα πει όλα, γιατί έχει να πει πράγματα και αύριο στο Σούπερ Μπάλα και κυρίως να σας τα δείξει για να τα τεκμηριώσει. Ο Κώστας Κόκκολας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 11. Εμείς έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπή. Είμαστε εδώ στο Mega News Radio στους 104,6.
5: Η ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκκολας. Δέσμοι μέτρων που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής με κοστολογημένες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ το 2027 και στα 1000 έως τον Ιανουάριο του 2028. Διεύρυνση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 64 χρόνων. Επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο 500 μεικτά από τον Δεκέμβριο του 2027. Μείωση 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Μείωση τεκμηρίων στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Μηδενισμό συντελεστή φόρου στους κατεπάγγελμα αγρότες για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Στα τιμολόγια ρεύματος, μείωση της χονδρικής κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Αναλυτικά, όλα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στις ιστοσελίδες in.gr, tanea.gr και το βήμα.gr. Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 8.30 οι πορείες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα και πριν από τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 12 προσαγωγές, 6 από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Τραγωδία για την πολεμική μας αεροπορία από τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Με ενός λεπτού σιγή για τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο αυτό αεροσκάφος, αλλά και τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού, κατά την έναρξη ομιλίας του ξεκίνησε η εκδήλωση για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, τα συλληπιτήρια του εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Δικογραφία σε βάρος του 31 ετών άνδρα που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή. Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, ανάμεσα σε Μαρτίνο και Κάστρο Βιωτίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν 4 οχήματα τα οποία κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 3 τραυματίες, ο ένας σοβαρά. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε σήμερα 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του Κόλπου ως απάντηση στην επίθεση της Τεχεράνης εναντίον 2 Αμερικανικών πλοίων. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η οποία είναι αρμόδια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης την ισχυρή ιρανική στρατιωτική δύναμη. Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε διευκρινίσει πως οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή δεν πολεμούν, αλλά πραγματοποιούν πλήγματα ακριβίας στο Ιράν. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δικαστεί η 68χρονη, η οποία φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της και να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα, ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μαζί της θα δικαστεί και ο γιος της. Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
7: Αύριο Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

0: Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρη, τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Για τον καιρό, μας ενημέρωσε η Ελίνα Καρέτσου, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.

0: Χριστοφορέ.
1: Ναι.
0: Όταν λέγαμε στον Χρήστο, έλα, διάλεξε ένα τραγούδι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλού, σε άλλο σταθμό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι απαντούσε πάντα.
1: Μια
0: ανατάσα. Μια ανατάσα.
1: Σοβαρή λογή, κύριε.
2: Και ανατάσα και ναι.
0: Ναι.
2: Ανατάσα.
0: Και ναι. Λοιπόν.
2: Και λιόλιου θέλω.
0: Θες να κλείσουμε με το μια χαμένη Κυριακή.
2: Ναι, ναι.
0: Ε? Ναι. Καλά, θα το δούμε.
1: Θα υπάρξουν και παραγγελίες, δηλαδή. Ε?
0: Είναι η τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής Mega News Sports. Χριστόφορος Ευαγγελάτος, Χρήστος Μεγκλίδης,
2: Παναγιώτης Περπερίδης.
0: Μπράβο, ωραία. Θοδωρής Κούβας στον ήχο. Ο Λάμπρος Ρήγας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντάει στα τηλεφωνήματά σας στο 211-016-1046. Πλησιάζει η καυτή ώρα της διαιτησίας. Αλλά πρώτα έχουμε σε εκκρεμότητα τον Παναγιώτη Στεφάνου. Αλλά πριν τον Παναγιώτη υπάρχουν ανακοινώσεις από την Ολυμπιακή οικογένεια στο σύνολό της, ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ερασιτέχνη, για τον Αγίου Μπελκαμπή, οπότε νομίζω ότι πρέπει να τις διαβάσουμε, έτσι.
1: Να ξεκινήσουμε με την ανάρτηση που έχει κάνει ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αγίου, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου με όλη μας την καρδιά. Η δύναμη, το πάθος και το μαχητικό σου πνεύμα μας έχουν εμπνεύσει αμέτρητες φορές. Τώρα σου στέλνουμε όλη αυτή τη δύναμη πίσω. Μείνε δυνατός, θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα μέχρι να επιστρέψεις εκεί που ανήκεις. Περαστικά, Αγίου, είναι το μήνυμα που έστειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον μεγάλο άτυχο των Ερυθρόλευκων στο σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο.
0: Ταυτόχρονα ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έκανε και αυτό την ανάρτησή του για τον Αγίου Μπελκάμπη και είναι πάρα πολύ λογικό, λέγοντας ότι Αγίου, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου, σου ευχόμαστε δύναμη και ταχεία ανάρρωση, σε περιμένουμε ξανά εκεί που ανήκεις, πιο δυνατός και έτοιμος για τις επόμενες μεγάλες στιγμές με τον θρύλο Περαστικά. Εντάξει, είναι το θέμα της ημέρας χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία για τα αθλητικά. Γιατί για τα μη αθλητικά το θέμα της ημέρας δεν είναι φυσικά η ΔΕΘ, δεν είναι οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ο χαμός των δύο πιλότων σε αγώνα επίδειξης, επίδειξη αεροσκαφών. Αυτό που κάθε φορά που το έβλεπα πιανόταν η ψυχή μου και έλεγα γιατί το κάνουν.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Γιατί το κάνουν, για ποιο λόγο. Και τι δουλειά έχουν τα μαχητικά να τα κάνουν αυτά. Και γιατί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι, και να τώρα η χώρα αυτή τη τραγωδία. Πραγματικά.
0: Σταματήστε το αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ. Αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, είναι εντυπωσιακό, δεν λέω. Αλλά. Να τι έγινε. Ναι. Και γιατί να το ρισκάρεις έστω για μία φορά. Άτυχε
1: μία στιγμή και ό,τι ήταν. Ναι, εντάξει,
0: για ποιο λόγο να ρισκάρεις τη ζωή σου για αυτό το πράγμα.
1: Χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι.
0: Γιατί. Παναγιώτη Στεφανού. Ευχαριστούμε για την αναμονή αρχικώς.
3: Ναι. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο με τον Άρη Παναγιώτη.
0: Ναι, μπράβο.
3: Είπαμε για τον Φαμπιάνο, για την έλλειψή του, για τη μοναξιά του Ράτσι στη μεσαία γραμμή και για την αλλαγή, θα πούμε, του Μανού Γκαρσία, ο οποίος αν ένας παίκτης μπορούσε να δημιουργήσει απόψε για τον Άρη ήταν ο Μανού και τον κάνει αλλαγή ο Μιχάλης Γρηγορίου, βάζοντας τον Κουαμέ και ουσιαστικά παίζοντας από ένα σημείο και μετά ο Άρης με δύο σέντερφορ, χωρίς να καταλάβει κανείς το γιατί. Άρα μιλάμε εδώ και για ευθύνες του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ήταν ντεφορμέ. Όταν είναι καλός το λέμε, όταν όμως είναι ντεφορμέ πρέπει επίσης να το πούμε. Πρέπει λοιπόν να διορθωθούν τα πάντα στον Άρη και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, διότι έρχεται ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή και μάλιστα μέσα στην Τούμπα. Πρέπει να ενισχυθεί ο Άρης μέσα στην εβδομάδα οπωσδήποτε και φυσικά αν γίνει το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο πρέπει ακόμα νωρίτερα να είναι σε ετοιμότητα. Υπάρχει λοιπόν απογοήτευση.
2: Αμυντικά κύριος Μιχάλη.
3: Αμυντικά. Και είναι απορία άξιων πως ένας προπονητής όπως ο Μιχάλης Γρηγορίου που το α που λέει είναι άμυνα όταν πάει σε μια ομάδα έχει μείνει χωρίς αμυντικούς. Έχει πληθώρα επιθετικών αυτή τη στιγμή ο Άρης και έχει μείνει χωρίς αμυντικούς.
0: Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, φίλε μου, πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον προπονητή του Άρη, τι είπε αμέσως μετά το μάτς στην Κοσμοτέ.
4: Κοτς, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση, εξήγηση για αυτό το βαρύ 5-0 από την ΑΕΚ?
5: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε να κάνουμε. Ήμασταν παθητικοί. Δεχτήκαμε ένα γκολ, στο ημίχρονο αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα για να μπορέσουμε και να πιέσουμε πιο ψηλά και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις, ευκαιρίες, να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι. Νομίζω ότι μέχρι και την επίτευξη του δευτέρου γκολ από την ΑΕΚ ανεβάσαμε γραμμές, ήμασταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά με την επίτευξη του δευτέρου γκολ και μετά σε μια θέση που πονάγαμε σήμερα, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Φαμπιάνο είναι μια απώλεια η οποία δύσκολα αναπληρώνεται στη δική μας ομάδα. Δεχτήκαμε τα περισσότερα γκολ από τον άξονα, και το πρώτο και το δεύτερο σίγουρα, και μετά το 2-0 θεωρώ ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν πλέον να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι, και μοιραία ήρθε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα για εμάς.
0: Λοιπόν, ένα ωραίο voting που θα έκανε κάθε ιστοσελίδα αυτή τη στιγμή, και εύκολο είναι ποιος θα φύγει πρώτος. Ε, συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ.
0: Τέλος πάντων, παίζει και ο Λύση το κεφάλι του Παναγιώτη?
3: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν θα το παίξει αύριο ή όχι. Πάντως δεν είναι απολύτως ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, διότι ήδη ο Αλέσιο Λύση μετρά δύο αποκλεισμούς οδυνηρούς στην Ευρώπη, και τα πράγματα και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα δεν πάνε καλά.
0: Πριν πάμε στα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση, κλειδί, φίλε μου αγαπημένα. Πίσω από όλη αυτή την ιστορία με το Σαββίδι, την επίθεση του Σαββίδι εννοώ, το φύγε σαν φίλος, ναι, μπλα μπλα μπλα, Μιστακίδης κρύβεται?
3: Εκεί οδηγούν τα πράγματα.
0: Α.
3: Νομοτελειακά.
0: Okay.
3: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Πάντως υπάρχει ενθουσιασμός τούτη την ώρα, και εδώ και λίγη ώρα μάλλον, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ,
0: ναι,
3: για τη Νέα Τούμπα. Η πολιτεία θα στηρίξει έμπρακτα τη δημιουργία της Νέας Τούμπας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027.
0: Συγγνώμη, έχω μία ερώτηση. Περίμενε, έχω ερώτηση εδώ. Υπόθηκε πριν από αυτό ότι μπαίνουν μπουλντόζες στο Καφτατζόγλιο. Σωστά? Πού θα παίξει, ναι, ο ΠΑΟΚ?
3: Ο ΠΑΟΚ το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα και ευοδοθούν οι εξαγγελίες του κυρίου Βρούτσε, θα παίξει στο Καφτατζόγλιο το επόμενο καλοκαίρι.
0: Δηλαδή, οι μπουλντόζες θα έχουν ολοκληρώσει τη δουλειά του στο Καφτατζόγλιο.
3: Μα ήδη γίνονται εργασίες στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Και το επόμενο καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το στάδιο με τις προδιαγραφές που θέλει ο ΠΑΟΚ για να παίξει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήδη το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο για τις υποχρεώσεις του Ηρακλή.
0: Για όλα τα στάδια λένε, για το Καραϊσκάκι δεν λένε τίποτα μόνο. Α, περίεργο. Μυστήριο.
1: Ναι. Ναι. Θα έπρεπε να υποθεί κάτι.
0: Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Το γυνάτι λέει βγάζει μάτι. λέει ο λαός, σοφός ο λαός, σοφός. Μάλιστα, για πάμε
3: να σκεφτούμε. Για να το γυρίσουμε στη Νέα Τούμπα, αυτές οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη έρχονται μία ημέρα μετά τα fake volant που κυκλοφόρησαν χθες στην πόλη της Θεσσαλονίκης από οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έλεγαν Νέα Τούμπα χθες. Και έρχεται σήμερα ο Πρωθυπουργός και κάνει αυτές τις εξαγγελίες, οι οποίες έχουν, η αλήθεια είναι, ενθουσιάσει τον κόσμο, αρκεί βεβαίως αυτές οι εξαγγελίες να τηρηθούν.
0: Γιατί αλλιώς,
3: και το επόμενο διάστημα να γίνουν πράξη.
0: Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο. Ε? Ναι. Και αρχίζουν μετά και τα μουλάρια.
3: Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι μπουλντόζες θα μπουν καλοκαίρι το 27. Οι εκλογές θα γίνουν πιο μπροστά.
0: Πού, για οι μπουλντόζες πού?
3: Δεν θα σε καμία περίπτωση. Πού? Για τη Νέα Τούμπα.
0: Ναι. Α, όχι, στο Καφτατζόγλιο θα μπουν νωρίτερα. Ναι. Εντάξει. Mm. Πάντως η μπουλντόζα πάει σύννεφο. Μπράβο.
1: Έργα.
0: Μπράβο. Έργα να γίνονται.
1: Γίνονται έργα.
0: Θα σας εξαφανίσουμε.
3: Να πούμε και την άλλη την είδηση τη σημερινή, με την άφηξη του Διέγο Κώστα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ανακοινώθηκε μάλιστα επισήμως από την ΠΑΟΚ με μονοετή δανεισμό. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έρχεται από την Κράσνονταρ, ήρθε μαζί με τη σύζυγο και τα πεθερικά του στην Θεσσαλονίκη.
0: Δεν καλό αυτό. Δεν καλό αυτό.
3: Η σύζυγός του, η οποία είναι η Άννα Μελίσσα, είναι influencer με 94.000 ακολούθους στο Instagram. Είναι μια πολύ όμορφη Βραζιλιάνα, η οποία ήδη έχει προξενήσει εντύπωση στο παντού και συζητιέται στα social media αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Είναι καλύτερη από την μεταφράστρια του Ματσάρη?
3: 100%.
0: Α, είναι καλύτερη. Okay.
3: Δεν τίθεται θέμα.
0: Δεν έχεις δει τη μεταφράστρια του Ματσάρη? Με κοιτάει περίεργα ο Μαγκλίδης. Αλήθεια τώρα.
2: Την έχω δει.
0: Τι, δεν σ' αρέσει?
2: Καλή. Άρα όχι.
0: Καλή, πολύ καλή.
2: Ναι.
3: Όχι, η Άννα Μελίσσα είναι άλλη κλάση.
0: Πόσους ακολούθους έχει?
3: 94.000 στο Instagram.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ.
2: Τώρα στο ΠΑΟΚ θα αυξηθεί.
0: Έχεις να μας δώσεις ενδεκάδα ΠΑΟΚ?
3: Έχω να σας δώσω και ενδεκάδα και απουσίες, χωρίς με Ιτέλουσε, Χατζηδιάκο και Ντεσπότοφο ΠΑΟΚ αύριο το μάτς με τον Παναθηναϊκό, με Τσιφτσί, όπως τώρα δείχνουν κάτω από τα δοκάρια, Μιχαηλίδη και Λουστόντο στο κέντρο της άμυνας, ο Γιαννούλης αριστερά, ο Κένι δεξιά, ο Ζαφίρης με τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος μετά τις καλές εντυπώσεις που άφησε στο μάτς κυπέλου, το ξεκινά όπως όλα δείχνουν ο Αλέσιο Λύση, Ο Τάχα Αλή θα είναι αριστερά, ο Ζήφκοβιτς δεξιά, ο Πέλκας δεκάρι και ο Ενδιαγέ μπροστά.
0: Μάλιστα. Okay.
3: Και υπάρχει επίσης και μία φημολογία για δύο ποδοσφαιριστές, του οποίου εξετάζει ο ΠΑΟΚ, για να κλείσουμε με τα γραφικά. Ο ένας είναι ο Μεντί, ο οποίος είναι ένας Γάλλος μέσος από την Τραμπζονσπορ, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ μετά το ναυάγιο με τον Γιάσιτς. Και επίσης πολωνικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, 22χρονος γκολκίπερ από την Γιαγκελόνια, διότι ο Παβλένκα δεν είναι σταθερός και η αλήθεια είναι ότι ψάχνει για ακόμη ένα τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ.
2: Να τον πάρει σύντομα όμως πριν έρχεσαι στο Europa League, γιατί το πρώτο μας είναι ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνια και είναι ο βασικός τερματοφύλακας τους.
0: Καλό θα κάνεις. Εντάξει. Ωραία τα λες. Εγώ απλώς θέλω να επισημάνω ότι το ημερολόγιο γράφει 5 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι 5 Ιουλίου, ναι. Δεν είναι 5 Αυγούστου, είναι 5 Σεπτεμβρίου. Απ' έτσι το λέω, για να βρίσκεται. Να έχουμε μια επαφή με τον χωροχρόνο, δηλαδή, θέλω να πω. Ωραία, Παναγιώτη Στεφάνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ένα ερώτημα ακόμα, επειδή έθεσε το ποιο θα φύγει πρώτος. Ναι, Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Θέμα.
2: Ο Ματσάρη, εγώ λέω.
0: Α, Ματσάρη, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Όπως ξυπνήσει ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, Ρεπανό.
1: Έπεσε η γραμμή. Εντάξει. Δεν πειράζει. Αν θα φύγει ο Λύση, αν χάσει.
0: Θα σου απαντήσω εγώ για το Ματσάρη, φιλέ.
1: Για το Ματσάρη.
0: Όπως ξυπνήσει ο ιδιοκτήτης. Δεν είναι με τους προπονητές σου συγκεκριμένος. Είναι. Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Πώς λέμε, αν βάλεις το ψωμί στο φούρνο και σου καεί, ή αν βάλεις το ψωμί στο φούρνο και δεν σου καεί, ανάλογα με το τι θα συμβεί με το ψωμί ή με το τσουρέκι.
2: Με το φούρνο,
0: με το φούρνο τέλος πάντων γενικώς, θα αποφασίσει εάν θα μείνει ο Ματσάρη ή όχι.
1: Εγώ θεωρώ πάντως ότι ο Λύση δύσκολα θα παραμείνει στον πάγκο του ΠΑΟΚ αν χάσει από τον Παναθηναϊκό.
0: Τέτοιος είσαι.
1: Έτσι λέω.
0: Αυτός που γενικώς όλα του πάνε πρίμα και νομίζω ότι είναι οποιοδήποτε ψήγμα κριτικής είναι άδικο στο πρόσωπό του, είναι ο κύριος Νικολίτς, τον οποίο νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε τι είπε στην Κοσμοτέ αμέσως μετά τον θρίαμβο επί του Άρη με 5-0.
6: Μια μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, 5-0. Σε σχέση με την νοοτροπία της, είναι αυτή η ΑΕΚ που θέλει να βλέπει με προσπάθεια να μην βγάζει το πόδι από τον γκάζι μέχρι το τελευταίο λεπτό?
7: A great victory. As far as the attitude is concerned, is this what you want to see and your players never to pull off the leg from the gas?
8: 5-0 against Aris in a kind of a derby game. Aris had 6 points, very good team they built. You just see who sit in the bench and who enter from the bench. What to say? Thanks for these fans who come. It's one topic when we play with fans, the other when we play COVID football. I speak about this. But okay, it's in past also. So we don't look for the past. Congratulations for the players. This is all I have to say and thanks for the fans who come. Yeah.
7: Εντάξει, είναι στην πραγματικότητα ένα ντέρμπι. Άμα δούμε, ο Άρης ξεκίνησε στους δύο αγώνες, έχει 6 βαθμούς. Και άμα δούμε ακόμα και στον πάγκο ποιους παίχτες είχε και μπορούσε να φέρει στο παιχνίδι, καταλαβαίνουμε την ποιότητά τους. Το μόνο που έχει να πει είναι συγχαρητήρια πραγματικά στους παίχτες και ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οπαδούς. Έχει μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, γιατί δεν είναι ωραίο να παίζουμε ποδόσφαιρο με συνθήκες σε περίοδου του COVID. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό είναι που έχω να πω. Πραγματικά συγχαρητήρια στους παίχτες μου και στους οπαδούς.
6: Είναι νωρίς τη σεζόν, σίγουρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά πόσο κοντά είναι η σημερινή εικόνα της ΑΕΚ, το είδος ποδοσφαίρου που έπαιξε σε σχέση με αυτό που έχει στο μυαλό του?
7: The kind of football we played today, how close is to your ultimate goal for the picture of the team?
8: Season is going to be long, very long, very long, very demanding, very difficult. It will be up and down for sure. When it's good performance like this, we score 5. I think we have some one or two disallowed goals, one penalty disallowed, and more chances. Nothing to say. It was beautiful. Not only efficient, but it was beautiful. Even we have some bad minutes in the second part of the first half and first beginning of the second half. So anyway, we cannot look for these small minutes when the whole picture is like this. But how close we are to the perfect football, I don't know. Like I said, it will go up and down for sure. Long and demanding season, yeah.
7: Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Θα υπάρχουν πολλά ανεβάσματα και κατεβάσματα, ups and downs, όπως είπε. Αυτό που έχει να πει για το απόψινό παιχνίδι είναι ότι πραγματικά ήταν πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Υπήρχαν εκτός από τα 5 γκολ, υπήρχε και ένα γκολ που ακυρώθηκε και ένα πέναλτι που το πήρε πίσω και μία-δύο ακόμα πολύ καλές ευκαιρίες. Φυσικά υπήρχαν και κάποια σημεία προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου που θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτεροι, αλλά αυτό θα υπάρχει πάντα. Όπως είπε και πάλι επανέλαβε ότι θα είναι μια πάρα πολύ μακρά σεζόν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πει πόσο κοντά είναι στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει η ομάδα.
0: Μάλιστα. Αυτό που, λέω, που προσπαθώ να πω τόσες ώρες, ρε Χριστόφορε, ότι περίμενε. Ναι. Έχει ups downs, είναι αρχή σεζόν, δηλαδή κάτσε.
1: Παναγιώτη, εδώ διαβάζαμε όλοι οι συνάδελφοι και ο κόσμος βέβαια και βλέπαμε το τι άκουσε ο προπονητής ΑΕΚ μετά το 1-1 με την Κηφισιά.
0: Και με την, ευρωπαϊκή λίστα επίσης.
1: Ναι, και με τη λίστα επίσης. Ναι, άκουσε πολλά ο Νικολίτς. Εντάξει, όπως είπες και εσύ όμως, επειδή όλοι στέκονται στο αποτέλεσμα, προφανώς σήμερα, επειδή έβαλε η ΑΕΚ 5 γκολ στον Άρη, είναι καλός προπονητής ο Νικολίτς, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Αν μεθαύριο δεν κερδίσει η ΑΕΚ τη ΛΑΣΚ, δεν είναι καλός προπονητής ο Νικολίτς. Για οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να πει.
0: Ναι, επειδή με έχει πιάσει μια κρίση ειλικρίνειας έτσι
1: νυχτερινή. Γιατί και ο Πάοκ έχει θέματα με τον προπονητή του, σοβαρά το. Δέχεται και αυτός πολύ σκληρή.
0: Και με τη διοίκηση του έχει ο Πάοκ, είναι πιο βαθύ του Πάοκ.
1: Είναι πιο βαθύ του Πάοκ.
0: Επειδή με έχει πιάσει μια κρίση ειλικρίνειας, τώρα έτσι που πλησιάζουμε και προς τα μεσάνυχτα, μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχουμε κι εμείς. Κάθε τρεις και λίγο δώσ' του μπαμπαμπού, μπαμπαμπαμπού, πάω προπονητής που έκανε αυτό, που έκανε εκείνο, που έκανε τ' άλλο. Κάτσε.
1: Δεν
0: σταματάμε μόνο όταν έρθει το αποτέλεσμα.
2: Μόνο το αποτέλεσμα κρίνονται όλες οι κριτικές. Εκεί κρίνονται, στο αποτέλεσμα.
0: Δεν πάει έτσι όμως.
2: Φυσικά και δεν πάει έτσι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι.
2: Φυσικά και δεν πάει έτσι.
1: Ένας προπονητής.
2: Για κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 σήμερα θα λέγαμε τίποτα.
0: Όχι, τίποτα, κουβέντα. Κουβέντα.
1: Ένας προπονητής παλιός
0: τον LKB.
1: Συνήθιζε να λέει ότι το βαθμό της ισοπαλίας τον εκτιμά στη Δευτέρα το πρωί στα περίπτερα. Επειδή οι εφημερίδες τότε πουλάγαν και πάρα πολύ. Μιλάμε για προπονητή ο οποίος δούλεψε τη δεκαετία του 80 και του 90. Σαν να σου λέει ο ίδιος ο προπονητής ότι καταλαβαίνω κι εγώ πως άλλο είναι να έχω χάσει και να μην έχω παίξει καλά, άλλο είναι να έχω πάρει όμως μια ισοπαλία και ας έχω παίξει το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν. Γιατί όλοι στέκονται στο αποτέλεσμα, κακά τα ψέματα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι.
2: Ούτε σημαίνει βέβαια ότι να κερδίζει μια ομάδα πάνω από ό,τι παίζει και καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι, όχι.
2: Και στεκόμαστε μόνο στο αποτέλεσμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Απόλυτο δίκιο. Άρα, καλό θα ήταν να δίνετε λίγο χρόνο στους ανθρώπους να δουλεύουν, να έχουν και τα κατάλληλα εργαλεία για να δουλέψουν και να πηγαίνει παρακάτω η ζωή. Και κάποια στιγμή, όταν ολοκληρώνεται η σεζόν, να γίνεται το ταμείο και να αποφασίζουν αν αυτό θα μείνει ή θα φύγει.
1: Εντάξει, σίγουρα θα υπάρξουν και περιπτώσεις που η σεζόν δεν θα ολοκληρωθεί από έναν προπονητή.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά εδώ μιλάμε ότι το να μην ολοκληρώνεται το έχουμε κάνει κανόνα. Και να είναι το άλλο η εξαίρεση, ενώ πρέπει να είναι εντελώς ανάποδα. Τέλος πάντων. Οι δουλειές δεν γίνονται έτσι. Δεν κρίνονται έτσι.
2: Θα σου κάνω τεστ.
0: Έλα, ναι.
1: Για πες.
0: Ακούει.
2: Δύο αγώνες πορτογαλικού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
2: Παίζουν στις ομάδες Έλληνες διεθνείς.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Το ένα αποτέλεσμα είναι Μαρίτιμο Μπενφίκα 0-3.
0: Ναι.
2: Και το άλλο είναι Στρέλα Αμαδόρα Φαμαλικάο 2-2.
1: Ναι.
2: Ποιος Έλληνας έχει βάλει πιο πολλά γκολ?
0: Ο Παυλίδης.
1: Δεν είναι ο Παυλίδης, για να μας το λες έτσι, ε. Είναι.
2: Ο Παυλίδης είχε μία assist στο 0-3. Α, δεν έβαλε
1: γκολ.
2: Δύο γκολ ο Κούτσιας.
1: Ο Κούτσιας.
2: Στο Φαμαλικάο.
0: Okay.
1: Δεν θα το βρίσκα ποτέ.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
2: Πήγαινε.
1: Ναι. Ότι όχι, ότι έβαλε δύο γκολ.
2: Και έβαλε δύο γκολ και έφτασε στα τρία στο ξεκίνημα τη σεζόν. Πάει και αυτό πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Okay. Ωραία.
1: Δηλαδή το τεστ το χάσαμε και εγώ
2: δεν το
0: Δεν το γνώριζα αυτό καν. Δεν το είχα στο μυαλό μου καν.
1: Να σου πω την αλήθεια.
2: Πόρτε Λισαβόνα, Νασιονάλ παίζουν τώρα. Είναι 1-0. Σουάρες έχει βάλει τον γκολ.
0: Οκ. Θαυμάσια. Αφήνουμε για λίγο το περίφημο και πολύ ωραίο και λαοπρόβλητο ποδόσφαιρο. Και να πάμε στο μπάσκετ. Δημήτρης Χρυσάνθης. Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα σας. Και το μπάσκετ λαοπρόβλητο είναι, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο το ποδόσφαιρο όμως τώρα και εσύ.
9: Εντάξει, να τα λέμε όλα.
0: Ναι. Ωραία άρχισε η σεζόν, δυναμικά άρχισε.
9: Τι εννοείς για τα φιλικά?
0: Εντάξει ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός έπαιξε ωραίο μπασκετάκι, μια χαρά.
9: Εντάξει τώρα, αυτά δεν είναι... Καταρχάς ο Ολυμπιακός έπαιξε αυτό που έπαιξε με μια προπόνηση. Όλοι μαζί η ομάδα δηλαδή, προπονήθηκε μια φορά τη Πέμπτη και μετά μπήκανε στο αεροπλάνο και ταξίδεψε στην Κρήτη.
0: Με τον Ντόρση τώρα ξαφνικά τι φάση ρε Δημήτρη?
9: Με τον Ντόρση, κοίταξε να δεις, με τον Ντόρση δεν είναι τώρα η φάση, είναι από την αρχή του καλοκαιριού. Απλά ο Ντόρση δεν έχει αντιδράσει όπως αντέδρασε ο Γόκαμπ. Γιατί και ο Ντόρση θέλει αύξηση στις αποδοχές του για να μείνει. Θέλει και σημαντική αύξηση κιόλας, όχι μικροποσά. Για να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιο ωστόσο το οποίο λύγει του χρόνου.
0: Α, για τον χρόνο συζητάμε.
2: Ναι.
9: Για τον χρόνο.
0: Α, καλά.
2: Αν θα δεν επεκτείνει.
9: Δεν υπάρχει κάποια οψιόν.
0: Ναι.
9: Σε αυτό το συμβόλαιο και ο Ντόρση επέλεξε να κινηθεί, επιλέγει μάλλον να κινηθεί πιο ήρεμα. Δεν επιδιώκει να φύγει τώρα. Λέει, θα κάτσω ένα χρόνο, θα τελειώσω το συμβόλαιο του χρόνου και αν δεν ανανεώσω έγκαιρα πιο νωρίς, θα φύγω.
0: Μα το ζήτημα. Γιατί δεν κάναμε Πλατούν τη δήλωσή του τότε. Για να είχαμε να λέγαμε πάλι.
2: Γιατί είπα ότι δεν είμαστε πολύ κοντά.
9: Γιατί η ερώτηση ήταν αν είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Δεν λέει δεν είμαι καθόλου κοντά.
1: Το ζήτημα βέβαια δεν είναι ότι ζήτησαν εγώ κάποιον Ντόρση περισσότερα λεφτά. Το ζήτημα ήταν οι συμπεριφορές των δύο που δεν είχαν καμία σχέση. Διότι ο Ντόρση πήγε σε μια τυπική συμπεριφορά ότι εγώ κύριε έχω ένα συμβόλαιο που θα το σεβαστώ. Σε αυτή τη διάρκεια της χρονιάς θα συζητήσουμε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού να δούμε τι γίνεται. Και ο Γόκαπ πήγε στο άλλο άκρο και προκάλεσε αυτά που προκάλεσε.
0: Ο Γόκαπ γκρέμισε ό,τι είχε χτίσει.
9: Στο Γόκαπ υπήρχε και ένα μικρό kick-out μέσα στο συμβόλαιο. Το οποίο το χρησιμοποιεί και στη, από όσο ξέρω και στην προσφυγή που έχει κάνει στο ΒΑΤ. Έτσι, δηλαδή είχε δικαίωμα Ολυμπιακός να του δώσει ένα ποσό και να τον διώξει αυτό το καλοκαίρι.
1: Όπως και να έχει την περιφορά του πάντως απέναντι στον Ολυμπιακό δεν ήταν καλή, δεν ήταν σωστή.
9: Ο Ντόρσεϊ, τώρα κοίταξε, αυτά είναι προσωπικά του καθενός.
1: Ναι, εντάξει, λέμε.
9: Και πώς μπορεί ο καθένας να τα κρίνει, γιατί και ο Γόκαπ σου λέει, εγώ επαγγελματίας είμαι, έχω μια προσφορά που.
1: Βεβαίως είναι επαγγελματίας, αλλά ναι, είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα.
9: Ναι, προφανώς έχει συμβόλαιο με την ομάδα.
1: Και δεν το τίμησε το συμβόλαιο με την ομάδα. Το αντιθέτως την εγκατέλειψε την ομάδα χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή.
9: Εντάξει, την εγκατέλειψη έχει πάει στα δικαστήρια. Θα δούμε τώρα αν θα
1: δεν εμφανίστηκε, στην προετοιμασία από τον Γκάλης Ολυμπιακός. Αυτό εννοώ.
9: Κατήγγειλε μονομερώς τη σύμβασή του, γι' αυτό δεν εμφανίστηκε. Επέλεξε να πάει στην νομική οδό.
1: Έχοντας όμως συμβόλαιο, επαλαμβάνω, για ένα ακόμα
2: χρόνο.
0: Και έχοντας αρχίσει όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι με δηλώσεις πριν τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να πω. Αλλά εντάξει, οκ. Ο καθένας όμως να αντιλαμβάνεται.
9: Αυτά όλα έχουν ξεκινήσει από τα τελευταία 2-3 χρόνια που ξαφνικά οι τιμές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν εκτιναχθεί στα
0: υπεραξίες.
9: Έχω να πω και υπεραξίες. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω μόνο για τον Μοντέρο που με μια χρονιά στην Ευρωλίγκα βρήκε συμβόλαιο 3 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Εγώ θα πω και για τον Σόρτς πέρυσι. Εγώ θα πω και για τον Σόρτς και για τον Σόρτς πέρυσι που και αυτός με μια χρονιά στην Ευρωλίγκα δίχως να τον ξέρει κανείς. Από το EuroCup ερχόταν. Έκανε μια εξαιρετική χρονιά στην Ευρωλίγκα και πήρε 2,1-2,2 εκατομμύρια συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Αυτά λοιπόν τα λεφτά. Καθηγά τόσο πολλά λεφτά σε παίκτες που δεν έχουν ακόμα.
0: Καλά, δείξω και στη δική μας δουλειά γίνεται αυτό. Κάτι που φενάδες κάνουν νούμερα μία σεζόν και μετά πληρώνονται και εγώ δεν ξέρω τι.
9: Μπράβο. Αυτά. Για αυτούς λοιπόν όμως που είναι, εκεί και έχουν τα συμβόλαια που παίρνουν και βλέπουν ξαφνικά να έρχεται κάποιος και να παίρνει τριπλά λεφτά.
1: Βεβαίως.
9: Από αυτόν που είναι εκεί και εκεί παίξει, σου λέει κάτι.
0: Φύγε λίγο καλύτερα όμως. Φύγε καλύτερα.
1: Δημήτρη, υπάρχει όμως και η άλλη παράμετρο στην υπόθεση. Και εδώ το ξέρεις και εσύ καλά, θα αναφερθώ σε μια ιστορία που αφορά τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είχε υπογράψει συμβόλαιο στα ντουζένια του στους Bulls και τα λεφτά θεωρήθηκαν από ένα σημείο και μετά ότι ήταν λίγα. Και πήγε ο Πίπεν και έκανε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και είπε ο Τζόρνταν. Εγώ όταν το υπέγραψα έβαλα την υπογραφή μου και αφού έβαλα την υπογραφή μου συμφώνησα μέχρι να ολοκληρωθεί.
0: Μάστε.
1: Πάμε έτσι.
0: Ωραία.
1: Αφού έβαλε ο Πίπεν σε άλλο συμβόλαιο, είναι άλλη που
0: βέβαια. Περιμένετε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Θα τσακωθείτε μετά.
1: Όχι, δεν τσακωθούμε.
0: Θα τσακωθείτε μετά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κοκολάς. Δέσμοι μέτρων που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας, εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 έως τον Ιανουάριο του 2028, 400 ευρώ το Νοέμβριο για συνταξιούχους άνω των 64 ετών, αλλά και επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους 500 ευρώ, 500 μεικτά από τον Δεκέμβριο του 2027. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στις ιστοσελίδες in.gr, tanea.gr και το βήμα.gr. Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 8.30 οι πορείες στη Θεσσαλονίκη. Πριν από τις συγκεντρώσεις, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 12 προσαγωγές, 6 από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Τρίμερο πένθος για τις ένοπλες δυνάμεις μετά τον χαμό των δύο πιλότων στο μοιραίο Φάντομ. Με ενός λεπτού σιγή, αλλά και τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη της ομιλίας του, ξεκίνησε η εκδήλωση για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συναγερμός στις γερμανικές αρχές μετά τον εντοπισμό 12 αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης στην περιοχή δύο υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι προχώρησαν στην εξουδετερώση των μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά πιθανή σύνδεση των ευρημάτων με τις υπόλοιπες επιθέσεις αυτή την εβδομάδα σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία. Δικογραφία σε βάρος του 31 ετών άνδρα που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρροή. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 12. Αναλυτικά ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: car away and close the door.
1: It's late at night.
0: Is it?
2: Yes, yes it is.
0: Μια χαρά ξεκινήσαμε. Μπράβο, πάμε μετάφραση. Ας φύγει ο κύριος Τζίλος αν δεν μπορεί και να κλείσει την πόρτα.
2: Μάλιστα.
0: Ηλία Σπάθα, καλησπέρα. Ήρθε, ήρθε η
3: ώρα. Σας, κύριε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα, Ηλία.
0: Τι γίνεται?
3: Να είστε καλά όλοι.
0: Πώς είσαι?
3: Δεν είναι, και, δεν είναι και πιο καλή βραδιά.
0: Όχι,
3: όταν έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο τραυματισμό, σίγουρα δεν είναι και πιο καλή βραδιά.
1: Εννοείται.
0: Ισχύει. Αλλά και γενικότερα αυτό που λέμε, που λέτε εσείς οι διαιτητές, πειθαρχικός έλεγχος, μας ξέφυγε λίγο στο Βόλο.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι ήταν το πρόβλημα του διαιτητή στο Πανθεσσαλικό, του διαιτητή Τζίλου, ο πειθαρχικός έλεγχος.
0: Mm-hmm. Και νωρίς μια κόκκινη είναι, έπρεπε είναι, να έχει, σωστά.
3: Είναι, είναι εύκολο να το αναγνωρίσουν όλοι, δεν το συζητάμε όσοι ήταν τον αγώνα, ότι στον πειθαρχικό έλεγχο ο διαιτητής Τζίλος σίγουρα δεν έπιασε υψηλή βαθμολογία.
0: Έπρεπε να
1: λέμε κυρίως για τη...
3: Να έχουμε και δεύτερες κίτρινες κάρτες.
1: Ναι, ναι, τον Τζόκα, τον Τζόκα στο πρώτο μήχρονο.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γενικώς όμως του φύγαν κάποιες φάσεις οι οποίες θα έπρεπε να είχε παρέμβει με πιο σωστό τρόπο.
0: Αναρωτιέμαι και με αυτή τη διαιτησία και με άλλες που έχουμε δει από, από Έλληνες διαιτητές στο ξεκίνημα της σεζόν, γιατί υπάρχουν ζητηματάκια, πώς είχαν έστω σε αρχικό στάδιο την εντύπωση, πώς πίστεψαν ότι θα μπορούσαν Έλληνες διαιτητές να σφυρίξουν ντέρμπι. Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Κατά πόσο, δεν ξέρω το κατά πόσο το πίστευαν οι ίδιοι διαιτητές. Ήταν επιθυμία κάποιων να ορίσουν Έλληνες διαιτητές.
0: Ναι.
3: Γιατί θεωρώ, έχοντας αυτογνωσία αυτή τη στιγμή οι Έλληνες διαιτητές και με την απουσία από τα, από τα υψηλού επίπεδου ντέρμπι τα τελευταία χρόνια, θεωρώ ότι και ήδη αισθάνονται μια αδυναμία όσον αφορά την επιλογή τους να είναι διαιτητές, ως διαιτητές σε κάποιο ντέρμπι.
0: Ναι, ναι. Πώς τη βλέπεις τη γενικά συνολικά τη διαιτησία, γιατί τώρα τα του Βόλου και τα του Τζίλου θα μας τα δείξεις αύριο στο Super Bowl αναλυτικά κομμάτι-κομμάτι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το, δεν, να το δεν, κάνουμε
3: εννοείται,
0: αυτό.
3: Εννοείται, γιατί η εικόνα είναι και πολύ, πολύ
0: είναι, είναι πιο ισχυρή όπως και να το κάνεις.
3: Μπράβο, με την ανάλυση να έχουμε και εικόνα.
0: Βέβαια. Πώς τη βλέπεις τη διαιτησία έτσι στο, στο ξεκίνημα της σεζόν, προς τα πού πάει το πράγμα?
3: Σίγουρα δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Τα είπαμε και Super Bowl Live. Ενώ είχαμε στο παρελθόν τα ίδια περιστατικά όσο αφορά την εκπαίδευση και την αθλητική απόδοση, είχαμε δηλαδή απώλειες και στα γραπτά τα προηγούμενα χρόνια και στις δοκιμασίες της, των Τεστ Κούπερ. Φέτος το καλοκαίρι επαναλήφθηκε το φαινόμενο, δεν τους έγινε μάθημα να έχουμε θέμα όσο αφορά τη γνώση των κανονισμών. Πώς λοιπόν, κύριοι, ξεκινάει ένα πρωτάθλημα όταν οι αξιωματούχοι διαιτητές έχουν έλλειψη στον κανονισμό? Ξεκινάμε πρόβλημα.
0: Ναι, σωστό.
3: Πιστεύω είναι αντιληπτό και κατανοητό από όλους.
0: Και κυρίως...
3: Άρα η... εδώ σήμερα συζητάμε για έλλειψη ικανότητας στον πειθαρχικό έλεγχο. Μα ο πειθαρχικός έλεγχος θα έρχεται μέσα από τον κανονισμό. Γνωρίζοντας τον κανονισμό πότε και πού πρέπει να τιμωρήσω, έρχομαι και το εφαρμόζω.
0: Και υπάρχει και κάτι ακόμα που πάει λίγο παραπέρα, ακόμα και αν ξέρω τον κανονισμό, πρέπει να έχω την προσωπικότητα και τα ρεφλέξ να τον ερμηνεύσω σωστά. Σωστό.
3: Ναι, δεν το συζητάμε, εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε. Εδώ έρχεται, ωραία, να συμπληρωθεί η έλλειψη των Ελλήνων, όσο αφορά στους Έλληνες διαιτητές, η έλλειψη της ικανότητας, της ταχύτητας, της ευστροφίας, που αποκτούν μέσα από δύσκολα παιχνίδια.
0: Mm-hmm. Ναι. Τα οποία...
3: Γιατί στο Πανθεσσαλικό σήμερα υπήρχαν δυσκολίες.
0: Mm-hmm.
3: Η ομάδα του Βόλου έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Ολυμπιακού, υπήρχαν φάσεις, υπήρχε δύναμη, υπήρχε ένταση. Ωραία. Και θα έπρεπε να έχουμε ένα διαιτή ο οποίος θα είναι σε γρήγορση, σε ετοιμότητα, με γνώση, να κάνει αυτό που πρέπει.
0: Ναι. Θέλω να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που λες με την τριβή. Και έχει σημασία. Η Super Bowl και κάθε κυριακάτικη εκπομπή έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, το οποίο σημαίνει ότι το μεγαλύτερο της κομμάτι θα αφιερωθεί στους μεγάλους, αναγκαστικά στους πρωτοπόρους, εν πάση περιπτώσει. Αυτά που γίνονται και στα άλλα μάτς, τα οποία συνήθως δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε έκταση, Μόλον ότι εσύ τα ετοιμάζεις και τα έχουμε, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος να το πάμε παραπέρα. Είναι τέρατα. Δηλαδή, εκεί που σπηρίζουν οι Έλληνες διαιτητές, γίνεται ο κακός χαμός.
3: Καταρχήν, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν τιμωρίες. Δεν ανακοινώνονται από την Επιτροπή Διαιτησίας οι βαθμολογίες και η απόδοση των διαιτητών. Γίνονται τέρατα και βλέπουν τους διαιτητές την επόμενη αγωνιστική να ξαναπαίζουν. Και αν δεν παίζουν ως διαιτητές, να ορίζονται ως VAR. Που ουσιαστικά και ο VAR είναι το ίδιο σημαντικό, ωραία, όσο ένα διαιτητής.
0: Και πιο δύσκολο.
3: Γιατί
0: πιο
3: μπορεί να αλλάξει την απόφαση του διαιτητή.
0: Και πιο δύσκολο.
3: Άρα, τι να πούμε, δεν
2: αυτό
3: υπάρχουν παρατηρητές.
2: Αυτό
3: δεν
2: που λέει ο Ηλίας.
3: Δεν υπάρχουν υπόψη βαθμολογίες.
2: Εάν κάτσεις να το φιλοσοφήσεις λίγο περισσότερο, ότι υπάρχουν διαιτητές που δεν ξέρουν τους κανονισμούς, είναι συγκλονιστικό για το πώς μπαίνει ένας άνθρωπος να σφυρίξει έναν αγώνα χωρίς να έχει γνώση των κανονισμών, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό, καλό.
0: Ναι, καλά. Προφανώς. Προφανώς.
3: Η διαιτησία πηγαίνει σε αυτόματο πιλότο. Ο Λανουά προφανώς βγαίνει και λέει, ο αρχιδιαιτητής, ο Γάλλος, ότι όλα πάνε καλά. Γιατί αν πει ότι δεν πάμε καλά, έχει πρόβλημα η θέση του. Ωραία. Ο Γκαγκάτης, σαν πρόεδρος της ΕΠΟ, αφού επιλέγει τον Λανουά, λέει ότι πάμε καλά, μια χαρά είναι η διαιτησία. Γιατί αν δεν το πει αυτό, θα του πούνε ότι έκανες κακή επιλογή να έχεις τον Λανουά.
0: Γιατί δεν είναι και η πρώτη χρονιά του Λανουά, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ναι, βέβαια.
3: Βέβαια. Τον ανανεώθηκε το καλοκαίρι με αυτά που είδαμε που γίνανε πέρσι.
0: Ναι. Ναι. Επίσης, έχω μία απορία. Η ανάλυση με το βίντεο, γιατί κόπηκε κατά την άποψή σου? Δεν βγαίνει πια τις Δευτέρες ο κύριος Λανουά να μας πει τις φάσεις.
1: Ναι, καιρό.
0: Ναι, καιρό, ναι, αλλά ξανά το αποφάσισαν και για φέτος.
3: Πριν φτάσουμε εκεί, αγαπητοί κύριοι, να πούμε ότι γινόταν επιλογή.
0: Ναι, σωστό.
3: Τις φάσεις.
0: Σωστό.
3: Και η επιλογή δεν ήταν με ξεκάθαρο τρόπο πώς γίνεται η επιλογή αυτή. Δείχναμε λοιπόν ό,τι θέλουμε, όποτε το θέλουμε. Εκτός από αυτό, παρατηρήθηκε σε αρκετές αναλύσεις από τον ίδιο τον αρχιδιαιτητή να μην γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό. Διότι, να σας υπενθυμίσω ότι ο διαιτητής, πρώην διαιτητής, δεν ήταν μόνο ο κύριος Λανουά. Υπάρχουν χιλιάδες διαιτητές που μπορούν να κρίνουν τον κύριο Λανουά για αυτά που λέει. Λοιπόν, υπήρχαν πολλές φορές, αρκετές φορές, στις οποίες έκανε ανάλυση μια φάση χωρίς αυτό να καλύπτει το ύψος τον κανονισμό.
0: Σαν να λέμε έκανε πολιτική. Δεν έκανε ανάλυση, αυτό λέμε.
3: Τα έλεγε όπως ήθελε.
0: Οκ. Εντάξει. Άρα προκειμένου.
3: Να το πούμε λαϊκά. Τα έλεγε όπως ήθελε.
0: Προκειμένου να συνεχίζει να ξεφτυλίζεται, αυτό λέμε για να το πούμε απλά λαϊκά, το κόψε.
3: Να καλύψει τις επιλογές του, να κρατήσει τη θέση του. Τότε αυτό συνεπάγεται.
2: Βέβαια τα βίντεο τα έκοψε. Ο κόσμος βλέπει όμως τι γίνεται στα γήπεδα. Δεν τα βλέπει. Έτσι, δεν πάει να τα άκουψε τα βίντεο ο κύριος Λανουά. Ο κόσμος βλέπει, παρακολουθεί. Σου λέει, δεν μπορεί να έχει δοθεί τώρα αυτό το σφύριγμα ή δεν μπορεί να μην το είδε ο διαιτητής αυτό και να μην έχει δώσει τίποτα. Ναι. Δεν είναι και ο κόσμος παρακολουθεί τα παιχνίδια αμέτωχος να παρακολουθεί και να λέει, α, ο διαιτητής το είπε, δίκιο έχει ο διαιτητής. Όσα βίντεο και να κόψει και όσα βίντεο και να γυρίσει ο αρχιδιαιτητής, ο κόσμος παρακολουθεί τώρα. Δεν είναι.
0: Σωστό. Με τον Σβάιερ αύριο είσαι εντάξει. Τον ακούς οκ.
3: Ορίστε.
0: Με τον Σβάιερ είσαι οκ. Για αύριο για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Παναγιώτη μου, μια χαρά μου ακούγεται. Όλοι μου ακούγεται μια χαρά πριν.
2: Μέχρι να σφίξουν, ναι.
1: Δεν κάνω, δεν κάνω.
3: Το βράδυ Super Bowl Live. Θα είμαστε εκεί να πούμε
2: πώς πήγε.
3: Αυτά που έκανε.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Οκ. Και εγώ επιμένω πάρα πολύ ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία, γιατί το ΒΑΡ είναι πιο δύσκολη δουλειά από το χορτάρι, επί της ουσίας, στην ερμηνεία, στο πώς ερμηνεύουν τις φάσεις και να μάθουν να τις βλέπουν σωστά. Γιατί άλλα βλέπουν, άλλα καταλαβαίνουν.
3: Παναγιώτη, πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό να υπάρχει στους διαιτητές ο φόβος του αν δεν είσαι σε ετοιμότητα, σε όλα τα επίπεδα. Το αν δεν εφαρμόσεις σωστά τους κανονισμούς, θα έχει επιπτώσεις αυτό.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν είμαστε ένα κλειστό λόμπι, το οποίο θα παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι ό,τι και να κάνουν εις βάρος των ομάδων.
0: Ναι.
3: Οι ομάδες διακυβεύονται πολλά χρήματα. Έξοδος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
4: Η αξιοπιστία και του βαθμολογικού πίνακα, ρε παιδί μου, ναι, προφανώς.
3: Ξεπερνούν μπάτζετ αυτή τη στιγμή τα 100 εκατομμύρια.
4: Προφανώς.
3: Δεν μπορεί οι διαιτητές να κάνουν τι θέλετε.
4: Και κυρίως πρέπει να διαβάσουν, να σπουδάσουν την εικόνα. Η εικόνα είναι δύσκολη. Πάντα ήθελα και κάποια στιγμή, ρε παιδιά, θα το κάνω με την Παναγία, να εξηγούμε κάθε φορά τι ακριβώς βλέπουμε. Γιατί μία φάση, για πέναλτι συζητάω, για offside, για το offside είναι καθαρό. Μία φάση ανάλογα με τη γωνία λήψης αλλάζει άρδιν. Θέλω κάποια στιγμή να βγω να πω, παιδιά, η σωστή γωνία λήψης είναι αυτή. Γιατί ποτέ δεν επιλέγουν, ποτέ. Σπάνια επιλέγουν τη σωστή κάμερα για να δουν αν μία φάση είναι πέναλτι το πόδι του αμυνόμενου στο πόδι του επιθετικού.
3: Ναι. Σπάνια. Παναγιώτη, έχεις πολύ δίκιο και κοίτα τώρα τι γίνεται. Από τη στιγμή που βάλαμε την δυνατότητα του replay της χρήσης του VAR στο ποδόσφαιρο, το επόμενο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι τι εικόνα θα δώσουμε στο διαιτητή. Και εκεί έρχεται να παντρέψει αυτό που λες εσύ. Πρέπει να δώσουμε τη σωστή γωνία εικόνας στο διαιτητή ώστε να πάρει τη σωστή απόφαση.
4: Βέβαια.
3: Πολύ σωστά.
1: Τώρα η μετροπή σήμερα ήταν απέναντι. Δεν πρέπει να, δηλαδή, να γίνει το κακό και να το δείξει. Τι να δει,
4: ρε,
1: τι
4: δεν φταίει η εικόνα. Έφευγε.
1: Ναι, τι φταίει τώρα η γωνία.
4: Και καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει και γυρίζει πίσω και βλέπει το πόδι του
1: και
4: μετά
1: του
4: καμπί και δεν είναι
1: ανθρώπινα και ο Τζίλος. Έτσι άρχισε να
4: χτυπήσει. Ναι.
3: Νομίζω και εγώ από την εικόνα, την ανάλυση τη εικόνα, η πρώτη σκέψη του διαιτή Τζίλου ήταν να δώσει συνέχεια στον αγώνα.
4: Ακριβώς.
3: Για κάποιο λόγο το οποίο δεν είμαι στο μυαλό και δεν μπορώ να καταλάβω, ωραία. Για κάποιο λόγο μετά από κάποια δευτερόλεπτα αποφασίζει και δίνει πέναλτι.
1: Γιατί δεν τον παίχτη ουρλιάζει.
4: Ναι, ουρλιάζει ο καμπί.
1: Και του άλλου να τραβάνε. Ναι.
3: Η τιμωρία τη παράβαση να δοθεί πέναλτι δεν ήταν αμέσω. Αυτό είναι δεδομένο και φαίνεται ξεκάθαρα στην εικόνα.
4: Άρα την επόμενη αγωνιστική τον Τζίλο θα τον δούμε VAR, σαν να λέμε. Κάπου.
1: Έτσι όπως θα βοηθήσει.
3: Παναγιώτη μου, εδώ είδαμε, να σου πω κάτι άλλο. Είδαμε διαιτητές οι οποίοι έχουν στο σώμα του τατουάζ με σύμβολα ομάδων να τους αντικαθιστούμε την Τετάρτη και να τους ορίζουμε την Κυριακή.
4: Ναι, σωστό, καλά, άλλο αυτό.
3: Ενημερωθήκατε. Προφανώς και διαβάσατε και είδατε.
1: Ναι. Αυτός άλλαξε. Γιατί ορίστηκε ξανά.
4: Όχι, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να κάνει ο Κώστας Καραμπάς την ανάρτηση. Πράγματα τα οποία έπρεπε να τα ξέρουν οι ίδιοι. Δεν έπρεπε να περιμένουν τον κάθε παράγοντα ομάδας να τους πει ότι παιδιά τι κάνετε. Τι είναι αυτά.
1: Και άλλαξε στο κύπελο, ορίστηκε ξανά. Όχι.
3: Άλλαξε στο κύπελο και ορίστηκε την Κυριακή, κύριε.
4: Α, ναι, πράγματι, σωστά.
1: Αλήθεια.
3: Βεβαίως, κανονικά.
4: Ρε παιδί μου, εντάξει, ας τους κάνουν πιο προσεκτικά τους ορισμούς, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, κάτσε, περίμενε, μην προκαλείς έτσι. Αυτό είναι πρόκληση.
3: Κάποτε μου είχε γίνει μια ερώτηση. Είχα σταματήσει πια ως εν ενεργεία διαιτητής και σε μια συνέντευξη με ρώτησαν τι ομάδα είστε. Και είπα, όταν πούνε όλοι οι διαιτητές και όλοι οι παρατηρητές τι ομάδα είναι, τότε βεβαίως θα πω κι εγώ. Να πω κάτι άλλο λοιπόν. Να κάνω μια πρόταση. Να δηλώσουν όλοι τι ομάδα είναι.
4: Ναι, οκ, ξέρω εγώ.
3: Πώς το βλέπετε, κύριε?
4: Όχι.
3: Αφού επιτρέπουμε σε διαιτητές με τατουάζ σύμβολα ομάδων να παίζουν, ας δηλώσουμε όλοι τι είμαστε και να είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια.
4: Ναι, όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει, λέει.
3: Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μου τον έβγαλαν και μετά τον έβαλαν να παίξει.
4: Ναι.
3: Τι άλλαξε λοιπόν από τη στιγμή που αντικαταστάθηκε μέχρι τη στιγμή που ορίστηκε? Τέλος πάντων, αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε?
4: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
3: Δηλαδή ήταν ψεύτικη φωτογραφία.
4: Δεν ξέρω
1: πώς το σκέφτεται. Σβήνουν τα
3: τατουάζ. Απαταξάνει.
4: Ναι, σβήνουν τα τατουάζ. Ναι. Έχει δίκιο ο Χρήστος. Τα τατουάζ σβήνονται πλέον. Έχει τα δίκια.
3: Μάλιστα. Ναι, απαταξάμινη λοιπόν.
4: Βέβαια. Εννοείται. Προφανώς.
3: Άλλαξε αισθήματα. Απλά δεν πρέπει να ξέρει ο φίλαθλος κόσμος.
4: Πρέπει να ξέρουν αυτοί που ορίζουν αρχικά. Και ας μην μάθει ποτέ.
3: Γιατί
4: ο φιλάθλος κόσμος.
3: Όσον αφορά τη διαιτησία, από την Επιτροπή Διαιτησίας,

0: 10 παρά 10.
1: Γιατί δεν παίρνει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, εφόσον έχουμε κάποιο θέμα σοβαρό και φωνάζουν οι ομάδες, να δημοσιοποιούνται οι ομιλίες μεταξύ VAR και διαιτητή.
2: Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Να γίνονται γνωστές στις ομάδες. Ίδιες.
2: Μη σου πω ότι πρέπει να το ακούμε και στο γήπεδο live.
1: Εγώ θα έλεγα, αφού δεν έχουμε ακρύψουμε κάτι, να το ακούμε.
2: Ναι. Γιατί. Ναι, με. Εννοείται. Το VAR είναι το ό,τι πιο κρυστάλλινο υπάρχει. Το ότι το έχουμε καταφέρει κάτι. Και το έχουμε ξεφτυλίσει και αυτό. Οκ. Ρε παιδί μου, ήταν ένα.
1: Δηλαδή, τι λέει ένα διαιτητής με το διαιτητή στο VAR, δεν μιλάνε τη γλώσσα των κανονισμών, λένε κάτι άλλο.
2: Δεν ξέρω τι άλλο λένε.
1: Και φοβόμαστε να το δημοπιστώσουμε.
2: Μπορεί να λένε καμία συνταγή για παστίτσιο.
0: Εδώ όμως υπάρχει κάτι άλλο. Ο ένας δεν τους ξέρει τους κανονισμούς, όπως είπες και εσύ, και ο άλλος δεν τους ξέρει. Και να εξηγεί εκεί την ώρα στον άλλο να πηγαίνει.
2: Ήταν μια συνάντηση, ένα δείπνο, ένα γεύμα μάλλον έτσι, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Που εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία για τις καλές του προθέσεις και για τις γνώσεις του και για τον τρόπο που θέλει να αλλάξει πράγματα. Ειλικρινά δεν έχω καμία αμφιβολία απολύτως για τον κύριο Γκάγκατση. Και έλεγε με το VAR, τώρα τα λύσαμε όλα. Μια χαρά τέλεια. Θα φέρουμε το online και τα λοιπά. Και του λέω, επιλέξει. Θα στο ξεφτυλίσουν σε χρόνο ρεκόρ. Πα.
1: Ναι.
2: Καλά, δεν ήμουν ακασμάτης, δεν χρειάζονται. Ναι. Δεν του είπα καμία ξυπνάδα τρομερή.
1: Ναι.
2: Να, και έγινε. Να που έγινε.
1: Α, ναι, δεν το συζητάμε. Ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό δουλεύει και εργάζεται η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA πάνω σε αυτό και πότε πρέπει να παρεμβαίνουν και αν πρέπει να παρεμβαίνουν. Και ό,τι πρέπει να το κάνω ώστε να είναι θετικό για το ποδόσφαιρο. Γιατί
2: παρεμπιπτόντως, κάτσε.
1: Αυτό είναι.
2: Στη δεύτερη κίτρινη που λέει τώρα ο Χρήστος, υπάρχει νέος κανονισμός που επιτρέπει στο VAR για δεύτερη κίτρινη να καλέσει το διαιτητή. Σωστά.
1: Όχι.
2: Πώς όχι. Για δεύτερη κίτρινη κόκκινη.
1: Επιτρέπει στο διαιτητή όταν δοθεί η δεύτερη κίτρινη.
3: Ναι, όταν...
2: Α, τότε να το τσεκάρει.
1: Και δεν δίνει το δικαίωμα σε δεύτερη κίτρινη.
3: Να του πει ο VAR και έχει κάνει λάθος.
1: Δεν την έδωσε, δώστη.
2: Κάτι στην κόκκινη δεν τον φωνάζει. Στην κόκκινη δεν τον φωνάζει.
1: Εφόσον δοθεί και έχουμε λοιπόν μια άδικη αποβολή, γιατί η δεύτερη κίτρινη φέρνει την κόκκινη, την αποβολή. Ωραία. Τι του λέει, εφόσον είναι άδικη, γιατί η δεύτερη κίτρινη συνεπάγεται με κόκκινη, μπορούμε να την πάρουμε πίσω.
2: Οκ, να που μάθαμε και κάτι απόψε. Αλλά αυτό είναι στρέβλωση, έτσι. Αφού δεν λειτουργεί one way, πρέπει να λειτουργεί και ανάποδα.
0: Έτσι. Ναι. Έτσι είναι.
2: Είναι
0: πρέπει
2: στρέβλος.
0: Να λειτουργήσει για ανάποδα.
2: Είναι στρέβλος.
1: Κοίτα, Παναγιώτη μου, στη Super Bowl Live μας...
3: Το διορθώσανε με τον ΕΣΕ, γενικώς, με την Μπαρτσελόνα, θα διορθώσουν και αυτό κάποια στιγμή.
1: Να πω κάτι συμπληρωματικά. Πριν από αυτό το περιστατικό, στη Super Bowl Live είχαμε πει για το συγκεκριμένο θέμα και είχαμε φωνάξει και είχαμε πει ότι η UEFA θα πρέπει να ενεργήσει πιο άμεσα και να τον βάλει στον κανονισμό. Καθυστέρησε 1,5 χρόνο, τελικά το έβαλε. Άρα πιστεύω για αυτό που λες, Παναγιώτη, ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα το σκεφτούν και θα το βάλουν και αυτό μέσα. Γιατί όπως το λες, έχει την ίδια βαρύτητα.
2: Βέβαια, προφανώς.
1: Έχουμε μία δεύτερη κίτρινη που δεν δίνεται, που είναι κίτρινη και θα είχαμε την αποβολή. Άρα το πλεονέκτημα στη μια ομάδα. Άρα, γιατί να μην έχουμε παρέμβαση του VR και για αυτό το πράγμα.
0: Ηλία, υπάρχει κάτι ακόμα, το οποίο είδαμε στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Τις κάμερες που υπήρχαν στους διαιτητές, διότι αν δεις από μία κάμερα το πώς είδε τη φάση ο διαιτητής, μπορείς να βγάλεις και πιο εύκολα συμπέρασμα για το τι έχει δει και τι έχει δώσει.
2: Να τους δώσουμε τα γυαλιά AI του μαζιά.
1: αυτό
2: να κάνει.
1: Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην επιτροπή στον κόσμο, εφόσον αυτό το δείχνουμε και στον κόσμο.
0: Γιατί σιγά σιγά λογικά θα περάσει και σε...
1: Εάν ο διαιτητής βλέπει και δεν το τιμωρεί, ή τελικά δεν το βλέπει.
0: Δεν το βλέπει, έτσι. Γι' αυτό το λέω.
1: Δηλαδή το είδε και δεν το τιμωρεί.
0: Ή δεν το είδε. Δηλαδή, αν είναι δύσκολη φάση και δεν το είδαμε κι εμείς από την κάμερά σου, να θεωρήσουμε ότι δεν το είδε και ότι δεν ήταν εσκεμμένο.
1: Αν όμως το βλέπει.
0: Εάν όμως το βλέπω, προφανώς το βλέπει
1: κι
0: εσύ και δεν το δίνει.
2: Θα δώσω στον Τζίλο τα γυαλιά του μαζιά. Θα του πάρω καινούργια.
0: Μάλιστα.
2: 3,50 κάνουν, δεν είναι τίποτα τρομερό.
0: 3,50. 3,50 ή 3,50.
2: 350 ευρώ.
0: Ξέρω εγώ γιατί.
2: 350 ευρώ. Λοιπόν, κράτα δυνάμεις.
3: Γιατί αύριο θα ξαναβγείς εδώ στα δύο φορά με σούπερ μπάλα.
2: Άστα αυτά, αύριο σούπερ μπάλα. Σιγά. Σιγά που θα μου τον κάψεις εδώ και δεν θα τον έχω απέναντι να θέλω να τον δουν. Τι λες τώρα. Επίσης θέλω να πω, επειδή πολλά με ρωτούν για το Σπάθα πολύ, δηλαδή είναι το θέμα συζήτησης, ότι ο Σπάθας ξεχνά όλα τα άλλα,
4: τα διαιτητικά κτλ. Είναι το καλύτερο.

0: παιδί. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό, τίποτα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Αυτό, απλώς το λέω εγώ. Statement. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.
1: Καλό βράδυ. Αύριο, Super Bowl.
0: Τα λέμε αύριο.
1: Δεν σε πουλάω για κανένα.
0: Σας αγαπάω.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Μιάκο. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και με τα διαιτητικά. Τι δεν έχουμε πει τρεις ώρες.
3: Δεν πολλά δεν έχουμε πει. Πούμε...
0: Τσιτσιπά δεν έχουμε πει.
3: Ναι, ναι, παίζει ξημερώνα ένα Δευτέρα με τον Αμερικανό, μην πει πώ θα λέει. Εκεί είναι 9.
0: Είναι νούμερο 9 στον κόσμο, ναι.
2: Ένα δύσκολο.
0: Βρε τον, όπω τον λένε.
3: Μπέιλτ. Καλό Μπέιλτ, ε.
2: Ξέρει και ποτέ είναι.
0: Πάντω, ρε παιδί μου, ο Τσιτσιπά ξαφνικά έχει γυρίσει το τσιπάκι πάλι.
2: Ναι.
0: Αρκεί να μην ξαναμπλέξει μέσα σε αυτό τον. Θα το πω τώρα, μπορεί να ακουστεί βάρβαρο, αλλά κοντεύει μεσάνυχτα. Από έναν κολοπεδισμό στον οποίο διολίστησε, γιατί αυτό έγινε. Παιδιά, εδώ θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
3: Ναι,
0: δεν θα τα ωρεοποιούμε. Μην
3: γελάμε.
0: Εγώ τουλάχιστον θα λέω με το όνομά τους.
2: Έχει κάνει 3-4 καλά παιχνίδια.
0: Και τώρα ξανά απολαμβάνει το τένις, είναι, πατάει στα πόδια του, είναι συγκεντρωμένος, έχει αφήσει αηδίες και κάνει αυτό που ξέρει καλά. Γιατί είναι τεράστιο ταλέντο και το χάσε.
2: Βρίζοντας... Να αδικεί τον εαυτό του.
0: Ναι, αυτό. Αυτό. Το ξαναλέω, γιατί πρέπει να λέμε όπως είναι τα πράγματα.
2: Γιατί υπήρξαν συμπεριφορές που αδείξει τον εαυτό του κατάφορα.
0: Όχι, δεν αδείξε τον εαυτό του μόνο, ήταν κολοπεδισμός.
3: Ναι,
2: δεν ήταν καθαρό. Καλή συμπεριφορά.
0: Πολύ καθαρό.
2: Σε κάποιες
3: άλλες πρόβλημα για να έχεις ειδικά με συγγενείς, δεν το κάνεις αυτό.
0: Όχι, τι, όχι. Να βρεις τη μάνα σου
2: μέσα. Όχι, ήταν άσχημο. Πολύ, πολύ άσχημο μάλιστα.
0: Έλα το. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους το 2027.
2: Άλλο.
0: Αύξηση μισθών, νέα επιδόματα και μειώσεις φόρων. Στα 12 μέτρα Μητσοτάκη.
2: Επόμενο.
0: Μητσοτάκη για αυτό το μισθό.
2: Έχει
0: πάνω
2: άλλο.
0: Από 950 ευρώ το 2027, στόχο στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Όταν οι τιμές θα έχουν πενταπλασιαστεί.
2: Τώρα θέλω να πάρει τον Κριστέφανο.
0: Ναι.
2: Και να πει. Θα πάει.
0: Βάλει και άλλη σοκολάτα, Κριστέφανο. Κι άλλοι. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Καταργούνται οι προσαυξήσεις στα τεκμήρια για τους συνεπείς. Μπόνους 2.534 ευρώ. Στήριξη στην οικογένεια. Μηδενικός φόρος για. Πόσους, 87.000 τρίτεκνους και έξτρα 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί. Αυτό είναι ένα θέμα της υπογεννητικότητας, παρεπτόντως.
2: Ίσως τα... το πιο σημαντικό που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα.
0: Ακριβώς. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί αύριο από τις 6 το πρωί, εδώ στο Mega News Radio,
2: θα αναλυθούν όλα, Παναγιώτη.
0: Θα αναλυθούν τα πάντα λεπτομερώς μέχρι να έρθει και η συνέλευξη τύπου η καθιερωμένη στο βελίδιο του Πρωθυπουργού που θα τα κάνει 50 ράκια. Επομένως, εσείς για να μαθαίνετε τα πάντα και να. Μπορέσετε να τα κρίνετε, να σας βοηθήσουμε να τα αναλύσετε δηλαδή. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 104,6. Κλείνοντας θέλω να σας πω, Θοδωρή, Λάμπρο, όλα τα παιδιά εδώ, ήταν φανταστική εμπειρία και η πρώτη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και η δεύτερη αύριο θα είναι καλή, επειδή δεν θα είναι αυτό.
0: Ναι, επειδή θα λείπω. Ναι. Το Γιώργο ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ηχητικά. Γενικώς είναι μια πολύ ωραία ομάδα εδώ. Που μέρα με τη μέρα δένει, γίνεται καλύτερη και θα φτάσει πάρα πολύ σύντομα να είναι πρώτη. Γιατί.
3: Πρώτη δεν είμαστε.
0: Κάτσε ρε, ακόμα δεν ξεκινήσει τρεις μέρες, είσαι πρώτος. Κάτσε, έρχομαι, βάστα. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει, γίνεται μέγκα και θα είναι. Καλά το λέει το σποτ. Και θα είναι πολύ σύντομα πρώτο.
3: Περαστικά και δύναμη σαν Αγίου Μπελκαμπή.
0: Ναι,
2: βέβαια.
3: Ξανά.
0: Πριν και πάνω απ' όλα, δύναμη στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν.
3: Σίγουρα.
0: Γιατί αυτό κι αν είναι.
2: Πάνω απ' όλα.
3: Αυτό πάνω απ' όλα, εντάξει, επειδή είμαστε αθλητικά εμείς.
0: Ναι. Καλά, αυτό δεν λέει τίποτα. Ναι. Δεν είμαστε ξεκομμένοι από το.
3: Όχι, δεν είμαστε ξεκομμένοι.
2: Έζησε μεγάλη τραγωδία η χώρα σήμερα.
0: Ναι. Ισχύει. Άλλη μία. Δεν είναι η πρώτη.
2: Άλλη μία.
0: Δεν θα είναι
2: δυστυχώς,
0: τελευταία. Δυστυχώς. Αύριο στις 9 ξανά Mega News Sports και φυσικά δελτία ειδήσεων στο Mega, στο Mega News. Αθλητικά, πλούσια, γεμάτα και Super Μπάλα. Τα μεσάνυχτα 10 λεπτά μετά τις 12. Πώς?
3: Super Μπάλα Live.
0: Super Μπάλα Live. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Χριστόφορος Φορός Ευαγγελάτος, Χρήστος Μεγκλίδης. Θα το πει κανείς.
2: Παναγιώτης
3: Περβερίδης, μαζί το είπαμε.
2: Με μια φωνή.
0: Χοροδία.
2: Έτσι.
0: Καλό ξημέρωμα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας.

0: Είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κοκολάς. Δέσμη μέτρων που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής με κοστολογημένες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ το 2027 και στα 1000 έως τον Ιανουάριο του 2028, διεύρυνση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 64 ετών, επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο του 2027, μείωση 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, μείωση τεχμηρίων στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μηδενισμό συντελεστή φόρου στους κατ' επάγγελμα αγρότες για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, μηδενισμός φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες επίσης. Στα τιμολόγια ρεύματος, μείωση της χονδρικής κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στις ιστοσελίδες in.gr, tanea.gr και tovima.gr. Πανελλήνια θλίψη για τον 40χρονο επισμηναγό και τον 37χρονο σμηναγό του μοιραίου Φάντομ, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Με ενός λεπτού σιγή για τον χαμό των δύο πιλότων αλλά και τα συλληπιτήρια του Πρωθυπουργού, ξεκίνησε η εκδήλωση για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στην πολεμική αεροπορία μας, ανέφερε. Είχε προηγηθεί συλληπιτήριο μήνυμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δέντια, ο οποίος κήρυξε τις ένοπλες δυνάμεις σε τριήμερο εθνικό πένθος. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους. Την ίδια ώρα ο κύριος Δέντιας κήρυξε, όπως είπαμε, εθνικό τριήμερο πένθος για τις ένοπλες δυνάμεις. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στις Πέτσες μετά την κλοπή 40.000 ευρώ και ενός ρολογιού μεγάλης αξίας από σπίτι. Οι δράστες διέφυγαν από το νησί με θαλάσσιο ταξί έως το Λιγουριό, όπου εκεί τους περίμεναν με αυτοκίνητο οι συνεργοί τους. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι ακολούθησαν τη διαδρομή τους, πέρασαν τελικά χειροπέδες σε 6 άτομα. Συναγερμός στις γερμανικές αρχές μετά τον εντοπισμό 12 αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών κοντά σε γραμμές υψηλής τάσης στην περιοχή δύο υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι προχώρησαν στην εξουδετέρωση των μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά πιθανή σύνδεση των ευρημάτων με τις υπόλοιπες επιθέσεις αυτή την εβδομάδα σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία. Δικογραφία σε βάρος του 31 ετών άντρα που εισέβαλε με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Μεταξύ άλλων, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε σήμερα 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του Κόλπου ως απάντηση στην επίθεση της Τεχεράνης εναντίον 2 Αμερικανικών πλοίων. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, που είναι αρμόδια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης την ισχυρή Ιρανική στρατιωτική δύναμη. Σε δήλωσή του την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε διευκρινίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν πολεμούν, αλλά πραγματοποιούν πλήγματα ακριβίας στο Ιράν.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χειρουργείται σήμερα ο Αγίου Μπελκαάμπ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στον Βόλο. Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης και θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ο καιρός.
1: Για τον καιρό μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Κυριακή στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά βόρεια τοπικά έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης γενικά αίθριος καιρός με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού, χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα, με τη ζέστη να γίνεται ξανά πιο έντονη και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει τους 30 με 34 και πολυτοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 6 το πρωί. Ακολουθεί ο Κυριάκος Δούμος.
0: Mega News 104,6.
3: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Δούμος.

0: το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

0: ακούτε Mega. Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

Ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Όμως, το τραγικό γεγονός της Θανάγρας με συγκλονίζει ολάκερο. Αλλιώς προετοίμαζα τη βαπτισματική μου εκπομπή στο Mega News. Και αλλιώς η φρικτή πραγματικότητα με αναγκάζει να αλλάξω θέμα. Για την ακρίβεια θέμα δεν αλλάζω. Το θέμα μου ήταν για απόψε η Ελλάδα. Η Ελλάδα σε όλο της το μεγαλείο, με τα καλά και τα κακά της. Ένας λόγος περισσότερος λοιπόν μετά από αυτό το τραγικό συμβάν να μιλήσω για την Ελλάδα. Το θέμα της αυριανής εκπομπής θα είναι η Θεσσαλονίκη. Εύλογο είναι η μέρα της. Ναι, η απόψινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα και στους δύο τραγικούς ήρωες, τους δύο Έλληνες πιλότους που χάσαμε μετά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Καταθέτω το πρώτο τραγούδι σαν άνθος ευλαβίας στη μνήμη των δύο ηρώων. Το τραγούδι αυτό έχει τίτλο «Με καινούργια φτερά», συμβολικό μου φαίνεται. Είναι του Σταμάτη Κραουνάκη, τους έξοχους στίχους υπογράφει η Λίνα Νικολακοπούλου και το τραγουδάει με την αμάραντη φωνή της η Άλκη στην Πρωτοπουσάλτη.

ρεπόρτερ στον αέρα. Ένα ρεπόρτερ στον αέρα, μένει να συστηθούμε. Ποιος είμαι? Καταρχήν αυτός ο τίτλος της εκπομπής, και εγώ μόλις προσγειώθηκα στο κοσμοδρέμιο του Μέγκα. Επιθυμώ να συστηθώ. Είμαι 84 χρονών και 3 ημερών. 3 μέρες στην πλάτη μου βαραίνουν και αυτές, εξίσου με τα 84 χρόνια. Έχω ταξιδέψει σαν ρεπόρτερ σε όλη τη γη, με ελικόπτερα, με πυράβλους, με ντρόουνς, με τρένα, με πλοία, με αυτοκίνητα, με αερόστατα, αλλά κυρίως με τα φτερά της φαντασίας μου. Είμαι ρεπόρτερ διαφορετικός από τους άλλους. Θα τόλμαγα να πω από όλους τους άλλους. Έχω κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ, καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, πολιτικό ρεπορτάζ, αστυνομικό ρεπορτάζ, δικαστικό ρεπορτάζ, αθλητικό ρεπορτάζ. Η διαδρομή μου έχει πολύ πλάκα. Μακεδόνας. Γεννήθηκα στο Αμίντεο και τα πρώτα 10 χρόνια μου, λόγω της ιδιότητας του πατέρα μου που ήταν τραπεζικός υπάλληλος, έφτασα στο Δημότυχο, στη Θήβα, στο Βόλο, στη Φλόρνα και στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Έχω διανύσει την Ελλάδα οριζοντίως και καθέτος. Τέλειωσα το 5ο Γυμνάσιο Αρένων μαζί με τον Σαββόπουλο, τον Βέλτσο, τον Τρόνζο, εκείνο το 2016, και άλλους αστέρες. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω στρατιωτικός γιατρός. Βρέθηκα ξαφνικά χημικός. Κακήν κακός εγκατέλειψα τη χημεία, γιατί χρειάστηκα 4 χρόνια για να φτάσω στο δεύτερο έτος. Δεν υπήρξε τέτοιος χημικός για μένα. Η μητέρα μου, αριστούχος νοικοκυριακή σχολή της Φλόρινας, Σλαβομακεδόνισσα, Βουλγάρα την έλεγαν, αυτή όμως απήγγειλε μπροστά στον βασιλιά Κωνσταντίνο και στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον πρωθυπουργό. Ελληνίδα, θα έλεγα, στο βάθος της συνείδησής της απολύτως. Έχω δουλέψει στη ζωή μου σαν πολιτής φαρμάκων της Pfizer, σαν πολιτής ψυγείων της Πίτσος, παρουσιαστής εκδηλώσεων, έχω κάνει beach party, ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αποσπόντα δημοσιογράφος στα αθλητικά νέα και στη Θεσσαλονίκη, παρθένος στον αστερισμό, αλλά και παρθένος μέχρι τα 20 μου χρόνια. Έχω κάνει 3 γάμους, πολύκροτους, και ισάριθμα πολύκροτα διαζύγια. Τώρα προσάραξα σε μια βραχονιστήρα της ζωής μου που έχει το όνομα Μαρία και δεν λέω να κουνηθώ από εκεί. Θα ακούσουμε λοιπόν το πρώτο μας τραγούδι στην εκπομπή και σταδιακά θα σας λέω κάποια πράγματα για μένα για να με γνωρίσετε καλά.

Το τραγούδι έχει τίτλο «Ελλάδα, Ελλάδα». Ο Στέλιος Καζατζίδης, ως άτλας του ελληνικού τραγουδιού, σηκώνει ψηλά την Ελλάδα του στα μάτια Κραουνάκη. Αυτό είναι το τραγούδι. Συγγνώμη, του σταμάτησε πάνω, Ουδάκη.

με μεγάλη συγκίνηση ότι συνάντησα εδώ στο Μέγκα μια σειρά από νέα παιδιά, κυρίες και κυρίους, εξαιρετικά ευγενικά, που με βοηθάνε απεριόριστα, το γεροβετεράνο ρεπόρτερ. Εγώ έχω δώσει τη ρύθμιση του ήχου του Βασίλη Πριονά, στη μουσική επιμέλεια τον Νίκο Νικολακόπουλο, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νατάσα Βαλιάνου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς μηνύματα. Μηνύματα απαραίτητος, είναι το οξυγόνο μου. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι μήνυμα στο Viber, στο WhatsApp, στο νούμερο 698-104-1046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και με email studio papaki meganews1046.gr.

υπέροχο τραγούδι αυτό, το Αντώνιο Βαρδί, αλλά εδώ είναι πολύ ωραίο ο διάλογος που ανοίγουν τα νέα παιδιά, οι Κασιμιχαίοι, με τον Στέλιο Καραζίδη. Και του λένε ρίχτα Στέλιο, και αυτός τα ρίχνει.

Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, αν έχουμε τώρα Ελλάδα, Λέγκο ή Ψεροκόστανα, διαλέγετε. Διαλέγετε και παίρνετε. Α, εξαρτάται από το πώς βλέπει κανείς την Ελλάδα. Εγώ την βλέπω σαν μια χώρα μικρή στο χάρτη, αλλά τεράστια στην ιστορία.

Ο Γιάννης Μαρκόπουλος τον γνώρισε από κοντά, έξοχη μορφή, σπουδαίο συνθέτη, μεγάλα τραγούδια. Από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης έμοιαζε με εκείνος που βλέπαμε τους καλόγερους στο όνομα του Ρόδου, μυστήριος πάντα. Εδώ πέρα είναι σαν να τραγουδάει έχοντας τη ρίζα του τον Βισέντζο Γκορνάρο, τον Ερωτόκριτο. Ήταν μεγάλος παραμυθάς ο Μαρκόπουλος.

τραγούδι πεζερόταν στις μπουάτ και γινόταν τελείριο όταν το έλεγε ο Μαρκόπουλος. Όταν έλεγε τη λέξη για τα παιδιά που τα χτυπάει η παραμάνα, όρθιο το όλο το θέατρο, η μπουάτ, η λίδρα.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι η εκπομπή ένας ρεπόρτερ στον αέρα, στην κυριολεξία. Είναι η εκπομπή ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Αληθινό κοσμοδρόμιο, παιδιά. Τι είναι αυτό που έχει ο σταθμός, πόσο χαίρομαι. Τι σπουδαίες συνάδελφοι δημοσιογράφοι, τι εξαιρετικά νέα πλάσματα. Να συνεχίσω λοιπόν τις συστάσεις μου με την αρμόζουσα μετριοπάθεια. Από σπόντα βρέθηκα στην πολιτική και υπηρέτησα 24 χρόνια ως βουλευτής Φλόρινας. 6 από αυτά τα χρόνια υπήρξα υφυπουργός πολιτισμού, αρμόδιος για τα θέματα αθλητισμού. Έχω 2 παιδιά και 5 εγγόνια. Θα σας πω τους φίλους μου όμως για να καταλάβετε ποιος είμαι. Ο καλύτερος φίλος που έχω είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Καλή σου ώρα, πρόεδρε, από εκεί που με ακούς κάτω από την Ακρόπολη, να περάσεις τα 100, όχι 90, να περάσουμε τα 100, πρόεδρε. Ο Τάσος Μπούρας, η αείμνηστη Φανή Πετραλιά, η αείμνηστη Ειρήνη Παπά, αυτή κι αν είναι, η τεράστια Ελληνίδα. Είχα την μεγίστη τιμή να εκφωνήσω στον επικίνδυο το λόγο, αλλά ήταν μόνο 180 άτομα στο χίλιο μου, αντρία παιδιά. Τι χώρα είμαστε. Δεν λέω, αγαπώ τους τραγουδιστές. Πεθαίνει ένας τραγουδιστής και πάνε 30.000 άπθοι. Να πάνε. Στην ΕΕΠΑ πάει 180 άτομα. Μα ήταν παγκόσμια προσωπικότητα. Οι φίλοι μου λοιπόν είναι αυτοί, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Φέδων, ο κιθαροδός της στην Πλάκα, ο Πέτρος Πουλίδης, ο Νίκος Ιφουνάκης, ο φίλος μου ο Νίκος Ιφουνάκης, και ο αρχιγραμματέας Δημητράκης, ο Ηλίας Μαρασούλης, και ένα παιδί που το ονομάζουμε όλοι Λαμόγιο, καθόλου άδικα, γιατί είναι μέγα Λαμόγιο. Όλος περίεργος, κατάφερα σε αυτή την πορεία να έχω λευκό πόθεν έσχες. Ακούστε, δεν το λέω με έπαρση, έχει τη σημασία του. Ούτε σπίτι, ούτε λεφτά, ούτε καταθέσεις, ούτε χορεύει, ούτε γιοταχή. Λευκή κόλλα. Και άκουσα τόσα πολλά, ποιος ξέρει και πόσο θα ακούσω.

0: αυτές οι τραγουδάρες δεν γράφτηκαν τυχαία. Το τραγούδι αυτό του Χαφενίων Γελάς είναι βέβαια σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου, αλλά έχει μέσα του τη θεϊκή σπίθα του Κώστα Γεωργουσόπουλου, του επιλεγόμενου αργότερα και Καπαχή Μύρη, έγραψε ποίηση έτσι. Το τραγούδι αυτό είναι τόσο αλληγορικό για την Ελλάδα και τόσο σπαραχτικό, που μοιάζει να είναι όλοι τραγούδι σαν να λέμε κωμικό λιγάκι. Το έχει πει και η Μελίνα υπέροχα, αλλά ο έγαγρος της Κρήτης το έχει πει μοναδικά. Αυτό το κρικρί, ο Νίκος Ξυλούρης.
1: Μοιάζεις με την καρδιά μου.
0: Αλλάξαμε. Πάμε στον εθνικό ύμνο των νεοελλήνων. Συνεφιασμένη Κυριακή. Δεν γράφτηκε ορότερο τραγούδι ποτέ.

Έχω την τιμή να έχω γράψει τη βιογραφία του Βασίλη Ζησάνη. Αυτό το τραγούδι το εμπνεύστηκε κατοχή στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η μούσα του η Θεσσαλονίκη, και γράψει τα αριστουργήματά του. Παραμονή Χριστουγέννων ή Χριστουγέννα, με χιόνι πολύ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσιτσάνης περπατάει στους δρόμους, υπάρχει γερμανική κατοχή, και βλέπει κάπου κόκκινα αίματα και πιο εκεί ένα σκοτωμένο παλικάρι. Έτσι εμπνεύστηκε τη συνεφιασμένη Κυριακή. Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή. Ένας στιχουργός Γκούβερης λέει ότι έγραψε το τραγούδι την ημέρα που η ομάδα του στη Λάρισα έχασε. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Να γραφτεί η συνεφιασμένη Κυριακή για την ήττα μιας ομάδας στη Λάρισα.

Ό,τι ακούμε είναι η πρώτη εκτέλεση, η καλύτερη κατά τη γνώμη μου, με τον πρόδρομο Τσαουσάκη που έχει πει τα περισσότερα τραγούδια του Βασίλη Ζησάνη και με τη μοναδική Σωτηρία Μπέλου, για την οποία θα πούμε αργότερα πολλά.

Πάμε και σε άλλες εκδοχές για την Ελλάδα. Εδώ τραγουδάει ο Μητσάρας. Δημήτρης Μητροπάνος, η εθνική μας μοναξιά. Πάσχετε εσείς από αυτό? Εγώ, ανίατα.

Λοιπόν, τώρα που ξαθαρεύω, τώρα που ανοίγω τα πέταλά μου, τώρα που νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ πέρα μέσα, με τα δύο μικρά αυτά παιδιά τα οποία είναι υπέροχα, θέλω να ξαναζητήσω να μου στείλετε μηνύματα. Ευχαριστώ ένα που ήρθε. Να αφήνω να φέρω πάρα πολλά. Στο Viber, στο WhatsApp, στο νούμερο 698-104-1046. Επίσης στο Mega News 104,6. Και με email studio@meganews1046.gr.

Ελληνάκια μου, κάθε Σαββατοκύριακο θα σας αγγίζω με τη βέργα της μαγείας των τραγουδιών μας. Έχουμε το ωραιότερο λαϊκό τραγούδι στον κόσμο, στο Θεό σας, θησαυρούς. Και ξέρετε, σε αυτό το μικρόφωνο δεν σκοπεύω να είμαι φρόνιμος πολύ. Σας συνιστώ να μην είστε καθόλου φρόνιμοι κι εσείς. 7 χρόνια φαγούρα είναι αρκετά. Ήγη γενιόρα. Εδώ και τώρα θα λέγαμε εμείς οι παλιοί Πασόκοι.

αυτό το τραγούδι, αυτό που είναι υπέροχο νομίζω, είναι η στίχη, πέρα από όλα τα άλλα. Η στίχη είναι ενός παιδιού που βασανίστηκε από τη Χούντα και λέγεται Άλκης Αλκαίος. Είναι από τους μεγαλύτερους στιχουργούς που ήταν η εποχή Ελλάδα. Τι πολύπλοκη, τι μεγάλη εικόνα της χώρας μας δίνει, τι αυστηρός που είναι και πόσο τρυφερός μαζί με τη χώρα μας.

καφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

0: Και αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα.
1: Ο Γιάννης Ρίτσος ήταν και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου. Όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ, ο Πάμπλο Νερούντα είπε: «Ξέρω όμως, παρόλο που μου δίνετε το βραβείο, ότι υπάρχει ένας ποιητής μεγαλύτερος από μένα. Είναι ο Έλληνας Γιάννης Ρίτσος». Όταν ο Αραγκόν πήγε να τιμήσουν στη Μόσχα το Ρίτσο με το βραβείο Λένιν, είπε ότι είναι ο πιο μεγαλοφυής ποιητής στον 20ο αιώνα. Τέτοια πράγματα έχουμε στη γλώσσα μας και τρέχουμε αλλού.

πιο τρελή, ας πούμε, εκδοχή για την Ελλάδα είναι γραμμένη από τον Διονύση Σαββόπουλο σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Κολοέλληνες». Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι έχω γραφτεί πιο τολμηρό και πιο σκληρό τραγούδι για τους Έλληνες.

βράδυ της Σαββάτου ζούμε όλοι υπό το κράτος αυτού τραγικού, η λέξη τραγικό αδικεί αυτό το γεγονός, συμβάντος στην Τανάγρα με το χαμό των δύο Ελλήνων πιλότων, των δύο ηρώων Ελλήνων πιλότων, που άκουσα ότι βρέθηκαν λέει χωρίς τις αισθήσεις τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέμε αυτό και δεν λέμε αυτό που πραγματικά εκφράζει, ότι είναι νεκροί, άρα είναι ήρωες οι πιλότοι αυτοί. Έτσι όπως το λέμε είναι σαν να υπάρχει και κάτι άλλο. Όχι, τα μεγάλα γεγονότων θέλουν μεγάλη αντιμετώπιση, να λέμε το όνομά τους.

ηθικό δίδαγμα. Το καλύτερο κομμάτι του ελληνισμού ζει στο εξωτερικό. Συμφωνώ απόλυτα με τον Νιόνιο. Και οι πανέλληνες είναι μια ευλογία για το μέλλον.

άλλαξα για να μην χαλάσω την ενότητα της δεύτερης ώρας, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα πρόσμενα, και βάζω τώρα ένα τραγούδι που δεν νοιάζει τόσο πολύ στην πρώτη ώρα, αλλά είναι ο Πουλόπουλος σε ένα τραγούδι του Λόρκα, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε έξοχη απόδοση από το Λευτέρη Παπαδόπουλο.